0: Η ώρα λοιπόν είναι 3, πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς. Σήμερα πάντως στην Ισπανία ανακοίνωσαν ότι τελειώνει η Μποντιρόγκα, η Ερουθεθουέλο από Ευρωλίγκα, αλλά βλέπω και εδώ να γίνονται αλλαγές σιγά σιγά μετά τις καταγγελίες του Αμαρουσίου, λέει ο φίλος ο Σωτήρης, οι οποίες καταγγελίες έχουν γίνει εδώ και πολύ καιρό, οι καταγγελίες κατά του Λιόλιου και της προεδρίας της ΕΟΚ από το Μαρούσι, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Έχω ξαναπεί, παιδιά, για την κυρία Τσαρούχα. Ξέρω να τη φωνάζει Παναθηναϊκός, φωνάζει ο καθένας. Θεωρώ ότι είναι μια διαιτητής η οποία δεν πρέπει να παίζει μπάσκετ. Ούτε τοπικά. Εντάξει. Δεν μπορεί να έχουν παράπονα γενικώς όλες οι ομάδες τοπικά. Όπου παίζει λίγκα στην β' κατηγορία, παίζει για παιχνίδια στην α' κατηγορία, όλες οι ομάδες έχουν παράπονα. Άρα κάτι δεν κάνει σωστά. Μάλλον δεν είναι καλή διαιτητής ή κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Ναι, αλλά και από την άλλη μεριά όμως είναι και ομάδες που δεν έχουν παράπονα.
0: Ποιος έχει παράπονα?
1: Εντάξει, δεν μπορεί να έχουν.
0: Όλες οι ομάδες παράπονα. Όλες.
1: Και ο Ολυμπιακός έχει βγάλει.
0: Αν και ο Ολυμπιακός έχει βγάλει.
1: Δεν μπορεί σε άλλο μάτς. Σε άλλο μπορεί, ε.
0: Αλλά σου λέω ότι όλες οι ομάδες έχουν παράπονα. Όλες οι ομάδες με την Τζαρούχα έχουν παράπονα. Είναι αγαπημένο παιδί του κ. Λιόλιου, του πρόεδρου του ΣΕΟΚ. Είναι αγαπημένο παιδί. Αυτό την έκανε και η Διεθνή, παίζει και η Ευρωλίγκα, αλλά στην Ευρωλίγκα βέβαια δεν κάνει τόσα λάθη. Άλλον δεν κάνει. Δεν έχω δει ομάδα της Ευρωλίγκας να φωνάζει για την Τζαρούχα. Στην Ελλάδα δεν ξέρω τι γίνεται. Φωνάζουν οι περισσότερες ομάδες. Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι τι έγινε με την ΑΕΚ, με την Τζαρούχα σαν αρίνα.

0: στο πάνω στο παλέ, στο Θεσσαλονίκη, στον Άρη έχει κάνει πράγματα και με τον ΠΑΟΚ. Γενικά είναι μια διαιτητή η οποία έχει πολλά παράπονα, έχουν πολλά παράπονα όλες οι ομάδες της Basket League. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Είναι μια διαιτητή η οποία εγώ θεωρώ ότι δεν κάνει για να είναι στο, στα παρκέ να διαιτητεύει αγώνες. Τώρα γιατί είναι, δεν ξέρω. Ο Μάκης Περιστέρη 7, μπιλιάρα εκτός από Τσαρούχα, πες του κύριου Μπέλου, Πιτσίρικας, Βορεάδης, Ζαβλανός, Μάνος, Κορομιλάς και πολλοί άλλοι. Μάκης Περιστέρη 7. Κάθε εποχή έχει τα διαιτητές της που λέμε. Χωρισμός βόμβα για πασίγνωστο στο ζευγάρι της Showbiz. Χώρισε ο Τζίτζης με την Αφροδίτη. Τώρα το βλέπω, αποκλειστικότητα.
1: Εντάξει.
0: Θα γιατί μου τα λες.
1: Όχι, ήταν μια εβδομάδα πριν.
0: Τώρα το λέει εδώ πέρα. Χωρισμός βόμβα για πασίγνωστο στο ζευγάρι. Τζίτζης, Αφροδίτη.
1: Αυτός πρέπει να ήταν από παράτηση πολλά χρόνια. Πολύ
0: χώρισε.
1: Εντάξει.
0: Γιατί το έβγαλε στην τηλεόραση.
1: Έχουμε Μανουέλα.
0: Βγήκαν για τα κανάλια.
1: Βέβαια. Εδώ μιλάμε τώρα, προχωράω και πάω να πάρω μια τηλεόπτευτο σεραϊκό και βγαίνει ο άλλος και λέει Τζίτζη κερασμένη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δήμαρχος όμως,
0: Έτσι.
1: Βέβαια. Καλός δήμαρχος όμως, καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Προχωράω με τον δήμαρχο και λένε γεια σου Τζίτζη.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και λέει ο δήμαρχος, γυρίζει και μου λέει, να το αποκαλύψουμε και αυτό πριν μια εβδομάδα. Τελικά ποιος είναι ο δήμαρχος, λέει, εγώ ή εσύ.
0: Εσύ.
1: Γιατί είπανε γεια σου Τζίτζη δήμαρχε, δεν είπανε γεια σου δήμαρχε.
0: Τζίτζη είπαν όμως.
1: Ναι.
0: Εσύ, αλλά είσαι εσύ.
1: Είμαι εγώ λοιπόν κύριε Σωτηράκη Μπέλιο, για να ξέρεις ότι στο Εγάλο επικρατεί ο μεγάλος άρχοντας του Εγάλου, αγαπητό παιδί και καλό παιδί, τίμιος Τζίτζης.
0: Αυτό είναι.

0: Εγώ πάντως σε Βασίλη έχω δει 100 φορές το βίντεο παλιά. Και δεν μπορώ να. Θα σου πω τώρα έναν αγώνα, θα μου πει αν πραγματικά ήταν ή δεν ήταν. Με χέρι την καρδιά.
1: Πού πα τώρα, στο Μουντιάλ του Μαραντόνα, να μου πει.
0: Όχι. 100 φορές το βίντεο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Αν ο Παπουτσέλης που έπεσε στο πέναλτι ήταν μέσα ή όχι.
1: Εγώ με φέρω ήταν έξω.
0: Ήταν έξω και τον τράβαγε και έπεσε μέσα ήταν ή, έξω, ή έπαιξε, έπεσε έξω.
1: Ξεκίνησε η παράβαση έξω. Εκεί που ξεκινάει η παράβαση είναι.
0: Και τι μέτρησε τελικά το πέσιμο.
1: Ναι.
0: Μέσα στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Ο Ήβιτς πρέπει να ήταν, ε.
1: Νομίζω ήταν ο Ήβιτς, νομίζω.
0: Αλλά ο Βασίλης έχει τη γνώμη ότι
1: εγώ
0: ο
1: παίκτης... από το είχα πει από τότε. Θεωρώ ότι ήταν απ' έξω. Η παράβαση ξεκινάει απ' έξω. Σφυρίζει φάουλ, τελειώνει η ιστορία. Δεν μετράει που έπεσε ο παίκτης.
0: Φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, έτσι, ναι.
1: Ναι, υπέρ του Ολυμπιακού, έξω την περιοχή.
0: Έξω την περιοχή, όμως, ναι. Γιατί έχω δει και αγώνα που τριπλάει τον τερματοφύλακα. Τον ανατρέπει ο τερματοφύλακας, μπαίνει γκολ και δίνει πέναλτι, ρε φίλε. Δηλαδή. Το έχει ζήσει σε μερικά μάτσε, έτσι, ναι. Και ένα παλιά γινόταν.
1: Αν μπει γκολ, δεν μπορεί να δώσει πέναλτι.
0: Άμα όμως μετά δεν είναι κόκκινη.
1: Αν μπει γκολ, δεν υπάρχει πέναλτι. Μπήκε γκολ, συνεχίζεται. Αν δεν μπει γκολ, γυρίζει τη φάση πίσω, δεν είναι πέναλτι.
0: Και κόκκινη.
1: Τώρα πια έχει αλλάξει ο κανονισμός.
0: Γιατί δεν συγγνώμη, είναι... να κάνουμε έτσι, δεν είναι τελευταίο ο τερματοφύλακας.
1: Ναι, τώρα έχει αλλάξει ο κανονισμός. Αν δώσει πέναλτι, δεν δίνει κόκκινη. Γιατί σου λέει δίνει πέναλτι, είναι σχάτη των ποινών. Άρα δεν δίνει πέναλτι. Κίνηση και ποινή. Πέναλτι δίνει όταν σε ανατρέπει τελευταίο παίκτη και δεν βάζει γκολ.
0: Α, δηλαδή ότι και να γίνει ο τερματοφύλακας, αν σε ανατρέψει τελευταίο.
1: Τελευταίο παίκτη δίνει κόκκινη, ρε φίλε. Αν είναι
0: τελευταίο. Ο τερματοφύλακας δεν δίνει πια.
1: Ούτε παίκτη δίνει άμα είναι μέσα στην περιοχή. Δεν δίνει πέναλτι, δεν δίνει κόκκινη. Αν α πούμε δεύτερη κίνηση δεν του δίνει, γιατί δίνει, σου λέει πέναλτι, δίνω πέναλτι.
0: Ναι.
1: Δεν σου δίνει κόκκινη.
0: Παλιά δηλαδή. Έδινε.
1: Παλιά, ναι, έχουν αλλάξει κανονισμοί τώρα.
0: Και αν είναι έξω την
1: περιοχή. Είσαι και πρόεδρο ομάδα.
0: Ναι,
1: και αν είναι. Βλέπει αγώνε και δεν ξέρει κανονισμού.
0: Και αν είναι, όχι, του ξέρω όλου.
1: Έτσι ξέρω, αν... με ρωτά σε μένα.
0: Έξω την περιοχή ο παίκτη όμω είναι κόκκινη.
1: Τώρα ναι, ναι.
0: Γιατί κάποτε εγώ πέρασα έναν, δύο, τρει. Και με ανέτρεψε ένα έξω την περιοχή και γιατί
1: τότε έδωσε... Τότε πάλι υπήρχαν πέναλτι, ρε φίλε.
0: Ναι, έδωσε...
1: Για πάμε, καλημέρα.
0: Θετικό φάουλ.
2: Καλημέρα.
1: Α, Ελένη, επιτάλλιο.
0: Επιτάλλιο, Ελένη.
1: Έλα να το αφήσει να το βγάλει. Ναι.
2: Σα ακούω που τα λέτε.
0: Καλώς την Ελένη.
2: Γιατί όμως. Ναι. Γιατί όμως αλλάζει γνώμη και θέλει να βάλει ο Τζίτζι, τι κάνει απευθυντικά και σένα.
0: Καλημέρα. Καλά είμαι.
2: Γιατί αλλάζει και θε τώρα δήμαρχο αυτή τη φορά. Τώρα για βουλευτική, για πρωθυπουργό να πας τώρα.
0: Ναι, μισό λεπτό. Πάντα ξεκινάς, πας με τα πράγματα που πάνε με τη θέση τους. Πρώτα ξεκινάει για δήμαρχος.
1: Και δεύτερον για πρωθυπουργό.
2: Θα αργήσουμε όμως.
1: Ναι,
2: πέντε
1: για πρωθυπουργός όμως πρέπει να έχουμε και γυναίκα στο πλάι μας. Βέβαια. Όσο εσύ βρίσκεις μια γυναίκα του Τζίτζι, πώς θα βάλουμε για πρωθυπουργός.
0: Βέβαια.
1: Αν είπα ναι, τόσο αλλά... γίνεται...
2: Τι ακούω εκεί πέρα τι λέει.
1: Τι λέει.
2: Μια Αφροδίτη τώρα.
1: Χώρισε αυτή.
2: Όχι έχω την Εμμανουέλα.
1: Τι χώρισε την Αφροδίτη.
2: Όχι έχω... Ναι, δεν χώρισε τώρα, είπε, ήταν πριν, κάνω χθες.
1: Χώρισε με την Αφροδίτη, με την Μανουέλα. Τώρα λέει Μανουέλα στην Αθήνα, εμείς λέμε για τον Πύργο.
0: Τον Πύργο.
2: Ναι, αλλά θα δεχτεί η άλλη να έχει δύο-τρεις γυναίκες.
1: Δεν θα το πούμε. Δεν το πούμε.
2: Θα το μάθω. Από το μάθω. Μα δεν θα κάτσει πρόνοι, μα θα την χωρίσει και τι.
1: Παιδί μου θα είναι μονά ζυγά. Μονά στην Αθήνα, ζυγά στην Πύργο.
2: Λοιπόν, βάλει για πρωθυπουργό τώρα που γίνεται τη. Που είναι πάρα πολλά τα κόμματα, σχεδία ναι. Για να παίρνουμε ψήφους από τον πρώτον, ξέρεις τώρα που μας κυβερνάει, να κάνουμε και εμείς λίγο να πάρουμε ψήφους. Όσο πιο πολλά κόμματα, όσο πιο πολύ. Αλλά θες δήμαρχος καλύτερα.
0: Ναι, δήμαρχος γιατί άκου να δεις.
2: Τότε τι δύναμη τα είπατε τα υπουργεία την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Όταν έρθει η ώρα, να ξαναπάρει τα υπουργεία.
2: Σε πέντε χρόνια, γιατί όποιος βγει. Πέντε χρόνια κάνω δήμαρχη και
0: να πάρουμε όμως τη δημαρχία. Να έχουμε πρώτα τα δικά μας τα παιδιά και όλα να είμαστε καλά και μετά θα πάμε για πρωθυπουργό, έτσι, ναι. Να μας συσπηρωθούμε, έτσι συσπηρώνεται ο κόσμος και μετά κατεβαίνουμε για βουλευτής και για πρωθυπουργό που οι άλλοι θα έχουν ψιλοτελειώσει γιατί θα έχουν και γεράσει, δεν θα είναι και τόσο σωστοί και θα πω εγώ και θα αναλάβω.
2: Είναι και αυτό, ναι.
0: Βέβαια.
2: Ότι να προετοιμαστούμε πιο πολύ για να πάρουμε, ναι.
0: Να δούμε τι θα κάνουν οι άλλοι πρώτα.
2: Βλέπω τα σήμερα, καλά λες.
0: Και τώρα, μα πούμε, είναι και πολύ τώρα.
2: Ναι, αλλά πέντε χρόνια, εντάξει, εγώ είμαι λίγο βιαστική. Τέλος πάντων, δεν γίνονται καλά, λες, το καλό πράγμα, αργεί, πώς το λένε.
0: Ναι, αργεί να γίνει, αλλά μπορεί και να τη ρίξουν.
2: Τα υπουργεία που μοιράζαμε, πέντε χρόνια θα περιμένουμε.
0: Όχι, καλά. Αλλά μπορεί και την κυβέρνηση που θα βγει να τη ρίξουν και να γίνει πιο γρήγορα εκλογές. Δεν το ξέρεις.
2: Καλό αυτό. Ωραίο θα ήταν. Λοιπόν, η παρέα σας και πέρα, ο κύριος Μπεκάλα, ναι, ο Χατζημανόλης μπορεί να είναι εντάξει αύριο από την κούρα του να έρθει,
0: ναι. Ο κύριος λοιπόν. Μπέλιος βγήκε
2: Τσακώνει. Ναι, ναι, αυτός βγαίνει τώρα, κάνει περπάτημα, τι λέτε εκεί πέρα. Α, έχει και το μαγαζί, ναι, και το Θεοδόρη.
0: Βγαίνει, παρακολουθεί.
2: Και τρώει πολύ και παχαίνει, που λέτε, που εκεί πέρα.
0: Ε, βέβαια, και πάει και μετά στεναχωριέται και όλα, γιατί κερδίζει και ο Παναθηναϊκός και φωνάζει.
2: Α, ναι, μαζί. Κερδίζει ο Ολυμπιακός και σήμερα, ναι.
0: Σήμερα ο Ολυμπιακός κερδίζει, ναι.
2: Πήρε και η καινούριο αγόραση, πώς τα λέτε εκεί πέρα, που τον καινούριο ποδοσφαιριστή από την Ουκρανία. Βεβαίως. Πώς λένε.
0: Άμα γυρίσει και ο άλλος του Ολυμπιακού, θα είναι δύο Ουκρανοί στην Ελλάδα. Τα έχουμε τώρα. Ένα στην ΑΕΚ και άλλο στον Ολυμπιακό.
2: Ο παλιός, όπως το λέγαμε, ένα που είχαμε εδώ, Βασίλη τερματοφύλακα, έχει φύγει. Ο Αθανασιάδης, νομίζω.
1: Στον Άρη θυμάμαι. Ήταν στον Άρη.
2: Τώρα πάει, ποια ομάδα έχει πάει.
1: Τώρα πάει στον Ηρακλή, από ό,τι λένε.
2: Α, στον Ηρακλή.
0: Θα πάει, ήταν στον Άρη.
2: Στον Άρη ήταν, ναι. Τώρα έχουμε. Λοιπόν. Σας θέλω την καλημέρα μου, σας άκουγα από νωρίς, λέω να πάρω, εντάξει πήρα και να πάρει και πρόσφερα να στείλουμε τα χαιρετίσματα, χαιρετίσματα, καλημέρα, χαιρετίσματα, ναι, όλα μαζί. Και στην Κύπρο.
0: Βεβαίως.
2: Και εδώ παντού, σε όσους μας ακούν.
1: Ωραία, γεια σου Ελένη μου, καλημέρα.
2: Πες κανένα ωραίο εκεί πέρα.
1: Ναι, λέω ωραία πολλά.
2: Ναι, ναι, ωραία τα λες. Αλλά η κότα με τα αυγό θα είναι περίεργο αυτό.
1: Δεν
2: ξέρω. Το βρούμε.
1: Πρέπει να βρούμε την κότα.
0: Κότα με το αυγό, γιατί.
2: Ποια έκανε η κότα ή τα αυγό που λέγανε.
0: Ναι, ναι. Γιατί μέχρι και ο αυγουλάς ο γύρος δεν ξέρει.
1: Πού να ξέρει. Αυγά που λέει. Δεν πουλάει κότες.
2: Και άμα αγόρασε η άλλη κυρία τον ήλιο, εσύ το φεγγάρι, ο Τζίτζη ένα άλλο αστέρι. Υπάρχει Αφροδίτη.
1: Ναι, με την παραλία. Αγοράσει την παραλία ο Τζίτζη, θάλασσα.
2: Α, δεν θέλει αστέρι.
1: Όχι, θέλει θάλασσα. Αστέρια έχει.
0: Θάλασσα. Να κάνει
1: μειό νερό.
0: Ναι, όλος ο κόσμος,
2: ναι, ναι,
0: δωρεάν μπανάκια.
2: Κάτω.
0: Δωρεάν μπανιάκια, όχι τον, να
2: πληρώνουμε. Ωραία θα είναι, ναι, του αρέσει εδώ πέρα που έχει και προς τα μέρη κάτω. Τριφυλία, όπως λέγεται, Καλαμά. Α, ναι, και Μεσσηνία, που κανονικά είναι ο νομός Μεσσηνίας. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Γεια σου Ελένη, καλημέρα.
0: Γεια σου Ελένη, καλημέρα.
1: Όχι, φώνας και επιτάλιο. Τώρα σου μένει ο Καναδάς να πάρει τηλέφωνο.
0: Ο Καναδάς ο φίλος μου να μας πει για την κότα με τα γούτα, βγω την κότα. Ένας φίλος εδώ από τον Ασπρόπηγο, ο Γιάννης που λέει. Η κότα έκανε το αυγό.
1: Αποκλείεται, το αυγό έκανε την κότα.
0: Πες στο γερασί μου.
1: Η κότα που βγήκε, το αυγό όμως.
0: Ναι, το αυγό που βγήκε όμως, από την κοιλιά της κότας.
1: Ναι.
0: Πολύ απορία, ε.
1: Ναι.
0: Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου Μαράκη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστάρα που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Καλημέρα μπιλάκια από εμένα, ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπυργο. Γεια σου Γιώργαρα μου.
0: Γεια σου Γιώργο από τον Ασπρόπυργο.

0: Ορίστε. Ούτε η Ελένη δεν ήξερε ποια είναι η κότα ή το αυγό η κότα.
1: Ούτε Ελένη.
0: Ούτε Ελένη.
1: Που έχει κότες. Για πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Ναι.
2: Ρε παιδιά, τι κάνετε.
1: Καλά.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Βανκούβερ.
1: Έλα, Καναδάς. Ορίστε. Τζίτζι, μίλα μου τον
0: άνθρωπο. Α, καλώς το φίλο μου από την Καναδά.
2: Ρε Τζίτζι, συγγνώμη. Τι σχήμα έχει μπάλα, ξέρεις.
0: Στρογγυλή.
2: Πότε έβαλε 4 γκολ ο Μίλερ με τη Γερμανία, ρε.
0: 4 είχε βάλει, Βασίλη.
1: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
0: Πόσα είχε βάλει.
2: Ένα
0: από αυτά γκολ. Είχε βάλει σίγουρα τα δύο τα είχα δει. Γιατί εσύ πόσα πιστεύεις έβαλε, ένα. Πρέπει να ξαναβάλω τον αγώνα τον δω.
2: Εσύ μπερδεύεις την Μπάγερν που είχε βάλει 5 γκολ.
0: Α, μπορεί, ναι. Την Μπάγερν. Αυτό ο Μίλερ.
2: Πώς το λένε, το Πολωνό.
0: Ο Λεβαντόσκι.
2: Ο Λεβαντόσκι είχε βάλει 5 γκολ. Στη Βραζιλία είχε βάλει ένα ο Μίλερ, δύο είχε βάλει ο Κρός.
0: Α, ο Κρός, ναι, έχει δίκιο. Ο Κρός. Δύο είχε βάλει ο Κρός.
1: Τα κάναμε μαντάρα της.
0: Εντάξει, μόνο το. Αυτό δεν θυμόμουν. Εντάξει, όλα τα δεν θυμόμαι. Αλλά το μάτς έριξε
2: 7-1. Ναι. Ναι. Ρε, παιδιά, ο Μίλερ παίζει στο Βανκούβερ, το ξέρετε.
1: Ναι, ναι, στο Βανκούβερ, κάτω, ναι.
2: Ρε παιδιά, 36 χρονών και παίζει να είναι 90 λεπτά, το πιστεύετε.
1: Εντάξει ρε φίλε, δεν είναι για πρωτάθλημα.
2: Μιλάμε για τρομερό παίκτη,
1: Εντάξει, παιχνίδια, αλλά δεν είναι και πρωτάθλημα το οποίο είναι, τρέχουν πολύ στην Αμερική. Εντάξει, τώρα είναι πιο έτσι. Μπορεί να παίξει 36, 37 και 38 μπορεί να παίξει.
2: Ναι, λέω βγάζει 90 λεπτά.
1: Ναι, μωρέ, άμα τα μισά, τα 45 τα κάθεται και κάνει βόλτα στο γήπεδο, δεν θα βγάλει.
2: Όχι, έχει αλλάξει. Βασίλη, έχει αλλάξει.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει. Έχει αλλάξει, εντάξει, δεν είναι ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο που τρέχουν συνέχεια για να αντέξει.
2: Λάθος κάνει.
1: Καλά.
2: Εμένα με έχει εκπλήξει. Ξέρεις τι με έχει εκπλήξει. Επειδή παίζω στοίχημα. Τώρα σταματήσανε, αλλά παίζω Λατινική Αμερική επειδή τα πρωταθλήματα τους αρχίνανε όταν τα δικά μας έχουν σχεδόν τελειώσει. Βλέπω Λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο, ρε παιδιά, δεν βλέπετε. Βραζιλία, Σιλή, Αργεντινή. Δεν βλέπετε, ρε παιδιά, δεν βλέπετε. Οι ομάδες τους δεν βλέπονται, το πιστεύεις.
1: Εντάξει, μωρέ, είναι άλλο ποδόσφαιρο. Είναι πιο σκληρό, πιο δυνατό, δεν σφυρίζουν φάουλ, είναι διαφορετικό. Στην Αμερική. Στην Αμερική, εντάξει, στην Αμερική είναι ο Σαββάλης θα φάνε τώρα. 5-6, 6-5, 5-4, 4-4, δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό κιόλας.
2: Εγώ διαφωνώ, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, παιδί μου, το ποδόσφαιρο βέβαια είναι γκολ, αλλά δεν έχουν και τη δύναμη και την ποιότητα που έχουν οι Αργεντίνοι και οι Βραζιλιάνοι. Μην τρελαθούμε κιόλας. Βγάμε τους Αμερικάνους καλύτερους παίκτες, τους Βραζιλιάνους.
2: Απλά
1: έχουν πάρει παίχτες ονόματα, αλλά μεγάλη σε ηλικία, δεν πάνε πιτσιρικάδες πολύ. Και έχουν ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι συναρπαστικό με τα γκολ. Βάζουν πολλά γκολ. Δηλαδή δεν έχουν άμυνες. Παίζουν για το θέαμα. Δηλαδή, εσύ, Μεξικό και αυτά
2: εγώ,
1: και τα...
2: Εγώ θα διαφωνήσω. Εγώ βλέπω ρόμποδος και έχει ομάδες, πολύ καλές ομάδες. Τέλος πάντων, δεν θα σας αφήσω αυτό. Εγώ πάντως αποντάρω να το πάρει φέτος η Αγγλία το παγκόσμιο.
1: Η Αγγλία,
0: Πολλοί λένε για την Αγγλία, ναι.
1: Για να δούμε. Όλα τις λέμε κάθε χρόνο και η Αγγλία δεν πάει πουθενά.
0: Εγώ λέω ότι η Βραζιλία θα πάει τελικό. Τώρα δεν ξέρω τον αντίπαλο.
2: Δεν ξέρω. Εκτός ότι έχει καλό προπονητή, δεν βλέπω να έχει παίκτη. Δεν ξέρω. Πάντως εγώ πιστεύω ότι στο τελικό θα είναι σίγουρα η Αγγλία. Πολλοί ακούω και ποντάρουν την Πορτογαλία,
1: Α, outsider είναι.
0: Ποντάρουν, λέει, χάει και του Ρονάλντο τελευταία χρονιά. Τελευταίο παγκόσμιο.
2: Θα δούμε.
0: Για τον Ρονάλντο δεν νομίζω να ξαναπαίξει.
1: Αυτός και ο Μέση τελευταία είναι.
0: Ναι, τώρα εντάξει. Αλλά...
2: Πάντως από την εμπειρία μου εδώ, αυτά που διαβάζω κάθε μέρα, το έχουν τελείως παρασχέσει η FIFA. Συγγνώμη για την έκφραση. Διαβάζω ότι θα κοστίσει στο Βανκούβερ $1 δισεκατομμύριο και δεν πληρώνει τίποτα η FIFA. Θα παίρνει όλα τα λεφτά.
1: Πολύ χρήμα.
2: Εν τω μεταξύ τα πάντα πανάκριβα, διαβάζω κάθε μέρα ότι και στο Τορόντο και στο Βανκούβερ τα εισιτήρια δεν είναι πληρωμένα. Όχι, δεν είναι πουλημένα.
1: Ακριβά τα εισιτήρια, πολύ.
2: Διάβαζα σήμερα ότι θα αυξήσουν και την τιμή στα πάρκινγκ. Δηλαδή τρελά πράγματα, ρε παιδιά.
1: Ναι, πράγματα. Οικονόμα, φίλε, οικονόμα. Ευκαιρία για να οικονομήσουν. Ευκαιρία για να βγάλουν χρήμα.
2: Θα δούμε. Τέλος πάντων.
0: Από το
2: Βασίλη. Χρόνια πολλά για τα ειδικά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ φιλαράκι μου, ευχαριστώ.
0: Από το, να το ρωτήσουμε για το αυγό ή κότα.
2: Τώρα, τα πέρασε τα 50.
1: 56.
0: 56.
2: 56.
1: Ναι.
2: Τι λέτε του 69, είσαι.
1: 70.
2: Εγώ με το 59, με 66, 10 χρόνια σε περνάω.
1: Το 66, 10 χρόνια αποκλείεται. 4 χρόνια με περνάς.
2: Λέω 66 χρόνια.
1: Α, 66 χρονών είσαι, ναι, ναι.
2: 66 χρονών, 59 γεννημένος Χριστούγεννα.
1: Ναι.
2: Ωραία. Και έχεις, δύο κόρες έχεις.
1: Δύο κοριτσάκια.
2: Έχω τρεις.
1: Να τις χαίρεσαι, να τις χαιρόμαστε.
0: Βες.
2: Λοιπόν, άντε,
1: παιδιά,
2: να
1: είσαι
2: καλά.
1: Να
2: είσαι καλά. Τα λέμε κάθε μέρα στο ταρχή, στο παγκόσμιο, να τα λέμε κάθε μέρα.
1: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
2: Άντε, να είσαι καλά.
1: Για χαρά, για χαρά. Ορίστε, ο Καναδάς. Ο φίλος ο Μιχάλης ρωτάει, είναι εκπομπή, είναι ζωντανή. Όλο ζωντανή. Ακούς τζίτζι εδώ πέρα.
0: Πέρα.
1: Μιχάλης από Σύρο. Γεια σου, Μιχαλάκη μου.
0: Γεια σου,
1: καλημέρα.
0: Μιχάλη, ζωντανή εκπομπή. Και
1: λοιπόν,
0: Σύρο, καλημέρα.
1: Μυστικό τούνελ ένωνε δύο χώρες. Για κινούς ναρκωτικά, όπλα και εκρηκτικά. Οι αρχές του Μεξικού ανακάλυψαν υπόγειο τούνελ από την Χουάνα προς το Σαν Διέγκο της Καλιφόρνια. Ειδικοί πράκτορες εντόπισαν τη μία άκρη σε σπίτι νότια των συνόρων Μεξικού Αμερικής. Το τούνελ είχε μήκος 265 μέτρα, είχε εξαρισμό και ειδικό μηχανισμό μεταφοράς φορτίων. Πηγαίναν από το Μεξικό, πηγαίναν στην Αμερική. Ναρκωτικά, όπλα και διάφορα άλλα πράγματα.
0: Εντάξει, είναι όλοι καλά παιδιά.
1: Σκομπάριδες.
0: Αλλά να μας πει ο Βέμας υπεύθυνος στον Καναδά για την κότα.
1: Εντάξει, θα μας πει αύριο.
0: Μπορεί να μας πει και εμείς.
1: Λοιπόν, Greenville Forward 1-0. Naples Charlotte Independence 0-3.
0: Το πιάσαμε.
1: Birmingham Louisville στο 12-1-0 εδώ. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, κύριε Τζίτζι. Καλημέρα.
0: Ταμείο θα πάω.
2: Καλημέρα.
1: Καλώ το φίλο μου τον Γιώργο.
2: Έχω τρία λεπτά, δεν έχω παραπάνω χρόνο.
1: Πάμε. Πάμε, αδερφέ μου.
2: Πρώτα απ' όλα η κότα κάνει το αυγό.
1: Πού το, γιατί το ξέρει.
2: Η κότα μπορεί να κάνει κλούγιο αυγό. Άμα είναι κλούγιο το αυγό, δεν κάνει πουλάκι.
1: Δεν γίνει όλα κλουβιά.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε το αυγό. Γίνεται κλούβιο.
0: Στος.
2: Ενώ η κότα κάνει αυγό. Όπως και να έχει κλούβιο ή όχι, το κάνει.
1: Άντε στο, έλα στον Δαφνί και εσύ, έλα. Άρα, σε περιμένουμε.
0: Ο Τζίτζης 1-0.
1: Σε περιμένουμε στον Δαφνί και εσένα, έλα.
2: Δεν πάμε στον Δαφνί.
1: Έλα, σε περιμένουμε, λέω. Η πόρτα έχουμε δωμάτιο ειδικό για σένα.
2: Άσε, δεν χρειάζεται. Θα έρθω εκεί στο δικό σου.
1: Εγώ έχω μία. Είναι δίκτυνο, ναι, έλα στο δικό μας, σε φιλοξενήσω.
0: Αλλά καταλήξαμε.
1: 1-0, έτσι.
0: 1-0, ναι. 1-0, η κότα κάνει το αυγό.
2: 1-0, λοιπόν. Πόσο θα κάνουμε, 3-0 θα κάνουμε.
1: Εγώ βλέπω, να υπάρχει άλλο και άλλο. Και άλλο να μην είναι 3-0 η σειρά.
2: Δεν υπάρχει, αλλά θα χάσουν και στα 3. Δεν το είδα το παιχνίδι γιατί πνίγομαι, αλλά από ό,τι διάβασα και από ό,τι έτσι αντιλήφθηκα, η διαφορά είναι τεράστια.
1: Τεράστια δεν το λες όμως όταν είναι 17, μπορείς γίνονται 2.
2: Ναι, αλλά όταν στις 17 πόντους που είσαι μπροστά έχεις βάλει μόνο 20% τα τρίποντά σου, δηλαδή αν μπει και τα τρίποντά σου...
1: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, όμως δεν είναι έτσι το μπάστι, δεν είναι με τα... Εάν μπαίνανε, εντάξει, δεν μπήκανε. Πάντως το παιχνίδι ήταν ντερμπάκι. Εγώ πιστεύω τα παιχνίδια όλα έτσι θα γίνουν, ντερμπι.
2: Εντάξει.
1: Δεν είναι εύκολο.
2: Κάτι και... άλλο, Φορτού, καλώς όρισες ρε.
1: Φορτούνης, Ολυμπιακό, από χτες.
2: Επίσημα.
1: Ούτως ή άλλως ήταν σίγουρο, μωρέ, απλά τις ανακοινώσεις περιμένανε.
2: Ναι, το ξέραμε, απλά
1: ναι,
2: είναι μεγάλος όρισμα.
1: Τις ανακοινώσεις, ναι.
2: Το θρηλυκό 7 του Ολυμπιακού.
1: Ναι, το 7 θα πάρει πάλι, ναι.
2: Ναι, το πάντο θρηλυκό 7. Τζίτζι, καλημέρα, ρε.
0: Καλημέρα, φίλε μου. Καλά.
2: Καλά είσαι.
0: Ναι.
2: Τι έγινε, πότε γίνονται οι εκλογές για το Δήμο.
0: Το Δήμο θα γίνει εκλογές του 2028.
2: Οπότε έχουμε μέλλον, ρε φίλε.
0: Έχουμε μέλλον, αλλά αφού η δημοσκοπήση.
2: Και για πρόεδρο της Αμερικής.
1: Έτσι, σωστό. Σωστό.
0: Πρώτα πάμε τη δημαρχία.
2: Να συνταυτοποιήσω τη βίζα εγώ,
1: ναι.
2: Άμα είναι, για να κατέβεις.
0: Α, εντάξει.
2: Τόσοι Έλληνες ακούμε στο εξωτερικό.
1: Μπράβο.
2: Θα σε βγάλουμε πανψηφί.
1: Έτσι.
0: Ακεί να είναι στο Μανχάτα, ε.
1: Ποιο Μαχάτα, στην Αμερική θα είσαι. Αμερική, ποιο Μαχάτα είναι.
0: Εντάξει, είμαι και σε καμία καλή πόλη. Μην είμαι.
1: Στην Αμερική θα είσαι.
2: Εδώ που είμαι τώρα, εγώ στην Ουάσιντον, δεν σα αρέσει.
1: Σα αρέσει, κατάλαβα.
0: Α, ωραία. Ουάσιντον, Νέα Υόρκη, Σικάγο, Μαχάτα, μ' αρέσει.
1: Ναι. Εσάς
2: γιατί η Καλιφόρνια δεν σ' αρέσει.
1: Το τσίζο το θα τον πάμε στο Bronx. Το τσίζο θα τον πάμε στο Bronx. Να τρώει ξύλο κάθε μέρα.
0: Όχι, δεν πάω, κύριε. Εγώ θα πάω ή Μαϊάμι ή Μαχάτα ή Ουάσιντον.
1: Ή Λας Βέγκας, έχει καζίνο.
0: Λαζίκας.
2: Από την καλημέρα μου στο Σωτήρι, στο Στρατάκι, ναι. Στο Χάτζιμαν, ναι. Σε σένα από εκεί, Κατσίκι, τι να σου πω, εσένα έχω πάμε. Μην ευχηθείς ότι δεν θα έχουμε πόλεμο, γιατί βλέπω την άλλη μέρα το πρωί μας πρέπει να γίνουν ισχυρά οι Τούρκοι.
1: Φοβάμαι κι αυτό. Ναι.
2: Λοιπόν, για Αγγλία βλέπετε...
1: Όχι εγώ. Εγώ βλέπω η Ισπανία με μια ομάδα από Λατινική Αμερική.
2: Εγώ δεν ξέρω πώς, αλλά κάποιο αστέρι στον ύπνο μου εκεί που κοιμόμουν μου είπε ότι φέτος πάει η Βραζιλία.
1: Αστέρι είδες ή κατσίκι.
2: Ναι, κοίταξε.
1: Κατσίκι πρέπει να είδες.
2: Μπορεί να είναι και κατσίκι, εσύ τα γνωρίζεις.
1: Γιατί η Αγγλία, άμα είχε Αρτέτα θα έλεγε Αγγλία.
2: Τον είδες στον τελικό, θα έλεγα.
1: Έτυχε.
2: Τον είδες στον τελικό.
1: Έτυχε.
2: Τον είδες, τον προπονηταρά.
1: Πήρε
2: τη σέντρα. Προηγήθηκε στο 5 λεπτό και πήγε και όλη την ομάδα πίσω.
1: Πήρε πρέμια λίγο όμως. Μεγάλη υπόθεση.
2: Ρε άσε ρε τώρα, ναι. Το πήρε το 2005 και το ξαναπάρει το ξανά το 2060.
1: Του χρόνου φαβορή κατεβαίνει πάλι.
2: Ορίστε.
1: Του χρόνου κατεβαίνει πάλι φαβορή.
2: Ναι. Με αυτή τη Manchester United, με αυτό το μάνιο που φτιάχνουν τώρα, θα πάρει πρωτάθλημα η Arsenal. Καλά.
1: Α, αδες.
0: Εγώ έχω πει την γνώμη μου, η Βραζιλία είναι τελικό. Τώρα δεν ξέρω.
2: Εγώ πάντως την βλέπω τη Βραζιλία να έρχεται. Εγώ
0: την βλέπω με τη Γερμανία.
1: Εγώ Βραζιλία, βλέπω και εγώ Βραζιλία. Ναι, και Αργεντινή. Αλλά βλέπω και μια ομάδα από την μια ομάδα από την Ευρώπη τη βλέπω πάντως. Λέει, βλέπω ένα ευρωπαϊκό.
2: Τι λέω να σου πω, ρε έκανε διαφήμιση την προηγούμενη ομάδα στον Ποντιρόγκα αυτό, πώς λέγεται. Και έστειλα κάτι παιδιά να φύγουν να πάνε και ήταν κλειστό το μαγαζί.
1: Πότε, ρε, ποια μέρα.
2: Πριν μια εβδομάδα.
1: Ποια μέρα πήγαν. Πήγαν
2: τον
1: πήγανε Πέμπτη, αν πήγανε Πέμπτη, κλειστά, ρε.
2: Τι Πέμπτη, ρε. Σαββάτο πήγα, Παρασκευή βράδυ πήγαν και ήταν κάτι λουκέτα απ' έξω.
1: Μήπως ρε φίλε έκλεισε το για το τώρα δεν έχουμε. Τώρα δεν το λέω, μήπως έκλεισε για καλοκαίρι.
2: Α, δεν ξέρω.
1: Αυτό λέω, είναι τώρα εκεί στο Μπουρνάζι τώρα και ξέρεις, είναι με ζέστη. Δεν ξέρω
2: τίποτα άλλο, με πήραν ένα τηλέφωνο και άρχισαν και με βρίζανε.
1: Ναι, να σου κάνω εγώ, πάρα ένα τηλέφωνο νωρίτερα.
2: Τέλος πάντων. Εντάξει.
1: Άντε λοιπόν, Γιώργα μου, τα λέμε φίλε.
2: Σας χαιρετώ, καλώς.
1: Τα λέμε, γεια σου κατσικάκι μου, γεια αρνάκι μου, γεια σου, Γιώργος κατσικάκι. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
3: Μπιλί.
1: Έλα μου.
3: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ρε.
1: Για πες που το θυμήθηκες.
3: Οι Spurs με τους New York πόσο ήταν.
1: Αύριο παίζουν, φίλε.
3: Αύριο παίζουν.
1: Αύριο παίζουν, ξημερώματα Πέμπτης. Παίζουν, για κάτσε να δω, πώς είναι σήμερα. Για κάτσε να δω, περίμενε να το δούμε, φίλε Παναγιώτη, μισό λεπτό. Σήμερα παίζουν ή αύριο Παρασκευή. Για κάτσε να ανοίξω σύστημα και να σου πω αμέσως. Για περίμενε να σου πω. Περίμενε. Λοιπόν, σήμερα παίζουν να παίζουν 3,5 ώρα ξεκινάει. Σε 5 λεπτά.
3: 5 λεπτά. Από ναι. Μάχη θα γίνει,
1: Μάχη θα γίνει, ναι. Μάχη θα γίνει.
3: Όπου φίλε, αυτός ο Μπογιάμα, τι παιχτούρα είναι αυτό.
1: Ναι, καλός παίκτης. Σήμερα παίζουν. Ναι.
3: Φίλε, Γάλλος είναι.
1: Γάλλος. Και πολύ παιχταράς είναι, παιχταράς.
3: Πεχτάρα, μεγάλη. Αυτός αφήσει εποχή, φίλε.
1: Να τον πάρεις, να τον πάρεις, για ένα κόπλος.
3: Όταν γεράσεις, γίνεις αναγωνών.
1: Να λέμε. Γεια σου Παναγιώτη.
3: Γεια.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη από το Όσταμπρουκ με τις ωραίες πενιές, με τα μπουζουκάκια του, με τα ταξίμια του. Καλημέρα μάγκες και χαιρετισμούς στον Γιώργο που ακούω. Γιώργαρα μου, ακούς εκεί στη Νέα Υόρκη, έχεις χαιρετισμούς από το Δημητράκη μόλις το είδα το μήνυμα. Γεια σου Μητσάρα μου, περιπατητή μου, καλλιτέχνη μου. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 3:30 εδώ παρέα με τον μεγάλο πρόεδρο, τον μεγάλο Τζίτζι, με τις σκεπαστές, με τις αναψυκτικά του, με τα φοροσουβλάκια του και με τα φιλιά από την κοπέλα που φτιάχνει τα σουβλάκια. Να τα λέμε όλα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν ακούει το κορίτσι το άλλο, αλλά.
0: Ένα ήταν.
1: Τι θέλει να είναι, εσύ, κρεβάτι, να είναι την πρώτη μέρα.
0: Όχι, ένα ήταν για να πει ήταν λίγο αρρωστή.
1: Ένα άρρωστη, να μην σε κολλήσει.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Είχαμε φυλάκι η κοπελιά που ακούς τώρα. Εμμανουέλα, να ακούς, είχαμε φιλάκι σήμερα, δεν ξέρω τώρα, φιλικό, ήταν φιλί όμως.
0: Φιλικό.
1: Φιλικό. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943. Το email μας onair@943.gr.

0: Λοιπόν, ναι, ο Άσιντον, είπε ο Γιώργος. Ο Άσιντον, όχι Νέα Υόρκη, ο Άσιντον είναι. Γυρνάει στην Αμερική εδώ και 3 μήνες. Δεν κάνει άλλη δουλειά. Γυρνάει στην Αμερική, δεν πάει στην Αγγλία να αποθεώσει Αρτέτα. Κατάλαβες. Κάθεται στην Αμερική. Τράβα, αγόρι μου, στην Αγγλία να αποθεώσει τον Αρτέτα. Άντε, αγόρι μου, με καινούριο πουλοβεράκι ήταν προχθές στον τελικό. Για δεν πας. Πάρε στο διαρκεία σου να τον αποθεώσεις τον πρωταθλητή Αγγλίας.
1: Πιο δύσκολο να πάρεις το πρωτάθλημα στην Αγγλία παρά το τσάμπιο.
0: Ναι, δύσκολο το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Πολύ δύσκολο.
1: Βάλε ότι το τσάμπιο παίζει από όλες τις χώρες, ενώ στην Αγγλία είναι πιο
0: δύσκολο. Δύσκολο πρωτάθλημα. Είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Είναι,
1: ναι.
0: Πάμε για διάλειμμα και εδώ παρέα με τον Τζίτζι τα λέμε. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Ο κύριο Τζίτζι τα κρατάει για τελευταία ώρα τα κρατάει τα καλά.
1: Τα καλά.
0: Τα καράβια και τις μπύλες. Πάμε γραμμουλά περιτεράς. Άνοιξε Τζίτζι να παίξω.

0: 943 Intervention Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα απέναντι στο Σαμπόνο. Σάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: 943 Intervention Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτεν Sports, 23 λεπτά πριν τις 4. Εδώ παρέα με Τζίτζι. Ναι. Έχουμε παιχνίδια Τζίτζι, έχουμε γκολ. Ναι.
1: Έχουμε ημίχρονο σε 2 και 2 σε εξέλιξη.
0: 0-3 είναι το ένα, ε.
1: Ναι, αυτό το έπαιζα αυτό το παίζω Βασιλάκη 3,5 όμως.
0: Εντάξει, θα σίγουρα, φίλε.
1: Το πρώτο, το 1536, το παίζω γκολ.
0: Ναι, ένα 0 είναι, κοντεύει.
1: Το 614 γκολ.
0: Ναι, και αυτό το 30-0.
1: Και το 1538 που ξεκίνησε τώρα, γκολ, γκολ.
0: Μια χαρά.
1: Με αυτά έχουμε λοιπόν με ένα ταλιράκι, με 9 ευρώ 96.
0: Ω, μια χαρά είσαι, κύριε πρόεδρε.
1: Σουβλάκι,
0: μια χαρά είσαι, φίλε.
1: Εγώ πιστεύω θα περάσει το 3.
0: Ναι, βρε, ένα γκολ να μπει σε δεύτερο
1: μήχρονο. Και τα άλλα τα έχουμε γκολ.
0: Ναι, έχουμε ακόμα δρόμο, πολύ.
1: Ναι. Ένας φίλος από το...
0: Ο Μανώλης λέει εδώ, καλημέρα Πιλιάρα, καλημέρα στην τρελοπαρέα, καλημέρα και στο μεγάλο πρόεδρο.
1: Ευχαριστώ, Μανώλη, καλημέρα.
0: Ο Χρήστος λέει, βάλε 4 κιλά παγωτό σοκολάτα, να βάλω και κουταλάκια, κυρία μου. Βάλε και κουταλάκια. Πόσα κουταλάκια να βάλω, ένα. 4 κιλά παγωτό, ένα άτομο. Ωραίο το παγωτό, ε.
1: Ατομικό.
0: Ωραίο το παγωτό.
1: Αφέρω την άλλη εβδομάδα που
0: ωραίο το παγωτό, φιστίκι, κρέμα. Πω, ρε φίλε. Μα φάω ένα κουβά.
1: Φιστίκι, κρέμα.
0: Ναι, μ' αρέσει φιστίκι, κρέμα. Και σοκολάτα, παρφέ. Παρφέ, κρέμα, ωραία. Πω.
1: Την επόμενη φορά που θα σου φέρω παρφέ.
0: Θα έχουν τελειώσει, Τζίτζι.
1: Όχι, θα έρθω κατευθείαν μαζί με
0: τα ψήφια.
1: Με το ψήφι.
0: Να πάρει και κυπελάκι, όχι το ψηλάκι, θα λιώσει.
1: Κυπελάκια θα
0: πάρει από το Εσκιμό στο
1: Εγάλιο. Από το Εσκιμό στο Εγάλιο, κυπελάκια.
0: Ένα κουβαδάκι να σου βάλει. Α λιώσει λίγο, δεν πειράζει.
1: Και θα σου φέρω μαζί με 3 κουταλάκια. 2 για ένα, με ένα εσένα και ένα ρεσέρβα μη σπάσει.
0: Όχι μπίλιε.
1: Μπίλιε, όχι.
0: Παγωτό. Μπάλε, όχι μπίλιε.
1: Όχι μπίλιε.
0: Καλημέρα, μόνο από Ταύρο, ο φίλος ο Γιάννης πέστειλε μηνυματάκι.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη. Να πούμε επίσης την καλημέρα μας στον Νίκο που ρωτάει ο αγώνας τι ώρα είναι το δεύτερο αγώνας. Παιχνίδι Παναθηναϊκού.
0: Η 9 είναι, 9 και 4. Νομίζω 9 είναι.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω πει ακόμα.
0: Η 9, 9 και 4 είναι το παιχνιδάκι, βραδινά είναι όλα.
1: Βραδινά. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα πάει για το 2-0, ο Παναθηναϊκός θα πάει για το 1-1.
0: Πού το ξέρεις αυτό?
1: Γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή.
0: Πού θα γίνει 1-1 ή 2-0.
1: Εγώ βλέπω ισοπαλία και παράταση.
0: Ναι.
1: Να, ο Τζίτζης. Και όπως είπε και ο φίλος μας από την Αμερική, βλέπει Βραζιλία κι αυτός, ε.
0: Βραζιλία, πολύ βλέπουν Βραζιλία.
1: Γιατί
0: και
1: όμως.
0: Και την έχουν τέταρτο φαβορή μαζί με την Αργεντινή στο 9.
1: Στο 9, γιατί η πρώτος ποιος είναι?
0: Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία. 5, 6, 7.
1: Είναι η Αγγλία μέσα, ε.
0: Η Αγγλία μέσα, είναι καλή ομάδα. Καλή ομάδα.
1: Να
0: δούμε, να δούμε όμως.
1: Ποιον έχει προπονητή?
0: Τώρα σε γελάσω, φίλε. Αυτά πρέπει να τα ξέρεις εσύ, όχι εγώ.
1: Εντάξει. Ναι. Αλλά η Αγγλία
0: εμένα, να πω,
1: είναι πολύ ξάκη. Καλή ομάδα. Παίζει δυνατά, αλλά φτάνει στο τελικό, δεν πίνει νερό, ρε φίλε.
0: Τελικό, εντάξει, φτάνει πάντα τελικού.
1: Όχι, αλλά.
0: Ξεκινάει πάντα ω φαβορή και θα χαλάσει.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ,
1: και στο ευρωπαϊκό δεν γίνεται αυτό.
0: Πού να ξέρω, Τζίτζι.
1: Η Ισπανία με το πήρε.
0: Ναι. Πού να ξέρω γιατί τι γίνεται.
1: Κάτι συμβαίνει και στην Αγγλία. Τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Ενώ έχουν καλό ποδόσφαιρο, έχουν καλού ποδοσφαιριστέ. Δεν μιλάμε τώρα, όλος έχει πάει στην Πάγκερ και πετυχαίνει γκολ με το Κανάτι, ε.
0: Στην Πάντιο.
1: Στην Πάγκερ.
0: Α.
1: Και τελικά όταν παίζουν εκεί μετά στην εθνική τους, τι γίνεται.
0: Άλλο εθνική, άλλο ομάδα, φίλε, διαφορά μεγάλη.
1: Ίσως είναι μάλλον αυτό που λες, κοιτά. Θέλει προπονητή επιθετικό να έχει. Να παίζει μπροστά, γιατί βρίσκει κάτι προπονητές, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να πούμε το μπιστρό πάντα στην παρέα μας, ένας πολύ ωραίος χώρος εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Γνωσού. Μας δίνει ο Παναγιώτης ο φίλος μας ένα μπουκαλάκι για έναν φίλο με την παρέα του, μία φίλη για 4 άτομα. Η Παρασκευή εκεί επιλέγετε να ακούσετε ελληνικά, ελληνική βραδιά, δυνατή ελληνική βραδιά. Ή Σάββατο με house βραδιά, ό,τι επιλέξει ο καθένας, όπου θέλει ο καθένας, όποια μέρα θέλει πηγαίνει. Απλά χρειάζεται ένα όνομα, ένα επώνυμο στο Viber του σταθμού και τη λέξη μπιστρό. Αύριο πρωί θα γίνει κλήρωση. Κύριε Τζίτζι, κύριε πρόεδρε.
1: Με περιμένουν.
0: Σε περιμένουν.
1: Θα πάω ή την Παρασκευή.
0: Δεν δείχνει ματσάκι σήμερα στο NBA. Δεν δείχνει γιατί τα δείχνει το Amazon. Αυτή η πλατφόρμα εκεί με το Amazon τα δείχνει τα παιχνίδια. Φίλε μου Σωτήρη Μπέλο που έχει πάει σπίτι, έχει αράξει και περιμένει να δει NBA μετά από περπάτημα, μετά από κούραση.
1: Άμα θέλει, βάλε να δει σε μαγνητοσκόπηση σε κασέτα το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Καρφί του Τζίτζι.
1: NBA ήταν και αυτό.
0: Καρφί του Τζίτζι.
1: Τον πειράζει, δεν πειράζει.
0: Το ξέρω, τον πειράζει, αλλά είναι καρφί όμω.
1: Επίσης να πούμε, Βασιλάκη, ότι τώρα αυτό είναι θέμα.
0: Πληγές.
1: Είναι θέμα τώρα αυτό. Ποιο που μπορεί να μπει σε NBA.
0: Το βλέπεις το Amazon σου λέει. Έχει πάρει τα δικαιώματα το Amazon, το άλλο κανάλι εκεί. Δίνεις για συνδρομή και βλέπεις τα παιχνίδια τους τελικούς.
1: Τι γίνεται. Ό,τι αρπάξει ο καθένας είναι.
0: Έτσι.
1: Τι γίνεται. Πρέπει να βγάλουμε καλά, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης από τον Κορδαλό, έξω εκεί μέσα.
0: Να βγάλουμε.
1: Πρέπει να. YouTube.
0: Δεν γίνεται, πρέπει να πληρώνει και το YouTube. Πώς θα δείξει άγω. Τσάγω στο NBA είναι πολλά τα δικαιώματα, πολλά τα λεφτά. Κύριε Τζίτζι.
1: Είναι δύσκολο, ναι.
0: Καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέω φίλο ο Σταύρος. Περιμένουμε τον Νίκο, τον Μιχάλη, τον Τζίτζι να ακούσει Νίκο Βέρτη.
1: Νίκο Βέρτη, ακόμα έτσι.
0: Και η φίλη μας η Χριστίνα που έστειλε μήνυμα από την. Μετρούπολη, Χριστίνα, Μπιλάρα, καλημέρα. Τζίτζι, θα με πάρεις μαζί σου στο μπιστρό.
1: Ναι.
0: Όλο ναι, λέει, δεν λέει ποτέ όχι. Και να σε πάρει με ένα γράψε μου.
1: Όχι, γιατί το όνομα Χριστίνα μου αρέσει.
0: Ναι. Τα άλλα δεν σ' αρέσουν.
1: Τα άλλα όλα είναι και αυτά ωραία, αλλά το Χριστίνα είναι πιο ωραίο γιατί γιορτάζει τα Χριστούγεννα.
0: Πού το ξέρεις, αφού. Άλλη αποκλειστικότητα, παιδιά, του Τζίτζι. Χριστούγεννα γιορτάζει η Χριστίνα.
1: Και μου αρέσει το, γιατί τα Χριστούγεννα, όπως μου αρέσει και η Χριστίνα. Να πω επίσης, Βασίλη, ότι στο 49 έγινε 0-4.
0: Σου λέω το πια σίγουρα
1: αυτό. Το 3,5 όμπερ το κλειδώσαμε. Ήταν πολύ καλό, κύριε Μπέλιο, άμα ακούσε τη Ράκη για στοίχημα. Έδινε 2,90. Παρακαλώ, το 3,5 όμπερ που έγινε από το ημίχρονο 0-3. Περιμένουμε γκολ.
0: Και πήγαμε τα μείον 96 ευρουλάκια.
1: 96 ευρουλάκια, τίποτα, με 9 ευρώ.

0: Και όπως λέει και ο φίλος μας ο Περιπτεράς, απέναντι είναι λέει.
1: Άνοιξε. Δεν κλείσει, δεν κλείσει το Περιπτεράς τώρα. Δεν είναι νύχτα. Δεν ξέρω, 10.30 ώρα είναι.
0: Τι είπε, άνοιξε.
1: Άνοιξε ένα τζίτζι λέει απ' έξω. Θα τα κάνει μόνο τζίτζι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Γεια σου φίλε Αλέξανδρε.
0: Γεια σου φίλε. Παιδιά, Γιάννη, επειδή με ρωτάς από το Εγάλεο τι έγινε για την ομάδα του Εγάλεου, ακόμα δεν έχω νέα. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι. Ο κύριος Πατόγλου μάλλον δεν έρχεται, είναι το πιο πιθανό.
1: Α, και μένουν στο λίγο Σαϊαρίου.
0: Και περιμένουνε.
1: Ποιος περιμένει?
0: Περιμένουνε, αποκάλυψη Τζίτζι, ένα Ελληνορώσο.
1: Ελληνορώσο όπου? Από την Ελληνορώσο εδώ, την περιοχή της Αθήνας.
0: Για να δούμε τι θα γίνει, αν θα αναλάβει ο Ελληνορώσος το Εγάλεο. Και να πω βέβαια ότι και η Ιεράπολη τελικά, από ό,τι έμαθα, πληροφορία μου, δεν έχει αλλάξει ακόμα πρόεδρο, που μου είπανε μερικοί. Μόνο Τζίτζις αποκλειστικά αυτά. Λίκη Χαδαρίου είναι στην κατηγορία της Α Αθήνα ΕΨΑ, που θα αγωνίζεται πότα ο Θεός με το Χαϊδάρι, το Derby. Πικό. Πρόσεχε τώρα.
1: Το πικό
0: Χαϊδάρι, Λίκη Χαδαρίου. Ποιος θα είναι ο γηπεδούχος?
1: Άλογο, φίλε, πρώτο αγώνα θα είναι Λίκη, δεύτερο αγώνα θα είναι το Χαϊδάρι.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη, θα κάνω εγώ μια ερώτηση.
1: Το ίδιο γήπεδο.
0: Εγώ πρέπει να πάω τώρα για όλου χυμού.
1: Βέβαια, φίλε. Ναι. Βέβαια, αφού είναι Χαϊδάρι. Και θα πει για τον Χαϊδαρίου.
0: Και δεύτερο, ποιο έχει τι περισσότερε φιλάθου?
1: Αυτό δεν το ξέρω, εσύ το ξέρει αυτό.
0: Ο γηπεδούχο.
1: Ναι, κανονικά ναι.
0: Δέρμπι,
1: Ναι.
0: Πάνε εκεί ο Χατζημάρη, θα μα ενημερώνει.
1: Χαϊδάρι.
0: Θα κάνω, αν πραγματικά είναι όλα κομπλέ το καινούργιο πρωτάθλημα και είμαι πρώτα Θεό Λύκου, θα κάνω επευθεία μετάδοση, λέω στον κόσμο. Θα πάρω τον Βασίλη την πρωινή εκπομπή από το γήπεδο
1: Χαϊδαρίου. Το μεγάλο ντέρμπι, ναι. Το μεγάλο ντέρμπι, Λίκη Χαϊδαρίου.
0: Τι έχει να γίνει,

0: φιλάρα να μας πει ο Τζίτζης αν θα είναι εκεί παρέα σου στα παιχνίδια του Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και αν θα πάει, λέει, σε κάποιο παιχνίδι στο τελικό, αν είναι καλεσμένος.
1: Θα δούμε. Αλλά στα
0: Αμερική θα είναι ο τελικός.
1: Ο τελικός γίνεται στο United Center.
0: Ναι, στην Αμερική γίνεται ο τελικός. Θα είσαι εκεί.
1: Θα είναι στο United Center, δεν γίνεται ούτε στο Μεξικό ούτε στο Καναδά.
0: Ναι.
1: Στην Αμερική
0: θα είσαι εκεί, θα βγάλεις από εκεί περιγραφή.
1: 80.000 κοράει το γήπεδο, ναι. Να πούμε. Και θα γίνεται χαμός. Και αν είμαι εκεί, πρώτα Θεός, έχω επικοινωνία τηλεφωνική με τον φίλο μου τον Βασίλη Γερασίμου.
0: Ναι, μας πεις τα νέα των ομάδων του τελικού. Να κάνεις και τα υπόλοιπα τα προερώτια και μετά την απονομέ. Όλα αυτά ο Τζίτζης, παιδιά.
1: Ο Τζίτζης.
0: Δερβέτεν Σπορτς.
1: Και άμα είναι και η Βραζιλία, θα έχουμε.
0: Και Βραζιλιάνες.
1: Βραζιλιάνες και πολύ ωραίες κοπέλες.
0: Βραζιλιάνες, είπαμε.
1: Ναι, Βραζιλιάνες.
0: Καλημέρα, Μπιλάρα, περιπτέρα. Είμαι άνοιξε του Τζίτζη. Εδώ τον έχω. Την άνοιξε πάλι.
1: Ναι. Έχω ανοίξει περιπτερά, είμαστε μέσα.
0: Ο φίλος ο Άγγελος μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα.
1: Να πούμε, Βασίλη, ότι έγινε 1-1.
0: Ναι.
1: Το 614.
0: Ορίστε, πιάσαμε κι αυτό.
1: Είμαστε ένα γκολ από πάνω και ένα γκολ από κάτω.
0: Ναι. Ξεκίνησε η Νέα Υόρκη Σπέρς. Πρώτο, έτσι, στα πρώτα 4,5 λεπτά, ναι. 12-7 είναι το παιχνιδάκι στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Πρώτος τελικός για το NBA, Νέα Υόρκη με τους Spurs.
1: Να πούμε ότι
0: ο Εμπανιάμα.
1: Να πούμε επίσης ότι αυτή πρέπει να είναι Αντώνιος. Πώς λέγονται αυτοί.
0: Σαν Αντώνιο.
1: Σπες.
0: Σαν Αντώνιο είναι Άγιος Αντώνιος.
1: Άγιος Αντώνιος.
0: Μεγάλη χάρη του.
1: Όπου τον οποίο έπαιζε παλιά ο Σταγιάκοβιτς.
0: Στο Spurs.
1: Σαν Αντώνιο Σπες. Ναι,
0: στο Γιάκοβιτς.
1: Έφυγε για τον Μπάουκ. Και πήγε και έκανε καραγκέρα, φίλε. Έμεινε εκεί για πάντα.
0: Και ο γιος του είναι καλός παίκτης, λένε.
1: Ναι. Να σου πω, έμεινε για πάντα, δεν είχε αναγκηρήσει.
0: Παντρεύτηκε εκεί.
1: Παντρεύτηκε και έκανε οικογένεια. Πολύ ωραίο ο Σταγιάκοβιτς. Ήταν και καλό παιδί και στον Πάο και έβαζε πολλούς πόντους. Πήγε εκεί.
0: Τριποντάκια.
1: Σαν Αντώνιο, πες, είναι τριποντάκια. Εγώ τον θυμάμαι με μεγάλους αντιπάλους εκεί, μεγάλα ονόματα.
0: Ναι, ρε, φίλε, NBA τώρα, εντάξει τώρα.
1: Μάσε με τον Ντίβατς.
0: Ναι.
1: Πάπα.
0: Και είναι καλή ομάδα.
1: Ναι. Με τον Καρλ Μαλόν, τον ταχυδρόμο.
0: Πάει το γράμμα αυτός.
1: Πολύ καλό ο Καρλ Μαλόν. Που έπαιζε στη Διανά.
0: Ενοικιάζονται οι καστονιέρες, λέει, στο Γάλλιο. Παιδιά, αυτά θα τα ξεχάσετε όταν
1: γίνει ο δήμαρχος.
0: Θα ήταν δωρεάν οι καστονιέρες.
1: Δωρεάν οι καστονιέρες για να ο κόσμος να είναι ήσυχος.
0: Πληρώνει ο Δήμος.
1: Ναι.
0: Ούτε νίκια, ούτε ρεύμα, τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Ούτε νερά. Ούτε δημοτικά τέλη να βάζει στον κόσμο.
1: Δεν υπάρχουν ούτε προστήματα. Σβήνουν τώρα. Επί την εποχή δημάρχου Τζίτζη σβήνουν όλες οι κλήσεις.
0: Τέλος.
1: Όλες οι κλήσεις. Και θα μπορείτε άνετα να παρκάρετε.
0: Όχι όπου να είναι.
1: Όχι όπου να είναι.
0: Σε μαγαζιά.
1: Εκτός από την Ιερά Οδό στην κεντρική τη Θιβών.
0: Ναι.
1: Μπορείτε όμως στα στενά και να παρκάρετε.
0: Αν δεν έχει, θα βάλει φτιάξει πάρκινγκ. Θα δωρεάν.
1: Θα βάλω.
0: Να φτιάξει πάρκινγκ.
1: Ένα μεγάλο χώρο στο Άλσος, όπως ξέρουν όλοι, με πάρκινγκ του Δήμου δωρεάν. Φύλακα θα πληρώνεται από το Δήμο.
0: Ωραίος.
1: Οι πολίτες δεν θα πληρώνουν ευρώ.
0: Ωραίος ο Τζίτζης.
1: Λοιπόν.
0: Ωραίος.
1: Και βέβαια, όταν φεύγετε, θα έχετε και δώρο.
0: Πορτογαλάδα.
1: Εκτός από την Πορτοκαλάδα.
0: Ένα σάμαλι.
1: Άμα είναι καλοκαίρι, τη βενταλίτσα σας για τον αέρα.
0: Βεντάλια, ναι.
1: Ναι.
0: Και άμα χειμώνας, μια κουβέρτα.
1: Μια χειμώνα κουβέρτα.
0: Ναι.
1: Και πάντα δωρεάν φαγητό κάθε Τετάρτη. Θα μοιράζεται από τις 8 μέχρι τις 12.
0: Θα μοιράζει εσύ, όχι ο δημάρχος, το υπάλληλο.
1: Υπάλληλοι, εγώ θα
0: είμαι. Πηγαίνουν σπίτι-σπίτι.
1: Ναι, αλλά θα είμαι και εκεί για παρόν, για να βλέπουμε τι γίνεται.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: 2.000 μερίδες.
0: Πολύ πράγμα.
1: Πολύ πράγμα, φίλε. Γιατί ο κόμος.
0: Όχι μπάμιες, οι φακές.
1: Όχι.
0: Και ωραίο φαγητό.
1: Θα είναι κοκκινιστό μουσκαράκι, παστιτσάκι, μουσακάς. Ωραία.
0: Ψαράκι,
1: κοφτό μακαρονάκι με κοφτό μακαρονάκι. Με χταποδάκι.
0: Και οροφό.
1: Και οροφό.
0: Οροφό θα φέρνει ο Νικολάκης από το φούρνο εδώ στην Καματερό. Θα ψαρεύει και θα φέρνει τους ροφούς.
1: Ναι.
0: Βγάζει πολλούς. Καθημερινά.
1: Όλα τα καπί δωρεάν. Καφέδες, κουλουράκια και αναψυχτικά. Ναι. Τα καπί εγάλαιο. Όλα. Ο κόμος πρέπει να κάνει και τα μπανιάκια του δωρεάν.
0: Να φτιάξει μια πισίνα, είπαμε, σταυρωμένο μπροστά.
1: Ναι.
0: Beach bar.
1: Ναι. Και ο Δήμος κάθε Τετάρτη και Παρασκευή για το καλοκαιράκι θα έχει οχήματα του Δήμου.
0: Όχι, τη δικλά, πατίνια.
1: Όχι, όχι.
0: Λεωφορεία.
1: Πούλμαν που θα πηγαίνουν κινέτα γιου στο δόλου, κάλα μοροπό.
0: Και από τα μεριά πηγαίνουν, ανάβησο.
1: Εντάξει, μα πιάσει φωτιά από εκεί. Πού είμαστε.
0: Και από εκεί έχει φωτιέ.
1: Εκεί δεν έχει και τίποτα.
0: Τα κάψαν όλα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Σπύρος, Μπιλάρα και μεγάλε πρόεδρε, Τζίτζι Σπύρο Security από διακοπτό. Η διετσία ήταν σήμερα στο μπάσκετ, δεν ήταν και τόσο καλή. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Μόνο Παναθηναϊκός και Πανεγιάλιος, λέει ο φίλος. Πανεγιάλιος.
1: Πανεγιάλιος είναι με μαύρα άσπρα ρούχα και είναι πολύ ιστορική ομάδα και δυνατή στο Αίγιο. Είναι η πρώτη ομάδα στο Αίγιο. Παναχαϊκή Πανεγιάλιος. Αυτές είναι οι ομάδες στο Αίγιο, οι δυνατές. Τώρα για τη διατησία δεν σχολιάζουμε, γιατί η κυρία, πώς τη λένε,
0: Τσαρούχα.
1: Ναι,
0: τα έκανε μαντάρα με τα σαρούχια σφύραζε.
1: Ναι, δεν ξέρω τι κάνει, αλλά δεν ξέρω τώρα τι να πω κι εγώ. Παρόλο που τρέχει, πολύ, πάνω κάτω.
0: Τι τρέχει.
1: Τρέχει, σε όλες τις φάσεις είναι μέσα. Ναι. Αλλά μόνο τρέχει. Ναι. Αλλά εντάξει, εμείς, εγώ ειδικά ο Τζίτζι δεν παίρνει θέση ποτέ για
0: ποτέ. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 4, πάμε στο διαλυματάκι μας, περιμένοντας και τη φίλη μας τη Χαρά.
1: Τη Χαρά.
0: Θα πάρει νωρίς σήμερα ή θα πάρει αργά?
1: Θα πάρει νωρίς και η Χαρά θα έχει και αυτή μια θέση.
0: Παναγιώτης, πού είναι ο Παναγιώτης, μπιστρό? Αποκοιμήθηκε, είναι στη δουλειά.
1: Θα δούμε.
0: Η δουλειά και δεν προλάβει να στείλει μήνυμα.
1: Θα δούμε. Η Χαρά θα την έχουμε στο Δήμο κι αυτή.
0: Δήμος, ναι.
1: Ναι.
0: Δήμος.
1: Αλλά δεν την έχουμε στα μαγειρευτά.
0: Όχι, ρε, αφού το θέλουμε, τους δημότες μας. Αν την έχουμε, πού αν την έχουμε τη Χαρά?
1: Τη Χαρά θα την έχουμε.
0: Αν την βάλουμε υπεύθυνη στο Δαφνί.
1: Όχι, θα την βάλουμε υπεύθυνη στις παιδικές χαρές. Χαρά με παιδικές χαρές.
0: Ναι, με τα παιδάκια.
1: Τα παιδάκια.
0: Αν ταΐζει όμως.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, μόνο να τα κάνει κουνιαμπέλα.
1: Κουνιαμπέλα δεν έχει τη Χαρά. Δήμος θα ταΐζει τα παιδάκια.
0: Ναι, μπράβο, ναι, ας τη Χαρά.
1: Χαρά είναι χαρά για τις χαρές.

0: Άνοιξε, είναι ο Τζίτζης απ' έξω. Θα έχουμε και Χατζημανόλη.
1: Λογικά δεν θα έχουμε.
0: Χατζημανόλη. Τηλέφωνο.
1: Έχει κουραστεί τώρα.
0: Συγνώμη,
1: είναι
0: φιλαράκι, δεν θα σε πάω στο Viper, ούτε θα σου στείλω μήνυμα ηχητικό. Θα βγω ζωντανά.
1: Ναι. Ο Μπέλος λέει: ο Μάικ θα γίνει υπουργός μάσας και ξάπλας. Ο Μπέλος. Υπουργός μάσας και ξάπλας. Κύριος Σωτηράκης.
0: Και περπατητής.
1: Πάντα, πάντα περπατητής είναι πάντα.
0: Ναι, καλό αυτό.
1: Ο φίλος μου ο Δήμος Τσαπαλιάρης λέει: ο Μπέλος. Α, ναι, θα γίνει υπουργός μάσας και ξάπλας.
0: Ξάπλας.
1: Και ο Δήμος το έστειλε το μήνυμα.
0: Οπότε θα έχουμε και μάσα και ξαπλά.
1: Ναι.
0: Μπέλιος.
1: Ωραίος.
0: Υπογραφή Μπέλιος.
1: Μπέλος.
0: Μπέλος. Ναι. Θα είναι επίσης.
1: Το Δήμο θα τον κάνουμε το Δήμο. Το Δήμο Τζαπαλιά θα τον κάνουμε και αυτό. Αν δώσουμε ένα Υπουργείο.
0: Βέβαια, το δώσουμε κατά αυτού. Γιατί.
1: Ένα Υπουργείο.
0: Γραφείο του Δημάρχου.
1: Όχι, όχι. Υπουργείο λέμε. Τι
0: Υπουργείο.
1: Δημάρχου.
0: Τι θα του δώσουμε,
1: το κάνουμε... Όχι, Υπουργείο. Που ασχολείται με τα ραδιόφωνα. Πώς λέγεται αυτό το Υπουργείο. Εσωτερικών. Όχι.
0: Υπουργείο. Ραδιοφώνου.
1: Ναι, δώσουμε ένα Υπουργείο καινούργιο. Φτιάξουμε Υπουργείο Ραδιοφώνου. Που είναι σε αυτά μανούλα, ξέρει, 50 χρόνια ασχολείται με τα ραδιόφωνα. Το ξέρει το θέμα. Τον κάνουμε Υπουργό τύπου.
0: Τύπου.
1: Υπουργό τύπου, ναι.
0: Ναι.
1: Ασχολείται με τα ραδιόφωνα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Και θα έχει μία φορά τη βδομάδα κάθε Τετάρτη ζωντανή με το Δήμο. Συνέντευξη, εγώ θα βγαίνω στο ράδιο.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Και εδώ.
1: Αλλά θα ελέγχει όλα τα ραδιόφωνα και όλες τις τηλεοράσεις της Ελλάδας.
0: Όλα, όλα τα πάντα.
1: Ναι, θα είναι υπουργός.
0: Αλλά θα είναι και εδώ ο Τζίτζης καμιά φορά.
1: Ναι, άστο, Τζίτζη, άστο εδώ. Κύριε Δήμο, πήρες μια θέση μόλις τώρα.
0: Αμέσως.
1: Καλοπληρωμένη. Υπουργός τύπου θα σε κάνουμε να ελέγχει τα μαγαζιά όλα, τα κανάλια, τα ραδιόφωνα που τα ξέρει.
0: Που τα ξέρει.
1: Που είναι γνώστης.
0: Και ο Στρατάκης.
1: Μην βάλουμε. Είναι γραφείο τύπου ο Στρατάκης. Άλλο πράγμα. Μεγάλε πρόεδρε, λέει Τζίτζι, εσύ που είσαι σε γνώσεις των ομάδων, ξέρεις αν ανέβηκε τελικά η Ζάκυνθος ή ο Πύργος. Η Ζάκυνθος, παιδιά, έχει ανέβει σίγουρα. Ο Πύργος ή ο Πανιλιακός παίζει να ανέβει. Ο Πας Πύργου, μάλλον. Η Ζάκυνθος έχει ανέβει. Τώρα η Πετρούπολη είναι ή ο Πας Πύργου. Θα δούμε τι θα γίνει στην ένσταση.
0: Βέβαια,
1: ο
0: αγώνας διακόπτηκε ανάμεσα στην Πύργο και στη Ζάκυνθος.
1: Ναι, αυτές οι δύο ομάδες.
0: Όταν ισοφάρισε. Αλλά να πούμε ότι η Ζάκυνθος έχει ανέβει.
1: Ναι, η Ζάκυνθος έχει ανέβει ήδη.
0: Γιατί έχει ανέβει με ποια προϋπόθεση. Ότι η Ζάκυνθος επειδή περιμένει και το.
1: Δεν περιμένει τίποτα. Ζάκυνθος ανέβηκε.
0: Ανέβηκε.
1: Τέλος, ανέβηκε η Ζάκυνθος.
0: Οπότε τι μένει.
1: Πύργος ή Πας Πύργου ή Άρης Πετρούπολης.
0: Άρης Πετρούπολης, από τον οποίο ο Άρης Πετρούπολης βέβαια και αυτός κανονικά δεν ανεβαίνει. Μόνο αν τιμωρηθεί ο Πύργος.
1: Κανονικά πρέπει να τιμωρηθεί, ρε φίλε.
0: Ναι, όχι.
1: Κανονικά πρέπει να τιμωρηθεί.
0: Αν δεν υπήρχε αυτό. Α, ναι. Αν έλεγε χ τώρα, α πούμε,
1: ναι,
0: το μάτς,
1: ναι, σωστό.
0: Είχε ρίξει χ στον Πύργο, δεν έλεγε
1: ναι,
0: ο
1: Πύργος. Ναι,
0: σωστό.
1: Γιατί σωστό.
0: Κάνει έκανε διπλώμες στον Άρη.
1: Ναι, αλλά έκανε φασαρίες όμως.
0: Έκανε φασαρίες.
1: Για ακόμη και αγώνα, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, ρε γάμο, το είδε για κάτι μπουκάλια εκεί που ρίξανε τώρα, κοίτα. Άστο τώρα, ε. Και έχει καλή ομάδα κι αυτέ. Νομίζω, Βασίλη, η απόφαση είναι 10, ε.
1: 10 του μηνά.
0: 10. Μέχρι 10 θα ξέρουμε, ναι. 10 του μηνά είναι η απόφαση.
1: Ο Νίκος τι έστειλε, φωτογραφία, να και ο ροφός. Α, φωτογραφία, αν μπεις μέσα, βλέπεις το ροφό. Αυτό θα δίνουμε στους ανθρώπους να τρώνε κάθε Τετάρτη, είπαμε. Ψαράκι.
0: Α.
1: Τα ψαρεύει ο Νικόλας αυτά. Το χασάπ, το μανάβι. Το χασάπ, το ψαρά.
0: Το ψαρά. Τα ψαρεύει, αγοράζει ροφός. Πολύ ωραίο, ναι, ψαράκι.
1: Ο φως είναι ωραίο ψάρι.
0: Ναι, θα δίνουμε και με αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Η φίλη μας η Αναστασία μας έστειλε μηνυματάκι από την Κεσαριανή. Γεια σου, Αναστασία μου. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο.
2: 9.43 Intervention Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 9.43 Intervention Sports. Σας περιμένω.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 4. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Εμένα στο Υπουργείο θα με πάρετε για προσωπικό. Τι λέει εδώ? Προσωπικό ασφαλεία του Τζίτζι. Για όλοι θα πάρετε μια θέση, μην ανησυχείτε.
1: Για να δούμε ποιος είναι.
0: Θα με καλούς μισθούς, ο Σπύρος.
1: Ναι. Ναι. Θα πάρουμε λοιπόν και για προσωπικό ασφαλείας, ε.
0: Λοιπόν, για να πούμε τώρα από χιντάκια τώρα με έχουμε γκολ. 0-5 έγινε αυτό. 1-1 το άλλο, 1-0 το άλλο στο 69. Έχουμε ακόμα δρόμο.
1: Ένα κόλλο εκεί περίπου.
0: Λοιπόν, να τον Μπασκετάκι, μια ματιά να ρίξουμε και στον Μπασκετάκι πόσο είναι το πρώτο τελικό του NBA. Νέα Υόρκη Spurs, το μάτς είναι 1,5 λεπτό πριν τελειώσει το πρώτο 12 λεπτό. Μπροστά η Spurs, ε. 17-27, φίλε Τζίτζι.
1: Μέσα στη Νέα Υόρκη παίζουν,
0: ναι. Ναι, νομίζω μέσα στη Νέα Υόρκη. Όχι, Spurs Νέα Υόρκη. 27-17, πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Φίλε, γεια σου, καλημέρα. Θέλω να μου πεις δύο παιχνίδια. Το Λουξεμβούργο, η Ιταλία.
0: 0-1.
2: Μπράβο. Και Πολωνία.
0: 2-2.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και να είσαι καλά,
0: για χαρά, για χαρά. Φίλος πρέπει να πήγε ταμείο. Τον είδα χαμογελαστό. Ότι χάρηκε στο 2-2 Πολωνίας. Άρα πρέπει να πήγε ταμείο ο φίλος μας, κύριε Τζίτζι.
1: Αν το είχε βάλει.
0: Γκολ γκολ θα το είχε βάλει και διπλό την Ιταλία, μάλλον.
1: Η Ιταλία πώς είναι απλή, ναι.
0: 1-40.
1: Και το γκολ γκολ.
0: Τη Ρουμανία, 1-80. 1-75, 1-80.
1: Γιατί ήταν με την Ιγυρία, ε.
0: Ναι.
1: Και το διπλό της Αλβανίας πλέον, το Ισραήλ, ε.
0: Ναι, πλήρωσε, 3-20 νομίζω. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Η φίλη μας η Σοφία έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα στην παρέα. Τζίτζι, πότε θα με πας για μπανάκι? Μου το έχει υποσχεθεί εδώ και 2 χρόνια.
1: Θα την πάω τη Σοφία.
0: 2 χρόνια που πολεμάει το κορίτσι.
1: Από το Χαϊδάρι είναι.
0: Ναι.
1: Θα την πάω εγώ τη Σοφία για μπανάκι.
0: Στην Ελευσίνα.
1: Στην ωραία μας Λούτσα.
0: Πάση που τα νερά ριχά, να μην κυνηγήσει κιόλας.
1: Όχι, εγώ θα πάω ριχά, η Σοφία σπέρω βαθιά. Γιατί όπως λέει και η παροιμία, φύλλα τα ρούχα σου.
0: Να έχεις τα μισά.
1: Μπράβο.
0: Άμα έχεις ρούχα.
1: Ναι, άμα δεν έχεις, φύλλα τα μισά για να έχεις
0: τα ρούχα σου.
1: Μπράβο. Είδες πώς μπαίνεις τα νοέμα.
0: Ναι, φίλε, αφού σε πιάνω.
1: Ήταν μεγάλο το γκολ Βασιλή. Καταρχήν το χ ήταν 3.50 της Πολωνίας και το γκολ 90.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Το over όμως. Over, το over φίλε ήταν 2.2. Ήταν και αυτό. Ήταν ωραίο.
0: Εντάξει, ωραίο ήταν.
1: Ο άνθρωπος πρέπει να πήγε. Καλορίζικα.
0: Καλοφάγωτα, τι καλορίζικα.
1: Α, καλοφάγωτα λένε. Καλοφάγωτα.
0: Μια λοιπόν. Πύλια, μια καράβια, μια καλορίζικα.
1: Και ο περιπτεράς επιμένει, άνοιξε την πόρτα. Και ο τερματοφύλακας κάθεται κάτω από τα καράβια.
0: Πάντα.
1: Έτσι
0: πάντα.
1: Που είπε και ο φίλος μου.
0: Καράβια αρμενίζουνε.
1: Αρμενίζουνε.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Γεια σου, Μιχάλη μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από τους Αμπελοκήπους. Γεια σου, Γιαννάκη μου. Και στο φίλο μας τον Γιώργο, το Φούρναρη από το Χαλάντρι. Γιωργάρα μου, καλή δουλίτσα, φίλε.
1: Καλημέρα σε όλους. Μια απορία έχω, Βασίλη.
0: Μια απορία.
1: Ναι, γιατί όταν παίρνουν τα καράβια στο λιμάνι, σφυράνε.
0: Γιατί σφυράνε?
1: Δεν ξέρω.
0: Ότι ήρθαμε δε. Το καράβι ήρθε, έφτασε.
1: Α,
0: βέβαια. Και όταν φεύγει λέει φεύγω.
1: Πάλι σφυράει.
0: Ναι, τον παπόρι, ναι.
1: Πάλι.
0: Να με. Α. Φεύγω λέει. Τώρα και μετά έρχομαι. Δηλαδή φεύγω και έρχομαι. Πηγαίνω έρχομαι.
1: Αλλά. Άμα μπει η βάρκα.
0: Η βάρκα δεν έχει κόρνα.
1: Μπορεί όμως να πάρει αυτό που έχουν στα γήπεδα. Ο φίλος μας από την Αμερική, ο Γιώργος μας τόλισε όμως το αυτό, ε. Το που με την κότα, η κότα κάνει τα βουά.
0: Ναι, έτσι είπε ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος, θα το ακούσουμε, εντάξει.

Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Μπιλάρα καλημέρα σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε για την συντροφιά, την καθημερινή. Να είσαι καλά φιλαράκο μου.

0: Ο φίλος ο Πάνος από το Βραχάτι. Τζίτζι, το Βραχάτι είναι πιο κοντά από τη Λούτσα λόγω κίνησης. Δωρεάν, ξαπλώστε, σας περιμένουμε όλους. Να πας στο Βραχάτι με το κορίτσι, με τη Σοφία. Να πας Βλαχάτι που είναι και ωραίες παραλίες και χειρό κόσμο και πολύ κόσμο και ξαπλώσεις δωρεάν και πολλά πολλά άλλα. Εκεί να πας.
1: Ναι, και να πας. Και το σοφάκι που έχω 2 χρόνια που λέω να πάω.
0: Ναι, και έχεις 2 χρόνια και δεν έχεις πάει καθόλου για μπάνιο.
1: Και πρέπει να πάω γιατί η Σοφία είναι καλή κοπέλα και την αγαπάμε.
0: Είναι όλη καλή κοπέλα. Είναι όλη αγαπά εσύ. Δεν κάνει άλλη δουλειά. Καλημέρα, Μπιλάρα, και στον πρόεδρο. Κάτσε να μου τι λέει το μήνυμα. Στον πρόεδρο τη καρδιά μα, Μάκη Περιστέρη 7. Μάλλον Μάκη Νέα Σμύρνη.
1: Α, ο Μάκης, ο φίλος μας Νέα Σμύρνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ο πρόεδρος είναι εδώ για όλο τον κόσμο και για όλα τα κορίτσια. Τώρα δεν ξέρω από ποια θα φάω το ξύλο.
0: Τώρα τσαρκούδας, από όλες μαζί. Εγώ δεν σε προστατεύω, στο λέω, ε.
1: Ναι, αλλά γι' αυτό πρέπει να νοικιάσω σωματοφυλάκα καλά.
0: Μπράβο, έχω, το Σπύρο.
1: Το Σπύρο είναι να γλιτώνουμε, ε. Ναι, αλλά φαντέχει το ξύλο.
0: Ποιο Σπύρος, άμα πληρώνεται καλά, θα αντέχει και το ξύλο.
1: Α, εντάξει.

0: Το μπασκετάκι μπροστά το Spurs με 31-26 μπροστά. Έχουμε ξεκίνημα δεύτερο 12 λεπτό, χαμηλό το σκορ. Έχουμε παίξει ήδη 2 λεπτά στο δεύτερο, 1,5 λεπτό στο δεύτερο 12 λεπτό. Spurs Νέα Υόρκη 31-26 είναι πρώτος τελικός για το NBA, κύριε Τζίτζι.
1: Στις Spurs είναι και συνεχή.
0: Νομίζω στα 4-4 νίκες. Ναι, 4 νίκες είναι εκεί. Μπορεί να παίξουν δηλαδή 7 παιχνίδια. Να πάει 4-3. Παίζουν κανένα μήνα εκεί.
1: Ναι, είναι αυτοί έχουν εκεί, παίζουν όπως το λες, στις 4 νίκες.
0: Ένα 5 έγινε το άλλο. Ένα 5.
1: Έγινε goal και over. Είναι ωραίο το Βραχάτι, έχω πάει 2-3 φορές.
0: Να ξαναπάς τώρα.
1: Και μου αρέσει γιατί έχει ωραία παραλία. Αλλά δεν είναι και τόσο ρηχά. Είναι πιο κοντά, είπε.
0: Γιατί... Πιο κοντά είναι, δεν πειράζει. Φίλα, κάτσε απ' έξω. Μην μπαίνεις μέσα στη θάλασσα. Άσε να μπει Σοφία μέσα.
1: Εντάξει. Εγώ θα περιμένω απ' έξω.
0: Και, ναι, να... και ο φίλος ο Μάκης, που είναι εδώ ο φίλος δικός μας άνθρωπος, λέει δωρεάν διαμονή σε όλους τους δημότες στο Δαφνί και στο Δρομοκαίτιο. Ναι, όλοι δωρεάν εκεί μέσα.
1: Ναι, εκεί είναι δωρεάν.
0: Στέρηγες. Λέει ο φίλος μου ο Μάικ. Ορίστε, ωραία προσφορά, ε.
1: Προσφορά.
0: Δωρεάν και φαγητό.
1: Δωρεάν και τα χάπια.
0: Και διαμονή και όλο.
1: Και διαμονή και όλα.
0: Και δρομοκαίτιο και στο το Δαφνί. Τώρα το Συνούρι δεν ξέρω, λίγο μακριά. Το Μαρκο Μιχαλάκιο έκλεισε.
1: Οπότε...
0: Στην παραλία έχουμε δύο. Έχουμε δύο.
1: Έχουμε δύο.
0: Δρομοκαίτιο, Δαφνί.
1: Ναι, από τον οποίο είναι και εκεί δωρεάν.
0: Ναι, δωρεάν είπαμε. Διαμονή και φαγητό.
1: Εντάξει, δεν είναι και άσχημη ιδέα.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Απάνε αυτοί που είναι καλά. Γιατί η τρελή είναι έξω.

0: Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Λέει ο φίλος μας ο Ανδρέας που έστειλε μήνυμα από το Αίγιο, ο φίλος ο Αντρίκος.
1: Το Αίγιο, πολύ ωραία, Πάτρα, όλα αυτά είναι όμορφα και ωραία. Εγώ Βασίλη, δεν σου κρύβω ότι και η Πάτρα μου αρέσει πολύ.
0: Σ' αρέσει, ε?
1: Έχεις πάει?
0: Πάτρα πολλές φορές.
1: Ναι, είναι ωραία. Εμένα μου αρέσει.
0: Παθηνό καρναβάλι.
1: Και εκτός αυτού έχει ωραία μαγαζιά, ωραία φαγητά. Ε?
0: Φαγητά έχουν πάντα, πάντου και μόνο Πάτρα έχει φαγητά.
1: Όχι, ωραία, αλλά είναι ωραία η Πάτρα.
0: Ναι,
1: είναι...
0: σ' αρέσει η Πάτρα.
1: Εμένα μου αρέσει, ναι, η Πάτρα. Μου αρέσει η Πάτρα.

0: Και όπως λέει και ο Γιώργος, πάει στο περίπτερο ένας και λέει στον περίπτερο.
1: Αξά, όχι, δεν θα μας πεις. Ο Γιώργος λέει κάτι κουφά, κάτι τρελά.
0: Αλλά είναι ωραίο όμως να το πω.
1: Για πες.
0: Λέει πόσο έχει τσίκλα, λέει ο περιπτεράς, 10 λεπτά. Λέει ο Γιώργος, εντάξει, σε παρακαλώ. Αύριο πόσο θα έχει τσίκλα, λέει πάλι 10 λεπτά. Λέει και ο Γιώργος, με φαύριο πόσο θα έχει τσίκλα, λέει ο περιπτεράς, πάλι 10 λεπτά. Του λέει, φιλαράκι μου, θα περάσω από εβδομάδα. Τι, μήπως πέσει, δεν κατάλαβα. Γιώργο, άμα πεις κι άλλα.
1: Όχι, Γιώργο, άλλα, σε παρακαλώ, Γιώργο, όχι.
0: Το βρωμοκαίκιο μάλλον για σένα, ναι.
1: Μπράβο.
0: Έγινε 0-1, Βασίλη. Και το άλλο το αμερικάνικο.
1: Άρα,
0: και
1: πάμε.
0: Ένα γκολάκι είναι λίγο δύσκολο, θα δούμε. Αλλιώς, εντάξει, δεν θα πιάσουμε το ποσό το μεγάλο, γιατί όπως ξέρουμε είναι ζητούμενο.

0: έχει γίνει, ρε Βασίλη, νωρίς, από το 13-0-1-0. Δηλαδή, λες τώρα από το 13 Αμερική δεν θα μπαίνει ένα γκολ,
1: Ναι.
0: Κι όμως είδες, παραμένει 0-1-0. Δηλαδή, γαμώτα το pace goal δεν έρχεται. Το pace, τι να πω, μπαίνει από το 13 λεπτό.
1: Μπορεί να μπει γκολ τώρα, περίμενε. Έχουμε ακόμα, ακόμα 3 λεπτά στις καθυστερήσεις, κύριε Τζίτζι.
0: Βεβαίως.
1: Μην βιάζεσαι.
0: Α, εδώ έχουμε ένα ωραίο μήνυμα. Γιάννης από Καματερό, καλημέρα στην παρέα και στα καλά παιδιά. Ευχαριστούμε.

0: Να λοιπόν, μάλλον θα επισκεφτώ και τη φίλη μου τη Χριστίνα για κούρεμα. Σωστά.
1: Ναι, αύριο.
0: Όχι, την άλλη εβδομάδα.
1: Έχει κλείσει ραντεβού.
0: Ναι, ναι, έχω κλείσει για το Σάββατο.
1: Ναι, το κορίτσι.
0: Αλλά δεν θα πάω τελικά το Σάββατο, θα πάω τη Δευτέρα να μου ρίξει
1: Δευτέρα ένα. Δευτέρα κλειστά τα κομματήρια.
0: Γιατί?
1: Δευτέρα κλείνει, ρε, αφού είναι πενθήμερο. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα κομματήρια κλειστά.
0: Ωραία. Οπότε
1: θα, το... Τρίτη.
0: Οπότε θα πάω την Τρίτη να κάνω αυτό το ωραίο κουρεματάκι που μου κάνει η ωραία μου φίλη Χριστίνα στην Ηλιούπολη. Μεγάλη χάρη τη.
1: Καλημέρα, Βασίλειο. Στο Γιάκοβιτς έπαιξε, λέει ο φίλο, σε 5, μισό λεπτό. Σε 5 ομάδες του NBA, αλλά δεν έπαιξε Σαν Αντώνιο. Μας παραμύθια ο κύριος Τζίτζης, μας είπε μούφες. Πάλι μούφα είπε, κύριε Τζίτζη.
0: Πού έπαιξε?
1: Στο Γιάκοβιτς. Ε.
0: Ναι, αλλά στο Γιάκοβιτς.
1: Πέτρος Ολυμπιακός και Άγγελος ΑΕΚ από Φούρνο στην Πετρούπολη. Δεν έπαιξε στους πέρσι.
0: Στο Γιάκοβιτς, να πω, να δω. Δεν μπορεί, στο NBA έπαιξε πάντα.
1: Έπαιξε NBA σε ομάδες, σε πολλές, αλλά νομίζω.
0: Α,
1: τι, τα έχει μπερδέψει, τα έχει κάνει μούτι. Το φιλί της
0: Λατζούς. Βρήκα που έπαιξε. Στους
1: Νίκες.
0: Ντέβεν Νάγκετς. Έχεις δίκιο.
1: Σε έφαγε τον Νάγκετς. Ο Κοτόπουλος.
0: Ο Κοτόπουλος τον Νάγκετς. Τα παπούτσα Νάγκετς.
1: Σε έφαγε, πώς τη λένε. Η κοπέλα εκεί με τα κοτόπουλα.
0: Τα σουλάκια.
1: Ένα φιλί πήρε χοροπηδά.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Ήταν φιλί ωραίο όμως.
1: Ωραίο φιλί, φιλένιο.
0: Φιλένιο, φιλί. Φιλένιο, φιλί.
1: Άστο, δεν θα το πούμε μετά. Άστο, μετά.
0: Υπάρχει υπεροχή φιλή.
1: Οντό φιλή, ναι. Φιλή, υπεροχή φιλή.
0: Φιλή, ναι.
1: Λοιπόν, υπεροχή. Πάμε για λιματάκι, ώρα πλησιάζει 4.30. Τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Intervet and Sports. Επαναλαμβάνουμε τα δώρα του σταθμού για την πάρτι σα, για όλου του φίλου και τι φίλε. Ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε για εσά. Οι κυρώσει θα γίνουν την Παρασκευή το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά. 9 με 10 το πρωί. Παρασκευή, η Ελλάδα σήμερα. Δύο δωράκια. Το ένα είναι τρεις ημέρες, δύο για ιντερεύσεις στις Πέτσες, στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Ντάπια, και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση, πάμε, θα γίνει την Παρασκευή. Και το άλλο το δωράκι μας είναι ένα πολύ ωραίο δείπνο ή γεύμα στα, για τέσσερα άτομα, στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, το πολύχρωμο Rock Ταβερνάκι. Συμμετοχές εδώ στο Viper του σταθμού, όπως και για τις Πέτσες. Όνομα, επώνυμο, κινητό, τη λέξη Πέτσες ή Θάλασσα, ό,τι προτιμάτε. Στο 6939-943-943 και είστε κομπλέ. Πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε λιγάκι, για περίπου μισή ώρα ακόμα θα είμαστε παρεούλα. Είπαμε 5η 4 Ιουνίου. Εδώ παρέα με τον μεγάλο πρόεδρο Τζίτζι. Μιχάλη Τζίτζι, παρακαλώ, ή αλλιώς Μάικλ Τζίτζι για τους Αμερικάνους.
0: Ναι, και για τους Γάλλους Μισελ Τζίτζι.
2: 9.43 Intervet and Sports.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet and Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα. Από τον 943 Intervet and Sports.
4: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε. Ο Νίκος, ο φίλος μας, καλημέρα Βασίλη. Βάλαμε για κλήρωση για σπέτσες. Μπήκε ο Νικόλα. Ο Ιωσήφ, ο φίλος, για το εστιατόριο θάλασσα. Και εσύ, Ιωσήφ, είσαι οκ. Okay.

στο μπασκετάκι. Είπαμε έχουμε ακόμα 4 λεπτά να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Μπροστά τώρα η Νέα Υόρκη, Spurs Νέα Υόρκη, 39-40. Ματσάρα φίλε, χαμηλό σκορ, πολύ χαμηλό σκορ. Λογικό είναι, NBA, παίζουν και λίγο άμυνα. Ο φίλος μας ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Ο φίλος ο Κώστας, οδηγός Εθέλ. Γεια σου Κωστή μου, καλημέρα φίλε.

0: Εδώ παρέα με τον μεγάλο πρόεδρο, ο οποίος, παιδιά, είπαμε, ξαναλέμε, τις μέρες του Μουντιάλ θα μας κάνει παρέα καθημερινά. Εδώ θα μας λέει τα προγνωστικά του, θα λέει τα παιχνίδια live. Άρα πρέπει να ετοιμαστείς, φίλε Μιχάλη, κατάλληλα.
1: Ε, βέβαια. Και θα έχουμε...
0: Να έχεις τα κοιτάπια σου, τα βιβλία σου, τα χαρτιά σου, τα μολύβια σου, τα στυλό σου, τα τετάρδια σου, μέσα με παίχτες, με αποστολές, τα πάντα όλα. Με χώρες που βρίσκονται, τι κάνουν, πόσο πληθυσμό έχουν. Θα πρέπει να τα ξέρεις όλα, κύριε Τζίτζι. Και να περιγράφεις τα μάτς με το δικό σου μοναδικό τρόπο. Τα γκολ, τα πέναλτι, τις φάσεις, τα offside, τις κόκκινες, τα play out και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, και θα λέμε και. Θα δίνουμε και στοιχηματικά.
0: Βέβαια. Και live θα δίνεις.
1: Και live θα δίνουμε, γιατί πέφτουμε και μέσα πολλές φορές.
0: Και έξω κάποιες φορές.
1: Και έξω κάποιες φορές. Και έρχεται ένα είναι το σκορ. Και μετά θα δίνουμε και θα βλέπουμε και ζωντανές συνδέσεις με τα γήπεδα και ο τελικός θα τον περιγράψω απευθείας από το United Center.
0: Βέβαια. Στείλει ο Δήμος Τσαπαλιάς με έξω από το σταθμό.
1: Ναι.
0: Θα στείλουμε στην Αμερική.
1: Βέβαια.
0: Για 10 μέρες.
1: Για να μπορέσω να μεταδώσω επευθεία στο μεγάλο παγκόσμιο τελικό.
0: Μπράβο, και θα κάνει και συνεδρίαση με τον Μέση και του υπόλοιπου. Ε.
1: Ναι.
0: Αποκλειστικά.
1: Αποκλειστικά.
0: Απίσω, Μιχάλη Γιοργίτη είμαι.
1: Ναι.
0: Ο μέλλον πρωθυπουργό τη χώρα. Θέλω συνέδευση για το Intervetten Sports.
1: Intervetten Sports.
0: Θα γίνει χαμό.
1: Χαμό και ζωντανή σύνδεση μέσα από το γήπεδο που θα μεταδώσω τον αγώνα.
0: Ναι, μην τρέξει Αμερικάνε εκείνη την ημέρα.
1: Όχι,
0: να
1: όχι.
0: Στο γήπεδο, δεν φάνε Αμερικάνε στον δρόμο.
1: Με κομπλέ, στον αέρα θα βγω πάνω από 10 φορές.
0: Και μαλό. Παραπάνω θα έχει πίτες, πιτόγερα στην Αμερική, έχει ωραία.
1: Ωραία πράγματα.
0: Έχει Έλληνες εκεί που φτιάχνουν πιτόγερα.
1: Θα με υποδεχτούν και οι Αμερικάνοι και ο φίλος μας ο Γιώργος.
0: Βέβαια.
1: Και πιστεύω να πάει ένας ωραίος τελικός και να δούμε ωραίο τελικό με πολλά γκολάκια.

0: Αλλά δεν σου κρύβω, Βασίλη, ότι μπορεί να έρθει και το κύπελλο από μεριά Ευρώπη.
1: Λες να πάει Ευρώπη φέτος.
0: Το πήρε η Αργεντινή.
1: Να πει η Αργεντινή. Θες να πάει τώρα Ευρώπη.
0: Να πάει Ευρώπη.
1: Για να δούμε.
0: Είναι η Πορτογαλία, είναι η Ισπανία.
1: Πορτογαλία δεν είναι πρώτη, Ισπανία είναι. Όχι,
0: όχι, λέω τώρα. Είναι η Πορτογαλία, είναι η Ισπανία, είναι η Αγγλία.
1: Γαλλία, η Γαλλία.
0: Η Γαλλία.
1: Δυνατή, η Γάλλη.
0: Η Γάλλη. Και
1: ξέρω, γίνει και ένα μεγάλη έκπληση. Τι μπορεί να κάνει Κολομβία, τι μπορεί να κάνει Ουρουγουάη.
0: Βλέπω επίσης και είναι και η Γερμανία.
1: Η Γερμανία βλέπεις.
0: Όχι, λέω να τη βλέπω τελικό. Μπορεί να μην είναι όμως τόσο δυνατή όπως άλλες χρονιές.
1: Ναι, αλλά είναι η Γερμανία. Είναι, Γερμανία. Είναι δύναμη και αυτή. Παγκόσμια.
0: Εκεί στα παγκόσμια γίνεται, πώς το λένε,
1: μεταμορφώνεται.
0: Ναι, ρε, φίλε. Ενώ μπορεί να τη βλέπεις να μην είναι κουτσές στραβή στα προκριματικά και σε αυτά, μόλις στάνει εκεί δεν ξέρω, έχει αυτό το.
1: Εντάξει, φίλε, είναι μεγάλη ομάδα, μεγάλη ομάδα.
0: Δηλαδή, άμα παίξει με την Τσεχία, την κερδίσει. Στο λόγο. Είναι πιο όνομα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα, άμα παίξει όμως με την ομάδα του Χάλα, θα βρει και
1: Νορβηγία.
0: Εντάξει, και οι Νορβηγοί έχουν βρει καλά στοιχεία.
1: Εντάξει, μωρέ, δεν είναι η Γερμανία η Νορβηγία. Η Νορβηγία είναι χαμηλά στην.
0: Ναι, και είναι. Και ένα παίχτη έχουν εκεί.
1: Έχουν καλού παίχτε. Παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα.
0: Αλλά δύσκολα να πάρει.
1: Ναι, δύσκολα.
0: Να πάει τελικό. Θα γίνει μεγάλη να έχει. Ανάμεσα. Εγώ θα πω από τώρα. Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία.
1: Ναι.
0: Αργεντινή, Βραζιλία.
1: Όλες είπες, δεν έχεις καθίσει.
0: Όχι, από τη Λατινική Αμερική λέω. Ναι. Αργεντινή, Βραζιλία. Και από εδώ θα βλέπω ίσως να εκεί. Λέμε για τις αυτές 8 ομάδες. Βλέπω Καναδά, Αμερική, μία από τις δύο. Να πηγαίνει και αυτή στην οκτάδα.
1: Οκτάδα, νομίζω.
0: Θα δούμε.
1: Νομίζω οκτάδα. Αμερικάνοι, Καναδοί.
0: Για να δούμε, γιατί οι Καναδοί έχουν δείξει καλή και τη στοιχεία τώρα τελευταία. Και βέβαια μην ξεχνάμε τα δύο τσάουτερ, ο Παναμάς.
1: Ο Παναμάς.
0: Με τα ωραία καλαμαράκια και η κρουα.
1: Πες το, έλα.
0: Κουρασάο.
1: Κουρασάο.
0: Κουρασάο με τα ωραία.
1: Κουρασάν.
0: Κουρασάν. Του φίλου μου, πώς το λέει και ο φίλος μας, ο
1: Στατάκης.
0: Κουρασάν. Αν παίξουν αυτοί οι δύο, τι πιστεύεις?
1: Σομαλία.
0: Ναι.
1: Σφιχτό μάτς.
0: Δεν θα τα κουρασάν να φάνε τα καλαμαράκια.

0: Γιατί αυτά τα κράτη που είναι από εκεί πάνω είχαν τελειώσει πιο νωρίς τα πρωταθλήματά τους. Με τώρα η ΑΕΤ. Εντάξει, τι πρωτάθλημα και αυτά. Κάτι ομάδες τελειές και θα είναι λίγο και πιο ξεκούραστες με αυτές που παίξανε μέχρι τώρα τελευταία στιγμή. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Η Αγγλία, ας πούμε, είχε πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Οι παίκτες δεν ήταν συγκεντρωμένοι. Οι μισοί παίζαν Άρσεναλ, οι άλλοι Λίβερπουλ. Μέχρι τώρα, πρώτη τελευταία αγωνιστή, έτσι είναι. Η άλλη ήθελε να σωθεί τότε, η άλλη να πάρει το πρωτάθλημα, η άλλη να μπει στην οκτάδα. Ταραβές. Και οι Γερμανοί, εντάξει, είχε πάρει η Μπάγκερ. Ναι. Εγώ πιστεύω κάποια από αυτές εκεί μέσα κάτι θα κάνει, πάντοτε. Κάποια μικρή ομάδα, χώρα, θα χτυπήσει κάποια μεγάλα αντίπαλο.
1: Λες, ε.
0: Ναι, δεν πιστεύω όμως πολύ σε Σαουδική Αραβία. Παρόλο το χρήμα αυτά, δεν νομίζω, μωρέ. Δεν θα είναι. Ήταν, θυμάσαι, με την Αγγλική που την κέβησε τότε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν θα είναι τώρα κάθε τρία χρόνια το ίδιο. Δηλαδή, εντάξει, ο Σάραβες τότε κάνε την έπληξη και εμείς
1: ήρθαμε. Εντάξει. Θα...
0: Μετά όμως, εμείς τι πάθανε, δεν μπορούσαν.
1: Ο Δόνης είναι στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας. Ο Δόνης, ο δικός μας. Ο Γιώργος, ο προπονητής.
0: Και μαζεύουν και πολύ κόσμο χτε.
1: Μαζεύουν. Θα πάνε. Έχουν λεφτά εκεί. Ο φίλος μου Νικολάκης σε το καματερό φούρνο θα ανανεώσει Νίκολης. Ναι, θα ανανεώσει από ό,τι φαίνεται μέχρι το 28. Είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Νίκολη Σιάκ, με τον Νίκολη μέχρι το 2028 από ό,τι λένε πληροφορίες.

0: Μην ξεχνάμε ότι ο Νίκολιτς ήρθε στην ΑΕΚ και δεν ήταν το μεγαλύτερο όνομα σε προπονητικό, σωστά? Ναι. Όπως ήταν ο Μητυρίμπα που είχε από τη Σεβίλη πάρει κάποια ευρωπαϊκά, ή ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ που είναι και αυτός πολύ καλός προπονητής, ή του Παναθηναϊκού αυτός ο Χοντρούλης,
1: ο Μπενίτεφ.
0: Ήταν, μπορώ να σου πω, τέταρτο όνομα ο Νικόλης, έτσι είναι?
1: Ναι, ήτανε, ναι.
0: Μπράβο. Και όμως ναι, είναι, τάλεψε με αυτά τα μεγαθύρια που λέει το Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης, μέσα έξω, πήρε το πρωτάθλημα, μπράβο.
1: Αυτός το ζήτησε. Πάμε.

0: λίγο πριν το φινάλ, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μου τον Νικολάκη, και αυτός οδηγός σε θέλ, στο φίλο Τελωνίδα, όπως πάντα το μηνυματάκι του εκεί από τη Λαμία, από το Φούρνο. Καλημέρα στο φίλο μας που λέει: Φιλαράκο, καλημέρα, τι κάνεις, καλά είσαι, μια χαρά. Θα με βάλεις σε τίποτα κληρώσεις. Έβαλα, Φιλαράκο, για το εστιατόριο. Θέλεις, έβαλα, είσαι κομπλέ. Να μου δώσεις το όνομα και το επώνυμό σου, Φιλαράκο, και είσαι ok για τις κληρώσεις. Καλημέρα στο φίλα μας, τα φιλαράκια μας εκεί στο Αγρίνιο, στο Φούρνο, το Λακαρνανία. Καλημέρα, Αγία Εκόπουλα, Φουρναρέη, στο Αγρίνιο.
1: Ωραία κουλουράκια.
0: Ωραία κουλουράκια, ψωμάκια.
1: Και μυστοκουλουράκια.
0: Και μυστοκουλουρά που θέλει ο Τζίτης, το αρέσουν τα μυστοκουλουρά.
1: Ειδικά όταν βγαίνει με σκομπολάρι.
0: Ναι, ο τόπος.
1: Απ' έξω από το Φούρνο στέκομαι κάθε πρωί και μυρίζω τις ωραίες μυρωδιές.
0: Βασίλης ο Άτος. Ευλογημένο Άτο.
1: Α, Βασιλάκη, θα δούμε και την καλημέρα μας. Ναι, με τα ωραία τσουρέκια που μπήκε ο Τζίτζης και τα αγόρασε
0: όλα
1: το Πάσχα. Δεν τα μοίρασε.
0: Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι Spurs Νέα Υόρκη, 55-48 μπροστά. Τώρα η Spurs. Ματσάρα γίνεται, μία μπροστά η Νέα Υόρκη, μία μπροστά η Spurs. Τώρα είναι 55-48, 7 πόντου διαφορά για τους Spurs.

0: Λοιπόν, Τζιτζάκο μου, αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς τα πούμε πάλι αύριο. Ξημερώματα Παρασκευής, τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, λίγο μετά τις 12. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή.
1: Την τρελοτρέλα.
0: Καλή συνέχεια στους πρωινούς φίλους. Πάνε τώρα για δουλίτσα. Καλή ξεκούραση στα βραδινά φιλαράκια μας. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.
1: Γεια σας και καλημέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Αυτήν την Πέμπτη στις 8 το βράδυ η Εθνική μας δίνει ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι με την Σουηδία. Περιγράφει ζωντανά από τη Στοκχόλμη ο Γιώργος Λίγκρης. Ακούστε από τον 943 Intervetten Sports την προσπάθεια της ανανεωμένης μας Εθνικής κόντρα στη Σουηδία που προετοιμάζεται για το Μουντιάλ. 943 Intervetten Sports. Πάντα κοντά στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
4: Η ώρα είναι 5:30.
5: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραντι στο Σταμπόνο. Τάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Paris, οι παίκτες του Louis Enrique πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 943 Intervetten Sports.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα. Από τον 943, Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: ασφαλεία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Προυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
4: 9.43, Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 7.

0: μετά τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, η Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός 27,5 και να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση 69,1.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πλειοψηφικό. Ο εκφραστής δεν έχει βρεθεί.

0: Καλησπέρα. Να δούμε τι από τα παρακάτω πιστεύετε ότι ισχύει για τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή τι είναι αυτό το καινούριο που έρχεται με αυτά τα κόμματα. Αν μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, 17,3. Να δούμε λοιπόν τώρα τα αντίστοιχα και για την κυρία Καριστιανού. Μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, 8,8, αρκετά χαμηλό νούμερο σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα. Τώρα, ποιο κόμμα πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η εναλλακτική κυβερνητική πρόταση? Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να προηγείται με 15,2 και βλέπουμε μετά τα υπόλοιπα ποσοστά το 29,3 θα κρατήσω εγώ, το οποίο λέει ότι κανένα από τα υπάρχοντα δεν μπορεί να είναι μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Αυτό θα έλεγες εσύ ότι είναι και το δυνατό σημείο της κυβέρνησης?
1: Εντάξει, είναι όλος αυτός ο κατακαιρματισμός, είναι όλη αυτή η έλλειψη εναλλακτικής για την οποία η κυβέρνηση μιλάει όλα αυτά τα χρόνια. Για να είμαστε ακριβείς στη συγκεκριμένη ερώτηση, έχουμε να κάνουμε με κόμματα, όχι με πρόσωπα. Βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα, το κόμμα του κύριου Τσίπρα να είναι στη δεύτερη θέση. Είναι μια σχετική επιτυχία για αυτόν. Στη συνέχεια ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο ισχύει είναι ο κατακαιρματισμός. Δεν υπάρχει μια ισχυρή εναλλακτική πρόταση που να έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή.
2: Το χθεσινό αποτέλεσμα της δημοσκοπήσεως της GPO, το οποίο παρουσιάστηκε στο Δελτίο Ειδήσεων του Σταρ με την κυρία Ζαχαρέα και τον κύριο Παπαργύρη, τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας των δημοσκοπήσεων, πιστοποιεί το πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται ο τόπος, με το 70% των Ελλήνων, δηλαδή 7 στους 10, να λένε πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, και την ίδια στιγμή να μην υπάρχει κάποιος για να τον αντικαταστήσει. Όπως σας είχαμε πει από την αρχή της εβδομάδος την οποία διατρέχουμε, η εβδομάδα αυτή είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Τόσο πολύ πια και τέτοιος καταιγισμός, ώστε να αναρωτιέται κανείς πού αποσκοπούν και τι χρησιμεύουν. Υπάρχει μια εξήγηση η οποία είναι αρκούντος επαρκής κατά μια άποψη, ότι δηλαδή ρε παιδιά, δύο καινούργια κόμματα έχουμε στη Βουλή, να διεκδικούν μάλλον, όχι στη Βουλή, να διεκδικούν την είσοδό τους στη Βουλή. Δύο νέα κόμματα με επικεφαλής το ένα τον Τσίπρα, το άλλο την Καριστιανού. Λογικό είναι να διενεργούμε σφιγομετρήσεις της κοινή γνώμης, έτσι ώστε να καταγράφουμε την όποια απήχησή τους.

Παρακολουθείτε λοιπόν τον 943 Intervet and Sports, τον ανεξάρτητο, τον αδέσμευτο, τον ελεύθερο ραδιοφωνικό σταθμό. Την πρωινή εκπομπή μας από σήμερα, από τώρα μάλλον, 7 και 8 πρώτα λεπτά, σήμερα 5η 4 Ιουνίου 2026. Από τώρα λοιπόν, από αυτή την ώρα μέχρι τις 9, για αυτό το 2ωρο θα είμαστε μαζί σας με όλα σας συμβαίνουν ή συνέβησαν τις τελευταίες ώρες σε αυτόν εδώ τον τόπο, για να επιχειρήσουμε για ένα ακόμα πρωινό δια των πολιτικών γεγονότων τα οποία σας μεταφέρουμε και σας περιγράφουμε, αλλά και βάζοντας και τις δικές μας απόψεις στη μετάδοσή μας, να σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο ενημερωτικό προϊόν.

0: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και άξιζε τον κόπο, πιστεύω, αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε και από ό,τι βλέπω είναι χιλιάδες εδώ στο θυσίο. Πολλοί είναι πίσω από τη σκηνή και δεν έχουν τη δυνατότητα να μας ακούσουν. Όμως είμαι βέβαιος ότι είναι χιλιάδες εδώ και χιλιάδες ακόμα που μας παρακολουθούν από μακριά και περιμένουν. Περιμένουν γιατί όντως η μεγάλη μέρα έφτασε.
1: Αυτά έλεγε πριν από 15 μέρες και κάτι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, στο θυσίο. Πέρασαν 15 μέρες λοιπόν και χθες, όπως και προχθές, σε άλλο τηλεοπτικό δίκτυο, χθες λοιπόν στο Star Channel έγινε μια, θα έλεγε κανείς, ενδελεχής προσπάθεια αποτύπωσης των αποτελεσμάτων, των συνεπειών ή σε τελική ανάλυση των πολιτικών δρομένων τα οποία προέκυψαν από αυτή την εμφάνιση του Τσίπρα και την αναγγελία του νέου κόμματος με τον τίτλο «Ελλάς».

0: Ο κύριος Παπαργύρης, λοιπόν, μιλώντας θες στη Μάρα Ζαχαρέα, την διακεκριμένη anchor woman του Δελτίου Ειδήσεων του Star, είπε καταρχήν τι συναισθήματα δημιούργησε στην κοινή γνώμη και όχι βεβαίως μόνο σε αυτούς οι οποίοι βρέθηκαν στο θυσίο πριν από 15 ημέρες και κάτι, τι συναισθήματα δημιουργήθηκαν από τη νέα εμφάνιση, το νέο κόμμα, τη νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα.
1: Τι συναισθήματα σας δημιουργεί η ίδρυση του νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα? Βλέπουμε θετικά και μάλλον θετικά 32,6, αρνητικά και μάλλον αρνητικά 65,6.
0: Ένα στους τρεις θετικά, δύο στους τρεις αρνητικά.

0: δεν ανακοινώνουμε απλώς ένα νέο πολιτικό κίνημα. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας της. Η ιστορική ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος είναι από σήμερα δημόσια αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας. Εγώ θα αναφερθώ σε κάποιους από τους βασικούς στόχους μας και θέλω να σας πω ότι πραγματικά δουλέψαμε πολλοί άνθρωποι πάρα πολλές ώρες για αυτό που θα διαβάσω.
1: Αυτά έλεγε με τη σειρά της πριν από καμιά εικοσαριά μέρες στο Ολύμπιο, στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού. Είχανε μαζευτεί καμιά χιλιαριά και κάτι. Μετά βίας είχε γεμίσει η αίθουσα, είναι αλήθεια. Ήταν και έξω κάποιοι. Τέλος πάντων, έκανε την ομιλία της η Μαρία Καριστιανού, ανακοινώθηκε το νέο κόμμα, ιδρυτικές διακήρυξεις, ελπίδα για τη δημοκρατία και άλλα τέτοια ωραία. Μαγιάτικο βράδυ στη Θεσσαλονίκη, τη μεγάλη φτωχομάνα. Πέρασαν 3 εβδομάδες παρακάτι. Μετράει ο Παπαργύρης της GPO. Ακούσατε την κυρία Καριστιανού. Ακούτε τώρα, εδώ και περίπου 20 μέρες, για το νέο κόμμα, για την ελπίδα, για τα Περιστέρια, για εκείνο τ' άλλο. Πάμε να δούμε τι συναισθήματα σας δημιουργεί το νέο κόμμα υπό την ηγεσία της Μαρίας των Τεμπών.
2: Τι συναισθήματα σας δημιουργεί η ίδρυση του νέου κόμματος από την κυρία Καριστιανού? Θετικά και μάλλον θετικά 33,6, αρνητικά και μάλλον αρνητικά 62,4.
1: Περίπου τα ίδια με τον Τσίπρα. Δηλαδή ένας στους τρεις, και εδώ πέρα με τη Μαρία των Τεμπών, λέει θετικά συναισθήματα μου δημιουργεί. Μα εντάξει. 2 στους 3 όμως λένε, μάλλον αρνητικά, ή κάποιοι ακόμα και πιο έντονα, αρνητικά, αρνητικά.
2: Τι συναισθήματα σας δημιουργεί η ίδρυση του νέου κόμματος από την κυρία Καριστιανού? Θετικά και μάλλον θετικά 33,6, αρνητικά και μάλλον αρνητικά 62,4.
1: Μοιρασμένα ακριβώς στον πόντο. 1 στους 3 ναι, 2 στους 3 όχι. Και για τη μία και για τον άλλον.
2: Τι συναισθήματα σας δημιουργεί η ίδρυση του νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα? Βλέπουμε θετικά και μάλλον θετικά 32,6, αρνητικά και μάλλον αρνητικά 65,6.

0: για την κοινωνική πρόοδο, για μια καλύτερη ζωή για το σύνολο της κοινωνίας, αξιοποιούνται για να φέρουν τους ανθρώπους αντιμέτωπους με το φάσμα μιας ζωής χωρίς δικαιώματα και χωρίς προοπτική. Όσα κερδίσαμε ως ανθρωπότητα μετά από δεκαετίες αγώνων αποδομούνται από τον έλεγχο της τεχνολογικής εξέλιξης από λίγους ισχυρούς και στο όνομα μια δίθεν ελεύθερης οικονομίας της αγοράς.
1: Ωραία λόγια, ενδιαφέροντα. Θέλει να τα ακούσει ο κόσμος αυτά. Είναι αλήθεια ότι και εκεί στο Θησίο μαζεύτηκαν κάμποσοι, δηλαδή μια εκδήλωση πολιτική με τα τωρινά πλέον δεδομένα άκρος επιτυχής. Ακολούθησε, θα έλεγε κανείς, ένας επικοινωνιακός καταιγισμός, διότι από το επόμενο πρωί τα νέα στελέχη του Τσίπρα, Κουφονικολάκου, αυτή η τόσο γλυκομήλητη κυρία, Κουφονικολάκου λοιπόν και διάφοροι άλλοι σοβαροί άνθρωποι, μετρημένοι, πήραν σβάρνα τα κανάλια, προσκεκλημένοι, δεν πήγαν από μόνοι τους, για να αναλύουν τις σκέψεις, τις προοπτικές, τις ιδέες, τις μελλοντικές ενέργειες του ηγέτη. GPO Παπαργύρης σου λέει τώρα, εντάξει, έγιναν όλα αυτά, πάμε τώρα να κάνουμε ένα δημοσκοπικό ταμείο.
2: Τώρα, να δούμε τι από τα παρακάτω πιστεύετε ότι ισχύει για τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή τι είναι αυτό το καινούριο που έρχεται με αυτά τα κόμματα. Η κινητοποίηση πολιτών που είναι εκτός πολιτικής, 28,4, ακρίβεια, το πώς θα μπορέσει δηλαδή να το αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, 22,4, αν δίνει ελπίδα και προοπτική, 21,7, δικαιοσύνη και κράτος δικαίου, 20,9, αν μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, 17,3, και καλύτερη διαχείριση στην εξωτερική πολιτική, 14,6. Και βλέπουμε ένα μεγάλο ποσοστό, 53%, να λέει τίποτα από όλα αυτά δεν θα συμβούν.
1: Η μισή και βάλε λένε ότι τίποτα από όλα αυτά, η πάταξη της ακρίβειας, η ελπίδα και η προοπτική, η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου, αν μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη κλπ. Κλπ. Η διαχείριση εξωτερικής πολιτικής, λέει παιδιά, από όλα αυτά τίποτα. Μηδέν. Αυτά οι μισοί. Οι άλλοι μισοί όμως μοιράζονται και για παράδειγμα όσο αφορά στην πάταξη της ακρίβειας

0: Στην πάταξη της ακρίβειας λοιπόν, μόνον ένας στους πέντε λέει ότι ο Τσίπρας μπορεί κάτι να κάνει.
1: Η αμόλυβδη βενζίνη από 1,65 ευρώ το 2019 σήμερα έχει μέση τιμή 2,12 ευρώ, αύξηση 28,5%. 25% έχουν αυξηθεί τα απορριπαντικά και 89% ο καφές.
0: Όταν ρε παιδί μου υπάρχουν τέτοιες αυξήσεις, όταν για παράδειγμα βάλε και για άλλα προϊόντα.
1: Από το 2019 μέχρι σήμερα, ένα λίτρο γάλα από 1,10 ευρώ το 2019 έφτασε το 1,5 ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε 36%.
0: Όταν την περίοδο Μητσοτάκη το γάλα που πίνουν τα παιδάκια, που πίνουν οι μεγάλοι, οι μικροί και οι μεσαίοι, όταν το γάλα στην περίοδο Μητσοτάκη αυξήθηκε 36%. Και έρχεται ο Τσίπρας και λέει, παιδιά, εγώ θέλω να ξαναγίνω πρωθυπουργός για να τα κάνω καλύτερα από το Μητσοτάκη και καλύτερα από ό,τι τα έκανα και όταν ήμουνα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Η ακρίβεια. Το γάλα 36% πάνω. Και ρωτάτε ο κόσμος, ο Τσίπρας μπορεί ρε παιδί μου να φτηνίνει το γάλα? Να το πούμε με απλά λόγια. Και ακούς ότι αυτό το πιστεύει μόνον ένας στους πέντε. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Intervention Sports. Μια μεγάλη καλημέρα λοιπόν στις κυρίες και στους κυρίους που έχουν ανοίξει τα ραδιόφωνά τους αυτή την Πέμπτη, 4 του μηνός Ιουνίου του 2006, με τη βοήθεια για μια ακόμη φορά της δημοσιογραφικής μας ομάδος επιχειρούμε να αναλύσουμε την επικαιρότητα και να σας πούμε μερικά δικά μας αυθαίρετα εν πωλής πολιτικά συμπεράσματα. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαλυματάκι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Αυτήν την Πέμπτη στις 8 το βράδυ η Εθνική μας δίνει ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι με την Σουηδία. Περιγράφει ζωντανά από τη Στοκχόλμη ο Γιώργος Λίγκρης. Ακούστε από τον 943 Interveten Sports την προσπάθεια της ανανεωμένης μας Εθνικής κόντρα στη Σουηδία που προετοιμάζεται για το Μουντιάλ. 943 Interveten Sports. Πάντα κοντά στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
2: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
1: Η ώρα είναι 7:30.

0: τόρτα σήμερα 3 ευρώ τα βλήτα. Αν είναι δυνατόν.
1: Μετρημένα πορτοκάλια, 1/4 καρπούζι, μικρό πεπόνι, 3-4 γουράκια, λίγες ντομάτες. Τα καρότσια έχουν αντικατασταθεί από τις σακούλες, καθώς οι αγορές είναι περιορισμένες, ενώ στην καλύτερη περίπτωση τα καρότσια που κυκλοφορούν είναι μισοάδια.
0: 5 μήλα, 5 αγγούρια, 5 ντομάτες για τη βδομάδα.

0: Στα 5 ευρώ βρήκαμε τις ντομάτες στα Μανάβικα, 4 και 40 τις μελιτζάνες, με τους ιδιοκτήτες τους να μιλούν για πρωτοφανείς αυξήσεις.
1: Την έρευνα του Αντένα, μια μπάλα παγωτού κοστίζει 3,30 ευρώ από 3 ευρώ που είχε πέρσι.

0: Έλληνες, κυρίες και κύριοι, παραμένουν από τους πιο φτωχούς Ευρωπαίους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Ένας στους πέντε βρίσκεται αντιμέτωπος με το φάσμα της φτώχειας.
1: Οι Έλληνες είναι από τους πιο φτωχούς Ευρωπαίους. Και έτσι, με κίνδυνο φτώχειας απειλείται ο ένας στους πέντε πολίτες. Είναι το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη.
2: Όταν ένας στους πέντε πολίτες απειλείται με φτώχεια στην Ελλάδα του Μητσοτάκη. Και όταν έρχεται ο Τσίπρας και λέει, παιδιά, εμείς θα τα αλλάξουμε όλα και θα κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη.
3: Σε κάθε ομιλία που έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους, αυτό άκουγα παντού. Ήρθε λοιπόν η ώρα να το ανακοινώσω.
2: Ήρθε η ώρα να το ανακοινώσω. Ανακοινώνει το κόμμα. Μετράει ο Παπαργύρης της GPO. Τι είναι αυτά τα οποία θεωρείται ότι με την ανακοίνωση του νέου κόμματος μπορεί να πετύχει ο Τσίπρας.
4: Τώρα, να δούμε τι από τα παρακάτω πιστεύετε ότι ισχύει για τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή τι είναι αυτό το καινούριο που έρχεται με αυτά τα κόμματα. Η κινητοποίηση πολιτών που είναι εκτός πολιτικής, 28,4, ακρίβεια, το πώς θα μπορέσει δηλαδή να το αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, 22,4.
2: 22,4, ένα στους πέντε. Προσέξτε τώρα. Όταν ένα στους πέντε Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας ή απειλείται με φτώχεια. Και όταν ο κόσμος ρωτάται, ρε παιδιά, ο Τσίπρας μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας και της καταπολέμησης της φτώχειας. Και λέει ναι, ένα στους πέντε. Τι να περιμένεις από τον Τσίπρα.

0: Όταν 7 στους 10 Έλληνες λένε παιδιά πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης και να αλλάξει η κυβέρνηση.
1: Θα θέλατε μετά τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, η Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός 27,5 και να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση 69,1.
2: Είναι ξεκάθαρο ότι το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πλειοψηφικό. Ο εκφραστής δεν έχει βρεθεί.
0: Όταν λοιπόν 7 στους 10 σου λένε παιδιά να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Και μετά, όταν έρχεται η σειρά του Τσίπρα, μπορεί ο Τσίπρας να τον κερδίσει για να φύγει και να έρθει αυτός. Αφού, όπως ακούσατε, 7 στους 10 λένε θέλουμε να φύγει.
1: Τώρα, να δούμε τι από τα παρακάτω πιστεύετε ότι ισχύει για τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή τι είναι αυτό το καινούριο που έρχεται με αυτά τα κόμματα. Αν μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, 17,3.
0: Ούτε ένας στους 5 δεν ισχυρίζεται ότι ο Τσίπρας μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη.

0: Τώρα, ποιο κόμμα πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η εναλλακτική κυβερνητική πρόταση? Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να προηγείται με 15,2.
1: Ποιο κόμμα μπορεί να είναι η εναλλακτική κυβερνητική πρόταση? Δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτό που λέγαμε, ο Τσίπρας να κερδίσει το Μητσοτάκη. Εδώ είναι ένας στους έξι. Ένας στους έξι πιστεύει ότι ο Τσίπρας μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη.

0: προσέλαβαν οι Έλληνες πολίτες για 4 χρόνια. Αυτό είναι το συμβολό μου μαζί τους. Και στο τέλος της τετραετίας θα κρίνουν εάν το συμβόλαιο αυτό πρέπει ή δεν πρέπει να ανανεωθεί.
1: Ο Μητσοτάκης λέει, παιδιά, με προσλάβατε για 4 χρόνια και θα δείτε αν θα μου ανανεώσετε τη σύμβαση. Με τα ίδια λεφτά, ίσως και παραπάνω. Και εντάξει, οι 7 στους 10 λένε δεν στην ανανεώνουμε τη σύμβαση. Είτε με τα ίδια λεφτά, είτε με περισσότερα, είτε με λιγότερα. Ωραία ρε παιδιά, δεν μου την ανανεώνετε. Πείτε ποιος θα είναι στη θέση μου, γιατί ακέφαλη η χώρα δεν μπορεί να μείνει. Εκεί ερωτώνται πάλι. 1 στους 6 λέει ο Τσίπρας. 1 στους 5 λέει ότι ο Τσίπρας μπορεί να τον κερδίσει. Τότε πόσο Μητσοτάκης να μην είναι αισιόδοξος.
2: Η Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025. Και αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Αν είναι και ένα μήνυμα ελπίδας ότι οι κόποι των Ελληνίδων και των Ελλήνων φέρουν αποτελέσματα. Και ότι παρά τις δυσκολίες μπορούμε να αισιοδοξούμε.
1: Μπορούμε να αισιοδοξούμε, εννοεί για τον εαυτό του, όχι για εσάς. Γιατί εσάς, τι αισιοδοξία να σας έρθει.

Είναι αυτό που σας έχουμε πει, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι στην ραδιοσυχνότητά μας, τους 94,3 μεγάκυκλους. Παρακολουθείτε σήμερα Πέμπτη, τελειώνει σιγά σιγά και η εβδομάδα. Παρακολουθείτε λοιπόν την πρωινή μας εκπομπή σε αυτό το καλοκαιρινό πιο καιρικό σκηνικό. Σας λέμε λοιπόν ότι ο καταιγισμός αυτός των δημοσκοπήσεων, εντάξει, από μια μεριά δικαιολογείται, αν δεν κάνουμε λάθος, και μια νέα δημοσκόπηση θα υπάρξει σήμερα της μέτρων ανάλυσης στο Μέγκα. Δικαιολογείται λοιπόν από μια άποψη, δύο καινούργια κόμματα, να δούμε τι ψάρια πιάνουν. Αλλά και απ' την άλλη, ρε παιδί μου, όλες, θα μου πεις τώρα, αυτά είναι τα ευρήματα, αλλά όλες σαν κάπως να το πηγαίνουν το πράγμα, ότι κοιτάξτε να δείτε, Καριστιανού, Τσίπρας, νέα κόμματα, αποκαλύψεις η μία μετά την άλλη για σκανδαλάρες. Αλλά παιδιά, είτε το θέλετε είτε όχι, Μητσοτάκη θα έχετε.

0: Μητσοτάκη ρεύση, πώς να έχουμε Μητσοτάκη, αφού μεταβίας πιάνει ένα στους πέντε. Δες τι είπε ο Αράπογλου προχθές στο Sky.
1: Λοιπόν, να δούμε την πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις. Να δούμε λοιπόν πώς κατατάσσονται τα κόμματα. Βλέπουμε εδώ τη Νέα Δημοκρατία στο 25,5%.
0: 25,5% στο Sky. Άντε μετά πήγαινε χθες στο Star.
2: Τώρα πρόθεση ψήφου.
3: Ναι.
2: Θα δούμε την εκτίμηση στη συνέχεια, αλλά να δούμε την πρόθεση. Η Νέα Δημοκρατία 25.
0: Και εδώ πέρα 25 αράκι. Δηλαδή, τι σημαίνει 25 αράκι? Ένα στους τέσσερις. Άσε δε, που είναι και τ' άλλο. Τι θα γίνει με το Σαμαρά? Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, τι συμβαίνει?

0: Για όνομα του Θεού, πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία? Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι.
1: Ιδεολογικό μόρφωμα, ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι. Blue River. Θυμάστε πάλι το τραγούδι, το Yellow River, στα 70's. Εδώ πέρα Blue River. Άμα λέει αυτά ο Σαμάρας, πώς να μην κάνει κόμμα? Οπότε άμα κάνει κόμμα και ο Μητσοτάκης είναι στο 25, μπορεί να τον πάει παρακάτω. Οπότε χάνει τον μπόνους, τις ωραίες, τις εδρούλες, τις ουρανοκατέβατες. Η μισή κοινοβουλευτική ομάδα μένει απ' έξω και αρχινάν τα όργανα.

Η Μαρία των Τεμπών τραβάει το δικό της δρόμο. Την υποτίμησαν ίσως κάποιοι και κάποιοι άλλοι ίσως εξακολουθούν να την υποτιμούν. Αλλά από ό,τι φαίνεται στην τετράδα μέσα, στους ημιτελικούς, είναι με τα τσαρούχια.

0: Δήλωσε ότι το όνομα του κινήματος δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Θα περιμένετε. Ξεκινάμε λοιπόν με τα 20 βασικά στοιχεία, τα οποία αναφέρονται, με πιο πολλές λεπτομέρειες βέβαια, στην ιδρυτική διακήρυξη. Πρώτον, βασικός στόχος μας είναι να βιώσουν οι πολίτες άμεσα την αλλαγή. Ήρθε η ώρα οι πολίτες αυτής της χώρας να αισθανθούν ασφαλείς. Δικαιούνται να εισπράττουν το ενδιαφέρον και να απολαμβάνουν τη φροντίδα μιας πολιτείας που επιδεικνύει μηδενική ανοχή στη διαφθορά και είναι δίπλα στον άνθρωπο.
1: Ωραία λόγια! Τα ακούς εσύ και λες, α, μια χαρά! Μετράει και ο Παπαργύρης, ακούσατε τη Μαρία, την ακούσαμε! Πώς αισθανθήκατε που ακούσατε τη Μαρία?
2: Τι συναισθήματα σας δημιουργεί η ίδρυση του νέου κόμματος από την κυρία Καριστιανού? Θετικά και μάλλον θετικά 33,6, αρνητικά και μάλλον αρνητικά 62,4.
1: Ένα στους τρεις καραμπινάτα λέει, παιδιά, θετικά. Θετικά, θετικά. Εντάξει, θα μου πεις είναι και δύο στους τρεις που λένε αρνητικά. Μετά ρωτάει ο Παπαργύρης, εντάξει ρε παιδί μου, εσείς που ακούσατε τα θετικά και λέτε μα μπράβο να προχωρήσει η Μαρία, να την ψηφίσουμε. Τι νομίζετε ότι μπορεί να πετύχει η Καριστιανού?
2: Να δούμε λοιπόν τώρα τα αντίστοιχα και για την κυρία Καριστιανού και μετά να μας κάνεις την ανάλυση σου. Κινητοποιεί πολίτες που είναι εκτός πολιτικής, τους σηκώνει από τον καναπέ δηλαδή. Ακριβώς. Να το πούμε απλά, 36,5, δικαιοσύνη και κράτος δικαίου 29,7, ελπίδα και προοπτική 26,5, αντιμετώπιση της ακρίβειας 11,1, μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη 8,8, αρκετά χαμηλό νούμερο σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα, καλύτερη διαχείριση εξωτερικής πολιτικής 6,2, και δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, κοντά στο 42%. Η παρατήρηση εδώ είναι έλλειψη εμπειρίας και κυβερνησιμότητας από την κυρία Καριστιανού.
3: Η κυρία Καριστιανού λειτουργεί στο θυμικό αυτή τη στιγμή μεγάλης μερίδας των πολιτών. Mm-hmm. Είναι πιο άειλα αυτά τα οποία μπορεί να κάνει σε αυτή τη φάση, δηλαδή αφορούν το κράτος δικαίου και την εμπιστοσύνη, αλλά και αυτό που ανέφερες ότι μπορεί να κινητοποιήσει δυνάμεις στα ζητήματα της κυβερνησιμότητας και στο μεγάλο θέμα για το ποιος μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένα ποσοστό 17%, η κυρία Καριστιανού σε μονοψήφια νούμερα. Είναι και το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής που ήδη έχουμε ακούσει ότι θα είναι ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει τα ηχέγγυα για να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει.
2: Θα έλεγες ότι αυτό είναι αναμενόμενο, με δεδομένο ότι η κυρία Καριστιανού είναι ένα πρόσωπο που μπαίνει τώρα στην πολιτική αρένα?
3: Πολύ αναμενόμενο. Η κυρία Καριστιανού δεν είναι πολιτικός, προέρχεται από έναν άλλο χώρο, είναι από την κοινωνία των πολιτών. Ο κύριος Τσίπρας αντίθετα έχει μεγαλύτερη πολιτικότητα, το περιμέναμε. Είναι πρώην πρωθυπουργός. Έχουν στην αφετηρία τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και οι δύο αρχηγοί των νέων κομμάτων.
1: Όταν ακούς μόλις 8% να σου λέει ότι η Καριστιανού μπορεί να πατάξει την ακρίβεια, να την αντιμετωπίσει εν πάση περιπτώσει, να κάνει κάτι ρε παιδί μου για τη τσέπη σας, εκεί να λες εντάξει, λέμε τώρα την ψηφίζουμε, αλλά μόνο 8% πιστεύουμε ότι μπορεί να φτηνίνει το γάλα η Καριστιανού. Το λες τώρα που οι εκλογές είναι ακόμα, μπας περιπτώσει, δεν είναι και αύριο, και το λες σε μια δημοσκόπηση. Πάνω στην κάλπη, τι θα κάνεις? Hey, 9.43 Intervet and Sports. Πάμε φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, για ένα σύντομο διαλυματάκι στις 8 και σε λίγο και πάλι εδώ στα μικρόφωνα του σταθμού μας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
2: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
1: Μακάρι να είχαμε

0: Τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Προυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερνετ Sports. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών. Για τους ερυθρόλευκους κορυφαίοι ήταν οι Βεζένκοφ και Φουρνιέ με 16 και 20 πόντους αντίστοιχα. Ναν και Οσμάν έβαλαν 43 πόντους για τους πράσινους. Έντονα παράπονα για τη διαιτησία είχε ο Τριφύλλη. Πρέπει να ξεχάσουμε και κούραση και τα πάντα. Πάρα το πρώτο μάτς είναι το πιο σημαντικό, τόνισε ο προπονητής των ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Ενδιαφέρουν τη Σάο Παόλο για τον 21 ετών στόπερ του Ολυμπιακού Γκουστάβο Μάντσα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Η πηγή αναφέρει ότι η βραζιλιάνικη πλευρά επιθυμεί δανεισμό του ποδοσφαιριστή. Η ΑΕΚ ετοιμάζει νέο συμβόλαιο για τον Μάρκο Νίκολιτς χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί η διάρκεια του. Ο Παναθηναϊκός έχει στη λίστα του τον Γκαμπριέλε Τζάπα για το δεξί άκρο της αμυνάς του, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία. Μένω στον ΠΑΟΚ, δεν θα είχα πρόβλημα αν η διοίκηση αποφασίσει να αποχωρήσω, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε τηλεοπτική εκπομπή της Ρουμανίας. Επίσημη πρόταση κατέθεσε ο Ζήσης Ντελόπουλος για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΑΕΛ. Ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση του deal μεταξύ του Άρη και του Βασίλη Σπανούλη. Συμβόλαιο για 3-2 χρόνια θα υπογράψει ο Έλληνας τεχνικός έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Στην Στοκχόλμη βρίσκεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου εν ώψη του φιλικού με τη Σουηδία. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιαννούλης που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Χωρίς τον Γιόκερες θα αγωνιστούν οι Σκανδινάβοι. Η εθνική έχει μία συνέχεια ποδοσφαιριστές που έχουν μέλλον και φιλοδοξούν να βρεθούν σε μία μεγάλη οργάνωση, δήλωσε ο διεθνής μεσοεπιθετικός της εθνικής Γιώργος Μασούρας. Είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε με διαφορετικά πράγματα, τόνισε ο προπονητής της εθνικής Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού και του Λεβαδιακού Άλαν Πουλίδο είναι στο στόχαστρο της Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα, σύμφωνα με μεξικανικά δημοσιεύματα. Για την πρεμιέρα των προκριματικών του Euro, η εθνική ομάδα νέων ιτήθηκε από την αντίστοιχη της Σερβίας στην Τούμπα 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για

0: Άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: ελλάδαecho.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

9.43 Internet and Sports. Παρακολουθείτε φίλες και φίλοι την πρωινή εκπομπή μας. Σήμερα ημέρα Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026. Πριν προχωρήσουμε όμως στη συνέχεια, να σας θυμίσουμε ότι είμαστε σε μια εποχή όπου η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα όχι μόνο για εδώ, για την Ελλάδα μας, αλλά για όλη την ανθρωπότητα, και η Σάνκε επιτελεί ένα τεράστιο έργο στον τομέα αυτών. Ποια είναι η Σάνκε? Σάνκε είναι το Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας και είναι το πρώτο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Για ποια αποβλήτα όμως μιλάμε? Για τα αποβλήτα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις. Είναι δηλαδή η Σάνκε μία, προσέξτε, μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται με ορθό τρόπο αυτά τα αποβλήτα, έτσι ώστε τα αποβλήτα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις να μην πηγαίνουν σε παράνομες χωματερές, για να μην μολύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος ορίζοντας. Αλλά και για κάτι ακόμα. Για να παράγονται με την συνδρομή της Σάνκε από αυτά τα απόβλητα δευτερογενή οικοδομικά υλικά, και έτσι να αναπτύσσεται η λεγόμενη κυκλική οικονομία. Αυτά λοιπόν κάνει η Σάνκε. Προάγει την ανακύκλωση σε αυτόν τον τόσο ευαίσθητο τομέα των εξκαφών, των κατασκευών και των κατεδαφίσεων. Μπείτε λοιπόν τώρα στο site της Σάνκε, είτε είστε μηχανικοί, εργολάβοι, κατασκευαστές ή και απλοί ιδιώτες που κάνετε όμως σχετικές εργασίες, για να καταλάβετε αμέσως πόσο μπορεί να σας βοηθήσει η Σάνκε, αλλά και πόσο και εσείς μπορείτε με τη βοήθεια της Σάνκε και την δουλειά σας να την κάνετε πολύ καλύτερα και οικονομικότερα, και το περιβάλλον της πατρίδας μας να προστατέψετε. Σάνκε λοιπόν, Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδος.

0: Εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι, προχωρήστε, βγείτε μπροστά. Μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί άλλο. Όπου βρισκόμουν σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε ομιλία, μου έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους. Αυτό άκουγα παντού.
1: Ανακοίνωσέ το ρε παιδί μου, σήκωσέ το, το τιμημένο Ελλάς. Το ανακοίνωσε λοιπόν κάτω από το θυσίο ο Αλέξης Τσίπρας, εδώ που τα λέμε, στις πρώτες δημοσκοπήσεις δεν τα πήγε και τόσο άσχημα. Ακούστε και το χθεσινό δημοσκοπικό έβριμα.
2: Τώρα, πρόθεση ψήφου. Ναι. Θα δούμε την εκτίμηση στη συνέχεια, αλλά να δούμε την πρόθεση. Η Νέα Δημοκρατία 25, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1 δηλαδή τίνει προς εξαφάνιση, 10,8 για το ΠΑΣΟΚ, 7,8 για τον κύριο Βελόπουλο, την Ελληνική Λύση, 7,5 για το Κομμουνιστικό Κόμμα, 1,4 η Νίκη, 4,1 η Πλεύση, 2,1 η Φωνή Λογικής, 2,2 το Μέρα 25, 9,2 το Ελπίδα και 13,2 στην δεύτερη θέση ο κύριος Τσίπρας με το νέο κόμμα Ελλάς.
1: 13% Τσίπρας, 0,2, 25% Μητσοτάκης. Τα διπλάσια σχεδόν έχει Νέα Δημοκρατία από το Ελλάς ή την Ελλάς. Αυτά όσο αφορά τα ποσοτικά λεγόμενα μεγέθη των δημοσκοπήσεων. Τι πετυχαίνει όμως αυτό το 13άρι του Τσίπρα, αυτή δηλαδή, άντε, με λίγο έτσι large προσέγγιση, πες ένα στους 6 να τον ψηφίζει, που δεν είναι και ακριβώς έτσι, αλλά τέλος πάντων πες ένα στους 6. Όταν όμως αυτόν τον έναν στους 6 τον ρωτάς, για πες μου ρε παιδί μου, εσύ που πάει να ψηφίσεις Τσίπρα έτσι, τι νομίζεις ότι θα πετύχει ο Αλέξης? Εντάξει, τον ψηφίζεις για να κάνει κάτι. Τι νομίζω ότι μπορεί να πετύχει?
2: Τώρα, να δούμε τι από τα παρακάτω πιστεύετε ότι ισχύει για τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή τι είναι αυτό το καινούριο που έρχεται με αυτά τα κόμματα. Η κινητοποίηση πολιτών που είναι εκτός πολιτικής, 28,4, ακρίβεια, το πώς θα μπορέσει δηλαδή να το αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, 22,4.
1: Ακρίβεια λέει ρε παιδιά. Από τον έναν στους 6, ο ένας στους 5 πιστεύει ότι ο Τσίπρας μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια.

0: Υπολογίσαμε πόσο δαπανούσε το 2019 και πόσο σήμερα μια τετραμελής οικογένεια τον μήνα για γάλα, κοτόπουλο και κάψιμα και τα αποτελέσματα είναι κοφαντικά. Για γάλα τον μήνα δίνει επιπλέον μια οικογένεια 12 ευρώ, για κοτόπουλο 10 ευρώ και για την αμόλυβδη βενζίνη 57 ευρώ επιπλέον το μήνα.
1: Σε σχέση με το 2019, δηλαδή σε σχέση με το πριν έρθει ο Μητσοτάκης, όσο καιρό δηλαδή ήταν ο Τσίπρας. Όλα πήγανε 3 και 4 και 5 και 15 φορές επάνω.
0: Από το 2019 μέχρι σήμερα, ένα λίτρο γάλα από 1,10 ευρώ το 2019 έφτασε το 1,5 ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε 36%. Ένα κιλό ψωμί έχει αυξηθεί κατά 25% σε μία εξαετία, 78% αυξήθηκε το μοσχαρίσιο κρέας και 28,5% το κοτόπουλο.
1: 25% το ψωμάκι, 28% το κοτόπουλο, καλά για το μοσχαρίσιο κρέας τώρα μην το συζητάς καθόλου. Και για τη τιμή της βενζίνης, προσέξτε τώρα, αυτό είναι σύγκριση Μητσοτάκη Τσίπρα. Απλά πράγματα.
0: Η αμόλυβδη βενζίνη από 1,65 ευρώ το 2019 σήμερα έχει μέση τιμή 2,12 ευρώ. Αύξηση 28,5%. 25% έχουν αυξηθεί τα απορριπαντικά και 89% ο καφές.
1: Βάλε πάλι για τη βενζίνη να το εμπεδώσουμε. Βενζίνη με Μητσοτάκη και βενζίνη με Τσίπρα.
0: Η αμόλυβδη βενζίνη από 1,65 ευρώ το 2019 σήμερα έχει μέση τιμή 2,12 ευρώ. Αύξηση 28,5%.
1: Η βενζίνη που βάζετε όλοι εσείς οι οποίοι είστε τώρα στα αυτοκίνητά σας, είτε εδώ στην Αττική ή το οπουδήποτε αλλού, στη Βιωτία, στην Εύβοια, παντού. Εσείς που είστε λοιπόν στα αυτοκίνητά σας, η βενζίνη που έχει τώρα το ρεζερβουάρ, αυτό που καίει το αυτοκίνητο ρε παιδί μου, και πατάτε εσείς τον γκάζι και τρέχετε, όσο πατάς τον γκάζι, όταν το πάταγες τον γκάζι επί Τσίπρα, η βενζίνη ήταν 30% φτηνότερη. Αυτά είναι στοιχεία που δεν τα αμφισβητεί κανείς. Είναι δεδομένα. Έλα όμως που, όπως μόλις πριν από λίγο ακούσατε, όταν ο ένας στους έξι που ψηφίζει τον Τσίπρα ερωτάται τι μπορεί να κάνει ο Τσίπρας για την ακρίβεια και για την τιμή της βενζίνης, από αυτούς μάλλον τους έξι, ο ένας στους πέντε λέει ότι κάτι μπορεί να κάνει για τη τιμή της βενζίνης. Δεν τα λέμε εμείς. Ο Παπαργύρης τα βρήκε χθες με την GPO στο δελτίο ειδήσεων του Star. Τώρα στο σημείο αυτό, ακούστε, δεν το συνηθίζουμε από αυτή εδώ την εκπομπή, αλλά νομίζουμε ότι αξίζει τον κόπο. Πολλοί θα μας παρακολουθείτε κάθε Τρίτη βράδυ στο Status Quo, την εκπομπή στο Open με την Έφη Κουτσοκώστα και τη Μαρία Καρχυλάκη. Οι τρεις μας παρουσιάζουμε αυτή την εκπομπή κυρίως διεθνών θεμάτων, αλλά την περασμένη Τρίτη είχαμε πιο πολιτικό πάνελ, μεταξύ των οποίων εκλεκτών καλεσμένων ήταν και ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, στέλεχος της Ελλάς, σεμνός άνθρωπος, μετρημένος, ενημερωμένος, ένας στέλεχος της αριστεράς με εξαιρετική πορεία μέχρι τώρα, θα έλεγε κανείς αδαμάντινη. Και έρχεται η κουβέντα με τη βενζίνη, τι θα κάνετε. Και ακούστε το σχετικό απόσπασμα, ασχολίαστο. ξεκινήσατε έτσι την τοποθέτησή σας με κάτι που νομίζω έχετε πάρα πολύ δίκιο. Δηλαδή λέτε, εμείς τώρα ξεκινήσαμε, είμαστε ένα καινούριο κόμμα, δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε. Πήγε ο Μητσοτάκης, μας έβγαλε σκελετούς μέσα από τα ντουλάπια, μας είπε τι κάνατε κλπ. Και σε αυτό εδώ που τα λέμε δεν έχετε και άδικο. Και λέτε, ναι, όλα αυτά συνέβησαν, αλλά η τιμή της βενζίνης εξακολουθεί να είναι εκεί που είναι. Λοιπόν, ανοίγω μια παρένθεση εδώ πέρα. Βεβαίως τα λέμε όλα αυτά. Είστε ένα καινούριο κόμμα, αλλά στο 13,5% είστε. Εφόσον λέτε ότι δεν συνεργάζεστε και με κανέναν, για να μπορέσετε να κυβερνήσετε, γιατί 8 χρόνια κυβερνάει ο Μητσοτάκης, ο κόσμος σου λέει, ρε παιδιά, να έρθει κάποιος άλλος. Πρέπει από το 13 να πάτε στο 35. Δεν είναι και κάτι εύκολο. Αλλά αφού τα πάτε όλα αυτά και λέτε, με τη βενζίνη τι γίνεται, έχετε να μας πείτε τι θα κάνετε για να πέσει η τιμή της βενζίνης? Δηλαδή θα μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή θα τα βάλετε με τα δηληστήρια? Τι θα κάνετε?
2: Έχουμε μιλήσει για ειδική εισφορά, πατριωτική εισφορά την έχουμε ονομάσει, τον πάρα πολύ μεγάλο πλούτο. Αυτό δεν αφορά τη μεσαία τάξη, αφορά επιχειρήσεις οι οποίες έχουν γύρους εκατομμυρίων ευρώ, όπου εκεί θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε πόρους, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε προτάσεις πολιτικής για την νεολαία, για τη στέγαση, για το κοινωνικό.
1: Για τη βενζίνη μπορείτε να μας πείτε, κύριε Τεμπονέρα μου, πώς θα ρίξετε τη τιμή? Με τον πατριωτικό φόρο?
2: Κύριε Ντινόπουλε, όλα αυτά θα ποσοτικοποιηθούν, θα προσδιοριστούν και σε πολύ σύντομο χρόνο.
1: Μα ο κόσμος, κύριε Τεμπονέρα μου, πληρώνει τη βενζίνη όσο την πληρώνει και περιμένει από σας μία λύση.
3: Πρόταση.
1: Τόσο καιρό μας λέτε. Μισό λεπτό να τελειώσω, να τελειώσω. Μας λέτε ωραία λόγια, τα οποία εντάξει τα ακούμε και έχουν τη σημασία τους. Τη βενζίνη μπορείτε να μας πείτε πώς θα τη μειώσετε?
2: Το ερώτημα αυτό θα πρέπει να τοποθετήσετε στον κύριο Στελιανίδη με το εξής πολύ απλό.
1: Μα αφήστε τον κύριο Στελιανίδη. Ο κύριος Στελιανίδης λέτε ότι είναι ο κακός. Εσείς που είστε οι καλοί, μπορείτε να μας πείτε πώς θα μειώσετε τη βενζίνη?
2: Σήμερα, αν μπείτε στη Μάλτα, θα δείτε ότι η Μάλτα βάζει βενζίνη με 1,34. Το Λουξεμβούργο με 2.500 ευρώ κατώτατο μισθό βάζει βενζίνη με 1,80. Άρα, τι θέλω να πω με αυτό?
1: Πείτε
2: εδώ μας. Υπάρχουν πολιτικές επιλογές. Πολιτικές επιλογές σε συνθήκη καπιταλισμού, θα σας πω εγώ, σε συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δείχνουν έναν άλλο δρόμο. Λίγο υπομονή λοιπόν σας ζητάμε.
1: Άρα λοιπόν, στο ερώτημα, γιατί έχω μηνύματα εδώ στο κινητό. Στο ερώτημα, ρωτάει κόσμος. Κάποιοι είναι και δικοί σας. Ρωτάει κόσμος πώς θα μειώσετε τη βενζίνη. Η απάντησή σας είναι κάντε λίγο υπομονή.
2: Όχι, η απάντησή μας είναι λοιπόν, θα δείτε εξειδικευμένους άξονες πολιτικής, ποσοτικοποιημένους, πλήρως μετρήσιμους, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν και την ακρίβεια και τα ενίκια και το κόστος ενέργειας.
1: Σήμερα ήδη, δεν ξέρετε να μας πείτε, θα ξέρετε όμως σύντομα.
2: Κύριε Ντινόπουλε, ήδη όσον αφορά το κόστος ενέργειας για το ρεύμα για παράδειγμα, από το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα υπάρχει μια ολοκληρωμένη πρόταση που δείχνει ακριβώς μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση.
1: Μα το λέτε, κύριε Τεμπονέρα μου, το λέτε αυτό. Μα εσείς φέρατε το χρηματιστήριο ενέργειας. Δικό σας δημιούργημα είναι το χρηματιστήριο ενέργειας και λέγατε θα πέσουν οι τιμές.
2: Ξεχνάτε ενδεχομένως, επί ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε 2,12 πρέπει να σας πω η βενζίνη. Επί ΣΥΡΙΖΑ το ρεύμα δεν ήταν αυξημένο κατά 40%. Επί ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε να κάνουμε συγκρίσεις, τα ενίκια ήταν 50% φθηνότερα. Άρα τα θυμάστε λίγο διαστρεβλωμένα.
1: Μισό λεπτό τώρα. Θέλετε να θυμηθούμε την εποχή εκείνη.
2: Ήταν πολύ λιγότερα και στο σούπερ μάρκετ και στη ΔΕΗ και στο ενίκιο. Το θυμάστε αυτό ή κάνω λάθος?
1: Πολύ καλά το θυμάμαι. Δεν έχετε άδικο σε αυτό.
2: Α, μπράβο, συμφωνώ.
1: Αλλά υπήρχαν και πολλά άλλα όμως. Υπήρχε και φτώχεια.
2: Άρα λοιπόν, αφήστε τα άλλα. Με ρωτήσατε συγκεκριμένα για την ακρίβεια. Ο κόσμος δεν στέναζε λοιπόν από την ακρίβεια πριν από 7 χρόνια. Η ακρίβεια λοιπόν και στο ρεύμα και στα ενίκια και στο σούπερ μάρκετ είναι πολιτική επιλογή της κυρίας του κυρίου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Αν το αμφισβητεί κάποιος, ας μας πει, γιατί 7 χρόνια μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν πρέπει να λάβει
1: απάντηση. Απάντηση απόψε πώς θα ρίξετε τη τιμή της βενζίνης δεν μας έχετε δώσει, αλλά είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι μας λέτε ότι πολύ σύντομα θα μας το πείτε. Και περιμένω.
3: Πάντως
1: ο Τεμπονέρας έχει δίκιο σε αυτό που είπε, ότι ρε παιδιά θυμηθείτε τι γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ, ήταν όλα φτηνότερα. Αλλά απάντηση για την τιμή της βενζίνης δεν έδωσε, εντάξει. Οι άνθρωποι μπορεί ακόμα να μην έχουν καταρτήσει ένα πρόγραμμα το οποίο να μπαίνει και σε τέτοιες λεπτομέρειες. Αλλά τα λέμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, γιατί καλά είναι να ανακοινώνονται τα νέα κόμματα. Ενθαρρυντικό, ένας νέος άνθρωπος σαν τον Τσίπρα, νέος δεν είναι και παιδί, έχει πάρει και τα κιλάκια, δεν είναι εκείνη η φρεσκαδούρα τώρα της δεκαετίας από το 2010 και μετά, που εμείς τον θυμόμαστε και στη Βουλή. Τότε ήταν πολιτικό μοιράκιο, θυμάστε, κάλπαζε. Οι ξέγνιαστοι καβαλάριδες της Κουμουνδούρου γράφαν τότε τα νέα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και παιδάκι. Ενθαρρυντικό είναι όλα αυτά να συμβαίνουν, δηλαδή νέος φορέας. Αλλά ρε παιδιά, όταν είστε στο μισό ποσοστό από το Μητσοτάκη, θα μπορέσετε να καλύψετε την απόσταση και να ξανακυβερνήσετε. Τέλος πάντων.

0: είστε βέβαιοι. Τα καλύτερα έρχονται.
1: Ο Μητσοτάκης λέει να είμαστε βέβαιοι και έρχονται τα καλύτερα. Τώρα, αν αυτά τα καλύτερα είναι για εσάς ή για τον ίδιο, βγάλτε εσείς τα συμπεράσματά σας. Διαλυματάκι.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
5: Planis ABV.gr.
7: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
8: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
7: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
9: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε παράταση της ετυχηρίας συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος μετά από συνομιλίες σχεδόν 9 ωρών στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης τη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείεται η Χεζμπολάχ. Ψήφισμα για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Πρόκειται για μια συμβολική επίπληξη προς τον Αμερικανό Πρόεδρο για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τη σύγκρουση. Στα μαθήματα ειδικότητας Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ΝΕΠΑΛ. Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κομισιόν, αφαιρώντας τη χώρα μας από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Η χώρα αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην ιστορία της σε μια περίοδο κατά την οποία 10 άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλημάτων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για τις αιτήσεις στην δράση Νταντάδες της Γειτονιάς. Η δράση προσανατολίζεται στην στήριξη οικογενειών με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Στις 15 Ιουνίου θα ανοίξει η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων. Στον καιρό, τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας. Για σήμερα άνε μείως 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
1: 943 Intervet & Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάες τώρα τα πέραδι στο Σταμπόνο. Χάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Παρί Σεζερμέν. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
3: 943 Intervet & Sports.

0: 9.43 Inter Veten Sports, η ώρα είναι 8 και 37 πρώτα λεπτά. 5η 4 Ιουνίου 2026.
1: Πρωταθλήτρια στο ακριβό ρεύμα αναδεικνύεται η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωστόσο, οι καταναλωτές τις θεωρούν σταγόνα στον ωκεανό των συνεχών ανατιμήσεων.
2: Αυξήσεις φωτιά καταγράφει για ακόμα μία φορά η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος, γεγονός που φέρνει και νέο πονοκέφαλο στους καταναλωτές.
3: Δεν το βάζω το air condition καθόλου να δουλέψει, γιατί δεν μπορώ να το υποστηρίξω οικονομικά.
2: Η νέα εβδομάδα ξεκίνησε με αυξήσεις της τάξης του 108% και την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται στα 163 ευρώ από 78 ευρώ χθες. Τις βραδινές ώρες δε, που μπαίνουν σε λειτουργία οι ακριβές μονάδες φυσικού αερίου, οι τιμές εκτινάσσονται ακόμα και πάνω από τα 500 ευρώ. Έτσι, η χώρα μας κατέληξε να έχει σήμερα την ακριβότερη τιμή ρεύματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το αισιόδοξο, ωστόσο, είναι πως ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πως όσο καιρό και αν διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα οι τιμές, οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να βλέπουν επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, ώστε η τιμή της κιλοβατόρας να μην ξεπερνά τα 15 λεπτά. Πολλοί καταναλωτές όμως χαρακτηρίζουν την επιδότηση σταγόνα στον ωκεανό.
4: Εμένα μου ήρθε 73 ευρώ ο λογαριασμός. Και ήταν η επιδότηση 1,75.
5: Εγώ στο εξοχικό έχω μοτοσυναγερμό, τα φώτα έξω και το ψυγείο. Και μου ήρθε 335 και δεν έχω βάλει κλειδί.
6: Η επιδότηση που δίνει το κράτος.
5: Η επιδότηση. Έγραφα από κάτω 2,5 ευρώ έσχος.
0: Αυτό είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο έπαιξε πριν από περίπου ένα χρόνο στον Αντένα. Έκτοτε τα πράγματα ούτε καλύτερα ούτε χειρότερα. Γιατί το θυμηθήκαμε, για να καταλάβετε δηλαδή πώς ασκείται η επικοινωνιακή πολιτική, για να μην χρησιμοποιήσουμε τώρα πρωί-πρωί τον όρο προπαγάνδα, που είναι εδώ που τα λέμε, βαριά λέξη. Αλλά άκου να δεις τώρα τι είπε χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Μαρινάκης.
7: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα, ενώ το 2019 είχαμε μακράν την ακριβότερη. Το 2026 είμαστε σε απόλυτους αριθμούς ο τέταρτος μεγαλύτερος καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Από το 2014 έως το 2019 δεν είχαν μπει σχεδόν καθόλου φωτοβολταϊκά στο σύστημα. Έκτοτε έχουμε σχεδόν τριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ. Με τη ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ, η χώρα μας είναι τρίτη στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και ένατη από αιωλικά. Οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν 15% το 2015-2019. Μετά το 2019 οι ετήσιες επενδύσεις τριπλασιάστηκαν. Τώρα τρέχουν με ετήσιο ρυθμό 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Δεκέμβριο του 2014 η ΔΕΗ είχε μια κεφαλαιοποίηση 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τον Ιούνιο του 2019 ήταν περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά 67%. Σήμερα η αξία της αγγίζει τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ και κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Με τις πολιτικές που υλοποιούμε, μέσα σε λίγα χρόνια η Ελλάδα πέρασε από την ενεργειακή στασιμότητα και αβεβαιότητα στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια. Με ισχυρότερη ΔΕΗ, σύγχρονα δίκτυα και πρωταγωνιστικό ρόλο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η χώρα μας δεν ακολουθεί πλέον τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, αλλά τις διαμορφώνει.
0: Τα ακούς εσύ και λες, ρε παιδιά, εδώ πέρα είμαστε ένας ενεργειακός παράδεισος. Δηλαδή δεν μπορούν τα πράγματα να είναι καλύτερα. Είμαστε ένας ενεργειακός παράδεισος.

Και ο εφιάλτης των νοικοκυριών με τις υψηλές τιμές του ρεύματος μέσα στο καλοκαίρι άρχισε πάλι. Προσέξτε ένα απλό παράδειγμα. Για κατανάλωση 500 κιλοβατόρες ένα νοικοκυριό πλήρωσε τον περασμένο μήνα 68 ευρώ. Και τώρα ούτε λίγο ούτε πολύ θα κληθεί να καταβάλει 72 ευρώ. Μήπως άραγε είχαμε κάποιο ράλι των χονδρικών τιμών? Το αντίθετο. Η μέση χονδρική τιμή από Απρίλιο σε Μάιο μειώθηκε κοντά στο 8%. Αλλά η λιανική τιμή από Μάιο σε Ιούνιο τσίμπησε 4%.

0: κάνουμε την μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών και τελικά μηδενικών εκπομπών χρησιμοποιώντας τον ήλιο και τον άνεμο. Δεν είναι εχθροί. Οι νομογέντες δεν είναι εχθροί σε αυτή την προσπάθεια. Είναι σύμμαχοι.
1: Αυτό έλεγε ο Μητσοτάκης το μακρινό 2021. Τότε που σας έλεγε ότι θα φέρει ρεύμα με ένα καλώδιο από την Αίγυπτο.
2: Θέλουμε να εγκαταστήσουμε ένα καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδος-Αίγυπτο. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να παίρνουμε πολύ φτηνή ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο, που θα παράγεται από τον ήλιο. Η Αίγυπτος μπορεί να τον παράγει για ευνόητους λόγους ακόμα πιο φτηνά αυτή την ενέργεια από ότι εμείς.
1: Αυτά σας έλεγε το Μάρτιο του 22. Μετά σας έλεγε ότι θα φέρει ρεύμα εκτός από την Αίγυπτο και από όλη την υπόλοιπη Αφρική.
0: Θα μεταφέρεται καθαρό ρεύμα από τον ήλιο της Αφρικής στην Ελλάδα.
1: Άρα, εσύ λες, ρε παιδιά, ζω σε έναν ενεργειακό παράδεισο. Άκου τώρα ποια είναι και η άποψη ενός ανθρώπου ο οποίος παράγει και πουλάει ενέργεια. Του Βαγγέλη Μυτιληναίου.
3: Δεν θέλω να σας ταραχωρήσω τώρα, πρωί-πρωί και τέτοια ωραία μέρα. Δεν είμαι αισιόδοξος για το κόστος της ενέργειας, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Ελλάδα. Αυτό αφορά και τα νοικοκυριά, αφορά και τις βιομηχανίες.
1: Αυτά λέει ο κόσμος που βιώνει την ενεργειακή ακρίβεια. Αυτό λέτε εσείς δηλαδή. Αυτό λέει ένας από τους τέσσερις ισχυρούς παίκτες της ενέργειας. Μην τους πούμε τώρα ούτε ολιγάρχες ούτε καρτέλ. Και ακούσατε τι λέει και η κυβέρνηση. Και βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας. Λέει, παιδιά, έχουμε τη μεγαλύτερη παραγωγή ΑΠΕ από φωτοβολταϊκά και από αιωλικά. Όταν είναι γνωστό και ήταν πρωτοσέλιδο χθες, αν δεν κάνουμε λάθος, στη Δημοκρατία, την εφημερίδα, ότι ναι μεν παράγουνε με φωτοβολταϊκά οι μεγάλοι παίκτες της ενέργειας, αλλά το ρεύμα αυτό το δίνουν στη Βουλγαρία, η οποία μπορεί να το αποθηκεύει, γιατί εμείς έχουμε μεν μονάδες που παράγουνε ρεύμα από τον ήλιο και από τον αέρα, αλλά δεν μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε, πρέπει να το καταναλώνουμε την ώρα που παράγεται. Δεν μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε, διότι οι μονάδες αυτές δεν επενδύσαν ισχυροί στην αποθήκευση, επενδύσαν μόνο στην παραγωγή, διότι σου λέει αφού μπορώ και το πουλάω οπουδήποτε και εκτός Ελλάδας, το πουλάω στους Βούλγαρους και στους Σκοπιανούς και οικονομάω, γιατί να το αποθηκεύω ώστε να μπορώ να το πουλάω φτηνά στους Έλληνες. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Παράγουμε λοιπόν φτηνό ρεύμα με τον ήλιο μας, τον ελληνικό, και με τους αέριδες μας, αλλά αντί να πληρώνουν αυτό το ρεύμα φτηνό οι Έλληνες, το πληρώνουν φτηνό οι Βούλγαροι και οι Σκοπιανοί. Και εσείς το πληρώνετε πανάκριβα.

0: με φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα, ενώ το 2019 είχαμε μακράν την ακριβότερη. Το 2026 είμαστε σε απόλυτους αριθμούς ο τέταρτος μεγαλύτερος καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.
1: Προσέξτε τώρα πώς ασκείται η προπαγανδάρα. Είμαστε, λέει, ο τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγέας. Τα ακούς εσύ και λες, παιδιά, μπράβο, πάει καλά η οικονομία. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το φτηνό ρεύμα το εξάγουμε αντί να το καταναλώνουμε εδώ στην Ελλάδα και να είναι φτηνότεροι δικοί σας λογαριασμοί. Αλλά όπως σου το παρουσιάζει ο Μαρινάκαρος, σου λέει, παιδιά, είμαστε μεγαλύτερη εξαγωγή, τέταρτη. Εξάγουμε ρεύμα από φωτοβολταϊκά και από ανεμογεννήτρες. Μπράβο μας! Δεν σου λέει ότι αυτό το ρεύμα που είναι φτηνό, αντί τη φτήνια να την απολαμβάνετε εσείς, την απολαμβάνουν οι Σκοπιανοί και οι Βούλγαροι. Διότι αυτοί, λέει, μπορούν και το αποθηκεύουν, ενώ οι εταιρείες οι οποίες το παράγουν, οι ισχυροί, δεν μεριμνήσαν να το αποθηκεύσουν, αφού μπορούν να το πουλήσουν κατευθείαν. Γιατί σου λέει να δώσουμε λεφτά για αποθήκευση και να έχουν φτηνό ρεύμα οι Έλληνες? Οικονόμα μας νοιάζει. Και ο άλλος σου λέει, παιδιά, είμαστε η μεγαλύτερη εξαγωγή, τέταρτη, μπράβο. Και εσείς πληρώνετε το ακριβότερο ρεύμα.
2: Πρωταθλήτρια στο ακριβό ρεύμα.
3: Και με αυξήσεις της τάξης του 108% και την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται στα 163 ευρώ από 78 ευρώ χθες.
1: Έτσι λοιπόν, εσείς τρώτε το παραμυθάκι.

0: Να ξανάρθουμε στις δημοσκοπήσεις. Χθες λοιπόν είχαμε τη δημοσκόπηση της GPO στο Star. Πρώτη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, αλλά με 25 αράκι, που σημαίνει ότι είναι στο όριο για να πάρει τον μπόνους. Όμως για πρώτη φορά χθες η GPO, εκτός από την πρόθεση, έκανε λέει και εκτίμηση ψήφου.
1: Τώρα πρόθεση ψήφου.
2: Ναι.
1: Θα δούμε την εκτίμηση στη συνέχεια, αλλά να δούμε την πρόθεση, η Νέα Δημοκρατία 25. Και να κλείσουμε με την εκτίμηση ψήφου, δηλαδή αφού γίνει και η αναγωγή. Βλέπουμε λοιπόν Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 28,6.
0: Ανέβασαν την όδο στο 28,6 με την εκτίμηση. Αλλά ρε παιδιά, εσείς εκεί στο Star και στην GPO μέχρι τώρα λέγατε ότι εκτίμηση ψήφου δεν κάνετε, δηλαδή όλο αυτό το μαγειρεματάκι με τους αλγόριθμους το είχατε κομμένο. Δηλαδή, άκου να δεις, πριν ακριβώς από ένα χρόνο, 4 έκτου του 25, τι λέγατε.
1: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν την μέτρησή μας με την πρόθεση ψήφου. Uh-huh. Δεν κάνουμε εκτίμηση σε αυτή την φάση παραδοσιακά. Εμείς εδώ στο Star
2: είμαστε μακριά από,
1: γιατί είμαστε μακριά από εκλογικό χρόνο. Να δούμε λοιπόν την πρόθεση ψήφου.
2: Λοιπόν, 25,7 από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο είναι και τώρα. Τότε όμως λέγατε, παιδιά, εμείς δεν κάνουμε εκτίμηση να το ανεβάσουμε το ποσοστό, για να λέμε τουλάχιστον το μπόνους είναι κλειδωμένο και πάμε και προς το 30. Επειδή όμως τα λέμε όλα, είναι αλήθεια ότι πριν από ένα χρόνο οι εκλογές ήτανε σε μια απόσταση μεγαλύτερη από ό,τι είναι τώρα, κατά ένα χρόνο. Άρα θα μπορούσε να πει κανείς ότι δικαιολογημένα τότε, επειδή η απόσταση ήταν μεγάλη, δεν κάνανε εκτίμηση, δηλαδή κατανομή των αναποφάσιστων, ενώ τώρα που είμαστε πιο κοντά, την κάναν την κατανομή των αναποφάσιστων. Μόνο που οι αναποφάσεις στην παιδεία, οι μετρήσεις, η επιστήμη, εν πάση περιπτώσει, η έρευνα δείχνει ότι αποφασίζουν τον τελευταίο μήνα πριν από τις εκλογές και οι περισσότεροι πάνε από την κάλπη. Άρα, όσο αναποφάσιστοι ήταν πριν από ένα χρόνο, άλλο τόσο αναποφάσιστοι θα είναι και σήμερα. Αλλά εσείς τότε λέγατε, παιδιά, όχι εκτίμηση, εμείς δεν κάνουμε. 4 έκτου του 25.
1: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν την μέτρησή μας με την πρόθεση ψήφου. Mm-hmm. Δεν κάνουμε εκτίμηση σε αυτή την φάση παραδοσιακά. Εμείς εδώ στο Star
2: είμαστε μακριά από,
1: γιατί είμαστε μακριά από εκλογικό χρόνο. Να δούμε λοιπόν την πρόθεση ψήφου.
2: Λοιπόν, 25,7 από τη Νέα Δημοκρατία.
0: 4 έκτου του 25. Χτες 3 έκτου του 26.
1: Τώρα πρόθεση ψήφου.
2: Ναι.
1: Θα δούμε την εκτίμηση στη συνέχεια, αλλά να δούμε την πρόθεση, η Νέα Δημοκρατία 25, και να κλείσουμε με την εκτίμηση ψήφου, δηλαδή αφού γίνει και η αναγωγή.
0: Έτσι.
1: Βλέπουμε λοιπόν Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 28,6.
0: Είπαμε, είναι αλήθεια ότι τώρα είμαστε ένα χρόνο πιο κοντά στις εκλογές, αλλά αφού λέτε, ρε παιδιά, και παραδοσιακά δεν κάνατε εκτίμηση, παραδοσιακά εσείς εκεί στο Star. Τώρα πως την κάνετε, λες όμως, εντάξει, πλησιάζουμε κατά ένα χρόνο, άρα μπορούμε. Λες και τώρα μέσα σε ένα χρόνο οι αναποφάσιστοι, με όλο αυτό το ρευστό πολιτικό σκηνικό και τα καινούργια κόμματα, αποφασίσαν. Θα μου πεις τώρα είναι λιγότεροι, οπότε ίσως είναι και πιο ασφαλής η κατανομή. Είναι μια αλήθεια και αυτό, γιατί εδώ θέλουμε να τα λέμε όλα. Αλλά δύο δεδομένα. Το ένα είναι ότι εσείς στο Star δεν κάνατε ποτέ εκτίμηση ψήφου, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, τώρα ξαφνικά τη θυμηθήκατε. Μπας περιπτώσει, δεν είναι και τελείως εκτός επαγγελματικής δεοντολογίας, κάθε άλλο θα έλεγε κανείς. Αλλά για να είμαστε στα δεδομένα τα συγκεκριμένα, Η πρόθεση που είναι και το ασφαλέστερο μέγεθος, 25% την βρίσκεται πάντα τη Νέα Δημοκρατία. Έναν στους τέσσερις, την ίδια ώρα που στην ίδια δημοσκόπηση 7 στους 10 λένε αυτό.
1: Θα θέλατε μετά τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, η Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός 27,5 και να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση 69,1?
0: Αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική, οπότε πρόθεση, εκτίμηση, το ένα τ' άλλο το παράλλο, όλο ξανά τα ίδια. Ραντεβού αύριο στις 7. Καλή σας μέρα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.
6: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών. Για τους ερυθρόλευκους κορυφαίοι ήταν οι Βεζένκοφ και Φουρνιέ με 16 και 20 πόντους αντίστοιχα. Ναν και Όσμαν έβαλαν 43 πόντους για τους πράσινους. Έντονα παράπονα για τη διαιτησία έχει το τριφύλι. Πρέπει να ξεχάσουμε και κούραση και τα πάντα. Πάντα το πρώτο μάτς είναι το πιο σημαντικό, τόνισε ο προπονητής των ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Ενδιαφέρον τη Σάο Πάολο για τον 21 ετών στόπερ του Ολυμπιακού Γκουστάβο Μάντσα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Η πηγή αναφέρει ότι η βραζιλιάνικη πλευρά επιθυμεί δανεισμό του ποδοσφαιριστή. Η ΑΕΚ ετοιμάζει νέο συμβόλαιο για τον Μάρκο Νίκολιτς, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί η διάρκεια του. Ο Παναθηναϊκός έχει στη λίστα του τον Γκαμπριέλε Τζάπα για το δεξί άκρο τη άμυνα του, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία. Μένω στον ΠΑΟΚ δεν θα είχα πρόβλημα αν η διοίκηση αποφασίσει να αποχωρήσω, τόνισε ο Ρασμαλουτσέσκου σε τηλεοπτική εκπομπή της Ρουμανίας. Επίσημη πρόταση κατέθεσε ο Ζήσης Ντελόπουλος για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΑΕΛ. Ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση του deal μεταξύ του Άρη και του Βασίλη Σπανούλη. Συμβόλαιο για 3-2 χρόνια θα υπογράψει ο Έλληνας τεχνικός έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Στην Στοχόλμη βρίσκεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου εν όψη του φιλικού με τη Σουηδία. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιαννούλης που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, χωρίς τον Γιόκερες θα αγωνιστούν οι Σκανδιναβοί. Η εθνική έχει μία συνέχεια, ποδοσφαιριστές που έχουν μέλλον και φιλοδοξούν να βρεθούν σε μία μεγάλη οργάνωση, δήλωσε ο διεθνής μεσοπεδικός της εθνικής Γιώργος Μασούρας. Είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα, τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού και του Λεβαδιακού Άλαν Πουλίδο είναι στο στόχαστρο της Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα, σύμφωνα με μεξικανικά δημοσίευματα. Για την πρεμιέρα των προγραμματικών του Euro, η εθνική ομάδα νέων ιτήθηκε από την αντίστοιχη της Σερβίας στην Τούμπα 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
2: 9.43 Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Αυτός ο άλλος ποιος είναι?
1: Α, ένας συνταξιούχος οδοντίατρος που γνώρισε η Θεοπούλα, ο Ζαν Πιέρ.
0: Μπα, είχαμε και φλερτ, Θεοπούλα.
1: Και εδώ ο Ζαν Πιέρ.
0: Με κοστούμι, κύριος.

0: Μετά το βγάζει.
1: Τι εννοείς?
2: Εδώ είναι μόνο με το εσώρουχο.
3: Και εδώ χωρίς. Τι έπαθες?
2: Πλοπούλα, τι έκανες στο Παρίσι?
3: Φράβο.

0: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας κύριε Πουρναρά.
1: Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη.
0: Ο θεριστής έκανε θράψη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θράψη. Λοιπόν. Εντάξει λοιπόν, νομίζω ότι όλα από εδώ και πέρα θα πάνε καλύτερα για το θεριστή. Για το μήνα Ιούνιο μιλάω, έτσι.
1: Έχει μπει, είναι ο μήνας του.
0: Γιατί δεν μιλάω για κάτι άλλο.
1: Είναι ο μήνας του.
0: Θα κάνει θράψη επειδή έρχονται μήνυ καύσωνες, 38.
1: Αμέ.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι, έρχονται καύσωνες, αυτό είναι αλήθεια. Και έχουμε, τώρα που το ανέφερες, γενικότερο πρόβλημα στην Ευρώπη με τους καύσωνες. Υπάρχουν τρομερές θερμοκρασίες και τις προηγούμενες μέρες σε χώρες που δεν είχαν τόσο υψηλές θερμοκρασίες, όπως η Αγγλία.
0: Αυτό κάτι σαραντάρια. Φοβόμαστε εμείς.
1: Αυτό που
0: φοβόμαστε εμείς, μην φτάσει προς τα δω και φτάσουμε στα 45,5.
1: Ναι, ναι, αν πάει έτσι στην Ελλάδα θα πάει στους 45.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι μέσα στο θεριστή, θα είναι πιο αργά, ελπίζω. Δηλαδή ο θεριστής θα κάνει θράψη με τα 38.
1: Ναι.
0: Έρχεται ο θεριστής, παιδιά. Όχι, ήρθε ο θεριστής.
1: Όχι σε ποσοστά όμως 38.
0: Τι 38.
1: Απέχουμε πολύ εκεί.
0: Από πού?
1: Από τα ποσοστά τα 38.
0: Τώρα εσύ
1: εκεί διορίζεις... είμαστε πολύ μακριά.
0: Τώρα είσαι
1: είναι...
0: Προβοκάτσια Πουρναρά.
1: Και όχι απλά μακριά, ίσως και να είναι και όνειρο απατηλό το 38 του θεριστή.
0: Το 31.
1: Το 38.
0: Γιατί...
1: 38 δεν πήρε το 15. Το 15 είχε πάρει 36. Ναι. Πώς θα πάει 38 τώρα.
0: Ναι, το 31 όμως.
1: 31 έχει πάρει το 19.
0: Όχι, χρονολογία το 31 λέω.
1: Τι χρονολογία?
0: Το 2031, βρε παιδί μου. Ο σκοπός μας αυτός είναι.
1: Ο σκοπός αυτός είναι.
0: Ναι. Δεν είναι να βρούμε λύση για το ελληνικό κράτος.
1: Εντάξει, ούτε.
0: Ο σκοπός μας είναι να πάρουμε την καρέκλα.
1: Ούτε 38 φτάνει όμως.
0: Άντερα, και,
1: το 31, δεν εντάξει.
0: 42, δηλαδή πολλά έρχονται.
1: Δεν είναι και Κυριάκος να βαράει 40. Είδες πόσο έχει ανεβεί η θερμοκρασία εκεί. Ο Κυριάκος βαρούσε 40 before it was cool, πριν το μάθουν στην Αγγλία με τα 40 τώρα.
0: Ο Κυριάκος βαρούσε 40 στην Κρήτη, επειδή είναι κοντά στην Αφρική.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει. Δυστυχώς έχουμε ένα αυτοκίνητο που έχει πέσει στο λιμάνι του Πειραιά. Ναι. Άλλοι λένε ταξί, άλλοι δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμα. Αν μάθουμε κάτι, δεν υπάρχει πληροφόρηση αν υπήρχαν άνθρωποι μέσα. Ό,τι μάθουμε, μόλις ενημερωθούμε, θα ενημερώσουμε κατευθείαν και εσάς.
1: Και δυστυχώς από τους δρόμους υπάρχουν αυτά τα τραγικά, τα δυσάρεστα. Μπορεί να μην είναι τραγικό, για να μην το προδικάσω. Τα δυσάρεστα περιστατικά. Πάντα έχουμε κάποιο τρακάρισμα στον Κηφισό, κάποια καθυστέρηση.
0: Είπες δρόμους, σήμερα η κίνηση, παιδιά, είστε έξω. Όσοι είστε έξω και το βλέπετε, με καταλαβαίνετε. Είναι 3 φορές παραπάνω από χτες.
1: Και 8 φορές παραπάνω από πρόχθες, που ήταν του Αγίου Πνεύματος.
0: Εκεί είχε λύσει το πρόβλημα ο υπουργός.
1: Γι' αυτό το λέω. Εκεί είχε λυθεί.
0: Εκεί είχε λυθεί το πρόβλημα. Παιδιά, γίνεται κακός χαμός. Όσοι είστε έξω, με καταλαβαίνετε.
1: Και στείλτε και καμιά φωτογραφία.
0: Όσοι πάτε
1: να έχουμε εικόνα.
0: Όσοι πάτε να βγείτε, ξανασκεφτείτε το.
1: Καλά, αν έχουν δουλειά οι άνθρωποι, τι να το ξανασκεφτούν. Δηλαδή. Αν του πει δεν έρχομαι, έχει κίνηση.
0: Σκεφτόμουν να πάρω.
1: Είναι σαν αυτό που λέει.
0: Σκεφτόμουν να πάρω ένα τηλέφωνο της Απαλιάρη να πω: άμα αργήσω, έχει κίνηση.
1: Ναι, είναι σαν αυτό που λέει να παίρνει τηλέφωνο στη δουλειά και λέει: έλα, μπος, θα αργήσω λίγο σήμερα. Και λέει: εντάξει, πότε θα έρθεις? Αύριο. Λοιπόν, θέλω να πω.
0: Πούμε καλημέρα στον Γιώργο που βρήκε το πρόβλημα. Έλυσε τη λύση για τη ζέστη.
1: Για πες το.
0: Από το συννεφιασμένο ήλιο. Εντάξει.
1: Έχει συννεφιά τώρα. Εντάξει.
0: Εγώ θα βγω και στο χείλιο, μα δουλεύει ο Γιώργος.
1: Αυτό, ναι, γιατί.
0: Μαστρολάρει γενικώς.
1: Το δελτίο καιρού λέει έθριος καιρός σήμερα.
0: Μου ζήτησε η γυναίκα μου παγωτό χτες για τη ζέστη. Της πήρα 2 μπάλες. Άρε, βαρχοντά. Και έδωσα 7 ευρώ. Άρε, ανάπτυξη.
1: Ναι, εντωμεταξύ, αυτό είναι αλήθεια. Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ μπάλες παγωτό. Είναι πανάκριβο. Τόσο κάνουν. Δεν μπορεί να κάνει 3 κάτι η μπάλα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πάρει το ίδιο μπάλες παγωτό και να δώσει 7-8 ευρώ.
0: Γιατί υπάρχει το να πας μια οικογένεια με ένα παιδάκι στο σουβλατζίδικο? Στο
1: σουβλατζίδικο. Και το σουβλάκι που παλιά ήταν το φτηνό.
0: Και να δώσεις πάνω 30 ευρώ.
1: Παλιά ήταν το φτηνό. Λες, δεν έχω λεφτά, κάτσε ή να μου βγει οικονομικά, κάτσε να πάρω να φάω 2 σουβλάκια σήμερα.
0: Πάνω από 30 ευρώ μια οικογένεια, ναι, με ένα παιδί.
1: Ναι, άμα πας οικογένεια,
0: τόσο. Με ένα παιδάκι, έτσι. Ναι. Δηλαδή, βάλε τώρα 30 κάτι και 7, ένα 40 για να φας ένα παγωτό το παιδί.
1: Ναι, ένα και ένα σουβλάκι.
0: Και να φας και σουβλάκια όλη η οικογένεια. Έχει δίκιο ο Γιώργος, αυτό είναι ανάπτυξη. Και νομίζω ότι αυτήν την ανάπτυξη όλοι σας εσείς την είδατε χτες στα πανηγύρια του Πρωθυπουργού για την οικονομία της Ελλάδας.
1: Ναι, να πω την είδηση αρχικά. Ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες. Είναι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κομισιόν. Αφαιρείται η χώρα μας από την σχετική κατηγορία παρακολούθησης. Είναι η πρώτη φορά που αφαιρείται από αυτή την σχετική λίστα μετά το ξέσπασμα της κρίσης το 2011. Λοιπόν, και είχαμε και τα σχετικά πανηγύρια όντως από τον
0: Πρωθυπουργό. Δύο σχόλια. Για ξαναπείτε, δεν έχει μακρο.
1: Μακροοικονομικές ανισορροπίες.
0: Κοντοοικονομικές ανισορροπίες στην τσέπη μας έχει.
1: Αυτό το έχει, ναι.
0: Αυτό το έχει. Δεύτερο, παιδιά, πάμε σε κάτι καλύτερο. Ο Τσίπρας πανηγυρίζει, εγώ σας έβγαλα. Πανηγυρίζει, λέει, εγώ από μένα ξεκίνησε.
1: Τι εγώ σας έβγαλα.
0: Το καλό.
1: Α, το...
0: Εγώ σας έβγαλα.
1: Από την κρίση.
0: Ναι. Ναι. Εγώ σας έβγαλα, λέει.
1: Ναι, το λέει.
0: Τα μνημόνια, εγώ σας έβγαλα. Ο Πρωθυπουργός λέει, η πολιτική που ασκήσαμε αυτά τα χρόνια. Παιδιά, εμείς δεν έχουμε φράγκο στην τσέπη μας και αυτοί πανηγυρίζουν στην πλάτη μας. Και ο ένας και ο άλλος. 69-39, 9-43, 9-43, γιατί εμείς εδώ είμαστε.
1: Είμαστε εδώ, ναι. Η εκπομπή έχει ξεκινήσει για όσους και όσες δεν το έχετε καταλάβει. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Είστε σωστά, νομίζω, συντονισμένοι στον 943. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο. Έχει πιει καφέ σήμερα. Είναι ο αγουροξυπνημένος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Έτσι, έτσι. Ναι. Αλλά εσύ που έχεις ξυπνήσει καλά, ευτυχώς είπες Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Δεν, δεν είπα Άδωνης και τα προσέχω.
0: Γι' αυτό, κύριε Πάνο Μπουρναρά, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Κι άλλο.
0: Ναι, τεράστιο.
1: Για πες του.
0: Λοιπόν, μετά τη χθεσινή συνέντευξη της Ζωής.
1: Ναι. Η οποία τάσουρε τον Τσίπρα για άλλη μια
0: αδιάφορος
1: φορά.
0: Ο Γεωργιάδης.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξει.
0: Αδιάφορος.
1: Α, γιατί εγώ αυτό που κατάλαβα ήταν τάσουρε τον Τσίπρα.
0: Αδιάφορος ο Γεωργιάδης. Ναι, δηλαδή ναι. Σε βλέπω στον δρόμο και γυρνάω σαν να μην υπάρχει.
1: Ήσουν μια καψούρα που πέρασε.
0: Αντελώς.
1: Δεν ήταν καν αγάπη, ήταν καψούρα.
0: Εδώ με σκοπό το γάμο υπάρχει μια αγάπη η οποία θα συνεχιστεί μέχρι τέλους.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, η κυρία Κωνσταντοπούλου πλέον τον Γεωργιάδη τον βλέπει και
1: της είναι παντελώς αδιάφορος. Κοίτα, όταν μπει το νέο, όταν έρθει το νέο, βασικά δεν είναι το νέο, είναι ο παλιός έρωτας, το αποθυμένο που αναζωπήρωσε, που επανήλθε ξανά στο προσκήνιο. Είναι αυτό το τηλέφωνο που σε παίρνει ο πρώην και αναζωπηρώνεται ξανά.
0: Ότι δεν υπάρχει τώρα. Τελείωσε. Δηλαδή, ο έρωτας είναι συγκεκριμένος, το ζευγάρι είναι δεδομένο. Γι' αυτό και τώρα μου λύθηκε και εμένα η απορία.
1: Ποια απορία?
0: Κάθισε στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Γεωργιάδη. Αν ήταν ο Τσίπρας θα είχε φύγει.
1: Ναι. Οπότε εκεί είναι το...
0: Δεν με νοιάζει πια.
1: Το μέτρο της αγάπης δηλαδή.
0: Δεν
1: που...
0: με νοιάζει πια. Δεν με νοιάζει πια. Ναι, δηλαδή ναι. Κάθομαι και στο ίδιο τραπέζι μαζί σου, δεν με νοιάζει.
1: Δεν με νοιάζει, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω οπωσδήποτε την καλή τύχη στα παιδιά, το κάνω κάθε φορά αυτό, στα παιδιά που δίνουν σήμερα τις πανελλαδικές, είναι οι μαθητές των ΕΠΑΛ, οι εξεταζόμενοι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, εξετάζονται στα μαθήματα ειδικότητας, ανατομία, φυσιολογία, δύο αρχές οικονομικής θεωρίας, το γνωστό ΑΟΘ είναι αυτό, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας.
0: Εγώ θέλω να πω καλή τύχη στο Πασόκ αύριο.
1: Αύριο συνεδριάζει, σωστά, έχουμε τη συνεδρίαση του στο ΠΑΣΟΚ, ναι, στη Χαριλάου.
0: Καλή τύχη, παιδιά.
1: Καλή τύχη.
0: Ετοιμάζει, λέει ο αρχηγός.
1: Ναι, να σου πω ότι ετοιμάζει. Πριν το πεις εσύ.
0: Να μου πεις ποιος είναι αρχηγός, να θυμηθώ.
1: Ο Νίκος Ανδουλάκης.
0: Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
1: Να σου πω εγώ ότι ετοιμάζει και να μου πεις εσύ αν λες το ίδιο.
0: Ναι,
1: θα ετοιμάσεις και όλη η κυβέρνηση. Ή θες να πεις αυτό ή όχι, ή κάτι άλλο.
0: Επειδή μπερδεύομαι με το θέατρο των σκιών, εγώ μιλάμε, αυτό είναι ίδιο από τον Καραγκιόζη.
1: Δεν είναι το ίδιο, εντάξει.
0: Α, όχι. Θέατρο σκιών είναι άλλο.
1: Προσπαθεί.
0: Σκιώδη κυβέρνηση με θέατρο σκιών είναι άλλο. Εξήγησέ μου, σε παρακαλώ.
1: Είναι άλλο. Προσπαθεί να επιβιώσει αυτή τη στιγμή ο Νίκος Ανδουλάκης και λόγω των δημοσκοπήσεων που το δείχνουν τρίτο, αλλά και λόγω της αναταραχής με τις δηλώσεις Δούκα. Υπάρχει ένα έτσι βαρύ κλίμα στη Χαριλάου Τρικούπη και μία λύση, υπάρχουν δύο λύσεις που θέλει να κάνει. Η μία λύση είναι η μεταγραφολογία. Έχουν ακουστεί ονόματα. Μάλιστα έχει ακουστεί ο κύριος Σαλμάς, ο οποίος προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός.
0: Φίλος του Γεωργιάδη.
1: Ο φίλος του Γεωργιάδη, ναι. Όχι ο δικός σου.
0: Όχι δικό
1: σου. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και δικό σου, δεν το ξέρω αυτό. Μπορεί
0: όλοι
1: και στο,
0: φίλοι
1: εκεί,
0: είμαστε.
1: Εκεί στο κολονάκι που πήρα τον καφέ.
0: Όλοι οι φίλοι είμαστε.
1: Και επίσης αυτό, έχουμε και την αισιόδη κυβέρνηση την οποία αναμένεται να ανακοινώσει ο Νίκος Ανδουλάκης. Στο πλαίσιο δηλαδή το ότι δεν είναι ο Τσίπρας ο αντίπαλος κυβερνητικός πόλος, εγώ είμαι. Αυτό θέλει να πει.
0: Την απόδοση λοιπόν του θεάτρου των σκιών είναι θα διορίσει υπουργούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα βγω θα πάρεις αυτό το Υπουργείο. Οπότε εσύ θα χτυπάς αυτόν. Ναι. Εσύ άμα βγω θα πάρεις αυτό το Υπουργείο. Οπότε εσύ θα χτυπάς αυτόν. Δηλαδή,
1: αυτό είναι
0: διορίζει υπουργούς.
1: Τώρα ο κύριος Σαλμάς, τα σενάρια που υπήρχαν και στη φημολογία, δεν ξέρω αν είναι εντελώς υπαρκτό ή αν είναι φημολογία, γιατί έχει υπάρξει και φήμη και για τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος βέβαια το διέψευσε ο ίδιος.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Ότι θα προσχωρήσει το Πασόκο ο Στέφανος Κασελάκης.
0: Τώρα που λες Κασελάκη.
1: Ναι.
0: Έτσι μου ήρθε τώρα, το θυμήθηκα.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, καταρχάς θυμήθηκα να πω καλημέρα στον Πάμφατο. Καλημέρα. Το πιο δύσκολο είναι να πείσεις δύο δημοσιογράφους να συμπαθήσουν ο ένας τον άλλον. Έλα τώρα που θα συμπαθήσω εγώ τον Πουνταρά. Γι' αυτό σας αγχώνει λοιπόν. Σε ένα συνεχή δικαστικό πολιτικό λόγο είσαι όντως όαση ακρόαση. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα και καλημέρα.
1: Αλλά δεν κατάλαβα αν εννοεί ότι συμπαθιόμαστε ή ότι δεν συμπαθιόμαστε. Είναι το άφησε μια σκιά. Αυτό ήταν λόγω της σκιώδους κυβέρνησης.
0: Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος, αλλά δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα αγάπης.
1: Ναι, όχι, μηνύσεων κτλ.
0: Ζωή εθεριστή. Τέτοια επίπεδα δεν μπορούμε να φτάσουμε ακόμα. Δεν θα αλληλομηνηθούμε ακόμα, δεν θα αγαπηθούμε τόσο πολύ ακόμα. Είναι ένας έρωτας που δεν έχει σκοπό το γάμο. Λοιπόν, τώρα που είπες Κασελάκης, έτσι μου ήρθε.
1: Ναι.
0: Αλλά θα το μακρύνω λίγο, έτσι όπως εγώ συνήθως το κάνω. Περιφραστικά, για να το καταλάβω κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ξέρεις, δεν έχω πιει πολύ καφέ ακόμα.
1: Ναι. Είσαι μόνο στον τρίτο καφέ μέχρι τώρα. Πάμε.
0: Λοιπόν, από όλα τα καραβάκια πηδάνε, σαν τρελή. Πηδάνε για την Ιθάκη. Έτσι, για το καράβι της Ιθάκης. Πηδάνε.
1: Ναι.
0: Έχω απορίες. Πρώτον, ο πρώτος που εγκατέλειψε το καράβι δεν ήταν ο καπετάνιος. Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ο πρώτος που εγκατέλειψε το καράβι, που πηδάνε όλοι τώρα, φεύγουνε, γιατί έχουμε και ΣΥΡΙΖΑ μεθαύριο.
1: Ναι. Που... Στον Τσίπρα να φέρεις.
0: Είπα ΣΥΡΙΖΑ. Α, θα φτάσω και στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, έχω και το ΣΥΡΙΖΑ να πω πράγματα, ναι. Λοιπόν, απλά δεν προλαβαίνουμε.
0: Πηδάνε από τα καράβια τα δίπλα για να πάνε στο καράβι της Ιθάκης.
1: Ναι.
0: Το καράβι της Ιθάκης που ο καπετάνιος είναι ο πρώτος που πήδηξε πριν πνιγεί. Για να πνιγείτε εσείς, εγώ θα φύγω. Είναι ο πρώτος. Δηλαδή, πρώτος εγκατέλειψε το πλοίο πριν βουλιάξει. Το βούλιασε ο ίδιος βέβαια, αλλά το εγκατέλειψε. Πριν τέσπιλι. Τώρα που πες Κασελάκης. Όλο αυτό το κομμάτι με ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα και το τι ακριβώς έγινε και ποιος βούλιαξε το καράβι και ποιοι εκ των έσω χτυπάνε, το είχε ή δεν το είχε περιγράψει τότε ο κύριος Κασελάκης? Ότι εκ των έσω με χτυπάνε, έχουν βαλθεί και είχε φωτογραφίσει τον κύριο Τσίπρα να βουλιάξει το καράβι, δεν το θέλουν, θέλουν να κάνουν κάτι άλλο.
1: Ναι, το είχε πει νομίζω.
0: Ωραία. Τι που έπεσε έξω ο κύριος Κασελάκης? Ο κύριος Τσίπρας βούλιαξε το καράβι. Ο κύριος Τσίπρας πήδηξε πρώτος. Γιατί το ξέρει κιόλας. Αφού το ξέρει ότι το βουλιάζει, άντσα παιδιά, φύγω πρώτος. Απ' τα άλλα καράβια τρέχουν να πανεύουν τώρα στο Ιθάκι. Μπα και πάρουν καμιά θεσούλα. Μπα και πέφτει το. Ο κύριος Τσίπρας δεν του θέλει.
1: Ναι.
0: Εγώ γι' αυτό σας βούλιαξα, λέει η ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν σας θέλω. Θα μπείτε, ελάτε να φέρετε κανένα ψηφουλάκι. Και άμα φέρετε πολλά ψηφουλάκια, θα δω μετά τι θα σας κάνω. Προς το παρόν δεν σας θέλω.
1: Πάντως το ότι
0: αλλά ο κύριος Κασελάκης
1: δεν τους θέλει είναι αλήθεια.
0: Που έχουμε πει τόσα πολλά για τον κύριο Κασελάκη, όλο αυτό μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, καραβιού που βουλιάζει, το είχε πει τότε.
1: Okay.
0: Και κανένας δεν τον πίστευε τότε. Και μια πληροφορία.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Φάμελος το Σάββατο με μερικούς ανθρώπους θα είναι πάρα πολύ επιθετικός.
1: Όπως θα δεχθεί και επίθεση από Παπά, Πολάκη και Δούρου.
0: Θα είναι
1: αμφίδρομο.
0: Θα δείτε έναν άλλο Φάμελο το Σάββατο.
1: Θα ζητήσει ο κύριος Φάμελος, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο κύριος Φάμελος θα ζητήσει μια κοινή πορεία να εστρατευτεί με τον Τσίπρα. Κάτι τέτοιο θα ζητήσει, κάπου προς τα εκεί θα πάει η υπόθεση.
0: Αύριο θα σου πω περισσότερα.
1: Okay. Εγώ αυτό που ξέρω είναι.
0: Πολύ εσωτερική πληροφόρηση και δες.
1: Ναι.
0: Ποιοι ήταν σε όλα τα κανάλια τα τηλεοπτικά και δεν είναι τελευταία στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην πεις ονόματα. Ναι. Αλλά δες ότι κάποιοι που ήταν σε όλα τα κανάλια, δηλαδή δεν άφηναν κανάλι για κανάλι, δεν άφηναν τίποτα. Δηλαδή κάποιους που τους μάθαμε και τελευταία, δεν τους ξέραμε καν. Και ξαφνικά δεν εμφανίζονται.
1: Ναι.
0: Για δες το αυτό. Να δεις αυτό. Αύριο θα έχω πολύ περισσότερα. Αλλά όλα καλά, παιδιά. Όλα καλά. Ο θεριστής ήρθε. Μακροοικονομική.
1: Μακροοικονομικές.
0: Μακροοικονομικές,
1: ναι.
0: Ήρθαν, μπράβο στην κυβέρνηση, μπράβο στον Τσίπρα που μας έβγαλε από τα μνημόνια, μπράβο στο Μητσοτάκη, στον Καραμαλή πήγα να πω. Μπράβο στο. Κάτι θα λέει για μας. Κάτι θα λέει για μας, πήγα να πω στον Καραμαλή, στο Μητσοτάκη, ο οποίος μας έβγαλε από τα μνημόνια, Μπράβο τους και στους δύο για τις μακροοικονομικές που πανηγυρίζουν ότι και οι δύο μας έσωσαν. Τώρα για τις κοντοοικονομικές που για να πάρεις σουβλάκι και να φας παγωτό και να πληρώσεις το ρεύμα και να πληρώσεις το ενίκιο και να περπατήσεις το δρόμο δηλαδή, τι να πω, μπράβο στους ίδιους. Μπράβο στους ίδιους που πανηγυρίζουν, που μας έχουν φέρει σε αυτό το επίπεδο και πανηγυρίζουν κιόλας.
1: Την καλημέρα μας στην Μαρία, την καλημέρα μας στον Γιώργο. Ο Γιώργος λέει: πάντως κάνετε φοβερή προπαγάνδα εσείς οι δημοσιογράφοι. Ποια κίνηση, εγώ στις 6 το πρωί μια χαρά κινήθηκα. Οι αλήθειες να λέγονται. Γιώργο, την καλημέρα μας και στον Κώστα. Έχουμε και το δωράκι μας. Βλέπω γιατί στέλνουν μήνυμα κάποιοι ακροατές.
0: Να πω στον Γιώργο, αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι να πας στη δουλειά στις 6 το πρωί για να έχεις μπροστά σου χρόνο συν 13 ώρες να γυρίσεις.
1: Ναι.
0: Δεν θα πηγαίνεις ό,τι ώρα θες. Στις 7 και στις 8. Τότε θα έχει κίνηση. 6 το πρωί θα πηγαίνεις για δουλειά. 13 και 6, 19.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κατά τις 9 θα είσαι σπίτι.
1: Μια χαρά.
0: 6-9. Καλά δεν είναι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Εντάξει. Γι' αυτό και το έσχες της υπουργού που είναι υπέρ του.
1: Ναι, γιατί δουλεύει πολύ.
0: Και τώρα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Μήπως μπορεί να με βοηθήσεις. Γιατί αυτοί γύρω-γύρω-γύρω κατηγορούν, λέει, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι από το 19 μέχρι σήμερα, λέει, είχαν 5 σπίτια και τώρα έχουν 500. Τι κατηγορία είναι αυτή, τι άδικη κατηγορία. Δεν υπάρχει πόθεν έσχες.
1: Δεν έχουν δίκιο όμως. Σου λέει πώς τα βρήκανε. Δηλαδή πώς γίνεται, γίνεται να μπαίνει στην πολιτική. Την χ χρονολογία,
0: ναι.
1: Να έχεις δύο ακίνητα, ένα αυτοκίνητο,
0: ναι.
1: Και χ μετρητά,
0: ναι.
1: Καταθέσεις,
0: ναι.
1: Και μετά από 4 χρόνια ή μετά από 8 χρόνια, δηλαδή αφού έχεις κάνει μία-δύο θητείες, να τα έχεις υπερδιπλασιάσει.
0: Τι λένε προβοκάτρα.
1: Λέει πώς γίνεται αυτό.
0: Τι λένε προβοκάτρα. Εγώ τα ίδια έχω. Η γυναίκα μου έχει πάρει παρόλο. Προβοκάτορα.
1: Και τι τα βάζει το.
0: Δεν τα βάζω, η γυναίκα μου. Δούλεψε πιο πολύ. Δεν επιτρέπει να δουλεύει η γυναίκα μου.
1: Έκανε
0: εγώ υπουργό.
1: Μήπως βάραγε.
0: Βουλευτής, δεν επιτρέπεται να δουλεύει η γυναίκα μου και να βγάζει λεφτά.
1: Μήπως βάραγε ο σύντροφος, ο ή η σύντροφό σου 13 ώρα. Και είναι αποτέλεσμα του κόπου του.
0: Α, αυτό μπορεί. Νομίζω ότι ο Γιώργος λέει: ξυπνά στις 4. Πα τώρα σε ένα πιάτο πατσά ψιλοκομμένο, είναι ακόμα φθηνός. Να, να η είδηση.
1: Πατσά, έχει φάει πατσά.
0: Δεν μπορώ.
1: Ναι, έχω φάει κανένα δύο φορές εγώ.
0: Και πα στη δουλειά χωρίς κίνηση. Ορίστε. Να η είδηση που μας έδωσε ο Γιώργος. Ο πατσάς είναι ακόμα φθηνός. Γιώργο.
1: Πόσο έχει ο πατσάς, δηλαδή.
0: Γιώργο, δεν είναι πόσο έχει ο πατσάς. Αυτά μην τα πεις. Θα τα ακούσει καμιά κυβέρνηση, κανένα αστεριστή, κανένα αντιπολίτευση και θα δει που τον πάνε και τον πατσά. Μην τα λες αυτά. Κράτα κάτι κρυφό. Mama, baby, hear the floorboards call. Do my darling, smiles across the hall. Tilt that hat. Και φυσικά όλα πάνε καλά, έτσι. Έχουμε συμφωνήσει με το Σαββατοκύριακο, είπε ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Τελειώσα. Τελείωσε και αυτό.
1: Τι είναι στο Σαββατοκύριακο.
0: Μέσα Σαββατοκύριακο.
1: Α, μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Μέσα Σαββατοκύριακο.
1: Ναι. Έχουμε πάντως παράταση της εκεχηρίας, η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου μετά τις συνομιλίες που είχαν χθες. Οι διαπραγματεύσεις συνομιλίες διήρξαν χθες περίπου 9 ώρες. Ήταν ο τέταρτος γύρος των συνομιλιών.
0: Ούτε καν 13 δηλαδή.
1: Ούτε καν 13.
0: Ούτε καν δηλαδή 13.
1: Οι συνομιλίες αυτές πάντως για κατάπαυση του πυρός, για να βρεθεί μια λύση, γίνονται υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Τώρα, πώς ακριβώς διαμεσολαβούν οι ΗΠΑ, δεν το γνωρίζω. Και οι δύο πλευρές, Λίβανος και Ισραήλ, συμφώνησαν στη δημιουργία μάλιστα μια σειρά κάποιων ζωνών ασφαλείας μέσα στον Λίβανο, στο λιβανικό έδαφος, από τις οποίες θα αποκλείεται η οργάνωση Χεσμπολά. Και επίσης είχαμε και ένα τρομερό ψήφισμα από την Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου περιορίζει, λέει, τις πολεμικές εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς τώρα, εντάξει, είναι εντελώς συμβολικό αυτό. Είναι μια συμβολική επίπληξη προς τον Αμερικανό πρόεδρο για τους όλους χειρισμούς του. Αλλά όσο συμβολικό και αν είναι, δεν πάβει να είναι λίγο αστείο.
0: Επίπληξη.
1: Ναι.
0: Των επιπλήτων.
1: Των επιπλήτων. Βουλή των Αντιπροσώπων για τους τρόπους με τους οποίους έχει χειριστεί την κατάσταση.
0: μακρο...
1: είναι σαν να σου λένε δεν τα έχει κάνει καλά.
0: Για τι μακροπολεμικέ του ενέργειε.
1: Αυτό.
0: Πώ λέμε για τι μακροοικονομικέ.
1: Μακροοικονομικέ, ναι, ναι. Έχει μπει στο κλίμα.
0: Παιδιά, έχω χάσει τα λόγια μου. Δεν γίνεται. Έχω χάσει τα λόγια μου. Εγώ πάντω είμαι υπέρ του Τραμπ. Εγώ τον πιστεύω τον Τραμπ. Ό,τι λέει γίνεται.
1: Ω προ ποιο πλαίσιο τον πιστεύει.
0: Σε όλα, ό,τι λέει.
1: Μα τη μία μέρα λέει το ένα, την άλλη λέει το άλλο.
0: Δεν γίνεται και τη μία μέρα το ένα και την άλλη μέρα το άλλο. Αφού γίνεται αυτό που λέει. Και κοίταξε να δεις τι σημαίνει να είσαι πρόεδρος.
1: Ναι. Ο πρόεδρος.
0: Να είσαι
1: κόμματος.
0: Να είσαι πρόεδρος, δηλαδή, πλανητάρχη.
1: Πλανητάρχη.
0: Να είσαι αρχηγός. Να το πω, αλλιώς το καταλάβεις.
1: Ναι, boss.
0: Boss.
1: Ναι.
0: Ξέρεις. Όχι σαν κάτι άλλο που δεν οφείλει να ξέρουν και δεν ξέρουν. Είσαι boss και ξέρεις.
1: Σωστό αυτό.
0: Και ναι. Λες αυτό σήμερα. Αύριο ξέρεις κάτι άλλο. Λες το άλλο. Ισχύει το άλλο. Ενώ κάποιοι άλλοι που θέλουν να είναι boss, ούτε ξέρουν, ούτε θα μάθουν, γιατί δεν οφείλουν να ξέρουν.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Γιατί δεν οφείλουν
1: γι' αυτό
0: να
1: είναι
0: μάθουν.
1: Big boss όμως ο Τραμπ.
0: Γι' αυτό, αυτό που είπα και εγώ.
1: Εκεί είναι, διαφορά.
0: Εκεί είναι το big boss. Mm. Και μετά τρέχουν όλοι να λένε, δώσουμε και εμένα μπάρμπα.
1: Ναι.
0: Στον Τραμπ.
1: Και αν πας στην Τουρκία, παίρνει και από εδώ.
0: Εντάξει, είναι. Ρε παιδάκι, άμα θες να πας Σαλαμίνα, δεν περνάς από το πέραμα.
1: Ναι, και άμα έχεις ένα φίλο, σου λέει ρε παιδάκι, κάτσε να πιούμε ένα καφέ πριν πας Σαλαμίνα.
0: Πριν πας Σαλαμίνα. Λοιπόν, έχουμε αλεποχώρη το ροκ, πολύχρωμο, ταβερνάκι, θάλασσα πάνω στη θάλασσα. Και αύριο είναι Παρασκευή.
1: Αύριο είναι Παρασκευή. Αύριο γίνονται κληρώσεις.
0: Αύριο λοιπόν 4 άτομα θα μαζευτούν, θα πάρουν τα μαγιουδάκια τους,
1: ναι.
0: Τις πετσετούλες τους.
1: Θα πάρουν, μπορεί να μην πάνε αύριο.
0: Ναι.
1: Αύριο θα γίνει κλήρωση.
0: Αύριο αρχίζουν να μαζεύουν. Πάνε καινούργια μαγιο, ρε παιδί μου. Τα παλιά θα πάνε.
1: Μπορεί να θέλουν να είναι. Και το περσινό καινούργιο είναι.
0: Καλά, εντάξει. Λοιπόν,
1: έχουν ακριβή τα μαγιο, Γιώργο.
0: Ναι, αλλά μπορεί να έχουν παχύνει από πέρσι.
1: Σωστό αυτό.
0: Λοιπόν, θα ετοιμαστούν, θα φτιαχτούν, θα πάρουν τα αντιλιακά τους και αύριο θα ακούσουν και εντάξει, θα κανονίσουν.
1: Πάντα με αντιλιακό, σωστό.
0: Θα πάνε μέχρι το αλεποχώρι και μετά, αφού κάνουν τη φουτιά τους, θα πραγματικά ένα θεσπέσιο δείπνο ή γεύμα. Αν δεν πιστεύετε εμένα, ρωτήστε τον Μπουρναρά που έχει δοκιμάσει.
1: Έχω πάει στο ταβερνάκι πολύχρωμο ροκ, πώς το λέει ο Γιώργος, θάλασσα αλεποχώρη, πολύ ωραίο. Αλλά εγώ έχω κάτι καλύτερο. Εγώ έχω σπέτσες, Γιώργο. Είναι το δώρο του σταθμού. Ταξίδι σπέτσες, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Ντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει αύριο σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Πώς συμμετέχετε? Στο 6939-943-943 στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη σπέτσες. Αντίστοιχα στέλνετε τη λέξη αλεποχώρη αν θέλετε να κληρωθείτε εκεί.
0: Και κλείνετε, καταλαβαίνετε.
1: Και πάμε στη διαφημίση, Γιώργο, τελειώσαμε.
0: Δεν τον συμπαθώ γιατί δίκης τον φροντίζει.
2: 943 Interveten Sports.
3: Αυτήν την Πέμπτη στις 8 το βράδυ η εθνική μας δίνει ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι με την Σουηδία. Περιγράφει ζωντανά από τη Στοκχόλμη ο Γιώργος Λίγκρης. Ακούστε από τον 943 Interveten Sports την προσπάθεια της ανανεωμένης μας εθνικής κόντρα στη Σουηδία που προετοιμάζεται για το Μουντιάλ. 943 Interveten Sports. Πάντα κοντά στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
7: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
6: Η ώρα είναι 9:30.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα σε όλες και σε όλους και πάλι υπομονή στους δρόμους, παιδιά. Σήμερα γίνεται κακός χαμός. Γεια σας, κύριε Πουρναρά.
1: Καλημέρα.
0: Ο οποίος ναι. Πουρναράς, όπως καταλάβατε, και πού να τον συμπαθήσω δηλαδή. Εγώ έχω ένα πραγματικά καλό Αλεποχώρη. Καλημέρα, Δημήτρη. Και ορίστε, Δημήτρης, Αλεποχώρη. Αλλά η διοίκηση του δίνει πέτσες και πάνω να τον ανταγωνιστεί. Πώς να τον συμπαθήσω δηλαδή εγώ?
1: Δεν έχω καταλάβει όμως.
0: Γιατί να συμπαθηθούμε?
1: Να πω κάτι. Προφανώς εγώ έχω καλύτερο δώρο αυτό που το σπέτσες, έτσι. Αλλά.
0: Λίγο.
1: Λίγο, ναι. Δεν έχω καταλάβει γιατί δεν ήρθανε τώρα στο διάλειμμα καθόλου μηνύματα για τις πέτσες. Ήρθανε μόνο Αλεποχώρη. Αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται.
0: Καλημέρα, Τάκη. Αλεποχώρη.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη.
0: Καλημέρα, Αλεποχώρη. Βασίλη, Αλεποχώρη.
1: Βασίλης, Δημήτρης, Γιώργος, Τάκης, Αλεποχώρη όλοι.
0: Άσε, Γιώργο, άσε, δεν μας ενδιαφέρει πια. Βαρεθήκαμε.
1: Την καλημέρα μας στον Θάνο, ο οποίος λέει σπέτσες.
0: Και αμέσως μετά
1: Αλεποχώρη. Είναι αναποφάσιστο, σου λέει, εντάξει, άμα δεν μου κάζουν τις πέτσες, πάω Αλεποχώρη.
0: Καλημέρα, καλημέρα, μελέτη, καλημέρα και λέει Αλεποχώρη.
1: Πάμε στον Ηλία, ο οποίος λέει καλημέρα από τις εξωτικές Μπραχάμες. Ναι, θέλω σπέτσες, Ηλίας. Τώρα να το πούμε άλλη μια φορά.
0: Και ο Βασίλης, σπέτσες.
1: Να το πούμε άλλη μια φορά τώρα για τον Ηλία. Είναι ντροπή αυτό που κάνει.
0: Ποιο?
1: Αυτό που κάνει ο Ηλίας.
0: Ότι είναι στις Μπραχάμες και θέλει να πάει στις πέτσες.
1: Είναι στις εξωτικές Μπραχάμες
0: και θέλει,
1: πρόσεξε λίγο, και θέλει να πάρει το δώρο από κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι κάπου.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ναι, κάπου απλά.
0: Στο Μαξίμου.
1: Στο Μαξίμου.
0: Εκεί
1: ναι.
0: Που είναι ναι. Χάλια. Μέσα στην ναι. Δουλειά, μέσα στον ήλιο, μέσα στην κίνηση.
1: Εκεί στην μπορεί να είναι στην Ηρωδοτικού και να στείλει, και να στείλει μήνυμα.
0: Και να
1: κερδίσει το δώρο. Και εσύ να είσαι στις εξωτικές Μπραχάμες και να θες να πάρεις το δώρο, να κλέψεις τη θέση του αλληνού, δηλαδή.
0: Τώρα η αλήθεια.
1: Λίγο ανθρωπιάρα, παιδιά.
0: Για να φύγεις, Βρεηλία, από τις Μπραχάμες και να φτάσεις μέχρι το Ηρώδιο του Αττικού, δεν θες δύο ρίτσες.
1: Ο Ηλίας πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι Πασόκος. Γιατί γράφει έτσι για την αλλαγή.
0: Ποια αλλαγή?
1: Είναι σύνθημα δουλάκι, γιατί πάμε για την πολιτική αλλαγή.
0: Ναι, αλλά είναι και ο Θεριστής που θέλει αλλαγή.
1: Τώρα το λέει και ο Θεριστής, ναι.
0: Ναι, γιατί είναι αλήθεια. Και ο Θεριστής ήρθε.
1: Και ο Θεριστής είναι.
0: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Πολύ απλό. Λοιπόν, εγώ έχω ένα καράβι. Το οποίο το πάω. Πάω από εδώ, το πάω από εκεί, το πάω από εκεί. Λοιπόν, επειδή το καράβι αυτό αρχίζει να μην κόβει εισιτήρια. Το 17% δεν κόβει εισιτήρια. Το βουλιάζω και φεύγω. Φεύγω πριν πνιγούν οι άλλοι, όχι εγώ.
1: Και λοιπόν, επανέρχεσαι με 15%.
0: Και επανέρχομαι με άλλο καράβι.
1: Ναι, και είσαι 15 και
0: είσαι. Πανηγυρίζω.
1: Και πανηγυρίζω.
0: Όπου λιγότερα εισιτήρια να πανηγυρίζω.
1: Με το 15. Ναι.
0: Μήπως υπάρχει καμία συμφωνία για το ποιος θα κυβερνήσει τώρα και ποιος θα κυβερνήσει το 31. Οπότε πανηγυρίζω για άλλους λόγους. Μια απορία θα το έχω.
1: Συμφωνία μεταξύ ποιων.
0: Δεν ξέρω. Μεταξύ κύριων. Ξέρω. Συμφωνία μεταξύ κύριων.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία. Απλά είναι η βαθιά πεποίθησή του ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος. Άρα περιμένει ο Τσίπρας τι θέλει να κάνει. Είναι η λογική του όριμου φρούτου. Σου λέει ο Μητσοτάκης θα κάνει άλλη μια τετραετία. Οκ, okay, το όριμο φρούτο θα πέσει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Ο επόμενος δεν υπάρχει κανένας άλλος, είμαι εγώ.
0: Και γιατί επόμενο να μην είναι ο Γεωργιάδης που θα έχει γίνει πρόεδρος από αντιπρόεδρο?
1: Εντάξει, σου λέω τώρα με τα σημερινά
0: και
1: δεδομένα.
0: Γιατί να μην είναι ο Δένδιας?
1: Αν παρουσιαστεί κάποιο άλλο.
0: Αν δεν τον έχουν διώξει.
1: Αν παρουσιαστεί κάποιο άλλο.
0: Γιατί δηλαδή να είναι όριμο? Όριμο φρούτο, πες ότι είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Ο οποίος έτσι κι αλλιώς γιατί πληρώνει τα δάνεια στην Ευρώπη? Γιατί έχει στόχο να πάει εκεί. Αυτό το ξέρουν το στόχο.
1: Okay.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Γιατί να μην είναι όριμο φρούτο ο Τσίπρας?
1: Μα όταν εμφανιστεί. Όχι, όριμο φρούτο. Για το δένδια λες.
0: Για ο Τσίπρας, γιατί να μην είναι όριμο φρούτο?
1: Γιατί είναι νέο.
0: Τι νέο?
1: Είναι ο νέος.
0: Συγγνώμη, το 15 ποιος ήταν?
1: Μα αυτό προσδιορίζεται ως νέος. Θα του πεις τώρα εσύ τι ότι αυτός προσδιορίζεται, έχω νέο κόμμα.
0: Είμαι
1: νέος.
0: Πρώην Πασόκ.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς έχουμε πει ότι.
0: Πρώην Πασόκ.
1: Όταν κάνει.
0: Πρώην Πασόκ.
1: Εντάξει, πρώην Πασόκ, αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν, όλη η Ελλάδα ήταν πρώην Πασόκ. Δηλαδή και η σημερινή κυβέρνηση πρώην Πασόκ είναι. Αφού όλοι Πασόκ είναι στην κυβέρνηση.
0: Δηλαδή,
1: δεν μας λες κάτι καινούριο, πρώην Πασόκ.
0: Και μάλιστα, όπως είπε ο Γεωργιάδης, είναι και πολύ καλή.
1: Ναι, όλη η συμμετική, το συμμετικό Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία είναι.
0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο τη συζήτησή μας και να κοιτάξουμε και τι γίνεται στο αυτό που το πάμε, το μοναδικό φουγάρο που έχουμε σε αυτή τη χώρα.
1: Παρακαλώ, αναφέρεσαι στον τουρισμό.
0: Δεν έχουμε άλλο φουγάρο σε αυτή τη χώρα.
1: Δυστυχώς όχι.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό καπνίζει. ή δεν καπνίζει. Από εκεί και πέρα. Ζούμε ή δεν ζούμε. Από αυτό. Γιατί από τον τουρισμό δεν ζουν μόνο οι ξενοδόχοι, οι εστιατόρες και οι μπιτσομπαρούχοι. Είναι όλος ο κόσμος που επιβιώνει από αυτό. Νομίζω όμως ότι πάμε καλά. Ο κύριος Χότζογλου, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, καλημέρα, πρόεδρε των εργαζόμενων καταναλωτών.
2: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
2: Σε λίγες μέρες. Παραμένω πρόεδρος των εργαζομένων στον επισκεπτισμό και στον τουρισμό.
1: Μάλιστα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χότζογλου.
0: Εντάξει, εγώ ήθελα να τα αλλάξω και να πω καλή αρχή.
2: Και νυν και αΐν.
0: Καλή αρχή. Λοιπόν.
2: Όσο αφορά το Πασόκ, εγώ είμαι και νυν και αΐν. Και στους αιώνας των αιώνων.
0: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι να πούμε ότι γενικά από ό,τι φαίνεται στον τουρισμό πάμε καλά.
2: Ναι.
0: Παρόλα τα προβλήματα. Όπου κάνω λάθος, διορθώστε με. Εδώ όμως έχουμε, μόλις αναρτήσαμε ότι θα είστε μαζί μας. Επιχειρηματίες μου είπαν, επιχειρηματίες του τουρισμού, μου στείλανε παράπονα ότι λείπουν χιλιάδες άνθρωποι που ψάχνουν για δουλειά. Δηλαδή δεν υπάρχουν να δουλέψουν.
2: Ναι. Κοιτάξτε, η εισαγωγή σας ήταν πολύ εύστοχη. Όντως, για άλλη μια χρονιά, παρόλα τα προβλήματα, δείχνει να πηγαίνει καλά. Όταν λέω προβλήματα, αναφέρομαι, ξέρετε, στην εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που φαίνεται μέχρι στιγμής να μην μας επηρεάζει. Άλλο είναι το πρόβλημά μας, πέραν των καινών θέσεων εργασίας που δημιουργούν λειτουργικό πρόβλημα. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι είμαστε μια πανάκριβη χώρα.
0: Ναι.
2: Πανάκριβη σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Φανταστείτε ότι στην άσκηση που κάναμε μαζί με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος για το μήνα Αύγουστο, το διάστημα 2 με 9 Αυγούστου, για να πάει μια τετραμελή οικογένεια, 7 μέρες διακοπές, έτσι, στο νησί της Ρόδου, μόνο να πάει και να έρθει με το καράβι και με ένα αυτοκίνητο στο πήγαινε μόνο καμπίνα, στο γυρισμό δεν μας είχε διαθέσιμη, το κόστος είναι 1.112 ευρώ. Άρα λοιπόν...
0: Δεν θα πάει. Ναι. Δεν θα πάει. Πάμε παρακάτω, το λύσαμε αυτό, δεν θα πάει.
2: Τώρα, δεν θα πάει, ναι. Τώρα, όσο αφορά τις καινές θέσεις εργασίας. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Έχουμε καταγεγραμμένο 8% επίσημη ανεργία.
0: Τώρα μου έρχεται ένα μήνυμα γύρω σε 60-70.000, λένε οι άνθρωποι, οι θέσεις καινές.
2: Θα σας πω ακριβώς πόσες είναι. Έχουμε λοιπόν 8% ανεργία στη χώρα μας. Και το αρμόδιο Υπουργείο δεν ασχολείται να πει πώς θα απορροφήσω αυτό το 8, όταν λέμε 8% είναι χιλιάδες άνεργοι, έτσι. Εφόσον έχω 80.000 κενά στον τουρισμό και στην εστίαση.
0: Α, είναι ακόμα περισσότερο.
2: Έχω κενά και στον κατασκευαστικό κλάδο και στους εργάτες γης. Γιατί δεν πάει αυτό το 8% για δουλειά και είμαι αναγκασμένος να κάνω μετακλήσεις από τρίτες χώρες αμφιβόλου ποιότητας εργατικό δυναμικό και να λιώσω την ταυτότητα του τουριστικού προϊόντος. Είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να μας το απαντήσει κάποια στιγμή ο Υπουργός, για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτό. Τώρα, επειδή ακούω για τους επιχειρηματίες και μου είπατε ότι σας στέλνουν και μηνύματα ότι δεν βρίσκουν δουλειά. Κοιτάξτε, δεν φύγαμε μόνοι μας από τον κλάδο. Δεν είναι τρελαθήκαμε ξαφνικά. Θυμηθείτε το 2019, ήταν η χρονιά του απόλυτου ρεκόρ και σε επισκεψιμότητα και σε αφήξεις δηλαδή και σε εισπράξεις. Και δεν υπήρχε θέμα με τις καινές θέσεις εργασίας. Τι έφτεξε? Έφτεξε η πανδημία, 2 χρόνια σε αναστολή σύμβασης δεν μπορείς να βιοποριστείς και φυσικά μετά την απανεκκίνηση του κλάδου η εργοδοτική παραβατικότητα χτύπησε κόκκινο, όλοι εκμεταλλευτήκαν τον νόμο Χατζηδάκη για 10 ώρες απλήρωτη δουλειά, κατάργηση του σώματος επιθεώρησης εργασίας και όλα αυτά τα ωραία και γραφικά που ζήσαμε εκείνο το διάστημα. Επομένως, που θέλω να καταλήξω, δεν είναι άμυροι ευθυνών οι εργοδότες και δυστυχώς με τα λύπης μου το λέω η πλειοψηφία πλέον αυτών. Κυβέρνηση και εργοδοσία δημιουργήσανε αυτό το κενό. Η κυβέρνηση με τις ανάλγητες πολιτικές της, που δεν επιτρέπει στους εργαζόμενους να επιβιώσουν τους χειμερινούς μήνες, και η εργοδοσία με τη λογική νταχάου που επικρατεί τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Τώρα κύριε Πρόεδρε, θα διαφωνήσω μαζί σας, γιατί δεν νομίζω ότι είναι οι πολλοί έτσι. Ότι υπάρχουν, το έχουμε βρει και σε ρεπορτάζ. Αλλά δεν είναι τώρα όλοι οι επιχειρηματίες σε τέτοιες καταστάσεις.
2: Δεν τσουβαλιάζω κανένα.
0: Δηλαδή, εντάξει, μην το κάνουμε αυτό, γιατί εντάξει, αδικούμε ανθρώπους που κάνουν σοβαρά τη δουλειά τους. Όπως και από τη δική σας και από τη δική της πλευρά.
2: Είμαι σε θέση να γνωρίζω λοιπόν ότι το 1996 που πρωτομπήκα εγώ στο κλάδο, οι σωστοί εργοδότες ήταν η συντριπτική πλειοψηφία. Σας λέω τώρα λοιπόν ότι οι παραβατικοί εργοδότες έχουν γίνει πλειοψηφία και μπορώ να σας το εξηγήσω γιατί. Γιατί φύγαν οι παλιοί ξενοδόχοι που βλέπανε το προσωπικό σαν συνεργάτες όντως, σαν παιδιά τους.
0: Και σαν φίλους και σαν παιδιά τους, καλά το λέτε, ακριβώς, το έχουμε ζήσει.
2: Ακριβώς, εγώ είχα αργοδότη ξενοδόχο ο οποίος κυριολεκτικά έκλαιγε για μένα. Και οι επιχειρήσεις τους μεταβιβάστηκαν είτε στους γονούς είτε σε πολυεθνικές. Και έτσι ο κλάδος έγινε απρόσωπος και σκληρός. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τη σχέση που είχαμε με τον Μπαρμπαγιάννη που είχε το ξενοδοχείο το μεγάλο, το πεντάστερο στην Κρήτη και του χτυπάγαμε την πόρτα και του λέγαμε κύριε Γιάννη έχω πρόβλημα. Τώρα πρέπει να δούμε το HR, πρέπει να δούμε τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, την Προσωπάρχη, το Γενικό Διευθυντή, το Διευθυντή Τμήματος και μιλάμε για Golden Boys τα οποία σπουδάσανε μέσα στα μνημόνια, έτσι. Εγώ τα λέω ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Άλλη νοοτροπία.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο που θέλω εγώ. Τώρα και πάω λίγο στην κουβέντα μας την προηγούμενη, την κουβέντα που είπατε εσείς, ότι είμαστε μια χώρα πανάκριβη. Μια χώρα πανάκριβη είμαστε για τους Έλληνες. Αυτό το έχουμε ζήσει, γι' αυτό και πλέον κανένα δεν πάει διακοπές. Και γι' αυτό είναι και μια ευκαιρία να πάνε εκτός νησιών οι Έλληνες. Χερσαία. Είναι και μια ευκαιρία των τόπων να αναδειχθούν. Είμαστε όμως πανάκριβη χώρα, κύριε Πρόεδρε, και για τους τουρίστες.
2: Βεβαίως.
0: Διότι και αυτό. Θέλω να το επισημάνω για το τι είδους τουρισμού θέλουμε. Όντως, εγώ που έκανα μία μικρή έρευνα, εάν πάμε στη Ρόδο, και αν μην πάμε στη Ρόδο, πάμε στην Κο, που είναι λίγο φθηνότερη από τη Ρόδο, έτσι. Άμα θέλω 4 εκατοστάρικα οικογένεια all inclusive σε πεντάστερο, δεν είναι πολλά τα λεφτά.
2: Την ημέρα, λες.
0: Ναι, την ημέρα, λέω.
2: Αν θα κάνετε μια δημοσιογραφική έρευνα, γιατί πολύ σωστά το είπατε, να μην πιάνουμε ένα νησί μόνο, να πιάσουμε όλη την...
0: Εγώ πήγα στην Κο τυχαία που, για τη Ρόδο που πάτε εσείς.
2: Ναι. Θα δείτε ότι τα ξενοδοχεία που προσφέρονται για διακοπές, για οικογένειες, είναι πράγματι τα all inclusive. Αυτά που παρέχουν δηλαδή από τρία...
0: Είναι αυτό που επιλέγουν πολλοί όταν έρχονται στην Ελλάδα και όχι μόνο, είναι αυτό που επιλέγουν, τους λύνει τα προβλήματα, δεν ψάχνονται.
2: Ακριβώς. Η τιμή ξεκινάει από τα 410 ευρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε και το μήνα Αύγουστο θα ξεπεράσει τα 500. Και προσέξτε, τι λέμε, λόγω έλλειψη προσωπικού, λέμε στον επισκέπτη μόλις ανοίξει το δωμάτιο και μπει μέσα, ότι η καμαριέρα θα περνάει κάθε δεύτερη ή τρίτη μέρα το δωμάτιό σας. Δηλαδή του ζητάμε να δαπανίσει 500 ευρώ με κατά μέσο όρο για τη βραδιά και του λέμε ότι θα κοιμάται και θα σκεπάζεται στα ίδια σεντόνια και στις ίδιες πετσέτες για 2 με 3 μέρες. Αυτό δεν είναι καλή παροχή υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, για να αναφερθώ και σε αυτό που είπατε για το κόστος, 500 ευρώ σε ένα πανέμορφο νησί της Ελλάδος είναι η τιμή αυτή τη στιγμή απέναντι στα παράλια της Μικράς Ασίας.
0: Καλά, εκεί πάντα ήταν φθηνότερα, πάντα είχαμε διαφορές. Αυτό ήταν αυτό.
2: Στο ίδιο ξενοδοχείο είναι 50% πιο κάτω.
0: Εντάξει, πάντα είχαμε διαφορές με τα παράλια της Μύρνης. Ήμασταν πάντα ακριβότεροι γιατί είμαστε και ομορφότεροι, λέγαμε εμείς. Και λέμε ακόμα, δεν το λέγαμε, αυτό το επιμένουμε.
2: Προσέξτε και μία άλλη λεπτομέρεια που μπήκε στην εξίσωση φέτος. Έχουμε τρομερή αιμορραγία κυρίως Αμερικανών επισκεπτών. Ξέρετε προς τα πού?
0: Αλβανία και Κροατία.
2: Στην Αλβανία.
0: Και στην Κροατία.
2: Στην Αλβανία.
1: Η Αλβανία είναι τα τελευταία χρόνια. Η Αλβανία, ναι.
2: Η Κροατία έχει μπει στο παιχνίδι εδώ και μια πενταετία, εξαετία πολύ δυνατά. Και όντως παρέχει πολύ καλές ποιότητες τουρισμού. Αλλά η Αλβανία, με τις ξενοδοχειακές μονάδες που χτιστήκαν εκεί τα τελευταία χρόνια που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις δικές μας, αντιθέτως σας λέω ότι εμείς υστερούμε στις υποδομές, στις ξενοδοχειακές υποδομές, παρόλες τις επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, η συντριπτική πλειοψηφία των ξενοδοχείων μας είναι κτίρια της δεκαετίας του 70 και του 80, έτσι. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Μία σημαντική ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Είπατε 80. 81 πίσω ή 81 μετά?
1: Ναι, ήταν ορόσημο. Ήταν ορόσημο.
0: Γιατί θα πρέπει να λύσουμε και το πρόβλημα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
2: Σωστό.
0: 81 πίσω, πάμε αλλού. 81 μετά, πάμε αλλού.
2: Όχι, 81 πίσω. Θυμηθείτε στην Ελούντα τα πρώτα ξενοδοχεία πεντάστερα που δημιουργηθήκαν ήταν τέλη δεκαετίας του 70 και μετά στις αρχές της δεκαετίας του 80 ξεκινήσαν να φτιάχνονται και σε άλλες περιοχές. Άρα λοιπόν καταλήγουμε σε αυτό που πάρα πολύ σωστά είπατε, πρέπει επιτέλους να ακουστούμε στο αίτημα που κάνουμε κάθε χρόνο Γενάρη-Φλεβάρη, να κάτσουμε όλοι σε ένα τραπέζι, τα δύο συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Τουρισμού, οι εργοδότες εστίασης και τουρισμού και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και να επανασχεδιάσουμε τι σόι τουρισμό θέλουμε για την Ελλάδα μας. Θέλουμε ποιοτικό τουρισμό, θέλουμε ποσοτικό τουρισμό. Γιατί κοιτάξτε τι προβλήματα μας έχει φέρει ο υπερτουρισμός και αυτή η ανεξέλεγκτη δράση του καρκινώματος που λέγεται Airbnb.
0: Καλά, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Αυτό όντως είναι κάτι το οποίο όλοι το έχουν ελέγξει. Εμείς προσπαθούμε να το ελέγξουμε τώρα.
2: Όχι μόνο να το ελέγξουν, προσέξτε, στην πόλη που γεννήθηκε το Airbnb, στη Βαρκελόνη, υπάρχει πρόβλεψη για το κέντρο της πόλης από 1η-1η-27 καταργείται.
0: Εμείς προσπαθούμε να το βάλουμε σε κάποιους ρυθμούς.
2: Εμείς ακόμα είμαστε στην προσπάθεια.
0: Πάνω.
1: Όχι, αυτά έχουμε ολοκληρώσει.
0: Έχουμε, ναι, λοιπόν, ναι. Εγώ θέλω λοιπόν να κλείσω και να πω ότι μήπως όμως να πάρω και το δικηγόρο του διαβόλου εγώ όπως κάνω πάντα. Κύριε Πρόεδρο, μήπως αυτές οι τιμές των 400 ευρώ που χρεώνει ένας επιχειρηματίας, ένας ξενοδόχος, μήπως δεν μπορεί να χρεώσει και φτηνότερα για τα έξοδα που έχει.
2: Δεν αντιλέγω σε αυτό που λέτε, ότι το κόστος έχει...
0: Ότι το κόστος πια έχει φτάσει στο Θεό, λέει, κάνει το σταυρό μας.
2: Προσέξτε όμως, είναι άλλο πράγμα αυτό, να το δεχτώ ότι για φέτος υπάρχει πρόβλημα και στην ενέργεια και τα καύσιμα έχουν πάρει την ανιούσα, αδικαιολόγητα για μένα, γιατί πριν ένα μήνα ήμουν στην Κύπρο και είχε η βενζίνη 1,30. Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Καλά, τώρα σε να κάνουμε τα τρόφιμα και τις πρώτες ύλες, δεν έχει φτάσει στο Θεό τα πάντα.
2: Προσέξτε, τις ίδιες τιμές είχαμε και πέρσι. Είχαμε πέρσι πρόβλημα με τον πόλεμο ή με τα καύσιμα. Και στα ακτοπλοϊκά και στα ξενοδοχεία κατά μέσο όρο είμαστε πάνω κάτω τα ίδια. Τώρα περιμένουμε την αύξηση για τα ακτοπλοϊκά.
0: Καλά, τα ακτοπλοϊκά μείναμε στα ίδια για τα επιβατικά. Στα φορτηγά με παλέτες η αύξηση από πέρσι.
2: Τώρα επίκειται αύξηση και στα επιβατικά.
0: Τώρα επίκειται, ναι, το ξέρουμε. Αυτό μάλλον συζητείτε.
1: Μάλιστα, ναι, για να ολοκληρώσουμε, κύριε Χότζογλου, να ρωτήσω εγώ κάτι, μιας και μου γεννήθηκε τώρα η απορία από τη συζήτηση. Στο γενικότερο κομμάτι της οικονομίας, σχολιάζαμε και πριν να δούμε τον Γιώργο για την ανακοίνωση της Κομισιόν, όπου η χώρα μας πλέον αφαιρείται από την σχετική παρακολούθηση. Και να το εντάξουμε αυτό στο κομμάτι του τουρισμού. Όταν ένας ρυθμός ανάπτυξης ή κάτι καλό που μπορεί να γίνει στο οικονομικό κομμάτι όπως αυτό δεν αποτυπώνεται στην πραγματική οικονομία ή στην καθημερινότητα, δεν ξέρω τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει. Στον τουρισμό αυτό μπορεί να αποτυπωθεί κάπως.
2: Ναι, θα σας πω. Αποτυπώνεται ως ψυχολογικό κομμάτι. Δηλαδή, ο επισκέπτης όταν το ακούει αισθάνεται ότι πάει σε μια χώρα ασφαλή, σε μια χώρα η οποία ακμάζει, δεν θα έχει πρόβλημα κανένα και επιλέγει τελικώς την Ελλάδα. Σε εμάς, σαν πολίτες, ναι, θυμηθείτε πόσα θετικά έχουν γίνει. Έχουμε πάρει αναβαθμίσεις, έχουμε πάρει επιστολιτική ικανότητα, έχουμε αποπληρώσει πολύ πιο μπροστά δόσεις δανείων κτλ. Που τίποτα από όλα αυτά δεν έχει φανεί στην τσέπη μας.
1: Μάλιστα. Σημαντικό και αυτό το ψυχολογικό και το κομμάτι σταθερότητας που λέτε. Είναι σημαντικό.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Χότζογλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και όλα να πάνε καλά. Και θα πάνε καλά, μου. Έτσι γίνεται πάντα. Πάντα γκρινιάζουμε να πάνε καλά, όλο στο τέλος.
2: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κατάλαβες τώρα γιατί εδώ έχουμε μία διαφωνία μεταξύ μας.
1: Εμείς οι δύο.
0: Μεγάλη, μεγάλη.
1: Έχουμε πάντα διαφωνία, ναι.
0: Η μεγαλύτερη ποια είναι.
1: Πες μου, να σου πω.
0: Θεού θέλοντος 112 και πιανού, λες εσύ.
1: Εγώ λέω Τραμπ επιτρέποντος, κυρίως και μετά Νετανιάχου. Εσύ επικαλείσαι ότι ο Νετανιάχου είναι αυτός που κάνει κουμάντο και σέρνει τον Τραμπ.
0: Λοιπόν, όχι μόνο αυτό.
1: Η διαφωνία μας είναι αυτή.
0: Σκέψου να μην περάσει η άποψη Νετανιάχου και να σταματήσει ο πόλεμος. Σκέφτεσαι το κακό που θα πάθουμε.
1: Μα ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σταματήσει ο πόλεμος.
0: Ναι, σκέψου να περάσει η δική του άποψη.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι κακό θα πάθουμε.
1: Τι κακό θα πάθουμε.
0: Πώς θα δικαιολογήσει ο Πρωθυπουργός ο Γεωργιάδης
1: την ακρίβεια.
0: Την ακρίβεια και ότι δεν είναι δικιά μας και ότι είναι από τον πόλεμο.
1: Εύκολα.
0: Πώς.
1: Γιατί υπάρχει ενεργεία πόλεμος στο Ρωσοουκρανικό. Άρα από εκεί είναι η ακρίβεια.
0: Από εκεί είναι.
1: Ναι.
0: Και η ακρίβεια που ήταν πριν από εκεί.
1: Πότε ήταν, έχει να πει.
0: Η ακρίβεια που είχε πριν από εκεί.
1: Από εκεί ξεκινάμε. Το κοντέρ γράφει από εκεί. Είναι εισαγόμενη. Η λέξη εισαγόμενη ακρίβεια, ναι, εισήχθη από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Και συνεχίζεται.
1: Της εισβολής βασικά, γιατί δεν μου αρέσει.
0: Και πώς είπε εσύ.
1: Δεν μου αρέσει η έννοια πόλεμος όσον αφορά εκεί, γιατί είναι ρωσική εισβολή.
0: Εγώ δεν θα παροθέσει, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Εγώ θέλω να πω ότι για τους πολέμους που εσείς μου θυμήσατε και δεν το θυμόμουν, που είπε Βούλτσεβιτς στην Αφρική.
1: Ναι.
0: Αυτοί δεν φέρνουν εισαγωγές.
1: μπορούμε να επικαλεστούμε και κάποιες άλλες αναταραχές διεθνείς για το αποτέλεσμα της ελληνικής ακρίβειας.
0: Διότι σκέψου να σταματήσει ο πόλεμος. Τα στενά να μην είναι πια στενά. Να είναι φαρδιά. Και εμείς να έχουμε ακόμα ακρίβεια. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός μετά, τι θα πει ο Χατζηδάκης, τι θα πει ο Γεωργιάδης?
1: Ότι έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια πολλαπλές κρίσεις. Μία κρίση είναι η ενεργειακή, πρώτα η υγειονομική, κορονοϊός, ενεργειακή, δύο πολέμους. Είμαστε σε ένα ασταθές περιβάλλον όλα αυτά τα χρόνια και δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να ορθοποδήσουμε και να φέρουμε την σταθερότητα. Οπότε όμως ψηφίστε μας, γιατί ο μόνος πυλώνας σταθερότητας είμαστε εμείς.
0: Παιδιά, πρέπει να ανοίξουμε τις κάμερες.
1: Το έχω βγάλει το αφήγημα.
0: Ναι, εγώ λοιπόν θέλω να σας πω, όλο αυτό που είπε είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Κοντοοικονομικά δεν θα δείτε φράγκο στην τσέπη σας. Ψηφίστε μας όμως, γιατί μακροοικονομικά πάμε καλά. Πώς ήταν παλιά, έξω πάμε καλά.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στην Τατιάνα, είπαμε.
1: Δεν έχουμε πει καλημέρα στην Τατιάνα.
0: Καλημέρα, Τατιάνα. Τατιάνα, τι θες εσύ, για να δω, περίμενε. Α, είσαι του Πουρναρά.
1: Τι λέει, α, σπέτσες.
0: Ναι, είσαι του Πουρναρά. Και ξέρεις τι θα κάνω αύριο, έτσι. Μόλις έρθει το χαρτάκι που θα δώσει, γιατί χαρτάκι παίρνεις εσύ.
1: Ναι.
0: Εσύ και κάτι προπονητές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μέχρι την ώρα που μου το περνάς ψηφιακά, θα βάλω εγώ τα παιδιά της παραγωγής, γιατί εγώ δεν έχω ιδέα. Ναι. Να κερδίσουν οι δικοί μου πρώτα. Ή του Αλεποχωρίου.
1: Μάλιστα. Θα το δούμε αυτό πώς θα πάει αύριο.
0: Εντάξει. Και μετά να δω τώρα τι θα γίνει με τους δικούς σου, των Σπετσών. Να πούμε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμο Σπετσών, τη Δήμαρχο, την κυρία Ευγενία Φραγκιά και τους συνεργάτες της και τις συνεργάτιδες της, γιατί αυτοί φρόντισαν να έχουμε το δώρο που σας δίνουμε.

0: Καλημέρα μας στον Γιώργο Σπέτσες, στην Πέγγι. Ωραίο όνομα το Πέγγι.
1: Τρικαλιώτη, ναι, ναι. Εμένα, που είναι και φίλοι μου.
0: Από το Παναγιώτα βγαίνει.
1: Έτσι όπως μου το έπεσε από το Παναγιώτα, μου θυμίζει Πέγγι Καρά.
0: Ναι, εντάξει. Και εκεί από το Παναγιώτα ήταν.
1: Ναι, Πέγγι Καρά, η γνωστή, ναι, η γνωστή
0: ηθοποιός.
1: Και καιρό έχουμε να πούμε για το κατακουσινό κάτι.
0: Για τον γνωστό δημοσιογράφο.
1: Για τον γνωστό δημοσιογράφο. Πού είπε, όπως είπε και η γνωστή, έλα τώρα, δεν τα ξέρετε ότι όλοι έχουν παρατσούκλια. Λοιπόν, όσο για το θεματάκι που είχαμε χτες σε σχέση με, με τη χρηματοδότηση, με τα λεφτά αυτά, τα 140 εκατομμύρια που δίνει η περιφέρεια, εδώ από 199 σελίδες, τις διάβασες?
0: Δεν μπορούσα να τις διαβάσω.
1: Δεν πρόκαμες,
0: Όχι. Αν και στο το βιβλίο του Τσίπρα το διάβασα και ήταν 700 κάτι. Οπότε ίσως και να είμαι μεροληπτικός.
1: Κοίταξε, δεν δεις κι άλλοι έχουν χτυπήσει στα βράχια μικρή. Δεν είσαι μόνος. Δηλαδή, εκτός από αυτούς που του χτύπησαν στα βράχια το καράβι και πριν το βλέπαν τα βράχια πήδηξαν, ήταν κι άλλοι που.
0: Εντάξει.
1: Κι άλλοι έχουν χτυπηθεί που θέλουν να ξαναπάρουν το καράβι.
0: Δεν ήμουνα.
1: Μέχρι να βουλιάξει.
0: Δεν ήμουνα και Θοδωράκης να μείνω στον τρίτο όροφο.
1: Λοιπόν, να ξεμείνω.
0: Να ξεμείνω σε τώρα και, να με κατεβάζω λαφαζάνης κάτω.
1: Λοιπόν, εγώ που επειδή προσπάθησα να κάνω μια αποκωδικοποίηση των ΚΑΔ και ποιοι παίρνουν.
0: Ναι.
1: Έτσι, ποιοι παίρνουν.
0: Ποιοι παίρνουν, αυτό είναι σημαντικό. Ποιοι παίρνουν.
1: Ποιοι παίρνουν.
0: Γιατί μάθαμε χθες ποιοι δεν παίρνουν, σύμφωνα με αυτά που είπε ο κύριος Θεοδωσίου.
1: Ναι, λοιπόν, θα περιμένουμε λίγο και θα έχουμε απάντηση από την περιφέρεια.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Γιατί θα μας πούν, γιατί είναι έτσι όπως τα είδα εγώ. Έχουν εντολές ότι πήραν αυτά τα χρήματα για να τα δώσουν σε συγκεκριμένους. Όλα αυτά θα τα δούμε. Όπως αν αυτά τα χρήματα είναι για αυτούς που είδα εδώ, σε αυτές τις 199 σελίδες, σε αυτούς τους ΚΑΔ.
0: Ούτε καν 200, ναι.
1: Ναι, ούτε καν 200. Οπότε, αν είναι για αυτούς, άλλα έρχονται για τους άλλους που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Έχουμε προγραμματίσει κάτι. Θα έχουμε όμως απάντηση από την περιφέρεια. Κάνουμε υπομονή. Εδώ είμαστε. Θα μας απαντήσουν οι άνθρωποι.
0: Αυτή την ώρα είναι μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, όσοι είστε εκεί, και ποντιλιάρισμα στον Κηφισό και στην Κηφισίας. Προσοχή στους δρόμους.
1: Όχι, και τώρα θα πάω από την Αττική Οδό, γιατί πάω προς Βραβρώνα μεριά. Καλημέρα, Σταμάτη.
0: Και σήμερα έχουμε ξανά δημοσκόπηση.
1: Άντε.
0: Και, ναι, θα έχουμε κι άλλη μέρα. Είναι από το.
1: Λες ψέματα.
0: Θα παρουσιαστεί στο Μέγκα και είχαμε και χθες δημοσκόπηση.
1: Λες ψέματα.
0: Οι οποίες δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, οι οποίες είναι αλλεπάλληλες. Απ' τη μία, βέβαια, είναι λογικό να έχουμε τόσες πολλές δημοσκοπήσεις. Με την έννοια, τι εννοώ, ότι έχουμε δύο νέα κόμματα και προσπαθούν να καταγράψουν τις δυνάμεις τους. Οκ, okay, λογικό μέχρι ενός σημείου. Αλλά απ' την άλλη, μου φαίνεται και λίγο έτσι. Κάπως παράξενο, μου αφήνει, για να το πω πιο ωραία, αλγινή εντύπωση.
1: Ναι,
0: το...
1: τα καλά ελληνικά του κουλάρα.
0: Αυτό.
1: Για πάμε παρακάτω.
0: Το μέγεθος, ο αριθμός των, και η συχνότητα των δημοσκοπήσεων. Νομίζω ότι δεν βοηθούν κάπως στο δημόσιο διάλογο.
1: Βοηθούν. Δημιουργούν το διάλογο.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Δημιουργούν το διάλογο και δεν μιλάμε για άλλα πράγματα. Και η πρώτη ερώτηση είναι οι δημοσκοπήσεις.
1: Επίσης οφούν όπου θέλουν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι καθαρό αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί υπάρχει περίπτωση να ρωτήσεις οποιονδήποτε πολιτικό, ο οποίος έχει μια εμπειρία, έτσι, και να σου πει ότι τα νέα κόμματα θα έχουν μια καταγραφή. Την κάναμε μία, δύο, τελειώσαμε. Θα έχουμε σοβαρή καταγραφή πριν το Σεπτέμβριο.
0: Όχι, θα γίνει μια καταγραφή τώρα και μέσα στο καλοκαίρι. Ωραία. Μετά είναι λίγα πράγματα.
1: Άμα
0: δεν
1: κατέβει
0: να
1: τώρα ένα νέο κόμμα πουρναράς, χωρίς να λέει ποιος είναι μαζί του. Και κάνει και ένα νέο κόμμα ο Γεωργιάδης. Εγώ, όχι ο Άδωνης.
0: Ναι.
1: Ο Άδωνης θα γίνει πρόεδρος στο παλιό. Ευελπιστή.
0: Για να ολοκληρώσουμε, μας πιέζει ο χρόνος.
1: Λοιπόν, και πούμε ότι κατεβαίνουμε. Χωρίς να πούμε ποιοι θα είναι μαζί μας. Χωρίς να πούμε τι θα κάνουμε. Χωρίς να πούμε τι θα κάνουμε και πούμε. Για να έχουμε ήλιο στην Ελλάδα. Ναι. Ρε, αυτό. Πώς είπε η Βούλα Πατουλίδου.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Με αυτό. Κάποιοι θα μας ψηφίσουν. Δεν θα πούνε, όχι, θα μας ψηφίσουν. Θα πούνε ναι, με αυτούς είμαστε. Καλά τα
0: λέμε. Εντάξει, θα το δούμε πώς τα καταγραφούν. Κάπου εδώ εμείς να ολοκληρώσουμε.
1: Ευχολόγια λοιπόν τα νέα κόμματα. Ευχολόγια από τον Πάνο Μπουρναρά.
0: Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Ευχολόγια και πάλι. Δηλαδή, ευχολόγια Θεού θέλοντος.
0: Τα λέμε αύριο, ναι, 9 με 10 με κληρώσεις.
1: Με κληρώσεις.
0: Σπέτσες αλεποχώρη.
1: Αλεποχώρης Σπέτσες. Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
2: 943 Intervention Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: Είναι Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα. Το meeting point της περιοχής. Χελμός, Κλειτορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
5: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού και έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών. Για τους Ερυθρόλευκους κορυφαίοι ήταν οι Βεζέγκοφ και Φουρνιέ με 16 και 20 πόντους αντίστοιχα. Ναν και Όσμαν έβαλαν 43 πόντους για τους Πράσινους. Έντονα παράπονα για τη διαιτησία είχε το Τριφύλι. Πρέπει να ξεχάσουμε και κούραση και τα πάντα. Πάντα το πρώτο μάτσι είναι το πιο σημαντικό, τόνισε ο προπονητής των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Ενδιαφέρον της Σάο Πάολο για τον 21 ετών στόπερ του Ολυμπιακού Γκουστάβο Μάντσα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Η πηγή αναφέρει ότι η βραζιλιάνικη πλευρά επιθυμεί δανεισμό του ποδοσφαιριστή. Η ΑΕΚ ετοιμάζει νέο συμβόλαιο για τον Μάρκο Νίκολιτς χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί η διάρκεια του. Ο Παναθηναϊκός έχει στη λίστα του τον Γκαμπριέλε Τζάπα για το δεξί άκρο της αμυνάς του, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία. Μένω στον ΠΑΟΚ, δεν θα είχα πρόβλημα αν η διοίκηση αποφασίσει να αποχωρήσω, τόνισε ο Ρασβαλουτσέσκου σε τηλεοπτική εκπομπή της Ρουμανίας. Επίσημη πρόταση κατάθεσε ο Ζήσης Ντελόπουλος για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΑΕΛ. Ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση του deal μεταξύ του Άρη και του Βασίλη Σπανούλη. Συμβόλαιο για 3-2 χρόνια θα απογράψει ο Έλληνας τεχνικός έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Στην Στοκχόλμη βρίσκεται η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου εν όψη του φιλικού με τη Σουηδία. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιαννούλης που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Χωρίς τον Γιόκερες θα αγωνιστούν οι Σκανδινάβοι. Η Εθνική έχει μία συνέχεια. Ποδοσφαιριστές που έχουν μέλλον και φιλοδοξούν να βρεθούν σε μία μεγάλη διοργάνωση, δήλωσε ο Γιώργος Μασούρας. Είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα, τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού και του Λεβαδιακού Άλαν Πουλίδου είναι στόχαστρο της Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα, σύμφωνα με μεξικανικά δημοσιεύματα. Για την πρεμιέρα των προκριματικών του Euro, η Εθνική Ομάδα Νέων ιτήθηκε από την αντίστοιχη της Σερβίας στην Τούμπα 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, να έχουμε μια καλή μέρα, όλη μέρα, σήμερα 5η 4 του Ιούνιου, είναι η 155η, 155 γράφει το κοντέρ του, 2026, Μάρθα, Μητροφάνης και Μητροφάνα, εκεί να μην γίνει κανένα λάθος, έτσι, στο Μητροφάνα, στο σύμφωνο, φίλε, που να ράτω πιες. Καλημέρα, Πανώ, δεν πήγες να ξέρεις τι κουρευτείς, πότε θα πας?
1: Δεν θα κουρευτώ, θα ξυπνήσω.
0: Okay. Τα τρία αυτά ονόματα γιορτάζουν, η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα. Λοιπόν, Μητροφάνης υπάρχει και επώνυμο παρεπιπτόντος. Υπάρχει και συνάδελφος δημοσιογράφος Μητροφάνης επώνυμο. Τα αγαπημένα μου είναι τα τυριά και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι Εθνική ημέρα τυριού. Όλα τα τυριά γιορτάζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σήμερα. Τα λατρεύεις και εσύ τα τυριά, φίλε Πουρναρά, είμαι βέβαιος. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τυρί?
1: Η φέτα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι. Φετάς είσαι.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Είσαι του άσπρου δηλαδή τυριού, όχι του κίτρινου, ναι.
1: Και
0: να
1: τρώω.
0: Ναι, και εγώ όλα σχεδόν τα τρώω. Φέτα και ροκφόρ. Ροκφόρ, αυτά τα δύο. Απλά τα τελευταίο ένα χρόνο λόγω διατροφής έχουμε βάλει και το κότατς με τα σπυριά, όπως λέμε, σπυριάρα μπάλα, σπυριάρικο τυρί, το κότατς.

Γεια σας, δεν το καταλάβατε, είμαι ο Ευάγγελος Μίχος εδώ στα μικρόφωνα του 943 Interventen Sports σε αυτή την τρομερή συχνότητα όπως κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή 10-12 το έχουμε πάρει αγκαζέ και κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.

0: Σαν σήμερα 4 του Ιούνιου του 1456, επαναλαμβάνω το 1456, ουσιαστικά 3 χρόνια και κάτι μέρες μετά την άλωση της πόλης που προηγήθηκε το 1453, 29 Μαΐου, στις 4 Ιούνιου του 1456 οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι φίλε μπαίνουν στην Αθήνα, καταλαμβάνουν την Αθήνα, έτσι, εκτός από την Ακρόπολη, έτσι. Ο Τραχάνογλου, ο Μερ Μπέις, έτσι. Λοιπόν, ήταν επί 2 αιώνες υπό την καταπίεση των Φράγκων η Αθήνα, έτσι.
1: Κι όμως επιβιώσαμε.
0: Ναι ρε φίλε, επιβιώσαμε. Ναι, αλλά πώς έγινε η Αθήνα από μια κομμόπολη 12.000 κατοίκων έφτασε να γίνει μια πρωτεύουσα 4,5, 5, 6 εκατομμυρίων. Πόσοι ζουν πλέον στην Αθήνα ρε φίλε.

Μετά το θάνατά του έγινε γνωστό ότι πέθανε. Έπρεπε πρώτα να γίνει και η κηδεία του στην Κάριστο και μετά να γίνει γνωστό ότι πέθανε. Ένας ηθοποιός που ήταν από τους αγαπημένους μου, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, στα 94 του χρόνια. Πλέον ζούσε τα τελευταία χρόνια στην αγαπημένη του Κάριστο. Πολύ ωραία, Νότιο Εύβοια. Λοιπόν, έφυγε γι' αυτός χθες. Για μένα που ήμουνα τότε πιτσιρικάς, φίλε, έγινε αγαπημένος μου μέσα από την από τα πρώτα σίριαλ στην της ελληνικής τηλεόρασης, έτσι, ο Άγνωστος Πόλεμος. Ωραίο, ωραίο.

Συνταγματάρχης Βαρτάνης, φίλε. Ο συνταγματάρχης Βαρτάνης. Αυτό τον ρόλο υποδιότανε στην μυθική αυτή θρυλική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης, ο Άγνωστος Πόλεμος, δεκαετία 70 τώρα, έτσι. Εγώ να ήμουν 10 χρονών τότε, φίλε, 11, μου είχε μείνει. Συνταγματάρχης Βαρτάνης.

0: Ο Τζόρτζης μη ρωτάτε, δεν θα τον ακούσετε σήμερα να κάνει τον κεσαριλίκι του. Δεν είναι εδώ, έχει ρεπό ο Τζόρτζης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη τσιμπάει ρεπουδάκια ο Τζόρτζης. Κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός, όπως αναμενόταν, όπως είχαν προβλέψει και ο Τζόρτζης και ο κύριος Πουρναράς, πιο δύσκολα όμως από ό,τι είχαν προβλέψει και οι δύο, κατάφερε να κερδίσει με 82-76 τον Παναθηναϊκό χθες στο ΣΕΦ, με αποτέλεσμα μετά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός να τα βάλει με την κυβέρνηση, να τα βάλει με το Λιόλιο, δηλαδή με τη διοίκηση της ΕΟΚ, λέγεται Ομοσπονδία, με τη διαιτησία. Εντάξει, το γιατί τα βάζει με την κυβέρνηση, θεωρητικά επειδή ανέχεται όλα αυτά που γίνονται σύμφωνα με τον Παναθηναϊκό, ουσιαστικά φωτογραφίζει με έμεσο τρόπο τον Δημητριάδη. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Φωτογραφίζει ο Δημητριάδη που είναι πολύ κοντά στον ΓΑΕ Ολυμπιακός, είναι πάρα πολύ κοντά στους Αγγελόπουλους. Θυμάστε τι είχε γίνει με το Μαρινάκι. Με παίρνει, φίλε, τώρα ανοίγω παρένθεση πριν πάω στο συνεχίσω για το χθεσινό μάτσο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, να πω και την άποψή μου και για το κομμάτι το αγωνιστικό και για αυτή την ανεκδίκητη την Τίνα την Τζαρούχα. Μην μου πεις ότι ήταν φάουλ. Πρόσεχε πώς σε κοιτάω. Μην μου πεις ότι ήταν φάουλ. Εγώ μπορώ να σου πω ότι δεν έχασε ο Παναθηναϊκός, δεν κρίθηκε το μάτς, δεν έχασε ο Παναθηναϊκός από αυτή την απόφαση, αλλά σε τέτοια μάτς, σε τέτοιους τελικούς, με τόσες επαφές, με τέτοιες εντάσεις, δεν μπορείς να παραδίνεις αυτό. Για μένα δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Αν εσύ βλέπεις φάουλ και μου πεις πού είδες το φάουλ που έκανε στον Φουρνιέ Ονάν, πού ήταν το φάουλ. Πες μου τώρα, γιατί σε βλέπω πως με κοιτάς. Πες ρε φίλε, συζήτηση κάνουμε εδώ. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Γιατί το δίνεις. Ρε φίλε, αυτές οι επαφές. Δεν τη δίνεις αυτή την επαφή. Και ήταν στο ξεκίνημα πριν κάνει την τελική μάσα. Εν πάση περιπτώσει.
1: Έχει ένα βιντεάκι ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Από την προστινή κάμερα που στο χέρι υπάρχει επαφή. Okay.
0: Ξέρεις, ωραία, να το δεχτώ. Όχι, έχεις δίκιο. Πάμε στο χθεσινό μάτς να δούμε πόσες τέτοιες επαφές εκατέρωθαν τις άφησε. Δεν χρειάζεται να το δώσεις αυτό το σφύριγμα και δείχνει για μένα, πώς να το πω, πρεμούρα. Γιατί ήταν σε μια φάση και ο Παναθηναϊκός ήταν δύο πόντους ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό. Εν πάση περιπτώσει, τι έλεγα. Ανοίγω την παρένθεση. Με παίρνει προχθές ένας φίλος μου, μου λέει ποιον είδα. Του λέω ποιον είδες. Ποιον είδα κατεβαίνοντας στην Ακαδημία. Και μάλιστα μου λέει, δεν κοίταγα μπροστά μου, κοιτούσα μια ωραία κυρία που ανέβαινε από την απέναντι πλευρά. Ποιον είδες, του λέω. Μου λέει και πώς πήγαινε. Μπροστά, σαν σταυρός, είχε 4 σωματοφύλακες μπροστά, πίσω, δεξιά και αριστερά του. Ποιον, του λέω, το Δημητριάδη, μου λέει. Ανέβαινε, κατέβαινε την Ακαδημία, δεν κατάλαβα. Με 4. Σε στυλ σταυρού. Μπροστά, πίσω, δεξιά και αριστερά. Αφού έχουμε πει, έχει πάρει τον διευθυντή και όλο το πρώην ΕΚΑΜ, του λέω. Αυτά. Και επειδή δεν έβλεπε, σκουντούφλησε έναν, πάνω σε έναν και τον αγριοκοίταξε από τους σωματοφυλάκες. Αυτά. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε τώρα για το χθεσινό μάτς. Γιατί, όπως ως συνήθως, είδα το τελευταίο δεκάλεπτο. Έχω άποψη για το τελευταίο δεκάλεπτο. Εκεί που έχει κάνει το εντυπωσιακό comeback ο Παναθηναϊκός, έχει βάλει τα 4-4 ο Μίτογλου. Γιατί είχαν 17 πόντους, έτσι, ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, πάμε. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Κακώς το δίνει η Τσαρούχα. Είναι απαράδεκτη. Δείχνει και την πρόθεσή της βεβαίως. Ή να σου το πω διαφορετικά, που δεν δίνει ένα διαιτητή που δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς για τις προθέσεις του, όταν σε εκείνο το σημείο δίνει τη συγκεκριμένη παράβαση. Αλλά για μένα η Τσαρούχα δεν ευθύνεται για την ήττα του Παναθηναϊκού, φίλε Πουρναρά. Πάρε μικρόφωνο γιατί θέλω να μου τοποθετηθείς και εσύ μετά για το χθεσινό μάτς. Δεν ευθύνεται για την ήττα του Παναθηναϊκού. Για μένα ευθύνονται καθαρά από τη στιγμή που το έχει ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός το μάτς που έκανε με 17 πόντους και του δίνονται στο τελευταίο τρίλεπτο.
1: Πολλές ευκαιρίες.
0: Σίγουρα τρεις ευκαιρίες για να περάσει μπροστά στο σκορ. Απανωτές μάλιστα. Γιατί έχανε τις επιθέσεις, έβγαζε άμυνα, έχανε τις επιθέσεις ο Ολυμπιακός. Έβγαζε μια νευρικότητα ο Ολυμπιακός. Ναι. Λογικό είναι το μείον 17, το είχε φτάσει πρωταθλητής Ευρώπης κατάμεσο στο σεφ. Σου λέει θα ξεκινήσουμε με break. Είχε φτάσει πλέον, ήταν κατάφατσα. Κατάφατσα. Εκεί, αυτή είναι η άποψή μου. Στο τελευταίο τρίλεπτο, απανωτές ευκαιρίες να προηγηθεί, τις πετάει όλες στα σκουπίδια με κάκιστες. Με κάκιστες επιθετικές επιλογές από όλους. Από όλους. Ακόμα και σε κάποια στιγμή μετά από ένα time out, ο προπονητής ο Αταμάν δίνει εντολή την επίθεση να την κάνει με τρίποντο ή δίποντο ο Χέις. Και ο Ιωάννου ρωτάει τον τριανταφύλλου από την έρτη μετάδοση τι είπε και λέει: έδωσε το σχέδιο να πάει στο Χέις. Μα λέει: έχει ένα στα 12. Λοιπόν, τις πέταξε στα σκουπίδια. Έτσι. Οπότε γι' αυτό λέω δεν ευθύνεται η Τσαρούχα, αλλά για την ήττα, αλλά η Τσαρούχα επιβεβαίωσε με το προκλητικό φάουλ που έδωσε πάνω στο Φουρνιέ από τον Ναν, με το οποίο χρέωσε τον Ναν, τους διόλου κολακευτικούς χαρακτηρισμούς με τους οποίους την στολίζουν ως X-Factor των πρωταθλητών Ευρώπης. Αυτή είναι η άποψή μου. Σας ακούω, κύριε Πουρναρά.
1: Γενικότερο σχόλιο.
0: Εγώ είπα για το τελευταίο δεκάλεπτο, το μάτς.
1: Θα πω για τον Ολυμπιακό αρχικά. Ναι. Ήτανε, μέχρι το 25 ήταν πολύ καλός.
0: Ναι.
1: Από το 25 και μετά ήταν πάρα πολύ κακός. Δηλαδή το ότι επέστρεψε και ο Παναθηναϊκός είναι και λίγο. Εμένα μου φάνηκε ότι νόμιζε ο Ολυμπιακός θα κερδίσει περπατώντας. Δηλαδή στο 25 σταμάτησε να παίζει.
0: Okay, αλλά ακόμα και στο τέλος, όταν ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός και τις ευκαιρίες να βγει μπροστά, στο τέλος μίλησε η ποιότητα, η κλάση, η ατομική ποιότητα κάποιων παιχτών. Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που μπορεί, ναι, ο Ναν, ο Μίτογλου να είχαν μετά τον, μαζί με τον Όσμαν να ήταν οι τρεις κορυφαίοι σε πόντους. Αλλά. Στο τέλος δεν μπορούσε να βρει πάλι καλάθι. Εκνευρισμός. Είδες ο Γουόκαπ τι τρίποντο έβαλε.
1: Ναι.
0: Και 5 πόντους στο τέλος που δεν είχε μιλήσει, στο τέλος μίλησε. Είναι η ψυχολογία, είναι. Αυτό όμως μετράει. Δηλαδή ότι κατάφερε στο τέλος ο Ολυμπιακός με την ποιότητα κάποιων παιχτών του να πάρει το μάτς. Ένα δικό του μάτς που για να χάσει, να το κλέψει ο Παναθηναϊκός. Για συνέχισε. Ναι.
1: Και έχω και την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός βασίζεται σε μεγάλο μέρος στα ξεσπάσματα που θα κάνουν παίκτες, συγκεκριμένοι παίκτες.
0: Ναι, γιατί δεν είναι ομάδα Παναθηναϊκός. Αυτό δεν είναι γκρουπ όπως είναι.
1: Αυτό μου βγάζει εμένα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός μέχρι το 25, αν είναι καλό, που ήταν καλός, ήταν 10-15 πόντους μπροστά. Μόλις ως ομάδα πέφτει,
0: ναι.
1: Πέφτει.
0: Και ο Παναθηναϊκός πήρε.
1: Ο Παναθηναϊκός δηλαδή μπορεί να σου βγάλει να πει κάποια στιγμή τον Γκράτσο Μίτογλου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι μεμονωμένοι.
0: Ο Μίτογλου, Όσμαν. Έτσι, ναι. Ο Ναν, έτσι. Όταν όμως στο τέλος αυτοί σύγησαν, δεν υπήρχαν παίκτες να τον τραβήξουν εκεί που είχε κολλήσει, έχασε ο.
1: Θα μπορούσε να το έχει πάρει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι.
0: Ρε φίλε, έχασε τρεις απανωτές ευκαιρίες για να βγει μπροστά στο σκορ.
1: Ο Παναθηναϊκός στο τέλος ήταν πάρα πολύ κακός.
0: Πολύ νευρικός.
1: Και ο Παναθηναϊκός είχε το momentum.
0: Νευρικός και λίγο ενέργεια του έλειπε.
1: Ναι, μπορεί. Και ο Παναθηναϊκός είχε το momentum και στο τέλος δεν τα έβαλε.
0: Ναι.
1: Άμα τα έβαλε, θα το έπαιρνε το παιχνίδι.

0: Λοιπόν, με αφορμή την είδηση που κυκλοφορεί από χθες, μένουν μόνο τα τυπικά της πρόορης ανανέωσης, επέκτασης συμβολέου με αναπροσαρμογή αποδοχών του Νίκολιτς, του MVP του φετινού, μάλλον του πρωταθλήματος. Για μένα δεν ήταν επέκτης, ο παίκτης ήταν ο προπονητής. MVP, συγγνώμη, δεν ήταν επέκτης, αλλά προπονητής. Ο προπονητής ΑΕΚ, ο Νίκολιτς. Λοιπόν, οι ανακοινώσεις από ό,τι φαίνονται, λεπτομέρειες και ανακοινώσεις από ό,τι φαίνονται για επέκταση του συμβολέου του. Το συμβόλαιο το οποίο έλεγε του χρόνου το καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 27, και ήταν ένα συμβόλαιο με υψηλές αποδοχές, πάνω από 2 εκατομμύρια αμείβεται, με πάνω από 2 εκατομμύρια αμείβεται ο Νίκολιτς μαζί με τους συνεργάτες του, με το staff του. Παρόλα αυτά, ο Μάριος Ηλιόπουλος, για να τον επιβραβεύσει, του κάνει ένα συμβόλαιο που μένει να δούμε, υπάρχει συμφωνία αν θα είναι μέχρι το 2029 ή μέχρι το 2028. Λοιπόν, και να δούμε, γιατί οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτή τη φορά θα υπάρχει buyout, το ζήτησε και ο ίδιος ο Νίκολιτς, θα υπάρχει buyout στο συμβόλαιό του για συγκεκριμένα πρωταθλήματα, για ομάδες από συγκεκριμένα top πρωταθλήματα. Λοιπόν, έχει τελειώσει, έτσι, η ιστορία αυτή, οι ανακοινώσεις μένουν, και με αφορμή αυτό διαβάζω το μήνυμα του καλού φίλου του Κυριάκου, του ΑΕΚΤΖΙ. Λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Πέρυσι, τέτοια εποχή, στην παρουσίαση του Νίκολιτς, επικρατούσε σκεπτικισμός στους περισσότερους από εμάς τους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ και το αμφισβητούσαμε για πολύ μεγάλο διάστημα. Και εγώ μέσα σε αυτούς. Ένα χρόνο μετά, λέμε ένα μεγάλο μπράβο στον coach για τη δουλειά του και στους αρμόδιους που του έκαναν την επέκταση που και ο ίδιος είχε δηλώσει ότι ήθελε. Σε ευχαριστούμε, Μάρκο, για το μάθημα. Θα στέλνω την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Κώστα τον Χατζή, και στην Εμιλία και στον Βαγγέλη και στον Αντώνη και στον Γιώργο, ο Γκρέγ, ο φίλος μου ο Κύπριος. Λιβαδιά είναι, πολύ βαδιά είναι, Λιβαδιά, Θήβα, από εκείνα τα μέρη, Βιωτή, αλλά πλέον είναι λόγω επαγγέλματος στην Κύπρο. Φίλε μου Ευάγγελε, καλή σου μέρα από Λευκοσία. Το σημερινό μότο είναι: η ζωή είναι πολύ μικρή για να είσαι νεκρός προτού πεθάνεις. Μεγάλη ατάκα, μεγάλο μότο, φίλε Γκρέγ. Στον ΠΑΟΚ μία από τα ίδια, ο Λουτσέσκου να δηλώνει στη Ρουμανία, που μίλησε πάλι στην ρουμανική τηλεόραση, ότι δεν φεύγω από τον ΠΑΟΚ, έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Αν η διοίκηση όμως αποφασίσει ότι δεν, okay. Θα σας πω αναλυτικά τι γίνεται στον ΠΑΟΚ μετά, γιατί όταν θα έχουμε χρόνο περισσότερο, στο δεύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, στις Μιχίες, γιατί τώρα δεν θα προλάβουμε. Στον Παναθηναϊκό αναχωρεί ξανά ο Νίστρουπ, έρχεται, αν δεν έχει έρθει, ο Μπαλντίνι. Λοιπόν, ήταν να έρθει χθες ή σήμερα διαφορετικά, ο σύμβουλος του Αλαφούζου. Λοιπόν, θα μπει μπροστά ο προγραμματισμός. Νομίζω ότι Παρασκευό, Σάββατο, Κύριακο, Σάββατο, Κύριακο θα σκάσει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Μεταγραφές μπορεί. Εγώ λέω μια συγκεκριμένη που θα είναι Έλληνα ποδοσφαιριστή. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Αυτό κρατήστε το. Λοιπόν, στην ΑΕΚ, άντε να σας δώσω τη δική μου εκδοχή για το πόσο πήγε η μεταγραφή του Ζουμπκόφ. Έτσι. Γιατί έχουν ακουστεί διάφορα, και εγώ η πρώτη ενημέρωση που είχα ήταν ότι θα πλησίαζε τα 6 εκατομμύρια. Οι περισσότεροι γράψανε για 5 εκατομμύρια, άλλοι για κοντά στα 5,5 εκατομμύρια. Το Transfer Market λέει 4 εκατομμύρια. Λοιπόν, χθες το βράδυ μίλησα με έναν άνθρωπο που είναι πάρα πολύ δυνατός στην Τουρκία, Τούρκος ατζέντης είναι, ο οποίος κάνει πάρα πολλές δουλειές με την Τραμπζονσπορ, έχει κάνει και κάνει και έχει και παίκτες στην Τραμπζονσπορ. Ήθελα την άποψή του για τον Ζούμπκοφ και το ρώτησα πόσο, τι έχει μάθει, και μου λέει η μεταγραφή του Ζούμπκοφ πήγε 3,7 εκατομμύρια ευρώ πήρε η Τραμπζονσπορ σε μία δόση, 3,7, και έχουν μπει άλλο 1,5 εκατομμύριο σε μπόνους. Μπόνους π.χ. συμμετοχή στη League Phase του Champions League ή στη League Phase του Europa League. Εύκολα, γιατί η ΑΕΚ την έχει δεδομένη. Εξαρτάται αν θα είναι στο Champions League ή στο Europa League. League Phase όμως θα πάρει μπόνους από αυτό. Μπόνους κατάκτηση πάλι πρωταθλήματος. Αυτά τα μπόνους. 3,7 σε μία δόση πήρε η Τραμπζονσπορ από τον Μάριο Ηλιόπουλο και 1,5 εκατομμύριο σε δόσεις.
1: Σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ένα χειροδανιστήριο οχημάτων και μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
5: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
4: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε παράταση της εκεχηρίας συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος μετά από συνομιλίες σχεδόν 9 ώρων στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης τη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείεται η Χεσμπολά. Ψήφισμα για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Πρόκειται για μια συμβολική επίπληξη προς τον Αμερικανό Πρόεδρο για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τη σύγκρουση. Στα μαθήματα ειδικότητας Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας, εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι την Δευτέρα 15 Ιουνίου. Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κομισιόν, αφαιρώντας τη χώρα μας από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Η χώρα αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της σε μια περίοδο κατά την οποία 10 άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλείμματων, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του η ανακριτή, ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της συζύγου του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για τις αιτήσεις στην δράση Dandades της γειτονιάς. Η δράση προσανατολίζεται στην στήριξη οικογενειών με βρέφη και νήπια ηλικίες από 2 μηνών έως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Στις 15 Ιουνίου θα ανοίξει η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Στον καιρό, τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας, άνεμοι μείως 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική Έθριος, ο καιρός με τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11:30.
8: 943 Intervetten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 32 λεπτά, 33 λεπτά μετά τις 10. Θέλετε να μου χαλάσετε την Πέμπτη, θέλετε να με φτιάξετε πάλι να γίνω, αρχίζω να λέω, να γίνομαι σκληρός, έτσι, να γίνομαι σκληρός καριόλης, Κατσάτσο. Αλλά δεν μπορώ, βλέπω μηνύματα, δεν καταλαβαίνουν Κατσάτσο, δεν καταλαβαίνουν. Τι θέλω και ασχολούμαι τη Σπυριάρα, δεν μου φτάνουν το άλλο όταν μιλάω για το ποδόσφαιρο, για τις ομάδες κτλ. Αφού ξέρω. Λοιπόν, επειδή είμαι λίγο μεγάλος, είμαι πολύ ως αρκετά μεγαλύτερος από τους περισσότερους θεωρώ που ακούτε, και επειδή στη δημοσιογραφία είμαι από το 1990, αλλά εντάξει, ασχολούμαι από το 78-79 κυρίως με το ποδόσφαιρο. Τη δεκαετία, στα τέλη της δεκαετίας του 80 και τη δεκαετία του 90 και με το μπάσκετ. Λοιπόν, αυτό μπορώ να σας πω, επειδή νομίζουν όλοι ότι το μπάσκετ έχει γίνει τοξικό τα τελευταία στην Ελλάδα, τα τελευταία 10 χρόνια λόγω της κόντρας Γιαννακόπουλου, συγγνώμη, με Αγγελόπουλους, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού κτλ. Το μπάσκετ είχε τοξικότητα ακόμα και την εποχή που υπήρχε μόνο ο Άρης για να βλέπεις μεσοβδόμαδα στην Ευρώπη, έτσι. Υπήρχε τοξικότητα, υπήρχε τότε η μεγάλη κόντρα του Άρη με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Υπήρχαν οι ΠΑΟΚτζίδες που λέγανε τα δικά τους, που παρακαλάγαν να χάσει η ομάδα του Γκάλι και του Γιαννάκη. Λοιπόν, έτσι, δεν έγινε τώρα τοξικό και το μπάσκετ. Απλά πάντα το μπάσκετ παλιότερα είχε δημοσιογράφους που φροντίζανε, έτσι, κάποιοι τους λέγανε και μασόνους της δημοσιογραφίας, που φροντίζανε να κρατάνε το επίπεδο. Και εκείνη η τοξικότητα που υπήρχε παλιά περιοριζόταν στην εξέδρα, τη βλέπω φυσιολογική, στο παρκέ μεταξύ κάποιων παιχτών που πρωταγωνιστούσαν και σε κάποιες οπαδικές εφημερίδες που ξεκινούσαν δειλά-δειλά τότε να ξεφυτρώνουν. Κατσάτσο, είσαι μικρός, δεν θα το θυμάσαι. Τον Γκάλι τον ξέρεις. Ναι. Πιστεύεις ότι ο Γκάλις μπορεί να έχει παίξει μπουνιές πάνω στο παρκέ, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με αντίπαλο, έτσι όπως τον βλέπεις τώρα και με αυτά που έχεις ακούσει? Γρήγορη απάντηση, δεν θέλω.
1: Θα ακουστεί λίγο ακραίο, αλλά πιστεύω πως ναι, γιατί υπάρχουν στιγμές ένταση που δεν μπορεί να κρατηθεί ο αθλητής.
0: Είχαν παίξει μπουνιές με τον Μπάνιε Περελιέβιτς σε ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρη. Έχει γίνει τσακωμός χοντρός σε ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός του Αλβέρτη με τον Σιγάλα. Έτσι. Ροχάλες δυνατές, Διαμαντίδης, Τεόντοσιτς. Ο Φασούλας, τον Φασούλα τον θυμάσαι, τον ξέρεις ως παίκτη του Ολυμπιακού?
1: Τον ξέρω ως παίκτη της Εθνικής του 87.
0: Okay. Έπαιζε στον ΠΑΟΚ, μετά πήγε στον Ολυμπιακό. Το έχουν πετάξει μέχρι και συμφώνη. Έχει πέσει και συμφώνη με στόχο το Φασούλα, με στον αγωνιστικό χώρο, ως παίκτη του ΠΑΟΚ. Mm. Έτσι. Απλά αυτά είναι μερικά παραδείγματα. Έχει γίνει χαμός στο Γιώργος Μόσχος. Έτσι, με τους οπαδούς της ΑΕΚ να τα έχουν βάλει με την κυβέρνηση, μία με την υπόθεση, βασικά με την υπόθεση Καλαχτερού που είχε πάει στον ΠΑΟΚ, την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, έχουν γίνει διάφορα σκηνικά, αλλά όλα αυτά ήταν τότε περιορισμένα, δηλαδή μεμονωμένες εντάσεις, γκρίνια, φωνές, τάξη, τοξικότητα μέχρι ενός σημείου, αλλά δεν έχουν σχέση με την τωρινή. Θα μου πείτε τώρα, υπάρχουν τα social media, υπάρχει εκτός από τα social media, και αυτό είναι το χειρότερο, η οργανωμένη επικοινωνία από τις ίδιες τις ομάδες συνήθως, που αποσκοπεί στο μεγάλο μας, στην αύξηση αυτής της τοξικότητας. But they like me more. πλέον μεγαλύτερο στα παιχνίδια του μπάσκετ, μεγαλύτερο καφριλίκι βλέπω να γίνεται στα court seats, έτσι δεν λέγονται, εκεί στις πιο ακριβές θέσεις, έτσι, που είναι κοντά στον αγωνιστικό χώρο, στο παρκέ, έτσι, εκεί γίνεται το μεγαλύτερο καφριλίκι και οργανωμένο καφριλίκι. Και επίσης πλέον υπάρχει και στο μπάσκετ, όπως και στο ποδόσφαιρο, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τρομερή επικοινωνία, ενορχιστρωμένη, έτσι, με στόχους.

0: Δεν μπορώ να δικαιολογήσω τον κάθε ναν, τον κάθε φουρνιέ, τον κάθε ναν που κάνει το μεσαίο δάχτυλο, τον κάθε φουρνιέ που αντιδράει γιατί τον προκάλεσαν από τα Kurt Schitz, έτσι, και οι δύο όμως πληρώνονται αδρά, τρομερά εκατομμύρια για να παίζουν μπάσκετ, και στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο η πρόκληση δυστυχώς, καλός ή κακός, είναι μέρος και αυτού. Πρέπει να είναι και πρότυπα οι αθλητές, όπως και οι προπονητές. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας για μένα, έχω πει, είναι μέσα στους τρεις κορυφαίους προπονητές της Ευρώπης. Είναι ο πρώτος, είναι προπονητής που έχει πάρει δύο κούπες με ελληνική ομάδα. Ο πρώτος Έλληνας προπονητής που πήρε, όταν λέω κούπες, Ευρωλίγκα, έτσι εννοώ. Ναι, έχει ακούσει πολλά, έχει φάει bullying. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να ανεβαίνει στην κερκίδα και να πλακώνεται με τους φιλάθλους. Δεν υπάρχει. Και ακούς λοιπόν, ακούς τους οπαδούς ανάλογα τι. Δηλαδή, όταν είναι οπαδί του Ολυμπιακού, θα δικαιολογήσει τον Μπαρτζόκα. Όταν είναι οπαδί του Παναθηναϊκού, θα δικαιολογήσει τον Ναν. Θα μου πει κάποιος τώρα, θα μου στείλει για τον DBG, για τον Γιαννακόπουλο. Αυτός είναι μια κατηγορία μόνος, δεν τον πιάνω. Και ξεφεύγει αυτή η κατάσταση. Αφήστε τον. Δεν χρειάζεται. Αυτό είναι το σχολείο μου. Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλοι κάθονται και μιλάνε για το τραγικό σφύριγμα της Τσαρούχα. Εντάξει. Δεν βλέπουν ότι, ρε φίλε, παίζανε χθες ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης που πήρε την Ευρωλίγκα και η ομάδα που έχει, αν δεν κάνω λάθος, το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός. Λίγο που είδα στο τελευταίο, εγώ το τελευταίο δεκάλεπτο είδα, ήταν άθλητο μπάσκετ. Για αυτό το επίπεδο. Δεν ήταν κακό, όχι άθλητο, ήταν κακό. Πολύ άγχος, έτσι, πολύ πίεση και πολύ τοξικότητα. Δεν είναι κρίμα?
1: Όχι απλά είναι κρίμα. Γενικά, δυστυχώς, αντί να μείνουμε στο τι έχει γίνει μέσα στο παιχνίδι, πάντα θα ασχολείται ο κόσμος με το τι γίνεται απ' έξω, διαιτητές, δηλώσεις, και αυτό χαλάει πάρα πολύ. Χαλάει πάρα πολύ την εικόνα.

Δημήτρη μου, καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Αντώνης, όχι, συγγνώμη, ποιος είναι ο συγκεκριμένος. Μάλιστα, κάποιος που γράφει Δημήτρης Τέιλορ είναι το ίδιο, αλλά γράφει ως Αντώνης Πειραιάς, αλλά κατά τα άλλα είναι ο Δημήτρης Τέιλορ. Μίχο, είσαι αιτία να αλλάζουμε σταθμό, αντιολυμπιακός, άσχετος, μαζεύουμε υπογραφές να πάρεις πούλο από τον σταθμό. Να σε καλά, αγόρι μου. Λοιπόν, καλημέρα Ευάγγελε. Η οργανωμένη επικοινωνία από τις ΚΑΕ και τις ΠΑΕ δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Δεν χρειάζεται να γίνεται τρίχα τριχιά. Ο αθλητισμός πρέπει να μας διασκεδάζει και απλά να υπάρχει καλώς εννοούμενη καζούρα στα φιλαράκια μας. Έχω βαλέσει καζούρα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ο Χριστόφορος λέει: η μασονία του μπάσκετ συνεχίζει να υπάρχει. Ευάγγελοι, η ασυλία που έχουν οι Έλληνες προπονητές από τους μπασκετικούς δημοσιογράφους είναι απίστευτη. Το 54-37 ο Μπαρτζόκας το έκανε ντέρμπι, καθώς δεν άλλαξε εκείνο σημείο, το σημείο του Σφουρνιέ Μιλουτούνεφ που τα είχαν φτύσει, λέει ο Χριστόφορος. Ναι, το είδα, δεν μπορώ να σου πω για όλο το μάτσο. Είδα στο τελευταίο δεκάλεπτο, είδα και ένα έλλειμμα ενέργειας, φίλε. Από πλευράς Ολυμπιακού, εγώ αυτό είπα, δηλαδή, φίλε, ήταν ένα μπάσκετ που παίχτηκε που δεν ήταν επίπεδου, πολύ γεμάτο άγχος, πίεση, λογικό θα μου πεις τελική ήταν, πολύ τοξικότητα και με πολλά λάθη, πάρα πολλά λάθη, δηλαδή υπάρχει τρομερή διαφορά, δηλαδή λένε πως μιλάνε για τον Τζαρούχα οι Παναθηναϊκοί. Ρε παιδιά, η διαφορά στα rebound ήταν τρομερή, τρομακτική, έτσι. Δεν μπορούσε να πάρει rebound. Από την άλλη, δεν μπορείς όταν είσαι ο πρωταθλητής Ευρώπης, αυτή η ομάδα, να χάνεις μια διαφορά 17 πόντων. Με πόσα λάθη έκανε 17, 18, πόσα λάθη έκανε ο Ολυμπιακός. Αυτά εκεί πρέπει να μένουμε. Φρανκ. Τα διαβάζω, εκτίθονται από μόνοι τους. Αυτός που έγραψε μου λες πουλο, τράβα του μια καταγγελία να δεις πως κάνει την κότα. Σιγά μην ασχοληθώ, ίσα ίσα που μ' αρέσει. Διαμαντή μου, δεν καταλαβαίνω για τον Μίτογλου που με ρωτάς και γι' αυτό δεν το διαβάζω. Δεν ξέρω τι είδους μήνυμα είναι αυτό που μου λες για τον Μίτογλου. Να δω αν είναι πονηρό και για να μην πέσω σε καμιά λούμπα. Καλημέρα αγαπητέ, καλή εκπομπή. Το μεγαλύτερο ποσό πλέον στην επόμενη μεταγραφή της ΑΕΚ πιστεύεις θα είναι για τον τύπου δεκάρι χαφ ή για το εξαροχτάρι που θα αποκτηθεί? Πολύ τυχερή που έχουμε Σούπερ Μάριο. Το είπα και χθες Αναστάση γιατί είναι τυχερή στην ΑΕΚ. Γιατί φαντάσου τώρα αν ήταν ο Μελισανίδης και πάρει το πρωτάθλημα, που θα πήγαινε η δουλειά από πλευράς ενίσχυσης και επένδυσης, έτσι. Εγώ νομίζω το εξαροχτάρι θα είναι. Όλο αυτό το μίσος που βγαίνει από αδικούς δημοσιογράφους ή από παπαδικές εφημερίδες πρέπει να μετριαστεί. Φίλε μου, δεν φταίνε αυτοί καθεαυτοί οι συνάδελφοι. Φταίνε το γεγονός ότι τα μέσα έχουν περάσει πλέον σε αυτούς που έχουν και τις ομάδες. Φταίνε οι διευθυντάδες, οι εκδότες, οι ιδιοκτήτες πρώτα απ' όλα. Γιατί όπως μου έχει πει ένας πάρα πολύ καλός μου φίλος και από τους κορυφαίους διευθυντές εφημερίδων που έχουν περάσει, τώρα δεν είναι σε εφημερίδα, είναι σε μεγάλη ιστοσελίδα, πλέον πληρώνονται οι ρεπόρτερ όλων των ομάδων για να μην κάνουν ρεπορτάζ, για να λένε τη γνώμη τους, να λένε την άποψή τους, για να σχολιάζουν, για να είναι ουσιαστικά μέρος του γραφείου τύπου. Και έτσι ένα γραφείο τύπου μιας ομάδας μοιράζεται σε 10 γραφεία τύπου. Αλλά φταίνε και οι αναγνώστες, οι ακροατές, οι τηλεθεατές που πλέον θέλουν αυτού του είδους την δημοσιογραφία. Το εξήγησα και προηγουμένως, δηλαδή έχει ξεφύγει, είπα ότι τσαμπουκάδες, τοξικότητα. Είχαμε δει και παλιά στο μπάσκετ και πριν 20 και 30 χρόνια από τη δεκαετία του 80, έτσι. Αλλά την μεμονωμένη, γιατί τότε δεν υπήρχε δεν υπήρχαν τα social media και κυρίως δεν χρησιμοποιόταν η επικοινωνία για να μεγαλώνει αυτή την τοξικότητα όπως χρησιμοποιείται τώρα για να περάσει συγκεκριμένα μηνύματα, γιατί έχει συγκεκριμένη στόχευση.
Να σε καλά, να σε καλά. Χαρά, λέει, εμείς μαζεύουμε υπογραμμές για να μείνεις, κύριε Μίχο. Και το φάουλ της Σαρούχα να μην είχε γίνει. Ο Παναθηναϊκός πάλι για διαιτησία θα μίλαγε. Το ξέραμε, το ξέρουμε αυτό. Εντάξει, Διαμαντή μου. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ευχαριστώ, Χαρά μου. Προσπαθώ. Δεν ξέρω πώς βγαίνει, αλλά αυτό που λες χαίρομαι, γιατί όντως προσπαθώ να είμαι αυθεντικός original με τα όποια λάθη. Ο Δημήτρης λέει: Καέ, ο Ολυμπιακός έχει δημοσιεύσει βίντεο και φωτογραφία από τη φάση του Αμερικανού παίκτη του Παναθηναϊκού και του Φρούνια. Ο Νάν είναι, γιατί δεν λες το όνομά του. Η λήψη είναι εντελώς διαφορετική από τα replay που μας έχει δείξει η κρατική τηλεόραση. Η γνώμη σου μας την έκανες γνωστή μέσω του μικροφόνου, έχει διαμορφωθεί από τα replay για τη φάση που είδες χθες βράδυ, ή μήπως έχεις δει και το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός και τη φωτογραφία από άλλη γωνία λήψης? Αν δεν την έχεις δει, υπάρχει δικαιολογία για αυτή τη γνώμη που εξέφρασες. Αν την έχεις δει και αυτή είναι η γνώμη σου, τρεις τελίτσες. Δεν θα κάνω χαρακτηρισμούς, γιατί απλά χάνω το δίκιο μετά. Φίλε μου, δεν κάθομαι να δω τι έχει στείλει ΚΑΕ Ολυμπιακός. Είδα το ματς. Είδα το παιχνίδι τα τελευταία 10 λεπτά, είδα τη συγκεκριμένη φάση, την ξαναείδα μετά. Δεν έχω δει το βίντεο που έδωσε ο Ολυμπιακός, αλλά γενικότερα αποφεύγω αυτό του είδος. Δεν αναφέρομαι τώρα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, τώρα περισσότερο για τη ΣΠΑΕ, έτσι το κάνουν κατά καιρούς, με βίντεο, με φωτογραφίες κτλ. Όχι, δεν έχω δει το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός και τη λήψη που λες. Αλλά εσύ θεωρείς ότι όταν έχει φτάσει το παιχνίδι στο 39, τέτοια επαφή, δεν το έχω δει το βίντεο. Στα replay που βλέπω από την τηλεόραση δεν υπάρχει καμία επαφή. Να δεχτώ αυτό που λες, αυτό που στέλνει. Δίνεται, έπρεπε να δοθεί, γιατί είδα και πολλές επαφές προηγουμένως εκατέρεθαν που σωστά δεν τις είχαν δώσει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν θα μείνουμε εκεί. Σου είπα, το είπα και προηγουμένως, επειδή όλοι τα θέλετε δικά σας όταν φοράτε γυαλιά. Είπα την άποψή μου για την Τσαρούχα, αλλά ξεκαθάρισε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχασε λόγω της Τσαρούχα. Ξεκάθαρα, έτσι. Οπότε μην το κάνουμε λύσα, αγόρια, κορίτσια και αγοροκόρισα. Ο Ελίας λέει: Βάγγελε, καλημέρα. Λοιπόν, για τη διαιτησία είναι άποψή σου απλά. Άποψη καταθέτω, φίλε μου. Δεν θέλω να επηρεάσω κανένα. Όπως διαβάζω και τις δικές σας απόψεις. Κάνουμε μια διαδραστική εκπομπή εδώ και 2-2,5 χρόνια πόσο είμαι εδώ πέρα. Λοιπόν, πολύ απλάτζα η τοποθέτησή σου και χωρίς παρεξήγηση. Πρέπει να σου θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός ήταν κουρασμένος από Final Four. Ο ίδιος ο Μπαρτζόκας είπε όμως ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες ότι είστε κουρασμένοι στο τέλος αυτή τη σεζόν. Δεν θα πρέπει να είμαστε. Ο ίδιος ο Μπαρτζόκας το είπε. Δεν το βρήκε σαν δικαιολογία. Το δέχομαι όμως αυτό που λες. Και το συν 17 εύκολα στο μπάσκετ χάνεται σαν διαφορά όταν σβήσεις. Πάμε παρακάτω. Το φάουλ στο Μιλουτίνοφ από το Μίτο Γλουκάτο από τη ρακέτα όταν δίνει το φάουλ στο Φουρνιέ η Τσαρούχα, το έχεις δει στη συνέχεια της φάσης? Όχι, δεν το έχει σφυριχτεί, έχει ακουστεί το σφύριγμα. Πάμε όμως κάτω. Το καλάθι και φάουλ που δεν δόθηκε στο Βεζέκοφ το είδες? Τα βήματα του Ναν τα είδες? Προφανώς όχι, γιατί είδες το τελευταίο δεκάλεπτο. Η διαιτησία ήταν 50ρίσια. Όσο για τις βολές, φαίνεται από το rebound η γύμνια του Παναθηναϊκού στη θέση του στο ψηλού. Και έτσι εξηγείται. Προφανώς και το ξέρει ο DPG, αλλά κάνει την πάπια γιατί έχει ευθύνες. Ελία μου, εγώ δεν μίλησα για βολές. Δεν μίλησε για βολές. Δεν επικαλέστηκα τις βολές του που είπε ο Αταμάν. Μίλησε για τη συγκεκριμένη φάση για την Τσαρούχα. Έτσι. Ίσα ίσα που επειδή ακριβώς η διαιτησία, το είδα στο τελευταίο δεκάλεπτο, ότι η διαιτησία ήταν 50ρίσια χθες. Δεν δικαιολογείται αυτή η απόφαση της Τσαρούχα. Ακριβώς επειδή η διαιτησία ήταν 50ρίσια στο τελευταίο δεκάλεπτο, όπως λες που είδα. Δεν θα πω για τις βολές. Επαναλαμβάνω. Δεν θα πω για τις βολές. Και επίσης το είπα και προηγουμένως. Στον Παναθηναϊκό, αντί να ασχοληθούν το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να πάρουν rebound, ένα. Και δεύτερον, είχαν τρεις τουλάχιστον φορές τη δυνατότητα να μπουν μπροστά στο σκορ στο τέλος και ήταν αστείες επιθετικές επιλογές. Αυτό φταίει. Και όχι Τσαρούχα. Άλλο το ένα, όμως άλλο το άλλο.

Okay, Δημήτρη μου, λέει καλημέρα σας. Αν είδατε στο φάουλ τη Τσαρούχα που σφύριξε στο Φουρνιέ, σήκωσε φάουλ και ο Κατραχούρας, αλλά τον πρόλαβε η κυρία. Τα λόγια περιτά. Καλό καιρό, καλοκαίρι. Λέει ο Δημήτρης, παιδιά, δεν χρειάζεται να στέλνετε μηνύματα συμπαράστασης για το μήνυμα το προηγούμενο. Κύριε Μίχο, στέκεστε σήμερα στις φάσεις της Τσαρούχα. Δεν είπατε, 4 φορές έχουν γίνει βήματα. Υστερόγραφο, το κλάμα για διετησία άρχισε από το συνεργάτη του σταθμού από χθες, τον κύριο Συρίγο. Καλημέρα. Λευτέρη, προφανώς δεν ακούς. Προφανώς ακούτε μάλλον αυτά που θέλετε και αυτά δηλαδή. Αυτά που σας ενοχλούν, αυτά που σας συμφέρουν, πώς να σου το πω. Εγώ μίλησα και για την Τσαρούχα, αλλά μίλησα και είπα ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι Ολυμπιακός. Ναι, ο Παναθηναϊκός δεν έχασε από την Τσαρούχα. Και ήμουν αναλυτικός. Τώρα, τι θέλετε ο καθένας, δεν μπορώ να αρέσω σε όλους. Έτσι. Λοιπόν. Καλημέρα, Βάγγελε. Δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Δηλαδή, άμα είναι φάουλ, να μην δίνεται σε όποιο λεπτό και αν είναι, να δούμε το φάουλ με το πότε είναι. Ξέρεις, στο μπάσκετ με τα φάουλ είναι λίγο. Είναι μεγάλη ιστορία. Έτσι. Και γενικότερα θα πρέπει να βλέπουμε μια συνέπεια στις αποφάσεις των διαιτητών στο στυλ που σφυρίζουν. Έστω στο κάθε μάτς. Λοιπόν, γι' αυτό και στο ποδόσφαιρο πολλές φορές λένε ότι δεν θέλουμε να μπασκετοποιηθούμε τα μπασκετικά, τα λεγόμενα μπασκετικά φάουλ. Καλημέρα, λέει ο Μούση. Εγώ Ολυμπιακός είμαι και μόλις είδα, λέω ότι δεν είναι φάουλ αυτό που έδωσε η Τσαρούχα, αλλά το είδα από άλλη γωνία, το δεξί χέρι να ήταν πάνω στο δεξί, ναι, ήταν πάνω στο δεξί χέρι του Φουρνιέ. Ο Ηλίας λέει για τις βολές, δεν λέω για σένα, απλά έχει γίνει σημαία στα site. Σας ξαναείπα, πλέον η τοξικότητα εξπερματώνει κυριολεκτικά η τοξικότητα. Γιατί εκτός από τα social media της σύγχρονης εποχής υπάρχει και η τρομερή επικοινωνία. Η τρομερή επικοινωνία την οποία φροντίζουν οι πρόεδροι, οι ΠΑΕ, οι ΚΑΕ, έτσι, μέσων των μέσων. Και αυτό επενδύουν στην τοξικότητα. Καταλαβες. Οπότε μη σου κάνει εντύπωση. Ο Κωνσταντίνος λέει: Τσαρούχα είναι μια πολύ κακή διαιτητής, αλλά χθες δεν έφταιγε. Συμφωνώ μαζί σου. Για μένα δεν έχασε ο Παναθηναϊκός λόγω της Τσαρούχα. Έχασε γιατί όταν κατάφερε και ισοφάρισε τον Ολυμπιακό και εκεί που έκαιγε κυριολεκτική μπάλα, οι επιθέσεις του ήταν κάκιστες.

Να απαντήσω στον κόσμο, σαν τον ξένο, που λέει η δημοσιογραφία του ΑΕΡΑ από τον κύριο Μίχο. Μπερδεύετε, μπερδεύεστε. Μπερδεύεστε πάρα πολύ. Και δεν ακούτε κιόλας. Σας είπα ότι υπάρχει δημοσιογραφία, αλλά έτσι, όχι έτσι όπως την εννοεί ο καθένας, ο κάθε Μίχος, ο κάθε Κώστας ξένος κτλ. Εσένα σε εκφράζει προφανώς η οπαδική δημοσιογραφία. Δέχεσαι όλα αυτά που λένε, που λέει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, η αντίστοιχη ρεπόρτερ. Έτσι. Οπότε δεν μπορώ να σου αλλάξω απόφαση. Αυτό, μπράβο Γιώργο μου. Μου λέει ο Γιώργος, τους απάντησες. Γίνονται 300 ακουμπήματα, σκουντίσματα σε κάθε αγώνα. Όποια θέλουν, σφυράνε. Αυτό είναι το μπάσκετ.

Ο Θανάσης λέει καλημέρα. Είπε ο Νικολακόπουλος ότι θα πάρει δύο χαφ Ολυμπιακός, δύο οχταροεξάρια για να παίζουν ένα εξάρι, όχι για βασικό και ένα επιθετικό χαφ για πίσω από το σεντερφόρ. Ανοικοδόμηση. Επίσης να σου πω ότι ξεκίνησαν οι επαφές με τη Μαγιόρκα για το Μαφέο και μην αποκλείσει επιστροφή Κάρμου, αν και θα ήθελα Μαρμόλτ. Τέσσερα χαφ είπε ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός. Είπε ο Νικολακόπουλος, γιατί είπε δύο χαφ Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός θα κάνει, έχω πει και από χθες, θα κάνει μια ενδεκάδα μεταγραφών. Ανεξάρτητα από το Φορτούνι, το Γιάρεμτσου κτλ. Να δούμε για το Γιάρεμτσου τι θα συμβεί, γιατί έχω ρεπορτάζ, θα σας το πω μετά, και για το Γιάρεμτσου και για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ρασβανόσκυλο, που λέει ότι φοβάμαι πολύ ότι ο Γιώργης θέλει να φάει τον επιτέλους στο Ρασβάν. Ελπίζω να μην γίνει και κάτι άσχετο. Τι κόμματος είναι αυτός ο Άγγελος, η Ζουμπκόβα, η γυναίκα του Ζουμπκόφ. Λοιπόν, δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο στις ραδιοφωνικές μοιχείες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω

0: Ο Γιαννούλης που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Χωρίς τον Γιόκερες θα αγωνιστούν οι Σκανδιναβοί. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ντερβέντα Sports και τηλεοπτικά από Α. Η Εθνική έχει μία συνέχεια. Ποδοσφαιριστές που έχουν μέλλον και φιλοδοξούν να βρεθούν σε μία μεγάλη διοργάνωση, δήλωσε ο διεθνής μεσοπαιδευτικός της Εθνικής Γιώργος Μασούρας. Είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα, είπε ο προπονητής της Εθνικής Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η ανακοίνωση επέκταση του συμβολέου του Μάρκο Νίκολης με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Στις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ ώστε να υπογράψει στον Ολυμπιακό. Παίκτη έκπληξη από την Ισπανία κοιτάζουν οι Πειραιώτες. Ο Παναθηναϊκός τσεκάρει την περίπτωση του 25χρονου Αργεντινού αριστερού μπακ της Εστουντιάντες Γκαστόν Μπενετέντι σύμφωνα με τον Αγκουστίν Ζαμπαλέτα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εχοημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Εδώ είμαστε. Τρία λεπτά μετά τις 11 στο 943 Interventen Sports. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα, ραδιοφωνικές μοιχείες Πέμπτης. Έτσι. Φλε Πουρναρά. Πηγαίνω γυμναστήριο, ξέρεις, τρεις φορές την εβδομάδα πριν έρθω εδώ. Καλό είναι. Σε έναν εκεί που είναι και ο Ολυμπιακός γυμναστής, ο Αντώνης. Καλό παιδί, καλός γυμναστής, καλά προγράμματα. Έχει ένα κακό όμως. Νομίζω ότι λέει ωραία ανέκδοτα. Του αρέσει να λέει ωραία ανέκδοτα. Φίλε, κοίτα, δεν λέει ανέκδοτα άλλων. Κάνει δικά του ανέκδοτα. Γράφει ανέκδοτα, φτιάχνει ανέκδοτα και τα λέει. Είναι τραγικά τα ανέκδοτα του Αντώνη, του γυμναστή. Ευτυχώς ως γυμναστής είναι πολύ καλύτερος. Αλλά εγώ γελάω γιατί. Μπράβο. Τα λέει με ένα τέτοιο τρόπο που γελάς βλέποντας πώς τα λέει. Το απολαμβάνει. Θεωρεί ότι έχει κάνει, ρε φίλε, είναι ο Τσουβέλας. Μα του είπα, θα πω στο φίλο μου τον Τσουβέλα. Δεν σ' αρέσουν αυτοί, Ο Τσουβέλας. Δεν σ' αρέσει ο Τσουβέλας. Εμένα μου αρέσει, όχι το χαμό, γιατί εγώ τον Τσουβέλα, φίλε, τον ήξερα όταν ξεκινούσε με τα γραφή του Μπραουδάκη στο Σέντρα FM. Έτσι, στο 103,4 ήτανε. Είχε δική του εκπομπή, έχουμε κάνει και εκπομπή μαζί. Δημοσιογράφος ξεκίνησε ο Τσουβέλας. Λοιπόν, πολύ μπάσκετ, πολύ Παναθηναϊκός, πολύ στοίχημα, αλλά είχε αυτό το stat comedy. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και μου λέει σήμερα, έκανα εκεί κάτι, ήμουν κάτω από την μπάρα, μου λέει, πες μου, Ελληνίδα παρουσιάστρια, πώς λέει το

πως είστε στα, πως είστε στα ιταλικά. Πού του λέω, πού να ξέρω, πού, δεν μπορούσα να πάει τον. Έλα, σε βοηθάει, είναι να παρουσιάσει. Υπάρχουν τόσοι. Έλλη, come stai.

Λοιπόν, παιδιά, μη στέλνετε άλλα μηνύματα. Πολύ ασχολήθηκα. Δεν βγαίνει νόημα με το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο καθένας. Απλά θα διαβάσω το μήνυμα του Στέφανου που ήταν και από νωρίς, το είχε στείλει. Φίλος ο Στέφανος, καθημερινός ακροατής, Παναθηναϊκός, αλλά και ευγενής. Έτσι. Έχει στείλει το μήνυμά του. Λίγο μεγάλο, θα το διαβάσω γιατί έχω διαβάσει όλα τα άλλα, μου είχε ξεφύγει. Επειδή, επαναλαμβάνω, είναι ένας ακροατής που καθημερινά συμμετέχει εδώ στην εκπομπή με τα μηνύματά του και το ένα και το άλλο. Λέει ο Στέφανος, συγχαρητήρια και στον coach, στον Αταμάν και στον DBG για τις δηλώσεις, αλλά και στους παίκτες που 5 εναντίον 8 πάτησαν τον Ολυμπιακό. Αλλά ελέω 29-5 βολές, συνήθεια πλέον και τραγική ίσως γελία διαιτησία, αλλά και οστοχία στις τελευταίες φάσεις έχασαν το match. Μην μπείτε για τα υστερόγραφα, μην μπείτε για τα rebound, γιατί δεν έχει καμία σχέση με τις βολές. 13 φάουλ έκανε ο Ολυμπιακός σε 40 λεπτά. Υστερόγραφο 2, DBG ξαναγίνει πρόεδρος γιατί βαδίζει στα χνάρια του Αλαφούζου. Όταν σε χαστουκίζουν, δεν γυρνά στο μάγουλο, απαντάς με μπουνιές. Υστερόγραφο 3, κάποια τιμωρία στο σχέδιο για αυτές τις εμφανίσεις θα υπάρξουν. Υστερόγραφο 4, η Τσαρούχα διώκεται από τον ΠΑΟΚ και παίζει απλά σκάνδαλο. Αυτόν που τη βάζουν, την ορίζουν. Υποτίθεται ότι ξέρει από μπάσκετ ο Πουρναράς. Συγγνώμη, τι λέει? Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν παίρνουν φάουλ ούτε με σφαίρες, οπότε η προσπάθεια που κάνουν είναι διπλάσια, όπως και η κούραση. Βγάλτε λίγο τα γυαλιά και να δούμε αν θα γίνει 50-50 η διαιτησία. Αν γίνει 50-50 η διαιτησία, τι θα συμβεί? Γελάει όλη η Ευρώπη με αυτά που κάνετε. Συγχαρητήρια στην κυρία Γκιλ Φόιλ. Ξέρετε τι λέω? Δεν καταλαβαίνω πού μπλέκεται η Γκιλφόιλ, αλλά οκ. Okay. Στον κύριο, ο Θεός να τον κάνει κύριο Δημητριάδη, και εννοείται στο Λιόλιο που ακόμα δεν έχουμε, μάθει τι έχει γίνει με την υπόθεση με τα μηνύματα. Αυτό ήταν το μήνυμα του Στέφανου που είχε έρθει και νωρίς.

Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα σας είχα πει ότι έχει συγκεκριμένους στόχους ο Ολυμπιακός από την ισπανική αγορά, έτσι, από την La Liga. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος η τάση είναι ότι φέτος θα κάνουμε τις μεταγραφές που θέλει, τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ, και δεν θα είναι οι μεταγραφές έγκρισης Μεντιλίμπαρ. Έτσι βλέπουμε κινείται, για να κινήθηκε για να κλείσει τον Ουνάι Λόπεθ, έτσι κινείται και με τα υπόλοιπα μέλη της λίστας του Μεντιλίμπαρ, παίκτες από την Ισπανία όπως ο Μαφέο ή ο Πεντρόζα, ο αριστερός μπακ που ανήκει στη Σεβίλη, είχε δοθεί δανεικό στην περασμένη σεζόν. Είναι δύο περιπτώσεις που είναι ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού, όπως και ο Μαρμόλ, ο παίκτης που έχει μείνει ελεύθερος από τη Λας Πάλμας, ο αριστεροπόδαρος στόπερ της Λας Πάλμας. Λοιπόν, γενικότερα ο Ολυμπιακός πάει για δίδυμα, μεταγραφικά δίδυμα σε αρκετές θέσεις. Δύο τερματοφύλακες, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει με τον Τζολάκη, γιατί ο Ολυμπιακός θα πιεστεί αυτό το καλοκαίρι με τις προτάσεις που θα έρθουν για τον Τζολάκη, θα αποκτήσει δύο τερματοφύλακες. Έτσι. Νομίζω ένας, ο Στουρνάρας, είναι ο πρώτος που θα πάρει τη θέση του Μπότη στο ρόστερ. Θα αποκτήσει δύο δεξιά μπακ. Θα αποκτήσει σίγουρα έναν αριστερό μπακ, γιατί θα φύγει ένας από τους δύο ξένους. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα φύγει ο Ορτέγκα. Εγώ αυτή τη στιγμή θα βάζα περισσότερες πιθανότητες να φύγει, να πουληθεί ο Μπρούνο και όχι ο Ορτέγκα. Κρατήστε το αυτό. Θα πάρει δύο στόπερ και αριστεροπόδαρο στόπερ. Αυτή τη στιγμή τα ονόματα που ακούγονται είναι του Κάρμο και του Μαρμόλ, του Μαρμόλ και του Κάρμο, και δεξιοπόδαρο στόπερ. Στα χαφ η δική μου ενημέρωση χθες ήταν πως θα δοθεί και ο Σιπιόνι πιθανότητα δανεικός σε άλλη ομάδα, γιατί ο Μεντιλίμπερ επιμένει στην ανανέωση για ένα χρόνο του Ντάνι Γκαρθία. Έτσι. Θα δοθεί ο Σιπιόνι για να παίζει περισσότερα παιχνίδια, και ο Ολυμπιακός, εκτός από τον Ουνάι Λόπεθ, θα πάρει και άλλους δύο παίχτες στα χαφ. Ο Κλέιτον θα αποχωρήσει, κάπου θα σταλεί δανεικός, δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο εύκολη η πώλησή του, παρότι ήρθε το Γενάρη. Σας έχω πει το σενάριο να φύγει και ο Αντρέ Λουίς, να πάει στην Γουλφς με μεταγραφή. Ο Ποντένσε, γίνεται ένα παιχνίδι με τον Ποντένσε, τι θα συμβεί. Ο Ολυμπιακός σίγουρα θα πάρει εξτρέμ, πρωτοκλασσά το εξτρέμ, μπορεί και δύο εξτρέμ. Θα πάρει και σέντερ φορ, γιατί είναι πολύ πιθανό, να, εκτός από τον Κλέιτον, να φύγει και ο έτερος ξένος ο Ταρέμι. Ο Γιάρεμτσουκ, αν είναι δεύτερος πίσω από τον LKB, δεν έχει πρόβλημα να γυρίσει στον Ολυμπιακό. Ως τρίτος δεν γυρνάει. Σας είχα πει την ιστορία του Γιάρεμτσουκ, ότι έχει τρομερή σχέση με τον Φονσέκα, τον προπονητή της Λιόν. Οικογενειακή σχέση. Φονσέκα έχει παντρευτεί Ουκρανή γυναίκα. Και νομίζω ότι αυτά που τα δημοσιεύματα του τελευταίου 24ωρου από τη Γαλλία, ότι η Λιόν ξανασκέφτεται να την ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Γιάρεμτσουκ με τα 5 εκατομμύρια, έχει να κάνει και με το ότι είναι επιθυμία του προπονητή της να κρατήσουν τον Γιάρεμτσουκ. Μένει να δούμε τι θα συμβεί με τον Γιάρεμτσουκ, λοιπόν.

Για τον Τζάπρα, επειδή μου στέλνετε ερωτήσεις, εγώ ήμουν ξεκάθαρος για τον Τζάπρα. Σας έχω πει ότι ο Τζάπρας υπάρχει προσωφορική συμφωνία από το Φεβρουάριο του Κομπότη με τον Αλαφούζο, του Αλαφούζου με τον Κομπότη, για να γίνει αυτό το καλοκαίρι παίκτης του Παναθηναϊκού. Αυτή η συμφωνία θα ενεργοποιηθεί μόνο αν ο Νέστρουπ, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, τον θέλει, δώσει τη συγκατάθεσή του. Ο Μπενίτεθ δεν ήταν υπέρ του Τσάπρα, παρότι ήταν ενήμερος για αυτή την συμφωνία. Έγινε ό,τι έγινε τον τελευταίο 1,5 μήνα. Πολλοί το στέλνανε στον Ολυμπιακό, κυρίως ρεπόρτερ Ολυμπιακού. Εγώ ακόμα και τότε σας έλεγα ότι αν δεν ενεργοποιηθεί η συμφωνία, τότε ναι, μπορεί να πάει στον Ολυμπιακό. Αν, και σας το έχω ξεκαθαρίσει, ότι αν δεν πάει στον Παναθηναϊκό Τσάπρα, το πιθανότερο να πάει στο εξωτερικό. Οπότε δεν έχω αλλάξει, δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτά που έλεγα. Τώρα για Τσάπρα και Παναθηναϊκό, νομίζω ότι το επόμενο, οι επόμενες 5-6-7 μέρες θα ξεκαθαρίσει το θέμα. Αν θα ενεργοποιηθεί αυτή η συμφωνία η προφορική που υπήρχε και ο Τσάπρας μετακομίσει στον Παναθηναϊκό. Αν περάσουν αυτές οι μέρες και δεν δείτε να γίνεται κάτι τέτοιο, πάω να πει ότι δεν είναι καλά τα μηνύματα. Επίσης βλέπω τάσεις φυγής του Καλάμπρια και δεν είναι εύκολο να βρεις άμεσα γρήγορο δεξιμπακ, οπότε συμφέρει τον Παναθηναϊκό και με αυτό το και λόγω αυτής της προοπτικής να έχει έναν ενδυνάμει βασικό μπακ όπως ο Τσάπρας στο ρόστερ του.

Είναι αλήθεια ότι στον ΠΑΟΚ είχαν μαζευτεί πάρα πολλά. Η σεζόν δεν τελείωσε όπως θα περίμενε ο ιδιοκτήτης του και η οπαδή του. Χάθηκε το κύπελο, παρότι ήταν το μεγάλο φαβορί. Χάθηκε η δεύτερη θέση. Την έκανε δώρο στον Ολυμπιακό με το 2-2 την τελευταία αγωνιστική στη Λεωφόρο με τον αδιάφορο Παναθηναϊκό. Έτσι. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλά, είχαν μαζευτεί πάρα πολλά. Υπάρχουν προβλήματα, ανοιχτά μέτωπα, θέματα, οικονομικές εκκρεμότητες, παράπονα. Οπότε ο Ιούνιος σίγουρα θα φέρει μεγάλη κινητικότητα, αλλαγές. Μπορεί όμως να φέρει και κοσμογονικές αλλαγές στην Τούμπα. Και ξεκινάω από το θέμα του προπονητή. Ναι, υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει θέμα Ρασβάν Λουτσέσκου. Τουλάχιστον όσο δεν χτυπάει το τηλέφωνό του, δεν δέχεται κλήση από το Ροστόφ. Η πολυαναμενόμενη επαφή του με τον Ιβάν Σαββίδη, η μοναδική που μπορεί να βάλει να κλείσει το θέμα του Λουτσέσκου, και ας έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, αυτή η επαφή καθυστερεί. Μου είπανε ότι το αφεντικό την κολλησιεργεί, επειδή ακόμα δεν είναι ήρεμο, ακόμα χρεώνει στον Ρουμάνο πως κλάταρε η ομάδα στο φινάλε, πως έχασε το κύπελο και τη δεύτερη θέση που μπορούσε να στείλει στο League Face του Champions League στα 100 χρόνια του συλλόγου. Ο Λουτσέσκου το τελευταίο διάστημα, όπου σταθεί και όπου βρεθεί στη Ρουμανία και όχι μόνο, δηλώνει ότι το μέλλον του είναι στον πάγκο του ΠΑΟΚ και έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, αλλά πετάει και την πληκτές του ότι είναι θέμα απόφασης ιδιοκτησίας αν δεν είναι ικανοποιημένη. Έτσι. Γι' αυτό σας λέω ότι το θέμα Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ δεν έχει σβήσει τελείως, συνεχίζει να συντηρείται, όχι τόσο πλέον με δημοσιεύματα όσο στο εσωτερικό του κλαμπ. Απλά να πω ότι από τη στιγμή που ο Λουτσέσκου ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμιά πρόθεση να σπάσει το συμβόλαιό του, αν το συμβόλαιο σπάσει με υπετιότητα ΠΑΟΚ θα πρέπει να του καταβάλει 2 εκατομμύρια ευρώ ο Σαββίδης του Λουτσέσκου. Ποσό που έτσι κι αλλιώς δεν είναι μικρό, αλλά ειδικά αυτή την εποχή δεν περισσεύει στους ασκούντες τη διοίκηση και τη διαχείριση στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θα σας πω και κάτι ακόμα που μεταφέρθηκε. Ο Σαββίδης ήταν πάρα πολύ ενοχλημένος και με τους παίκτες του ΠΑΟΚ, γιατί τον γράψανε στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, όταν έδωσε εντολή να κλείσουν τα σύνορα για αυτούς μετά την απώλεια της δεύτερης θέσης και να μείνουν 2 παραπάνω μέρες στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με την καλοκαιρινή άδεια που είχαν πάρει. Σχεδόν όλοι, οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι οι ξένοι παίκτες έφυγαν. Ούτε λογάριαζαν την εντολή που είχε δώσει ο Ιβάν Σαββίδης. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει και γενικό διευθυντή και αθλητικό διευθυντή. Το σενάριο να έδινε το management για 2-3 χρόνια σε τρίτο πρόσωπο δεν προχώρησε. Είχαν γίνει συζητήσεις και με τον Ρωμάν Ντουμπόφ, τον εισιδιοκτήτη της ΠΑΦΟΥ, για αυτό το θέμα. Αλλά θα αλλάξει το πλαίσιο διοίκησης, αφού θα έρθει εκτός από αθλητικός διευθυντής, θα έρθει και γενικός διευθυντής. Ο ΠΑΟΚ εδώ και από τον Απρίλιο υπήρχαν εφέμιες ότι υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση στις πληρωμές, υπήρχε θέμα ρευστότητας. Θυμίζω το δημοσίευμα πως είναι απλήρωτος ο Σάντσες στο Μεξικό, που διαψεύστηκε 2 μέρες μετά από τον ατζέντη του. Και όλα αυτά παρότι είχε πάρει με το που ολοκληρώθηκε το Europa League, πήρε και πολλά εκατομμύρια που ήταν από τα έσοδα της συμμετοχής στο Europa League. Αναγκάστηκε λοιπόν να δώσει λύση με ένα ομολογιακό δάνειο. Και γιατί ομολογιακό δάνειο? Γιατί θα πάρει τα χρήματα άμεσα, 5 εκατομμύρια ευρώ από την Τιμέρα, που είναι μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ, κυπριακή Τιμέρα LTD, ιδιοκτησίας Ιβάν Σαββίδη. 5 εκατομμύρια για να δοθεί λύση σε αυτό το θέμα. Ένα δάνειο, ένα ομολογιακό δάνειο που θα εξοφληθεί την τρίτη χρονιά, μετά από 3 χρόνια. Λοιπόν, τώρα τρέχουν για το Γιαννούλη. Τα έχουμε πει για το Γιαννούλη. Για το Γιαννούλη υπήρχε συμφωνία εδώ και 2 μήνες του ΠΑΟΚ με τον παίχτη. Συμβόλαιο 3-4 ετών με 1,1 εκατομμύριο ευρώ καθαρές ετήσιες αποδοχές. Ο ΠΑΟΚ όμως καθυστερούσε να κάνει κίνηση προς την Augsburg. Την έκανε αυτή την εβδομάδα. Μπήκε σε ουσιαστική διαπραγμάτευση. Η Augsburg, που ξεκινούσε από τα 5 εκατομμύρια, έχει πέσει στα 4. Ο ΠΑΟΚ όμως δίνει 2 εκατομμύρια συν μπόνους. Με αυτό το ποσό, ακόμα και 2,5 συν μπόνους, η Augsburg δεν θα το συζητήσει. Όσο και αν μπουστάρει τον ΠΑΟΚ, όσο και αν πιέζει για τον ΠΑΟΚ, υπέρ του ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης την Augsburg. Και δεν θα το κάνει, γιατί η Augsburg
δεν πέφτει κάτω. Δηλαδή, αν έρθει συμφωνία με την Augsburg, θα πρέπει αυτή να γράφει 3 μπροστά συν τα μπόνους. Και η Augsburg, με την Augsburg έχει επικοινωνήσει και άλλη Big Four τη ελληνική ομάδα που παραμονεύει, θα πω εγώ, και αναφέρομαι στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, υπό το φόβο λοιπόν να χαθεί ο Γιαννούλης και να υπάρχει ξικάζο και μεταγραφικό και επικοινωνιακό, ο ΠΑΟΚ αυτή τη βδομάδα αρχίζει να τρέχει την υπόθεση. Αλλά θα πρέπει να ανεβεί, θα πρέπει να φτάσει στα 3 εκατομμύρια για να υπάρξει deal με την Augsburg. Τώρα, όσον αφορά τον Γιακουμάκη, και εκεί έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ο ΠΑΟΚ θέλει ξανά να τον δανειστεί, όχι να τον αγοράσει. Η Κρούζα Ζούλ έχει μια οψιόν βάλει που δεν ξέρει ότι δεν θα πληρωθεί. Δεν δέχεται όμως εκ νέου δανεισμό, και ας της δίνει Λοανθή αυτή τη φορά. Δεν δέχεται εκ νέου δανεισμό αν δεν μπει και υποχρεωτική οψιόν αγοράς του με συγκεκριμένο ποσό από πλευράς ΠΑΟΚ. Και εκεί έχει μείνει ανοιχτό το θέμα. Αυτά για τον ΠΑΟΚ. Να θυμίζω τους διαγωνισμούς που τρέχουν. Τερτύπια. Έτσι, τερτύπια, και αυτή την εβδομάδα τελικά έχουμε το μαγαζί που είναι συνώνυμο της διασκέδασης, στη Μεταμόρφωση, Λεφόρο Τατοίου 56. Καλό ποτό, καλά ποτά, καλοί μεζέδες, live μουσική, χορός, τραγούδι, ωραία ατμόσφαιρα. Ένα τραπέζι για 4 άτομα, Παρασκευή βράδυ, αξίας 100 ευρώ. Το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού. Και το δώρο του σταθμού, ταξίδι στις Πέτσες, 3 μέρες, 2 διανεκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια, και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει αύριο, Παρασκευή 5 Ιουνίου, στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα, Γιώργος Γεωργιάδης Πάνο Πουρναράς. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού, 6939 943 943, γράφετε το ονομάτε, πόνιμό σας και τη λέξη Σπέτσες.

0: 943 Interveten Sports.
1: Αυτήν την Πέμπτη στις 8 το βράδυ η Εθνική μας δίνει ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι με την Σουηδία. Περιγράφει ζωντανά από τη Στοκχόλμη ο Γιώργος Λίγκρης. Ακούστε από τον 943 Interveten Sports την προσπάθεια της ανανεωμένης μας Εθνικής κόντρα στη Σουηδία που προετοιμάζεται για το Μοντιάλ. 943 Interveten Sports. Πάντα κοντά στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
8: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
9: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
8: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 11:30.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουναράς. Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας, ο οποίος έπεσε μεταξύ στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά. Στο σημείο έσπευσαν δίτες και σκάφος του λιμενικού. Προς το παρόν, οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρινίστες. Σε παράταση της εκεχηρίας συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος μετά από συνομιλίες σχεδόν 9 ωρών στο πλαίσιο του γύρου συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης τη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείεται η Χεσμπολάχ. Στη Σόφια βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πραγματοποιεί συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Τίβα του Μαυροβουνίου με αφορμή τους εορτασμούς για την Εθνική Επέτειο του Μαυροβουνίου, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται σε 39. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτήου καθομολογία δράστης της δολοφονίας της ζύγου του στην Καλαμάτα. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για τις αιτήσεις για την δράση Dandades της γειτονιάς. Στις 15 Ιουνίου θα ανοίξει η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων. Στα μαθήματα ειδικότητας Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Στον καιρό, τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας, άνεμοι 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, έθρος ο καιρός σήμερα, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραντι στο σταμπόνο. Σάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία των πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Paris, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
3: 943 Intervention Sports.

Λοιπόν, 33 λεπτά μετά τις 11 μπαίνουμε στο τελευταίο 25 λεπτό της εκπομπής εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Πέμπτης στον 943 Intervention Sports με Ευάγγελος Μίχος, όπως λέει και ένας φίλος, ο Κώστας, πολύ σπυριάρα σήμερα και πολύ κλάψο μπιπ και οι δύο πλευρές. Ναι, φίλε μου. Ο Χατζηδιάκος, όχι ο γνωστός λογικά, μου λέει: κύριε Μίχο, ακούσατε τι είπε ο Τσακίδης χθες στους Γκαλάκτικους, ότι η ΑΕΚ είναι κοντά σε στόπερ 23-25 χρονών, 23-25 χρονών, 1-91 λευκό δεξιοπόδαρο που παίζει και αριστερό στόπερ, Ευρωπαίος, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την ομάδα του. Όχι, δεν βλέπω τους Γκαλάκτικους. Μετά μπαίνω στον Καζέτα και βλέπω αν κάτι μου έχει κάνει εντύπωση από αυτά που είπε ο Νικολακόπουλος ή και ο Αθανασίου. Λοιπόν, νομίζω ήταν 21 Μαΐου ή 22 Μαΐου. Σε αυτή εδώ την, από αυτό εδώ το μικρόφωνο, 22 Μαΐου, είχα πει ότι η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά σε Ευρωπαίο στόπερ ύψους 1,92. Εντάξει, μπορεί να έπεσε έξω ένα πόντο. Ύψους 1,92, Ευρωπαίο στόπερ που θα έρθει με μεταγραφή, δεν είναι ελεύθερος, που θα έρθει με μεταγραφή, που μπορεί να παίζει, που είναι δεξιοπόδαρος, αλλά μπορεί να παίζει και αριστερά όπως ο Μουκουντή. Εδώ είναι, 21 Μαΐου, 22. Τι μου λέτε τι είπε στον Γκαλάκτικο χθες? Okay. Και είπε ότι μπορεί να ήταν να αποτελούσε και την πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ. Αυτός που δεν αποτέλεσε γιατί ήρθε ο Ζουμπκόφ. Προφανώς αναφερόμαστε τον ίδιο. Δεν ξέρω όνομα, όπως δεν ξέρει και ο λόγο ρεπόρτερ ΑΕΚ, αλλά υπάρχει αυτό το... προφανώς υπάρχει αυτή η υποψηφιότητα. Σας είχα πει ότι είναι λευκός. Εκτός από Ευρωπαίος είναι και ότι είναι και λευκός. Έτσι. Αυτά. Και το είχα πει και εδώ στις μοιχείες ραδιοφωνικές και στις μοιχείες του Σπορντο και στο Χατρίκ. Τι να απαντήσω σε σχέση με αυτό που είπε χθες, όταν το έχω πει από το 22 Μαΐου.

Ο φίλος μου, καλός μου φίλος, ο Γιώργος, ο λογιστής με τα Χανιά, Παναθηναϊκός. Η αλήθεια των κομπλεξιχών είναι μία και τσούζι, λερωμένο πρωτάθλημα, λερωμένη Ευρωλίγκα, τα κοπέλια από το Λερόν μόνο έτσι μπορούν. Ευάγγελε, λυπάμαι φίλε, ειλικρινά, τίποτα άλλο. Λοιπόν, ο Γκρέκ λέει, το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν, μου γράφει ο Γκρέκ. Ο Γκρέκ ο Λακιώτης είναι ο μπαμπάς του πολύ καλού συνάδελφου που κάνει μεγάλη καριέρα ως δημοσιογράφος στην Κύπρο, του Λακιώτη. Με όλη αυτή τη, μου γράφει την τοξικότητα που υπάρχει στον κλάδο σας, χαίρομαι που ο γιος μου τα μάζεψε και έφυγε από την Ελλάδα.

Ο Ανδρέας μου λέει, ο Σταύρος συγγνώμη, μου λέει καλημέρα Ευάγγελε. Βλέπεις σου ΝΑΗ στην ΑΕΚ, δεν θέλω να πω τίποτα για τον ΝΑΗ, γιατί υπάρχουν ρεπόρτερ που λειτουργούν και ως αστυνομία τύπου, ότι γράφουμε για ΝΑΗ, για τον στόπερ, αμέσως, λες και έχουν, τους έχει τσιμπήσει η Μίγα Τσετσέ, Τσετσέ δεν λεγόταν η Μίγα, ναι, και γράφουν, διαψεύδουν, αυτά τους ενοχλεί, αυτά που γράφω εγώ, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άλλωστε, εμείς δεν είμαστε ούτε δημοσιογράφοι ούτε ρεπόρτερ, διασκεδαστές κατά κάποιο τρόπο είμαστε. Τι να κάνουμε. Οπότε ρώτα αυτούς, Σταυρό. Πλάκα κάνω. Ξέρω ότι η ΑΕΚ, ο Ριμπάλντα, αυτό ξέρω. Γιατί ξέρετε με το Ριμπάλντα είναι κάτω από τα ραντάρ, δεξιά και αριστερά, αν φεύγει μια λεπτομέρεια, απλά λεπτομέρεια και τα λοιπά, ότι ο παίκτης που κοιτάει η ΑΕΚ για τη θέση του μεσοεπιθετικού είναι 12 ή 14 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Και θα είναι μετά, έχει ομάδα, είναι σε ομάδα. Τώρα ποιος μπορεί να είναι αυτός. Εγώ για τον ΝΑΗ είχα γράψει τα δεδομένα, ότι είναι ένας παίκτης που τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Ριμπάλντα. Αυτός τον είχε πάει στην Μαρσέικ με 8 εκατομμύρια. Λοιπόν, ότι θα φύγει. Ναι, ξέρω είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει στην Ελλάδα. Σχεδόν μπορεί, πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό είχα γράψει. Αλλά από τη στιγμή που ο Ηλιόπουλος είναι διατεθειμένος να δώσει 5, 6, 7 εκατομμύρια για αυτή τη μεταγραφή και να είναι και πιο ακριβή μεταγραφή από του Ζουμπκόφ, που επαναλαμβάνω, ενημερώθηκα χθες από την Τρανζοσπορ, από άνθρωπο δηλαδή που μίλησε με την Τρανζοσπορ, που μιλάει με την Τρανζοσπορ, ότι η μεταγραφή πήγε 3,7 σε μία δόση, συν 1,5 εκατομμύριο σε μπόνους. Έτσι. Λοιπόν, για το παίχτη που θα έρθει για να αντικαταστήσει τους Περέιρα και τον Ζωάο Μάριο, μπορεί να δώσει και 5 και 6 και 7 εκατομμύρια. Το έχω ξαναπεί αυτό.

Λοιπόν, παιδιά, μη στέλνετε άλλα μηνύματα. Κακώς ασχολήθηκα, είπα την άποψή μου. Γιατί όπως στο ποδόσφαιρο, έτσι και στο μπάσκετ, υπάρχει τρομερή τοξικότητα. Εμένα δεν μου αρέσει. Έτσι. Επίσης, είναι κακό να ασχολείστε με τους ιδιοκτήτες, έτσι, που είναι εκατομμυριούχοι, που έχουν τις ομάδες, έτσι. Και σήμερα μπορεί να τα βάζουν με τη διαιτησία, να είναι κόντρα στη διαιτησία και αύριο, να έχουν καταφέρει να την έχουν το μέρος τους. Έτσι είναι. Η διαιτησία από μια περίοδο πάει στον έναν, η μία στον άλλον, διαχρονικά και σε όλα τα αθλήματα. Όσοι δεν το αντέχετε, ασχοληθείτε με εκείνους που κάνουν και που έχουν τα οπαδικά, έτσι, που έχουν την οπαδική ενημέρωση, την οπαδική άποψη, την οπαδική πολιτική, τις οπαδικές business. Εντάξει, για να το κλείσουμε αυτό.

Θανάση, είπα ότι μέσα Σαββατοκύριακο μπορεί να έχουμε μεταγραφή Έλληνα στον Παναθηναϊκό και δεν είναι ούτε ο Χατζηδιάκος, για μου στέλνετε διάφορα, ούτε ναι, αυτό. Ο Γιάννης λέει: εμείς κύριε Βάγκελ, ένα Λακιώτη ξέρουμε, αυτό με τα πλακάκια, υπάρχει δημοσιογράφος Λακιώτης. Ναι, αθλητικός συντάκτης, παρουσιαστής, δημοσιογράφος που κάνει καριέρα στην Κύπρο.

0: Λοιπόν, ανατροπή πριν πάμε στο Λάμπρο Καραγκάνη, ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα. Παρότι έκανε ραντεβού, μίλησε με τον Καρυπίδη, άκουσε την πρόταση του Καρυπίδη κτλ. Και στον Άρη πιστεύανε ότι θα έλεγε το ναι. Οπότε φαίνεται ότι ο ταξιάρχης Φούντας θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του Όφη και τα επόμενα χρόνια. Είχε το υψηλότερο συμβόλαιο την περασμένη σεζόν με 350 χιλιάρικα. Ο Άρης του έδινε 500-550. Δεν ξέρω τι εγγύηση όμως του έδινε, δεν μπορούσε να του εγγυηθεί. Τελικά. Το τελευταίο 48ωρο οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, τον Όφη και το Φούντα, εντάθηκαν και από ό,τι φαίνεται επήλθε συμφωνία. Το στίγμα της συμφωνίας και ότι ο Φούντας θα συνεχίσει το έδωσε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, ο Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος μέσω της ανάρτησης του στα social media προανήγγειλε την παραμονή του πρώτου Έλληνα σκόρερ της περσινής στοίχημαν Super League με τη φανέλα του Όφη, και λίγο αργότερα και η ΠΑΕ Όφη δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής διοκτήσεως με το τραγούδι «Σούσουρο» της Αδρομάχης, παρουσιάζοντας παράλληλα μια φανέλα με το νούμερο 11 και τη χαρακτηριστική λεζάντα με τρία emoji που άφηναν ελάχιστα περιθώρια παρερμηνίας. Οπότε γι' αυτό λέω ανατροπή, ο Φούντας μένει, ανανεώνει με τον Όφη, συμφώνησε και δεν θα πάει στον Άρη. Έλα Λάμπρο, συγγνώμη.
1: Γεια σου Ευάγγελε, καλημέρα, τι κάνεις?
0: Καλός παίκτης ο Φούντας. Καλά, πολυτέλεια.
1: Αυτή
0: για τον Όφη.
1: Αυτή τη συζήτηση την κάναμε και μέσα στο χειμώνα με συναδέλφους για το αν θα μπορούσε να σταθεί σε μεγάλη ομάδα. Εγώ λέω ναι.
0: Σαν αναπληρωματικός να έρχεται από τον πάγκο, έτσι, όχι για βασικός. Γιατί είναι και Έλληνας.
1: Βασικού rotation, ναι.
0: Παίζει πολλές θέσεις, καλύπτει πολλές θέσεις, έχει ποιότητα, έχει. Ναι, εγώ το. Δεν την έκανες μαζί μου, αλλά θα συμφωνούσα ότι.
1: Δεν την κάναμε μαζί. Για Παναθηναϊκό το συζητάγαμε, να σου πω την αλήθεια. Αλλά τον θεωρώ πραγματικά ότι έχει πολλή ποιότητα και προσωπικότητα. Τέλος πάντων, στα δικά μας δεν έχω κάτι νεότερο να σου πω από μεταγραφές. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Αργεντινή, από τον Αγκουστίνο Ζαμπαλέτα, δημοσιογράφο.
0: Καλός, δεν... σοβαρός, αξιόπιστος, ή πρώτη φορά τον ακούμε τον Ζαμπαλέτα, γιατί ο Ζαμπαλέτα ήξερα το δεξί μπακ.
1: Δεν γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Δεν
0: την Μπεχτάρα, τον Ζαμπαλέτα, το θυμάσαι.
1: Γνωρίζω, δηλαδή. Ναι, βέβαια, δεν εννοείται τον θυμάμαι τον Ζαμπαλέτα, τον ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Αλλά τον συγκεκριμένο δεν τον έχω, δεν τον θυμάμαι, ας πούμε, από τις περιπτώσεις τα Μπόρδα Αντίνο πρόσφατα. Εδώ συνδέει τον Παναθηναϊκό και άλλες δύο ομάδες, μία από τη Βραζιλία και την Ορλάντο της Αμερικανικής MLS,
0: είτε,
1: με τον Γκαστόν Μπενεντέτη.
0: Ετών?
1: Ετών 25. Επιθετικογενές γράφει ο Ζαμπαλέτα, αριστερός μπακ. Εγώ βλέπω δύο assist πέρσι, βέβαια.
0: Σε ποια ομάδα είπες, κάτσε να βάλω transfer.
1: Εστουδιάντες.
0: Έχει μεγάλες ομάδες.
1: Μέχρι το Δεκέμβρη του 27. Για τις ομάδες αυτές, Ευάγγελε, ο συνάδελφος από την Αργεντινή δεν καταγράφει ότι έχουν κάνει πρόταση.
0: Ενδιαφέρον.
1: Ότι βοηθοσκοπούν την περίπτωσή του, ακριβώς. Έχει συμβόλαιο μέχρι το Δεκέμβριο του 27. Ας κρατήσουμε το όνομα, θα πω εγώ, γιατί ο Παναθηναϊκός ψάχνει παίχτη στη συγκεκριμένη θέση. Επαναλαμβάνω ότι...
0: 2 εκατομμύρια, Γκαστόν, 2 εκατομμύρια χρηματιστηριακή του αξία. Okay.
1: Θεωρώ ότι προτεραιότητα είναι ο Ζαγαρίτης. Αν δεν ξέρουμε τι έχει υποθεί και αυτές τις μέρες προσωπικά, τουλάχιστον δεν γνωρίζω, ανάμεσα στους ανθρώπους που είδε ο Νίστοπης στην Αθήνα και ήταν αρκετοί, και από τη διοίκηση του Παναθηναϊκού και από την τεχνική διεύθυνση του Παναθηναϊκού, τι ακριβώς έχουν συζητήσει για τις μεταγραφές, τι ακριβώς έχει εισηγηθεί ο Γιάκοπ Νίστροπ, ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Δανία. Νομίζω ότι ο Ζαγαρίτης πρέπει να το κρατήσουμε ψηλά. Είναι μια υπόθεση που θεωρώ ότι έχει μέλλον για τον Παναθηναϊκό με τα τώρα δεδομένα, εκτός αν υπάρχει κάποιος άλλος παίκτης ο οποίος, ξέρεις, δουλεύεται χωρίς να έχει βγει το όνομά του στο φως της δημοσιότητας και απασχολεί. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός ή όποια άλλη ελληνική ομάδα, ο Ολυμπιακός που ασχολήθηκε, θα έχουν και ανταγωνισμό από την Ιταλία, γιατί υπάρχει ομάδα η οποία δεν κατανομάζεται σύμφωνα με πληροφορίες, η οποία είναι διατεθειμένη να δώσει στο Λεβαδιακό ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια για τον Τσάπρα. Αν αυτό γίνει, καταλαβαίνεις ότι το θέμα εκεί θα πάει σε μια διαφορετική
0: κατάληξη. Έχω τοποθετηθεί εδώ και ένα μήνα από τότε που κυρίως οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού το πήγανε πολύ ψηλά το θέμα του Τσάπρα, ότι ο Τσάπρας ή θα πάει στον Παναθηναϊκό ή θα πάει στην Ιταλία. Εδώ και ένα μήνα.
1: Άρα δεν θα είσαι σε αυτό που λέω.
0: Και επίσης το γεγονός ότι γίνεται μια πρόταση. Δηλαδή έχουν ακουστεί Ουντινέζε, Μπολόνια, για Τσάπρα.
1: Η Μπολόνια νομίζω είναι.
0: Ναι, Ουντινέζε, Μπολόνια, ότι υπάρχουν και άλλες. Δουλεύετε, άρα δουλεύετε και εκεί από κάποιους ατζέντες. Και μην ξεχνάμε και ότι και ο Κομπότης αρέσκεται. Μιλάει και ιταλικά, γουστάρει την Ιταλία. Και μη, επίσης...
1: Έχει νομίζω κάνει και σπουδές στην Ιταλία.
0: Ναι. Και ο Ιωαννίδης, είχε παίξει για ένα διάστημα, έπαιζε και αυτός. Τον έφερε στον Παναθηναϊκό βεβαίως, αλλά προσπάθησε πριν και μέσω Ιταλίας κτλ. Πάση περιπτώσει.
1: Ναι, ναι, ας το κρατήσουμε αυτό. Εγώ και εγώ εξακολουθώ, συντάσσομαι μαζί σου το κομμάτι αυτό, ότι θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει πιθανότητες ακόμα για τον Τσάπρα, έτσι ώστε να έρθει σε συμφωνία.
0: Ο Παναθηναϊκός, Λάμπρο μου, αν το θέμα του Καλάμπρια, δηλαδή, αν στον Παναθηναϊκό έχουν αντιληφθεί ότι ο Καλάμπρια θα έχει. Σοβαρές έτσι πώς να το πω, επιθυμία επαναπατρισμού, γιατί αν θέλει να επιστρέψει στην Ιταλία θα βρει προτάσεις, πιστεύω. Αν το βλέπουν, αν το έχουν καταλάβει αυτό, νομίζω ότι θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάει να κλείσει να ενεργοποιήσει τον Τζάπρα, να πάρει τον Τζάπρα, γιατί είναι μια, δεν είναι εύκολο να ψάχνεις τώρα μέσα στο καλοκαίρι για ξένο δεξιμπακ. Ας πάρει τον Τζάπρα και μετά βλέπει και για ξένο δεξιμπάκ.
1: Θα μου επιτρέψεις να συμπληρώσω κάτι για τον Καλάμπρια, επειδή γνωρίζω ένα-δυο πραγματάκια τα οποία έχουν
0: για
1: να κάνουν και με αυτά που τον έχουν όχι δυσαρεστήσει, προβληματίσει στον Παναθηναϊκό, ναι, με τις αλλαγές προπονητών. Αλλιώς τα περίμενε. Θεωρεί την ομάδα ότι έκανε ένα underachievement φέτος, δηλαδή ότι μπορούσε περισσότερα και ότι ήταν κάτω από τις δυνατότητες της. Ένας παίκτης με πολύ σημαντική παρουσία στα αποδυτήρια, μία-δύο φορές πήρε το λόγο, αυτό μπορώ να σου το πω με τα λόγω γνώσεως. Και μείνανε κλαρίνο όλοι και ακούγανε. Γιατί είναι χαμηλών τόνων παιδί. Δεν του αρέσει αυτό που έχει γίνει με την αλλαγή προπονητή. Είναι από τους λίγους ενδεχομένως παίκτες που δεν άκουσαν με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, δεν το υποδέχτηκαν καλά ότι ο Μπενίτες.
0: Πώς ήταν κιόλας. Άλλος παίκτης, όχι, είναι κάποια πράγματα όμως σημειολογικά έχουν την αξία τους. Άλλος παίκτης Παναθηναϊκού, πώς ήταν υπέρ του Μπενίτεθ.
1: Ο Τουμπά. Ναι. Που δεν ήταν και από τους αγαπημένους του, να πω την αλήθεια. Ναι. Ο Ερνάντεφ, ναι, ο Τσιριβέγια.
0: Ναι.
1: Αυτοί μου έρχονται τώρα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ωραία.
1: Αλλά γενικά ο Καλάμπρια, να ξέρεις, επειδή το συζητάμε το κομμάτι του επαναπατρισμού, για την Κάλιαρη, χωρίς να υποτιμώ καμιά ομάδα, έτσι. Θα το σκεφτεί διπλά. Αν του έρθει όμως μία πρόταση, λέω εγώ τώρα, από την Αταλάντα.
0: Του Ουντινέζε, ρε φίλε.
1: Ή από την Ουντινέζε. Ή από τη Λάτσιο. Εκεί θα το σκεφτεί διπλά και τρίδιπλα. Δηλαδή. Θέλει να πάει και σε καλή ομάδα στην Ιταλία. Δεν θέλει να πάει σε ομάδα η οποία ξέρεις ή θα παλεύει για την παραμονή της, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Και θέλει να πάει και σε καλό κλαμπ. Επομένως, εγώ περιμένω ένα θορυβόδες καλοκαίρι για τον Καλάμπρια.
0: Καλάμπρια είναι προσωπικότητα, γιατί το είχε δείξει και στην Μίλαν. Όχι επειδή μόνο ήταν και αρχηγός, αλλά όταν πλακώθηκε με τον προπονητή, είχε άποψη. Δηλαδή την άποψη τη λέει, δεν την κρατάει. Δεν τη βάζει κάτω από το χαλάκι για το ένα και το άλλο. Θα την πει, θα την
1: εκφράσει. Μετά από μια ήττα του Παναθηναϊκού φέτος.
0: Ναι.
1: Όπως στα αποδυτήρια επικρατούσε μια χαλαρότητα σύμφωνα με τον ίδιο, πήρε το λόγο και είπε αυτό, η ομιλία η σύντομη που έκανε είναι ότι δεν μπορούμε να χαμογελάμε και να είμαστε χαλαροί τη στιγμή που έχουμε χάσει. Και ξαφνιάστηκαν άπαντες τότε εντός των αποδυτήριων, γιατί ήταν και από τις ελάχιστες και παραμένουν από τις ελάχιστες παρεμβάσεις του. Και έμεινε να τον ακούνε για ένα-δύο λεπτά, χωρίς να θυμώ, χωρίς να έχει φωνές και τέτοια. Ότι δεν γίνεται να έχουμε χάσει και είναι εμείς αυτή τη στιγμή να είμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Και εκεί άρχισαν να αντιλαμβάνονται το πόσο σημαντική προσωπικότητα είναι για τον Παναθηναϊκό ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Για μένα θα είναι μεγάλη απώλεια αν ο Καλάμπρια πουληθεί, γιατί είδαμε φέτος, ειδικά από το Δεκέμβρη και μετά, το τι μπορεί να κάνει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Και από κάποια στιγμή και μετά, τώρα για να τα λέμε όλα, από τους λίγους παίκτες που έβγαλαν λίγη πυγμή και προσωπικότητα ήταν αυτός. Οπότε δεν θα το θεωρήσω καλή εξέλιξη αν πουληθεί, όσα χρήματα και να φέρει. Άλλη ονοματολογία δεν έχω, για Τσάπρα είπαμε, για τον Μπενεντέτη είπαμε.
0: Έχει έρθει ένα μήνυμα, μια αναψαγμένο του Θανάση, μου λέει ότι είναι λογικό να έδωσε το OK ο Νέστρουπ για τον Τσάπρα. Άλλωστε η ομάδα της Κοπενχάγης τον είχε κάνει σκάουτινγκ τον Τσάπρα όταν ο Νέστρουπ ήταν προπονητής της εκεί πέρα. Και υπήρχε θετική άποψη. Ούτε εγώ το ξέρω, απλά το μεταφέρω. Αν είναι αληθινό, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, ειδικά ότι τον είχε κάνει σκάουτινγκ η Κοπενχάγη επί Νέστρουπ κτλ. Αυτό.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω αν
0: ούτε εγώ. Ούτε εγώ.
1: Τον Τσάπρα η Κοπενχάγη επί Νέστρουπ. Δεν το αποκλείω πάντως, γιατί η Κοπενχάγη είναι μια ομάδα γενικά που έχει δίκτυο στα μέρη μας.
0: Εννοείται.
1: ψάχνεται, κοιτάζει. Οπότε αυτό που λέει ο φίλος μπορεί να έχει σημαντική δόση.
2: Και το μακαρίτι τον Μάριο Οικονόμου τον είχε πάρει, δεν θυμάσαι, νομίζω. Βεβαίως. Πριν πάει ο Ζέκα, μετά πήγε ο Ζέκα, μετά τον Οικονόμου.
1: Κοιτάζει πολύ στα μέρη μας.
2: Κοτάρσκι, Χατζηδιάκος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μπορεί να έχει δώσει αλήθεια. Και περιμένουμε πλέον την δρομολόγηση ορισμένων υποθέσεων, όπως του Ράστοντερ, όπως του Ζαγαρίτη, που φαίνεται ότι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός μια προεργασία. Δεν ξέρω τι έχει πει ο Νίστρου, ο οποίος θα γυρίσει στην Ελλάδα λίγο πριν την προετοιμασία. Είναι πιθανό, Ευάγγελε, να τον δούμε πρώτη φορά να μιλάει σε τύπο και φιλάθλου του Παναθηναϊκού μόλις αρχίσει η προετοιμασία. Δηλαδή, να αρχίσει η Δευτέρα 15 Ιουνίου η προετοιμασία και κάποια στιγμή, όσο είναι η ομάδα στην Ελλάδα πριν φύγει για το Άπελντορν, να γίνει μια συνέντευξη τύπου παρουσίαση.
2: Μια και λες για Ζαγαρίτη, θα πω ότι τρεις αριστεροί μπακ που Έλληνες που παίζανε στο εξωτερικό, νομίζω θα επιστρέψουν και οι τρεις αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Ο Ζαγαρίτης, ο Γιαννούλης και ο Λυκογιάννης. Αυτό θα πω εγώ.
1: Πολύ καλό. Ωραία. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο. Αν έχεις κάποιο ερώτημα.
2: Όχι. Ναι, για να μην μας κόψει αυτή τη φορά ο κύριος Κουρνάρας. Σε ευχαριστώ, Λάμπρο μου, από Μαύριο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ακούσατε τον Λάμπρο και τον Καραγκάνη. Κρατήστε και αυτό που σας είπα εγώ για τους αριστερούς μπακ που θα επιστρέψουν στην Ελλάδα οι Έλληνες το καλοκαίρι στη Super League.

0: Ο φίλος μου λέει: νομίζω έκανες λάθος, Βάγγελε, που ασχολήθηκες με το κουκουέ του αθλήματος σήμερα. Υπάρχουν ένα σωρό εκπομπές τοξικές που μπορούν εκεί να πάνε να βγάλουν τα αποθυμένα τους. Μάλιστα, μάλιστα. Μην ξεχνάτε, αύριο έχουμε την κλήρωση για τα τερτύπια, ένα τραπέζι για 4 άτομα, Παρασκευή βράδυ, είναι το τραπέζι τερτύπια, λεωφόρο Τατοίου 56, μεταμόρφωση, έτσι, το συνώνυμο της διασκέδασης, στέλνετε στο Viber του σταθμού το ονοματεπώνυμό σας στην λέξη τερτύπια. Γεια σας, έρχεται Γιώργος Κελάκης.
1: 943 Intervet & Sports. Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
7: Εκεί που φάγαμε χθες. Στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
8: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
7: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
8: 21-2029-22.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Intervet & Sports.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.
0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervet & Sports. Η Εθνική Ελλάδα σκοντάρεται με την Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση στην Στοκχόλμη. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιαννούλης που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Χωρίς τον Γιόκερες θα αγωνιστούν οι Σκανδιναβοί. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Intervet & Sports, επιγραφή Γιώργου Λίγκρη και τηλεοπτική από Α. Είναι ευκαιρία να

0: Ουντινέζε Μάρτιν Παγέρο. Όπως αναφέρει τούτο Μερκάτο, ο Αργεντινός πρώην επιθετικός του Αστέρα Τρίπολης, Χερόνιμο Μπαράλες, επιστρέφει στους Αρκάδες ώστε να ενταχθεί στο τεχνικό team της ομάδας. Πρέπει να ξεχάσουμε και την κούραση και τα πάντα. Παρά το πρώτο μάτς είναι το πιο σημαντικό, τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας για την νίκη των Ερυθρόλευκων στον πρώτο τελικό της Greek Basket League εναντίον του Παναθηναϊκού. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 39χρονου Αμερικανού γκάρντ Μάρκους Φώστερ μέχρι το 2028. Η Manchester City διαψεύει τα σενάρια που είχαν συνδέσει το όνομα του Erling Haaland. Οι πολίτες αναμένεται να κινηθούν νομικά κατά του υποψήφιου Προέδρου των Μαδριλένων Ενρίκε Ρικέλμε. Στους τελικούς του NBA, οι New York Knicks επικράτησαν 105-95 των Spurs στο San Antonio και έκαναν το 1-0 στη σειρά. Ο πρωταθλητής κρίνεται στις 4 νίκες. Ο δεύτερος τελικός θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου. Κανονικά θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στην EuroLeague η Real Madrid σύμφωνα με την AES. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, ο Γιώργος Χυλάκης.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου 943. Intervetten Sports.gr. Μείνε εδώ όπου κι αν είσαι. Όπως κι αν

Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε όπως πάντα χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Σήμερα, ημέρα Πέμπτη.

Καίγεται ο τόπος, καίγεται ο τόπος και τι δεν λέγεται και τι δεν ακούγεται για το χθεσινό παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τη νίκη του Ολυμπιακού, τα σφυρίγματα των διαιτητών και φυσικά αυτό το φάουλ που σφύριξε η Τσαρούχα στην επαφή του Ναν με το Φουρνιέ. Όλος ο κόσμος ασχολείται με αυτό. Είχαμε εκφράσει την ευχή πριν αρχίσουν οι τελειώσεις.

λογική ότι, εν πάση περιπτώσει, άλλα πράγματα να συζητάγαμε. Δεν συζητάμε άλλα πράγματα. Δεν συζητάμε άλλα πράγματα. Συζητάμε για τη διατησία του παιχνιδιού. Κάνω λοιπόν εισαγωγική παρατήρηση πρώτη. Ο Παναθηναϊκός ακούει τσαρούχα και βγάζει φλίκτενες. Φλίκτενες στην κυριολεξία. Του γυρίζουν τάντερα. Θέλετε δικαιολογημένα, θέλετε αδικαιολόγητα, την κυνηγάει, την κάνει, την ράνει, την καταγγέλει. Λοιπόν, αυτό είναι ένα γεγονός. Πρώτος τελικός. Έχουμε τόσους διαιτητές. Γιατί βάζεις τσαρούχα? Μα δεν καταλαβαίνεις ότι σε οποιοδήποτε πρώτο αμφισβητούμενο σφύριγμα που θα κάνει η κυρία αυτή θα σηκωθεί ο τόπος ανάποδα? Δεν το καταλαβαίνεις? Δεν το ξέρεις? Το ξέρεις, γιατί τη βάζεις? Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Παρατήρηση δεύτερη. Η επίμαχη φάση είναι προς το τέλος, κυριολεκτικά στο τέλος του παιχνιδιού. Έτσι έχουμε νωρίτερα να κρίνουμε το πώς σφυρίζουν οι διαιτητές. Έτσι, και οι τρεις. Δεν αναφέραμε στην κυρία Τσαρούχα. Έχουμε δει τα σφυρίγματά τους, τον τρόπο που σφυρίζουν, τη λογική τους. Η λογική με την οποία σφυρίζουν είναι αυτή, είναι ίδια με τη λογική την οποία σφύριξε η κυρία Τσαρούχα αυτό το φάουλ στο τέλος του παιχνιδιού? Κατά τη γνώμη μου δεν είναι. Δεν είναι. Αν όλες τις επαφές από την αρχή οι διαιτητές τις σφύριζαν φάουλ, τότε καλώς σφύριξαν φάουλ και την επαφή αυτή, διότι υπάρχει επαφή, κοιτάξτε να δείτε, του Ναν με το Φουρνιέ. Εάν δεν τη σφύριζαν, που δεν τη σφύριζαν, άρα δεν έπρεπε να σφυριχτεί και αυτή. Τρίτη παρατήρηση. Χάνει ο Παναθηναϊκός εξαιτίας της κυρίας Τσαρούχα? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Δεν αθωώνει όμως αυτή η παρατήρηση το σφύριγμα, δεν το αθωώνει, το καταλαβαίνετε. Η προσπάθεια που έκανε χθες ο Παναθηναϊκός να γυρίσει από ένα παιχνίδι από το μήνα 17 είναι αξιέπαινη, είναι θαυμαστή και δείχνει ότι έχει τα άντερα, τα αγωνιστικά άντερα να κάνει την ανατροπή. Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι. Δεν πρόκειται όμως να την κάνει ποτέ αν ο Χέις Ντέιβιτς αμολάει αϊτό όπως αμόλυσε χθες και αν οι ψηλοί του, αυτοί που έχει για ψηλούς δηλαδή, δεν μπορούν να πάρουν ένα rebound είτε αμυντικό είτε επιθετικό. Λοιπόν, σταματάω την ανάλυση του θέματος εδώ. Βεβαίως ακούω και μεταφέρω και τις δικές σας απόψεις. Δεν υπάρχει θέμα. Έτσι τα είδα εγώ. Δεν ισχυρίζομαι ότι είμαι ειδικός ούτε στο μπάσκετ, ούτε πολύ περισσότερο στη διατησία για τον μπάσκετ. Θα μας τα πει αργότερα και ο Γιώργος Κογκαλίδης. Εγώ λέω όπως τα κατάλαβα με το φτωχό μου το μυαλό. Και το λέω χωρίς φόβο και χωρίς πάθος και χωρίς διάθεση να κάνω πολιτική. Ό,τι βλέπω, ό,τι καταλαβαίνω. Μπορεί αυτά που καταλαβαίνω να είναι πολύ λιγότερα από αυτά που συμβαίνουν και να σας δίνω τώρα μια λάθος εκτίμηση. Είναι πολύ πιθανό. Τώρα αν αυτά που λέω θέλετε να τα φορτώσετε στις σκοπιμότητες, να σας πω κάντε ό,τι καταλαβαίνετε.

φίλος μου ο Αντρέ Ντούρου, 7 μου λέει, θα μας τρελάνεις. Λες, αν έδινε όλες τις επαφές, άλλο η επαφή και άλλο αν τραβάει το χέρι να μην πάρει το σουτ. Προπαγάνδα κατά των προέδρων του Ολυμπιακού. Κάνω εγώ προπαγάνδα κατά των προέδρων του Ολυμπιακού. Όχι, δεν κάνεις πολιτική, ιδέα σου. Πού δουλεύεις, αν έστω Μέγκα. Γεια σου Γιάννη, Αντρέας λέγεται στην προκειμένη περίπτωση, αλλά ισχύει το γεια σου Γιάννη, κουκιάς παίρνω. Ο φίλος μου, ο Κώστας μου λέει να βάλουμε όποιον θέλει ο Παναθηναϊκός. Στην επίμαχη φάση σφυρίζει και ο διαιτητής στη σέντρα, αλλά τον προλαβαίνει η τσαρούχα. Υπάρχει βίντεο στο διαδίκτυο, λέει εδώ ο φίλος μου ο Κώστας. Μάλιστα Κώστα. Ο φίλος μου ο Τάκης λέει ποια διαιτησία, 17 πόντους στο κεφάλι τρώγανε. Τους τρώγανε τους 17 πόντους και έχεις απόλυτο δίκιο φίλε μου Τάκη, αλλά μπόρεσαν και το μαζέψανε. Να λέμε το ένα, να λέμε και το άλλο.

Ο φίλος μου ο Δημήτρης από την Ξάνθη έχει μια άλλη, ασχολείται με ένα άλλο θέμα. Λέει ο Ολυμπιακός ό,τι να κάνει με τον Ποντένσε θα το κάνει μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας. Δεν θα το τραβήξει μέχρι Αύγουστο για να κερδίσει ό,τι κερδίσει, αφήνοντας τον παίχτη δύο καλοκαίρια χωρίς προετοιμασία. Είναι πολύ λογικό αυτό που λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης, ότι αν θες τον Ποντένσε, έτσι, και πληρώσεις είτε την Αλσαράμπ είτε το συμβόλαιό του που είναι μεγάλο κτλ. Κάνεις δηλαδή μια μεγάλη δαπάνη, οφείλεις να προστατεύσεις την περιουσία σου. Τον παίρνεις νωρίς να τον έχεις στην προετοιμασία. Άμα τον πάρεις τέλη Αυγούστου και έρθει απροετοίμαστος, θα έχεις τα φετινά. Πολύ σωστά τοποθετείται εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης.

Ο φίλος μου ο Γιάννης λέει: δεν αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός χθες. Μη σου πω ότι πήρε τα σπόρια. Μην τρελαθούμε με αυτά που ακούμε. Βρες μου ένα μάτς που δεν διαμαρτυρήθηκε ο ΠΑΟ φέτος για τη διαιτησία. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης.

0: Ο φίλος μου ο Γιάννης εδώ, άλλος Γιάννης αυτός, λέει: χτύπημα χεριού σε προσπάθεια για σουτ και συζητάμε αν είναι φάουλ. Δεν είναι απλή επαφή και υπάρχει και φάουλ στο Μιλουτίνοφ, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Για να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο φίλο μου και συνάδελφό μου, τον Θανάση τον Ζαχάκη, διότι υπάρχει μια σοβαρή εκκρεμότητα για το ποια ομάδα θα ανέβει φέτος στη Β' Εθνική, ανάμεσα στον Πύργο που έκανε μια εντυπωσιακή πορεία και τη Ζάκυνθο. Ο Θανάσης ο Ζαχάκης θα μας ενημερώσει. Θανάση, καλό μεσημέρι, φίλε μου.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε όλους τους ακράτες του 943 Ιντερνετ Sports.
0: Τι έγινε, ρε φίλε?
1: Είχαμε πριν λίγη ώρα απόφαση από την ΕΠΟ.
0: Ωραία.
1: Να διευκρινίσουμε βέβαια ότι είναι πρωτόδικη απόφαση. Θεωρείται δεδομένο ότι η πλευρά που, ας πούμε, θυγόμενη, γιατί όταν πούμε την απόφαση θα καταλάβει ο κόσμος, θα προσφύγει και περαιτέρω όσο μπορεί. Λοιπόν, η απόφαση είναι ότι ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της ομάδας Ζακύνθου, με σκορ 3-0. Δύο αγωνιστικές στο γήπεδο και 2.000 ευρώ πρόστιμο.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι όμως ότι δεν αφαιρούνται βαθμοί από τον πύργο.
0: Δεν αφαιρούνται.
1: Αυτό είναι καθοριστικό.
0: Ναι.
1: Γιατί σημαίνει ότι, ότι αν δεν αλλάξει αυτή η απόφαση, Ζάκυνθος και Πύργος παίρνουν το εισιτήριο για την, για την Super League 2 και μένει εκτός νυφώνος ο Άρης Πετρούπολης.
0: Μάλιστα. Ο Άρης είναι αυτός που μένει εκτός. Μάλιστα.
1: Ο Άρης αυτός μένει εκτός, ο οποίος κρίθηκε από την ΕΠΟ ότι είχε ένομο συμφέρον για να συμμετάσχει στη διαδικασία. Και αυτό σημαίνει ότι κατά 99,9%, να μην πω 100%, ότι θα προσφύγει. Ο Άρης είναι αυτός που θα προσφύγει στα δικαστήρια για περαιτέρω και να αλλάξει κάτι, να αφαιρεθούν πιθανότατα τα βαθμοί στον πύργο. Δηλαδή,
0: μάλιστα, ναι.
1: Αυτό ζητάει.
0: Ναι, γιατί ο πύργος, αν είναι να τιμωρηθεί κάποιος, ο πύργος είναι. Προφανώς ο Άρης
1: σου λέει... τιμωρήθηκε ήδη, γιατί έχασε...
0: Ήθελε αφαίρεση βαθμών,
1: Αλλά δεν είχε αφαίρεση βαθμών, ακριβώς.
0: Θανάση μου, είναι απολύτως κατανοητός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλέ μου φίλε Θανάση.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Θανάσης Ζαχάκης που τα προλαβαίνει όλα και τα ξέρει όλα όταν μιλάμε για το ποδόσφαιρο, το μη επαγγελματικό. Δεν υπάρχει καλύτερος από το Θανάση και όσοι θέλετε μπορείτε να τον διαβάζετε για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην Αθήνα. Θεία, αναμένουμε να βγάλεις τον αντικειμενικό Συρίγο και τον Μποζιονέλο, πρέπει να λέει εδώ μάλλον, γιατί λέει το συγγραφέα του βιβλίου. Θα τους βγάλω, ρε παιδιά, θα τους βγάλω. Δεν υπάρχει θέμα, εντάξει. Αλλά έχω και εγώ τη δική μου άποψη και λέω τη δική μου. Εντάξει, φανταζόμαι εδώ δεν είμαι, λέμε μία άποψη, εδώ καθένας λέει τη δική του. Και εσείς βεβαίως, που η άποψή σας είναι τόσο σοβαρή και αξιόπιστη όσο είναι και η δική μου, ακούγεται. Ο φίλος μου ο Μάνος λέει: καλησπέρα, Τιτάνα, coach Χελάκη. Για το χθεσινό μάτσα απλά κέρδισε ο λιγότερο κακός. Ο Ολυμπιακός, η ομάδα μου, ήταν κακός, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν χειρότερος. Και όταν έχεις ισοφαρίσει και κάνεις τρεις επιθέσεις, άστα να πάνε, δεν στέκεσαι στο σφίγγμα της ρούχα που ήταν λάθος. Αλλά δεν χάσανε από αυτό, λέει ο Μάνος, ο φίλος μου από το Χαϊδάρι. Τα ίδια λέω κι εγώ. Τα ίδια ακριβώς λέω κι εγώ.

Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, γιατί εδώ δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε όταν δίνουμε τέτοια δώρα, και αυτό το δώρο του ταξίδι στις Πέτσες είναι σημαντικό για δύο άτομα, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνη, στην Τάπια, και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Για συμμετοχή, ξέρετε, στο Viber του σταθμού, εκεί που τηλεφωνείτε και στέλνετε και τα μηνύματά σας, στο 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες. Προσέξτε, κλήρωση αύριο 9 με 10 στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Πάνο Πουρναρά και τον φίλο μου τον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Ο φίλος μου ο Γιώργος που μας ακούει από τη Δάφνη μου λέει: «Θεία Γιώργο, την καλημέρα μου και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε σένα, στα παιδιά, στο σταθμό και στη ραδιοφωνική παρέα μας. Οι επαφές που έχω στο κινητό μου είναι ποινή για βολές». Με αγάπη και εκτίμηση, Γιώργος, Ολυμπιακός από Δάφνη. Γεια σου ρε Γιωργάρα. Γεια σου Γιωργάρα. Ο Κώστας Αμάν, Φωτιά και Λαύρα μου λέει: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα είναι πως η βαζιλική ραδιοφωνία τηλεόραση δεν έδειξε ποτέ τη φάση από την κάμερα της μπασκέτας. Και εγώ πριν δω τη φάση στο διαδίκτυο ήμουν σίγουρος πως δεν υπάρχει φάουλ. Σήμερα όμως άλλαξα γνώμη, γιατί υπάρχει φάουλ αφού κρατάει το χέρι του Φουρνιέ, όπως και ο Μίτογλου τραβάει τη φανέρα του Μιλουτίνοφ». Αυτό ήταν φανερό, ότι τραβάει τη φανέρα του Μιλουτίνοφ. «Πιστεύω πως αν έδειχνε τη φάση η TV από όλες τις λήψεις δεν θα γινόταν τόσο μεγάλο θέμα», λέει εδώ ο φίλος μου ο Κώστας. Και ο φίλος μου ο Διαμαντής μου στέλνει εδώ δύο φωτογραφίες από μπροστά που φαίνεται η επαφή του Ναν με τον Φουρνιέ. Όπως σας είπα και εγώ, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει επαφή. Όλες τις επαφές δεν τις δίνεις. Έτσι. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: «Τι ώρα βγάζεις τον αντικειμενικό συρρήγο να αλλάξω σταθμό?» Αμέσως μετά τη 1:30, καλέ μου φίλε. Η φάση είναι καθαρή, εννοεί ο φίλος μου ότι είναι φάουλ, ο φίλος μου ο Διαμαντής.

Ο φίλος μου Παναγιώτης λέει: καλημέρα, κότς. Μάθανε αν ο Χέις Ντέιβιτς τελείωσε με το χτίσιμο του τείχου, θα πάει σεφ σήμερα να συνεχίσει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα νομίζω του Παναθηναϊκού. Ότι πήρε επιθέσεις μόνος του, έκανε σουτ, τρίποντα και τα χάσε ο Χέις Ντέιβιτς. Δεν ήταν σε καλημέρα, δεν βοήθησε καθόλου τον Παναθηναϊκό. Ο φίλος μου ο Γιώργος ο Χαρίτος μου λέει: ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή της ΕΡΤ να μην δείξει την επίμαχη φάση από την κάμερα πίσω από το καλάθι. Προφανώς το έκανε γιατί δείχνει ότι υπάρχει χτύπημα στο χέρι του Φουρνιέ, όπως δείχνουν φωτογραφίες από κινητά. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει στελέχωση της ΚΑΕ με παράγοντες άλλων αποχρώσεων και υποταγή στις μεταδόσεις από την ΟΒΑ και την κυβερνητική Δημητριαδική ΕΡΤ. Λέω: ο φίλος μου ο Γιώργος, τι να σου πω, ρε Γιώργο, μα έτσι όπως θα έχεις μπερδεμένα μέσα στο κεφάλι σου. Και ο φίλος Μωτάκης που είναι αεκτζής μου γράφει: καλημέρα θύε, μακάρι να ανέβουν ΠΑΟΚ και Άρης να γλιτώσουμε λίγο από την πράσινη και κόκκινη βρώμα. Εγώ λέω ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να αποκτήσει και άλλους πρωταγωνιστές το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ αρκετά με αυτή την φαγωμάρα. Μακάρι να μπουν και άλλοι στο κόλπο.

Ο φίλος μου ο Πέτρος μου λέει: Coach, επειδή κάνω δύσκολη και βαριά δουλειά, τι ώρα θα βγει ο Συρίγος να ενημερώσει, να ζητήσω ένα διαλυματάκι, να μην τον, να τον ακούσω, μην πάθουμε και τίποτα. Γεια σου ρε γίγαντα Πετράν, γεια σου Πετράν Λεβέντη. Αληθεύει κύριε Χελάκη η υποψηφιότητα WOCAP με τη Νέα Δημοκρατία για βουλευτή στη Β' Πειραιώς? Το ανέφερα χθες ο Κογκαλίδης. Είναι πρωταπριλιάτικο αστείο. Δεν το είχα ακούσει, παιδιά, δεν μου το έχει πει. Θα το ρωτήσω τώρα που θα βγει. Δεν το ξέρω το θέμα. Η αλήθεια είναι πως όταν πήγανε στο Προεδρικό Μέγαρο, ο WOCAP έκανε κάποιες δηλώσεις. Μετά τις διάβαζα και εγώ να δω πως μας τρολάρει. Γιατί είναι παιδί που έχει χιούμορ. Και έλεγε ότι είδα την, είναι ένας έντιμος άνθρωπος. Το είδα αυτό ζωγραφισμένο στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Αυτό είπε ο Τόμας WOCAP. Και επειδή δίνει υπέροχες assist, δεν θεωρώ ότι δεν βλέπει. Άρα ή το πίστευε ή μας έκανε πλάκα. Επαφή στο χέρι. Ενώ σουτάρει κάποιος, λέει ο φίλος μου Γιάννης, και επιμένεις να λες δεν το δίνεις. Ακόμα και σε αυτή τη φάση ο Ολυμπιακός αδικήθηκε. Ήταν τρεις βολές και όχι δύο. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, λέει ο φίλος μου Γιάννης. Καλημέρα θείε, τα παιχνίδια του Μουντιάλ είναι καλές ώρες. Θα ξενυχτάμε λόγω διαφοράς ώρας. Θα ξενυχτάμε φίλε μου Ηλία. Έχει παιχνίδια στις 7, έχει παιχνίδια στις 10, έχει και στις 2 και στις 3 και στις 4 τα ξημερώματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή με άλλα λόγια ετοιμάσου και για ξενύχτη. Πώς να το πω διαφορετικά.

Και ο φίλος μου ο Παναγιώτης ορθοτομεί το λόγο της αληθείας και μου γράφει τα παρακάτω. Για να καθίστε να τα διαβάσω, μην κάνω κανένα λάθος το όνομα. Καλημέρα, 18 Ιουλίου το πανηγύρι στο όμορφο Σουλάρι, ελπίζω να λέω σωστά το όνομα γιατί δεν έχει τόνο, Αρκαδίας. Συμμετέχουν μουσικό σχολείο Τρίπολης, ήθη έθιμα παραδόσεις και η μοναδική Γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε, η μοναδική Γουρνοπούλα δεν συμμετέχει, αλλά θα είναι εκεί στο τραπέζι να την τζακίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Παναγιώτη, επαναλαμβάνω, 18 Ιουλίου το πανηγύρι στο Σουλάρι Αρκαδίας. Μπράβο, πολύ ωραία.

Ο φίλος μου ο Παναγιώτης μου λέει: ανοιάζεσαι για τους ακροατές σου, βγάλε συρρίγο με δόσεις, να μην πάθουμε τίποτα. Ό,τι πείτε, παιδιά, ό,τι πείτε. Εγώ πιστεύω ότι αν σας τον κόψω απότομα το συρρίγο, θα σκάσετε από το κακό σας. Τον περιμένετε να τον ακούσετε. Άλλοι γιατί θέλετε να ακούσετε τις απόψεις του, και άλλοι πολλοί διότι θέλετε και να συχτηρίσετε. Έτσι δεν είναι? Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας, λεβέντες μου.

0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα πάρουμε φόρα και θα επανέλθουμε. Μην κουνηθεί κανείς, αφού μεσολαβήσει βεβαίως ενημέρωση πολιτική με τον Πάνο Πουρναρά. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Intervention Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Για δράση είσαι έτοιμος.
7: Με Argiland, ναι.
6: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
7: Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
10: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervention Sports. Οι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα. Από τον 943 Intervention Sports.
11: Η ώρα είναι 12.30.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στην Ολομέλεια της Βουλής, προζήτηση για κύρωση εισάγει το νέο κώδικα χωροταξίας και πολεοδομίας. Πρόκειται για ένα έργο κωδικοποίηση που περιλαμβάνει 447 άρθρα, τα οποία συγκεντρώνουν και οργανώνουν τη χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία σε ένα ενιαίο κείμενο. Σε εξέλιξη, η νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο Ρωμά. Η συγκεκριμένη επιχείρηση αποτελεί συνέχεια της μεγάλης έρευνας που οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε απάτες και εκβιάσεις. Νεκρός ανασύρθηκε και άνδρας, ο οποίος έπεσε μεταξύ στην θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά. Στο σημείο έσπευσαν δίτες και το σκάφος του λιμενικού. Προς το παρόν, οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στη Σόφια βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πραγματοποιεί συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου με αφορμή τους εορτασμούς για την Εθνική Επέτειο του Μαυροβουνίου, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Σε δημόσια διαβούλευση, μέχρι και τις 17 Ιουνίου, τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ενθυγιεινά. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται σε 39. Έφτασε στο δικαστήριο πριν από λίγο ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για τις αιτήσεις στη δράση Dandades της γειτονιάς. Στις 15 Ιουνίου θα ανοίξει η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει και η υποβολή των αιτήσεων. Σε παράταση της εκεχηρίας συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος μετά από συνομιλίες σχεδόν 9 ωρών στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης τη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείεται η Χεσμπολά. Στον καιρό, τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια στην χώρα. Άνε μείως 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, έθριος ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1.30.
13: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

Ο φίλος μου Αθανάσιος λέει: καλημέρα σας. Το φάουλ του Νάν έχει στείλει και φωτογραφία. Ήταν φάουλ. Μη μας δουλεύετε. Όποιος θέλει πιστεύει το αντίθετο. Εντάξει, όποιος θέλει βεβαίως. Ο Διαμαντής, μάλιστα, μην την πέφτουμε στον Νίκο, η δουλειά του κάνει. Είναι διασκεδαστής, εγώ με τα πολιτικά είμαι μαζί του. Όχι, μην τον κόβεις, είναι καλός, η ζωή θέλει γέλιο, λέει ο φίλος μου ο Διαμαντής. Γεια σου ρε Διαμαντή, ό,τι πεις.

0: Όπως ακούσατε και από το Θανάση, τον Ζαχάκη, Πύργος και Ζάκυνθος θα είναι στην κατηγορία αυτή. ΑΕΛ, Πανσεραϊκός, Πανιόνιος, Μαρκό, Άθενς Καλυθέα, Αστέρας Άκτορ Β, Ελλάς Σύρου, ΠΑΟΚ Β, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, Ολυμπιακός Β, Αναγέννηση Καρδίτσας, Πανθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς, Ζάκυνθος και Πύργος είναι οι ομάδες. Βεβαίως εδώ θα ασκήσει έφεση ο Άρης Πετρούπολης. Και πάμε κατευθείαν, χωρίς προλόγους πολλούς, στον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργη, καλό μεσημέρι.
0: Δεν σε ρωτάω για τα μπασκετικά, διότι είσαι πολύ δυνατός στο μπάσκετ και για το τόπος πάλι μετά το χθεσινό παιχνίδι.
1: Εντάξει, δεν θα γίνω ο γραφικός κι εγώ όπως κάποιοι άλλοι. Ο καθένας ό,τι είδε, είδε.
0: Εντάξει.
1: Από εκεί πέρα καθόμαστε τώρα να σχολιάζουμε μια φάση και δύο φάσεις. Όχι, με τίποτα.
0: Για πάμε στα δικά μας.
1: Και το λέω αυτό, είτε είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός
0: είτε
1: είχε χάσει, έτσι.
0: Το
1: ίδιο έκανα, ας πούμε, και μετά την Ευρωλίγα, το Final Four, που έβγαινε ο καθένας και έλεγε τα δικά του. Πάλι δεν είπα τίποτα.
0: Το σέβομαι απολύτως.
1: Να.
0: Υπάρχει μια κινητικότητα γύρω από τον Ποντένσε ή μου φαίνεται?
1: Όχι. Πριν πάμε, θα σου απαντήσω, μην νομίζεις την αποφεύγω. Μια ενημέρωση της Ολυμπιακού για τα εισιτήρια διαρκείας πριν από λίγο. Που έχει ενδιαφέρον νομίζω για τον κόσμο, η Ολυμπιακός ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2025-26 πως παρατείνεται η προθεσμία για το δικαίωμα ανανέωσης των θέσεών τους για την αγωνιστική περίοδο 26-27 έως και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 3 η ώρα. Δηλαδή ήταν ένα έλεγε χθες, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι παρατείνεται μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα. Δικαίωμα ανανέωσης στις θέσεις τους έχουν όλοι οι περσινοί κάτοχοι και τα λοιπά. Όλοι οι θέλουν μπορούν στο ολυμπιακός.org να ενημερωθούν σχετικά με την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα εισιτήρια. Για το Ποντένσε όχι, δεν υπάρχει τίποτα Γιώργη αυτή τη στιγμή και δεν νομίζω να υπάρχει σύντομα, αν και πολύ θα ήθελα με τη Λίμπαρ μέχρι την έλεξη προετοιμασίας για 25 μέρες από σήμερα να τον έχει στην προετοιμασία, αλλά δεν βλέπω τέτοια εξέλιξη. Έτσι, και γενικά στον Ολυμπιακό και για τον Ποντένσε και για κανένα δύο άλλα θέματα κυρούν σιγή ηχθείως, θα έλεγα. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, αλλά και από ό,τι ξέρω και από το ρεπορτάζ, όχι, δεν υπάρχει ούτε καμία επαφή με την Al-Shabaab, αν τη λέω καλά.
0: Μια χαρά τη λες. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Έλα.
0: Εξακολουθεί να είναι στο κόλπο για τον Ουνάι Λόπεθ ή Ατλέτικο Μπιλμπάο ή το θέμα
1: έλεξης? Όχι, όπως σου έχω πει εδώ και μερικές εβδομάδες ότι ο Ουνάι Λόπεθ μέσα σε επόμενες μέρες θα έρθει η Αθήνα να υπογράψει. Ο Ινάκη Μπάνιεθ, ο μάνατζερ και του ίδιου και του Μεντιλίμπερ, διαβεβαιώνει ότι αυτή η υπόθεση έχει τελειώσει και είναι θέμα χρόνου το πότε θα έρθει να υπογράψει το συμβόλαιο 2-1 χρόνια ή 3 χρόνια, θα το μάθουμε αυτό, θα το δούμε. Να σου πω για το θέμα Γιάρεν Τσούκ, γιατί από τη Γαλλία σήμερα το πρωί βγαίνει ένα δημοσίευμα σχετικά με δηλώσεις που έκανε ο Γενικός Διευθυντής της Γαλλικής Ομάδας και μιλάει για 50-50 τις πιθανότητες παραμονής του Γάλλου. Ξέρουμε ότι αυτό είναι δύσκολο, πρώτον γιατί η Λιόν δεν μπορεί να δώσει τα 5 εκατομμύρια που είναι η ρήτρα και δεν, γιατί υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, αλλά και δεν πρόκειται ο Ολυμπιακός να δεχθεί κάποια άλλη πρόταση για μείωση του της ρήτρας, δηλαδή να πάει στα 2-2,5 εκατομμύρια. Το θέμα του Γιάρεν Τσούκ νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ότι θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό γιατί τον Μεντιλίμπαρ τον θέλει να είναι στην προετοιμασία. Μην ξεχνάμε ότι δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει ο Ελ Καμπί από το Μουντιάλ. Οπότε σε αυτόν θα βασιστεί τουλάχιστον στο ξεκίνημα και για τα δύο πρώτα παιχνίδια τα αποκριματικά του Champions League. Καλά, είχε και μια επαφή με τον Κοβάσεβιτς που έπαιξε, παίζει ρόλο γενικά στο θέμα της επιστροφής του Γιάρεν Τσούκ, γιατί τον έχει πείσει ότι πραγματικά ο προπονητής το θέλει και δεν είναι ένα σχήμα λόγου ότι θα γυρίσει και θα έχει ρόλο στην ομάδα όπως είχε και πριν φύγει για την Γαλλία και να πάει να παίξει στη Λιόν. Και επειδή είπα ο Βάσεβιτς,
0: να
1: σου πω ότι είναι στην Ισπανία, τρέχει τα μεταγραφικά θέματα του Ολυμπιακού, όπως φυσικά και ο Μεντιλίμπαρ που και αυτός είναι στην Ισπανία, δεν είναι μόνο για διακοπές και ξεκούραση, δουλεύουν τον Ολυμπιακό και ο λένε οι πληροφορίες ότι εκτός από τα ονόματα που ακούγονται, δηλαδή του Μαρμόλ, της Λας Πάλμας, του Πεδρόσο της Σεβίλης, του Μορφέου, της Μαγιόρκα, νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό όνομα, αν κρίνουμε από τα πεπραγμένα του στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και ενδιαφέρει πολύ τον Ολυμπιακό. Τρέχει και άλλο ένα όνομα, άλλη μια υπόθεση, χωρίς να έχει κυκλοφορήσει το όνομα, πολύ ενδιαφέρουσα. Μόνο αυτό μπορώ να πω, τίποτα περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Μια άλλη είδηση που υπάρχει και από τη Γαλλία, αλλά και από το ρεπορτάζ, ότι πιθανότατα ο Μπιανκόν οδεύει προς τη Λάντς, η οποία Λάντς υπόψη είναι, θα παίξει στο Champions League στη νέα χρονιά. Ναι. Δηλαδή έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει μια καλή πρόταση στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ο παίκτης δεν είναι ελεύθερος, ούτε Ολυμπιακός τον
1: αφήνει. Όχι, έχει συμβόλαιο. Αλλά λέγεται ότι θα κάνει μια καλή πρόταση και ο Ολυμπιακός φαίνεται από τη στιγμή που ακούει ότι ενώ υπάρχουν δύο είδη στόπερ, ο Ολυμπιακός πάει για δύο στόπερ ακόμα, ένα αριστεροπόδαρο και ένα δεξιοπόδαρο, και ενώ θα προωθηθεί και ο Κουτσίδης, φαίνεται ότι δεν έχει θέση στο ρόστερ, γι' αυτό και ο ίδιος κοιτάει την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα. Τι έχει να μας πει ο με ύφος χιλίων καρδιναλίων κύριος Σαμοθράκης, που όταν κάποιος διαφωνεί μαζί του, η απάντησή του είναι πως του κάνουμε αντιπολίτευση. Ακόμα πιστεύει πως ομάδα με 100 μοίρια αξία πρέπει κάποιος Γκαρσία να φορά το νούμερο 8, λέει ο φίλος μου ο Σωτήρης.
1: Ανάλογα ο Σωτήρης, να το απαντήσω, ανάλογα πως εκφράζει την αντίθετη γνώμη και την χρήζω αντιπολίτευση. Γιατί δεν μπορεί, ας πούμε, τον αρχές Ιουνίου να τα βλέπει όλα μαύρα. Ναι. Προφανώς και ξέρουμε ότι πέρυσι το καλοκαίρι δεν πέτυχαν οι μεταγραφές. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα γίνει και φέτος.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Έχουν καταλάβει στον Ολυμπιακό ότι έγινε λάθη, γι' αυτό και ο προπονητής είπε ότι θα γίνουν αλλαγές, ότι έχουμε δουλειά πολύ κτλ. Το θέμα είναι πώς εκφράζεις αυτό που θέλεις. Πώς εκφράζεις, ας πούμε, χωρίς να ξέρεις αν ο Μορφέο είναι ένας καλός δεξιός μπακ και μπορεί να καλύψει το κενό του Κωστίνια ή ο Τσάπρας, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Το θέμα είναι πώς το εκφράζεις αυτό. Γι' αυτό διαφωνώ. Και γι' αυτό τσακώνομαι και με πολλούς, και με φίλους μου και με άγνωστους, για το πώς θέλουν να αναδείξουν ύστερα. Και εγώ το έχω πει και άλλες φορές. Οι μεταγραφές στο Ολυμπιακό δεν τις κάνουμε ούτε εμείς ούτε ο κόσμος. Παίρνει, έρχεται ένας και μου λέει να πάρουμε αυτό, να πάρουμε τον άλλο. Τι δουλειά έχω εγώ. Δεν έχω καμία δουλειά ούτε εγώ ούτε εσύ ούτε κανένας. Υπάρχουν άνθρωποι, καλός ή κακός, οι οποίοι κάνουν αυτό το πράγμα. Δουλεύουν το μεταγραφικό πλάνο μαζί με τον προπονητή και τη διοίκηση.
0: Άλλη ερώτηση.
1: Ναι.
0: Ρωτάω ο φίλος ο Θανάσης, τον Κώστα Σαμοθράκη. Ο Λυκογιάννης παίζει για Ολυμπιακό.
1: Έχει ακουστεί το όνομά του. Έχει τριανταρίσει ο Λυκογιάννης από τη μέσα θέση, να ξέρω.
0: Γεγονός, ναι.
1: Προφανώς ο Ολυμπιακός κοιτάει Έλληνες παίκτες και νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος ο Λυκογιάννης είναι ελεύθερος από την Ιταλία, οπότε ακούγεται το όνομά του, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο αυτή τη στιγμή. Αυτό που μπορώ να σου πω γιατί αφορά και τους γκολκίπερ που τους έχουμε ξεχάσει, γιατί
0: να μας πεις βεβαίως.
1: Μην ξεχνάμε ότι και ο Μπότης δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του. Και ο Πασχαλάκης αποχωρεί, οπότε έχει μείνει μόνο ο Τσολάκης. Εκτός από τον Στουρνάρα που φαίνεται να είναι ο πιο πιθανός για να πάρει τη θέση του τρίτου τερματοφύλακα και θα βοηθήσει και στη λίστα γιατί είναι γηγενής, όπως έγραψε ο φίλος μου ο Νίκος Οκότσης, για να μην κλέβω ειδήσεις στο 10.gr και να μην κάνω τον έξυπνο, ακούγεται και ένα όνομα παίκτη τερματοφύλακα από τον Ερυθρό Αστέρα, του Πόποβιτς. Και το λέω αυτό γιατί φαινόταν μέχρι πριν από λίγες μέρες ο Ολυμπιακός είχε καταλήξει στο Μίσα τον goalkeeper της Ρίο Αβε. Ακόμα δεν είναι σίγουρο και νομίζω ότι και το όνομα του Ποπόβιτς θα μας απασχολήσει. Ένας καλός τερματοφύλακας ο οποίος ήταν από τους κορυφαίους από το Μαυροβούνιο, είναι από τους κορυφαίους του πρωτάθλημα της Σερβίας φέτος. Γιατί και το θέμα του τερματοφύλακα προφανώς απασχολεί τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, δεν μπορεί να μείνει μόνο με τον Τζολάκη και τον Στουρνάρα. Οπότε να το έχουμε στο μυαλό μας και αυτό. Και επειδή μιλάω για Στουρνάρα και τα λοιπά, να σου πω ότι στο μυαλό του με τη Λίβαρ ακόμα δεν έχει αποφασίσει. Είναι τους 2-3 παίκτες από την ΚΑΠΑ 19 για τον Ολυμπιακό Β' που θα πάρει μαζί του στην προετοιμασία.
0: Μάλιστα.
1: Πάντα το κάνει.
0: Πάντα το κάνει.
1: Ο Κουτσίδης προφανώς είναι ο σίγουρος που θα πάρει θέση στο ρόστερ τη θέση του Καλογερόπουλου. Και από εκεί και πέρα Φαίνεται να έχει στο μυαλό του τον Κωνσταντίνο Αγγελάκη, 18 χρονών είναι, ο οποίος είχε πάθει μια σοβαρή ζημιά πέρσι το Σεπτέμβριο στο παιχνίδι Ολυμπιακό Σπάφο για το Youth Link και έμεινε για αρκετούς μήνες, είχε πάθει χιαστό, αλλά φαίνεται να επανέρχεται. Στον Ολυμπιακό είναι ένα παιδί που τους ενδιαφέρει, project τους ενδιαφέρει πάρα πολύ, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, center forward παίζει. Από τον Αστέρα Τρίπολης τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, είναι πολύ πιθανό σοβαρά, ναι,
1: και αυτός να είναι, αλλά και ο Αργύρης Λιατσικούρας, ο οποίος γεννηθεί στο 2006. Ο οποίος ήταν πέρσι στην προετοιμασία, είχε αφήσει γενικά καλές εντυπώσεις, αλλά στη συνέχεια μετακόμισε στον Ολυμπιακό Β και στην ΚΑΠΑ 19. Είναι τρία παιδιά που είναι έχουν πιθανότητες να είναι στην προετοιμασία, η οποία ξεκινάει, όπως είναι γνωστό, σε 25 μέρες. Νομίζω ότι αυτό το διάστημα, Γιώργο, μέχρι τις 29 Ιουνίου ο Ολυμπιακός θα κάνει το χατήρι στο Μεντιλίμπαρ. Εκτός από τον Φορτούνη και τον Νάι Λόπες θα υπάρχουν άλλες ακόμα 2-3 προσθήκες σίγουρα, γιατί θέλει να δουλέψει στην προετοιμασία. Δηλαδή ο δεξιός μπακ πρέπει απαραίτητα.
0: Αυτό δεν
1: χωρίς δεξιό μπακ αυτή τη στιγμή. Όσο κοστίζει, ό,τι θυσίες και πρέπει να γίνουν οικονομικές θυσίες εννοώ, πρέπει να γίνει αυτή η προσθήκη μαζί με κανένα δύο ακόμα για να είναι στην προετοιμασία. Ακόμα να απαντήσω στο Σωτήρα, αν δεν κάνω λάθος, για τον Ντάνι Γκαρθία, την άποψή μου την έχω εκφράσει όχι τώρα, εδώ και πολύ καιρό. Εμένα μου αρέσει ο Ντάνι Γκαρθία. Έτσι. Προφανώς και δεν είναι ένας παίκτης που μπορεί να σου βγάλει 60 λεπτά, αλλά ο τρόπος που λειτουργεί μέσα στο παιχνίδι, οι τοποθετήσεις του, το πάθος του και όλα αυτά δίνουν κάτι καλό, και γι' αυτό ο Μεντιλίμπαρ έχει προτείνει την παραμονή του. Και αν υποθέσουμε ότι θα μείνει Γιώργο Ντάνι, δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει παίκτη εκεί, θα πάρει εξάρι. Έτσι. Απλά είναι ένας παίκτης, εμένα μου αρέσει προσωπικά. Ξέρω ότι πολλοί έχουν διαφορετική άποψη. Είδαμε σε πολλά παιχνίδια να έχει πολύ καλή απόδοση και σε κάποια άλλα να μην μπορεί να βγάλει το match. Αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας έχει την άποψή του. Αυτό που μετράει είναι τι θέλει ο προπονητής και όχι τι θέλω εγώ ή ο καθένας μας.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, ρε Γεωργή. Καλή συνέχεια.
0: Κώστα Σαμοθράκης, σαν ευχαριστούμε. Να θυμίσω ότι έχουμε και τα χτύπια, έτσι. Μπορείτε να πάτε την Παρασκευή το βράδυ ή την Κυριακή το μεσημέρι με τετραμελή παρέα σας, να φάτε και να πείτε χωρίς να πληρώσετε τίποτα. Λογαριασμός μέχρι 100 ευρώ δωρεάν. Τα Τοΐου 56 στη Μεταμόρφωση είναι αυτή η εξαιρετική ταβέρνα, τα Τερτύπια. Τερτύπια Live. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943. Γράφετε τη λέξη Τερτύπια και το ονοματεπώνυμό σας και αύριο κάνουμε δύο κληρώσεις. Μία στην εκπομπή του Ευάγγελου και μία στη δική μου για να σας στείλουμε να φάτε και να πείτε.

φίλος μου ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα Γιώργο. Ο Παναθηναϊκός έχασε τεράστια ευκαιρία να κερδίσει ένα κακό Ολυμπιακό. Δεν θα ξαναβρει τον Ολυμπιακό τόσο κακό. Πρόβλεψη 3-0 θα κερδίσει τη σειρά ο Ολυμπιακός. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης. Σεβαστή, απολύτως σεβαστή η άποψή του.

Θυμίζω σήμερα έχουμε και παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας, έτσι παίζει στη Στοκχόλμη με την Σουηδία απόψε το βράδυ, ένα παιχνίδι που θα το παρακολουθήσετε ζωντανά εδώ από τον 943 Intervention Sports σε περιγραφή του Γιώργου του Λίγκρη και σχόλιο του Μάνου του Σταραμόπουλου.

0: Ο φίλος μου ο Χάρης λέει: Coach, καλημέρα. Βγήκε ότι φταίει η διατησία και η Ευρώπη και οι μηχανισμοί υπέρ του Ολυμπιακού ή ακόμα. Λίγο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας να μιλήσουμε με τον Νίκο Μποζιανέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Ένα σχόλιο προλαβαίνουμε να κάνουμε για τον ντέρμπι, εκτός αν θες κάτι άλλο να πεις εσύ.
1: Όχι ιδιαίτερα. Είμαι και εγώ λίγο στο τρέξιμο γιατί είμαι στην επιστροφή.
0: Αντιλαμβάνομαι.
1: Στο πλάι για να μιλήσουμε. Κοίταξε, χειρότερο των περιστάσεων Ολυμπιακός, νομοτελειακά εξαφουσκωμένος μετά το θρίαμβο στο Final Four. Πολύ βελτιωμένος σε πολλά σημεία ο Παναθηναϊκός, αρκετά άστοχος. Έχει κάνει κίνηση μάτω ο Αταμάν, γιατί κάνει καλό ποτσάσμα χθες για να τα λέμε αυτά.
0: Ναι.
1: Ειδικά με τον Μίτοβλου στο πετάρι που τον έβγαζε έξω και σούταρα από μακριά και με τα τρίποτα βοήθησε πάρα πολύ και τον επανέφερε. Δεν πήρε πράγματα και από το Χέις Ντέιβις, δεν πήρε και από άλλους.
0: Ναι, τίποτα εγώ σου λέω από το Χέις Ντέιβις.
1: Πήρε και από άλλους. Και εντάξει, τώρα γίνει μια μεγάλη κόντρα. Μπορεί να συζητάμε μέχρι το επόμενο Πάσχα, ας πούμε, αν ήταν φάουλ στο Φουρνιέ ή όχι. Εγώ είδα και το βίντεο που ανέβασε και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά και το βίντεο που ανέβασε και ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά. Έχω την αίσθηση ότι απλά τον ακουμπάει. Αν το ακούμπημα, έτσι είναι δική μου αίσθηση και γνώμη, αν το απλό ακούμπημα είναι φάουλ στο μπάσκετ, πρέπει να αλλάξουν πολλά παιδιά. Το συγκεκριμένο, δηλαδή, δεν χρειάζεται τώρα να το αναλύσουμε και περαιτέρω αν είναι φάουλ ή όχι. Δεν δίνεται φάουλ. Άμα ακουμπάμε το παραμικρό και δίνεται φάουλ στο μπάσκετ, συζητάμε διαφορετικά. Θεωρώ ότι έχει παίξει κομικό ρόλο στη διαμόρφωση του χθεσινού αποτελέσματος στο συγκεκριμένο σφύριγμα. Αλλά δυστυχώς αναλόμαστε πάλι στα σφυρίγματα αντί να καθόμαστε να αναλόμαστε αγωνιστικά.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ευθύνη των διαιτητών. Ούτε των ομάδων, ούτε των οπαδών, ούτε των δημοσιογράφων. Εμείς, Γιώργο μου, προσπαθούμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας όπως πάντα. Οι παίκτες να παίξουν καλά. Οι προπονητές να κουτσάρουν καλά. Δεν πρέπει και οι διαιτητές να σφυρίζουν καλά. Έτσι μια γενική απορία, ένα γενικό ερώτημα.
0: Ναι. Με δεδομένο τώρα το 1-0, πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός και όπως τον είδες, έχει τα περιθώρια να το γυρίσει?
1: Να το γυρίσει. Καταρχάς θα περιμένουμε τον Game 2. Γιατί σε μηδέν, άμα κάνει διπλό Ολυμπιακός, τώρα τελειώνουν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Με νίκη του Παναθηναϊκού και αν δώσει συνέχεια στη χθεσινή του απόδοση, η οποία ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι έχουμε δει το τελευταίο καιρό, προφανώς το επόμενο του επίσκεψη στο ΣΕΦ δεν πάει χαμένος από χέρι, όπως και το λέγαμε. Ναι. Δεν πήγαινε ούτε ο άλλος χαμένος από χέρι και πριν τον Game 1.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά τώρα είναι με την πλάση στο τοίχο, δηλαδή το χρειάζεται το απολαύσμα. Με 0-2 είναι απίθανο να γυρίσει. Στην κατάσταση που βρίσκονται φέτος δύο ομάδες, έτσι.
0: Ναι, πάντα αυτό βλέπεις, πάντα έτσι κρίνεις. Μάλιστα, υπάρχει κάποιο μηντιακό να κλείσουμε με αυτό ή κάτι άλλο που θέλεις να
1: κλείσεις? Σήμερα έχουμε εκδήλωση εξού και επιστρέφω νωρίτερα στην ΕΡΤ το απόγευμα, η οποία καθυστέρησε πάρα πολύ αυτή τη φορά να βγάλει το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σήμερα το ξέρουμε επίσημα, καθώς και το πρόγραμμα των εκπομπών, την αποστολή, τους παρουσιαστές, οπότε σίγουρα αύριο θα έχουμε πλήρες μηντιακό ρεπορτάζ να κουβεντιάσουμε.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, καλή επιστροφή. Ο Νίκος, κυρίες και κύριοι, ήταν στο Άργο, στη γενέτριά του, για την παρουσίαση του βιβλίου του, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, που κάνει θράψη σε όλα τα βιβλιοπωλεία, μπορείτε να το βρείτε. Μικρή διακοπή θα κάνουμε τώρα, θα μεσολαβήσει αθλητική ενημέρωση πλήρης από τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στο 943 Intervetan Sports και στην εκπομπή «Η Θεία από το χωριό».

0: 943 Ιντερβέτ & Σπορτς.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μία ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει τότε να τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτήμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
5: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Η Εθνική Ελλάδα σκοντάρεται με την Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση στην Στοκχόλμη. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιαννούλης που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Χωρίς τον Γιόκερες θα αγωνιστούν οι Σκανδιναβοί. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervention Sports, επιγραφή Γιώργου Λίγκρη και τηλεοπτική από Α. Είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα, τόνισε ο προπονητής της Εθνικής Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η ανακοίνωση της επέκτασης του συμβολέου του Μάρκο Νίκολης με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Στις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ ώστε να υπογράψει στον Ολυμπιακό. Παίκτη έκπληξη από την Ισπανία κοιτάζουν οι Πειραιώτες. Ο Παναθηναϊκός τσεκάρει την περίπτωση του 25χρονου Αργεντινού αριστερού μπακ της Estudiantes Gaston Benedetti σύμφωνα με τον Αγκουστίν Ζαμπαλέτα. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον 27χρονο μέσο της

0: Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 28χρονου γκάρ της Αλγύρης, Σίλβιερ Φρανσίσκο, σύμφωνα με την Έσκε Στάντο. Η ΚΑΕΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 31 ετών Αμερικανού γκάρτ Μάρκους Φώστερ μέχρι το 2028. Η Λίβερπουλ είναι αποφασισμένη να πουλήσει τον Κώστα Τσιμίκα, όπως αναφέρει δημοσίευμα. Η Manchester City διαψεύδει τα σενάρια που είχαν συνδέσει το όνομα του Erling Haaland. Οι πολίτες αναμένεται να κινηθούν νομικά κατά του υποψηφίου Προέδρου των Μαδριλένων, Ενρίκε Ρικέλμε. Στους τελικούς του NBA, οι New York Knicks επικράτησαν 105-95 των Spurs στο San Antonio και έκαναν το 1-0 στη σειρά. Ο πρωταθλητής κρίνεται στις 4 νίκες, ο δεύτερος τελικός θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου. Κανονικά θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στην EuroLeague η Real Madrid σύμφωνα με την AS. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο από το χωριό Γιώργος Σιλάκης.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube, με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Goal!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο 943 Interveten Sports. I Love Souvlaki, αν θέλετε να χορτάσετε την πείνα σας, δεν έχετε άλλη επιλογή. Αυτή είναι η καλύτερη, I Love Souvlaki. Και μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας online στο ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε και κάνετε την παραγγελία σας, έτσι. Μιλάμε για ζουμερά κρέατα, καλά ψημένα, είτε πρόκειται για κοτόπουλο, είτε πρόκειται για χοιρινό, έτσι. Και καλαμάκι, και τυλιχτό, και μερίδα. I Love Souvlaki. ilovesouvlaki.gr και εξυπηρετεί στις εξής περιοχές. Σας τη λέω από Κόκκινο Μήλο μέχρι Ντράφη, Κηφισιά, Γέρακα, Παλίνη, Αγία Παρασκευή, Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μεταμόρφωση. I Love Souvlaki. I Love Souvlaki, για να φάτε καλά και να κάνετε την παραγγελία σας. I Love Souvlaki.gr για να πάρετε πρωτάθλημα στη γεύση.

Θεία Γιώργο, τον μπάσκετ χθες ήταν μόνο το τέταρτο δεκάλεπτο. Στα τρία πρώτα δεκάλεπτα η διατησία ήταν καλή για τον Ολυμπιακό. Ιστερόγραφο. Όταν βγαίνει ο κύριος Ρίγος, απλά αλλάζω σταθμό. Λέει ο φίλος μου ο Λευτέρης. Ο φίλος μου ο Στέλιος λέει: καλημέρα, προϊστάμενε. Αφού αδικείται συστηματικά ο ΠΑΟ από την παράγκα, ασπέσει Α2 να ρίξει το σάπιο καθεστώς ή μπορεί να δεχτεί ξένους διαιτητές που δεν επηρεάζονται από το λιόλιο, λέει ο Στέλιος. Ο φίλος μου ο Φίλιππος λέει: καλησπέρα, ο κύριος Μποζιονέλος πήρε θέση για το χθεσινό παιχνίδι λέγοντας ότι όλοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους πλην των διαιτητών. Τέλος, άλλο η επαφή γενικά, άλλο η επαφή στο χέρι που έχει την μπάλα. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο φίλος μου ο Φίλιππος. Ο φίλος μου ο Λάμπης λέει να μας πει λίγο αυτός ο Μποζιονέλος. Δεν είναι έτσι αυτός ο Μποζιονέλος, να μας πει έτσι ο Νίκος ο Μποζιονέλος που τον πείραξε τότε σαν ύπαρκτο φάουλ.

και για τους Αναστόπουλους επί Βασιλοκόπουλου που για 25 χρόνια είχε το βάζαλο με το έτσι θέλω πρώτο. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Καλό μεσημέρι από Κύθνο. Φαντάζομαι ότι δεν ενδιαφερόμαστε να βγάλουμε το μάτι του άλλου για να πάρουμε ρεβάνς για παλιότερα. Εμάς μας ενδιαφέρει να βλέπουμε καλό μπάσκετ, καθαρό μπάσκετ και να μην συζητάμε για τη διατησία. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει, φίλε Λάμπη. Άμα το πάμε στην παρελθοντολογία, βράσε όριζα και πήγε σε λαπά. Ο φίλος μου ο Πάνος λέει ξεκάθαρο φάουλ στο Φουρνιά, κύριε Μποσγιονέλο. Ο ορισμός του φάουλ, λέει ο φίλος μου ο Πάνος, είναι η άποψή του, είναι σεβαστή απολύτως. Ο φίλος μου Θανάσης λέει καλησπέρα Γιώργο και καλή εκπομπή. Οι φίλοι λέει του Ολυμπιακού αλλά κυρίως η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβουν ότι η αδικία γεννάει βία η οποία είναι επικίνδυνη. Καλό είναι να καθαρίσει ο χώρος του μπάσκετ όπως συνέβη στο ποδόσφαιρο και όλοι να απολαμβάνουμε το άθλημα που αγαπάμε. Μάλιστα. Ο φίλος μου ο Κυριάκος λέει ρε παιδιά ο Μποσγιονέλος είναι Παναθηναϊκός. Τι θέλετε να πει καλησπέρα Γιώργο λέει ο φίλος μου ο Κυριάκος.

Να δούμε λοιπόν τι θα κάνει ο Ολυμπιακός για δεξιό μπακ. Έτσι και ο Μαφέο παίζει και ο Αντρέ Γκαρθία παίζει και ο Τσάπρας παίζει. Ψάχνει και αριστερό μπακ. Υπάρχει περίπτωση του Πεδρόσα. Άλλοι λένε για τον Λύκο Γιάννη. Λύκο Γιάννης είναι στα 33 και όχι στα 30, όπως με πληροφορεί εδώ ο φίλος μου ο Πάνος ο Προνάρας, που ξέρει καλύτερα γιατί ήταν συμμαθητές. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα ψάξει να βρει Έλληνα ποδοσφαιριστή αριστερό μπακ στα 33 του. Αυτή τη γνώμη έχω. Αλλά ποτέ δεν ξέρετε. Έτσι, ποτέ δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι για τίποτα.

0: Ψυχραιμία, παιδιά, αυτό έχει σημασία να διατυπώνουμε την άποψή μας, να μην συμφωνούμε ούτε με τον παραγωγό ούτε με αυτόν που βγαίνει στο τηλέφωνο. Είναι δικαίωμά μας, αλλά τις απόψεις μας, τις διαφωνίες μας, να τις διατυπώνουμε με ψυχραιμία, θα παρακαλέσω. Ο φίλος μου ο Νίκος από τη Σαλαμίνα μου λέει ο Σαδεφτάνια λεπού τα κάνει κρεμαστάρια αναφερόμενο στη φασαρία που κάνει ο Παναθηναϊκός για το φάουλ του Ναν. Και ήρθε η ώρα να πεταχτούμε μέχρι τη Σουηδία, μέχρι τη Στοχόλμη να ακούσουμε τον Γιώργο τον Λίγκρι. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργη.
0: Ρε, σκάσα από τη ζέστη, σκάσα από τη ζέστη.
1: Ναι, κοντομάνικο στη Σουηδία.
0: Για πες τι καιρό έχει, φίλε.
1: Ναι, ωραίο καιρό, ωραίο καιρό. Ναι. Εντάξει, λίγο ψυχρούρα το βράδυ. Εδώ που είμαστε μπήκε και αγορανομία τώρα.
0: Αγορανομία, μάλιστα.
1: Καρφωτή πρέπει να είναι, καρφωτή.
0: Με όρους ελληνικούς σκέφτεσαι.
1: Ναι, κάποιος χαλάει την πιάτσα και τον καρφώσαν από δίπλα.
0: Πού είσαι, έχεις πάει για φαΐ, για ποτό, είναι μεσημέρι, καφέ.
1: Όχι. Τώρα είχαμε βγει στο ΑΡΤ, γιατί με είχατε πάρει και νωρίτερα και τώρα περίμενα. Και περίμενα και τη σειρά μου για την εκπομπή του Γιώργου Πιχελάκη, ενός φίλου μου.
0: Το ξέρω το παλικάρι. Καλό παιδί. Δυνατός. Τώρα παιδί είναι λίγο σιτεμένος, αλλά...
1: Πολύ δυνατός.
0: Για να σου πω ρε γιατί υπάρχει ένας μύθος που λένε ότι οι ωραίες Σουηδέζες είναι ωραίες αυτές που έρχονται εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν και άσχημες Σουηδέζες που μένουν στη Σουηδία.
1: Και αυτές... Σουηδία δεν έχει Σουηδέζες.
0: Τι έχει ρε φίλε.
1: Έχει άλλες, έχουν έρθει άλλες τώρα, έχει άλλα χρώματα.
0: Ωραία,
1: τώρα,
0: μάλιστα, είναι... ωραία, πολύ ωραία.
1: Τώρα η Σουηδία είναι πολυπολιτισμική χώρα.
0: Ήτανε χρόνια, είναι γεγονός.
1: Ναι, είναι. Φιλόξενη είναι, ωραία είναι.
0: Α, ωραία, μπράβο. Αυτά
1: πολύ ωραία είναι. Ο Γιώκερες δεν θα παίξει σήμερα.
0: Δεν θα παίξει ο Γιώκερες, έτσι, ναι.
1: Δεν θα παίξει, έτσι είπε, θέλει να είσαι... Μπορεί να είναι και στο γήπεδο όμως, αλλά βαριέται τώρα, εντάξει, έχει αναχωρηθεί και όλο στο παλικάρι.
0: Ποιος σου στέει, ρε φίλε. Να στα πιάσει ο τερματοφύλακας, το καταλαβαίνω. Να τα πετάς out, ποιος σου στέει. Έτσι δεν είναι.
1: Είναι πρωταθλητής Αγγλίας όμως.
0: Αλίμονο και μετά από 22 χρόνια. Βέβαια. Εμείς πώς θα παίξουμε, Γιώργο, να μην σε ταλαιπωρώ, να μην σε κρατάω.
1: Όχι, μια μας είπε χθες ο Βασιλαράς, είπε και μας είπε. Θέλω να σου πω εντωμεταξύ ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση πολλοί ποδοσφαιριστές. Οι οποίοι κλείθηκαν, δηλαδή έχουμε καινούριες κρίσεις, όπως θα ξέρουν οι περισσότεροι, ο Ντόι σε πολύ καλή κατάσταση, τον είδα. Ο Ανδρούτσος. Ο Μασούρας.
0: Τι λες.
1: Που αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα. Λένε ότι θα παίξουμε, θέλει να δοκιμάσει ο Γιωβάνοβιτς. Όταν αποκλειστήκαμε και δεν είχαμε το κανονάκι αυτό του Nations League να παίξουμε μπαράζ και τέτοια, είχε μπει σε ένα δίλημα τι κάνω εγώ μέχρι τον όλο Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Τώρα ο καιρός πέρασε, εντάξει φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και έχει αντικείμενο δυνατό. Γιατί έχει Nations League με πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, 4 μάτς σε 10 μέρες έχουμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο εκεί. Και με Γερμανίες κλπ. Και είναι αναγκασμένος να παραδεχτεί ότι δεν μπορεί να παίξει παιχνίδι κατοχής με αυτές τις ομάδες. Θα πρέπει να δοκιμάσει πραγματάκια. Και λένε, πληροφορίες τώρα εδώ, ο δημοσιογράφος, ξέρεις εσύ, ότι μπορεί να παίξει με 3 στόπερ.
0: Άντε.
1: Το έχει δοκιμάσει και ο φίλος μου Χελάκης αυτό να ξέρεις.
0: Το έχω δοκιμάσει με Λίγκρι αριστερό στόπερ. Με Λίγκρι αριστερό. Εντάξει, λέω λεπτομέρειες τώρα στον κόσμο, δεν τα ξέρω.
1: Μην τα λες, θα μαγειρέψει να ακούσει ο Γιωβάνοβι.
0: Και να σε φωνάξει να παίξει. Σε βλέπει και πως είσαι να πούμε. Φέτες.
1: Λοιπόν, και λέμε ότι μπορεί να παίξουμε με 3 στόπερ. Να αφήσει δεξιά δηλαδή Βαγιανίδη, Τσιμίκα και να έχει και Τζόλι και Μασούρα αλληλοβοήθειες. Κορυφή Παυλίδη, με 2 αμυντικά χάφου, βάλε. Αμυντικό χάφου έχουμε πρόβλημα. Και θέλω να το πω αυτό, να το δηλώσω και στη δικιά στην εκπομπή. Θεωρώ πως αυτή η εθνική έχει την καλύτερη τετράρα που εγώ ως δημοσιογράφος έχω ζήσει. Δηλαδή, Κωνσταντέλιας πίσω από Παυλίδη, δεξιά Καρέτσα, αριστερά Τζόλι. Δύσκολα έχω δει σε εθνική τέτοιο επίπεδο. Ακριβό σε παίκτες. Αλλά δεν έχω. Έχω μάθει με αμυντικά χάφη να παίζουν Ζαγοράκηδες, Μπασινάδες, Καραγκούνιδες,
0: Κατσουράνιδες,
1: Ζήκος και δεν έχω ένα τέτοιο παίχτη να βάλω εκεί. Δεν νομίζω ότι έχουμε. Εσύ θέλω να μπεις και εσύ την άποψή σου γιατί είναι εκτιμωτικό.
0: Δεν υπάρχει, έχεις δίκιο. Περιμένουμε να δούμε βέβαια
1: 30.
0: Ποια θα είναι η εξέλιξη του 30. Δεν λέω ότι είναι αυτό 30. Το πράγμα που το συγκρίνω με τα ονόματα, αλλά περιμένουμε να δούμε. Δεν είναι, περιμένουμε.
1: Ναι, γιατί ο Κουρμπέλης είναι μεγάλος.
0: Ο Κουρμπέλης είναι 33 χρόνια, δεν περιμένουμε κάτι. Να δούμε ό,τι ήταν να δούμε, το είδαμε.
1: Ορίστε.
0: Λέω από το Κουρμπέλι και το Σιώπη, τα παιδιά. Ό,τι ήταν να δούμε, ναι, το είδαμε. Να δούμε μήπως ο Τριάντης μπορεί να μας προσφέρει κάτι παραπάνω.
1: Εντάξει. Ή θα πρέπει να βρούμε κάτι εκεί, γιατί είναι κρίμα όλη αυτή η φουρνιά. Έχουμε, ναι, καλά στόπερ. Έχουμε, mm-hmm, καλά μπακ. Mm-hmm. Έχουμε... Και αυτό εδώ δεν συνδέεται η ομάδα. Κάπως έτσι δηλαδή μπορώ να το ερμηνεύσω. Γιατί, mm, δεν μπορώ να φανταστώ μια ομάδα που έβγαλε τα μάτια της μόνη της, 9 γκολ φάγαμε σε 3 αγωνιστικές.
0: Έτσι,
1: τον, ναι, προηγούμενο φθινόπωρο. Mm. Το 9 γκολ. Mm. 9 γκολ. Τέλος πάντων. Δείξαμε ένα δείγμα γραφής εκεί στο Μάρτιο, στο Φιλικά, που, mm, εντάξει, φέραμε το 0-0, mm, με την Ουγγαρία, κλειστό μάτς με την Παραγουάη, χάσαμε όπως χάσαμε, αλλά, mm, εντάξει, αμυντικά διορθωθήκαμε, αλλά δημιουργία μηδέν και σήμερα, mm, δεν περιμένω δημιουργία.
0: Βέβαια, όταν λείπει ο Κωνσταντέλια, λείπει ο Καρέτσας, τι δημιουργία, ναι.
1: Και δοκιμάζει να δει και αυτό το σύστημα, mm-hmm, εν ώψη αυτών των δύσκολων αγώνων που θα έχει στο Nations League, γιατί ο όμιλος που έχει η Εθνική στο Nations League, mm-hmm, είναι...
0: Και κλείνουμε με αυτό, Γιώργο, ναι.
1: Από το group, mm-hmm, τον όμιλο που θα αντιμετωπίσει στα προκριματικά. Αυτός, έτσι, ο όμιλος θα είναι πιο δύσκολος.
0: Γιώργο μου, αυτά, θα σε ακούσουμε και στο μαγκαζίνο του σταθμού με την Ζέντα Θεοδωρακοπούλου και θα σε ακούσουμε το βράδυ στην περιγραφή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Καλά, Γιώργο.
0: Ήταν ο φίλος μου ο Γιώργος Λίγκρης.

0: Ο φίλος μου ο Χρήστος μου λέει: Γιωργάρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι και καλό κουράγιο με όλους τους τρελούς που ακούς. Κανείς δεν είναι τρελός. Παιδιά, ψυχραιμία να έχουμε, έτσι. Καλησπέρα, Γιώργο. Ακούσαμε από κάποιο φίλο που έστειλε μήνυμα ότι καθάρισε η διαιτησία στο ποδόσφαιρο. Προφανώς λόγω του ότι δεν το πήρε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Βρε τα ξαδέρφια πώς θα βρίσκουν μεταξύ τους. Όσον αφορά τον μπάσκετ, υπάρχει ξεκάθαρη επαφή στο χέρι. Το ότι σκούσουν Μποζιονέλη και η Συρίγη μας αφήνουν παγερά διάφορους, λέει εδώ τη γνώμη του ο φίλος μου ο Γιάννης. Γεια σου, Γιαννάρα. Ρε, αφήστε τώρα τι μπορεί να λέω εγώ κι εσείς. Σημασία έχει τι λέει ο Γιώργος ο Κογκαλίδης. Θεία από το χωριό, απευθύνω αμέσως δύο ερωτήματα. Μπορώ?
1: Και τρία, άμα θέλεις.
0: Πρώτο ερώτημα. Νίκησε δίκαια ο Ολυμπιακός. Δεύτερο ερώτημα. Το οποίο είναι διπλό. Πρώτον, αν εκεί υπάρχει κατά τη γνώμη τη δική σου, μπαίνοντας στην ψυχολογία του μάτς, γιατί το είδες, αν σφυρίζεται αυτή η επαφή. Και δεύτερον, 25 βολές ο ένας, 5 ο άλλος. Δεν είναι για προβληματισμό?
1: 29-5.
0: Τα είπα όλα μαζί τώρα, ναι.
1: Ωραία. Από πού θες να ξεκινήσω? Μπορώ να σου απαντήσω και στα τρία όπως είμαι με τα ρούχα.
0: Όπως είσαι με τα ρούχα, ξεκινά από τι θες.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός νίκησε δεκιά.
0: Πρώτον.
1: Οι βολές με αφήνουν παγερά διάφορο. Με αφήνανε και όταν έβγαζε μπλουζάκια και φορούσαν οι διοικούντες στον Ολυμπιακό. Το φάουλ είναι ανέκδοτο. Δεν σφυρίζεται για κανένα λόγο. Και εξηγώ αμέσως. Γιατί βγήκε ένα βίντεο από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει όντως επαφή ανάμεσα στον Ναν και τον Φουρνιέ. Το μπάσκετ είναι άθλημα επαφών, Γιώργο. Όποιος κρίνει με βίντεο, με φωτογραφίες και μία φάση την απομονώνει, απλά δεν ξέρει μπάσκετ. Δεν ξέρει που πάει και που βρίσκεται και μπορεί να πάει στο καφενείο και να λέει ναι, ξέρεις αυτό εκείνο και να καταλήξει τον Παπουτσέλη. Είναι πάρα πολύ απλό. Και ποιος μαρκάρει τον Κατσουράνη.
0: Ναι.
1: Αν θέλουμε να μιλήσουμε επί της ουσίας, το ζητούμενο είναι σε κάθε αγώνα, αυτό ισχύει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, αλλά το μπάσκετ έχει πιο πολλές επαφές. Πού βάζουν οι διαιτητές το όριο της επαφής, αν δηλαδή σφυρίζουμε κάθε επαφή, γιατί δυναμόμετρο δεν υπάρχει για να δεις αν όντως κατεβάζει ο Ναν ή να ανεπέσει τη επαφή, αυτό δεν το ξέρει κανένας. Αν λοιπόν σφυρίζουμε όλο αυτού του είδους επαφές, πρέπει να ξαναπάμε από την αρχή του παιχνίδι και να δούμε σφυρίζονταν αυτές οι επαφές στις άμυνες του Ολυμπιακού και στις άμυνες του Παναθηναϊκού. Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι. Όταν λοιπόν αποφασίζεις 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος να σφυρίξεις κάτι που σε όλη τη διάρκεια του αγώνα δεν το σφυρίζεις και στις δύο πλευρές, τότε έχεις καταστρατηγήσει μια σειρά από πράγματα και στην ουσία κρίνεις τον αγώνα. Δεν είναι το μοναδικό λάθος. Είναι λανθασμένο σφύριγμα. Τώρα σου μιλάω για τα καραμπινάτα. Δεν μιλάω τώρα για τα απλά. Είναι λανθασμένο σφύριγμα το φάουλ που δίνεται στο Λεσόρ στην προσπάθεια του Ταρίκ Τζόνς, το οποίο επισύρει και μια τεχνική ποινή η οποία ορθώς δίνεται στον πάγκο γιατί σηκώθηκε όλο στον αέρα, δικαιολογημένη μεν η αντίδραση, αδικαιολόγητη συμπεριφορά όσον αφορά τον πειθαρχικό έλεγχο. Έχει δίκιο ο Ολυμπιακός να φωνάζει για το φάουλ του Βεζέγκοφ που δεν δόθηκε την ώρα που άλλος ήταν στο ημικύκλο. Αυτές είναι δύο κραυγαλαίες περιπτώσεις και πολλή συζήτηση είναι για το κλέψιμο του Γουόρντ επάνω στον Ναν σε καθοριστικό σημείο. Εκεί παίρνει χέρια ο Γουόρντ, αλλά όπως δεν θα σφύριζα το φάουλ του Ναν στο Φουρνιέ, έτσι δεν θα σφύριζα και το φάουλ του Γουόρντ στον Ναν. Και μιλάω για τις φάσεις που έκριναν το παιχνίδι, έτσι, και που είναι προς το τέλος. Τώρα αν την πάρουμε μία-μία τις φάσεις από την αρχή ως το τέλος, πια σταυού και κούρεψτο. Έχουν γίνει λάθη, για 30 λεπτά η διαιτησία ήταν στα όρια του αδιάφορου. Ναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά στις βολές, αλλά δεν μου λέει κάτι γιατί ο Παναθηναϊκός βάραγε τρίποντα. Ο Ολυμπιακός έπαιζε περισσότερο μέσα στο ζωγραφιστό γιατί εκείνη η δυναμή του. Συν το ότι ο Παναθηναϊκός πήγαινε γρήγορα στα πέντε φάουλ γιατί παίζει άμυνα με τα χέρια και όχι με το κορμί. Άρα δικαιολογημένες οι βολές σε έναν βαθμό. Τώρα θα μπορούσε να είναι λιγότερες, περισσότερες. Δεν τη βάζω στη ζυγαριά τώρα. Αυτά είναι μπακαλίστικα. Όμως στη φάση του Ναν έχει δίκιο να διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός και προφανώς η Βάσου Τσαρούχα είχε την προδιάθεση να δώσει αυτό το σφύριγμα. Και για να προλάβω και οποιασδήποτε αντιδράσεις, αν ο Ολυμπιακός έχανε με αντίστοιχο φάουλ την Ευρωλίγκα από τη Ρεάλ, τώρα θα ήταν όλος ο οργανισμός και οι φιλαθλοί του στα κάγκελα. Αν ο Αναστόπουλος, καλή του ώρα ο Παναγιώτης, σφύριζε ένα αντίστοιχο φάουλ στον Φουρνιέ επί του Ναν, τώρα θα είχαμε διαδηλώσει τον Πειραιά και δικαιολογημένες, αν θες τη γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Και για να το κλείσω κιόλας, για να απαντήσω και σε υποτιθέμενα ερωτήματα, εγώ που ήμουν υπέρμαχος του μέχρι τέλους, δεν θέλω το μέχρι τέλους να σημαίνει ότι φεύγει ο Χελάκης που σφύριζε υπέρ του Παναθηναϊκού και έρχεται ο Κογκαλίδης για να σφύριζε υπέρ του Ολυμπιακού. Ναι. Το μέχρι τέλους θέλω να οδηγήσει στην κάθαρση και να έχουμε διαιτητές οι οποίοι δεν θα άγονται και θα φέρονται ανάλογα με το ποιος διοικεί την Ομοσπονδία ή ποιος έχει στα χέρια την ΚΕΔ, το ίδιο πράγμα λέμε, αλλά θα σφυρίζουν βάσει αυτών που βλέπουν. Και επίσης μπορεί εσχάτως να πανηγυρίζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού για την Βάσο Τσαρούχα, την οποία ανακάλυψαν ως διαιτητή, μάλλον έχουν ξεχάσει ότι είναι και αυτή ένα παιδί του δοκιμαστικού Σωλήνα, έτσι, ενώ του Γιώργου Βασιλακόπουλου. Και επειδή μου γράψανε και κάτι φίλοι ότι τι θέλεις να έχουμε πάλι πιλοίδι, να τους θυμίσω απλά, γιατί καλό είναι να κάνεις εκ του άμβονος κριτική και να λες τη χαζομαρούλα σου, αλλά ο Τάσος Πλοίδης είναι στην ΚΕΔ και είναι σε αυτούς που ορίζουν τους διαιτητές. Τα είπα όλα μόνο κοπανιά.
0: Τα είπες μόνο, έχω κάτι ακόμα όμως.
1: Και εγώ έχω.
0: Να μου πεις ο Παναθηναϊκός όπως τον είδες, και μιλάω τώρα αγωνιστικό κομμάτι, μπορεί να τη γυρίσει τη σειρά?
1: Κοίταξε, στους τελικούς πάντα μπορεί να γυρίσει τη σειρά, παρότι ο Ολυμπιακός χθες έδειξε τάσεις αυτοκτονικές. Ένα παιχνίδι που ήταν στους 17 πόντους και έπρεπε να το κλείσει, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δεν κότσάρισε καλά χθες. Δεν μπορεί να κινδυνεύει ο Ολυμπιακός να χάσει ένα μάτι 17 πόντων από τον Ντίνο Μήτογλου. Επίσης, για να τα λέμε και όλα, ο Μήτογλου χθες εξέθεσε και τον Εργίνα Ταμάν, έτσι. Όπως επίσης, εντάξει, θα καταλάβω και γιατί χρησιμοποίησε το Χέις Ντέιβις και για την επιμονή του να σου τάρει ο Χέις Ντέιβις, δηλαδή κάποια στιγμή θα τα βάλει. Δεν τα βάλε, έχασε. Okay. Ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαια, θα μπορούσε να κερδίσει πολύ ευκολότερα και να μην συζητάμε τώρα για αυτή τη φάση. Αλλά το ότι είμαι κακός δεν σημαίνει ότι πρέπει να μου απαγορεύσει να μπορέσω να διεκδικήσω την νίκη.
0: Άλλο το άλλο το άλλο.
1: Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός στα δικά μου μάτια. Ο Μπαρτζόκας ήταν χειρότερος, γιατί μπήκε στο παιχνίδι του Αταμάν, 6 παίχτες όχι Αταμάν, 6 βάζω και εγώ στο γήπεδο. Χαζομάρα. Μπορούσε να ανοίξει περισσότερο το ρόστερ. Ειδικά τη στιγμή που έβλεπε ότι τον κερδίζει ο Μήτογλου μόνο του με 4-5 τρίποτα, διάλογο έχει και εσύ να παίξει small ball, κάνει πιο γρήγορες αλλαγές. Εντάξει, και ξέρεις ότι εγώ τον Μπαρτζόκα τον θεωρώ μακράν του δεύτερου τον καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα του κάνουμε κριτική όταν δεν είναι καλός.
0: Ασφαλώς.
1: Δεν ήταν καλός.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς. Μάλιστα.
1: Διαχειρίζεται κάτι... το χρόνο όπως θέλει, θέλω να σου κάνω εγώ μια ερώτηση.
0: Κάνε μου, γιατί τελειώνει ο χρόνος.
1: Πώς βλέπεις το ενδεχόμενο να κατέβει ο Τόμας Γόκαπ υποψήφιος?
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί ρωτάει ένας ακροατής, είναι πιθανό?
1: Δεν τα λέμε. Μασάμε φύλλα και μιλάμε. Έχει βεβαίως με το screen του και την πασούλα του Γρηγόρη του Δημητριάδη, ο Τόμας Γόκαπ είναι ο τύπος ο οποίος θα λύσει το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Πειραιά, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί με τον Μαρκόπουλο και τα Τέμπη και τον άλλο δεύμα ποιος είναι που είναι εμπλεκόμενος ή πρόκειται να εμπλακεί στον ΟΠΚΕΠΕ, υπάρχει ένα ζήτημα. Ο Γόκαπ, όπως καταλαβαίνεις,
0: δεν έχει κανένα τέτοιο ζήτημα.
1: Όχι μόνο αυτό, αν κατέβει στη Β' Πειραιά, Δεν θα βρει άλλε ψήφου. Μόνο κομπανιά θα τι παίρνει. Και το Πασόκ, εγώ κάτω θα ψηφίσουν οι Ολυμπιακοί. Και επειδή λένε ότι πώς θα μιλήσει ελληνικά στη Βουλή, θέλω να σου πω ότι ξέρω στη διάρκεια αυτών των χρόνων που παρακολουθώ τα κοινοβουλευτικά πράγματα και την πολιτική στη χώρα, ξέρω καμιά 250 που δεν μπορούσαν να πούνε το όνομά του με άνεση. Να τα λέμε κιόλα, ε.
0: Δηλαδή έχει βάση αυτό, κύριε. Η πληροφορία σου είναι πληροφορία. Δεν έριξε σπίτι στην αγορά.
1: Όχι, ρε, σοβαρή πληροφορία. Και είμαι και μέσα από πολιτικά γραφεία. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή είναι η πρώτη επιλογή της Νέας Δημοκρατίας για τη Β' Πειραιά.
0: Καλύτερα ο Γόκα που δεν μιλάει ελληνικά παρά αυτή που είναι τώρα έτσι όπως τα μιλάνε. Ναι. Αχ ρε φίλε μου Μίτσο Μαρκόπουλε, τι όνειρο να βλέπεις θες.
1: Και επίσης θέλω να σου πω και το εξής.
0: Και κλείνω με αυτό, ναι.
1: Υπάρχει και μια σοβαρή συζήτηση να βάλουν και έναν από την πλευρά του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού για να υπάρξει ισορροπία.
0: Μάλιστα.
1: Και η πρώτη επιλογή, αλλά αυτό δεν είναι, είναι πληροφορία.
0: Γρήγορα να το προλαβαίνουμε.
1: Τζόρτζεβιτς.
0: Έκλεισες, να είσαι καλά. Ιντερβέτεν Σπορτς.
2: Αυτήν την Πέμπτη στις 8 το βράδυ, η εθνική μας δίνει ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι με την Σουηδία. Περιγράφει ζωντανά από τη Στοκχόλμη ο Γιώργος Λίγκρης. Ακούστε από τον 943 Interveten Sports την προσπάθεια της ανανεωμένης μας εθνικής κόντρα στη Σουηδία που προετοιμάζεται για το Μουντιάλ. 943 Interveten Sports. Πάντα κοντά στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
7: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
8: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
9: Planisabv.gr.
10: Πλακάκια και ήδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
11: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
13: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
14: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
15: Η ώρα είναι 1:30.

0: Χαίρετε κύριε Σεκύρη, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Συναγερμό στη Φιλοθέη εκδηλώθηκε φωτιά στο άλσος βεϊκού που καίει σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο έχουν πάει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην Ολομέλεια της Βουλής, προζήτηση και κύρωση εισάγεται ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας. Πρόκειται για ένα έργο κωδικοποίησης που περιλαμβάνει 447 άρθρα, τα οποία συγκεντρώνουν και οργανώνουν την χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία σε ένα ενιαίο κείμενο. Σε εξέλιξη, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο, Ρωμά. Η συγκεκριμένη επιχείρηση αποτελεί συνέχεια της μεγάλης έρευνας που οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε απάτες και εκβιάσεις. Στην Σόφια βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πραγματοποιεί συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Τίβα του Μαυροβουνίου. Σφόδρη επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι θέλει να διαλύσει την αντιπολίτευση. Κάποιοι προσπαθούν να ανορθώσουν έναν πλήρως καταρρεύσαντα πρωθυπουργό, ανέφερε μεταξύ άλλων η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται σε 39. Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας, ο οποίος έπεσε μεταξύ στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά. Προς το παρόν, οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες. Έφτασε στο δικαστήριο καθομολογία δράστης της δολοφονίας της συζύγου του στην Καλαμάτα. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για τις αιτήσεις στην δράση Dandades της γειτονιάς. Στον καιρό, τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας. Άνε μείως 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική, έθυρος ο καιρός σήμερα με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραντι στο Σταμπόνο. Τάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέραντι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουνε, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Παρί Σεζερμέν, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
2: 943 Interveten Sports.
4: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο 943 Interveten Sports, στο ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Λέω Γιάννης Κόουτς, καλημέρα. Γιατί να μην κατέβει και ο Γουόκαπ για εκλογές? Εδώ κατεβαίνουν σε άλλα κανάλια. Με τη Νέα Δημοκρατία, κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα, λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης. Ενώ ο φίλος μου ο Θανάσης λέει το Αμερικανάκι θα σώσει την Ευρώπη, αναφέρεται στην πληροφορία του Γουόκαπ ενδέχεται να κατέβει στη Β' Πειραιώς με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά κατά μέρος, έτσι κι αλλιώς έχουμε χρόνο να τα σχολιάσουμε και αυτά και όσα άλλα. Εάν πρόκειται για άλλο συγγραφέα, φίλες και φίλοι, τότε θα λέγαμε ότι ναι, είναι ένα ακόμα βιβλίο για το Μουντιάλ. Επειδή όμως πρόκειται για το Χρήστο Σωτηρακόπουλο, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι, διότι το νέο του βιβλίο, ένα βιβλίο για το Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο, ήρθε, έκανε πρεμιέρα και βεβαίως αναζητιέται από όλους και από όλες, διότι περιέχει φανταστικές ιστορίες, ιστορίες που μόνο ο Χρήστος μπορεί να βρει. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
4: Τι κάνεις, σου λέει, είσαι καλά?
5: Τα καλά λόγια. Τι κάνεις, αγόρι μου?
4: Είμαι καλά, Χρήστο, εσύ?
5: Πώς
4: θέλω
5: πάει
4: να μου πεις, εδώ το παλεύουμε. Θέλω να μου πεις, Χρήστο, ποιος ήταν ο λόγος? Δηλαδή, τι σκέφτηκες, τι εμπνεύτηκες να βγάλεις αυτή τη φορά βιβλίο για το Μουντιάλ? Γιατί, όπως ξέρει ο κόσμος, οι περισσότεροι εδώ, δεν είναι το πρώτο σου βιβλίο. Έρχεται σε μια, ναι, σειρά, σε μια σειρά από βιβλία τα οποία, εν πάση περιπτώσει, μας ανοίγουν και μας ομορφαίνουν τους ορίζοντες.
5: Και εγώ μου, πρώτα απ' όλα, να πω το εξής, ότι θυμάσαι εσύ πόσο καιρό πήρε για να προχωρήσω και να φτιάξω εκείνο το 2006 το βιβλίο που
4: ναι.
5: Ήσουν και σαν τους ανθρώπους που το φτιάξαμε ουσιαστικά, γιατί ήταν μέσω του Sport FM, την ιστορία των 50 χρόνων.
4: Βεβαίως.
5: Ήρθες, μίλησες μετά στο, ας το πούμε, πρώτο κανονικό βιβλίο με τις ιστορίες από όλο τον κόσμο το 2008, και ξέρεις ότι το έχεις ζήσει το πόσο πολύ όταν είναι μια ναι. περίοδος που ασχολούμαι με ένα βιβλίο.
4: Αφιερώνεσαι.
5: Πώς αφιερώνομαι, γιατί δεν γίνεται κι αλλιώς. Εδώ λοιπόν τώρα θα πω ειλικρινά ότι αυτό οι ομάδες κάνουν την επιτυχία και όχι μόνο.
4: Και έπρεπε να το πω κι εγώ, γιατί μάλιστα ήταν ο Φάνης ο Τσοκανάς και έπρεπε να το πω από την αρχή. Ζητώ συγγνώμη.
5: Όχι, θα σου πω τώρα το εξής. Ναι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ζητήσει συγγνώμη. Αν δεν υπήρχε ο Φάνης όμως, δεν θα φτιάχναμε το βιβλίο. Ναι. Και... Γιατί ο Φάνης είχε ξεκινήσει μια ιστορία το 2022, ένα εξαιρετικό παιδί, απόφυτος της φιλολογίας, μιλάει πολύ καλά ελληνικά, ικανότατος στο να κάνει συνεντεύξεις, βγήκε. Και αυτός, όπως πολλά άλλα παιδιά, Γιώργο μου, ξέρεις, από αυτή την προσπάθεια που κάναμε όλοι μαζί τότε, mm-hmm. του αθλητικού ρεπορτάζ, mm-hmm. και τα περισσότερα παιδιά περνάγανε μετά από τον Sport FM, όσα Έτσι. Χρόνια ήμασταν μαζί. Τώρα ο Φάνης λοιπόν ήρθε μια ιδέα το 2022, σε ένα site που εκείνη την περίοδο είχαμε ξεκινήσει mm-hmm. να έχουμε, που αποχωρήσει από εκεί, από το BN Sports, mm-hmm. αλλά τα παιδιά που ήρθαν δίπλα μου εκεί, τα 4-5-6, όλα ήδη κάνουν βήματα καλά. Μπράβο. Και χαίρομαι. Λοιπόν, ο Φάνης ήρθε και μου λέει, κύριε Χρήστο, έχω βρει 8 λέει πρώην παγκόσμιους πρωταθλητές που μας μιλάνε, τι να το κάνουμε. Λέω, κράτα το, να τους κάνουμε, λέω, 15, να το φτιάξουμε ένα βιβλίο κανονικό. Είναι κρίμα. Παίξαμε τις συνεντεύξεις εκείνες τότε, μεταξύ των οποίων ο Μπρέμε, θα θυμάσαι εσύ τον τερματοφύλακα της Αργεντινής, τον Πούπι, τον Μπάλντο Φιγιόλ το 1978, είχε βρει τον Ταρντέλη από το 1982, είχε βρει τον Μπουρουσάγκα από το 1986.
4: Σκόραν.
5: Ονόματα goal. Που για όλους,
4: goal
5: για όλους
4: και εμάς, μπράβο, τρόπια, ναι.
5: μπράβο, για όλους εμάς αυτής της εποχής. Λοιπόν, του λέω λοιπόν, θα ψάξω, θα βρω κι εγώ ποιους έχω κάνει κατά καιρούς, θα ψάξουμε να βρούμε κι άλλους και μόλις είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, ο Φάνης μπορεί να κάνει και ένα βήμα παραπάνω, Γιώργο μου, και βρήκε έναν άνθρωπο που τον έψαχνε ίσως όλο το συνάφι μας στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, τον Γιούργεν Σπαρβάσερ, τον σκόρερ
4: του Μαγδεβούργου.
5: Του Μοντιάλ του 1974, του παίχτη του Μαγδεβούργου.
4: Αυτό τον παιχταρά, ναι.
5: Τον σκόρερ του 1974 στο μοναδικό μας των δύο Γερμανιών. Και αφού το πάλεψε 3 μήνες, κατάφερε να πάρει το OK του, να μας στείλει τις απαντήσεις με μηνύματα στα γερμανικά, να μας ευχαριστήσει μετά και ο ίδιος και μέσω του ατζέντη του για αυτή την επαφή. Και ανακαλύψαμε λοιπόν ότι ετοιμάζει επιτέλους μετά από 50 χρόνια την βιογραφία του για να γράψει τη δική του ιστορία σχετικά με εκείνο το περίφημο ματς που του άλλαξε και τη ζωή και ίσως του έσωσε και τη ζωή εκείνο το πρόβλημα. Ναι. Υπάρχουν πολλές ιστορίες σχετικά.
4: Βέβαια, για το πώς έφυγε από το τείχος όταν τον αναγνώρισαν.
5: Πώς έφυγε και πώς τον γνώρισαν οι φρουροί που κάποιοι το διέψευσαν ή οτιδήποτε άλλο και δεν τον σκότωσαν. Πόση δύναμη έχει αυτό το πράγμα που λέγεται ποδόσφαιρο.
4: Έτσι.
5: Ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή ήταν λοιπόν η προσπάθεια. Ξέρεις πάρα πολύ καλά το κοινό μας φίλο, τον Βαγγέλη τον Γεωργακάκη, την τρέλα που έχει ο άνθρωπος αυτός ο εκδότης και φοβερός και φιλοσοφημένος άνθρωπος.
4: Εννοείται.
5: Και στηρίζει τα αθλητικά βιβλία. Και έτσι βγάλαμε αυτή την προσπάθεια που μέσα τι κάνουμε, Γιώργο μου, που βρήκαμε αυτούς που μας μίλησαν στον Φάνη πιο καινούρια, ή τώρα μίλησα και εγώ, προσπάθησα και βρήκα μερικούς, ή κατά καιρούς μου είχε μιλήσει ο περίφημος Ρόμπι Ρέζεμπριγκ, ας πούμε, το Βοκάρι του 1978, ο Λουίς Σεζάρ Μενότη, ο Μαραντόνα παλιότερα, είχα κάνει τη συνέντευξη εκείνη την περίφημη του Μέση, θυμάσαι μαζί μας,
4: τα Σκοντέι.
5: Βρήκαμε και ψάξαμε και κάναμε, βρήκε τον Ντούγκα ο Φάνης στο τελευταίο διάστημα, λίγο πριν βγάλουμε το βιβλίο, τον αρχηγό της Βραζιλίας το 1994. Βρήκα και εγώ παλιές μου συνεντεύξεις με τον μεγάλο Μάζοπους, τον σούπερ στάρ της Σλοβακίας το 1962, μια συνέντευξη στην Επικαιρότητα, μια εφημερίδα σατέλιτ του 1980. Βρήκα τον Άγνε Σίμονσον, βρήκα, έχει φύγει από την πρωί, που ήταν προπονητής στον Ηρακλή, που είχα κάνει μια μεγάλη συνέντευξη στην απογευματινή και μας μιλούσε για το Μουντιάλ του 1958 που είχε σκοράρει στο τελικό απέναντι στη Μεγάλη Βραζιλία. Και έτσι φτιάξαμε ένα βιβλίο το οποίο μέσα οι εξιστορήσεις μας λένε πολύ γρήγορα τι έγινε σε εκείνο το Μουντιάλ. Βάζουμε και 2-3 στατιστικά στοιχεία, πλέον δεν έχει κανένα νόημα τα τελείωτα.
4: Ναι, βέβαια.
5: Ποιος έβαλε γκολ. Και έτσι καταλήξαμε σε ένα πράγμα το οποίο στο τέλος της ημέρας το παγκόσμιο κύπελο είναι ένα πράγμα που ακόμα και για μας που γίναμε επαγγελματίες, που πήγαμε σε Μουντιάλ, που πήγαμε σε Euro, που ζήσαμε τέτοιες στιγμές, για μας δεν θα σβήσει ποτέ εκείνο το καλοκαίρι του 2004 και αυτό που ζήσαμε, το οποίο δεν ήταν μόνο αυτά που άκουσε ο κόσμος από τις
4: δικές
5: σου μεταδόσεις, ήταν το πόσο ωραία περνάγαμε.
4: Βέβαια,
5: ήταν
4: βέβαια
5: μια σχολική εκδρομή ανθρώπων, φίλων, συνεργατών που ταυτόχρονα θα θυμάσαι τα βράδια, τα φαγητά μας, τα γέλια μας. Αυτή είναι η ζωή και η μπάλα μας δίνει αυτή την ευκαιρία, Γιώργο.
4: Και νομίζω ότι αυτό το βιβλίο,
5: να
4: Χρήστο,
5: να μην σβήσει από μέσα μας ποτέ αυτή η αγάπη, παρά τις αναλύσεις, τη δουλειά και ό,τι άλλο κάνουμε.
4: Ναι, ναι, και τα προβλήματα χρόνια που έχουν οι δουλειές και τα λοιπά.
5: Επιτρέπουμε και νομίζω ότι γινόμαστε όλοι μας παιδιά μαζί.
4: Και εγώ πιστεύω ότι με αυτό το βιβλίο, Χριστό, που ίσα που πρόλαβα να το φιλομετρήσω, έτσι, είναι μια χειρόγραφη μηχανή του χρόνου, σε γυρίζει πίσω και σε συνδέει με αναμνήσεις, ναι, ή μαθαίνεις και πράγματα για το ποδόσφαιρο. Γιατί αυτό το ποδόσφαιρο που περιγράφεις στο βιβλίο σου, αυτό είναι το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε, δεν είναι το ποδόσφαιρο της τοξικότητας κτλ. Αυτό είναι το καθαρό άθλημα, αυτό που υπηρετείς εσύ τόσα χρόνια και που αναδεικνύεις και μέσα από το συγκεκριμένο βιβλίο.
5: Θέλω να πω επίσης ένα ευχαριστώ στον εκδοτικό, στον Παγκέρτζη, τον Γιάννη Καραχάκη, γιατί δοκιμάσανε να κάνουν το βιβλίο όλο, Γιώργο μου, έγχρωμο. Το βιβλίο δεν έχει καμία ασπρόμαυρη σελίδα. Και επειδή είναι όλο έγχρωμο,
4: είναι ακριβή έκδοση, επομένως.
5: Θυμίζει πάρα πάρα πολύ ένα υπέροχο βιβλίο που είχαμε βγάλει κάποτε με τη Σποντέι, θα θυμάσαι, το 2010, το τόμο το μεγάλο, ενός Άγγλου συναδέλφου, δεν θυμάμαι το όνομά του, που είχαμε πάρει τα δικαιώματα και ήταν, άρα εκείνο ήταν ένας τόμος και από πίσω υπήρχε και μια υποστήριξη μιας εφημερίδας που πουλάγε τότε 100.000
4: φίλοι.
5: Εδώ λοιπόν αυτό είναι μεγάλη, μεγάλο ρίσκο που κάνανε και κρατήσαν τη τιμή, Γιώργο, στα 15 ευρώ.
4: Είναι πάρα πολύ προσιτή. Είναι προσιτή. Και εγώ χαίρομαι.
5: Χαμήλωσα και εγώ το ποσοστό μου. Δεν με ενδιαφέρει να πάρω 1-2 ευρώ παραπάνω το βιβλίο. Εγώ με νοιάζει αυτό το βιβλίο, Γιώργο μου, και ξέρεις τη τρέλα μου με αυτό το πράγμα που λέγεται μπάλα, όπως και εσύ. Σε έφαγες τα πόδια σου παίζοντας τόσα χρόνια ή τουλάχιστον παλεύοντας να παίξουμε.
4: Μάλλον αυτό, αυτή η διατύπωση είναι καλύτερη. Μας, ναι. Και για τους δυο μας αυτή η διατύπωση είναι πιο καλή. Γιατί μας έχει δει και κόσμος, μην λέμε πράγματα, κατάλαβες.
5: Παλεύαμε λοιπόν να κοντρολάρουμε αυτή την μπάλα, αλλά αυτό το πράγμα, ρε Γιώργο, είναι λατρεία. Δεν υπήρχε χθες, δεν υπάρχει αύριο, την ώρα που πας να παίξεις μια μπάλα με τους φίλους σου, την ώρα που βλέπεις ένα μάτς με τους φίλους σου, ακόμα και αυτοί που λείπουν και δεν είναι πια εδώ μαζί μας, είναι εκεί.
4: Έτσι είναι.
5: Αυτό είναι το βιβλίο. Αυτό και θέλω να πάει σε όσα περισσότερα χέρια, Γιώργο μου, γίνεται. Του έχω το βιβλίο μπροστά μου αυτή τη στιγμή, θα το υπογράψω αμέσως μετά.
4: Σε ευχαριστώ.
5: Αν θέλεις και έχεις ένα παλικαράκι, στείλ το από τη σχολή, στη γνωστό σημείο που είμαστε στον Ταύρο, να το παραλάβει μια υπογραφή για σένα.
4: Σε ευχαριστώ
5: τον πάρα καλό πολύ, μου φίλο Γιώργο, με τον οποίο μοιραστήκαμε όλες αυτές τις
4: δεκαετίες
5: του 90 και όλες εκείνες τις μεγάλες ωραίες στιγμές, και όχι μόνο το 2004, εγώ βάζω και όλες τις υπόλοιπες.
4: Ασφάλως.
5: Σε ευχαριστώ με τη μάσα αφάνταστα που μιλάμε τώρα εδώ μαζί.
4: Άλλη μόνο ώρα, Χρήστο. Τι να
5: ότι πάντα σε αγαπάω και μην μιλάμε σήμερα.
4: Και εγώ σε αγαπάω. Σου εύχομαι να είναι το βιβλίο καλό τάξιδο. Ξέρω ότι θα επανέλθεις, δεν θα σταματήσεις εκεί. Έχεις το πλεονέκτημα της μικρής ηλικίας, η οποία σου δημιουργεί διάθεση για προσφορά, για δημιουργία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Εύχομαι και πάλι να δώσεις χαιρετισμούς και στο Φάνη. Δεν το γνωρίζω το παιδί, αλλά καταλαβαίνω από αυτά που μου λες πόσο αξιόλογο είναι.
5: Και θα καταλάβεις επίσης ότι έχει και αυτός μια πολύ ωραία, πολύ όμορφη κουλτούρα, που εύχομαι και άλλα νέα παιδιά να έχουν αυτή την κουλτούρα. Να αγαπάνε αυτό το πράγμα που λέγεται η μπάλα, είναι η αγάπη μας.
4: Έτσι.
5: Όχι τα χρώματα, όχι οι ομάδες, όχι τα κασκόλ. Η μπάλα είναι η αγάπη μας.
4: Αρχηγέ μου, χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
5: Και για μας οι ασπρόμαυροι μπάλα.
4: Για μας τους δύο, ναι.
5: Αυτή συνηθίσαμε εμείς να βλέπουμε, και να σου πω ακόμα, όταν τη βλέπω εδώ στο γραφείο μου απέναντι, για μένα αυτή η μπάλα, η κλασική, η παλιά, η μπάλα της δεκαετίας του 70, αυτή είναι η μπάλα,
4: Χρήστο, ο κόσμος
5: μας έκανε να αγαπήσουμε το ποδόσφαιρο.
4: Ξέρει το Χρήστο από την τηλεόραση. Και σου λέει απλώς ένας εξαιρετικός, ο καλύτερος δημοσιογράφος. Αν σε δει να παίζεις, καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα το αγαπάς και το κάνεις.
5: Αυτό.
4: Διότι δεν το αγαπάνε όλοι. Χρήστο, αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Εσύ το αγαπάς. Αρχηγέ μου, να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά.
4: Χάρηκα πάρα πολύ. Καλό τάξιδο.
5: Ευχαριστώ, Γιώργο μου.
4: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.

0: Μουντιάλ ιστορίες, έτσι πίσω από το τρόπαιο, είναι το βιβλίο, το νέο βιβλίο του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία, να το αναζητήσετε, διότι θα συνδεθείτε με ωραίες εποχές του ποδοσφαίρου. Θα συνδεθείτε δηλαδή με το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε, γιατί μέσα από αυτές τις ιστορίες που διηγείται ο Χρήστος στο βιβλίο αγαπήσαμε την μπάλα. Και εξακολουθούμε να την αγαπάμε. Καθυστερήσαμε λίγο την επαφή μας με τον Νίκο Συρίγο και ορισμένοι ανησύχησαν. Σου λέει τώρα που καίγεται ο τόπος δεν θα βγάλει τον Νίκο. Νίκο Συρίγο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις με τι ανυπομονησία σε περιμένουν οι φίλοι ακροατές. Με ανάμεικτα συναισθήματα αλλά με φοβερή ανυπομονησία. Αυτό οφείλω να το τονίσω. Αυτό σου λέω, ανάμεικτα, ανάλογα τι είναι ο καθένας. Αυτό ακριβώς σου λέω. Αφού εδώ τα μηνύματα είναι να βγει ο Συρίγος, να βγει ο Συρίγος. Βγήκε ο Συρίγος. Προ στιγμή τώρα, επειδή μιλούσαμε με τον Χρήστο, νομίζανε ότι δεν θα βγει.
1: Όχι, λοιπόν, όχι. Δεν έχουμε βγει σε πιο δύσκολη στιγμή.
0: Μα δεν υπάρχει, μια, δεν υπάρχει δύσκολη στιγμή επειδή μια ομάδα ιτήθηκε ή κέρδισε. Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν. Θέλω το σχόλιο σου. Θέλω το σχόλιο σου για το παιχνίδι. Ξέρω θα μιλήσουμε για τη διαιτησία και για τη διαιτησία. Πες μου το σχόλιο σου.
1: Για το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός είχε δύο πρόσωπα, δεν παρουσιάστηκε καλά. Όμως αυτό που αποδείχθηκε ήταν και σούπερ να ήταν, πάλι δεν θα κέρδιζε. Και στο πάω κατευθείαν στο ψητό. Τα έχουμε πει πάρα πολύ καιρό τώρα. Αυτό έχει γίνει αφορμή για να μας βρίζουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Είναι κάτι το οποίο δεν με απασχολεί καθόλου. Δεν φοβάμαι τίποτα. Θα λέω πάντα την άποψή μου. Αυτό που βλέπω, αυτό θα λέω. Ούτως ή άλλως και στην πασχετική εκπομπή που κάνουμε με τον Γιώργο τον Κογκαλίδη το ίδιο κάνω.
0: Ακριβώς το ίδιο. Και γι' αυτό και αυτή είναι η επιτυχία που έχει, πιστεύω εγώ να πω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτό που έγινε χθες είναι μία ακόμα απόδειξη της φεδρότητας που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ, της τεράστιας φεδρότητας. Κλαίνε και τα παιδάκια και γελάνε και τα σκυλιά, γιατί θυμάμαι μία δήλωση του Λιόλιου. Αυτό όλο που γίνεται έχει ονοματεπώνυμο και υπογραφή Ευάγγελος Λιόλιος, πρόεδρος ΕΟΚ και οι φίλοι του αυτοί που κάνουν κουμάντα στον χώρο της διαιτησίας. Είδαμε το ίδιο έργο το 2024, το ίδιο έργο το 2025, το ίδιο τώρα βλέπουμε έργο το 2026. Δυστυχώς δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός και αν μπορεί να λάβει δραστικά μέτρα. Γιατί όταν μια ομοσπονδία διοικείται και λειτουργεί το άθλημα με λογικές συμμορίας και όταν αυτή η ίδια ομοσπονδία έχει τις άκρες της στα βάθη της κυβέρνησης, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τότε δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ένα σύλλογος. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να καταδεικνύει τα έσχη που γίνονται. Εγώ πραγματικά έχω δει και έχω δει μπάσκετ. Αυτό που έκανε χθες στα ρούχα σε αυτό το φάουλ δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει φάουλ με Bluetooth. Επίσης είναι ακόμα πιο γελία η προσπάθεια του Ολυμπιακού με φωτογραφίες και βίντεο και με ξυπνακισμούς να αποδείξει ότι υπάρχει φάουλ σε αυτή τη φάση. Και δεν μιλάμε μόνο βέβαια για αυτή τη φάση. Μιλάμε για μια ακόμα φορά για τις 29-5 βολές σε παιχνίδι των ίδιων επαφών και με μια πολύ σκληρή ομάδα στην άμυνα όπως είναι ο Ολυμπιακός. Μάλλον οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν κάνουν ποτέ φάουλ. Δεν κάνουν ποτέ φάουλ. Μιλάμε για δεκάδες άλλες φάσεις μέσα στο παιχνίδι και αν θέλεις την άποψή μου μιλάμε για έναν προαποφασισμένο νικητή. Εγώ αυτό που θέλω να πω και να μιλήσω με απόλυτη ψυχραιμία, θέλω να πω κάτι. Άσχετο με το αντικείμενο, άσχετο. Η ελληνική γλώσσα έχει πάρα πολλές λέξεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές να κατανοούμε την έννοια τους. Άλλη λέξη λοιπόν είναι η λέξη πρωταθλητής και άλλη λέξη είναι η λέξη κλεπταποδόχος. Εδώ μιλάμε για πράγματα τα οποία, ξαναλέω, βιάζουν την κοινή λογική, βιάζουν το άθλημα και όσο συνεχίζεται αυτό, αυτοί που πανηγυρίζουν τώρα, αύριο μπορεί να κλαίνε με μαύρο δάκρυ και θα υπάρχουν copy-paste απαντήσεις αυτές που λένε τώρα και θα τους τις δίνουν στο μέλλον. Αν αυτό ικανοποιεί την κοινωνία, αν αυτό ικανοποιεί τον φύλαθλο, αν αυτό ικανοποιεί τον απλό άνθρωπο που κυκλοφορεί εκεί έξω και βλέπει να του κλέβουν πράγματα από τη ζωή του, μια χαρά. Ας συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ξαναλέω, υπάρχει ονοματεπώνυμο, λέγεται Ευάγγελος Λιόλιος, λέγονται επίσης οι από κάτω, είναι ο Γιώργος Μαυραγάνης και ο Ηλίας Κορομιλάς. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τα κόζια αυτή τη στιγμή στη διετσία, είτε ως φίλοι του Λιόλιου είτε ως υπεύθυνες θέσεις. Και αν δεν αλλάξει αυτό, δεν πρόκειται να ξημερώσει άσπρη μέρα, όχι για τον, για τον μπάσκετ, για τον Παναθηναϊκό, για την ελληνική κοινωνία γενικότερα.
0: Θεωρείς...
1: Αυτό έχω να πω.
0: Ναι, μια ερώτηση μόνο.
1: Όσες ερωτήσεις θες, εδώ είμαστε να τις απαντήσουμε.
0: Ο Ολυμπιακός νίκησε χθες λόγω της διετησίας.
1: 100%.
0: 100%.
1: 100%. Είναι καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Παναθηναϊκό. Αλλά διάολε κάποια στιγμή αυτό που κάποιος διεκδικεί πρέπει να το αφήνει να μην το άλλο να το διεκδικεί. 100 μέρες να παίζανε χθες. 100 μέρες να παίζανε χθες. 13 στα 13 σούτ να είχε ο Χέις Ντέιβις. Ο Παναθηναϊκός δεν θα κέρδιζε. Δεν θα κέρδιζε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει, Γιώργο. Είναι ντροπή, πραγματικά. Και μην ξανακούσω να μου λένε για εποχές Βασιλακόπουλου, γιατί το έγραψε και μας το θύμισε χθες ο Γιαννακόπουλος ο Δημήτρης, ότι ο Παναθηναϊκός έχει χάσει το πρωτάθλημα με τον Αναστόπουλο διαιτητή, που ξέρουμε τι σημαίνει Αναστόπουλος για τους Ολυμπιακούς, και με το Σπανούλι να περπατάει μέσα στο γήπεδο πριν σουτάρει το τρίποντο. Μη συζητάμε λοιπόν, αφήστε τα αυτά. Αφήστε τα αυτά. Αυτά που βλέπουμε επί διοίκηση Λιόλιου δεν τα είχαμε δει ποτέ με Βασιλακόπουλο. Ό,τι και να συζητάμε. Ό,τι και να συζητάμε. Γιατί γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στην Ελλάδα. Δεν έχουμε έρθει από την Κουάλα Λουμπούρ. Γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά μεταξύ μας. Και η Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρή χώρα. Και για να κρύψεις και για να κρυφτείς. Όσοι αυτή τη στιγμή στηρίζουν το Λιόλιο, να ξέρουν ότι θα το βρουν μπροστά τους στη ζωή τους. Είναι νομοτελειακό αυτό. Και όχι στον αθλητισμό. Γενικά. Γενικά. Θα το βρει το παιδί τους όταν θα πάει να βρει μια δουλειά και θα του την πάρει κάποιος άλλος. Γιατί θα έχει τα κόζια ο άλλος. Θα το βρούνε σε θέματα δικαιοσύνης. Η Ελλάδα έχει γίνει η χώρα που το λαμογίζει είναι στη φιλοσοφία. Αν συνεχίσουμε έτσι, θα το δούμε σε όλες τις εκφάσεις της ζωής μας. Δεν είναι μόνο το μπάσκετ το πρόβλημα. Γιατί η ομάδα μπάσκετ αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού έχει πάρα πολύ στενές σχέσεις με την κυβέρνηση. Πάρα πολύ στενές σχέσεις.
0: Κάνεις κανέναν υπενιγμό για τον κύριο Δημητριάδη ή μου φαίνεται, εσύ, Νίκο?
1: Εδώ που θα πει λένε ο walk-up βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, αυτό λέει προηγουμένως ο Γιώργος.
1: Ωραία, τι θέλεις άλλο να πούμε? Ναι, και για τον Δημητριάδη, γιατί δεν έχει?
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν είναι και ο Δημητριάδης μέσα στην ομάδα του Ολυμπιακού? Γιατί δεν βοηθάει ο τόπος ότι αυτός κανονίζει τα όποια οικονομικά στην ομάδα του Ολυμπιακού και να παίρνει χορηγίες από τα ταμείο ανάκαμψης? Αυτά δεν λέγονται, αυτά δεν γράφονται παντού? Ψέματα είναι.
0: Νίκο,
1: δεν είναι επί εποχής Δημητριάδη λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη αντιμετώπιση σε όλα τα ζητήματα? Ο μπασκετικός ο Ολυμπιακός.
0: Mm-hmm.
1: Ψέματα είναι.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Νίκος Σύριγος.

Τώρα περιττώ να σας πω ότι είχε έρθει ένα σωρή μαγδός μηνυμάτων. Και καλά τα μηνύματα που διαφωνούν με τον Νίκο, αλίμονο, εντάξει. Τα άλλα τα μηνύματα που του εύχονται διάφορα παιδιά, σας έχω πει πολλές φορές. Μην τα στέλνετε αυτά τα μηνύματα, δεν είναι ωραίο. Διότι αυτά τα μηνύματα είναι για εισαγγελέα. Το να, και τι πλάκα είναι δεχτή, να του κάνετε πλάκα του Νίκου, έτσι. Και να διαφωνείτε με τον Νίκο είναι δεχτό απολύτως, έτσι. Εγώ θεωρώ, διαφωνώ μαζί του, ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και νίκησε δικιά. Πιστεύω δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση αυτό πιστεύει και ο Γιώργος ο Κογκαλίδης. Αλλά όμως μέχρι εδώ, έτσι. Συρίγω εδώ είναι ο Λιόλιος, τα ίδια και χειρότερα λέτε στην Ευρώπη. Αποστόλης Αίγιο, ο προηγούμενος σας έφταιγε, τώρα σας φταίει αυτός, λέει εδώ ο φίλος μου ο Αποστόλης. Ο φίλος μου ο Κώστας λέει: καλημέρα Γιώργο, πολύ ρε κλάμα ρε φίλε, πόσο τους πονάει ο Ολυμπιακός, καλή συνέχεια. Οκ, okay, αυτά να τα διαβάσουμε. Ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος γράφει: η ιστορία έγραψε και εμείς είδαμε την εποχή του Βασιλακόπουλου. Τι μας λέει τώρα ο κύριος Συρίγος? Τελικά η καραμέλα του ποδοσφαίρου τους έχει επηρεάσει και στο μπάσκετ, λέει εδώ ο φίλος μου ο Αθανάσιος. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: Γιώργος, εκτιμώ, σε ακούω από 15 χρόνια και έχω πάει 40. Πάλα στη θέση του αντρεπόμενου να έχω τέτοιο συνάδελφο. Γιατί ρε παιδιά, γιατί? Επειδή έχει μια άποψη εντελώς αποκλίνουσα από τις δικές μας. Προφανώς κάτι αποκομίζει ο σταθμός από το Συρίγο και το αφεντικό του, το έπες και αυτό. Ξέρεις τι επιχειρήσεις έχει ο κύριος Γιαννακόπουλος? Έχεις ακούσει καμιά διαφήμιση εδώ? Έχεις ακούσει κάτι? Έχεις ακούσει κάτι να αποκομίζουμε? Εμείς φίλε Γιώργο, και μιλάω τώρα για το σταθμό, δεν μιλάω για αυτά που λες για τον Συρίγο, δεν αποκομίζουμε τίποτα από κανέναν. Απολύτως τίποτα από κανέναν. Ούτε από κανέναν ζητήσαμε τίποτα, ούτε μας προσεφέρθη τίποτα από κανέναν. Έτσι, θέλω να είμαι ειλικρινής. Στηριζόμαστε αποκλειστικά στις δικές μας δυνάμεις και λέμε ό,τι κατεβάζει το κεφάλι μας. Μπορεί να είναι σωστό, μπορεί να είναι λάθος, αλλά λέμε ό,τι κατεβάζει από το κεφάλι μας. Γι' αυτό θα σε παρακαλέσω αυτό τον δηλητηριώδη υπαινικμό, Γιώργο μου, να τον πάρεις πίσω.

Λοιπόν, φαντάζομαι ότι δεν θα τον αφήσετε στη ησυχία το φίλο μου το Θέμη τον Παλιούρα που έχετε στις 3 για να μιλήσει μαζί σας. Θα τα πείτε αναλυτικά. Παρακαλέσω πάρα πολύ να είστε συγκρατημένοι. Έτσι. Να μιλάτε σωστά την ελληνική γλώσσα χωρίς να χρησιμοποιείτε χαρακτηρισμούς προσβλητικούς, μειωτικούς, χαρακτηρισμούς που προσβάλλουν και θίγουν την τιμή και την υπόλοιψη του οποιοδήποτε. Θα το παρακαλέσω αυτό πάρα πολύ. Να μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και στις 2.30 αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, να προσέχετε!

0: Νίκος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα πήγε 2 ακριβώς. Ξεκινά το μαγκαζίνο το 943 Intervetta Sports. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε χθες. Τι αναμένεται να γίνει σήμερα. Μαζί μας είναι φυσικά η Intervetta, τα αποκρυπτογραφικά.

0: Εθνική Ελλάδος κοντράρεται με τη Σουηδία σε φιλική μεσχωρείται αναμέτρηση στη Στοκχόλμη. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιαννούλης που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, σκέψεις για τριάδα στην άμυνα. Κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χωρίς τον Γιόκερετς. Θα αγωνιστούν οι Σκανδιναβοί Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ιντερβέτ Σπορτ σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη και τηλεοπτική από Α. Είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα, τόνισε ο προπονητής της Εθνικής Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η ανακοίνωση επέκτασης του συμβολαίου του Μάρκο Νίκολιτς με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Στις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ ώστε να υπογράψει στον Ολυμπιακό παίχτη έκπληξη από την Ισπανία. Κοιτάζουν οι Πειραιώτες παράταση μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι, πήρε η πρώτη φάση ανανεώσεων των εισιτηρίων διαρκείας. Ο Παναθηναϊκός τσεκάρει την περίπτωση του 25χρονου Αργεντινού αριστερού μπακ της Εστουντιάντες Γκαστόν Μπενεντέτη, σύμφωνα με τον Αγκουστίν Ζαμπαλέτα. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο, προχώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον 27χρονο μέσο της Ουντινέζε Μάρτιν Παγιέρο, όπως αναφέρει τούτο το Μερκάτο. Τη συμμετοχή του στις επόμενες εθνικές εκλογές στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Πειραιά φέρεται να εξετάζει ο Τόμας Βόκα, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Κουγκαλίδης. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν ταξιάρχης Φούντας και Όφη, ώστε ο 30χρονος επιθετικός να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Ηρακλειώτες μέχρι το 2029. Ο Αργεντίνος πρώην επιθετικός του Αστέρα Τρίπολης, Χερόνιμο Μπαράλες, επιστρέφει στους Αρκάδες, ώστε να ενταχθεί στο τεχνικό team της ομάδας. Πρέπει να ξεχάσουμε και την κούραση και τα πάντα. Πάντα το πρώτο μάτς είναι το πιο σημαντικό, τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας για την νίκη των Ερυθρολεύκων στον πρώτο τελικό της GBL εναντίον του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 28χρονου γκάρ της Αλγκύρης, Σίλβιεν Φρανσίσκο, σύμφωνα με την Εστρεντάντο. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 31 ετών Αμερικανού γκάρτ Μάρκους Φώστερ μέχρι το 2028. Η Λίβερπουλ είναι αποφασισμένη να πουλήσει τον Κώστα Τσιμίκα, όπως αναφέρει δημοσίευμα. Η Manchester City διαψεύδει τα σενάρια που είχαν συνδέσει το όνομα του Erling Haaland. Οι πολίτες αναμένεται να κινηθούν νομικά κατά του υποψηφίου Προέδρου των Μαδριλένων, Ενρικέ Ρικέλμε. Ενώ στους τελικούς του NBA, New York Knicks επικράτησαν 105-95 των Spurs στο San Antonio και έκαναν το 1-0 στη σειρά. Ο πρωταθλητής κρίνεται στις 4 νίκες, ο δεύτερος τελικός θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου. Ενώ κανονικά θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στη EuroLeague η Real Madrid σύμφωνα με την AS.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
0: Λοιπόν, αναμφισβήτητα, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε από το μπασκετικό ρεπορτάζ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν με νίκη του Ολυμπιακού, ο χθεσινός πρώτος αγώνας της σειράς των τελικών. Πάρα πολλές συζητήσεις έχουν γίνει και για το θέμα της διαιτησίας και για τα επιμέρους θέματα τα οποία προέκυψαν από αυτόν τον αγώνα. Πολλές κουβέντες. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός

0: Επικράτησε και μάλιστα έφτασε στις 6 διαδοχικές νίκες απέναντι στους πράσινους. Ένα παιχνίδι που έληξε εν τέλει 82-76. Να ακούσουμε τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, δεν ξέρω αν πρέπει να ξεκινήσουμε από το αποτέλεσμα αυτό καθεαυτό, την νίκη του Ολυμπιακού, το γεγονός ότι από 17 πόντους έφτασε να απειλείται από τον Παναθηναϊκό, τα θέματα της διαιτησίας, η συνέντευξη τύπου του Εργίνα Νταμάνα που σηκώθηκε και έφυγε, τα post του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, τα post του κυρίου Παρθενόπουλου. Δεν ξέρω από τι θέλεις να ξεκινήσουμε.
1: Έχουμε ψωμάκι πάντως.
0: Έχουμε
1: αυτό
0: ψωμάκι.
1: Είναι γεγονός.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεκινήσει οι τελικοί και τους καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Γιατί οτιδήποτε άλλο θα μας προκαλούσε και εντύπωση άλλωστε, όταν μιλάμε για τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Κοίταξε να δεις. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι σαφέστατα πολύ καλύτερα. Κατάφερε να πάρει και την διαφορά, μάλλον για να είμαι πιο σωστή, από ένα σημείο και έπειτα ήταν πολύ καλύτερος. Πήρε και την διαφορά η οποία έφτασε, αν θυμάμαι καλά, μέχρι και τους 17 πόντους. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός με πολλές αποσύρες, δηλαδή κάποια στιγμή στην έναρξη του ματς παρατηρούσαμε αυτούς τους παίκτες οι οποίοι δεν μπορούσαν να αγωνίζονται, είτε γιατί υπάρχει ο περιορισμός των ξένων είτε λόγω τραυματισμών, έτσι. Mm-hmm. Και είχε στην άκρη του πάγκου τον Σλούκα, τον Ερνάν Γκόμες, τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, τον Γκριγκόνης και τον Φαρίντ. Μια πεντάδα παικτών που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι top. Και εγώ δεν σου λέω το ότι θα μπορούσε να παίξει και ο Γκριγκόνης και ο Φαρίντ, αλλά αν ήταν οι άλλοι τρεις, δηλαδή αν ήταν Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Έρναν Γκόμες, εν πάση περιπτώσει, ο Παναθηναϊκός αυτό που μπορεί να κρατήσει είναι το ότι αντέδρασε, παρότι βρέθηκε να χάνει πίσω, γύρισε το μάτς και μπήκε ξανά στο παιχνίδι, το διεκδικούσε μέχρι το σημείο που η Βάσος Τσαρούχα επέλεξε κάτι διαφορετικό και με οδηγό αυτή την οτροπία θα πρέπει να κινηθεί στα επόμενα μάτς αν θέλει να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα. Ερωτηματικό για μένα, αν θέλεις, η επιλογή του Εργίνα Ταμάν εν τη απουσία του Σλούκα να πάει με τον Σόρτς και να αφήσει εκτός δωδεκάδας. Ενδεκάδας μάλιστα, όταν δωδεκάδα δεν είχε κατεβάσει ο Παναθηναϊκός, παρεμπιπτόντως ούτε ο Ολυμπιακός χθες είχε δωδεκάδα, ενδεκάδες είχαν και οι δύο μας. Λοιπόν, να αφήσει εκτός τον Χουάν Φερνάν Γκόμεθ, ο οποίος ξέρουμε ότι πέρα από οτιδήποτε άλλο είναι εξαιρετικός στο να παίρνει rebound. Ο Παναθηναϊκός είχε σαφέστατα το πρόβλημα στα rebound και έπαιζε με μοναδικό ψηλό τον Λεσόρ και τον Ντίνο Μίτογλου, ο οποίος βγήκε εν πάση περιπτώσει και είναι και αυτό μια απάντηση και απέναντι σε όλους και στον ίδιο τον προπονητή του.
0: Από καρδιωτικός ο Χέις Ντέιβις, έτσι τον είδα και σε ένα πλάνο μετά που είχε βάλει το κεφάλι του κάτω και δεν έβλεπε καν το παιχνίδι, δεν έβαλε τίποτα εν τέλει, νομίζω μόνο ένα σουτ.
1: Ένα follow έκανε, ήταν άστοχος οποιαδήποτε ενέργεια πήρε, μερικές φορές και πιο τραβηγμένες από ό,τι θα έπρεπε. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν αδιάφορος, διότι προσπαθούσε στην άμυνα, αλλά στην επίθεση ήταν ίσως και μια από τις χειρότερες βραδιές στην καριέρα του. Φαντάζομαι το ότι αυτή την εικόνα που είδαμε χθες, δύσκολα θα μπορούμε να την ξαναδούμε τον Χέις Ντέιβις, αλλά αποτελεί σίγουρα ερωτηματικό τι θα γίνει και στην πορεία με τους ξένους που θα επιλέξει να πορευθεί ο Εργίνα Ταμάν, γιατί αυτό που ήθελα να πω και λίγο πριν, επιλέγει να βάλει μέσα τον Σόρτ στη δωδεκάδα, τον χρησιμοποιεί όμως, λόγω της απουσίας του Σλούκα, τον χρησιμοποιεί όμως μόνο 8 λεπτά. Και ο Τιμ Σόρτ, όσο χρόνο έπαιξε, δεν ήταν αρνητικός. Ανακάτυψε την τράπουλα, προσπάθησε να δώσει ρυθμό στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τώρα το πρόβλημα με την άμυνα και το ότι υστερεί σε σχέση με τους αντιπάλους του είναι δεδομένο, δεν μπορεί να αλλάξει. Πόντους δυστυχώς ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει ή να βάλει το κορμί του με μεγαλύτερη ένταση στην άμυνα. Mm-hmm. Ποιος ο λόγος όμως να κατοχυρώσει μια θέση ξένου στην ενδεκάδα και να παίξει 8 λεπτά. Ας είχε επιλέξει να πάει με τον Χουάν Φερνάν Γκόμεθ που έχει να του προσφέρει περισσότερα και στην άμυνα και στην επίθεση. Mm-hmm. Αυτές είναι όμως ερωτήσεις τις οποίες θα πρέπει να απαντήσει ο ίδιος ο Αταμάν. Αυτά σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό. Ο Ολυμπιακός έδειξε και αυτό, το ότι τη στιγμή που άρχισε να πιέζεται από τον Παναθηναϊκό Δεν τα πήγε καλά. Ίσως πίστευε ότι θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, ειδικά από τη στιγμή που πήρε και τη διαφορά. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε πολλά να δούμε και θεωρώ δεδομένο το ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να παραδώσει τα όπλα, παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή προηγείται με 1-0 ο Ολυμπιακός. Ότι και αύριο θα δούμε ένα ιδιαίτερο ανταγωνιστικό παιχνίδι, με τους πράσινους να δίνουν ό,τι μπορούν για να μπορέσουν να φτάσουν στην νίκη και να ισοφαρίσουν τη σειρά.
0: Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, αυτό που λέγαμε πριν είναι και αυτό που λέει ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή, αν είχαμε αποφύγει πεδαριώδη λάθη, θα είχαμε κερδίσει πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή, αυτά τους 17 πόντους που τους έχασαν μέσα από τα χέρια τους και κάποια άλλα επιμέρους λάθη, ναι, στήχησαν στην ομάδα που δεν ξέρω εκεί είχε επαναπαυθεί στο Plus 17.
1: Φαντάζομαι πως ναι, έπαιξε ρόλο και αυτό. Αλλά από την άλλη, αν και κάποια καλά και του Γιάννη Ντέιβις είχαν βρει.
0: Ναι, στόχο, εντάξει, εκείνα τα πανωτά τρίποντα ακριβώς. Και ξανά και ξανά και ξανά και επιμονή. Ναι.
1: Θα μιλούσαμε και από την άλλη πλευρά για άλλο αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ναι, είναι τα αγωνιστικά και πρέπει να γίνουν. Το θέμα είναι να μην καθορίζονται αποτελέσματα με άλλους τρόπους. Ναι. Και επειδή έχει γίνει πολύ έντονη συζήτηση από χθες για την Βάσο Τσαρούχα, μία ακόμα φορά κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις και να επικεντρώνονται όλα τα σχόλια και όλο το ενδιαφέρον σε αυτήν. Αλλά το φάουλ με το οποίο χρεώθηκε ο Νάν στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο και με το σκορ έτσι όπως ήταν εκείνη τη στιγμή, είναι ένα σφύριγμα το οποίο κρίνει και την εξέλιξη του μάτσου. Και ένα σφύριγμα το οποίο είναι τραβηγμένο από τα μαλλιά και εξαιρετικά δύσκολο με βάση το ότι μας έχουν δείξει οι διαιτητές μέχρι εκείνο το σημείο ότι δίνουν ως φάουλ, γιατί οι διαιτητές συνηθίζεται, δεν ξέρω αν το έκαναν εν πάση περιπτώσει, πριν από κάθε μάτς να κάνουν μια μικρή κουβέντα μεταξύ τους και να λένε κοίταξε να δεις, okay, θα επιλέξουμε να το πάμε το ότι σφυρίζουμε τα πάντα ή αφήνουμε το σκληρό παιχνίδι, εντάξει είμαστε και λίγο πιο χαλαροί στο ότι ας αφήσουμε να παιχτεί και λίγο μπάσκετ. Δεν ξέρω αν το έκαναν χθες, αλλά στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα έδειξαν ότι είχαν αφήσει πολλά πράγματα να μην σφυριχτούν. Άρα με αυτή τη λογική και το φάουλ που δίνεται στον Αν σε εκείνο το σημείο δεν υπάρχει πουθενά. Ναι. Τώρα τα stop καρέ, τα slow, τα...
0: Ναι, απομονωμένες φωτογραφίες, τα απομονωμένα βίντεο, ακόμα και τον Γιώργο Γαλλίδη. Απομονωμένες
1: στιγμές στο βίντεο και σε αργή κίνηση μπορεί να φανεί ότι έχω κάνει και εγώ φάουλ που βρισκόμουν στην άκρη των δημοσιογραφικών. Με γυμνό μάτι εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Ο Ναν με τα χέρια του δεν κάνει πουθενά φάουλ. Το μόνο το οποίο μπορείς να το χρεώσεις είναι το να υπήρξε κάποια όθηση με το κορμί του, αλλά και πάλι επειδή δεν μετακινείται και το κορμί του Φουρνιέ, δεν μπορείς να μετρήσεις την ένταση με την οποία μαρκάρει ο Ναν το Φουρνιέ
0: τη
1: για
0: δύναμη,
1: να το χρεώσει πρόθεση και φάουλ.
0: Πάντως, εντάξει, ο Ολυμπιακός πήρε αυτή τη νίκη, έκανε το 1-0, ούτως ή άλλως ήταν και για αυτές τις συνθήκες το φαβορί για το χθεσινό παιχνίδι.
1: Το φαβορί όμως πρέπει να φαίνεται και μέχρι το τέλος του αγώνα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, πάντως πήρε τον αγώνα αυτό, αλλά μου έκανε εντύπωση οι ευρείες δηλώσεις του Εργκίνα Ταμάν που παρουσίαζε τους τελικούς με τουρκική σειρά. Και έδωσε μια πολύ ειρωνικά συγχαρητήρια που στην Ελλάδα σφυρίζουν οι καλύτεροι διαιτητές της Ευρώπης. Έτσι.
1: Άδικο έχει.
0: Αυτά τα.
1: Το συγκεκριμένο κομμάτι δεν έχει άδικο.
0: Και όλος
1: και επειδή ο Παναθηναϊκός πολλές φορές τον έχουμε σχολιάσει πολύ, ότι διαμαρτύρεται για τη διαιτησία χωρίς να έχει δίκιο, χθες διαμαρτύρεται για τη διαιτησία αλλά έχει δίκιο. Για συγκεκριμένες φάσεις, γιατί δεν ήταν μόνο αυτή. Αυτή είναι, ξέρεις, αυτή η οποία κάνει μπαμ. Υπάρχουν και άλλα σφυρίγματα μέσα στον αγώνα που σαφέστατα σφύριξαν έδρα και με το παραπάνω οι διαιτητές.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον αν επιλέξουν να πάνε έτσι στη σειρά, το κάνουν και αύριο στο Telecom Center, το ότι εγώ θα σφυρίζω 60-40, 65-35 έδρα και ας κερδίσει ο καλύτερος, τι να σου πω τώρα.
0: 9 είναι και αύριο το παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Η ουσία είναι όπως και να το κάνουμε, ότι τα παιχνίδια θα πρέπει να κρίνονται από τους παίκτες και να μην επικεντρωνόμαστε σε άλλα πράγματα. Δεν ξεκίνησε καλά σε αυτό το κομμάτι, διότι είναι ένα σφύριγμα το οποίο είναι λάθος, όπως και να το κάνουμε.
0: Λένα Καραλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλή συνέχεια. 9.43 Intervetten Sports.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε μετά το τέλος του παιχνιδιού στην ΕΡΤ2 ο coach των Ερυθρολεύκων, ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
2: Ένα παιχνίδι με νευρικότητα, θα έλεγα χαμηλά ποσοστά, και τελικά αυτό που μετράει είναι πραγματικά να κερδίσεις. Ιδίως για την ομάδα που παίζει εντός έδρας και θεωρητικά έχει και την μεγαλύτερη πίεση να κερδίσει το πρώτο μάτς. Ήταν σημαντικό να πάρουμε το μάτς. Ξεκινήσαμε, είχαμε διαφορές, είχαμε φτάσει στους 15 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, πήγε, τελειώσαμε 12, ανεβήκαμε 17. Θα μπορούσαμε να καθαρίσει το παιχνίδι πολύ περισσότερο εύκολα από αυτό που τελικά έγινε. Μας έβαλε όμως πίεση το τρίτο δεκάλεπτο του Μίτογλου, τα τέσσερα συνεχόμενα τρίποντα που έδωσαν αυτό το παιχνίδι στον Παναθηναϊκό, και η βιασύνη μας να τελειώσουμε το μάτς. Είχαμε πάρα πολλά λάθη. Ο αριθμός 16 για μας ήταν ένα πολύ άσχημο ποσοστό, ένα πολύ άσχημο αριθμός. Τα περισσότερα από αυτά δώσαν 20 πόντους στο τρανζίσιο στον Παναθηναϊκό, που δυσκολευόταν να σκοράρει στο 5-5. Και έτσι έγινε ένα παιχνίδι νευρικό που τελικά το κερδίσαμε, και αυτό που μετράει είναι αυτό τελικά.
0: Για να ακούσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και τι είπε ο coach του Παναθηναϊκού, Εργκίνα Ταμάν, μετά το τέλος του παιχνιδιού, επίσης στην ΕΡΤ2.
3: What is the game results 82, 76? No, the game results is 29-5. 29 free throws.
4: Γνωρίζετε ότι στην Τουρκία έχουμε πολλές παραγωγές φιλμ, μάλλον εννοεί τα τουρκικά σίριαλ, και οι Έλληνες, λέει, παρακολουθούν πολλά τέτοια. Κάτι τέτοιο παρακολουθούμε και στη σειρά των τελικών. Οι άνθρωποι του αθλητισμού είναι σαν να παρακολουθούν ένα film production. Το σημερινό αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που αποτυπώθηκε στη στατιστική, είναι 29-5, και αναφέρομαι στις βολές. Για τα μίντια στην Ελλάδα, στη Σερβία, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια, ότι ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής και οι διαιτητές είναι οι καλύτεροι.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 9.43 Interveten Sports.

0: Λοιπόν, τι λέτε να πάμε Στοκχόλμη, να ακούσουμε διαστόματος Γιώργου Λίγκρη, ο οποίος θα κάνει και την περιγραφή απόψε του παιχνιδιού της εθνικής μας ομάδας με την Σουηδία, της Σουηδίας με την εθνική μας ομάδα. Για να ακούσουμε λοιπόν τον Γιώργο Λίγκρη για τα τελευταία νέα και τι μέλη γενέστε το απόγευμα. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Σε άκουσα πολύ χαλαρό και ωραίο στο Γιώργο Χελάκη. Είπες ότι έχει μία σχετική δροσούλα, είπες ότι όλα είναι χαλαρά, μπαίνουν κατευχήν και τα λοιπά. Μας είπες για τριάδα στόπερ. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε ως κάτι νέο και ως κλίμα και ως ατμόσφαιρα και τα λοιπά.
1: Καλησπέρα και από μένα από τη Στοκχόλμη, ηλιόλου Στοκχόλμη. Βέβαια, εντάξει, η δροσούλα έχει το βραδάκι, το κοντομάνικο. Καλοκαίρι, ήρθε το καλοκαίρι, ζέτα μου.
0: Αμέ,
1: παντού, σε όλη την Ευρώπη.
0: Παντού.
1: Παντού. Λοιπόν, καιρός, αλλά έχουμε Μουντιάλ μπροστά μας, έχουμε άλλο να σκεφτούμε, δεν έχουμε. Έτσι. Έχουμε εθνική, έχουμε... Θα φύγεις εσύ καθόλου, θα πας διακόπες, φανταζομαι.
0: Ναι, αλλά αργά θα αργήσω τον Αύγουστο, μετά το Μουντιάλ. Βέβαια,
1: λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Λοιπόν, ακόμα και η εθνική ομάδα βρίσκεται σε χαλαρούς ρυθμούς και αυτό συμβαίνει γιατί η εθνική μας δεν θα είναι στο Μουντιάλ. Θα είναι στο Μουντιάλ μια άλλη ομάδα που έσπασε ένα ρεκόρ. Τι ρεκόρ έσπασε? Η Σουηδία δηλαδή, που είναι η αντιπαλός μας και κάνει μάτς προετοιμασίας για το Μουντιάλ με την εθνική μας ομάδα, σε δύο μέρες αναχωρεί για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου θα παίξει το Μουντιάλ, και το ρεκόρ που έσπασε έμελε να μείνει στην ιστορία, αφού σε 4 χρόνια συμπληρώνονται 100 χρόνια θεσμού του παγκοσμίου κυπέλου και είναι η μοναδική ομάδα που κατάφερε να προκριθεί χωρίς να νικήσει στο Μουντιάλ, στο προκριματικό όμιλο.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει άλλη ομάδα αυτό το ρεκόρ. Κατάφερε να πάρει αυτό το δωράκι που δίνει το Nations League, να περάσει μέσα από αυτό, να παίξει σε 2 αγώνες την πρόκριση στο Μουντιάλ με Πολωνία και Ουκρανία. Και να είναι αυτή που να πηγαίνει Μουντιάλ και εμείς που είχαμε ελπίδες να βρισκόμαστε εδώ και 8 μήνες χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο, περιμένοντας τα μάτς που θα έρθουν για τον Nations League τον Οκτώβριο και τον Σεπτέμβριο εκεί στα τέλη που θα παίξουμε 4 μαζεμένα.
0: Έτσι, έτσι. Αυτό τι σημαίνει τώρα για τη Σουηδία, για το απόψινό παιχνίδι? Θα είναι πολύ χαλαρό, θα χτυπήσει δυνατά για να δείξει ότι είναι πανέτοιμη? Πώς το βλέπεις?
1: Η Σουηδία είναι μια ομάδα η οποία δεν θα έπρεπε κατ' εμένα είναι στο Μουντιάλ, παρόλα αυτά πέρασε. Πέρασε στο Μουντιάλ, είπαμε με ποιον τρόπο, έπαιξε ένα φιλικό τώρα πριν από λίγες μέρες με την Νορβηγία, τη μεγάλη της αντίπαλο που ήταν μάλιστα και κρατεά Σουηδία απέναντι στην Νορβηγία, άρπαξε ένα τρίμπαλο από την ομάδα του Χάλαντ και λίγα ήταν. Είναι μια ομάδα που δεν έχει την έγκλη του παρελθόντος. Η Σουηδία μπορεί να έχει τον Γιόκερες, μπορεί να έχει τον Ίσακ, μπορεί να έχει και άλλους παίκτες μεγάλου βεληνικούς, αλλά ομάδα ο Πόρτερ δεν την έχει φτιάξει ακόμα. Δεν ξέρω τι θα παρουσιάσει στο Μουντιάλ. Είναι σε έναν όμιλο που εντάξει είναι σχετικά βατός, αλλά ούτε δεν ξέρεις. Έχει την Ιαπωνία και την Τινησία να διεκδικήσει την δεύτερη θέση στον όμιλό της. Μπορεί να τα καταφέρει, μπορεί όχι. Αλλά εμείς αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που ουσιαστικά είναι έτοιμη για να πάει στο Μουντιάλ και εμείς θέλουμε να δοκιμάσουμε πραγματάκια που δεν τα έχει δοκιμάσει άλλη φορά ο Γιωβάνοβιτς απέναντι σε έναν όμιλο που θεωρώ ότι είναι καλύτερος από ότι είναι ο όμιλος της Σουηδίας στο Μουντιάλ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και έχουμε να αντιμετωπίσουμε 3 ομάδες. Η μία είναι η Γερμανία, η άλλη είναι η Ολλανδία και είμαστε τυχεροί που η άλλη είναι η Σερβία, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μουντιαλικές ομάδες λοιπόν αντιμετωπίζουμε στον όμιλο του Nations League. Και σε αυτόν τον όμιλο η εθνική δεν μπορεί να παίξει το αγαπημένο παιχνίδι του Γιωβάνοβιτς, το παιχνίδι κατοχής. Γιατί παίζει με ομάδες οι οποίες θα τις πάρουν την μπάλα και θα πρέπει να μάθει να παίζει ανασταλτικά, κάτι που δεν το έχει δείξει. Το αγαπημένο του παιχνίδι του Γιωβάνοβιτς είναι αυτό. Είπε ότι δεν θα το αλλάξει. Τώρα καλύτερα να το αλλάξει.
0: Να το αλλάξει, και το δήλωσε και ο ίδιος, ναι.
1: Πρέπει να το αλλάξει γιατί θα παίξει με ομάδες που θα έχει πολύ μικρότερη κατοχή από ό,τι θα έχουν αυτές. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα πώς θα καταφέρει να αποσπάσει ή να σταθεί με αξιοπρέπεια απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Θα πρέπει να αποφασίσει ότι πρέπει να μάθει αυτή η ομάδα να παίζει και ποδόσφαιρο ανασταλτικά. 3 στόπερ λοιπόν περιμένουμε σήμερα. Mm-hmm. Περιμένουμε τρία στόπερ. Mm-hmm. Θα δούμε αν θα παίξουν τρία στόπερ. Εκτιμώ ότι θα το δοκιμάσει απόψε ο Γιωβάνοβιτς. Δεν έχει πολλή δημιουργία στα τελευταία μάτς η Εθνική και δεν θα έχει και σήμερα. Εκτιμώ γιατί λείπουν δύο μεγάλοι μπαλαδόροι, ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας. Είναι η αρχή της δημιουργίας αυτής της εθνικής ομάδας. Έτσι εκτιμώ εγώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Εθνική δεν έχει Παυλίδη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Εθνική δεν έχει Τζόλι. Δύο παικταράδες οι οποίοι κοστίζουν 70 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ωραία, πάμε. Βλαχοδήμος λοιπόν κάτω από τα δοκάρια, έτσι.
1: Δοκάρια, τρία στόχες, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος. Mm-hmm. Δεξιά Βαγιανίδης, αριστερά Τσιμίκας. Θα παίξουν αυτοί οι τρεις μπροστά, Μασούρας που ήταν συνέντευξη τύπου, Παυλίδης και Τζόλης. Mm-hmm. Και εκτιμώ ότι τα δύο αμυντικά χαφ, το ένα θα είναι ο Κουρμπέλης και το άλλο θα είναι ο Ζαφίρης. Αλλά μπορεί να είναι ο Τριάντης. Μπορεί να είναι, να ξεκινήσει ο Μουζακίτης, κανένας δεν ξέρει.
0: Ο Γιώκερες θα παίξει από την άλλη πλευρά?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, έτσι.
1: Ο Γιώκερες έχει δηλώσει ότι θα είναι διαθέσιμος, μπορεί να είναι στο γήπεδο. Μιλάμε ένα φανταστικό γήπεδο, πήγαμε και το είδαμε χθες. Δεν έχω ξανά δει τέτοιο γήπεδο. Είναι απίστευτο το γήπεδο. Αυτό είναι στην περιοχή Σόρνα, στην Στοκχόλμη, λέγεται Strawberry Arena. Είναι ένα γήπεδο που είναι, τι να σου πω, δηλαδή έχω γυρίσει γήπεδα, αλλά αυτό το πράγμα είναι απίστευτο. Θα το δείτε σήμερα, το δείχνει ο Αλφα νομίζω, το ακούνε από εμάς, το ακούνε από εμάς, αλλά θα δείτε ένα απίστευτο γήπεδο. Απίστευτο γήπεδο, δηλαδή σύγχρονο, μια γήπεδάρα που έχει μέσα... Δηλαδή ντρέπεσαι να πατήσεις και μετά δεν θες να φύγεις.
0: Λοιπόν, κατάλαβα.
1: Αυτά.
0: Βεβαίως. Έγινε. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή περιγραφή. Καλά. Θα σε ακούσουμε όλοι. Γεια χαρά. Για να ακούσουμε τώρα τι είπε μετά το... Μάλλον στη συνέντευξη τύπου ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
2: Αφορά την Εθνική Ελλάδος και τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω και μελλοντικά είμαστε στην εποχή του επαγγελματισμού πολύ μεγαλύτερου, σε πιο υψηλό επίπεδο από ό,τι ήταν πριν. Σίγουρα θα είναι πολύ πιο υψηλό και στην συνέχεια, οι απαιτήσεις σίγουρα είναι μεγάλες, υπάρχει κούραση, αλλά εδώ η εθνική ομάδα έχει και κάτι διαφορετικό. Είναι η εθνική ομάδα, είναι λίγες οι συναντήσεις που έχουμε στη διάρκεια της χρονιάς και τουλάχιστον μέσα σε αυτή τη διαδικασία, στον χρόνο που είμαι στην εθνική ομάδα, πάντα. Όσο να είναι περίεργη περίοδος και λόγω του ότι τα παιχνίδια είναι φιλικά παιχνίδια, υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση και η χαρά των ποδοσφαιριστών να βρίσκονται αυτές τις περίπου 10 μέρες σε αυτή την περίοδο των δύο φιλικών. Όσον αφορά τη συμπεριφορά τους γενικώς και στο ξενοδοχείο, και γιατί είμαστε κλεισμένοι ουσιαστικά στο ξενοδοχείο, αλλά και στις προπονήσεις που είναι βασικό, εγώ δεν έχω κανένα παράπονο και νομίζω ότι η τοποθέτησή σας ενδεχομένως αφορούν κάποιες άλλες ομοσπονδίες, όχι όμως εμάς. Δεν το είχαμε πριν και δεν νομίζω να το έχουμε και μελλοντικά.
0: Λοιπόν, πήγε 2:29, οπότε κάνουμε break, διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο, έχοντας πάντα στην παρέα μας την Intervet, παίξει υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε σε λίγο.
3: Intervetten Sports.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, μπαστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία σαλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervet & Sports.
12: Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσω από το κομμάτι της οικονομίας και τον Πρωθυπουργό. Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κομισιόν, αφαιρώντας τη χώρα μας από την σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά, μάλιστα μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Υπήρξε σχετική αντίδραση, θετική αντίδραση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η χώρα μας αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της σε μια περίοδο κατά την οποία 10 άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων, τόνισε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στη Σόφια, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον Ρούμεν Ράντεφ. Ακολούθως θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου με αφορμή τους εορτασμούς για την εθνική επέτειο του Μαυροβουνίου, ενώ αύριο είναι και η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Πάμε στα της Βουλής. Στην ολομέλεια της Βουλής προς συζήτηση και κύρωση εισάγεται ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας. Πρόκειται για ένα έργο κωδικοποίησης που περιλαμβάνει 447 άρθρα, τα οποία συγκεντρώνουν και οργανώνουν την χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία σε ένα ενιαίο κείμενο. Επίσης, έγινε η έναρξη της διαδικασίας για την συνταγματική αναθεώρηση. Το ανακοίνωσε σήμερα στην Βουλή ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Πλαϊκοτάκης. Πλέον τα κόμματα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην ειδική επιτροπή, η οποία θα συσταθεί και θα επεξεργαστεί τις υποαναθεώρηση διατάξεις. Να πω ότι η επιτροπή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό Προεδρείο. Επίσης, σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου έχει τεθεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Πάμε και στην αντιπολίτευση. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα απέλησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας ότι θέλει να διαλύσει την αντιπολίτευση. Όπως ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κάποιοι προσπαθούν να ανορθώσουν έναν πλήρως καταρρεύσαντα πρωθυπουργό. Και στο κόμμα της Νέας Αριστεράς, το οποίο πλέον δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια επίσημα η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Ενώ να πω ότι πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται σε 39 και είναι άτυπα η αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, το μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών. Θυμίζω ότι το Πασόκ έχει 32 βουλευτές, 39 είναι πλέον οι ανεξάρτητοι. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις, είχαμε σήμερα συνέχεια τις πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους από τα ΕΠΑΛ, τα επαγγελματικά λύκεια. Εξετάστηκαν στα μαθήματα ειδικότητας Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Να πω ότι οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι και την Δευτέρα 15 Ιουνίου. Επίσης, έχει ανοίξει η πλατφόρμα dandades.gov.gr. Είναι για τις αιτήσεις στην δράση Νταντάδες της γειτονιάς. Να πω ότι η δράση αυτή προσανατολίζεται στη στήριξη οικογενειών με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση έως 500 ευρώ για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Ενώ στις 15 Ιουνίου θα ανοίξει και η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει και η υποβολή των αιτήσεων. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Δικαίωσε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, λοιπόν, το πλήρες κείμενο της οποίας θα αναρτηθεί μέσα στην ημέρα στο site του Αρείου Πάγου, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Έχουμε επίσης μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη σε περιοχή της Λάρισας. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο Ρωμά. Η συγκεκριμένη επιχείρηση, να πω, ότι αποτελεί συνέχεια της μεγάλης έρευνας που οδήγησε στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε απάτες και εκβιάσεις. Στην υπόθεση της δολοφονίας της Καλαμάτας, προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της σύζυγου του. Να πω ότι σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ενώ σήμερα το πρωί είχαμε ένα περιστατικό τραγικό στο λιμάνι
του Πειραιά. Νεκρός ανασύρθηκε άντρας, ο οποίος έπεσε μεταξύ στην θάλασσα, μέσα στο λιμάνι. Στο σημείο έσπευσαν γρήγορα δίτες και σκάφος του λιμενικού. Προς το παρόν, πάντως, είναι άγνωστες, αδιευκρίνιστες οι συνθήκες του δυστυχήματος. Και ολοκληρώνοντας, πάμε στην διεθνή επικαιρότητα. Σε παράταση της εκεχηρίας συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος μετά από συνομιλίες σχεδόν 9 ωρών στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου συνομιλιών υπό Αμερικανική διαμεσολάβηση. Οι δύο πλευρές, να πω ότι συμφώνησαν επίσης στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείεται η Χεζμπολά. Ενώ ολοκληρώνοντας, να πω ότι έχουμε και ένα ψήφισμα για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν. Ένα ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Πρόκειται πάντως για μια συμβολική επίπληξη προς τον Αμερικανό Πρόεδρο για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την σύγκρουση. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωρακοπούλου.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 9.43 Interveten Sports.

0: Λοιπόν, πήγε παρά 20. Είμαστε εδώ για το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνου του 943 Interveten Sports. Interveten βέβαια μαζί μας εδώ παρούσα και πάμε για το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη. Πολλά και διάφορα συμβαίνουν. Για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, χαμός Παναγιώτη, θυμάμαι χτες τέτοια ώρα που λέγαμε ότι δεν έχει απαντήσει, τι να σημαίνει αυτό, ήσουν θετικός ότι είναι θετικό ότι ακόμη δεν έχει απαντήσει και υπάρχουν διάφορα θέματα να εξελιχθούν. Τελικά, χτες το βράδυ τι ώρα ανακοινώθηκε ο Σπανούλης από τον Άρη?
1: Γύρω στις 7.30 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη την ώρα. Φυσικά, όπως αντιλαμβάνεσαι, έγινε χαμός. Είναι χαρακτηριστικό ότι έπεσε το site της ΚΑΕ Άρης μέσα σε 20 λεπτά από την επισκεψιμότητα των οπαδών του Άρη. Υπήρξε ένας τεράστιος ενθουσιασμός στα social media. Οι φίλοι του Άρη πανηγύρισαν με την ψυχή τους αυτήν την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία είναι πλέον και επίσημη, έτσι, για τρία χρόνια, συν δύο. Ο Βασίλης Σπανούλης θα είναι ο προπονητής του Άρη, κάτι το οποίο φάνταζε ως ένα όνειρο απατηλό πριν από δύο μήνες και παραπάνω. Ξαφνικά γίνεται πραγματικότητα και ξετυλίγεται σιγά σιγά για το κουβάρι πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, πώς έφτασαν δηλαδή οι άνθρωποι του Άρη να τον πείσουν και να πει το ναι. Το ναι το οποίο το είπε πριν μία εβδομάδα, πρέπει να πούμε. Απλά χθες επισημοποιήθηκε η συμφωνία και δεν έβγαινε προς τα έξω το παραμικρό. 11 Μαρτίου έγινε η πρώτη επαφή, αμέσως δηλαδή μόλις τελείωσε η συνεργασία του Σπανούλη με τη Μονακό, όταν μάζεψε τα πράγματά του από το Πρικυπάτο και έφυγε λόγω των οικονομικών προβλημάτων που
0: αντιμετώπισε. Λες Παναγιώτη.
1: Έγινε το πρώτο τηλέφωνο από τον Νίκο Ζήση και εισέπραξε ένα τεράστιο όχι από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είχε άλλα στο μυαλό του, ήθελε να συνεχίσει σε μια ομάδα Ευρωλίγκας, είχε και προτάσεις τότε στα χέρια του, οι οποίες σιγά σιγά μία καταρρύπτονταν. Τελευταία του είχε μείνει στα χέρια μια πρόταση από τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου, που και αυτή δεν καρποφόρησε. Και 11 Μαΐου πέφτει δεύτερο τηλεφώνημα από τον Νίκο Ζήση, ο οποίος του κάνει πια μια ολοκληρωμένη πρόταση και του λέει πως αυτή είναι μια πολύ σημαντική προοπτική που υπάρχει για σένα στον Άρη, και μάλιστα με πολυετές συμβόλαιο και με μπάτζετ το οποίο δεν έχει προηγούμενο τα τελευταία χρόνια για τον Άρη. Το σκέφτηκε περίπου μια εβδομάδα, απάντησε πριν από 10 μέρες μια εβδομάδα ο Σπανούλης. Και χθες ανακοινώθηκε αυτό το τεράστιο deal που αλλάζει τα δεδομένα, όχι μόνο στον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, αλλά και στον μπάσκετ γενικά στην Ελλάδα.
0: Προφανώς,
1: διότι βάζει πλέον στο χάρτη πάρα πολύ δυνατά τον Άρη και με όσα γίνονται φυσικά και τον ΠΑΟΚ του χρόνου αναμένεται ένα πρωτάθλημα το οποίο νομίζω δεν θα έχει προηγούμενο, με τέσσερις πάρα πολύ δυνατές ομάδες, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, να διεκδικούν το πρωτάθλημα. Γιατί νομίζω πλέον ο Άρης Ζέτα θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα του χρόνου. Αυτό λέγεται από τους ανθρώπους του Άρη, αυτό λένε και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ανακοίνωσαν και μια πολύ σημαντική μεταγραφή σήμερα, θα το πούμε νομίζω λίγο αργότερα.
0: Ναι, το είδα, ναι.
1: Και άρα λοιπόν μιλάμε για μια κατάσταση πρωτόγνωρη για τα χρονικά της πόλης, μας θυμίζει εκείνες τις εποχές πριν από 20-25 χρόνια, όταν ο Άρης ήταν αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ και μεσουρανούσε με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη και τα άλλα τα παιδιά.
0: Ωραία. Χρήματα?
1: Η συμφωνία προβλέπει περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο για τον Βασίλη Σπανούλη και τους συνεργάτες του, και εκτόξευση του μπάτζετ, αυτό που λέγαμε για χθες, στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Με καλωσορισμένες υψηλού επίπεδου. Ήδη ακούστηκε το πρώτο όνομα, το οποίο θα πρέπει να θεωρείται και η πρώτη μεταγραφή του Άρη. Πρόκειται για τον Άνταμ Μοκόκα της Μπουρκ, ένα shooting guard ο οποίος είναι υψηλού επίπεδου, έχει παίξει πάρα πολλές ομάδες της Ευρώπης, αποτελεί επιλογή του Σπανούλη, ενώ στο στόχο του βρίσκεται και ο Φλίν της Μπασάκ Σεχίρ, 28χρονος guard, επίσης με εντολή Σπανούλη, ο οποίος αυτό είναι που λέγαμε ότι εδώ και μια εβδομάδα δουλεύει για τον Άρη, καθώς είναι επιλογές του ίδιου του νέου προπονητή. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για μια συμφωνία που έγινε χθες, μιλάμε για κάτι το οποίο τελείωσε πριν από μια εβδομάδα και ίδιος Σπανούλης σχεδιάζει τον Άρη της νέας σεζόν.
0: Επίσης ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρκους Φώστερ για τα επόμενα δύο χρόνια.
1: είναι γνώριμο
0: ότι έχει κλείσει εδώ και καιρό στη Θεσσαλονίκη, αλλά τον deal πήρε επίσημη μορφή. Ωραία. Mm-hmm. Μίλησε ο Ρος Βαλουτσέσκου. Εγώ μπερδεύτηκα περισσότερο από ότι κατάλαβα ότι κάτι βαίνει καλός ή κακός. Από τη μία λέει ναι, θα μείνω στον ΠΑΟΚ, έχω ένα χρόνο συμβόλαιο, δεν θέλω να μιλήσω για τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Έχω χτίσει μια βαθιά σχέση με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και μετά λέει, λέγοντας ότι δεν θα κάνει τίποτα που θα απογοητεύσει τους οπαδούς, λέει μετά, αν η διοίκηση αποφασίσει ότι πρέπει να πάρουμε ξεχωριστούς δρόμους, δεν θα είχα πρόβλημα.
1: Ναι, ακριβώς. Ο Λουτσέσκο, ο οποίος δίνει κάθε μέρα και μια συνέντευξη στη Ρουμανία. Και ουσιαστικά πετάει τον μπαλάκι συνεχώς στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν του γυρίζει πίσω. Δεν απαντάει ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει σιωπή από την ΠΑΕ. Πλέον πολλοί φοβούνται μήπως έχει πάρει τις αποφάσεις της ομάδα του ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης, και δεν θέλει τον Λουτσέσκο για την επόμενη σεζόν. Αυτό που είπες, έκανε αυτή τη δήλωση χθες, μένω στον ΠΑΟΚ, εκτός αν η διοίκηση αποφασίσει να χωρίσουμε με τον Λουτσέσκο. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν, είναι, γενικά αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ φέτος, το λέμε όλες αυτές τις μέρες, είναι πρωτοφανές, να δέχεται τόσες δηλώσεις από τον προπονητή και να μην απαντάει κανείς. Αντιθέτως, έχουμε εξέλιξη με τον Βιερίνια, ο οποίος αναβαθμίζεται, θα αναλάβει θέση ή αθλητικού ή τεχνικού διευθυντή. Μάλιστα έγινε και μια γιορτή χθες από ένα σύνδεσμο παδών του ΠΑΟΚ σε παραλιακό κέντρο διασκέδασης. Τιμήθηκε ο Βιερίνια και εκεί ουσιαστικά αποκαλύφθηκε ότι δέχτηκε πρόταση από τον Ιβάν Σαββίδη για να είναι ίσως ο τεχνικός διευθυντής, δηλαδή αναλαμβάνει ρόλο ενεργό στο αγωνιστικό τμήμα. Ο Αντελίνο Βιερίνια θα έχει λόγο στις μεταγραφές και θα σχεδιάζει αγωνιστικά τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν αυτό είναι σε συνεννόηση με τον Λουτσέσκο. Αλλά είναι μια εξέλιξη η οποία είναι σημαντική για τον ΠΑΟΚ, με έναν άνθρωπο εμβληματικό στην σύγχρονη ιστορία του Δικεφάλου.
0: Και εν τέλει μένει στον Όφι ο Φούντας.
1: Εν τέλει μένει στον Όφι. Υπάρχει εκνευρισμός στον Άρη, διότι λένε παρασκηνιακά οι άνθρωποι του Άρη ότι τελικά ίσως ο ταξιάρχης Φούντας να χρησιμοποίησε τον Άρη, κάνοντας και αυτή τη συνάντηση με τον Καρυπίδη, για να ξυπνήσει τους ανθρώπους του Όφη, να του κάνουν καλύτερη οικονομική προσφορά και να υπογράψει εκεί. Έχει πάρει δηλαδή την απόφασή του, ήθελε να συνεχίσει τον Όφη, θέλει να παίξει το χρόνο στο Europa League και με αυτόν τον τρόπο ίσως να πίεσε καταστάσεις και εξαιτίας αυτού στον Άρη είναι απολύτως εκνευρισμένη με τη στάση του.
0: Ακριβώς, και έκανε δήλωση ο Μπούσης για την πώς το λένε, για τη διατήρησή του στο ρόστερ, οπότε έμεινε ξεκρέμαστος ο Άρης. Ωραία, έγινε. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: 9.43 Interveten Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και να ακούσουμε τον Κώστα Σαμαθράκη τώρα. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Πότε να μένετε?
1: Καλό μεσημέρι. Τι.
0: Πότε να μένετε ο Λόπεθ?
1: Εντός των ημερών. Είναι τελειωμένο το θέμα. Και οι Ισπανοί το κατάλαβαν και οι Αθλητικό Μπιλμπάο και οι Ράγιο Βαγιακάνο που έκαναν προσπάθειες να τον αποκτήσουν και να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι έμεινε ελεύθερος για την Αθλητικό Μπιλμπάο, λέω. Και η Βαγιακάνο που έκανε μια καλή πρόταση, αλλά είναι φανερό ότι ο παίκτης είχε δώσει τα χέρια με τον Μεντιλίμπαρ και μέσω του Ινάκη Μπάνιεθ που είναι μάνεζερ και των δύο. Και νομίζω ότι δύσκολα θα μπορούσε να χαλάσει αυτή η συμφωνία. Άλλωστε και η επιθυμία του ίδιου, όπως λέει, στην Ισπανία είναι να δοκιμάσει την τύχη του και εκτός La Liga. Οπότε, και με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός ίσως πιθανότατα μπορεί να είναι και στους ομίλους του Champions League, να δοκιμάσει και αυτή την εμπειρία. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έρθει στην Ελλάδα να υπογράψει και να ανακοινωθεί. Από τον Ολυμπιακό θα είναι η δεύτερη μεταγραφή, εκτός αν μας προλάβει κάτι άλλο, γιατί υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό ήθελα να σου πω στο δελτίο. Είπαμε παίχτη έκπληξη από την Ισπανία, κοιτάζουν οι Πειραιώτες. Έχεις
1: ναι,
0: κάτι?
1: Ναι, μη ζητάς. Εσύ ρωτάς και πολλά τώρα, έτσι.
0: Ξέρεις.
1: Ναι, αλλά μη ρωτάς πολλά. Το εγώ το είπα. Ο Γκουμπάς είναι στην Ισπανία το περισσότερο διάστημα αυτόν τον καιρό, όπως και ο Μεντιλίμπαρ φυσικά, αλλά ο Κουβάσεβιτς είναι αυτός που τρέχει, αφού βέβαια έρχεται σε συνεννόηση με τον προπονητή, που τρέχει τα μεταγραφικά θέματα, απλούστατα γιατί η Ισπανία είναι πολύ γνώριμη στον Τάρκο, έχει ζήσει πολλά χρόνια εκεί, έχει τρομερές γνωριμίες, αν ανοίξει τον μπλοκάκι του και δει κανείς τα τηλέφωνα που έχει το κινητό, εμπασχολείται, θα καταλάβει κανείς πόσες γνωριμίες υψηλού επίπεδου έχει στην Ισπανία. Και είναι λογικό ο Ολυμπιακός να έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στην Ισπανία, ζέτα, γιατί όπως είναι γνωστό, μη κοινοτικό ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να αποκτήσει, αφού ήδη υπάρχουν 7 ξένοι και ακόμα δεν έχει φύγει κανείς, έτσι. Ούτε ο Κλέιτον, ούτε ο Ορτέγκα, λέγεται ότι έχει πρόταση από την Ιταλία, ούτε και ο Ταρέμι. Καλά, για τον Ταρέμι έτσι κι αλλιώς θα περιμένει το Μουντιάλ και μετά θα αποφασίσει.
0: Σωστό, μπράβο, ναι.
1: Λογικό είναι αυτό, το βλέπω. Αλλά κανείς δεν έχει φύγει. Άρα αυτή τη στιγμή για να κάνουμε συζήτηση για μη κοινωνικό θα πρέπει να φύγουν 3 παίκτες. Αυτό δεν είναι εύκολο και στο συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οπότε ο Ολυμπιακός έχει επικεντρωθεί, ζέτα μου, στην Ισπανία για τις πρώτες προσθήκες. Και όπως είπα, δεν αποκλείεται να έχουμε και ένα όνομα έκπληξη με τον με τους παίκτες αυτούς που ακούγονται ήδη αυτόν τον καιρό, με τον Μορφέο της Λας Πάλμας, έτσι, τον Πεδρόσο της Σεβίλης, δεξί μπακ, και κάποιους άλλους που είναι στη λίστα, στους οποίους έχει επιλέξει ο προπονητής και τα δουλεύει ο Ντάρκο. Νομίζω ότι και εκεί πάλι θα έχουμε εξελίξεις. Στον Ολυμπιακό δεν έχουν τα περιθώρια να καθυστερήσουν, γιατί και ο προπονητής θέλει τουλάχιστον να ξεκινήσει προετοιμασία σε 25 μέρες, να έχει 6-7 παίκτες που θα προσταθούν στο ρόστερ και μετά έχει ο Θεός, γιατί ξέρεις τώρα για Ολυμπιακό μιλάμε και Αύγουστος, για να μην σε πάω και Σεπτέμβριο. Και υπάρχει και μια είδηση από τη Γαλλία. Μάλλον δύο ειδήσεις από τη Γαλλία. Η μία είναι ότι η Λάνς προχωράει για τον Μπιανκόν, την απόκτηση του Μπιανκόν. Η Λάνς, η οποία θα παίξει στο Champions League του χρόνου, και αυτό είναι μια πρόκληση για τον Μπιανκόν, ο οποίος βλέπει ότι ο Ολυμπιακός έχει δύο στόπερ, τον Ρέτσο και τον Πιρόλα, και πάει να πάρει και άλλους δύο. Οπότε καταλαβαίνει, ενώ ο Κουτσίδης, ας πούμε, θα πάρει τη θέση του Καλογερόπουλου, βλέπει ότι δεν έχει θέση στο ρόστερ και προφανώς και αυτός θέλει να αποχωρήσει. Η άλλη είναι μια είδηση το πρωί από τον Γενικό Διευθυντή της Λιόν. Ο οποίος είπε οι πιθανότητες για τον Γιάννη είναι 50-50. Ναι. Μάλλον δεν τα έχει διαβάσει καλά τα πράγματα, δεν τα έχει επεξεργαστεί καλά, γιατί ούτε η Λιόν μπορεί να δώσει 5 εκατομμύρια, ούτε ο Ολυμπιακός θα δεχτεί μια μείωση της ρήτρας. Και σύν όλα αυτά, ότι ο Μεντιλίμπαρ τον θέλει στο ξεκίνημα της προετοιμασίας.
0: Το έχεις πει ξανά. Ωραία. Και απλά μέχρι τη Δευτέρα μπορούν να ανανεώσουν τις θέσεις τους.
1: Ναι, ενημέρωση για τα διαρκές. Υπάρχει μια. για τους κατόχους διακείας μια παράταση mm-hmm. για την προθεσμία για το δικαίωμα ανανέωσης των θέσεων στην αγορήση περίοδο 26-27 έως τη Δευτέρα, στη Δευτέρα στις 3 ώρα το μεσημέρι mm-hmm. όσοι θέλουν να ανανεώσουν mm-hmm. Δηλαδή οι περσινοί κατόχοι με διάφορες με τις ίδιες τιμές εννοείται mm-hmm. έτσι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε. Πάντως πάνε καλά τα διαρκές, γιατί αν σκεφτούμε ότι ο Ολυμπιακός και δεν έχει κάνει μεταγραφές ακόμα, εκτός από το Φορτούνι, ήδη έχουν πουληθεί 12.000 εισιτήρια διαρκείας. Άρα και πάλι θα φτάσουμε στα περσινά επίπεδα που είχε 22.000-23.000. Έτσι δείχνουν
0: τα πράγματα. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, Κώστα, μου σε ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Να είσαι καλά, Ζωντακή. Καλό μεσημέρι.
0: Για χαρά.

0: πάμε και πάλι Στοκχόλμη να μιλήσουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο, ο οποίος θα μας αναλύσει όλα τα διεθνή και θα μας αναλύσει τι γίνεται στην αντίπαλο της εθνικής μας, τη Σουηδία, πριν το απόψινο παιχνίδι. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Ας μιλήσουμε. Ο Γιώργος Λίγκρης μας είπε μερικά πράγματα για την Εθνική Ελλάδος. Η αντίπαλός της, η Εθνική Σουηδία, τι βλέψεις έχει, πώς θα κατέβει σήμερα?
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Σπονς. Εδώ από την δροσερή σήμερα Στοκχόλμη έχει πέσει θερμοκρασία και το βράδυ μπορεί να βρέχει κιόλας. Mm-hmm. Το γήπεδο είναι ένα πανέμορφο γήπεδο, το Στρόουμπι Αρίνα, πρώην η φίλη της Αρίνα. Έχει κατασκευαστεί το 2012, στήχησε 300 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Και κλείνει βέβαια όταν χρειαστεί. Τώρα, η εθνική ομάδα της Σουηδίας στο τελευταίο του παιχνίδι τήθηκε 3-1 από την αντίστοιχη της Νορβηγίας. Το μοναδικό του γκολ το πέτυχε ο Ισακ, ο φόρτης Λίβερπουλ, που επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά το σοβαρό του τραυματισμό. Mm. Αναμένεται να ξεκινήσει και σήμερα. Θα μείνει μάλλον στον πάγκο τουλάχιστον στην αρχή ο Βίκτορ Γιόκερες, ο φόρτης Άρσεναλ. Mm-hmm. Η εθνική Σουηδία βρίσκεται στην 48η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, σε αντίθεση με την Εθνική Ελλάδος που βρίσκεται στην 49η θέση. Mm-hmm. Σήμερα, όπως δείχνουν τα πράγματα, η Ελλάδα θα παίξει με σύστημα 3-5-2. Τρία στόπερ θα
0: τα είπε ο Γιώργος.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο για την Σουηδία, οπότε, γιατί υπάρχουν και άλλες ειδήσεις.
1: Πάμε στη Σουηδία λοιπόν, mm-hmm. όπου θα παίξει με σύστημα 3-5-2. Mm-hmm. Τροφύλακας θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο Τσέστερστρομ. Δεξιά ο Σμιθ, ο Χίεν και ο Λεγκερμπίγκε. Μεσαία γραμμή Αγιάρη, Κάλστρομ, Μπεργκβάλ. Επίθεση ο Άντωνι Ελάνκα, ο άσος της Νιουκάστλ, ο Ισακ και ίσως ο Νίλσον ή ο Νίγκρεν. Θα δούμε. Από εκεί και πέρα τώρα ήρθε μια πληροφορία πριν λίγο από το Τωρίνο που λέει ότι η Γιουβέντους παρακολουθεί με έντονο ενδιαφέρον το τι μελιγενέστε Κωνσταντέλιας. Mm-hmm. Έχει παρακολουθήσει όλη τη ζωή, mm-hmm. και θα κάνει σύντομα πρόταση στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Κωνσταντέλιας, να θυμίσουμε, είναι τραυματίας και δεν έχει έρθει εδώ, όπως επίσης ο Γιαννούλης και ο Καρέτσας της ΧΕΝΚ.
0: Να σε ρωτήσω μια και λες για Έλληνα παίκτη. Τι πιστεύεις τελικά, η Λίβερπουλ θα κρατήσει τον Τσιμίκα ή όχι?
1: Με τα σημερινά δεδομένα, η Λίβερπουλ και ο νέος προπονητής ο Άντωνι Ιραόλα, που από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να ανακοινωθεί και επισήμως με διαιτές συμβόλαιο μέχρι το 28, ο πρώην προπονητής Μπόρνεμουθ, δεν θέλει να κινήσει διαδικασία αριστερού μπακ. Έφυγε ο Άντριου Ρόμπερτσον για την Τότεναμ.
0: Ναι, ξέρεις κάτι, Μάνο μου, μου το είπες και χθες, αλλά υπάρχει σήμερα ένα δημοσίευμα που λέει ότι η Λίβερπουλ είναι εν τέλει αποφασισμένη να πουλήσει τον Κώστα Τσιμίκα. Γι' αυτό το λέω, αν έχεις κάτι πάρει ταυτί σου γι' αυτό. Οκ, εντάξει.
1: Όχι, ναι. Περιμένουμε να δούμε, να αναλάβει πρώτα ο Ιραόλα και μετά να δούμε και τις κινήσεις του, τις επίσημες. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί τώρα σίγουρα γράφονται διάφορα που μπορεί να ισχύσουν ή να προχωρήσουν οι επαφές και να μην προχωρήσουν.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και πέρα τώρα πάμε στον Ιωαννίδη, mm-hmm. όπου ο τωρινός φόρτης Sporting Λισαβόνας, ο Λουίς Σουάρες, έχει συμφωνήσει προφορικά με την τουρκική Φενέρμπαχτσε, περιμένει όμως να δει τις εκλογές την Κυριακή της Φενέρμπαχτσε, mm-hmm. αν θα παραμείνει ο υπάρχον πρόεδρος ή θα βγει ο έτερος υποψήφιος. Mm-hmm. Αν δεν αλλάξουν στις εκλογές το Διοικητικό Συμβούλιο, τότε ο Λουίς Σουάρες πιθανότατα, ο Βολοβιανός, θα μετακινηθεί από τη Sporting στην Φενέρμπαχτσε, mm-hmm. και θα δοθεί ευκαιρία να αγωνίζεται περισσότερο ο Ιωαννίδης, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε στάδιο αποκατάστασης.
0: Ναι, ερώιδο μήλο τα έκανε ο κύριος Ρικέλμε, έτσι λέγοντας ότι ο Χάλαντ.
1: Ο Ρικέλμε τώρα που λέει το ενεργέ, τον οποίο αυτή τη στιγμή η δημοσκοπή σου δίνει μόλις 9% και 91% στο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Mm-hmm. Είχε δηλώσει προεκλογικά, όπως κάνουν οι περισσότεροι και πολιτικοί, έτσι, mm-hmm. ότι έχει συμφωνήσει, λέει, με τον Κλοπ καταρχήν για προπονητή. Ξέρουμε ότι ο Κλοπ είναι παγκόσμιος διευθυντής του ομίλου, έτσι, του Γερμανίου, της Red Bull. Μετά λέει ότι συμφώνησε με τον Χόλαντ και βγαίνει σήμερα ο ίδιος ο Χόλαντ, αλλά και η διοίκηση Manchester City, και λέει καλά όλα αυτά για να διασκεδάσουμε, αλλά εμείς θα κινηθούμε νομικά αν συνεχιστεί αυτή η πλάκα.
0: Έτσι.
1: Και επίσης έχει πει ότι θα πάρει και διευθυντή τον Ραούλ. Άρα μετά τη σημερινή δημοσκόπηση των 91% υπέρ του Πέρεθ, νομίζω ότι την Κυριακή ο Πέρεθ θα παραμείνει πρόεδρος
0: 100%.
1: Ακριβώς. Ο Πέρεθ, ο οποίος, να θυμίσουμε, έκλεισε τον Ντούμφρις, έδωσε τη ήττα των 20 εκατομμύριων ευρώ στην Ίντερ, που οι άνθρωποι της Ίντερ το είχαν ξεχάσει, όπως λένε τώρα, ότι έχουν τόσο χαμηλό ποσοστό, μόνο 20 εκατομμύρια. Έκλεισε λοιπόν ο Ντούμφρις, θα εμφανιστεί μόλις μετά το τέλος των εκλογών, έτσι, και αφού βγει ο Πέρεθ, όπως επίσης το ίδιο θα γίνει και με τον Μουρίνιο, και επίσης θα εμφανιστεί και ο Κονατέ, που και αυτός έχει συμφωνήσει για τετραετές συμβόλαιο.
0: Μάνο μου, αν θέλεις, επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο, βγάλαμε και τον Γιώργο από εσάς, από Ελσίνκη, να σε ρωτήσω...
1: Επίσης, να πω ότι λέγαμε χθες ότι είχαμε δύο σοβαρά τραυματίες, όχι τραυματίες, άρρωστους, πρώην ποδοσφαιριστής σπουδαίος της Λίβερπουλ, τον Κένι Νταγκλής και τον Κέβιν Κίγκαν. Τώρα έρχεται και ένας τρίτος επίσης ποδοσφαιριστής Λίβερπουλ, ο Τζον Μπάρνς, που λέει έχω καρκίνο στο προστάτη.
0: Ωραία, Μάνο.
1: Άρα κάτι δεν πάει καλά στους κόκκινους.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Ναι, μ' ακούς?
1: Ναι, εγώ σ' ακούω.
0: Ναι, ωραία. Να κλείσουμε. Θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις τίποτα 5,2 εκατομμύρια ευρώ στην πάντα, και θα σου εξηγήσω τι εννοώ.
1: Ναι, όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχω, αλλά...
0: Δεν έχεις, έχεις 5 μόνο. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι η φανέλα που

0: ξέρω, έχω ξεπεράσει καλά τα πολύ το χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και να ακούσουμε το Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ζήτα μου σε εσένα και στους φίλους ακροατές.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν έχουμε σπουδαία πράγματα. Αυτό που είδα είναι η περίπτωση αυτού του Αργεντινού μπακ της Εστουντιάντες του Μπενεντέτη. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση?
1: Που και αυτό που κλασικά δεν βγαίνει από εδώ, έτσι, γιατί τίποτα δεν βγαίνει από το Παναθηναϊκό. Υπάρχει, κοίτα, για μένα όπου υπάρχουν 3-4 ομάδες να ενδιαφέρονται, θεωρώ ότι είναι δάκτυλος μαναζαρέων που λέω. Mm-hmm. Ξέρεις, έτσι είναι ένας ωραίος τρόπος οι μάνατζερ, εντάξει, δεν το λέω κακοπροαίρετα, τι δουλειά τους κάνουν, mm-hmm. Να πάρουν όσο δυνατόν καλύτερα συμβόλαια για τους πελάτες τους. Τους mm-hmm. Mm-hmm. Λοιπόν, μπορεί όμως ο Παναθηναϊκός να έχει ρωτήσει για τον παίκτη, mm-hmm. γιατί δεν έχει γίνει κάτι, γιατί έτσι γίνει το ρεπορτάζ, ότι δεν έχει γίνει κάτι, δηλαδή συναντήσεις, συζητήσεις και τέτοια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χρειάζεται να πάρει αριστερό μπακ, θυμίζω mm-hmm. ότι είχε πάρει για δεύτερο τον Ερνάντεθ, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει πιο πολύ ο Μπενίτες ως κεντρικό αμυντικό και αυτή τη στιγμή έχει μείνει μόνο με έναν αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Σίγουρα χρειάζεται και έχει κοινά τις προτεραιότητες, θα έλεγα, mm-hmm. του Παναθηναϊκού να αποκτήσει αριστερό μπακ. Μην ξεχνάμε ότι σιγά σιγά μαζεύουν, που λέγει στο χωριό μου, οι μέρες mm-hmm. όσον αφορά την προετοιμασία του Παναθηναϊκού αλλά και τα πρώτα επίσημα παιχνίδια.
0: Ο Λίστρουπ έφυγε από εδώ να πάει να μαζέψει τα πράγματά του και θα ξαναγυρίσει, ακριβώς, έτσι, μάλιστα.
1: Ακριβώς έχει φύγει, αφού είχε κάνει πολλές συζητήσεις, πέρα ότι ξεναγήθηκε σε καταστάσεις όλα αυτά, είχε κάνει συζητήσεις ατέλειωτες ώρες με τους υπηρέτες του Παναθηναϊκού, αθλητικό, τεχνικό διευθυντή, αλλά εντάξει, και με τον κύριο Λαφούζο, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Λήφθησαν φυσικά κάποιες αποφάσεις που εκείνοι γνωρίζουν για να τρέξουν κάποια θέματα και είμαστε πλέον σε αναμονή για τις πρώτες κινήσεις του Παναθηναϊκού τις επόμενες ημέρες κιόλας, φαντάζομαι, mm-hmm. έτσι, γιατί έχει κάποιες προτεραιότητες. Θυμίζω, ο Παναθηναϊκός άμεσα χρειάζεται κάποιο τροματοφύλακα. Θα δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση του Τσάβες, που δεν τον είδαμε καν του Παναθηναϊκού, έτσι. Και σε όλα αυτά, από τη στιγμή που υπάρχει μπροστά μας οι νωρίς οι επίσημες υποχρεώσεις στην Ευρώπη του Παναθηναϊκού.
0: Νωρίς, ναι.
1: Γι' αυτό πρέπει να τρέξουν κάποια πράγματα και φυσικά θα τρέξουν κάποια πράγματα τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε τι θα γίνει και με το δεξιό μπακ, με το Τζάπρα, ας πούμε, που ακούγεται και στο ρεπορτάζ του
0: Ολυμπιακού.
1: Του Ολυμπιακού. Και φαντάζομαι, γιατί ανανέωσε ο παίκτης με τον Λεβαδιακό, mm-hmm. όσα πιο πολλά χρήματα ζητάει ο κύριος Κομπότης, λίγο δύσκολο να τα βρει εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ίσως θα περιμένει και πρόταση από το εξωτερικό. Mm-hmm. Βγήκε μια πληροφορία μάλλον από την Ιταλία, που λέει ότι η Λάτσιο ίσως ενδιαφέρεται για τον Καλάμπρια, που θυμίζω ο Καλάμπρια έχει πάρα πολύ καλό όνομα mm-hmm. στην mm-hmm. Ιταλία, mm-hmm. πρώην αρχηγός της Μίλαν, άλλωστε. Mm-hmm. Έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Όλο και κάτι καθημερινά θα ακούμε από το εξωτερικό για κάποιους παίκτες, είτε που ενδιαφέρουν τον Παναθηναϊκό, mm-hmm. ζέτα μου, είτε που ανήκουν στον Παναθηναϊκό.
0: Τίποτα. Απλά να πούμε κιόλας, έτσι, και να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ, γιατί τα έκανα χάλια με τους χρόνους. Επήλθε και μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πάλι από τον ίδιο το Γιάννη Λαφούζο,
1: ναι.
0: έτσι.
1: Ναι, σήμερα το είδαμε αυτό. Έγινε το μάτι, 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, πάντα. Τελευταία συνήθως έτσι γίνεται. Πιο πολύ για να έρθουν στα ίδια τα οικονομικά της ΠΑΕ γίνονται αυτά.
0: Έτσι. Ωραία. Εντάξει.
1: Δεν βλέπω, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Okay.
1: Εν αναμονή.
0: Σε ευχαριστώ, Σάκη μου.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Να τα πως έρχεται 3 και 7. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε κάπου εδώ, καθυστερημένα, αλλά εντάξει.

0: συμβαίνει καμιά φορά. Λοιπόν, ήταν το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μου στην παραγωγή εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, επίσης ο Νίκος Κατσάτσος και η Αντριάννα Πούλιου. Λοιπόν, μαζί μας ήταν βέβαια Intervet όλη αυτή την ώρα. Θα είμαστε και πάλι μαζί, τελευταία μέρα της εβδομάδας αύριο, να είμαστε καλά. Και τώρα ο Θέμης Παλιούρας είναι έτοιμος. Δεν ξέρω, μπορεί και να εκνευρίστηκε κιόλας που άρχισα. Εν πάση περιπτώσει, έτοιμος για σας. Παίρνετε τηλέφωνο και τον ενοχλείτε με όποιο τρόπο θέλετε. Να το ρωτήσετε, να σχολιάσετε, να διαφωνήσετε, δεν ξέρω τι. Πάντως είναι η ώρα του Θέμη Παλιούρα, ο οποίος. Ποτέ εκνευρισμός λέει. Εντάξει, τελείωσες το γεύμα σου, Θέμη? Λοιπόν, και όπως σας έχει πει, αυτό που τον κάνει έτσι δυνατό και γερό και πνευματικά διαυγή είναι ότι γευματίζει, για να το πω πολύ σικ, πριν την εκπομπή. Γι' αυτό είναι έτσι ο Θέμης Παλιούρας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 943 Intervet & Sports.
3: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervet & Sports. Σας περιμένω. Go!
1: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπαν.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Intervention Sports.

0: Φίλες και φίλοι του 943 Intermittent Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι εγώ η μίλα μου για μπάλα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Νίκος Κατσάτσος. Πάνω σπουλναρά στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές. Μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα για να συζητήσουμε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Βέβαια, πάνω κάτω ξέρουμε όλοι τι θα συζητήσουμε λίγο πολύ σήμερα. Μαζί τα λέμε σε Viber και email, Viber 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Στέλνετε τα μηνύματα τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Επειδή λέω μηνύματα τα οποία έχουν σταλεί από τις 2 η ώρα, περίπου μία ώρα πριν και... και είναι για μένα. Αν κάτι δεν διαβάσω, μπορείτε να το ξαναστείλετε, γιατί είναι ήδη πάρα πολλά τα μηνύματα. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Λοιπόν, χθες ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού 82-76. Ένα παιχνίδι το οποίο οι δύο ομάδες δεν ήταν καλές. Ούτε ο Ολυμπιακός ήταν καλός, ούτε ο Παναθηναϊκός ήταν καλός. Ειδικά ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο, βασικά και στη μισή τρίτη περίοδο περίπου, όπου ο Ολυμπιακός έφτασε τη διαφορά στους 17 πόντους, δεν ήταν καλός. Τότε ξύπνησε με τα τρίποντα κατά κύριο λόγο του Μίτογλου. Του βγήκε με τον Μίτογλου στο 5, όπου ο Μιλουτίνο δεν τον ακολουθούσε μέχρι έξω και κατάφερε να βάλει 4 συνεχόμενα τρίποντα ο Ντίνος Μίτογλου, δίνοντας ανάσα στον Παναθηναϊκό και βάζοντας τον και πάλι μέσα στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος όμως ουσιαστικά προσπάθησε να νικήσει τον Ολυμπιακό χθες, έχοντας 3-4 παίκτες. Γι' αυτό βέβαια οφείλεται και το γεγονός ότι υπάρχει ο περιορισμός των ξένων. Έμεινε εκτός ο Χουάντσο, η απουσία του φάνηκε και με το παραπάνω στα rebound, όπου ο Ολυμπιακός είχε υπερδιπλάσια rebound από τον Παναθηναϊκό. Για ένα derby είναι πραγματικά... εγώ δεν το θυμάμαι ξανά αυτό το νούμερο, 47-23 είναι τα rebound. Με τον Ολυμπιακό λίγα λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης να έχει περισσότερα επιθετικά rebound από τα αμυντικά που είχε ο Παναθηναϊκός. Άλλο απίστευτο αυτό. Προφανώς σε αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο η απουσία των ψηλών του Παναθηναϊκού. Κατέβηκε με έναν center καθαρό, με ένα τεσάρι με τον Nigel Hayes Davis, ο οποίος ήταν σαν να μην έπαιζε, και ένα τεσσαροπεντάρι τον Μίτογλου, ο οποίος έπαιξε και στο 4, έπαιξε και στο 5 και ήταν καλύτερος και από ο Λεσόρ και από ο Nigel Hayes Davis, όπου ήταν τραγικός. Σε 34 λεπτά ο Nigel Hayes Davis είχε 2 πόντους. Με 1 στα 13 shoot, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. 0 στα 7 τρίποντα και 1 στα 6 δίποντα. Γενικότερα έχει σηκώσει κουβέντα αυτό με τον Nigel Hayes Davis. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει αύριο στη διάθεσή του το Σλούκα. Αυτό είναι ένα λάθος του Αταμάν, ο οποίος έβαλε το Σλούκα να παίξει με τον ΠΑΟΚ 25-30 λεπτά στο παιχνίδι το οποίο επέστρεψε, το πρώτο του παιχνίδι. Ο Σλούκας από ό,τι φαίνεται ένιωσε πάλι ενοχλήσεις, δεν έχει βγει κάτι επίσημα τον Παναθηναίκο, αλλά ένιωσε πάλι ενοχλήσεις και δεν τον έχει στη διάθεσή του για τα πιο σημαντικά μάτς της χρονιάς με τον Ολυμπιακό. Όπως και να έχει, ο Παναθηναίκος τον ΠΑΟΚ με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα τον κέρδιζε και θα πήγαινε στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Τώρα στερείται του Σλούκα και αυτό έχει μια αλυσίδα. Επειδή έλειπε ο Σλούκας, έπρεπε να παίξει ο Σόρτς, ο οποίος ήταν καλός σχεδόν στο 20 το οποίο έπαιξε χθες. Αλλά ότι επειδή έπρεπε να είναι ο Σόρτς, δεν μπορούσε να είναι και ο Χουάντσο λόγω του περιορισμού που υπάρχει στους ξένους. Είδαμε τι σημαίνει αυτό. Το ένα φέρνει το άλλο, στην Ελλάδα έτσι είναι, με τους 6 ξένους που πρέπει να έχουν οι ομάδες και στα δύο παιχνίδια. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Σε ένα παιχνίδι όπου έχει τις υπερδιπλάσεις κατοχές από τον Παναθηναϊκό από τα rebound, καταφέρνει να κερδίσει μόλις με 6 πόντους. Ένα παιχνίδι που ήταν στα μέτρα του, ένα παιχνίδι που το έφτασε στους 17 πόντους και δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί. Με τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει, γενικότερα ήταν χαμηλά τα επίπεδα συγκέντρωση του Ολυμπιακού. Αυτό φάνηκε, το είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, ότι δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί ο Ολυμπιακός την επιτυχία της Ευρωλίγκας, και φάνηκε και χθες παρά το γεγονός ότι κέρδισε. ότι ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο παιχνίδι δεν είχε να κάνει τόσο με το ότι έκανε κάτι πολύ καλύτερα από τον Ολυμπιακό εκείνη την ώρα, όσο με τα χαμηλά επίπεδα συγκέντρωση που είχε ο Ολυμπιακός, όπου υπάρχει μια χαλαρότητα μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και είναι αναμενόμενο λίγο έως πολύ. Και πάμε και σε αυτό που θέλετε να ακούσετε όλοι για να περάσουμε στις γραμμές για τη διαιτησία. Έχει σηκώσει πάρα πολύ κουβέντα από χθες. Ήταν αναμενόμενο, το είχαμε πει και το μεσημέρι, ότι ό,τι και να γίνει θα έχουμε κουβέντα για την διαιτησία, γιατί κάπως έτσι κυλούν οι τελικοί του πρωταθλήματός μας τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως έχουμε κάνει τα πράγματα. Έχει σηκωθεί πολύ μεγάλη κουβέντα πρώτον για τις βολές, για τη διαφορά στις βολές. 29-5, έχω πει πάρα πολλές φορές πως δεν μου λέει απολύτως τίποτα, και χθες θα πω πάλι ότι δεν μου λέει απολύτως τίποτα, γιατί ο Ολυμπιακός τα φάουλ που έπαιρνε ήταν φάουλ, παιδιά. Πώς να το κάνουμε τώρα. Σίγουρα θα υπήρξαν κάποιες λάθος αποφάσεις και για τις δύο πλευρές. 2-3 από εδώ, 2-3 από την άλλη. Υπάρχει αυτή η απόφαση με το φάουλ πάνω στον Φουρνιέ 44 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης από τον Κέντρικ Ναν. Όπου με τα πλάνα τα οποία μας έδωσε η κρατική τηλεόραση, εγώ προσωπικά από μέσα μου λέω ότι ήταν εφεύρεση. Μετά, βέβαια, με τα πλάνα που έδωσε ο Ολυμπιακός στα social media, βλέπουμε ότι υπάρχει επαφή του Ναν πάνω στον Φουρνιέ, αν και είναι μια φάση όπου είναι αρκετά δύσκολη. Σίγουρα δεν μιλάμε για εφεύρεση. Εγώ προσωπικά δεν θα το έδινα το φάουλ και εξηγώ γιατί δεν το έδινα. Γιατί σε όλο το παιχνίδι έχουν οι διαιτητές αφήσει αυτές τις επαφές. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι σκληρό. Και ο Παναθηναϊκός παίζει σκληρά και ο Ολυμπιακός παίζει σκληρά, περισσότερο βέβαια με το κορμί. Τον βρίσκει βέβαια στο χέρι, δεν υπάρχει εφεύρεση στην συγκεκριμένη φάση. Εγώ προσωπικά, πάντως, ξαναλέω, δεν θα έδινα το συγκεκριμένο φάουλ 44 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης του Ναν πάνω στον Φουρνιέ. Σε γενικές γραμμές, τώρα ελπίζω να μην κυλήσουν έτσι τα πράγματα και στη συνέχεια, που είναι πολύ δύσκολο να μην κυλήσουν έτσι τα πράγματα. Θα έχει σηκωθεί ήδη μεγάλη κουβέντα για την διαιτησία από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έβγαλε και ανακοινώσεις. Ο Ολυμπιακός απάντησε με ένα βίντεο, δύο βίντεο βασικά, γιατί έβγαλε και σήμερα το πρωί ένα βίντεο και είπε ότι δεν υπάρχουν σχόλια. Αυτή ήταν η φάση η οποία είδαμε και προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στις γραμμές, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα.
1: Ναι, χαίρετε.
0: Καλώς το Χάρη.
1: Είδες πώς δουλεύει η προπαγάνδα. Σε φέρνει στο σημείο να λες ότι εγώ δεν θα το δίνα. Έτσι, όταν έχεις ακούσει πρώτα τον κύριο Συρίγο, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος εντός εισαγωγικών, έτσι, μίλησε για συμμορίες σε σήμερα, απασφάλισε, τελείωσε σήμερα, ναι. Όχι μόνο απασφάλισε, έκανε βάση περιπτώσει. Λοιπόν, και στο ίδιο μοτίβο μετά και ο κύριος Χοκαλίδης πιο ψυχαλημένα και τελείως ασυγκάλυπτα η σύζυγός του, η οποία στοχοποίησε την κυρία Τσαρούχα, κάνοντας τη θέμα τελείως, δηλαδή κατά τη γνώμη μου δεν πρόκειται να την ξαναδούμε κιόλας την Τσαρούχα από εδώ και πέρα, έτσι. Έτσι λειτουργεί η προπαγάνδα,
0: ναι.
1: Η οποία σε έφερε και σε στο σημείο να πεις τώρα εγώ τι να πω, ήταν φαουλ.
0: Χάρη, σε κανένα σημείο. Χάρη, σε κανένα τέτοιο σημείο δεν με έφερε. Εγώ σου λέω την άποψή μου. Από τη στιγμή που υπάρχει επαφή, δεν πέφτω τα σύννεφα που δόθηκε το φάουλ. Επίσης, υπάρχουν και άλλες αποφάσεις στα τελευταία λεπτά κιόλα που ο Ολυμπιακός μπορεί να διαμαρτύρεται. Δεν θεωρώ ότι κρίθηκε τη διαιτησία το παιχνίδι χθες.
1: Εν ονόματι ναι. Της αμεροληψίας και καλά, ότι πρέπει να πείτε τη γνώμη σας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, λέτε τη γνώμη σας ότι δεν ήταν φάουλ. Μπορούσα να πείτε τη γνώμη σου ότι ήταν φάουλ. Αλλά είπαμε έτσι λειτουργεί.
0: Χάρη, σου ξαναλέω. Από το δικό μου το στόμα δεν άκουσες ότι δεν ήταν φάουλ. Είπα ότι εγώ σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σε αυτό το σημείο, δύσκολα θα έδινε αυτό το φάουλ.
1: Γιατί να μην το έδινε, ρε φίλε, και βέβαια.
0: Γιατί σε όλο το παιχνίδι έχουν αφήσει τις επαφές, ρε Χάρη. Με την ίδια λογική, άμα έδιναν όλες αυτές τις επαφές, ο Λεσόρ χθες έπρεπε να έχει κάνει 10 φάουλ. Σφυρίχτηκαν σε όλο το μάτς. Δεν σφυρίχτηκαν σε όλο το μάτς. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
1: Ότι ήταν πίσω 44 δευτερόλεπτα και ήταν και ένα καλάθι μπροστά. Λοιπόν, δεν το έδινε πάλι ένα καλάθι μπροστά θα ήταν, να το πάμε και έτσι.
0: Χαρή. Εγώ σου είπα και πάλι, δεν θεωρώ ότι κρίθηκε τη διαιτησία χθες το μάτς. Υπήρχαν λάθη και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Οι βολές δεν μου λένε τίποτα.
1: Επειδή εμείς είμαστε φτωχοί τελείως, ναι. Δηλαδή, εμείς οι Ολυμπιακοί, εγώ τώρα δεν ξέρω οι άλλοι, βγαίνω εδώ. Επειδή με αφήνεις και μιλάω αλλού, δεν ξέρω πού να βγω, ρε φίλε. Όχι πως το έχω και πολύ ανάγκη, έτσι. Θεσσαλονίκη βγαίναμε καμιά φορά για κάναμε πλάκα. Αλλού πού να πάω, σου αλαφούζου, εντάξει, γελάμε τώρα. Εδώ αυτή η μασονία η δημοσιογραφική έχετε κάνει στο YouTube, τώρα έχουν πιάσει από τις 10 η ώρα τώρα βάλανε και 8. Βάζουν ότι κατά πράσινο κυκλοφορεί, το βάζουν ότι είναι εκπομπή. Εσύ σκοπεύεις να κάνεις καμία εκπομπή στο YouTube, αλήθεια, που είσαι ουδέτερος ή όχι?
2: Άμα έχω κάποια πρόταση σκαριά. Σας καρδιά δεν υπάρχει κάτι, όχι, τώρα δεν τα αποκλείω.
1: Να πιέζουμε κι εμείς, δηλαδή είναι όλες οι εκπομπές, δεν βλέπεις. Δηλαδή απορώ, Σάκης, δεν έχεις το ταξί ίντερνετ, θα τον βλέπαμε και εκεί. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, δεν με ξενίζει αυτό. Περιμένω τώρα, αυτό είναι το όπλο τους έτσι για τους επόμενους αγώνες, έτσι να δυναμητήσουν. Ήδη εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη ότι αν είναι έξυπνοι στον Ολυμπιακό, θα πάρουν ένα ή δύο δικηγόρους στο ΆΚΑ μεθαύριο και θα τελειώσει η σειρά συνοπτικά. Λοιπόν, με αυτά που προβλέπω εγώ να γίνουν, έτσι. Δηλαδή μπορούμε γραφειοκρατικά να τελειώσουμε τη διαδικασία όλοι, έτσι. Μιλάμε για μίσος μιλάμε, ρε φίλε. Δεν είναι δυνατόν αυτοί να λέγονται δημοσιογράφοι τώρα. Αυτός ο τύπος που έρχεται εκεί, δεν είναι δυνατόν να μιλάει έτσι αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή μας έχει τρελάνει εμάς, τι να κάνουμε εμείς να. Λοιπόν, τι να πω ρε παιδιά, εντάξει, ας βγουν και οι επόμενοι, ας μιλήσουν και άλλοι Ολυμπιακοί, να δούμε πως είμαι εγώ περίεργος. Αλλά ας μιλήσουν, μην μαθάνε, μην κάθονται και ακούνε συνέχεια.
2: Ναι, έγινε χαρή. Να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ένα λεπτό. Χαίρετε. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Βασίλης στέλνει ένα μήνυμα. Λέει, φίλε Θέμη, ότι είπε και σχολίασε ο Κογκαλής για το χθεσινό παιχνίδι. Το προσυπογράφω και βάζω και ένα τόνο ακόμη. Τα άλλα τα ακούω, Βερεσέ. Αν χθες είχαμε 2-3 λάθη σφυρίγματα κατά τη δυναστεία του Βασιλακόπουλου, είχαμε δει πράγματα και θέματα σε σημείο που ο Ολυμπιακός να φύγει για το πρωτάθλημα. Εδώ ο Ολυμπιακός έχασε 2 πρωταθλήματα στα τελευταία δευτερόλεπτα στο 5ο παιχνίδι. Π.χ. τελευταία 5 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού έγιναν 3 φάουλ στον Σκούνι Πεν. Από τη ρακέτα του Ολυμπιακού μέχρι να πάει στο lay-up, η μπάλα βρήκε ταμπλό. Κόπηκε, αλλά διαιτητές κατάπια τη σφυρίγματα και το πρωτάθλημα πήγε στον Παναθηναϊκό. Να αρχίσουμε πάλι να λέμε τέλεια και τα ίδια. Όταν ο Παναθηναϊκός επί 30 χρόνια ήρξα το χειρόν αδίκων, μπορεί να διαμαρτύρεται, δεν μπορεί να σκούζει και να βρίζει για τα 2-3 σφυρίγματα εναντίον του. Μετά τιμής Βασίλειος 71. Μας γράφει ο Βασίλης, αυτό είναι το μήνυμά του. Για μένα είναι λάθος να συγκρίνουμε την εποχή του Βασιλακόπουλου με το τι γίνεται σήμερα. Αυτό θα το λέω όσα χρόνια και αν περάσουν και ό,τι εποχή και να υπήρχε. Πάμε διαφημίσεις.
3: Αυτήν την Πέμπτη στις 8 το βράδυ, η Εθνική μας δίνει ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι με την Σουηδία. Περιγράφει ζωντανά από τη Στοκχόλμη ο Γιώργος Λίγκρης. Ακούστε από τον 943 Interveten Sports την προσπάθεια της ανανεωμένης μας Εθνικής κόντρα στη Σουηδία που προετοιμάζεται για το Μοντιάλ. 943 Interveten Sports. Πάντα κοντά στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
4: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
3: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
4: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
3: 21 2000 29 22.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervetten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
1: Η ώρα είναι 3:30.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Στην Ολομέλεια της Βουλής προζήτηση για κύρωση ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας. Πρόκειται για ένα έργο κωδικοποίησης που περιλαμβάνει 447 άρθρα, τα οποία συγκεντρώνουν και οργανώνουν τη χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία σε ένα ενιαίο κείμενο. Την έναρξη της διαδικασίας για την συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Πλακιωτάκης. Πλέον τα κόμματα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην ειδική επιτροπή, η οποία θα σταθεί και θα επεξεργαστεί τις υποαναθεώρηση διατάξεις. Στη Σόφια, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Βουλγαρίας και προστάτεψε τον εναέριο χώρο της σε ενδεχόμενες απειλές από Ανατολάς, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σφόδρη επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε Ζωή Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας ότι θέλει να διαλύσει την αντιπολίτευση. Κάποιοι προσπαθούν να ανορθώσουν έναν πλήρων καταρρεύσαντα πρωθυπουργό, ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται σε 39. Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας συνελήφθη ένα άτομο Ρωμά. Η συγκεκριμένη επιχείρηση αποτελεί συνέχεια της μεγάλης έρευνας που οδηγήσε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε απάτες και εκβιάσεις. Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα dandades.gov.gr για τις αιτήσεις στην δράση Dandades της γειτονιάς. Στον καιρό τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας. Άνε μείως 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική έθριος σήμερα ο καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
5: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

0: Για πάμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να ολοκληρώσω με το μήνυμα του Βασίλη, το οποίο διάβαζα νωρίτερα, γιατί κοπήκαμε στον αέρα, και να περάσουμε μετά στις επόμενες γραμμές. Έλεγα λοιπόν, φίλε Βασίλη, ότι για μένα είναι λάθος να συγκρίνουμε το σήμερα, όποιο και να είναι αυτό το σήμερα, με τις παλιότερες εποχές, όποιες και να ήταν αυτές τις παλιότερες εποχές. Πρέπει κάθε φορά να κρίνουμε διαφορετικά, να κρίνουμε ατόφια και να κρίνουμε το αν ήταν καλή η διαιτησία στο συγκεκριμένο μάτς ή αν δεν ήταν, και αν ευνόησε τη μία ομάδα ή δεν ευνόησε την άλλη. Και όχι να λέμε ναι, ο Ολυμπιακός, ας πούμε, πήρε ένα σφύριγμα, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε πάρει 100 με τον Βασιλακόπουλο. Θα πρέπει να αφήσουμε αυτή την εποχή πίσω, έχει περάσει, ανήκει στο παρελθόν, και να κρίνουμε κάθε φορά πλέον το πώς έχουν τα πράγματα τώρα, έτσι. Είτε μιλάμε για παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος, είτε μιλάμε για παιχνίδι στην Ευρωλίγκα, είτε για οτιδήποτε. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για το μπάσκετ, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα, και στο ποδόσφαιρο το ίδιο. Να κρίνουμε κάθε φορά το ίδιο, και χθες θα κρίνουμε αυτό που είδαμε χθες. Δεν θα το συγκρίνουμε με τις εποχές οι οποίες πλέον ανήκουν στο παρελθόν. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Θέμη, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
1: Καλησπέρα, ο Γιάννης από Πασαλιμάνου.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Πραγματικά δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν ξέρω αν πρέπει να κλαίω ή να γελάω με αυτά που ακούω. Και δυστυχώς δεν το περίμενα. Ακούω πράγματα πολύ περίεργα και από σένα. Ειλικρινά. Έχω ακούσει από το πρωί τα μύρια όσα.
0: Ναι.
1: Έρχεσαι λίγο και με αποτελειώνεις. Με όσα λες. Δεν μου λες κάτι. Εσύ το φάουλ δεν θα το έδινες. Έχεις δει τα βίντεο που έχει ανεβάσει ο Ολυμπιακός? Έχεις δει που είναι το χέρι του Ναν?
0: Ναι, υπάρχει επαφή.
1: Είναι στο στέρνο του. Όχι, δεν υπάρχει,
0: ναι,
1: επαφή. Είναι,
0: Γιάννη, το μπάσκετ είναι παιχνίδι επαφών όμως. Πού να το κάνουμε?
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι επαφών από τη μία μεριά. Πρέπει να είναι και από τις δύο. Καταρχήν, δεν έπρεπε να είναι στο παιχνίδι ο Λεσόρ. Πρώτον. Δεύτερον, έχει δει που είναι το χέρι του? Δεν τον αφήνει να σηκωθεί με τον τρόπο που έχει βάλει το χέρι του στο στέρνο του, στη μία φάση. Γιατί στην άλλη φάση είναι το χέρι του πιο κάτω. Στην ίδια φάση γίνεται διπλό φάουλ, γίνεται και φάουλ του Μίτογλου.
0: Μα δεν το σχολίασα αυτό. Εννοείται πως είναι φάουλ του Μίτογλου. Μα δεν σχολίασα αυτό, φίλο μου Γιάννη.
1: Γίνεται και φάουλ του Μίτογλου, ναι, στο Μιλουτίνοφ. Αντί λοιπόν να μιλάμε για Mars Foul, καθόμαστε και κουβεντιάζουμε τώρα για τα αυτονόητα. Παίζουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν έχει αφήγημα, ναι, πραγματικά. Ύστερα από το βίντεο που έβγαλε ο Ολυμπιακός, δεν έχει αφήγημα. Και βγάζει τους διαφόρους Συρίγους, Μποζιονέλους, και δυστυχώς, ακόμη και το Χελάκι με τον Κογκαλίδη, να λένε πράγματα τα οποία ρίχνουν νερό στο μήλο του Γιαννακόπουλου. Βγήκε ο Κογκαλίδης και είπε ότι είναι αστείο το φάουλ. Πώς, ρε παιδιά, είναι αστείο το φάουλ? Ο Κογκαλίδης είναι γνωστό ότι έχει αιμονή με το Λιόλιο και με την Τσαρούχα. Λοιπόν, ό,τι κάνει ο Λιόλιος και η Τσαρούχα, ο Κογκαλίδης θα είναι απέναντι. Είναι γνωστό αυτό. Βγαίνετε όλοι, λες και είσαστε συνεννοημένοι ένας-ένας στο σταθμό, και λέτε τα ίδια πράγματα ακριβώς. Βγαίνει η Λένα η Καραλή και λέει γελιότητες, αστεία φάουλ. Ρε παιδιά, πώς είναι?
0: Γιάννη, περίμενε λίγο. Άκουσες από μένα τη φράση γελιότητες και αστεία φάουλ?
1: Όχι, δεν μιλάω.
0: Ναι. Επίσης, άκουσε με να σου πω κάτι πολύ απλό, έτσι. Εγώ κρίνω με βάση αυτά τα οποία μπήκα με τα δικά μου μάτια, δεν είναι κάτι συνεννοημένο, όπως λες, ή οτιδήποτε άλλο. Αν οι διαιτητές θέλουν να ευνοήσουν τον Ολυμπιακό, δεν θα περιμένουν 44 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη να δώσουν κάποιο φάουλ. Ξέρεις πώς θα μπορούσε να το κάνουν πολύ απλά? Είναι το πιο απλό πράγμα. Πόσους σέντρ κατέβηκε χθες ο Παναθηναίκος? Με το Λεσόρ. Έπαιζε σκληρά στην αρχή του παιχνιδιού ο Λεσόρ. Έπαιζε και με το παραπάνω με τον Μιλουτίνοφ, ακολουθώντας τον μέχρι έξω για να του κόψει τη δημιουργία από μακριά. Άμα ήθελαν οι διαιτητές να ευνοήσουν τον Ολυμπιακό, θα μπορούσαν μια χαρά να χρεώσουν με φάουλ από νωρίς το Λεσόρ και να μην υπήρχε σέντρ.
1: Με σένα διαφωνώ στο σημείο, δηλαδή στην προσπάθειά σας, ειλικρινά. Σε αφαιρώ εσένα από αυτό.
0: Δεν θέλω να με αφαιρέσεις να με προσθέσεις, Γιάννη. Απλά σου λέω ότι κρίνουμε τα πράγματα από εσένα. Μπορεί να συμφωνούμε και να διαφωνούμε.
1: Εγώ μιλάω με ό,τι είδα. Εσένα σε αφαιρώ από την εικόνα αυτή που έχω. Αλλά πραγματικά στην προσπάθειά τους, Χελάκης, Κογκαλίδης, όλοι αυτοί να έχουν από κοντά τους Παναθηναϊκούς, θα χάσουν εντελώς όχι τους Ολυμπιακούς μόνο, αλλά και κάποιους οι οποίοι θέλουν να πιστεύω ότι έχουν μείνει κάποιοι οι οποίοι είναι αντικειμενικοί.
0: Ναι. Γιάννη, δεν υπάρχει καλή προσπάθεια. Πάντως το λέω και στο συνυπογράφο αυτό.
1: Να πάω και να πω δυο πραγματάκια τα οποία για μένα έχουν πολύ μεγάλη σημασία.
0: Ναι.
1: Καταρχήν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία. Όλο το χρόνο, όπως το λέω ακριβώς, όλο το χρόνο, διάψευσέ με αν λέω ψέματα, όλο το χρόνο σε κάθε παιχνίδι που έκανε ο Παναθηναϊκός διαμαρτυρόντουσαν για τη διαιτησία.
0: Ναι.
1: Γινότανε ή δεν γινότανε. Όλο το χρόνο.
0: Γινότανε και η φάση με τον Παναθηναϊκό, Γιάννη, το έχω ξαναπεί, θα καταντήσει σαν τον ψεύτη Βοσκό. Γιατί μια μέρα ο Παναθηναϊκός θα διοικηθεί όντως πολύ και δεν τον πιστεύει κανένας.
1: Σαν το Βοσκό που έλεγε Λύκος και πήγαιναν και στο τέλος ήρθε πραγματικά ο Λύκος και δεν πήγαινε κανένας για να τον βοηθήσει. Έτσι είναι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μας είπες προηγουμένως ότι πρέπει να ξεχάσουμε τις αλήθειες του μνήμης εποχές.
0: Δεν είπα αυτό, Γιάννη, να σε διορθώσω. Είπα ότι δεν θα μπούμε σε συγκρίσεις. Θα κρίνουμε για χθες.
1: Εγώ λοιπόν, επειδή είμαι και παλιότερος, δεν θα ξεχάσω ποτέ την εποχή του Πιλοίδη με τα non-call, με τα κλεμμένα πρωταθλήματα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το σχοινά που έκανε προπονήσεις διαιτητής με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Δεν θα ξεχάσω τον Αναστόπουλο, τον Μάνο και τον Παναγιώτου που σκυλεύανε στο πτώμα του ελληνικού μπάσκετ εκείνη την εποχή. Δεν θα τα ξεχάσω ποτέ.
0: Γιάννη, εγώ δεν είπα να τα ξεχάσω ποτέ, γιατί δεν γίνεται να ξεχάσουν κιόλας. Η ιστορία γράφει και δεν ξεγράφει. Εγώ είπα απλά ότι κάθε φορά πρέπει να κρίνουμε, σήμερα πρέπει να κρίνουμε το τι είδαμε χθες. Τη Δευτέρα, παράδειγμα, θα κρίνουμε το τι είδαμε την Παρασκευή. Δεν μπορούμε να κρίνουμε και να συγκρίνουμε, δηλαδή να λέμε ναι, που λέει ο λόγος, πήρε ο Ολυμπιακός δύο σφυρίγματα, αλλά ο Παναθηναϊκός με το Βασιλακό που λέει είχε πάρει 50. Αυτό δεν είναι λογική, γιατί δεν βγάζει πουθενά. Είναι καφενειακή η κουβέντα. Μα δεν μπαίνουμε σε συγκρίσεις. Θα κρίνουμε το χθες.
1: Μα δεν θα συγκρίνω καν. Η εποχή Βασιλακόπουλου είναι η πιο μαύρη σελίδα στην εποχή του ελληνικού μπάσκετ. Δεν θα ξαναγίνει ομοιά τη. Να συγκρίνω τι, να πω τι. Να πω για τους ανθρώπους αυτούς που το παίζουν Ξανθόπουλοι τώρα και Μάρθες Κλάψες, οι οποίοι κλέβανε τον Ολυμπιακό ακόμη και τώρα στην εποχή Λιόλιου, κάψανε το γήπεδο για να μην τους κερδίσει ο Ολυμπιακός με πάνω από 35 πόντους και καταρριφθεί το ρεκόρ. Και στο τέλος η διαιτησία που είναι υπέρ του Ολυμπιακού, οι διαιτητές δεν γράψανε τίποτα για το κάψιμο του γηπέδου και γράψανε ότι χάλασε το μηχάνημα στη γραμματεία, με συνέπεια να μην τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός. Τι να θυμηθώ από τη ζωή μου ολόκληρη, από τις κλοπές που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα.
1: Πρόσφατα στον τελευταίο
0: αγώνα. Παίζουμε αυτό, Γιάννη, για να προχωρήσω παρακάτω.
1: Ναι, πρόσφατα στον τελευταίο αγώνα με τον ΠΑΟΚ, τον σφάξανε στο γόνατο τον ΠΑΟΚ. Στον πρώτο αγώνα σφάξανε τον ΠΑΟΚ στο γόνατο, όπως σου το λέω, έτρεξε αίμα. Και κατά ένα περίεργο λόγο ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια αλίμον αν ήταν Ολυμπιακός θα είχε ρίξει τη μισή Θεσσαλονίκη, θα είχαν σπάσει και τα τσιμέντα εκεί πέρα, δεν διαμαρτυρήθηκε καν. Ας δει κάποιος, ας μπει στον κόπο κάποιος για να δει προσεκτικά το πρώτο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, για να δει τι σφαγή έγινε στον ΠΑΟΚ εκεί μέσα, που αν γινότανε το 0-1 μετά δεν θα ξεμπέρδευε εύκολα ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, όσο για την εμετική κατάσταση του Συρίγου, που δυστυχώς κάθονται και τον ακούνε σοβαροί άνθρωποι, όπως θεωρώ ότι είναι ο Χελάκης, όπως ο Κογκαλής που κάνει εκπομπή μαζί του, πραγματικά είναι καταστάσεις εμετικές. Συμμορίες, έχει δίκιο Χάρης αυτά που έλεγε. Αυτά που έλεγε ήταν ένα παραλήρημα, μια παράκρουση, πραγματική παράκρουση, η οποία υποκινεί τη βία. Τις προάλλες είχε βγει ένας φίλος και είχε πει ότι υποκινεί τη βία και δεν το είχα. Είχα βγει εγώ μετά από λίγο και δεν το είχα δεχθεί αυτό. Σήμερα λοιπόν λέω ότι αυτός ο άνθρωπος πραγματικά υποκινεί τη βία. Ακούστε την τοποθέτησή του, τα 5 λεπτά του παραλήρηματός του, και θα καταλάβετε αν αυτός ο άνθρωπος υποκινεί τη βία ή όχι. Σε ευχαριστώ
0: πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
2: Μπράβο. Είμαι ο Γιάννης, άλλος Γιάννης από Πειραιά τώρα.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Στη φάση αυτή του εχθές μου λέει δεν έγινε. Λέω, παιδιά, κοιτάξτε το, μπορεί να έχει γίνει επαφή χαμηλά. όπως και έπεσα μέσα, το είδες.
0: Χαμηλά, με το δεξί χέρι του Νάν υπάρχει επαφή. Από τα πλάνα που μας έδωσε η κρατική τηλεόραση, ήταν κακά πλάνα να τα χαρακτηρίσω και δεν θα το πω παρακάτω. Ναι.
2: Λοιπόν, ήρθε άλλο πλάνο που, που είδες ότι υπήρχε επαφή και μάλιστα χαμηλά προς τη μέση περίπου. Ένα αυτό. Δεύτερον, και να μην είχε δοθεί το φάουλ και να έκανε το σκοτωμένο φάουλ, το σουτ που έκανε ο Φουρνιέ, πήρε το ριμπάουλ.
0: Πάσα στο Μιλουτίνοφ έκανε, Γιάννη.
2: Λοιπόν, ένα από τα δύο φάουλ δεν θα πρέπει να το έχει δώσει. Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Του Μιλουτίνοφ ήταν πιο πολύ φάουλ από του Φουρνιέ.
2: Θα του το είχε δώσει. Δεν υπήρχε περίπτωση να μου δώσει το φάουλ του Μιλουτίνοφ. Αυτά γιατί, ξέρεις γιατί θα λέω. Δυστυχώς οι φιλαθλοί, εγώ τους δέχομαι. Είναι παιδιά που βράζει το αίμα τους, που δεν έχουν πάρα πολλές γνώσεις, που ο καθένας θα πει την άποψή του. Αυτό που είναι κάτι που με εξοργίζει, μπορώ να σου πω, είναι ότι οι επώνυμοι δημοσιογράφοι που βγαίνουν στο σταθμό σας, παιδιά, παραλυρούν εις βάρος μιας ομάδας. Και μιλάω για τον Συρίγου. Αν άκουσες τι είπε στην εκπομπή του Χελάκη, θα τρελαθείς, ας πούμε.
0: Ναι, άκουσα τα περισσότερα. Ναι.
2: Κοντά στην κυβέρνηση και σπρώγνεται.
0: Ναι.
2: Στα λέω εγώ, όταν άκουσες τι είπε. Ότι του χτίζει γήπεδο, λέει ο Δημητριάδης. Και εγώ ρωτάω κάτι, δεν μου λες το καλύτερο γήπεδο. Ποιανού είναι αυτό που θα χτιστεί για τον Ολυμπιακό, που θα ανακαινιστεί γιατί δεν μπορεί να μπει μέσα, βρέχει και πέφτουν τα νερά κτλ. Ή του Παναθηναϊκού?
0: Του Παναθηναϊκού προφανώς.
2: Μόνος του το έκανε ο Παναθηναϊκός ή του το έδωσε η πολιτεία?
0: Ναι, του το έδωσε η πολιτεία και επένδυσε ο Παναθηναϊκός.
2: Του το έδωσε η πολιτεία, του έδωσε
0: και επένδυσε ο Παναθηναϊκός.
2: Το οποίο ήταν πολύ μεταγενέστερο και σε πολύ καλύτερη κατάσταση από το ΣΕΦ, ναι ή όχι?
0: Συγκριτικά με το ΣΕΦ, ναι. Σε καλή κατάσταση πάντως δεν ήταν, ήταν συγκριτικά με το ΣΕΦ καλύτερη, ναι.
2: Ναι, όταν μου δίνει όμως ένα γήπεδο εμένα που είναι σε κατάσταση που τρέχουν τα νερά από πάνω, δεν θα πρέπει και να με ενισχύσει για να το φέρω σε λογαριασμό, για να υπάρχει συμμεταχείριση, ναι ή όχι?
0: Για να υπάρχει συμμεταχείριση, γι' αυτό ακριβώς το λέω, έχει καθυστερήσει να δοθεί για το ΣΕΦ.
2: Και γι' αυτό θα δοθούν κάποια χρήματα για να γίνει το γήπεδο. Έτσι πρέπει, δηλαδή σου δίνω κάτι χειρότερο, σου δίνω και κάποια χρήματα να το ανακαινήσεις για να σε αντιμετωπίσω επίσης όρους με κάποιον.
0: Τα έχουμε δει πολλές φορές για τα γήπεδα, Γιάννη.
2: Το τελευταίο
0: για μένα καλά κάνουν και όλες οι ομάδες να έχουν γήπεδα, γι' αυτό ανεβάζουν αθλητισμό όλες οι ομάδες.
2: Για να σου πω κάτι καθαρότερα, φίλε Παλιούρα, για να δεις ότι ο Συρίγος, αν και κατάγεται από τον Πειραιά, το ξέρεις.
0: Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια.
2: Βέβαια, και αυτός και ο πατέρας του. Κατάγεται από τον Πειραιά.
0: Ναι.
2: Έκανε πάντα ένα μήνος κατά.
0: Επιβεβαιώνει εδώ ο ρεπόρτερ μας, ναι.
2: Τουλάχιστον πρέπει να σέβονται εμάς τους υπόλοιπους, που η συντριπτική πλειοψηφία του Πειραιά, των συμπατριωτών του που ζούμε στην ίδια πόλη, υποστηρίζουμε τον Ολυμπιακό. Πρέπει να μας σέβονται. Δεν μπορεί δηλαδή να πέφτουμε σε παραλήρημα κάθε φορά εναντίον του Ολυμπιακού. Για ποιο λόγο να δεις ότι είμαι δίκαιος? Όπως Γιονέλος, ο οποίος είναι και ομοειδεάτης μου πολιτικά, είναι άνθρωπος πολύ σοβαρός αθλητικά και μιλάει με γλώσσα καθαρά αθλητική. Για δεν λέμε τίποτα για τον Γιονέλο. Έχω άδικο σε αυτό που σου λέω?
0: Εντάξει, δεν έχω να σου απαντήσω κάτι, ρε Σιγιανή. Το έχω πει πολλές φορές. Όλοι κρινόμαστε. Όσοι είμαστε εδώ πέρα, όλοι κρινόμαστε.
2: Όταν είναι επώνυμος, πρέπει να σέβει τον εαυτό του και να μην παραλυρεί.
0: Εντάξει, για μένα το βασικό, το έχω ξαναπεί, εγώ τουλάχιστον αυτό προσπαθώ να κάνω. Τώρα, αν τα καταφέρνω, δεν τα καταφέρνω, είναι άλλο κομμάτι.
2: Για επώνυμους δημοσιογράφους.
0: Ναι, εντάξει, για όλους τους δημοσιογράφους είναι να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε την τοξικότητα, Γιάννη.
2: Μπράβο, να σκεφτούν ότι επηρεάζουν απλά παιδιά και απλούς φιλάθλους, οι οποίοι δεν έχουν την οριμότητα αυτών.
0: Εντάξει, βέβαια, φιλάθλους υπάρχουν και αλλού. Υπάρχουν και στο Αβελόκηπο και στον Γκίζη. Δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι. Πράγμα, καταλαβαίνεις
2: το λέω. Όταν έχει φτάσει σημείο να εξοργιστώ, όπως Γιονέλος είναι πάντα ωραίος. Μιλάει για τα αθλητικά. Είναι φίλος του Παναθηναϊκού. Πολιτικά είμαστε ομοειδεάτες. Αλλά είναι άνθρωπος ο οποίος τοποθετεί τα πράγματα σωστά.
0: Μάλιστα.
2: Τι να κάνουμε. Σε ευχαριστώ.
0: Έγινε, Γιάννη, να σε καλά.
2: Και καλή συνέχεια τη εκπομπή.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, είμαι ο Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Λοιπόν, όλα καλά, υγεία, εντάξει?
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ?
3: Να πω την καλησπέρα μου στο κρατές, καλά είμαι κι εγώ. Χαιρετισμού στον Γιώργο από το Λονδίνο, στον Γιώργο από το Βενίδη, στο Χάρη, στην Αποστολία να είναι όλα καλά, δύναμη και κουράγιο, και η Ολυμπιακή οικογένεια να ξέρει ότι είναι πάντα μαζί της και ό,τι και αν χρειαστεί στην Αθήνα, εμείς είμαστε εδώ. Στο Θανάση τον Γίγαντα, τον αρχηγό της παρέας μας, στον κύριο Χάρη, στα δύο παλικάρια από τον Πειραιά, στον Γιάννη και στον Νίκο και σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού. Πάμε λίγο στο χθεσινό παιχνίδι, θα το πάρω από μια άλλη φιλοσοφία.
0: Ναι.
3: Ακούω όλη τη χρονιά το μεγαλύτερο μπάτζετ της Ευρώπης. Καταρχήν,
0: ναι,
3: δεν μας λέτε όλη τη χρονιά ποιος είναι ο αριθμός του μπάτζετ αυτού.
0: Είναι γύρω στα 40 με 45 εκατομμύρια είναι περίπου το μπάτζετ το συνολικό του Παναθηναϊκού.
3: Εγώ διάβασα ότι είναι 27-568.
0: Ναι, δεν μετρά μόνο οι μισθοί, μετράνε γενικότερα τα έξοδα της ομάδας.
3: Εκτός την εφορία, πόσο είναι το μπάτζετ, μπορείς να μου απαντήσεις.
0: Αυτή τη στιγμή το έχω πρόχειρο μπροστά μου, αλλά είναι γύρω στα 40 με 45 εκατομμύρια ευρώ.
3: Ένα έλθετο πριν το Final Four της Αθήνας, έγραφε 27-568.
0: Αυτή είναι καθαρή μισθή χωρίς εφορία.
3: Χωρίς εφορία.
0: Ναι, καθαρή μισθή.
3: Πάμε να δούμε χτες.
0: Δεν είναι το συνολικό μπάτζετ, ναι.
3: Έκανε το μεγαλύτερο μπάτζετ της Ευρώπης. Τι κατάφερε το μεγαλύτερο μπάτζετ της Ευρώπης. Ο κύριος Χουάλτσο, όπως είπες και εσύ, ήταν εκτός ομάδας γιατί τον άφησε ο προπονητής του. Συμφωνούμε.
0: Συμφωνούμε. 2,3 το χρόνο πήρε ο Χουάλτσο.
3: Ωραία. Με 2,3 το χρόνο. Ο κύριος Φαρίντ ήταν εκτός γιατί υπάρχει ο περιορισμός των ξένων. Τον άφησε ο προπονητής του.
0: Ποιος να τον αφήσει, ναι.
3: Λοιπόν, ο κύριος Χέις Ντέιβις των 4 εκατομμυρίων, 1 στα 14 σουτ και 4 εκατομμύρια το χρόνο. Λοιπόν, ο Σόρτς των 2,5 εκατομμυρίων περίπου, 8 πόντους, ο παιχταράς της Παρίς Σεντζερμέν, που έτρεξε ο κύριος Γιαννακόπουλος να τον πάρει για να μην τον πάρει ο Ολυμπιακός. Και ο Γουόκαμ που βαράει τούβλα, 5 πόντους. 8 ο ένας, 5 ο άλλος. Άρα από το μεγαλύτερο μπάτζετ της Ευρώπης, των 27,5 εκατομμυρίων καθαρά συμβόλαια, έπαιξαν δύο παίχτες. Ο Ναν, ο Σμάν, τους βγάζω το καπέλο, μπράβο, παιχταράδες, και ο Μίτοβλου, γιατί εδώ φταίει ο κύριος Μπαρτζόκας, που δεν μπορεί να βρει το αντίδοτο στο Μίτοβλου, να έχει ένα τεσσεροπεντάρι, να δει να το μαρκάρει.
0: Δεν συμφωνώ.
3: Αυτό είναι το σχόλιο μου για εχθές. Δεν κάνω άλλο σχόλιο.
0: Γιώργο, δεν συμφωνώ στο γενικό σχόλιο. Θέλω να σου πω, ο Μίτοβλου. Κάτι παρόμοιο όπως έκανε χθες.
3: Όχι, για τον προπονητή μου. Εδώ.
0: Ναι, το κατάλαβα. Λέω, αλλά μου είπες πώς θα με ρίξει το Μίτογλου. Εκεί ήθελα να σου απαντήσω. Ο Μίτογλου αυτό που έκανε χθες το είχε κάνει σε ένα παιχνίδι πάλι πριν 3,5 χρόνια. Πώς έχουν περάσει. Στο ενδιάμεσο δεν έχει κάνει τίποτα ο Μίτογλου. Όπως επίσης και φέτος όλη τη χρονιά ο Μίτογλου δεν έχει κάνει τίποτα. Γιατί δεν τον έβαζε και όταν μάγει
3: όλα. Όμως ότι ο Μίτογλου στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό παίζει και σκοράρει. Σκοράρει, όχι παίζει, σκοράρει.
0: Όχι πάντα.
3: Άρα έπρεπε να ήξερε. Να τον περιορίσει.
0: Χθες ναι, χτύπησε ότι ο Μιλουτίνοφ δεν τον ακολουθούσε μέχρι έξω. Ο Μίτογλου το είχε αυτό το σουτάκι, το τρίποντο, από την κορυφή. Έβαλε 4 και έβαλε τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι.
3: Τώρα θέλω να σου θέσω το καθοριστικό ερώτημα.
0: Ναι.
3: Από την εικόνα του μάτς των δύο ομάδων.
0: Ναι.
3: Εσύ ποιος πιστεύεις ότι αξίζει να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Καλά, ο Ολυμπιακός αξίζει αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν μου λέει για κάτι αυτό μέχρι στιγμή. Θα σου πω γιατί δεν μου λέει κάτι. Γιατί και πέρσι, τέτοια εποχή, μετά το πρώτο παιχνίδι, όλοι λέγαμε Παναθηναϊκό. Η εικόνα έδειχνε Παναθηναϊκό. Τώρα η εικόνα δείχνει Ολυμπιακό. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνει άλλες δύο νίκες. Καταλαβαίνεις
3: το
0: λέω. Ότι σε μια σειρά μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα εκεί που το περιμένεις. Όπως πέρσι.
3: Ένα σχόλιο. Ναι. Το οποίο στο σταθμό σας δεν έχει παίξει αυτό.
0: Ναι.
3: Μόνο η Νόβα το έπαιξε. Βγήκε ένας ο Κράτης πριν μερικές μέρες και μας έκανε κάτι αναλύσεις στατιστικές ο παδός αυτής της ομάδας ότι είναι ο μεγαλύτερος λαός που λέει στην Ελλάδα, στη στερεά Ελλάδα, μας έλεγε στη Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, στους εξωγήινους, δεν ξέρω τι έλεγε.
0: Ναι.
3: Όταν ο μεγαλύτερος λαός, κατά την άποψη τη δικά τους, γράφει 15.000 μέλη, ούτε 15.000 μέλη, που ο σταθμός ασυνείδηση αυτή δεν την παίζει. Δεν την έχει αναφέρει καν. Για πες μου εσύ σαν δημοσιογράφος, αυτό το νούμερο πόσο ακούγεται εσένα.
0: 15.000 μέλη.
3: Εγώ δεν θα το κρίνω, το αφήνω στη δική σου ευκαιρία. Γιατί είμαι ο παδός μιας άλλης ομάδας.
0: Για το μέγεθος του Παναθηναϊκού είναι μικρό.
3: Για να ξέρουμε ποιος έχει το μεγαλύτερο λαό και ποιος έχει το μικρότερο λαό εδώ στην Ελλάδα.
0: 15.000 μέλη στον ερασιτέχνη εννοείς Γιώργο.
3: Ερασιτέχνη, έγραψε 15.000, όχι 15, σχεδόν 15.000 μέλη.
0: Μάλιστα.
3: Πώς ακούγεται σένα το νούμερο αυτό, δεν μου απάντησες.
0: Σου είπα για τον Παναθηναϊκό μικρό.
3: Μικρό, πολύ ωραία. Με κάλυψες απόλυτα. Πάμε σε άλλο ένα θέμα. Για τον κύριο Αναστάση.
0: Ναι.
3: Βγήκε και είπε, εγώ δεν έχω πρόβλημα με τον Αναστάση. Αλλά όταν είσαι ακροατής, εσύ είσαι εκπομπάρχης. Εγώ που είμαι ακροατής και ακούω να λέει ένας άνθρωπος σε δημόσιο βήμα ότι εγώ έκανα υπόδειξη στον κύριο Μπαρτζόκα να κλείσει τον Μίνερ Μακιντάιρ. Πώς ακούγεται σένα αυτό. Δηλαδή,
0: καλά, προφανώς και όχι. Υπερβολικό θα το χαρακτηρίζα.
3: Εγώ θα το αποκαλούσα όπως το αποκαλεί και ο σεβαστός πρωθυπουργός, χωρίς να υπάρχει όμως εδώ να υπονοώ κάτι κομματικό, είναι πρωθυπουργός, το σέβομαι, δεν διοικεί. Από αυτή την άποψη το λέω, θα το χαρακτήριζα σαν χλαμάρες.
0: Απλά βέβαια ο Αναστάσης είπε ότι το είχα πει και ο Μπαρτζόκας τον έκλεισε. Δεν σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει αυτό. Γιώργο, δεν σημαίνει αυτό απαραίτητα ότι το έκανε ο Μπαρτζόκας επειδή άκουσε τον Αναστάση. Απλά είπε ο Αναστάσης ότι εγώ το είχα πει ότι αυτός ο παίκτης κάνει πριν τον κλείσει, ρε παιδί.
3: Ωραία. Και ένα τελευταίο θέμα που θέλω να
0: πω. Ναι, παίζουμε γι' αυτό για να πάω σε μια γραμμή γρήγορα, ναι.
3: Ο Παναθηναϊκός έκανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή,
0: για να καλυφθούν τα έξοδα τα οποία προέκυψαν.
3: Θα υποθέσω ότι η ΠΑΕ είναι μέσα 17,5 εκατομμύρια, το να υποθέσω.
0: Είτε είναι μέσα κάποια εκατομμύρια, είτε έβαλε για την νέα σεζόν.
3: Η UEFA το προβλέπει το financial fair play της UEFA, ή να την ενημερώσουμε εμείς.
0: Πώς δεν το προβλέπει, και ο Μαρινάκης έκανε 20 εκατομμύρια πριν από 2-3 χρόνια, πότε έκανε.
3: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα financial fair play όμως που λέει έσοδα-έξοδα. Εδώ η επιχείρηση αυτή είναι μέσα. Από ό,τι φαντάζομαι.
0: Το financial fair play δεν σου λέει ότι δεν θα βάλεις ευρώ. Δεν σου λέει το financial fair play, Γιώργο, δεν σου λέει δεν θα βάλεις ευρώ από την τσέπη σου. Σου λέει απλά ότι όταν είναι μεγάλο το άνοιγμα θα υπάρχουν συνέπειες. Για να μην υπάρχει λοιπόν αθέμητος ανταγωνισμός. Και εγώ που έχω, που λέω ο λόγος, ένα δισεκατομμύριο να επενδύσω και εσύ 10 εκατομμύρια.
3: Και το τελευταίο σχόλιο που θέλω να κάνω.
0: Παίζουμε και αυτό.
3: Ένα δευτερόλεπτο δώσμου.
0: Ναι.
3: Το καλύτερο φάρμακο για τον πόνο είναι ο χρόνος.
0: Έγινε, Γιώργο.
3: Αφιερωμένο από μένα στους απέναντι.
0: Να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Ναι.
0: Χαίρετε.
4: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
4: Καλησπέρα. Καλό μήνα.
0: Καλησπέρα.
4: Βασίλης από Αμπελόκηπους.
0: Γεια σου, Βασίλη.
4: Λοιπόν, είναι η τρίτη φορά που παίρνω. Και χαίρομαι που σε πετυχαίνω.
0: Και εγώ χαίρομαι.
4: Είναι σε αυτό το οποίο όταν έχω χρόνο.
0: Καλά κάνεις.
4: Είναι ευχαρίστηση.
0: Ναι. Καλά κάνεις.
4: Χθες. Σήμερα 3 παραδέκτε πράγματα. Το πρώτο ήταν τα rebound του Παναθηναϊκού. Απαράδεκτο. Θα μου πεις ότι είπε ο Γάντσο. Καλώς. Πάλι η διαφορά είναι μεγάλη.
0: Ναι, καλά, και σίγουρα. 47-23 είναι τεράστια, όχι μεγάλη.
4: Και πάλι, λέω εγώ, άμα κάνω λάθος, διορθώσουμε, ο Παναθηναϊκός δεν έχασε από αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο ήταν, που λέω εγώ, είναι κυρίως λόγος που χάσαμε, θα πούμε και τα άλλα, είναι η τρομερή αστοχία του Ντέιβις για την εφομάδες μου.
0: Ναι.
4: Το πρώτο λόγο αυτό είναι. Δηλαδή ο Ed Davis, όπως πήγε το παιχνίδι χθες, άμα είχε 20% αστοχία, στα σου που τα 10 ήταν τελειώσει ελεύθερα, ο Ντέιβις είχε πάρει το παιχνίδι.
0: Ναι. Και επέμενε και ο Αταμάν και στο τέλος, όπου ήταν το παιχνίδι ουσιαστικά στην κατοχή, να δίνει πάλι τα σούτ στον Χέις Ντέιβις, όπου και πάλι αστοχούσε, έτσι.
4: Πιστεύω ότι ο Αταμάν πιστεύει στον Ντέιβις και λέει εντάξει, μεγάλος παίκτης, θα χάσει μία, θα χάσει δύο, αλλά το κρίσιμο θα το πάρει.
0: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά είναι και οι μέρες, ρε παιδί μου.
4: Ναι, ενώ θα μπορούσε να παίζει ο Ντίνος, να μην την είχε βγάλει, που ήταν ζεστός.
0: Ναι.
4: Ζεστός είναι να το πάρει ο Νάν το τελευταίο σούτ. Ο Παναθηναϊκός, να πάμε και στο άλλο θέμα, το τρίτο της διετσία, αλλά ο Παναθηναϊκός έβαλε και το χεράκι του. Είναι απαράδεκτο να χάσεις 5 επιθέσεις εκεί που είχε χάσει ο Ολυμπιακός ήδη 4, πριν φτάσουμε στο φάουλ του Φερμέντε, του ψηλό του Ολυμπιακού, που εκτέλεσε 4 βολές σε Τάριτζος. Να πω σε χάσει 5 επιθέσεις με τον Σόρτς, με τον Ναμ, με τον Ντέιβις. Θεωρείται απαράδεκτη. Μετά θα βάλουμε και τη διετησία. Λοιπόν, η διετησία δεν είναι ένα φαινόμενο που είναι τώρα. Είναι καιρό τώρα. Είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Είναι ένα θέμα που αφορά μια επαγγελματική λύση και νομική λύση που πρέπει να επεμβαίνει και η ΕΣΑΚΕ και η πολιτεία και υπουργός πολιτισμού και αθλητισμού, υπουργός όπως το λέμε ο Μπλούτσες, που για μένα είναι, όπως είναι όλη η κυβέρνηση, είναι ένας πανικανός άνθρωπος να δικήσει με τέτοια. Το τρίτο που θα πω εγώ,
0: ναι,
4: είναι ότι ακούω και τους συμπολίτες να μιλάνε. Δεν πρέπει να μπούμε σε ένα διχασμό. Ειδικά εμείς που είμαστε μια ηλικία που έχουμε δει και τις κακές και τις καλές μέρες του αθλητισμού. Δεν πρέπει να μπούμε σε δικασμό. Δηλαδή όταν ακούω κάτι σχόλια ότι ο Γιανακόπουλος έτσι, ο άλλος έτσι, ο άλλος έτσι.
0: Βασίλη, να σε διακόψω λίγο. Θα μου κάνεις τη χάρη να περιμένεις λίγο στη γραμμή, να πάμε σε διαφημίσεις γιατί θα κουμπούμε στον αέρα. Για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας και επιστρέφουμε σε λιγάκι. Πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
5: 9.43 Interveten Sports.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
5: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
4: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
9: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Η Εθνική Ελλάδα σκοντράρεται με την Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση στην Στοκχόλμη. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιαννούλης, που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις σκέψης για τριάδα στην άμυνα, κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χωρίς τον Γιόκερες θα αγωνιστούν οι Σκανδιναβοί. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports, σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη και τηλεοπτική από Α. Στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστας Λούκας στο αυριανό δεύτερο τελικό πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό. Πολύ δύσκολα θα προλάβει ο Ρογκαβόπουλος. 3 χρόνια ακούω τον κόδωνα του κινδύνου με σεβασμό, υπομονή και ευγένεια. Αν πάλι δεν ακούτε ή δεν θέλετε να το ακούσετε, δεν φταίω εγώ πάλι. Έκανα ό,τι όφυλα, αλλά δεν. Τώρα με απόλυτη καθαρή στη συνείδησή μου θα μιλήσω στη μόνη γλώσσα που αποδεδειγμένα καταλαβαίνετε, ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Σήμερα θα ξεκαθαριστεί αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που ταλαιπωρείται από την οντίτιδα, θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Τη συμμετοχή του στις επόμενες εθνικές εκλογές στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Πειραιά φέρεται να εξετάζει ο Τόμας Γουόκαπ, όπως απεκάλυψε ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η ανακοίνωση επέκταση του συμβολέου του Μάρκο Νίκολιτς με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Τις επόμενες μέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ ώστε να υπογράψει τον Ολυμπιακό παράταση. Μέχρι την Δευτέρα το μεσημέρι πήρε η πρώτη φάση ανανεώσεων των εισιτηρίων διαρκείας. Ο Παναθηναϊκός τσεκάρει την περίπτωση του 25χρονου Αργεντινού αριστερού μπακ της Εστουντιάντες Γκαστόν Μπενεντέντι, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Αγκουστίν Ζαμπαλέτα. Ξεκίνησε η τρίτη φάση των εισιτηρίων διαρκείας εν ώψη της νέας σεζόν και αφορά τους νέους κατόχους. Σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο, προχώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ευχαρίστησε ο ΕΡΕΣ Τέχνης. Ο σύλλογος θα έχει φέτος το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του και θα είναι πρωταγωνιστής σε πολλά σπορ. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την αύξηση του μπάτζετ έχει για ακόμα μία χρονιά η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο κύριος Γιάννης Αλαφούζος, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον 28χρονο μέσο της Ουντινέζε Μάρτιν Παγέρο, όπως αναφέρει του Μερκάτο, για απόκτηση στόπερ κινείται το δικέφαλος του Βόρα. Ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος αν και βρέθηκε πολύ κοντά στον Άρη θα συνεχίσει στον Όφι μέχρι το 2029. Ο Αργεντινός πρώην επιθετικός του Αστέρα Τρίπολης, Χερόνιμο Μπαράλες, επιστρέφει στους Αρκάδες ώστε να ενταχθεί στο τεχνικό team της ομάδας. Η Καλαμάτα ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Ισπανού αριστερού μπακ Χούλιο Αλόνσο. Πρέπει να ξεχάσουμε και την κούραση και τα πάντα. Πάρα το πρώτο μάτς είναι το πιο σημαντικό. Τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας για την νίκη των Ερυθρόλευκων στον πρώτο τελικό. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 28χρονου γκάρ της Ζάλγκυρης, Σίλβιεν Φρανσίσκο, σύμφωνα με την Εσκενστάντο. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση

0: Οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
1: 943 Ντρεβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε να περάσουμε και πάλι στο Βασίλη και μετά θα διαβάσω κάποια τα μηνύματα σας. Πάμε στο Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
1: Λοιπόν, καλά κάνεις που έβαλες διαφήμιση, γιατί άκουσα και είδηση. Δηλαδή μπαίνει ο ΟΚΑΠ στην πολιτική τελικά.
0: Έτσι αποκάλυψε ο Γιώργος Γκάλδης. Τώρα ναι, θα δούμε, θα επιβεβαιωθεί. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: αρκετά περίεργο πάντως.
1: Δεν είναι πρώτη φορά, είχαμε δει και να το αλλάξει.
0: Λοιπόν. Εντάξει, να το αλλάξει ήταν πολύ πιο μετά, έτσι. Τώρα δεν έχει σχέση.
1: Ήταν και έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λέγαμε αυτό. Δεν πρέπει να μπει διχασμός. Ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι που έχουν τις ομάδες είναι επιχειρηματίες. Τον διαφωνούμε ή να συμφωνούμε με δηλώσεις. Αυτά είναι γνώμη του καθενός, αλλά πρέπει όλοι να ξέρουμε ότι δεν έχουμε να αλλάξουμε τίποτα μεταξύ μας. Λοιπόν, λυπάμαι που ακούω ανθρώπους σε μια αρκετή, δηλαδή να πω μεγάλη ηλικία, ας πούμε, που αρχίζουν και θυμούνται τα παλιά. Ξέρουμε και εμείς, ξέρουμε πώς λειτουργούσε, ξέρουμε τι μπορεί να υποτεθεί, ξέρουμε τι μπορεί να πει, αλλά σε κάτι που συμφωνούμε όλοι, όλοι οι οπαδοί όλων ομάδων, ότι είναι Ολυμπιακός. Πηγαίνει να χειρίζεται μεγάλη με βοήθεια, πρόσφυγα από την πολιτεία και από διευθυνσίες κτλ. Κτλ.
0: Παρόλα αυτά. Αυτά στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο.
1: Και παντού. Παντού, δεν είναι μόνο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι.
1: Το θέμα είναι το εξής τώρα. Αυτό πολύ μου αρέσει εμένα. Που λέμε να κόψουν τον φανατισμό και δεν είναι ότι και συμφωνώ και με τον Γιαννακόπουλο σε πολλές δηλώσεις που κάνει. Απλά δίνω ένα μικρό δίκιο, ας πούμε, αν το πω εντός αγωγικών, σε θέμα επιχειρηματικότητας ή ηθικού. Δηλαδή ο Ιαννακόπουλος πήρε ένα γήπεδο που ήταν σε μια κατάσταση, ας το πούμε 50% που μπορεί να παίξει. Και τον έκανε στολίδι και επενδύσει ιδιωτικά. Και καλά έκανε πολιτεία που δίνει στις ομάδες να μπορούν να έχουν τίθε. Είδαμε τι έγινε το 2004 με τους υπηρεσιακούς καταστάσεις και πώς καταλήξανε. Και όποιοι ομάδες τα πήραν, όπως πήρε το ανελώσει το κλειστό, να πάρουν και άλλοι και να τα κάνουν στολίδια, γιατί πρέπει να γίνονται. Και όχι μόνο το γήπεδο το κεντρικό και βοηθητικά και για το ερασιτέχνη.
0: Ναι, να υπάρχουν εγκαταστάσεις και γήπεδα πάνε μπροστά στον αθλητισμό.
1: Πολύ αναπτύξει δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αθλητισμό. Ναι. Και πλέον δεν ζούμε στο αθλητισμό το ερασιτεχνικό, ζούμε στο full επαγγελματικό αθλητισμό. Αυτό που έλεγα εγώ, γιατί που δεν μου αρέσει, δηλαδή πήραν οι Ολυμπιακοί, μπράβο τους, το πήραν, πώς το πήραν είναι άλλο θέμα, να το ζητήσουμε τώρα, ότι δεν έχουμε και χρόνο, που καθένας έχει ξεκάθαρες τις εικόνες και τις απόψεις. Και χαρήκαν περισσότερο επειδή το πήραν στο γήπεδο.

0: Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν χαίρονται που πήραν ένα ευρωπαϊκό.
1: Εντάξει, δεν το έλεγα αυτό, Βασίλη. Περισσότερο το ευρωπαϊκό είναι, μετά είναι το επικοινωνιακό.
0: Χαίρονται πάρα πολύ, κοιτάξτε και δηλώσει. Και τα νοήματα και τι δηλώσει που έκαναν και οι πρόεδροι, ειδικά ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, αποδείχθηκε κάτι τέτοιο. Η πολιτεία, ναι, αυτό είναι το χειρότερο θέμα που εμένα με ανησυχεί, μένει άπραγη. Και μένει άπραγη γιατί υπάρχουν συμφέροντα και πολιτικοί λόγοι. Πάρα πολύ. Δηλαδή έπρεπε από πέρυσι τελικούς του πρωταθλήματος,
1: ναι,
0: για τις βρυσίες που πέφτανε πάνω σε ανακόψη οικογένεια και αντίστοιχα, υπήρχαν βαρές ποινές. Να υπήρχαν να μαζεύονται οι πρόεδροι των ομάδων. Δεν μπορεί να φταίει μόνο σε ανακόψεις που έχει στερηθεί πολλά και αυτός βάζει δηλώσεων συμπεριφοράς. Υπάρχει ένα υπόγειος πόλεμο, η οποία φαίνει σε βία τους οπαδούς, τους άλλους τους οπαδούς, θα έλεγα εδώ, κίγινους. Αν δεν μάθετε σωστή.
1: Εντάξει, καλά, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο τρέφει με μίσος γενικότερα και τα νέα παιδιά. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, Βασίλη, να την κάνουμε κάποια άλλη φορά. Σας ευχαριστήσω πολύ, Βασίλη.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε άλλη φορά. Εντάξει.
1: Να είσαι καλά, να περάσω και σε επόμενη γραμμή, γιατί περιμένει ο κόσμος. Εντάξει, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, σε εύχομαι. Λοιπόν, να διαβάσουμε κάποια τα μηνύματά σας, γιατί είναι πάρα πολλά, και να περάσουμε μετά στην επόμενη γραμμή. Θα περιμένει λίγο ο φίλος. Λοιπόν, αποστολή από Θεσσαλονίκη. Θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα στον κύριο Γιώργο, γιατί χάθηκε. Ελπίζω να είναι καλά. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον Βασίλη, στον Χάρη, στον Σάκη, στον Παϊτάξη. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή απερήφανη Γαβρίνα. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον Παλιουράκο. Του εύχομαι τα καλύτερα στα επαγγελματικά του και στην προσωπική ζωή του. Τα καλύτερα. Νιώθω περήφανη, λέω, τους ακούω να μεταδίδεις. Να είσαι καλά, αποστολία. Σε ευχαριστούν και οι υπόλοιποι, σε ευχαριστώ και εγώ. Και εσύ ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση για τη σημαία, λέει ο Δημήτρης. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ελπίζω να σε διαφώτισα όσο μπορούσα. Ο Γιώργος. Α, είναι το ίδιο μήνυμα δύο φορές, Γιώργο, γιατί με τρόμαξε μια φάση. Είναι που είναι μεγάλο. Λέει: τι έχει στείλει εδώ πέρα. Λέει: όταν ακουμπάει. Όχι, είναι από πριν αυτό το μήνυμα. Πάμε να διαβάσουμε λοιπόν το ένα το μεγάλο. Λοιπόν, λέει: καλησπέρα, Θεμάρα. Επειδή γίνεται προπαγάνδα όπως πάντα, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ο σκηνοθέτης της ΕΡΤ, Τεχνιέντος, δεν έδειξε το replay όπου φαίνεται ξεκάθαρα το φάουλ του Ναν, παρότι το είχε διαθέσιμο. Και πολλοί πίστεψαν ότι δεν υπήρχε παράβαση. Τελικά ήταν φάουλ, αφού του πιάνει το χέρι εκτέλεση. Όποιο λέει το αντίθετο, είτε είναι άσχητο είτε στημένο, το κράτημα χεριού εκτέλεση είναι πάντα φάουλ. Στην ίδια φάση όμως, η μπάλα φτάνει στο Μιλουτίνοφ κάτω το καλάθι με μισμάτς και ο Μίτογλου του κάνει φάουλ. Αυτό φυσικά δεν το αναφέρει κανείς. Πολύ κοντά χρονικά, περίπου 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του μάτς, ο Χέις Ντέβις πετάει κάτω το walk-up και δεν σφυρίζεται τίποτα. Όσο για τη διαφορά στις βολές, είναι αστείο να τη χρησιμοποιούν ως επιχείρημα χθες. Ο Ολυμπιακός είχε περίπου 20 περισσότερες κατοχές λόγω rebound, ενώ ο Παναθηναϊκός έπαιζε σχεδόν μόνιμα pick and pop με τρίποντα και παιχνίδι μακριά από το καλάθι, χωρίς να πηγαίνει σε επαφές. Γιατί ειδικά λάθη έγιναν και για τις δύο ομάδες, όπως γίνεται σχεδόν πάντα, γιατί η διαιτησία στην Ευρώπη είναι υπομέτρια έως κακή. Ιστερόγραφος, στον μπάσκετ δεν παίζει ρόλο η διαιτησία και κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Έτσι δεν μας λέγατε, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, ας ξεκινήσουμε ένα-ένα με αυτά τα οποία ανέφερες. Το είπα και εγώ νωρίτερα για τον σκηνοθέτη της ΕΡΤ, όπου δεν ξέρω αν επέλεξε τα πλάνα αυτά ή απλά έγινε κάποιο λάθος. Εγώ, σαν αθώος που είμαι, θέλω να πιστεύω πως απλά έγινε ένα λάθος πάνω στη δουλειά και όχι κάτι περισσότερο. Από εκεί και πέρα, προφανώς βλέπουμε ένα άλλο replay όπου, το είπα και νωρίτερα, αυτά που μας έδειξε η ΕΡΤ το είδαμε όλοι. Κακά τα ψέματα και λέμε εφεύρεση, έτσι, ανύπαρκτο. Μετά το άλλο πλάνο που αναφέρεις εσύ, Γιώργο, και το έχει βάλει και κάποιο Ολυμπιακό στο site της και στα social media, υπάρχει επαφή του Ναν πάνω στον Φουρνιέ. Δεν πάει να εκτελέσει εκείνη την ώρα ο Φουρνιέ και γι' αυτό το λόγο δεν δίνονται και τρεις βολές. Στη συνέχεια πάει να κάνει πάσα. Είναι ένα φάουλ το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να δοθεί. Είναι στο 50-50. Εγώ προσωπικά είπα και πριν, δεν θα το δει, Γιώργο, για το πολύ απλό λόγο ότι σε όλο το μάτς οι διαιτητές έχουν αφήσει το σκληρό παιχνίδι και ότι κάθε επαφή δεν είναι φάουλ. Αν ο Φουρνιέ είχε σηκωθεί για να σουτάρει και πήγε να σουτάρει, προφανώς και η επαφή στο χέρι θα ήταν φάουλ, έτσι. Αλλά δεν σηκώθηκε να σουτάρει ο Φουρνιέ, σηκώθηκε γιατί είχε σταματήσει την τρίπλα και για να αποφασίσει. Υπάρχει μια μικρή επαφή, από εκεί και πέρα. Σίγουρα υπήρχε βάση. Από εκεί και πέρα, το φάουλ που υπάρχει πάνω στο Μιλουτίνοφ, ναι, υπάρχει φάουλ. Ακόμη και φάουλ να μην δινόταν, ήταν ένα mismatch. Και όσον αφορά για τις βολές, το είπα και εγώ νωρίτερα, παιδιά, ήταν λογικό και επόμενο, έτσι. Επίσης, πολλές φορές ο Μίτογλου αναγκαζόταν να μαρκάρει το Μιλουτίνοφ όταν ήταν μέσα και παίζει σε θέση 5. Δεν γίνεται αυτό, το καταλαβαίνουμε. Και στέλνει άλλο ένα μήνυμα και λέει: θέλουμε περισσότερους παλιούρες και κανένας Νίκος Συρίγος στο σταθμό που στηρίζουμε καθημερινά. Ο Συρίγος πρώτα κάνει την προπαγάνδα του στα αθλητικά και μετά στυλιτεύει τους συναδέλφους του που κάνουν το ίδιο στα κοινωνικά και πολύ σοβαρά ζητήματα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος βάζει καθημερινά το λιθαράκι του για την αθλητική βία, είτε λεκτική είτε σωματική, ντροπή για το σταθμό να βγαίνει αυτός ο κύριος στον αέρα. Την Παρασκευή, αν ο Παναθηναϊκός χάσει, θα δεις που θα μπει μέσα ο κόσμος. Αυτά κάνουν οι Συρίγοι. Λέει ο Γιώργος. Γιώργο, δεν έχω να σου απαντήσω κάτι σε αυτό, φιλαράκι. Το καταλαβαίνεις κι εσύ. Ο Μάικ λέει: ρίξτε μια βαθιά στο βίντεο του Χρήστη Αλέξανδρος. Μας έχει στείλει ένα βίντεο. Θα το ανοίξω στο διάλειμμα, Μάικ. Στο TikTok είναι. Δεν μπορώ να το κάνω τώρα. Νομίζω το καταλαβαίνεις. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμιος. Ψύχρεμος μπασκετόφιλος Βάζελος. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή παίζει πιο όμορφο και καλύτερο μπάσκετ. Ωστόσο, στην κακή του μέρα δεν είναι κακό να τον αφήσουν οι διαιτητές να χάσει. Έτσι για αλλαγή, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, εντάξει, είναι. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, νομίζω ότι όλοι το βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού. Βέβαια, αυτό μπορεί να μην λέει και τίποτα στο τέλος, γιατί και πέρσι, δεν πάμε πιο μακριά, την ίδια κουβέντα είχαμε ακριβώς μετά τον πρώτο αγώνα του. Ο Παναθηναϊκός ήταν σε πολύ καλύτερο momentum, ότι από ό,τι φαίνονταν θα έπαιρνε το πρωτάθλημα και μάλιστα με σχετική άνεση φαίνονταν ότι θα το έπαιρνε. Και εκεί είναι που γύρισε το τσιπάκι. Αυτά επάνω στους τελικούς. Όπως και πρόπερσι, ο Ολυμπιακός ήταν που είχε κάνει το 2-0 στην αρχή. Και σχεδόν όλοι λέγαμε ότι εντάξει, είναι τρία παιχνίδια. Ένα τα τρία θα καταφέρει να πάρει ο Ολυμπιακός για να μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε στους τελικούς που είναι σειρές, άμα θα τελειώσει η σειρά, δεν τελειώνει τίποτα. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με πάρα πολλές δυνατότητες που μπορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό φυσικά. Και μένει να δούμε το παιχνίδι της Παρασκευής που θα είναι πολύ κρίσιμο για να δούμε αν θα γίνει το 2-0 ή αν θα γίνει το 1-1 και θα κάνει πιο ενδιαφέρουσα τη σειρά. Από εκεί και πέρα για την διαιτησία τα έχουμε αναλύσει πολύ, για αν έχει στείλει το μήνυμά σου νωρίτερα. Ελπίζω, παιδιά, να μην έχουμε κουβέντα για τη διαιτησία, αλλά δεν γίνεται. Ειλικρινά έχει κουράσει όλο αυτό με την διαιτησία από όλες τις πλευρές, από όλα τα θέματα. Το καταλαβαίνετε κι εσείς, έτσι. Μιλάμε πολύ περισσότερο για τη διαιτησία παρά για το μπάσκετ, όπου με τέτοιες ομάδες που έχουμε θα πρέπει να μιλάμε καθαρά για μπάσκετ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, coach.
1: Γεια σου, Κυριάκο.
2: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, εσύ?
2: Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη που βγαίνω για δεύτερη φορά και από σένα και από το κοινό σου.
1: Μη ζητάς
2: συγγνώμη. Βγαίνω καπάκι δεύτερη μέρα σήμερα και δεν μου αρέσει αυτό, είναι ενοχλητικό. Καταρχάς βλέπεις ότι η εκπομπή σου κόσμου έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, εκτάσεις. Κάτι πρέπει να γίνει, να πάρεις ώρες ή άμα τελειώσει η χρονιά αυτή, του χρόνου με το καλό, να δούμε τι θα γίνει. Μέχρι πότε θα κάνεις εκπομπή κόσμου, μπορεί να μου πεις περίπου?
1: Δεν σταματάμε. Τον Αύγουστο θα πάω διακοπές, ίσως κάποιες μέρες τον Ιούλιο, αλλά λιγότερες.
2: Βλέπεις ότι ο κόσμος θα έχει ακαλιάσει όλους. Να μην σε καθυστερώ. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Καταρχάς, καλησπέρα και στην ευγενέστερη Αντριάννα Πούλιου. Ναι. Είμαι πως είναι από τη Λαμία η κυρία Πούλιου?
1: Από
2: Λαμία, είναι κατοχή από Λαμία.
1: Ακούω απάντηση. Από την Πάρο είναι, από την Πάρο.
2: Α, εντάξει, γιατί έχω πουλιο στη Λαμία. Θέλω να στείλω επίσης τα χαιρετήματα στην Αποστολία και να της πω: Αποστολία, θέλω να είσαι καλά. Εμείς θα ερχόμασταν προσωπικά, εγώ θα ερχόμουν να σε δω, σε γνωρίσω στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς όμως για μένα είμαι πλέον επικηρυγμένος στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν με νοιάζει και πολύ, αλλά τέλος πάντων μετά από έναν αγώνα μακεδονικό στη Λαμιάρα έχω επικηρυχθεί. Θα τα πούμε άλλη φορά αυτά. Λοιπόν, coach, προχθές, ένα Σάββατο, άκουσα μια κομπάρα του Παναγιώτη του Βολάνιου. Ήταν το περασμένο Σάββατο ή το προηγούμενο?
1: Τώρα και το περασμένο και το προηγούμενο έκανε.
2: Ήταν φοβερός ο Παναγιώτης, ο πορτιέρας μας. Και κάποια, μεταξύ ήμουν μεταξύ ύπνου και ξύπνιο, κοιμόμουν και ξύπνιαγα. Και να τον ακούω κάποια στιγμή μου και λέει σε κάποιον συνάδελφό σου.
1: Άρα σε κοίμησε η εκπομπή του, Σε κοίμησε η εκπομπή του, λέω.
2: Όχι, με κοίμησε. Εντάξει, είχα και κάτω δισκάκια, τέλος πάντων.
1: Ναι, μωρέ,
2: πλάκα. Και λέει ότι θα φορέσω σε λίγο τη χακή στολή, θα πάει φαντάρος.
1: Θα πάει, ναι, θα πάει.
2: Δηλαδή,
1: όχι τώρα άμεσα, αλλά μάλλον το Σεπτέμβριο.
2: Δεν έχει πάει ακόμα φαντάρος ο Βολάγιος.
1: Καλά, δεν είναι μεγάλος. Είναι 20... Τώρα είναι 22 στα 23.
2: Τι λες ρε τον πορτιέρο? Τι λες τόσο χρόνο είναι?
1: Ναι, ναι, 22 στα 23.
2: Ξέρεις γιατί σε πήρα, coach? Γιατί χαίρομαι να ακούω δύο νέα άτομα να σηκώνουν το βάρος σε ένα σταθμό, ο οποίος είναι πολύ καλός, πολύ γνωστός. Δύο νέα άτομα σαν και εσάς, με τόσες γνώσεις, τέτοια μνήμη φοβερή και χαίρομαι δηλαδή, γι' αυτό σε πειρά.
1: Να σε καλά, Κυριακό.
2: Δεν ξέρω ότι δεν έχει πάει ακόμα ο Παναγιώτης μας, Φαντάρος.
1: Ναι, όχι, δεν έχει πάει, δεν έχει πάει ακόμα.
2: Δεν έχει πάει, εγώ του εύχομαι να πάει, πότε παρουσιάζεται, ξέρεις.
1: Δεν έχει βγει ακόμα, μάλλον το Σεπτέμβριο θα πάει.
2: Α, εντάξει, έχουμε καιρό.
1: Έχει,
2: και
1: έχει,
2: να το φροντίσουμε να πάει και στην Εθνική Ενόπλων, αν υπάρχει Εθνική Ενόπλων. Υπάρχει ακόμα.
1: Υπάρχει, βεβαίως υπάρχει.
2: Ωραία, θα δηλώσει η Εθνική Ενόπλων πορτιέρο.
1: Αυτό θα δηλώσει, θα δούμε να τον πάρουν. Αυτό είναι το θέμα, Κυριακό.
2: Αλλά νομίζω ότι παίζει στη Λεωφόρο και δεν ξέρω αν θα το σηκώσει αυτό ο Βολόνιος.
1: Τα σηκώνει, δεν έχει τέτοια θέματα ο Βολόνιος.
2: Ένα τσακάλι ο Βολόνιος. Λοιπόν, κοτς.
1: Έγινε, Κυριακό, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, φρόντισε για τον χρόνο τη εκπομπή σου, βλέπει τι γίνεται.
1: Να είσαι καλά, Κυριακό.
2: Να είσαι καλά. Γεια σα, Αποστολία.
1: Καλή συνέχεια. Πάμε που είναι η γραμμή, καλησπέρα.
3: Γεια σου, Θέμη.
1: Χαίρετε.
3: Τι κάνεις.
1: Καλά, σαν και εσύ.
3: Καλά, είσαι να εδώ στον αγώνα. Τι λέει.
1: Καλά, φίλε. Εσύ, πώς είσαι.
3: Εδώ, δουλειά και το παλεύουμε.
1: Δεν πιστεύω, καλά, πιστεύω να παίξει κανένα διπλό χθες.
3: Όχι, όχι, δεν έπαιξα. Δεν έπαιξα. Έπαιξα ότι θα πάρει Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, τον
1: Παναθηναϊκό. Έχουμε μέρες ακόμη. Έτσι.
3: Γιατί δεν είπε, παιδί μου, τώρα, γιατί και εγώ λιγάκι παρασυνέμω μαζί. Γιατί δεν είπε ότι ήταν φάουλ του. Γιατί δεν είπε ότι δεν πρέπει να το δίνει. Πρέπει να λε να το δίνει, φάουλ του ήταν.
1: Όχι, εγώ.
3: Και ο Τσουκαλάς νομίζω είπε ότι δεν θα το δίνει. Και ο Τσουκαλάς το είπε. Τέλος πάντων, ξέρει τον λόγο του Τσουκαλά. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Δεν μου λε κάτι.
1: Ναι.
3: Μια ομάδα που χάνει, κάνει 17 πόντους και την πάει στον πόντο.
1: Ναι.
3: Ποια κίνηση μπορεί να γίνει, υπάρχει διαιτητής, υπάρχει προπονητής, τι υπάρχει.
1: Τι εννοείς.
3: Θα σου πω τι εννοώ. Επειδή πήγε κάτσα, έφτασε κάτσα κάτω, έφτασε κάτσα κάτω,
1: ναι.
3: Όμως μπορεί να κάνει την κίνηση ο διαιτητής. Και τι κάνει, 75-73 ήταν και 74-75. Πώς ήταν
1: 77-75, ναι.
3: Μπράβο. Είδες, το έκανε εκεί που έπρεπε να το κάνει. Αυτά είναι όλα μεθοδευμένα. Έτσι, αυτό μπορεί να γίνει και με τον Παναθηναϊκό. Να έχει γίνει. Δεν αφιζητώ. Λέω για χτες εγώ. Τώρα ο άλλος ο κύριος από τον Πειραιά, ο κύριος από τον Πασαλιμάνι, μας σκέφτεται τώρα πριν 30 χρόνια. Δεν θα απαντήσω να του πω τώρα, δεν μας έχει απαντήσει ακόμα για το Κατσαφέρι, για το Σπανέα που...
1: Καζναφέρις λέγεται αρχικά, μην το αλλάζουμε για το επίθετο. Καζναφέρις λέγεται, μην το αλλάζουμε για το επίθετο.
3: Εντάξει, όλοι οι πράγματι για αυτή η δεξιά ήταν τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν μας έχει απαντήσει πώς έπαιρνε ο Ολυμπιακός τα πρωταθλήματα. Φτιάχτε ομάδα με τον κύριο Μητρόπουλο, το Εγάλο να κερδίζει. Τα έχουν ξεχάσει αυτά τώρα. Και θυμίσου μου θα σου πω.
1: Γιατί από τη μία μου λες για τον Γιάννη που πήγε λες 30 χρόνια πίσω, από την άλλη μου λες για 30 χρόνια
3: όχι,
1: πίσω.
3: Ναι, μας τα θυμίζουν, ρε παιδί. Όσο θυμίζω, να τους τα λέω εγώ.
1: Ναι.
3: Εγώ τους τα λέω, δεν ξέρω τι κάνει οι υπόλοιποι. Εγώ λέω, να τους θυμίσω αυτά, δεν μας έχει απαντήσει ακόμα. Ότι αν ο Ολυμπιακός στα 10 χρόνια από το πρωτάθλημα, θα είμαστε όλοι στη Γιάρο. Δεν μας έχει πει αυτά, τα έχει κάνει δηλώσεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, δεν μπορείς κάτι.
1: Για πες.
3: Μπορεί ποτέ στο Φεράρι να το κερδίσει το Μίνι Κούπερ στο μπάσκετ. Έτσι είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Άμα μείνει Φεράρι από βενζίνη, θα περάσει μπροστά το Μίνι Κούπερ.
3: Θα μείνει, ξέρεις κάτι, πιο κάτω και το βενζινάδικο. Μετά δεν ξέρει να κερδίζει.
1: Μέχρι να σπρώξει, θα φτάσει στο βενζινάδικο, έφτασε το Μίνι Κούπερ.
3: Ο κύριος με τα παπαγαλάκια, λέει ο πόνος, άμα θα φτάσει στα 7, κύριε Γιώργο, με τα παπαγαλάκια, που λογικά πρέπει να είναι όλα πράσινα, γιατί έχω και εγώ κάτι παπαγαλάκια στον
1: αστέρα. Καλά, να είναι και α είναι μπορδολό.
3: Είναι όλα πράσινα, άμα φτάσει στα 7. Ο πόνος ο δικός του θα σου δώσω ένα χάπι που έχει βγάλει ο Επαπέ. Έχει βγάλει ο Επαπέ ένα ντεπών καινούριο. Ο Επαπέ έχει βγάλει ένα καινούριο ντεπονάκι.
1: Μάλιστα, καινούριο. Καλά, ας τα ντεπών τώρα, Σάκη, πάμε σε κάτι
3: λοιπόν, πιο ναι. Για πάμε παρακάτω τώρα.
1: Ναι.
3: Καταρχήν να χαιρετήσω το φίλο μου το Χάρη. Είπε ότι άμα έχει έντερνετ θα με έβλεπε. Ρε Χάρη, θα σε πάρουμε τα μάτια και θα πάρουμε
1: ήταν
3: το
1: κοινό. Ήταν ωραία αυτό που είπε.
3: Είναι δυνατός ο Χάρης. Δεν πέρα το Χάρης. Κάνω τα πάντα για το Χάρη. Λοιπόν, για πες τώρα κάτι. Ρώσα και χτες, βλέπεις Γαλλία τελικό.
1: Δεν έχω δει διασταυρώσεις, το να δω διασταυρώσεις για να σου πω τώρα πιο περισσότερο. Τώρα αυτές τις μέρες θα τα κοιτάξω που πλησιάζει και το Μουντιάλ.
3: Θέλω να μου πεις, τι βλέπεις.
1: Ναι, θα το κοιτάξω και θα σου πω πάντως Γαλλία λέω πολύ δυνατή. Βραζιλία πιστεύω ότι και αυτή θα είναι δυνατή πολύ. Σου είπα για την Νορβηγία, θεωρώ ότι θα είναι η έκπληξη του Μουντιάλ και θεωρώ ότι θα δούμε και πολύ ωραία μπάλα από την Νορβηγία. Έχει πολύ καλή ομάδα. Και πιστεύω απογοήτευση Αργεντινή. Θα λέω από τώρα, αλλά θέλω να δω και διασταυρώσει για να σου πω και για τις άλλες ομάδες.
3: Ναι, να μου πεις γιατί με και το απόψε τι βλέπεις.
1: Στο φιλικό της Εθνικής.
3: Ναι.
1: Τώρα είναι περίεργο ρε Σάκη, γιατί η Εθνική θα παίξει με τριάδα, έχει νέα πρόσωπα, δεν παίζει Κωνσταντέλιας Καρέτσας να πούμε.
3: Ναι, παίζει, το διάβασα. Ναι.
1: Δεν παίζει να πούμε μεταξύ άλλων και ο Γιαννούλης και ο Μπακασέτας. Εντάξει, γι' έχουμε παίχτες, δεν έχουμε θέματα. Απλά το αναφέρω. Οι μεγάλες απουσίες είναι των δύο που είπα νωρίτερα. Η Σουηδία είναι το τελευταίο της φιλικό πριν πάει Μουντιάλ. Οπότε θα τα δώσει όλα, είναι πρόβα τζενεράλε. Αλλά από την άλλη την είδα προχθές με την Νορβηγία και Δεν τράβαγε σου ίδιο.
3: Δεν τράβαγε. Δεν
1: πιστεύω ότι αναλόγως πώς θα παραταχθεί η εθνική, αν δεν πάει με τόσες πολλές αλλαγές σε πρόσωπα περισσότερο, όχι τόσο στο σχήμα, στοιχηματικά για σένα ένα χιδίαντε 3,5 δεν είναι κακό. Δεν πιστεύω ότι θα ξεφύγει πολύ.
3: Ωραία, θα το παίξω και θα φάμε και γλυκά.
1: Αναλόγως σου είπα δεν στην 11 πριν. Μην σε χαλάσω εγώ τώρα. Τα λέμε, γεια. Πάμε από την γράμμη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
4: Είχα κάτι προβληματάκια, τα ξεπέρασα, εντάξει, προσπαθώ να ξεπεράσω. Ευχαριστώ από τη Θεσσαλονίκη.
1: Την Αποστολία. Τη Λία, βεβαίως.
4: Έτσι, για να της αρέσει το Λία. Λέμε Λία, τι έκανα. Σε έχουμε αδυναμία. Λοιπόν, άκου.
1: Ναι.
4: Εάν όλο αυτός ο φανατισμός υπήρχε και στα εθνικά μας θέματα και αυτή η κατάσταση, διότι βλέπω εχθές στην τηλεόραση αναγκαστικά, δεν έχουν κάνει όλοι οι δημοσιογραφάκοι κάτι άλλο. Εκτός τα κόμματα, τι ποσοστό θα πάρει, τα ποσοστά πόσο είναι. Και δεν λένε κουβέντα για το τι γίνεται γύρω μας. Μα κουβέντα, κοντεύουν να φτάσουν στο Σούνιο οι άλλοι και κουβέντα δεν γίνεται. Το ποιος θα βγει, έλα στα παπάρια μου, ποιος θα βγει.
1: Κύριε Γιώργο, ψυχραιμία. Ναι. Μεσημέρι έχουμε, ναι. Κύριε Γιώργο, σας χάσαμε τώρα. Μας ακούτε? Κύριε Γιώργο, δεν μας ακούει. Κύριε Γιώργο, έπεσε γραμμή. Ξανακαλέσει να βγει και πάλι στον αέρα. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνει στον αέρα. Έχουμε 1,5 λεπτό για τις διαφημίσεις. Να διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματα και μετά θα πάμε και πάλι στις γραμμές. Λοιπόν, ο Λευτέρης λέει. Α, το διαβάσαμε το. Όχι, δεν το διαβάσαμε το μήνυμα του Λευτέρη. Λέει Θεμιάν και Παναθηναϊκός, νομίζω πως η ομάδα δεν πιστεύει ότι έχει αυτή τη στιγμή τα φόντα να κοντράρει τον Ολυμπιακό και θα ψάξει να βρει άλοθη στη διαιτησία που είναι εναντίον της βέβαια. Δεν το συζητάμε για να βάλει κάτω το χαλί τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Και αυτός είναι κακός ιονός για την επόμενη χρονιά, λέει ο Λευτέρης. Εντάξει, Λευτέρη, σίγουρα δεν μπορεί να πει κανένας ότι ευνοείς τον Παναθηναϊκό για τη έτσι το συζητάμε. Βέβαια, συμφωνώ με το μήνυμά σου απόλυτα, που ο Παναθηναϊκός ήταν μεγάλο λάθος αν βάλει τα προβλήματα κάτω το χαλάκι και πει ότι για όλα αυτά η διαιτησία και να τελειώσει εκεί. Δεν γίνεται για πάντα αυτή η διαιτησία. Δεν γίνεται ότι ο Παναθηναϊκός τερμάτισε 7ο στην κανονική διάρκεια αυτή η διαιτησία, ότι δεν πήγε στο Final Four που διοργάνωσε ο ίδιος ενώ ήταν μπροστά στις νίκες 2-0 αυτή η διαιτησία. Ότι αν χάσει το πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό αυτή η διαιτησία. Δεν γίνεται πάντα στις αποτυχίες να μας φταίει κάτι. Όταν είσαι μεγάλη ομάδα, πρέπει να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα τα οποία έχεις, τα οποία ξέρει ο Παναθηναϊκός ότι τα έχει, να μην βρίσκεις δικαιολογίες για να μπορέσεις να κάνεις την ομάδα σου καλύτερη. Έτσι γίνονται οι ομάδες καλύτερες. Άμα βάζεις τα προβλήματα κάτω το χαλάκι και πάντα σου φταίει ο άλλος, δεν θα βελτιωθείς και εσύ ο ίδιος. Συμφωνώ μαζί σου, Λευτέρη, 1000%. Ο Γιάννης λέει: έχεις δίκιο, χθες για άλλη μια φορά αδίκησε τον Ολυμπιακό, λέει ο Γιάννης. Δεν ξέρω αν το λες σε μένα αυτό ή σε κάποιον φίλο που είχε βγει νωρίτερα. Μάλιστα δεν είπα εγώ πάντως κάτι τέτοιο. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις. Σε λιγότερα από 3 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί.
5: 943 Intervetten Sports.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιο σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
11: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
12: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
11: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
13: Η ώρα είναι 4:30.
14: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα θα πέραντι στο Σταμπόνο, σάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες του Paris, οι παίκτες του Louis Enrique πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
9: 943 Interveten Sports.
1: Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Να διαβάσουμε κάποια μηνύματα τα οποία είναι από νωρίς για να προχωρήσουμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Μιλτιάδης λέει: Θέμη, όλα όσα έπαιζε τον περίφημο φάουλ είναι το λιγότερο αντιφατικά. Τι θα πει ότι δεν θα το έδινες? Βαδίζεται στα γνάρια του άλλου αθλητικού ραδιοφώνου από το οποίο νόμιζα ότι απαλλαγήκαμε, λέει ο Μιλτιάδης. Μιλτιάδη, πέρα από το γράμμα του νόμου, κάτι γνώμη μου, έτσι μπορεί να είμαι και λάθος. Υπάρχει και το πνεύμα του νόμου. Και στα τελευταία λεπτά, όταν κρίνουν τα αγώνες, νομίζω ότι οι αποφάσεις πάνε περισσότερο με το πνεύμα παρά με το γράμμα. Σίγουρα, βασικά, ένας συνδυασμός, μάλλον για να το πούμε πιο σωστά. Εγώ δεν μίλησα για αλλίωση αποτελέσματος, δεν μίλησα ότι υπάρχει κάποιο λάθος ή κάποια εύνοια του Ολυμπιακού. Θα μπορούσε κάλλιστα να δοθεί το φάουλ στο Μιλουτίνοφ, όπου δεν θα σήκωνε και καμία κουβέντα τη στιγμή που τραβάει τη φανέλα ο Μίτογλου στο Μιλουτίνοφ. Σίγουρα υπάρχει επαφή από τον Ναν. Απλά δεν θεωρώ ότι κάθε επαφή είναι φάουλ και δεν θεωρώ ότι του κατεβάζει το χέρι ή ότι τον εμποδίζει για να κάνει αυτό που θέλει να κάνει ο Φουρνιές στην συγκεκριμένη φάση και τίποτα παραπάνω. Επίσης υπάρχουν και άλλες αποφάσεις. Το καλύτερο ήταν να μην μένουμε μόνο στα διαιτητικά, να αναλύσουμε περισσότερο το παιχνίδι. Ο Δημήτρης λέει να μιλάνε οι γάβροι για διαιτησία είναι ντροπή. Άσε μας ρε Γιάννη, να ακούμε Τσουκαλά, λέει. Λέει ο Δημήτρης. Ο Κυριάκος λέει: Ήμαρτον πια με τους επαγγελματίες ακροατές εκπροσώπους του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι ξεχνάει ο κόσμος τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός στον αθλητισμό γενικότερα. Ντροπή, λέει ο Κυριάκος. Κυριάκο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος του Ολυμπιακού. Ο καθένας εκπροσωπεί τον εαυτό του και σίγουρα υποστηρίζει κάποια ομάδα μέχρι εκεί. Ο Πάνος λέει: Θέμη, κάνε την εκπομπή. Ναι, εντάξει. Πάνω. Αδερφέ, να σου πω κάτι, επειδή το κάνεις πολύ καιρό τώρα, επειδή στέλνεις τέτοια μηνύματα. Στέλνεις με τρία διαφορετικά προφίλ. Φαίνονται, μην νομίζεις ότι δεν φαίνονται. Το ένα λέγεσαι Πάνος, το άλλο λέγεσαι Μίτσος και το άλλο λέγεσαι Δημήτρης. Και στέλνεις πάνω κάτω τα ίδια μηνύματα με διαφορετικό τρόπο γραφής. Δεν είμαστε χαζινοί, το καταλαβαίνεις, ελπίζω. Λοιπόν, ο Τόλης 7, τελευταίο μήνυμα για να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Λέει νέα ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τη φάση στην Αρφουρνιέ. Εξακολουθεί να μην χρειάζεται σχόλιο. Και από κάτω λέει: Θέμη, του κλειδώνει το χέρι. Εγώ, σαν σωστό διαιτητή, σας φύριζα ότι βλέπω και το βλέπουν και οι αόματοι. Μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7, που έχει στείλει την φωτογραφία την φάση ανάμεσα στον Ναν και τον Φουρνιέ. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
15: Βασίλης.
1: Γεια σου, Βασίλη.
15: Α, εντάξει. Λοιπόν, άκουσα και εγώ το πεντάλεπτο παραλήρημα στην εκπομπή του Χελάκη, στο τελευταίο πεντάλεπτο εκεί πέρα. Και τέτοιο οδυρμό, τέτοιο κλάμα, δηλαδή δεν έχω ξανακούσει. Να ρωτήσω κάτι. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι εκπρόσωπος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός?
1: Όχι.
15: Αντιπρόσωπος και όλα αυτά που μας έλεγε και το προηγούμενο μήνυμα?
1: Όχι.
15: Δηλαδή παραξενεύτηκα με αυτό το ύφος. Και επειδή μίλησε για δανεικά, είπε λοιπόν ότι να μην πανηγυρίσουμε εμείς οι Ολυμπιακοί, γιατί αυτά είναι δανεικά. Τώρα ο Παναθηναϊκός πληρώνει τα δανεικά του Βασιλακόπουλου, του λέω εγώ, το απαντώ εγώ. Δηλαδή τέτοιο πράγμα, δεν ξέρω, δηλαδή ο Γκέμπελς, για παράδειγμα, που υποστήριζε τη Γερμανία, την προπαγάνδα και όλα αυτά, δηλαδή είχε καλύτερο ύφος και θα έλεγε πολύ λιγότερα πράγματα από αυτά που είπε. Ήταν απαράδεκτος, τελείως απαράδεκτος. Να βγαίνει στο δημόσιο βήμα και να βγάζει τέτοιο μίσος, τέτοια χολή και τέτοιο παραλήρημα. Για μία ήττα έστω και άδικη να ήταν. Για μένα δεν είναι άδικη, έτσι. Αλλά και άδικη να ήταν. Αλλά, ξέρεις τι γίνεται, είναι όλο αυτό το συνοθήλευμα του Παναθηναϊκού, το οποίο έχει κάνει το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό 16 χρόνια να μην παίρνει πρωτάθλημα, οι οποίοι κάθονται για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, να μετράνε, ξέρω εγώ, τα πλάγια out του... Που δόθηκαν ανάποδα, τα corner που δεν δόθηκαν, το foul που δεν δόθηκε στο κέντρο και πέντε φάσεις παραπέρα και έξι φάσεις πιο δεξιά και μια άλλη φάση πιο αριστερά. Το ίδιο κάνουν και στο μπάσκετ τώρα. Κάθονται, μετράνε τα foul που δόθηκαν και άμα το ένα και άμα το άλλο και άμα το παράλλο. Έτσι. Φτιάχτε ομάδα. Δεν έχετε ομάδα φέτος. Πώς θα το κάνουμε? Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ομάδα φέτος. Να κοντράει τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
15: Έτσι είναι.
1: Παίχτες έχει, ομάδα δεν έχει. Η αλήθεια αυτή είναι.
15: Δεν διαφωνώ ότι έχει παίχτες, ότι έχει παιχταράδες. Όπως ο Νάνο, ο Όσμαν, πώς το λένε, ξέρω εγώ. Και άλλους, ο Γκραντ. Δεν διαφωνώ. Ομάδα δεν έχει. Και ο προπονητής, εγώ ξέρεις πότε καταλαβαίνω ότι γίνεται προπαγάνδα. Όταν βγαίνει παράδειγμα ο προπονητής με τη λήξη του αγώνα και δεν λέει τίποτα. Και μετά... Την επόμενη μέρα ή μετά 5-6 ώρες έχει το κοκλάδιο, ξέρω εγώ, έχει πάρει αποφάσεις που θα κάνουμε αυτή την πολιτική ή εκείνο ή τ' άλλο λοιπόν και αρχίζει και βγαίνει η προπαγάνδα. Η μαύρη προπαγάνδα που σφέρει το μίσος και τίποτα άλλο.
1: Καλά, ο Αταμάν μίλησε για τους διαιτητές και μετά που τελείωσε το παιχνίδι και στη συνέντευξη τύπου. Δεν ήταν μόνο μετά. Μίλησε και όταν τελείωσε το παιχνίδι.
15: Ναι.
1: Το συνηθίζει ο Αταμάν, έτσι δεν είναι?
15: Εντάξει, το συνηθίζει ο Αταμάν. Αλλά τι είπε όμως? Οι παίκτες μου δεν βάζανε τα καλάθια, μας πήραν τα rebound,
1: ναι,
15: και πρέπει
1: αυτά.
15: Να έχουν καλύτερη ένταση.
1: Είπε και αυτά, είπε όμως και για τους διαιτητές.
15: Λοιπόν, εντάξει, στο τέλος πετάμε και λίγο από διαιτησία για να το δώσουμε τον κλικό. Έτσι να βγάλουμε και κάποια ευθύνη από πάνω μας. Αλλά όταν για παράδειγμα, δεν μας είπε ο Πολύς, ο μπασκετάνθρωπος, όταν έχει Ολυμπιακός 46-47 rebound στο σύνολο και ο άλλος έχει λιγότερα από τα μισά, γύρω στα 23.
1: 23 έχει, ναι.
15: Ναι, λοιπόν, τότε να μου πει ο πασκατάνθρωπος τώρα, δηλαδή ποιος έπρεπε να κερδίσει, έτσι για να το καταλάβω. Όταν έχει ο Ολυμπιακός στα επιθετικά του, είναι ίσα με τα αμυντικά του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, εντάξει, υπήρχε τεράστια διαφορά στο χθεσινό παιχνίδι. Και από εκεί πήρε κατά κύριο λόγο το παιχνίδι ο Ολυμπιακός.
15: Έτσι. Ο Ολυμπιακός, όπως είπες και εσύ, δεν ήταν καλός. Δεν είναι καλός ο Ολυμπιακός.
1: Όχι, για 25 λεπτά μέχρι να βάλει τα τρίποντα ο Μήτρογλου και να βάλει και πάλι το Παναθηναϊκό στο παιχνίδι, δεν ήταν καλός ούτε ο Παναθηναϊκός.
15: Ναι, ακριβώς. Αλλά και ο Ολυμπιακός και γενικώς, δηλαδή σε σχέση, ας πούμε, με το Final Four, από θέμα ευστοχίας από μακριά από τα τρίποντα, από αυτά ήταν τραγικός. Τραγικότατος. Ό,τι μπορούσε να κάνει μέσα από το καλάθι. Κοντά στο καλάθι.
1: Ναι.
15: Έτσι.
1: Καλά, εντάξει, δηλαδή, βέβαια χτύπησε.
15: Παράδειγμα, ο Βόκαφ είχε 3-4 πόσα είχε.
1: Χτύπησε και κοντά στο καλάθι ο Ολυμπιακός. Ήταν αναμενόμενο από τη στιγμή που υπάρχει λειψανδρία σε αυτές τις θέσεις του Παναθηναϊκού.
15: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Έτσι. Αλλά δεν μπορούν τώρα να δυναμητίζουν και να πιάνουν κλίμα. Έτσι. Και να πω και κάτι, το οποίο σχέθηκα επειδή αναφέρθηκε και στον Δημητριάδη και έμπλεξε και Νέα Δημοκρατία και πολιτική και όλα τα έχει κάνει αχθαμά στο κεφάλι του. Λοιπόν, άκουσε φίλε δημοσιολογούντα, έτσι. Δεν αναφέρομαι σε ένα, σε αυτόν αναφέρομαι, έτσι.
1: Ναι.
15: Λοιπόν, καθότανε ο Δημητριάδης στην εξέδρα, κλείνει το μάτι στην Κιλφόιλ που ήταν παραδίπλα, η Κιλφόιλ έκλεισε το μάτι στην Τσαρούχα και η Τσαρούχα σφύριξε, το είδε και σφύριξε το φάουλ. Κατάλαβες. Κάπως έτσι έγινε το φάουλ με το Φουρνιέ.
1: Μάλιστα. Έγινε, Βασίλη.
15: Έτσι, δηλαδή η γελιοποίηση, τι να πω τώρα. Τι να πω. Μόνο έτσι δηλαδή μπορεί να τους αντιμετωπίσεις. Με χαβαλέ του χαβαλέ.
1: Έγινε, Βασίλη, να κλείσουμε αυτό να περάσουμε.
15: Έγινε.
1: Γεια σας, καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε που είναι η γραμμή. Καλησπέρα.
16: Ελαφρύ.
1: Ναι, κύριε Γιώργο.
16: Με συγχωρείς πάρα πολύ από τους ακροατές, ζητώ συγγνώμη και από σένα προσωπικά και από, από τους συνακροατές.
1: Για ποιο πράγμα, Γιώργο.
16: Αναφέρθηκα πριν που μίλησα άσχημα.
1: Όχι, δεν έχει σχέση το ότι πέτσε το τηλέφωνο, δεν έχει σχέση με αυτό πάντως, να ξέρετε.
16: Όχι, αλλά εγώ οφείλω να το πω αυτό.
1: Ναι,
16: αλλά
1: καλά κάνει.
16: Για έναν άνθρωπο που έχει, του έχουν κάψει το σπίτι και το μαγαζί, και όποιος τολμήσει να γυρίσει αύριο ή σήμερα και να μου πει ότι μιλάω για εθνικά θέματα πρέπει να ντρέπεται. Λοιπόν, όσον αφορά για αυτό που έλεγα για τα εθνικά θέματα, να καθίσουν όλοι οι πολιτικοί και να μην ασχολούνται με το ποιος θα βγει, ποιος δεν θα βγει και δεν θα βγει. Ας καθίσουν μια φορά ενωμένοι να δούμε τι γίνεται. Γύρω μας γίνεται της κακομοίρας. Ήρεμα νερά λέγανε οι Τούρκοι, τώρα που ηρέμησαν τα νερά έρχονται πιο πολύ. Εφόσον είναι καλοκαίρι και είναι ήρεμα νερά, τελείωσε. Παιδιά, αν το ξεχάσω, κύριε Παλιούρα.
1: Παρακαλώ.
16: Οι τουρκικές λέξεις τονίζονται στο τέλος. Οσμάν, σ' άκουσα πάλι.
1: Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
16: Μάλλον εντωμεταξύ της ΕΡΤΕ χθες από το ράδιο. Οσμάν, αυτιλικογράφος είσαι κύριε. Οφείλει να ξέρεις ότι είστε μεγάλο στην ηλικία. Βγήκατε όλοι τώρα, πήγατε στην Ελλάδα και γίνατε όλοι να λέτε ό,τι θέλετε. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Όσμαν, το έχουν πει όλη φορά. Αυτό το Όσμαν το κάνανε για να δείχνουν ότι είναι Ευρωπαίος. Μην πω τι άντε τώρα. Λοιπόν, και κάθε τώρα εσείς και το συνεχίζετε. Παιδιά.
1: Απολογούμε κύριε Γιώργο, απολογούμε για τον εαυτό μου.
16: Όταν φτάνει. Όταν μπαίνουν οι Τούρκοι, πολιορκούν μία πόλη, ξέρετε, σου λέει ο στρατηγός και ο επικεφαλής. Αν καταλάβετε και μπείτε μέσα σε αυτή την πόλη, η πόλη εξ ολοκλήρου σας ανοίγει. Τα πάντα, γυναίκες, παιδιά, θησαυροί, όλα τα πάντα. Και έτσι πολεμάνε οι Τούρκοι. Όλοι οι λαοί που έχουν είναι κατακτητές και οι Ιταλοί και οι Άγγλοι, και μην πω τώρα για τους Άγγλους, και οι Άγγλοι ωραία μας φέρθηκαν. Μας φέρθηκαν πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι που πολεμήσαμε στον πλευρό τους. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, όταν μπουν σε πόλη μέσα δεν αφήνουν τίποτα. Τίποτα, ούτε ένα έργο. Ιταλοί ή Άγγλοι ή όπου πάνε καλαβάνκα θα κάνουν και ένα θέατρο, θα κάνουν και ένα. Αυτοί είναι μόνο πλατσικολόγοι, βιαστές και τίποτα περισσότερο. Και κάτι άλλο κλείνω, σε παρακαλώ πάρα
1: κύριε,
16: πολύ.
1: Γιατί πείτε μου γι' αυτό, ναι.
16: Καλά μου. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται η μέρα του ολοκαυτώματος των Ποντίων να δίνουμε συναυλία κάτω από την φωτογραφία του Κεμάλ. Μπράβο, μπράβο στη Δέσποινα Βανδύ η οποία δεν δέχτηκε να συνεχίσει την
1: συναυλία. Είναι παλιό αυτό πάντως κύριε Γιώργο, είναι πριν χρόνια, δεν είναι τώρα.
16: Ναι, σηκώθηκε και έφυγε. Ενώ κάποιος άλλος τώρα, προχθές δεν ξέρω πότε ήταν, συνέχισε κανονικά. Μπράβο, συγχαρητήρια αγόρι μου. Συγχαρητήρια αγόρι μου. Προς το χρήμα, τίποτα. Όλα τα άλλα είναι. Ας καθίσουμε, ας συγκεντρωθούμε, να δούμε τι γίνεται γύρω μας. Έχουν εξαγριωθεί τελείως. Μακάρι να σταματήσουν εκεί. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι περιμένουν. Βλέπουν αυτοί τώρα. Τη φαγωμάρα μεταξύ μας. Βλέπουν. Περιμένουν. Συγκεντρωθεί, μακάρι αυτός ο φανατισμός που έχουμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕ και τα λοιπά, να ήταν το έγχυλιο να μιλάγανε και για να ενδιαφερθούν και αυτή την σοχωμάνα την Ελλάδα που την έχουν κατακρεουργήσει όλοι.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Χαρικά μου, σας ακούσαμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
17: Χαίρετε.
1: Καλά, Γιώργο, εσύ.
17: Άκουσα ένα κροατή.
1: Ναι.
17: Και είπε, λέει, βοηθάει η κυβέρνηση στον Ολυμπιακό, την ΠΑΕ Ολυμπιακό.
1: Δεν είπε την ΠΑΕ, είπε τον Ολυμπιακό.
17: Τον Ολυμπιακό, εννοείς. Παιδιά, ο Μαρινάκης δεν πήγε ποτέ να ζητήσει λεφτά στην περιφέρεια. Ούτε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Μαρινάκης σε επενδύσει καταρχήν δεν κάνει δουλειές με το ελληνικό δημόσιο. Δουλειές κάνει ο Γιανακόπουλος, εργάζεται η εταιρεία του με το Υπουργείο Υγείας και ο Ηλιόπουλος, ο οποίος κοιτάει να πάρει τις γραμμές, κάποιες γραμμές, γι' αυτό είχε πάει και στο Πρωθυπουργό λίγες μέρες. Ο Μαρινάκης δεν έχει ανάγκη κανένα κυβέρνηση, η ΣΥΡΙΖΑ είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνει δουλειές με την Ελλάδα και αυτό και δεν τους έχει ανάγκη ούτε τους υπολογίζει. Και το Καραϊσκάκη θα φτιαχτεί με ιδία κεφάλαια. Όσο για το μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επειδή είναι νεότερο, μην τα ξαναλέμε πάλι, γίνα μου συγκουραστική, είναι παλιότερο γύρω στα 10 χρόνια περίπου, έτσι δεν είναι, το στάδιο δεν είναι και φιλία, ζήτησε να έχει μια ίση αντιμετώπιση. Το μόνο που θα πληρώσει η κυβέρνηση είναι η ενεργειακή αναβάθμιση. Όλα τα άλλα θα μπουν από τα λεφτά, από το. Είναι χρήματα του Αγγελόπουλου. Σωστά.
1: Ναι.
17: Γιατί δεν θα γίνει μόνο η ενεργειακή αναβάθμιση, το γήπεδο θα γίνουν πολλές παρεμβάσεις. Σωστά, Θεμή.
1: Ναι, θα γίνουν πολλές. Θα αλλάξει ριζικά το γήπεδο.
17: Γιατί είναι πολύ παλιό το γήπεδο. Θα μπουν πολλά χρήματα. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα. Για τον τύπο που βγαίνει και κάνει τον ανακατοξούρα, βγαίνει ο Γιώργος από το Λονδίνο, πάει να το μειώσει. Βγαίνει ο Βασίλης από τα Δαμόνα, το ίδιο. Βγαίνει ο Γιώργος από Παχαλάκια, το ίδιο. Βγήκα εγώ εχθές, είπα κάποια πράγματα, βγήκε και τα αντέστρεψε. Λοιπόν, Φιλαράκο, εσύ, επειδή κάνεις αυτή τη δουλειά μονίμως και πήρες και θυμάσαι και κάτι διαιτησίες, κάτι διαιτητές, κάτι αυτά, πληροφορήθηκα ότι εκδιώχθηκες πλωτσιδών από το σταθμό παραπολιτικά. Καλώς έκανε ο Διονύσης ο Βερβελές που σε έδιωξε εκλωτιδόν. Λοιπόν, επειδή είσαι τέτοιος, είσαι ανακατοσούρας και δημιουργείς προβλήματα συνέχεια, τιμή και δόξα στο Διονύση Βερβελέ που σε έδιωξε εκλωτιδόν.
1: Εντάξει, έγινε Γιώργο.
17: Είσαι αδιόρθωτος. Λοιπόν.
1: Να σε καλά.
18: Συγχαρητήρια Διονύση Βερβελέ και άρχισε να το διώξεις.
1: Έγινε, λοιπόν, να σε καλά. Γεια. Δεν έχουμε γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Άλλη μια γραμμή θα προλάβουμε για να διαβάσω και όλα τα μηνύματα, γιατί είναι πάρα πολλά και είναι κρίμα να μην τα διαβάσω. Ο Τόλης, ναι, το διαβάσαμε το μήνυμα του Τόλη. Τόλη το ανέλησα και σε ένα φίλο νωρίτερα. Ο Κώστας από το Νιουκάσλ λέει: καλησπέρα, Θέμη. Ό,τι και να γινόταν εχθές, ο Γιανακόπουλος θα φώναζε για τη διαιτησία. Έχει πάρει γραμμή από το αφεντικό του να χτυπήσει και αυτό στην κυβέρνηση. Πολιτικό είναι το παιχνίδι πλέον. Μην δίνει σημασία ο κόσμος. Όσο για τη Σάντερλαντ, τα τελευταία παιχνίδια που έπαιξε ήταν πραγματικά διαστημική η ομάδα, λέει ο Κώστας. Δεν μου απάντησε στο δίλημα που σε έθεσα όμως, Κώστα, για τη Σάντερλαντ. Άμα θες να βρει τον Ολυμπιακό, που είναι οι δύο ομάδες σου, ή δεν θες. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, εντάξει, πάντα υπάρχει κουβέντα για τη διαιτησία, παιδιά. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα είναι πολιτικό το παιχνίδι, θα το δούμε και στην συνέχεια. Ο Κώστας λέει: τώρα εξηγούνται γιατί όλοι οι φίλοι των ελληνικών ομάδων είναι αντιολυμπιακοί. Κουράγιο, φίλε μου, και καλή συνέχεια, λέει ο Κώστας. Γεια σου, ρε Κώστα, να είσαι καλά, φίλε. Ο Ανδρέας λέει: καλησπέρα, Θέμη. Άκουσα τον κύριο Συρίγκο πριν στην εκπομπή του κυρίου Χελάγη και πραγματικά κατάλαβα ότι είναι δημοσιογράφος, αλλά είναι παδός δημοσιογράφος και πρέπει να βλέπει και το πώς παίζει κάθε ομάδα. Ο Ολυμπιακός εχθές δεν πήγαινε να πάρει το παιχνίδι με τα σουτ, πήγαινε κάτω την μπασκέτα. Ο Παναθηναϊκός πήγαινε με τα σουτ. Πώς γίνεται να έχουν τις ίδιες βολές, ακόμη και με το φάουλ? Έχουμε ακούσει πολλά από χθες. Από τη στιγμή που υπάρχει επαφή, είναι φάουλ. Γνώμη μου, καλή υπομονή σου εύχομαι για σήμερα, λέει ο Ανδρέας. Ανδρέα, όσον αφορά τις βολές, αυτό θα σου σχολιάσω. Παιδιά, δεν υπάρχει κανένας κανονισμός που λέει ότι πρέπει να δίνετε μία-μία κατέρωθεν οι βολές. Πήρες μία εσύ, λέει, πάρε μία κι εσύ. Πήρες μία εσύ, πάρε μία κι εσύ. Το είχα πει και τις προηγούμενες μέρες και ευτυχώς το είχα πει και τις προηγούμενες πριν τους αγώνες Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Με άσχετη αφορμή. Με αφορμή απλά την διαιτησία. Ότι μία ομάδα μπορεί να έχει πάρει 30 βολές και στην πραγματικότητα να έχει αδικηθεί. Τυχαίο παράδειγμα, έτσι. Δεν μιλάω για χθες. Και μια άλλη να έχει πάρει 10 και στην πραγματικότητα να έχει ευνοηθεί. Έχει να κάνει με τον τρόπο που παίζουν οι ομάδες, έχει να κάνει με τα μισμάτς όταν υπάρχουν. Είναι πάρα πολλά. Είναι ένα συνδυασμός. Ένα νούμερο ατόφιο, τίποτα άλλο. Ένα 29-5 που είδαμε χθες, ας πούμε, δεν λέει απολύτως τίποτα. Ο Κώστας λέει: εδώ δημοσιογράφοι του σταθμού σας, χωρίς να έχουν δει τη φάση, βγαίνουν και διαμορφώνουν άποψη και θέλετε εμείς να το φάμε αυτό, απαράδεκτη. Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι, Κώστα. Ειλικρινά, κάτι έχω χάσει. Μπορεί να έχει συμβεί, αλλά δεν το έχω. Δεν έχει πέσει την αντίληψή μου, να σου πω την αλήθεια. Πάμε στον Θανάση για να περάσουμε μετά στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Ο οποίος λέει: καλησπέρα. Σχετικά με τον κύριο Συρίγο, να αφήνει ο κύριο Ελάκη ο κύριο Συρίγο να παραλυρεί. Χωρίς να αντιδράει, με ξεπερνάει. Ενώ διαφωνούσε, δεν ήθελε να πει κάτι. Μήπως ο κύριο Συρίγο είναι ο δημόσιο υπάλληλο του θαμού σα, να μην τολμάει να πει κανεί τίποτα. Πραγματικά με έχετε απογοητεύσει, λέει ο Θανάση. Παιδιά, την άποψή του λέει ο καθένας. Εντάξει, όχι, καταλαβαίνω προφανώς υπάρχουν διαφωνίες και προφανώς πάει κουβέντα αλλού. Αλλά δεν έχω να απαντήσω κάτι σε αυτό. Δεν είμαι διευθυντής του σταθμού, δεν είμαι υπεύθυνος γι' αυτό. Οπότε είναι απλά ένας συνάδελφος, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Κάποτε κύριε του Ελλάδα Σπορτς μου λέει: η κυρία Καραλίνα σταματά να φορά τα κόκκινα γυαλιά, γιατί αυτά που κάνει και λέει ο κύριος Συρίγος τι είναι. Ντροπή σας να έχετε ένα τέτοιο δημοσιογράφο. Επίσης δεν μπορείτε να λέτε τους ακροατές σας να μην φοράνε κόκκινα, πράσινα γυαλιά κλπ. Όταν εσείς οι ίδιοι το κάνετε. Θα σταματήσουμε να σας ακούμε και καταλάβατε, λέει ή όχι. Λέει ο Θανάσης, Θανάση, λέει: διαβάστε το σε παρακαλώ. Τα διαβάζω όλα τα μηνύματα όπως ξέρεις, τουλάχιστον όταν, όσα προλαβαίνω, γιατί μερικές φορές δεν προλαβαίνουμε. Δεν έχω να σου απαντήσω κάτι σε αυτό, Θανάση. Ο καθένας επιλέγει το τι θα ακούσει. Μπορεί να ακούει τον ίδιο σταθμό, κάτι να του αρέσει, κάτι άλλο να μην του αρέσει και πάει λέγοντας. Δεν έχω να σου πω κάτι σε αυτό. Από εκεί και πέρα λέει: αφήστε τον χωρίς τον διακόπτη να λέει ότι θέλει. Συγχαρητήρια. Έχει ασυλία ο κύριος Συρίγος σταθμό. Σας είναι ο δημόσιος υπάλληλος του σταθμού. Δεν έχω να σου πω. Ειλικρινά δεν έχω να σου απαντήσω κάτι. Δεν υπάρχει κάποιο δημόσιο υπάλληλο όπως το αναφέρει εσύ ότι δεν τολμάει κάποιο να του πει κάτι. Δεν έχω να σου πω κάτι. Λέει την άποψή του μέχρι εκεί. Οι περισσότεροι διαφωνούν, το βλέπουμε έτσι. Πάμε επόμενη γραμμή, τελευταία για σήμερα. Καλησπέρα.
19: Καλησπέρα κύριε Θέμη.
1: Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
19: Να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους στο Ιντερνετ Σπορτ και σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες στο εξωτερικού. Να πω στην Αποστολία που είναι πόντια και είναι και πατριώτησά μου. 2-3 ποντιακά, αυτή θα καταλάβει. Να εστινίας και πάντα να χάρεσαι. Λοιπόν, να σου εξηγήσω τι της είπα. Να έχει πάντα την υγειά της και πάντα να χαίρεται. Αυτά είναι στα ποντιακά της στόχο.
1: Ναι, ναι, okay.
19: Αυτή τη στιγμή που είναι πατριώτης όμως θα καταλάβει. Λοιπόν, τώρα χθες έκατσα κύριε Θέμη και είδα με προσοχή το μπάσκετ, γιατί εγώ το παρακολουθώ το μπάσκετ. Και μου αρέσει το μπάσκετ, δεν κοιτάω μόνο την ομάδα μου όταν παίζει, κοιτάω τους πάντες. Να πω και εγώ την άποψή μου για αυτό το παιχνίδι που είδα χθες.
1: Βεβαίως.
19: Το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός εχθές το έχασε από αυτό τον Αμερικάνο που πήρε τελευταία το παίχτη. Πώς το λέμε?
1: Τον Nigel Hayes Davis.
19: Από αυτόν το χάσε το παιχνίδι. Γιατί ο Αταμάν του έδωσε πολύ χρόνο και δεν σκοράριζε καθόλου.
1: Ναι, δύο πόντους έβαλε και όλους.
19: Ναι, έπαιζε αυτός ο παίχτης, όχι σαν ένα τεράστιο όνομα που ήρθε. Δηλαδή, εγώ άμα τον έβλεπα πρώτη φορά, θα έλεγα ότι είναι κάποιος άσχετος από το μπάσκετ. Δεν επιτρέπεται ένας τέτοιος παίχτης να έχει παίξει το τουρκικό πρωτάθλημα, να έχει πάρει Ευρωλίγκα και να έχει τέτοια εμφάνιση. Δεν δικαιολογείται με τίποτα. Αυτοί οι παίχτες, δεν λέω ότι είναι ρομπότ, αλλά τις περισσότερες φορές πρέπει να έχουν την απόδοση που πρέπει να έχουν.
1: Εντάξει, έχει σηκώσει μεγάλη κουβέντα. Βέβαια για το Hayes Davis περισσότερο πειράζει τον κόσμο του Παναθηναϊκού όλη αυτή η συμπεριφορά του που φαίνεται παντελώς αδιάφορος και τα συνεχόμενα ταξίδια του. Γιατί κακά τα ψέματα επηρεάζουν τα ταξίδια. Και εμείς όταν πηγαίνουμε διακοπές, κάνουμε λίγες μέρες να συνέλθουμε. Άμα πάω σε 5 διαφορετικές χώρες σε διάστημα 2 μηνών, δεν θα είμαι και 100% συγκεντρωμένος εκεί που πρέπει στη δουλειά μου. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Οπότε κάπως πρέπει να αλλάξει αυτό νομίζω.
19: Έτσι και ο άνθρωπος αυτός έπεσε, γιατί είναι πολύ τεράστιο όνομα και τον έχουμε δει και στην περσινή Ευρωλίγα τι έκανε. Έτσι και έπεσε, κανένας δεν θα έλεγε τίποτα για αυτόν. Αλλά τώρα που δεν έπαιξε θα αρχίζουν και θα λένε πολλά για αυτόν.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Αλλά έτσι, κύριε Νόβιτ, νομίζω το καταλαβαίνουμε. Εν μέσω ναι. Play-off, ας πούμε, που έπαιζε με την Βαλένθια, πήγαινε διακοπές στο εξωτερικό. Δεν γίνονται αυτά.
19: Τώρα είδα οι ομάδες Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ και Άρης ενισχυθήκανε, θα πάρουν πολλούς παίχτες, το πρωτάθλημα θα έχει νέο ενδιαφέρον, αλλά εγώ το ΠΑΟΚ και τον Άρη δεν το βλέπω ούτε σε 5 χρόνια να παίρνει πρωτάθλημα. Γιατί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι με τα μεγαθύρια και έχουν τεράστιες βάσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ο ΠΑΟΚ και Άρης να φτάσει στο Ολυμπιακό και το Παναθηναϊκό. Λοιπόν, αυτό είχα να πω.
1: Και την Νόφη, να είστε καλά.
19: και καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά, κύριε Νόφη, χάρηκα που σας άκουσα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Τέλος της γραμμής για σήμερα, αύριο πάλι. Ο Γάμα Ρο λέει: καλησπέρα, Θέμη. Σου ξαναστέλνω το μήνυμα που έστειλα νωρίτερα. Όλες οι απόψεις δεκτές, κύριε Χελάκη, λοιπόν. Ακόμα για από ένα διαταραγμένο χούλιγκαν που νομίζει πως δημοσιογραφεί. Άλλο πρωταθλητής, άλλο κλεπταποδόχος. Και από ένα σφύριγμα αμφιλεγόμενο θα πω: ενώ καλεί τον κόσμο να επαναστατήσει έναντι στην κατάφορη αδικία της κοινωνίας. Για να μιλήσει στη γλώσσα του, πόσο ακυρώνει τα προηγούμενα τρόπια της ομάδας του με αυτή την τοποθέτηση και μάλιστα δηλώνει ψύχρεμος. Για λύπηση, καθηγητής. Γιάννης ο καθηγητής. Γιάννη, καθηγητή. Ναι, εντάξει, οκ. Δεν συμφωνώ σε καμία των περιπτώσεων. Να μιλάμε τώρα για κοινωνία ή να ακούμε φράσεις ότι θα το βρει μπροστά του όποιος υποστηρίζει μία κυβέρνηση στο μπάσκετ. Δεν έχει να κάνει με χρώματα, παιδιά, αυτό. Έχει να κάνει με απόψεις. Δεν συμφωνώ σε καμία των περιπτώσεων. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, βέβαια, Γιάννη, καθηγητή, το καταλαβαίνεις. Να κρίνω κάποιον συνάδελφο. Δεν συμφωνώ σε καμία των περιπτώσεων, ειδικά. Με αυτόν τον τρόπο που εκφράζεται σε αυτά τα συγκεκριμένα θέματα. Και νομίζω το αφήνω εκεί. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Να είσαι καλά, Γιάννη. Και φυσικά διαβάζω όλα τα μηνύματα προς αποσεβασμό, έτσι, παιδιά. Ο Bill by Tax λέει: εγώ, φίλε Θέμη, έπαιξα για κατάκτηση στην Αργεντίνα με μια απόδοση, μια 50 ρου. Γεια σου, ρε Bill by Tax. Καλή επιτυχία, να σου πω, φίλε. Αλλά δεν μου κάθεται φέτος. Δεν ξέρω γιατί. Μου έχει κάτσει ότι. Δεν θα πάει καλά η Αργεντινή. Θα το δούμε βέβαια στην συνέχεια. Εγώ είμαι φαν Μέση, θέλω να πάει καλά. Απλά θεωρώ πως με βάση το προηγούμενο μουντιάλο που το κατέκτησε, φέτος θα είναι απογοήτευση. Θα το δούμε. Ο Νίκος λέει: ο Σάκης ξέχασε τον Βουράκη και τα τρία πέναλτι. Χαχα, τι να μας πεις και εσύ, ρε Σάκη. Ο Μίστερ είναι σταμπούλ. Ευτυχώς που ο ΤΕ κάνει διακοπές, λέει ο Νίκος. Δεν γλίτωσε τελικά, Νίκο. Εντάξει, είχε μέρες να βγει ο κύριος Γιώργος. Μην τον παίρνουμε τα μούτρα. Ο Λάμπης λέει: 25 χρόνια τραβήξαμε τα μύρια όσα με τον Βασιλακόπουλο και τον Αναστόπουλο και έχουν το θράσος να βγαίνουν και να λένε για αδικίες για έναν άποδο φάουλ ή Μάρτον. Καλό απόγευμα από Κύθνο, λέει ο Λάμπης. Ο Τριαντάφυλλος λέει: τι είναι ο ποιητής, θα μην μιλάνε οι Ολυμπιακοί. Εδώ ο φίλος του κύριου Χελάγη μας είπε και κλεπταποδόχους. Αυτή είναι η δημοσιογράφη φίλας του Παναθηναϊκού, λέει ο Τριαντάφυλλος. Ναι, οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Ο Δημήτρης λέει: Βασίλη από Μέγαρα, κύριος Συρίγος δεν είναι εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού, αλλά εργάζεται στο News Bomb συμφερόντων των DBG, λέει ο Δημήτρης. Ναι, Δημήτρη, όσον αφορά όμως αν εκπροσωπεί την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δεν την εκπροσωπεί, δεν έχει κάποια θέση στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Πατησιώτης λέει: κύριε Θέμη, άκουγα την εκπομπή του Χελάκη για τον Συρίγο, πιστεύω ακράδαντα ότι κατήτησε του σταθμού σα ξέφραγα ο Μπέλη. Τέτοιο δημοσιογραφικό κυτρίνιζα μόνο στο Sky γίνεται επάνε λάδωνε και πορτοσάλτε. Αν νομίζω στο σταθμό σα ότι και η κακή και η αρνητική διαφήμιση προσφέρει, α συνεχίσει τη ροή όπω κρίνουν οι υπεύθυνοι του, λέει ο Πατησιώτης.

0: έχουμε κάποιο τεχνικό θέμα.
1: Επειδή έχουμε κάποιο τεχνικό θέμα, θα πάρουμε λίγο χρόνο από τον Νίκο Κατσάτσο και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο να διαβάσω τα μηνύματά σας και μετά να συνεχίσουμε κανονικά την ροή της εκπομπής.
2: Intervet Sports. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervet Sports.
3: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
4: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
3: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
5: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει αιμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
6: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ταπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησή Αρχοντιά.
3: 943 Intermittent Sports.
2: Η ώρα είναι 5.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέα.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο, Μιχάλης Σοηλές. Η Εθνική Ελλάδος κοντράρεται με τη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση στο Χόλμη. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιαννούλης, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Σκέψη για τριάδα στην άμυνα κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χωρίς τον Γιόκερες θα αγωνιστούν οι Σκανδιναβοί. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική καλέσπιση από 943 Intervention Sports σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη και τηλεοπτική από τον Α. Στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστας Λούκας στον αυριανό δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος κοντά στον Ολυμπιακό. Πολύ δύσκολο θα προλάβει ο Ρογκαβόπουλος. 3 χρόνια ακρούω τον κόδωνα του κινδύνου με σεβασμό, υπομονή και ευγένεια. Αν πάλι δεν ακούτε ή δεν θέλετε να τον ακούσετε, δεν φταίω εγώ πάλι. Εγώ έκανα ό,τι όφυλα, αλλά δεν. Τώρα με απόλυτη καθαρή τη συνείδησή μου. Θα μιλήσω με τη μόνη γλώσσα που αποδεδειγμένα καταλαβαίνετε. Ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σήμερα θα ξεκαθαριστεί αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που ταλαιπωρείται από το ενοντίτιδα, θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα για την αυριανή αναμέτρηση. Τη συμμετοχή του στις επόμενες εθνικές εκλογές στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη Πειραιά φέρεται να εξετάζει ο Τόμας Γόκα, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η ανακοίνωση για την επέκταση του συμβολαίου του Μάρκου Νίκολιτς με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Τις επόμενες μέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ ώστε να υπογράψει το συμβόλαιο. Παράταση μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι πήρε η πρώτη φάση ανανεώσεων των εισιτηρίων διαρκείας. Ο Παναθηναϊκός τσεκάρει την περίπτωση του 25χρονου Αργεντινού αριστερού μπακ της Εστουντιάντες Γκαστόν Μπενεντέτη, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Αγκουστίν Ζαμπαλέτα. Ξεκίνησε η τρίτη φάση των εισιτηρίων διαρκείας εν ώψη της νέας σεζόν και αφορά τους νέους κατόχους. Σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου στους 17,5 εκατομμύριων ευρώ που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο, προχώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τον διοικητή της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ευχαρίστησε ο ερασιτέχνης. Ο σύλλογος θα έχει φέτος το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας και θα είναι πρωταγωνιστή σε πολλά σπορ. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την αύξηση και του μπάτζετ έχει για ακόμα μια χρονιά η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο κύριος Γιάννης Αλαφούζος, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον 27χρονο μέσο της Ουντινέζε, Μάρτιν Παγερό, όπως ανέφερε τούτο Μερκάτο, για απόκτηση στόπερ και είναι το δικέφαλος του Βορρά. Ανατροπή στην υπόθεση του αξιωάρχη Φούντα, ο οποίος αν και βρέθηκε πολύ κοντά στον Άρη, θα συνεχίσει στον Όφι μέχρι το 2029. Ο Αργεντινός πρώην επιθετικός του Αστέρα Τρίπολης, Χερόνιμο Μπαράλες, επιστρέφει στους Αρκάδες, ώστε να ενταχθεί στο τεχνικό team της ομάδας. Η Καλαμάτα ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου αριστερού μπακ Χούλιο Αλόνσο. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 28χρονου γκάρ της Άλγκυρης Σιλβιέν Φρανσίσκο, σύμφωνα με την SS Στάντο. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση 31χρονου Αμερικανού γκάρντ Μάρκος Φώστερ μέχρι το 2028. Άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως ανέρχονται οι απολαβές του παίχτη. Η Λίβερπουλ είναι αποφασισμένη να

0: 943 Intervention Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα τα οποία έχουν μείνει για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή και στη συνέχεια θα ακολουθήσει κανονικά ο Νίκος Κατσάτσος. Ο Τζιμ λέει: πες στο Σάκη, μας έχει ζαλίσει με το Καζαναφέρι. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού μπήκε στα αποδυτήρια και του είπε: δεν πρέπει να χάσουμε. Αλλά μάλλον αυτό δεν το άκουσε. Ο Μίτσου ήταν πρόεδρος και κλείδωσε σήμερα το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. Το έπαιξε ο Σάκης, λέει ο Τζιμ. Το φάλ το έδωσαν και δύο διαιτητές, όχι μόνο η Τσαρούχα, λέει ο Τζιμ. Τζιμ, να σου πω την αλήθεια, αυτό δεν το έχω παρατηρήσει. Για να σου απαντήσω. Ο Κώστας λέει: όχι, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα Champions League. Καλύτερα να παίζει εκεί. Στο ερώτημα το οποίο του έθεσα εγώ νωρίτερα, στο δίλημα μάλλον, για να το πούμε πιο σωστά. Ο Γιάννης λέει: ο Φεδρός Συρίγος μιλάει για κράτος και Ολυμπιακό. Μιλάει για αδικία από τη διαιτησία. Ξεχνάει τα non-call. Είδε τον Μπαρτζόκα να σηκώνει κούπα μέσα σε 13. Πόνος είναι, λέει, και δεν θα σου περάσει. Να βγαίνεις να γελάμε, να περνάει ωραία η μέρα μας στα τιμόνια, λέει ο Γιάννης. Ο Παρασκευάς λέει: πάντως ακριβώς επειδή ήθελε να ευνοήσει τον Ολυμπιακό, γι' αυτό άφηνα τις επαφές να καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε. Και εννοείται πως τις άφηνα μονομερός, λέει ο Παρασκευάς. Δεν νομίζω πως τις άφηνα σε όλο το παιχνίδι συνολικά Παρασκευά μονομερός. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου. Επίσης, άμα ήθελαν, είπα και νωρίτερα, να ευνοήσει τον Ολυμπιακό, το πολύ απλό το οποίο θα μπορούσαν να κάνουν ήταν να χρεώσουν τον Λεσόρ με φάουλ, ο οποίος πίεζε τον Μιλουτίνοφ και πολύ καλά έκανε για να μπορέσει να του ανακόψει την δημιουργία. Μακριά από την Στεφάνη, θα μπορούσαν κάλλιστα να το κάνουν με αυτόν τον τρόπο, παιδιά. Ο Βασίλη λέει: αγαπητέ Συρίγο, σε καταλαβαίνω πολύ, έτσι αισθανόμουν και εγώ 30 χρόνια στον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Μόνο που εμείς δεν είχαμε μικρόφωνο να φωνάζουμε όπως εσύ, λέει ο Βασίλης. Ο Γιάννης λέει: όλα αυτά γίνονται για να πέσει τα χαμηλά όλα. Ο Αταμάν θα χάσει και το πρωτάθλημα και μετά θα φταίνει οι άλλοι και όχι ο Γιανακόπουλος. Σάκη, παίξει στην Ελλάδα, άσο διπλό χ, ίσως πιάσει, λέει ο Γιάννης. Έτσι θα το πιάσει σίγουρα, Γιάννη. Ο Πατησιώτης, το διάβασα το μήνυμα του Πατησιώτη, να είσαι καλά. Λέει, Θέμη, εγώ θέλω να ρωτήσω, λέει, τους Ολυμπιακούς, αν είχε τέτοια διαιτησία 29-5 βολές και έκανε τη EuroLeague με αυτό το σφύριγμα, αν έχουν τα παντελόνια, τι θα έλεγαν, λέει ο Μίτσο. Θα μας το απαντήσουν αύριο ο Μίτσο. Στην ερώτησή σου, ο Πάνος λέει: ναι, λέει, δεν είναι μόνο το φάουλ στο Φουρνιέ, πιο πριν καθαρό φάουλ στον Ναν από Γουόρντ, ανύπαρτο φάουλ στον Τζόνς και τεχνική ποινή Ήμαρτον, λέει ο Πάνος. Πάνω αρχικά στη φάση με τον Γουόρντ, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως φάουλ, δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ του Γουόρντ πάνω στον Ναν εκεί που γίνεται το κλέψιμο. Καθαρά μπάλα βρίσκει και φαίνεται και από την τροχιά που πηγαίνει η μπάλα, που του πηγαίνει προς τα εκεί. Επίσης, εντάξει, και ο Ολυμπιακός έχει φάση να διαμαρτύρεται πάνω. Μην μπαίνουμε στη διαδικασία, παιδιά. Ο Κώστας λέει: εντάξει, και ο κύριος Γιώργος Περδίκη είναι, λέει ο Κώστας. Εντάξει, τον άκουσα μετά από καιρό. Ο Σπύρος λέει: σαν και 7 γκολ από τον Βάργκας δεν έχει φάει ούτε ο Βόλος. Ο Γιώβιτς ήταν, Σπύρο δεν ήταν ο Βάργκας. Ο Δημήτρης λέει: όταν έφευγαν στο ημίχρονο και φοράγαν μπλουζάκια για βολές τους έκλεβαν. Τώρα που οι βολές είναι τριπλάσεις, για αυτούς είναι μια χαρά. Αποφασίστε, δεν γίνεται μονάζικα δικά σας. Εγώ το έχω ξαναπεί, δεν συμφωνώ ούτε με τη μία ούτε με την άλλη περίπτωση όσον αφορά τις βολές και μόνο τις βολές, δηλαδή απλή καταμέτρηση. Και τελευταίο μήνυμα λέει: άδε σου λένε τίποτα βολές. Δεν μη φαντάζομαι όταν έφευγαν στο ημίχρονο και φοράγε μπλουζάκια ο πρόεδρος με βολές. Έλεγε στα Ιάρχια, εγώ δεν έχω πρόεδρο, Μίτσο. Να ξεκινήσω από τα βασικά. Δεύτερον, ο Ολυμπιακός ότι δεν είχε φύγει για τις βολές, είχε φύγει για τη διαιτησία και για όλες τις αποφάσεις οι οποίες υπήρχαν όχι μόνο σε εκείνο το παιχνίδι, αλλά σε σειρά αρκετών χρόνων. Ήταν το αποκορύφωμα, νομίζω. Δεν είχε φύγει για τις βολές. Εγώ μιλάω για τις βολές και μιλάω για όλα τα παιχνίδια. Ότι σκέτο οι βολές, παιδιά, δεν λένε τίποτα.

Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να αναλύσουμε κάποιες φάσεις, να τις αναλύσουμε. Βέβαια, είναι πολύ άσχημο αυτό και ελπίζω τουλάχιστον οι περισσότεροι το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι μιλάμε περισσότερο για διαιτησία παρά για το παιχνίδι. Και όταν μιλάμε για παιχνίδι, πρέπει να καταλαβαίνουμε την έννοια του παιχνιδιού. Αντί να περνάμε καλά και να το ευχαριστιόμαστε και να βλέπουμε τα παιχνίδια, είτε κερδίζει μία ομάδα είτε η άλλη. Ασχολούμαστε με τη διαιτησία και το τι έδωσε, τι δεν έδωσε και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αύριο στις 3 θα λέμε πάλι. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας, στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος με την εκπομπή Betline. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 943 Intervention Sports. Τα λέμε αύριο στις 3. Καλό απόγευμα σε όλους.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα του 943 Intervention Sports. Ημέρα Πέμπτη, 4 Ιουνίου και όπως γνωρίζετε κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 είναι το καθιερωμένο στοιχηματικό μας ραντεβού. Το Betline. Επιστρέφουμε κανονικά. Καθώς την Τρίτη λόγω εξαγωγής την οποία είχα στο δόντι δεν μπόρεσα να κάνω την εκπομπή, αλλά δόξα τω Θεώ είμαστε γεροί, είμαστε δυνατοί και επιστρέφουμε δυναμικά. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής είναι ο Μιχάλης Σοηλές. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και μαζί θα πάμε παρέα για μία ωρίτσα από τις 5 έως τις 6 σε ένα πολύ ιδιαίτερο επεισόδιο. Ένα επεισόδιο το οποίο μπορεί να ακουστεί περίεργο σε κάποιους, αλλά έχω λόγο τον οποίο το κάνω αυτό. Δεν θα δώσω κάποια εκτίμηση σήμερα, ούτε κάποια πρόβλεψη για κάποιο παιχνίδι, καθώς σε 7 μέρες αρχίζει το Μουντιάλ. Οπότε θα κάτσουμε να αφιερώσουμε την σημερινή εκπομπή πάνω στο Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, καθώς θα πάμε και λίγο πίσω στο χρόνο να δούμε και τι έκαναν τα προηγούμενα στοιχηματικά φαβορί στα προηγούμενα παγκόσμια πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Γιατί δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός φαβορί ο οποίος έχει κατακτήσει το Μουντιάλ από το 1966 και μέχρι σήμερα. Οπότε περιμένετε, θα πάμε σε αυτό το σημείο, με αυτό θα ξεκινήσουμε, γιατί πιστέψτε με, θα έχουμε πάρα πολύ ψωμάκι αυτές τις μέρες. Εννοείται πως όποιος θέλει να στείλει κάποια πρόβλεψη, κάποιο προγνωστικό, κάποιον κουβά, κάποια ιστοριούλα από κάποιο παιχνίδι το οποίο γίνεται σε άλλες υπήρους, είτε είναι από τα φιλικά τα οποία έχουμε σήμερα και αυτή τη στιγμή, είτε είναι κάποιο άλλο παιχνίδι από κάποια δεύτερη κατηγορία χώρας, ή ό,τι θέλει μπορεί να παίξει ο καθένας, δεν τον κατηγορώ, ίσα ίσα μου αρέσει να βλέπω συμμετοχή. Μπορείτε όπως και σε κάθε εκπομπή να συμμετέχετε μέσω Viber και να στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943. Θα το επαναλάβω, καθώς επανάληψη εστί μήτυρ μαθήσεως. 6939-943-943, το Viber του 943, Intervention Sports. Βέβαια κάτι πολύ αξιοζημίωτο, προηγουμένως όσοι είχατε μπει λίγο νωρίτερα, ακούσατε ένα ιταλικό τραγούδι σε ένα επεισόδιο το οποίο αφορά το Μουντιάλ. Ιταλικό τραγούδι, ενώ η Ιταλία δεν βρίσκεται στο Μουντιάλ, όπως και σε 3 συνεχόμενα παγκόσμια πρωταθλήματα δεν έχουμε την εθνική Ιταλία. 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια, η οποία είχε τελευταία συμμετοχή το 2014 και τελευταίος αγώνας νοκάουτ ήταν το 2006, ο τελικός εναντίον της Γαλλίας στο Βερολίνο. Πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, και εφόσον πάμε σιγά σιγά προς την Αμερική, τον Καναδά και το Μεξικό, τις χώρες της Βορείου Αμερικής, νομίζω ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε με το τι έχει γίνει στα προηγούμενα Μουντιάλ στα πρώτα φαβορί, γιατί πιστέψτε με, αξίζει να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν πάνω σε αυτό το κομμάτι, και από το δεύτερο μισό και έπειτα θα κάτσουμε να κουβεντιάσουμε λίγο τις αποδόσεις τις οποίες υπάρχουν στον νικητή και στα ειδικά στοιχήματα παικτών. Οπότε θα έχουμε ένα πολύ πλούσιο επεισόδιο και την Τρίτη αναμένεται ένα ακόμα καλύτερο επεισόδιο.

0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο δημοσίευμα το οποίο είχα πετύχει στην έρευνά μου πάνω στα στοιχηματικά, το οποίο έχει κάνει Guardian, έχει φτιάξει, έχει αυτό το άρθρο στην κατοχή της, ένα πολύ ωραίο άρθρο το οποίο μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο, όπου έχουμε το ποιες ομάδες ήταν φαβοροί και το ποιες ομάδες εν τέλει κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελο. Ένα τέτοιο άρθρο υπάρχει και στο ESPN, το οποίο μας δίνει και αυτό στοιχεία, οπότε θα έχουμε μέχρι το τέλος του μισάωρου θα συζητήσουμε πολύ ωραία πράγματα πάνω στο κομμάτι φαβορή και κατάκτηση. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο και απλά να κάνω μία διευκρίνηση ότι η έρευνα αυτή αρχίζει από το 1966 και έπειτα. Από το 62 και πίσω δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω κάποιο παραπάνω στοιχείο, ωστόσο έχουμε από το παρελθόν, έχουμε από το πρώτο Μουντιάλ της Βορείου Κορέας που συμμετείχε ever, έχει συμμετέχει σε δύο Μουντιάλ η Βόρεια Κορέα, το 1966 και το 2010. Το ένα Μουντιάλ έγινε στην Αγγλία και το άλλο στην Νότια Αφρική. Εμείς για μας τους Έλληνες νομίζω πιο πολύ στη μνήμη μας είναι η Νότια Αφρική, η πρώτη μας νίκη σε Μουντιάλ εναντίον της Νιγηρίας και γενικά η επιστροφή μας σε Μουντιάλ έπειτα από 16 χρόνια και αυτό το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο δεν πήγε τόσο καλά όσο θυμάστε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, καθώς το 1966 το φαβορί για να κατακτήσει το τρόπαιο ήταν πολύ αυτονόητο, καθώς είχε δύο συνεχόμενες κατακτήσεις το 1958 και το 1962 σε Σουηδία και Χιλή. Μιλάω για την Εθνική Βραζιλίας, η οποία οι πιθανότητες της να κατακτήσει το τρόπαιο ήταν 7-4. Παρόλα αυτά, σε εκείνο το Μουντιάλ η Βραζιλία αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων. Είναι η μοναδική φορά που η Βραζιλία αποκλείστηκε από τους ομίλους και από τότε δεν συνέβη ξανά αυτό το κάζο. Και νικητές το 1966 ήταν η Αγγλία, η οποία θυμάστε ότι επικράτησε 4-2 στον τελικό της Δυτικής Γερμανίας σε ένα παιχνίδι το οποίο θυμόμαστε όλοι για τον γκολ το οποίο δεν είχε περάσει ποτέ την γραμμή του Μπόμπι Τσάρλτον. Και σε εκείνο το Μουντιάλ οι πιθανότητες οι οποίες έδιναν την Αγγλία ήταν 9-2 και εν τέλει έχουμε και λέμε η σχετικά πιο καλή πρόβλεψη η οποία ήταν στα φαβορί ήταν η Δυτική Γερμανία, συγχωρέστε μου, όχι Ανατολική Γερμανία, Δυτική Γερμανία, η οποία με πιθανότητες 10-1 τερμάτισε στην δεύτερη θέση του κόσμου. Η Πορτογαλία, η οποία ήταν η οποία είχε τερματίσει τρίτη θέση σε εκείνο το Μουντιάλ, είχε πιθανότητες 20-1 και ένα πολύ ωραίο πράγμα, γιατί σας είχαμε κάνει αναφορά για την Βόρεια Κορέα προηγουμένως, η Βόρεια Κορέα είχε πιθανότητες κατάκτησης 100-1 και έφτασε στα προημιτελικά. Ήταν ένα Μουντιάλ το οποίο η Ιταλία είχε αποκλειστεί από την Βόρεια Κορέα στους ομίλους. Και μάλιστα φήμες λένε ότι στην επιστροφή της Εθνικής Ιταλίας στην πατρίδα τους οι ντόπιοι τους υποδέχθηκαν με ντομάτες. Τους πέταγαν ντομάτες μετά από αυτό το κάζο που δέχτηκαν από την Βόρεια Κορέα. Λοιπόν, από το 1966 και την Αγγλία θα αλλάξουμε ήπειρο, θα πάμε στο Μεξικό του 1970. Εκεί όπου η Αγγλία ήταν το μεγάλο φαβορί με πιθανότητες 3-1 να κατακτήσει το τρόπαιο. Εν τέλει επέστρεψε στην κορυφή του κόσμου η Βραζιλία, η οποία είχε πιθανότητες 7-2 σε εκείνο το Μουντιάλ, σε ένα Μουντιάλ το οποίο ήταν και το τελευταίο του Πελέ. και ξαναλλάζουμε ήπειρο. 1974, εκεί έχουμε ένα γενικότερα με τη συμμετοχή του Ζαΐρ, τον αγώνα εναντίον Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας. Είχαμε γενικά ένα αρκετά σε εισαγωγικά πολιτικοποιημένο, δεν το λες ακριβώς, Μουντιάλ, όσοι θυμάστε την συμμετοχή του Ζαΐρ, τότε Ζαΐρ, της νυν Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Σε εκείνο το Μουντιάλ έχουμε το πρώτο φαβορί, το οποίο κατακτά τη διοργάνωση με πιθανότητες 9-4, και ήταν η Δυτική Γερμανία η οποία κατέκτησε το Μουντιάλ. Η Ολλανδία, η οποία είχε πιθανότητες 9-1, αποκλείστηκε. Όχι, δεν αποκλείστηκε, βλακεία είπα. Τερμάτισε στην δεύτερη θέση. Και η Πολωνία, η οποία τερμάτισε στην τρίτη θέση, είχε πιθανότητες 28-1. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι δεν κερδίζει πάντα το φαβορί, έτσι. Αυτό είναι για να μας γίνει λίγο και εμάς μάθημα, που κάποιοι πιστεύουμε ότι θα το πάρει εύκολα η Ισπανία, θα το πάρει εύκολα η Γαλλία. Είναι κάτι το οποίο είναι υποκειμενικό. Καθένας έχει μία άποψη, αλλά ποτέ το φαβορί δεν νικάει. Συνέχεια. Συνεχίζουμε. Από το 1974 πάμε στο 1978, εκεί όπου είχαμε την Βραζιλία ως το απόλυτο φαβορί, όπου αποκλείστηκε στην δεύτερη φάση του Μουντιάλ με πιθανότητες 22-10, και το κατέκτησε η Αργεντινή. Ήταν το πρώτο Μουντιάλ της ιστορίας της με τον Μάριο Κέμπες, με πιθανότητες 4-1. Μάλιστα, η Αργεντινή ήταν το δεύτερο φαβορί για την κατάκτηση. Το πρώτο φαβορί ήταν η Βραζιλία, δεν τα κατάφερε όμως η Βραζιλία. Ενώ η Τινησία, η οποία ήταν η πρώτη αφρικανική ομάδα που κέρδισε αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος, είχε πιθανότητες κατάκτησης 1000-1. Αλλάζουμε δεκαετία, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα στο 1982, στο Μουντιάλ της Ισπανίας, εκεί όπου μεγάλο φαβορί ήταν για ακόμα μια φορά η Βραζιλία με πιθανότητες 15-8, και η Ιταλία ήταν η νικήτρια εκείνου του Μουντιάλ, η οποία είχαν δώσει πιθανότητες 18-1. Η Πολωνία, η οποία πήγε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα προημιτελικά, είχε πιθανότητες 25-1, η Γαλλία 33-1, και η Αλγερία είχε 2000-1. Μια Αλγερία η οποία είχε κάνει μια μεγάλη έκπληξη και είχε επικρατήσει της Δυτικής Γερμανίας στην φάση των ομίλων από το 1982, και την Ισπανία. Θα πάμε σε μια άλλη ισπανόφωνη χώρα, το Μεξικό, που ήμασταν και το 1970, εκεί όπου για ακόμα μια φορά το φαβορί ήταν η Βραζιλία με πιθανότητες 10-3. Εν τέλει η νικήτρια της διοργάνωσης ήταν η Αργεντινή με πιθανότητες 7-2, ενώ η Δυτική Γερμανία, η οποία τερμάτισε στην δεύτερη θέση, ήταν η φιναλίστ εκείνου του παγκοσμίου κυπέλου, τις είχαν δώσει πιθανότητες 14-1. Η Ουρουγουά, η οποία ήταν στις τελευταίες 16 ομάδες στο top 16, στους 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου, είχε πιθανότητες 6-1, και η Δανία 14-1. Πάμε τώρα να ξαναλλάξουμε δεκαετία. 1990, το Μουντιάλ της Ιταλίας, ένα Μουντιάλ το οποίο θυμάται ο κόσμος για τον αγώνα ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ιταλία, που το μισό γη, που οι μισοί Ιταλοί φωνάζανε για την Ιταλία και οι άλλοι μισοί φωνάζανε για την Αργεντινή και τον Μαραντόνα. Εκεί το φαβορί ήταν η Ιταλία με πιθανότητες 3-1, ωστόσο η Δυτική Γερμανία ήταν αυτή η οποία κατέκτησε 1-0 στον τελικό εναντίον της Αργεντινής, όπου ήταν το τέταρτο φαβόρι. 6-1 οι πιθανότητες που έδιναν. Η Αργεντινή με πιθανότητες 11-1 ήταν η φιναλίστ. Και το Καμερούν, το οποίο τερμάτισε στα προημιτελικά και έκανε μια πολύ μεγάλη έκπληξη για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, είχε πιθανότητες κατάκτησης 500-1. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο αμφίρροπα είναι τα πράγματα σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, ένα παγκόσμιο κύπελλο, ένα παγκόσμιο, ένα μουντιάλ, όπως θέλετε πείτε το. Διακοπήδια διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το 94 και επιτά.
1: 3, Intervention Sports.
2: Αυτήν την Πέμπτη στις 8 το βράδυ, η Εθνική μας δίνει ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι με την Σουηδία. Περιγράφει ζωντανά από τη Στοκχόλμη ο Γιώργος Λίγκρης. Ακούστε από τον 943 Intervention Sports την προσπάθεια της ανανεωμένης μας Εθνικής κόντρα στη Σουηδία που προετοιμάζεται για το Μοντιάλ. 943 Intervention Sports. Πάντα κοντά στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Η ώρα είναι 5 και μισή.

0: Επιστρέψαμε γρήγορα για το δεύτερο ημίχρονο του BetLine της 5ης 4ης Ιουνίου 2026, μία εβδομάδα από το Μουντιάλ, και επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε αυτή την αναδρομή στα φαβορί, στο τι έκαναν τα φαβορί στα προηγούμενα παγκόσμια κύπελα, και είχαμε μείνει στο 1990, οπότε πάμε στο 1994, εκεί όπου για δεύτερη φορά συναντάμε φαβορί να κατακτά το παγκόσμιο πρωτάθλημα, και αυτή ήταν η Βραζιλία στην Αμερική με το χαμένο πέναλτι του Μπάτζιο στον τελικό εναντίον της Ιταλίας. Ήταν η Βραζιλία το απόλυτο φαβορί, το κατέκτησε με πιθανότητες 3-1. Αυτό το Μουντιάλ είναι από τα πιο ενδιαφέρον στοιχηματικά, καθώς είχαμε την Σουηδία στην τρίτη θέση και την Βουλγαρία στην τέταρτη θέση, δύο ομάδες όπου είχαν ακραίες αποδόσεις για να κατακτήσουν το Μουντιάλ. Η Σουηδία είχε 40-1 τις είχαν δώσει οι στοιχηματικές, 40-1 πιθανότητες, ενώ στην Βουλγαρία είχαν δώσει 50-1, και αυτές οι δύο ομάδες κατάφεραν να πάνε στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Τέταρτη θέση η Βουλγαρία, τρίτη θέση η Σουηδία, και μάλιστα την Βουλγαρία την είχε αντιμετωπίσει η εθνική μας στους ομίλους, όπου ιτήθηκε 4-0, αν δεν κάνω λάθος, γιατί ήταν το Μουντιάλ που είχαμε δεχθεί 4 γκολ από την Αργεντινή πρώτη αγωνιστική, δεύτερη αγωνιστική 4 γκολ από τη Βουλγαρία, και τελευταία αγωνιστική είχαμε δεχθεί 2 γκολ από τους Νιγηριανούς. 1994. Πάμε γρήγορα στο 1998, στο Μουντιάλ της Γαλλίας. Ένα Μουντιάλ που ήταν το μεγάλο φαβορί για να κατακτήσει την διοργάνωση ήταν η Βραζιλία, η οποία είχε κατακτήσει και το Copa America της προηγούμενης σεζόν, η οποία Βραζιλία έχει πιθανότητες 3-1. Παρόλα αυτά, η Γαλλία, η οποία δεν είχε κατακτήσει μέχρι το 1998 κάποιο παγκόσμιο πρωτάθλημα, το κατέκτησε το 1998 μέσα στο Stade de France, μέσα στο Παρίσι, μέσα στη Γαλλία, επικρατώντας 3-0 της Βραζιλίας, σε ένα παιχνίδι που για αρκετό καιρό δεν γνωρίζαμε για ποιο λόγο απουσίαζε τελικά ο Ρονάλντο Ναζάριο από τον τελικό, γιατί κάποιοι λέγανε ότι ήταν δηλητηρίαση, κάποιοι λέγανε ότι ήταν άρρωστος. Γενικά πάρα πολλά έχουν ακουστεί για την απουσία του Ρονάλντο Ναζάριο. Αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτό, δεν θα κάνουμε ολόκληρη ανάλυση για το τι είχε ο Ναζάριο εκείνη την ημέρα. Και το 1998 ήταν το τελευταίο Μουντιάλ του 20ου αιώνα. Και μάλιστα η Κροατία, η οποία κατέκτησε την τρίτη θέση σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο, είχε πιθανότητες 66-1. Θυμίζουμε ότι η Κροατία, η οποία άνοικε στην Ιουγκοσλαβία, ήταν κράτος της... ήταν ενσωματωμένη στην Ιουγκοσλαβία μέχρι το 1991. Έκανε τον ντεμπούτο της σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και κατάφερε να πάρει το χάλκινο μετάλλιο. Αυτό είναι που λέγαμε, η ομορφιά του παγκόσμιου πρωταθλήματος, η ομορφιά του Μουντιάλ, η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Και τώρα θα αλλάξουμε αιώνες και θα ξαναλλάξουμε ηπείρους. Θα πάμε στην Ασία, το πρώτο Μουντιάλ στην ιστορία, το οποίο διοργανώθηκε από δύο χώρες, την Νότια Κορέα και την Ιαπωνία. Μιλάω για το Μουντιάλ του 2002, εκεί όπου η Γαλλία ως πρωταθλήτρια κόσμου του 1998 και ως πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2000 ήταν το φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Μια Βραζιλία η οποία είχε πέσει από τα φαβορί και είχε πάει τέταρτο φαβορί, είχε πέσει μετά την αποτυχία στο Copa America του 2001, όταν είχε αποκλειστεί 2-0 από την Ονδούρα στα προημιτελικά. Ένα Copa America το οποίο κατέκτησε η Κολομβία εναντίον του Μεξικού στον τελικό. Το πρώτο και μοναδικό Copa America της Κολομβίας ήταν το 2001. Ωστόσο, η Βραζιλία ήταν πραγματικά μία από τις καλύτερες Βραζιλίες που είχαμε παρακολουθήσει ποτέ, όσοι ζήσανε, όσοι τις θυμούνται. Ντίντα στο τέρμα, Κάφου δεξί μπακ, αριστερό μπακ, Ρομπέρτο Κάρλος, Κρίς στα στόπερ, Ζιλμπέρτο Σίλβα, Ρονάλντο, Ρωμάριο, Ροναλντίνιο, Ριβάλντο. Όχι, ο Ρωμάριο δεν ήταν, ήταν ο Ροναλντίνιο, ο Ρονάλντο και ο Ριβάλντο. Δηλαδή παρέλαση αστέρων ήταν αυτή η ομάδα της Εθνικής Βραζιλίας του 2002, αλλά και πάλι δεν ήταν το πρώτο φαβορί για να κατακτήσει. Η Γαλλία, η οποία ήταν το πρώτο, είχε πιθανότητες 4 προς 1, ενώ η Βραζιλία είχε 13 προς 2. 13 προς 2. Και μάλιστα η Γαλλία, η οποία είχε ιτηθεί πρώτη αγωνιστική από την Σενεγάλη, 1-0 με γκολ του Ντιόπ, ένας ποδοσφαιριστής που μετέπειτα πέρασε και από την ΑΕΚ τη σεζόν 2010-2011. Ο Ντιόπ δυστυχώς δεν είναι πλέον στη ζωή, καθώς έφυγε, αν δεν κάνω λάθος, κατά τη διάρκεια της καραντίνας 2020-2021, κάπου εκεί. Δεν το θυμάμαι, δεν το έχω πρόχειρο. Και ήταν και η Γαλλία αποκλείστηκε κιόλας από τους ομίλους. Συνεχίζουμε, όπου μαζί με τη Γαλλία αποκλείστηκε και η Αργεντινή, που είχε πιθανότητες 5 προς 1. Η Τουρκία, η οποία τερμάτισε στην τρίτη θέση, είχε 100 προς 1. Η Νότια Κορέα, η οποία τερμάτισε στην τέταρτη θέση, δεν θα κάτσω να σχολιάσω πώς, δεν είμαι εγώ ο άνθρωπος ο οποίος θα το σχολιάσει αυτό. Εγώ απλά λέω το τι λέει η ιστορία. Η Νότια Κορέα στην τέταρτη θέση, όπου ως διοργανώτρια κατάφερε να φτάσει στα ημιτελικά, 200 προς 1 ήταν οι πιθανότητες της. Και η Σενεγάλη, η οποία ήταν ένα από τα τρία μαύρα άλογα της εν λόγω διοργάνωσης, είχε πιθανότητες 300 προς 1. Ακόμα ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχηματικά Μουντιάλ το 2002. Και πάμε από το 2002 στο 2006. Τελευταίοι αγώνες στην καριέρα του Ζινεντίν Ζιντάν. Ένας τελικός ο οποίος είχε μείνει στην ιστορία, καθώς η Ιταλία επικράτησε 5-3 της Γαλλίας στα πέναλτι, στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του Ζιντάν με τον γαλλο-αλγερινό μέσο να χτυπάει με το κεφάλι τον Μάρκο Ματεράτσι και να δέχεται την κόκκινη κάρτα στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Ένα μουντιάλ το οποίο φαβορεί ήταν η Βραζιλία ανδιαφυσβήτητα, με πιθανότητες 3 προς 1. Ωστόσο, η Βραζιλία αποκλείστηκε από την Γαλλία, από την μετέπειτα φιναλίστ του μουντιάλ, στα προημιτελικά. Η Ιταλία, η οποία κατέκτησε το Μουντιάλ, είχε πιθανότητες 8 προς 1, ενώ η Γαλλία 12 προς 1 και η Αγγλία, η οποία αποκλείστηκε στα προημιτελικά από την Πορτογαλία του μικρού Κριστιάνου Ρονάλντο στα πέναλτι, είχε πιθανότητες 13 προς 2. Ήταν οι πιθανότητες της Αγγλίας. Και πάμε τώρα στα Μουντιάλ τα οποία εμείς οι Έλληνες τα θυμόμαστε και πάνω κάτω τα νοσταλγούμε, γιατί έχουμε από τότε να πάμε σε μεγάλες διοργανώσεις. Το 2010 επιστρέφουμε ξανά σε διοργάνωση που το κατακτά το μεγάλο φαβορί, που ήταν η Ισπανία, με πιθανότητες 4 προς 1. Μάλιστα, εκείνη η Ισπανία ήταν και πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2008 και πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2012, με τον Ντελ Μπόσκε στον πάγκο της ομάδας. Έφτιαξε πραγματικά ένα έργο τέχνης, είχε φτιάξει αυτός ο προπονητής, και πραγματικά έχει μείνει αυτή η ομάδα στην ιστορία. Τσάβι, Νιέστα, Βίλια, Κασίγιας, Καμπντεβίλα αριστερά, δεξιά Σέρχιο Ράμος, Πουγιόλ Πικέτα στόπερ, Τσάμπι Αλόνσο μαζί με τον Σέρχιο Μπουσκέ, όχι Μπουσκέτς. Όχι Μπουσκέτς. Όχι, ήταν ο Μπουσκέτς. Ήταν ο Μπουσκέτς, ναι. Νομίζω ήταν ο Μπουσκέτς. Είμαι σίγουρο, τον θυμάμαι που είχε το 16 στο Μπουσκέτς και είχε και φωτογραφία με το τρόπαιο. Μπουσκέτς, Τσάμπι Αλόνσο, Ινιέστα, Τσάμπι, Φερνάντο Τόρες, Ντάβιντ Βίγια, πρώτο σκόρερ μαζί με Ντιέγκο Φορλάν σε εκείνη τη διοργάνωση. Και πώς το λένε, Φερνάντο Τόρες, Ντάβιντ Βίγια, ξεχνάω κάποιον άλλον. Ινιέστα δεν μπορείς να τον ξεχάσει, βάλε και τον γκολ στην Ολλανδία. Πιθανότητες 4-1 ήταν της Ισπανίας να κατακτήσει και το κατέκτησε. Η Αγγλία με πιθανότητες 8-1 έφυγε στους 16 σε ένα παιχνίδι που ακόμα συζητιέται μέχρι σήμερα για το αν το γκολ του Λάμπαρντ έπρεπε να μετρήσει, που κανονικά έπρεπε να μετρήσει και περάσει η μπάλα καθαρότατα την γραμμή, αλλά δεν το μέτρησε ποτέ ο διαιτητής. Και η Ουρουγουάη, η οποία κατέκτησε την τέταρτη θέση, είχε πιθανότητες 100-1. 2014 τώρα. Από την Νότια Αφρική πάμε στην Βραζιλία. Από την, θα αλλάξουμε πύρους, θα πάμε απέναντι. Ήμασταν στην Αφρική, τώρα πάμε στην Νότια Αμερική, Βραζιλία. Ίσως από τα πιο όμορφα μουντιάλ που έχω παρακολουθήσει όσον αφορά το κλίμα, το vibe. Οι ομάδες οι οποίες είχε τότε, γενικά 2010-2014, έχουν μπει πάρα πολλές φορές στην σύγκριση για το ποιο είναι το καλύτερο μουντιάλ. Ωστόσο για μένα είναι δύσκολο να τα συγκρίνει. Κάποιος όπου η Γερμανία ήταν τρίτο φαβορή, κατέκτησε την διοργάνωση 13-2 οι πιθανότητες, και η Βραζιλία η οποία ήταν το απόλυτο φαβορή μέσα στο σπίτι της, με μια πολύ καλή ομάδα, με Χουλκ, Νεϊμάρ, Όσκαρ, Ζούλιο Σέζαρ στο τέρμα, είχε πιθανότητες 3-1. Βέβαια δεν ξέρω αν ακούει κάποιος Βραζιλιάνος, και δεν ξέρω αν κάποιος Βραζιλιάνος μιλάει ελληνικά, ξέρει ελληνικά και ακούει αυτή τη στιγμή, γιατί δεν νομίζω ότι θέλει να θυμάται αυτό το Μουντιάλ. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θυγούμε. 2018. Για δεύτερο συνεχόμενο φαβορί, για δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ, η Βραζιλία ήταν φαβορή με πιθανότητες 4-1. Αποκλείστηκε στα προημιτελικά από το Βέλγιο. Η Γαλλία ήταν τρίτο φαβορή με πιθανότητες 6-1. Και εν τέλει κατέκτησε το Μουντιάλ στον τελικό με την Κροατία 4-2. Οι ομάδες οι οποίες έφτασαν στα ημιτελικά, η Αγγλία βασικά η οποία έφτασε στα ημιτελικά, γιατί το Βέλγιο ήταν και αυτό στα φαβόρι, είχε πιθανότητες 16-1, και η Κροατία η οποία πήγε στον τελικό είχε 33-1 η Κροατία. Και πάμε 2022, ένα μουντιάλ που προσωπικά εγώ ήθελα να τα πάει πάρα πολύ καλά η Ιαπωνία μαζί με την Ισπανία, αλλά γενικά η Ιαπωνία ήθελα πάρα πολύ να τα πάει καλά. Έπαιζε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, είχε κερδίσει και την Ισπανία και την Γερμανία. Αποκλείστηκε βέβαια στα πέναλτι στον γύρο των 16 από την Κροατία, που πιστεύω ότι άμα πέρναγε την Κροατία, αν τα την έβλεπα να παίρνει και το χάλκινο μετάλλιο την Ιαπωνία. Τέλος πάντων, θα κάτσω να μιλήσω για αυτό. Για τρίτο συνεχόμενο Μουντιάλ φαβορή ήτανε η Βραζιλία με πιθανότητες 7-2. Ωστόσο η Γαλλία, που ήταν επίσης ένα από τα φαβορί με πιθανότητες 6-1, ήταν η φιναλίστ εκείνου του Μουντιάλ, το οποίο το κατέκτησε η Αργεντινή του Μέση με έναν τελικό, τον καλύτερο τελικό και μπορεί τον καλύτερο αγώνα ποδοσφαίρου που έχει συμβεί ποτέ στην ανθρωπότητα κατ' εμέ. Τελικός Μουντιάλ, 3-3 τελικό αποτέλεσμα, 4-2 στα πέναλτι, χάτρικ Εμπαπέ, 2 γκολ του Μέση και πολύ καλή εμφάνιση από τον αρχηγό της Αργεντινής. Η Αργεντινή, η οποία οι πιθανότητες της να το κατακτήσει ήταν 11-2. Η Κροατία, η οποία είχε τερματίσει στην τρίτη θέση σε εκείνο το Μουντιάλ, οι πιθανότητες της ήταν 50-1. Και το Μαρόκο, το οποίο κατέκτησε την τέταρτη θέση, ένα Μαρόκο που οι περισσότεροι το προέβλεπαν ακόμα και για την τελευταία θέση του ομίλου του, με Καναδά, Βέλγιο και Κροατία. Εν τέλει το Μαρόκο πέρασε, απέκλεισε η Ισπανία στους 16, στα προημιτελικά απέκλεισε την Πορτογαλία και στα ημιτελικά έχασε από την Γαλλία. Έχασε και στον αγώνα της τέταρτης θέσης, αλλά ήταν μια διοργάνωση που δεν θυμούνται. Στο Μαρόκο οι πιθανότητες ήταν 200-1. 200-1 ήταν οι πιθανότητες. Και με αυτή την αναδρομή που ήταν μεγαλούτσικη αυτή η αναδρομή, θα πάμε στο 2026 τώρα. 2026 έχουμε τις αποδόσεις για τα φαβορί σε νικητές και παίκτες. Λοιπόν, για την κατάκτηση του τροπαίου έχουμε και λέμε η Ισπανία είναι νούμερο 1 φαβορί με απόδοση 5.75, νούμερο 2 η Γαλλία με 6 και 7.25 η Αγγλία στην τρίτη θέση. Το τρίτο φαβορί δίνει την Αγγλία και τέταρτο φαβορί η Αργεντινή, απόδοση 8.5. Είναι ο τελευταίος μονοψήφιος αριθμός, το 8, η απόδοση 8.5. Και έχουμε και λέμε Βραζιλία απόδοση 10, Πορτογαλία έκτο φαβορί απόδοση 11, Γερμανία 7ο φαβορί απόδοση 15, δεν πιστεύω θα το πάει καλά βέβαια η Γερμανία, στα τελευταία δύο μουντιάλ έχει απογοητεύσει, πιστεύω δεν θα παρουσιάσει καλό πρόσωπο ούτε σε αυτό. Ολλανδία 22 απόδοση κάτω από τη Γερμανία, μετά είναι η Νορβηγία, ακολουθεί την Ολλανδία, δεν είναι το Βέλγιο, με 27 απόδοση και έχουμε δύο ομάδες με 35 απόδοση. Έχουμε την Κολομβία και το Βέλγιο. Εκεί είναι το Βέλγιο, δεν είναι εκεί που είναι η Νορβηγία. Και από το 35 θα πάμε στο 55, εκεί που είναι η Ιαπωνία. Η Νιπών έχει 55 απόδοση μαζί με το Μαρόκο. Η Αμερική 65 απόδοση. 70 απόδοση Ουρουγουάη, 80 απόδοση έχουν Κροατία, Ελβετία, η Σημερινός και Μεξικό, 85 η Τουρκία, 100 η Αυστρία, 120 η Σενεγάλη απόδοση, 130 δίνει την Σουηδία, 160 την Παραγουάη μαζί με τον Καναδά και έχουμε 250 απόδοση Σκωτία, 275 Βοσνία Ριζεγοβίνη και στο 300 έχουμε τρεις χώρες, Ακτή Ελεφαντοστού, Τσεχία και Αίγυπτος. Στο 400 τώρα, γιατί όσο πάμε ανεβαίνουμε, Αλγερία και Γκάνα, στο 500 Τινησία, Νότια Κορέα, Ιράν και Αυστραλία, Κονγκό στο 750 και από εκεί και μετά αρχίζουν να βαράνε χιλιάρια κυρίες και κύριοι, καθώς έχουμε με απόδοση 1000. Νότια Αφρική, Σαουδική Αραβία και Κατάρ. 1400 έχουμε το Ιράκ, το Ουσμπεκιστάν, τον Παναμά και τη Νέα Ζηλανδία. Και έχουμε το πράσινο ακροτήρι που κάνει ντεμπούτο σε Μουντιάλ, απόδοση 1800. Το Κουρασάο μπορεί να είναι η μικρότερη χώρα η οποία περνάει στην ιστορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, η μικρότερη χώρα και σε έκταση και σε πληθυσμό. Παρόλα αυτά, δεν είναι το τελευταίο φαβορί, καθώς έχει απόδοση 2.000. Και τα τελευταία δύο φαβορί είναι η Ιορδανία, η οποία επίσης κάνει τον ντεμπούτο της, απόδοση 2.500, και η Αϊτή είναι το τελευταίο φαβορί. 3.000 η απόδοση της Αϊτής. Μια Αϊτή η οποία έχει ξανασυμμετάσχει σε Μουντιάλ, το μακρινό 1974, μπορεί και το 78. Και επαναλαμβάνω μια πολύ γρήγορη τα πρώτα τέσσερα φαβορί. Η Ισπανία είναι το νούμερο ένα φαβορί, πρωταθλήτρια Ευρώπης στο 5.75, δεύτερη η Γαλλία απόδοση 6, η Αγγλία 7.25 στην τρίτη θέση και τέταρτο φαβορί είναι η Αργεντινή με 8.5. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε και ειδικά στοιχήματα. Ειδικά στοιχήματα, πάμε να τσεκάρουμε λίγο τους παίκτες, όπου έχουμε τις επιλογές μέχρι στιγμής του πρώτου σκόρερ. Στη συνέχεια θα έχουμε πολλά πράγματα, απλά ξεκινάμε λίγο με πρώτου σκόρερ. Να δούμε τι μπορεί να γίνει στους πρώτου σκόρερ, που μάλιστα έχουμε φαβορί τον Kylian Mbappé με απόδοση 6.5. Αν παίξει κάποιο σήμερα κάποιον πρώτο σκόρερ και θέλει να παίξει τον Kylian Mbappé, απόδοση 6.5. Ο Harry Kane είναι δεύτερο φαβορί με απόδοση 8 Το gain μπορεί να τον έβαζα προσωπικά με την χρονιά που έχει κάνει στην Bayern φέτος, ειδικά. Μπορεί και να τον έβαζα πρώτο. Οριακά, δεν ξέρω. Στα δικά μου μάτια θα μπορούσε να μπει πρώτος. Και έχουμε και την είσοδο του Lionel Messi σε αυτή την κατηγορία με απόδοση 13. Είναι η απόδοση του Lionel Messi για πρώτο σκόρερ. Στο Μουντιάλ, θυμίζουμε, το 2022 ήταν δεύτερος. Και άμα κάποιος ενδιαφέρεται να βρει τον Cristiano Ronaldo, που Cristiano Ronaldo και Lionel Messi παίζουν στο τελευταίο Μουντιάλ, όπως δείχνουν τις καριέρες τους, και πιθανόν για τον Messi, γιατί για τον Ronaldo δεν ξέρουμε, αλλά για τον Messi πιθανόν αυτή να είναι οι τελευταίοι του αγώνες με την εθνική Αργεντινής. Ο Messi, αναφέραμε ότι για να βγει πρωτοσκόρερ δίνει 13 απόδοση, ωστόσο ο Cristiano Ronaldo είναι στο 21 απόδοση είναι η απόδοση για να βγει ο Cristiano Ronaldo πρώτος σκόρερ. Haaland και Mikel Oyarzabal της Ισπανίας έχουν απόδοση 15, 17 απόδοση έχει ο Lamine Yamal. Και όποιος θέλει τον νικητή της χρυσής μπάλας του 2025, ανεξάρτητα αν το άξιζε ή όχι, ο καθένας έχει τη δική του απόψη. Η ιστορία λέει ότι είναι νικητής της χρυσής μπάλας, οπότε πρέπει να το αποδεχτούμε και να το σεβαστούμε. Ο Ουσμάν Ντεμπελέ έχει ακριβώς την ίδια απόδοση με τον Ρονάλντο. 21 απόδοση είναι για τον Κριστιάνο, για τον Ουσμάν Ντεμπελέ και για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Μετά τον έχουμε και απόδοση 26, όπου έχουμε τον Βινίσιους Τζούνιορ της Βραζιλίας και της Ρεάλ Μαδρίτης μαζί με τον Λαουτάρο Μαρτίνεζ στην ίδια κατηγορία αποδόσεων. Και προσωπικά οι στοιχηματικές έχουν δώσει σε έναν από τους αγαπημένους μου παίκτες, και δεν το κρύβω, τον Ραφίνια. Για μένα, στην καρδιά μου, θα είναι πάντα αυτός ο νικητής της χρυσής μπάλας του 2025, καθώς ήταν ένας παίκτης ο οποίος μπορούσε να σου οργανώσει, μπορούσε να σου σκοράρει, γύρναγε να σου βοηθήσει, να σε βοηθήσει, παίζει για τη φανέλα. Πραγματικά ένας απίστευτος παίκτης που είμαι τυχερός που η Μπαρτσελώνα τον έχει. Είμαι πάρα πολύ, νιώθω πολύ τυχερός που η Μπαρτσελώνα έχει τον Ραφίνια. Απόδοση 29 για τον Ραφίνια να βγει πρώτος σκόρερ, με τον Μπουκάγιο Σακά επίσης να είναι στο 29. Και έχουμε διάφορα ονοματάκια. Έχουμε και τον Λουκάκου μαζί με τον Μερίνο, απόδοση 35. Και νομίζω πρέπει να κλείσουμε με μια αναφορά σε έναν παίκτη τον οποίο πρέπει να αναφέρουμε για όποιον θέλει να το παίξει πρώτο σκόρερ. Δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά είναι ένας παίκτης τον οποίο έχουμε ζήσει, ειδικά οι πιο νέοι τον έχουμε ζήσει, τον Νεϊμάρ, ο οποίος επιστρέφει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και η απόδοσή του είναι 43. 43 είναι η απόδοση της που δίνει η επιλογή του Νεϊμάρ να βγει πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Γενικά, αν κάποιος πήγαινε πίσω στο 2014 και του το έλεγε αυτό το πράγμα, δεν πιστεύω να σε πίστευε. Δεν πιστεύω να πίστευε κανέναν ο οποίος και να ήτανε. Ένα Μουντιάλ το οποίο αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον. Είναι ήδη το πρώτο Μουντιάλ το οποίο θα διεξαχθούν 48 ομάδες. Είναι επίσης και το Μουντιάλ το οποίο θα έχουμε τους περισσότερους αγώνες, 104, τους περισσότερους αγώνες της ιστορίας των Μουντιάλ. Γενικά είναι κάτι το οποίο αναμένουμε εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι με πολύ μεγάλη ανυπομονησία, θεωρώ. Βέβαια, όποιος είναι πιο ρομαντικός, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποχωρήσει τον Μέση και τον Ρονάλντο από αυτό το επίπεδο. Οπότε ας αφήσουμε τις διαφορές μας για το ποιος είναι ο καλύτερος, Μέση ο Ρονάλντο, και απλά ας απολαύσουμε αυτό το ωραίο θέαμα το οποίο αναμένεται να παρακολουθήσουμε. Θα κλείσω την εκπομπή με το μήνυμα του φίλου Τόλι, ο οποίος γράφει: «Γεια σου φίλε Νίκο, πολύ δυνατά outsider για το Μουντιάλ, κατ' εμέ Ουρουγουάι και Μεξικό. δίνει Μεξικό για outsider και μπορώ να πω ότι για το Μεξικό το πιστεύω πάρα πολύ άσχημα. Είναι και, στο, είναι και στην έδρα του. Έχει πολύ, έχει τις συνθήκες με το μέρος του και η Ουρουγουάη είναι αρκετά καλή. Και συμφωνώ απόλυτα με τον Τόλι. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το επεισόδιο με τις, του Betline της Πέμπτης, όπου το αφιερώσαμε στο Μουντιάλ. Την Τρίτη, η οποία έρχεται, όπου θα είναι και το επόμενο μας ραντεβού, θα έχουμε προτάσεις μακροχρόνιες από την ομάδα του 943 Ιντερνετ Sports. Ακολουθεί Σάκης Μπουσδούνης, Sports On Air Live 6-8. Καλό απόγευμα σε όλους. Ήταν ο Νίκος Κατάτος στο μικρόφωνο. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
1: Η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων. Ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports On Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Go!
3: Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Η Εθνική Ελλάδος κοντράρεται με τη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση στο Στοκχόλμη. Εκτός Απόστολης Σεμινογιαννούλης, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Σκέψεις για τριάδα στην άμυνα κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χωρίς τον Γιόκερ θα αγωνιστούν οι Σκανδιναβοί. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτ σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη και τηλεοπτική από Α. Στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού θα κρυθεί η συμμετοχή του Κώστας Λούκας στον αυριανό δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος κοντρά στον Ολυμπιακό. Πολύ δύσκολο θα προλάβει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Με ένα βίντεο 18 φάσεων ότι χθες είναι αναμέτρηση, ΚΑΕ Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε τις χθεσινές διαιτητικές αποφάσεις. Σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ για σοβαρά φαινόμενα βίας μετά το δεύτερο τελικό πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό κλήθηκε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η απόφαση κάνει λόγο για απειλές, λεκτικές επιθέσεις και προπυλακισμούς κατά παιχτών και συνοδών της φιλοξενούμενης ομάδας κατά την αποχώρησή τους προς τα αποδυτήρια. Σήμερα θα ξεκαθαριστεί αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ταλαιπωρείται από το ενοντίτιδα, θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα στην αυριανή αναμέτρηση. Η Μίλαν συνεχίζει να ενδιαφέρει για τον Αρόλντ Μουκουντή, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Africa Top Sport. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η ανακοίνωση της επέκτασης του συμβολέου του Μάρκο Νίκολης με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Τις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ ώστε να υπογράψει τον Ολυμπιακό. Παράταση μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι πήρε η πρώτη φάση ανανεώσεων των εισιτηρίων διαρκείας. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο, προχώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ξεκίνησε η τρίτη φάση των εισιτηρίων διαρκείας εν ώψη της νέας σεζόν και αφορά τους νέους κατόχους. Τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ευχαριστήσε ο Ερασιτέχνης. Ο σύλλογος θα έχει φέτος το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του και θα είναι πρωταγωνιστής σε πολλά σπορ. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την αύξηση του μπάτζετ έχει ακόμα μια χρονιά η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο Γιάννης Αλαφούζος, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο στόχαστρο της Γιουβέντους βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, όπως ανέφερε ο Μάνος Θαραμόπουλος. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον 27χρονο μέσο της Ουντινέζε, Μάρτιν Παγιέρο, όπως αναφέρει τούτο Μερκάτο, για απόκτηση στόπερ και είναι το δικέφαλος του Βορρά. Ανατροπή στην υπόθεση του αξιάρχη Φούντα, ο οποίος αν και βρέθηκε πολύ κοντά στον Άρη, θα συνεχίσει στον Όφι μέχρι το 2029. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου Αμερικανού γκάρντ Μάρκους Φώστερ μέχρι το 2028. Άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως θα ανέρχονται οι απολαβές του παίχτη. Στο μπάσκετ γυναικών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας του με την Ανανίκη Σταμολάμπρου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Enter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
3: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. 5 λεπτά μετά τις 6 ξεκινάμε και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Sports On Air Live, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Ο Σάγης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ανδριάνα Πούλιου, Μιχάλης Σοηλές, Γιώργος Ρουμελιώτης στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η ΕΦΗ στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Εκεί περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Εκεί βέβαια μπορείτε να παίρνετε μέρος και στους διαγωνισμούς. Δηλώνετε συμμετοχή για τις σπέτσες. Αλλά και για τα τερτύπια. Καλή επιτυχία σε όλους. Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας 698-4521-821 με απλή χρέωση μηνύματος. Και φυσικά 210-220-5943 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να μεταφερθούμε στην Σουηδία. Πάμε να βρούμε τον Γιώργο Λίγκρη. Μιλάμε για, θα μιλήσουμε μάλλον για το απόψινό φιλικό. Γιώργο, καλησπέρα από Ελλάδα, από Αθήνα.
1: Καλησπέρα από το γήπεδο της Σόλνα, το Strawberry Arena. Μόλις μπήκαμε μέσα, 14 ηρωικοί δημοσιογράφοι.
0: 14.
1: Ηρωικοί 14 είμαστε.
0: Ηρωικοί γιατί ρε φίλε, αφού ακολουθείτε την ομάδα.
1: Γιατί φίλε, εθνική ομάδα είναι, θέλα περισσότερους.
0: Σωστό.
1: Ηρωικοί, μάλλον Σαραμούπλος μπροστά μου.
0: Αρχηγός,
1: ναι, πάει μπροστά, στην οχώρο.
0: Θα τον ακούσουμε λίγο μετά τις 6.30 πες, να ετοιμάζεται.
1: Θα το πω. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαπιστεύσεις, θα περάσουμε έλεγχο. Mm-hmm. Άρα θα βάλουμε τα πράγματά μας τηλεφωνική, θα πάμε διπλά. Διπλά, δούμε τώρα. Βάζουμε τα πράγματα και περνάμε έλεγχο. Οπότε, Σάκη μου, περίμενε λίγο. Mm-hmm. Πρέπει να βάλω τα πράγματα για να περάσω έλεγχο. Συγγνώμη για τον αέρα και τον ραδιοφωνικό αέρα. Αυτό δεν είναι ωραίο, αλλά πρέπει να το κάνω. Οπότε σας αποδεσμεύω για λίγο.
0: Ωραία.
1: Και μιλάμε για λίγο. Άμα θέλετε κλείνετε, άμα θέλετε ξαναπαίρνετε. Ό,τι θέλετε. Εγώ πρέπει αναγκαστικά.

0: για ωραία, ωραία. Έλεγχο να αφήσω τηλέφωνο.
1: Θα σε καλέσουμε σε λίγο πάλι. Ναι, ναι, εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, πέσαμε στην περίπτωση βέβαια εκεί στον έλεγχο να μπουν μέσα οι 14 ηρωικοί δημοσιογράφοι, όπως μας είπε ο Γιώργος Λίγκρης. Θα το καλέσουμε πάλι σε λίγο. No turning back, I want it all. Fist clenched tight, I'm pushing through. Στις 8, να θυμίσω ότι είναι το μάτς αυτό, το φιλικό. Και έχουμε και την Κυριακή βέβαια, από το Παγκρίτιο, το άλλο φιλικό με την εθνική ομάδα να υποδέχεται την Ιταλία.

0: Λοιπόν, μέχρι να γίνει ο έλεγχος και να μπουν στο γήπεδο τα παλικάρια μας εκεί πέρα, οι ηρωικοί δημοσιογράφοι 14 που είπε ο Γιώργος Λίγκρης, τι θα λέγατε να πάμε Θεσσαλονίκη, να πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου, να ακούσουμε όλα τα τελευταία νέα από τις ομάδες εκεί, από Άρη, ΠΑΟΚ, Ηρακλή, ό,τι υπάρχει, και να ξαναπάμε μετά στη Σουηδία.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Γεια σου, Σάκη.
0: Τι κάνεις, φίλε?
2: Καλά, μια χαρά.
0: Τι έχουμε από Θεσσαλονίκη που είναι φρέσκο για να ξεκινήσουμε από αυτό?
2: Εντάξει τώρα, η Θεσσαλονίκη σε ρυθμούς μπάσκετ κινείται.
0: Καλά, ναι.
2: Από χθες με Σπανούλη και σήμερα με Σπανούλη, όλο το χρονικό αυτής της μεγάλης συμφωνίας για τον Άρη, το οποίο αλλάζει τα δεδομένα και στο μπάσκετ όλης της χώρας, πρέπει να πούμε. Διότι δεν είναι μόνο η συμφωνία με τον Σπανούλη αυτή καθ' αυτή, είναι και το τι έπεται αυτής της συμφωνίας, πώς ανεβαίνει ο πύχης για τον Άρη, πώς ακολουθεί ο ΠΑΟΚ, τι πρωτάθλημα θα έχουμε τη νέα χρονιά με 4 δυνατές ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο, γιατί αυτό θα γίνει.
0: Πάρα πολύ καλό αυτό.
2: Βέβαια.
0: Ανταγωνισμός θα υπάρχει. Είχαμε χθες την σχετική ανακοίνωση για 3 χρόνια, έτσι.
2: Χθες η σχετική ανακοίνωση για 3 χρόνια. Έχουμε και ιστορία σήμερα πώς ακριβώς φτάσαμε μέχρι την συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο χρόνο να τα πούμε.
0: Αυτό είναι το θέμα της ημέρας. Πες μας.
2: Ναι. Η πρώτη επαφή του Άρη έγινε 11 Μαρτίου. Άλλον 12 Μαρτίου. 11 μάζεψε τα πράγματά του ο Σπανούλης και έφυγε από τη Μονακό. 12 Μαρτίου τον παίρνει τηλέφωνο ο Νίκος Ζήσης και του ζητά να έρθει στον Άρη. Εκεί εισέπραξε ένα μεγαλοπρεπές όχι. Του είπε ότι... που είναι και κουμπάρι οι δυο τους, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Του είπε ότι εγώ ψάχνω να βρω ομάδα Ευρωλίγκα, έχω κάποιες προτάσεις στα χέρια μου, θα το δούμε σε άλλο χρόνο αυτό το θέμα με τον Άρη. Ωστόσο δεν μπόρεσε ο Σπανούλης να βρει ομάδα στην Ευρωλίγκα, η μία πρόταση μετά την άλλη έπεσε στο κενό. Τελευταία του ελπίδα ήταν ο Ερυθρός Αστέρας, που και αυτός κοίταξε στην Ισπανία και έκλεισε προπονητή από εκεί. Και πλέον ο Σπανούλης, αφού σε δέχτηκε κι άλλο τηλεφώνημα, 11 Μαΐου, 2 μήνες μετά δηλαδή, το σκέφτηκε για λίγες μέρες και αποφάσισε τελικά να πει το μεγάλο ναι, αφού τον παρότρινε και η οικογένειά του, ούτως ώστε να υπάρξει μόνιμη κατάσταση στη Θεσσαλονίκη και να αναλάβει τον Άρη, όπως είπες, για 3 χρόνια, συν 2, με πενταετές πλάνο, με 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο για αυτόν και τους συνεργάτες του και 10 εκατομμύρια budget για τον Άρη για να φέρει παίκτες καλούς και να μπορέσει με την κατάκτηση του EuroCup φέτος να παίξει Ευρωλίγκα τη μεσεπόμενη σεζόν. Μιλάμε για μεγαλοεπίβολα σχέδια.
0: Ναι, ναι, είναι ένα από τα πιο ισχυρά έτσι, πλάνα της σύγχρονης ιστορίας του Άρη και από ό,τι άκουσα και ιδιωτικό αεροπλάνο για να μετακινείται η ομάδα σε Ελλάδα και Ευρώπη.
2: Charter, ναι, στα δύσκολα ταξίδια εκτός Θεσσαλονίκης. Μιλάμε ότι θα έχει κόσμο ακόμα και στις προπονήσεις, τουλάχιστον στην αρχή. Το Παλεντεσπορ δεν συζητάμε ότι θα είναι sold out σε όλα τα παιχνίδια και ήδη βγαίνουν και τα πρώτα ονόματα παικτών με εισήγηση Σπανούλη, διότι ο Σπανούλης δεν συμφώνησε χθες. Απλά χθες ανακοινώθηκε.
0: Μπράβο, δουλεύετε αρκετές μέρες.
2: Και δουλεύει εδώ και μία εβδομάδα, 10 μέρες για τον Άρη. Με πρώτη κίνηση τον Άνταμ Μοκάκα ή Μοκόκα, ένας παίκτης από την Μπουρκ, Σουτιγκάρτ, καλός αθλητής, ο οποίος αφήνει την Γαλλία για τον Άρη, όπως όλα δείχνουν. Και επίσης στο στόχαστρο βρίσκεται και ο Φλίν της Μπασάκ Σεχίρ, 28χρονος γκάρτ, με πάρα πολύ καλά νούμερα στο τουρκικό πρωτάθλημα. Είναι τα δύο πρώτα ονόματα που βγήκαν και θα βγουν κι άλλα από εδώ και πέρα, καθώς το ρόστερ του Άρη αναμένεται να είναι πάρα πολύ δυνατό τη νέα σεζόν υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη. Πολύ μεγάλος ενθουσιασμός, Σάκη.
0: Ναι, είδα και ένα ωραίο βίντεο, έτσι, με τον Βασιλιά. Ναι, τον Βασιλιά Αρθούρο. Ενθουσιασμένος και ο Σιάο με την ανακοίνωση του Σπανούλη. Γενικά, το site της ομάδας έπεσε, διάβασα, δηλαδή...
2: Ο Άρης ζει εποχές Γκάλι, Γιαννάκη και άλλων παιδιών, τότε που έκανε μεγάλη πορεία στο κύπελο πρωταθλητριών, με τα Final Four τότε που συμμετείχε. Ελπίζουν οι άνθρωποι του Άρη αυτές οι εποχές να έρθουν 30 χρόνια μετά. Και δεν είναι και πολύ μακριά, αν κρίνουμε από τα δεδομένα που υπάρχουν μετά από αυτήν την συμφωνία με τον Σπανούλη.
0: Φυσικά θα πάρει τους παίκτες που αυτός θέλει να στήσει τη νέα ομάδα του Άρη, έτσι εδώ θα είμαστε.
2: Και με μια λέξη μπορούμε να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη ο Άρης είναι μια σπανουλοφρένεια.
0: Μπράβο, πολύ σωστό, σπανουλοφρένεια. Μάλιστα, δεν ξέρω, παίζεις μπάσκετ, θα είσαι μήπως σε προσκαλέσει να πας? Δεν ξέρω αν παίζεις μπάσκετ, το έχεις, όχι.
2: Παλιά μικρός έπαιζα.
0: Ατύχησες, δεν είσαι παίκτης εκατομμυρίου εσύ τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Όχι.
0: Δεν πειράζει. Στον ποδοσφαιρικό Άρη τι γίνεται?
2: Στον ποδοσφαιρικό Άρη υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση για το γεγονός ότι ο Φούντας τελικά υπέγραψε στον Όφη.
0: Έκπληξη μου φαίνεται αυτό. Φαινόταν κοντά στον Άρη, ή όχι?
2: Μάλλον όχι.
0: Όχι. Εγώ μάλλον τουλάχιστον αυτό είχα καταλάβει.
2: Μάλλον ο Φούντας χρησιμοποίησε τον Άρη για να ανεβάσει το καθέτο και γι' αυτό υπάρχει και εκνευρισμός. Διότι λένε στον Άρη ότι δεν φέρθηκε καλά, συνάντησε τον Καρυπίδη, συμφώνησαν σχεδόν σε όλα, αλλά αυτό το έκανε τελικά για να πιέσει τον Όφη να αυξήσει λίγο τα οικονομικά δεδομένα. Δεν ήθελε να φύγει τελικά ο Φούντας από την Κρήτη και με δεδομένο ότι ο Όφη του χρόνου θα παίξει Europa League, ευρωπαϊκά παιχνίδια, περνάει και καλά στο Ηράκλειο. Άρα ουσιαστικά ο Άρης ήταν ένα προπέτασμα του Φούντα για να μπορέσει να βάλει σε γρήγορση τον Μπούση, ο οποίος το έδωσε αυτά που ήθελε και υπέγραψε εκεί μέχρι το 2029. Αυτό έχει φέρει και οργή και στεναχώρια στον Άρη, γιατί ο Φούντας δεν είναι τωρινός πόθος του Καρυπίδη, τον ήθελε εδώ και 2-3 χρόνια. Φέτος έφτασε πάρα πολύ κοντά, αλλά τελικά απεδείχθη ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Θα πάρει κάποια χρήματα, μια ανάσα από τον Διαντή, θα πουληθεί από ό,τι μαθαίνουμε.
2: Ο Διαντή θα αγοραστεί από τους Σαουδάραβες, ένα 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, φρέσκα λεφτά στα ταμεία του Άρη, ανέλπιστα. Μια πολύ μεγάλη ανάσα, μιλάμε για ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο επιπλέον για τον Άρη φέτος. Άρα θα έχει το ταμείο χρήματα για να μπορέσει να κινηθεί ο Καρυπίδης με αυτά τα λεφτά από τον Clayton Diaby, ο οποίος παραμένει στη Σαουδική Αραβία με την υποχρεωτική αυτή οψιόν. Οι Σαουδάραβες τον αγοράζουν και πληρώνουν καλά τον Άρη.
0: Μάλιστα. Πάμε και στον ΠΑΟΚ. Τι γίνεται εκεί με Γιαννούλη? Προχωράει το θέμα?
2: Στον ΠΑΟΚ καταρχήν δεν προχωράει το θέμα Λουτσέσκο.
0: Ναι, σωστό. Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε, βέβαια.
2: Το μεγάλο θέμα είναι αυτό. Έχουμε νέες δηλώσεις του Ρασβάν Λουτσέσκου στη Ρουμανία. Μένω στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η ομάδα μου, είπε ο προπονητής του Δικεφάλου. Εκτός αν η διοίκηση αποφασίσει να χωρίσουμε. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δηλώσεις που ρίχνουν κι άλλο λάδι στη φωτιά και δηλώσεις που δεν απαντώνται ούτε τώρα από την ΠΑΟΚ. Και προκαλεί βεβαίως πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το γεγονός. Συνεχώς να ρίχνει το παλάκι ο Λουτσέσκο στη διοίκηση και η διοίκηση να μην απαντά. Κάποιοι λένε μάλιστα ότι είναι ένα θέμα το οποίο προβληματίζει πάρα πολύ τον Ιβάν Σαββίδη για το αν τελικά θα κρατήσει ή όχι τον Ρασβάν Λουτσέσκου λίγο πριν από την έναρξη της προετοιμασίας.
0: Ναι ρε φίλε, αυτό όμως είναι μια αναμονή που έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει, πιστεύω, γιατί σε λίγες μέρες ξεκινάει η προετοιμασία. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για κάποιους παίκτες, βέβαια, που φαντάζομαι από τους ευθύνοντες του ΠΑΟΚ, αλλά όσο μένει στο κενό, δηλαδή, και μια δήλωση στήριξης. Έχουμε προπονητή, το Ρασβάν Λουτσέσκο, τέλος.
2: Μα αυτό ακριβώς. Δεν έχει γίνει ούτε τέτοια δήλωση. Και αυτό προκαλεί ερωτηματικά ότι ίσως τελικά ο Σαββίδης να σκέφτεται να αλλάξει τον προπονητή. Πάντως, χθες είχαμε μια εκδήλωση ενός συνδέσμου οπαδών του ΠΑΟΚ σε παραλιακό κέντρο της Θεσσαλονίκης για τον Βιερίνια. Τον βραβεύσανε και εκεί αποκαλύφθηκε ότι ο Βιερίνια αναβαθμίζεται στον ΠΑΟΚ με εντολή Σαββίδη. Θα αναλάβει τη νέα χρονιά ή τη θέση του αθλητικού ή τη θέση του τεχνικού διευθυντή της ομάδας. Άρα μπαίνει δυνατά στο αγωνιστικό τμήμα, θα είναι άνθρωπος ο οποίος θα αποφασίζει πλέον αν αναλάβει τη θέση του τεχνικού διευθυντή και για αγωνιστικά ζητήματα. Τουλάχιστον αυτό ήταν μια εξέλιξη μέσα στην άπνοια που υπάρχει τις τελευταίες 18 μέρες στον ΠΑΟΚ.
0: Για να δούμε. Με τον Ηρακλή τι γίνεται?
2: Στο Ηρακλή ακούγονται διάφορα ονόματα, έκλεισε αθλητικό κέντρο, η ομάδα πάει πάρα πολύ καλά σε οργανωτική βάση, περιμένουμε πλέον τις επίσημες ανακοινώσεις, οι οποίες ίσως να ξεκινήσουν και από αύριο. Άρα από αύριο θα έχουμε να λέμε αρκετά για τον Ηρακλή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Σου εύχομαι καλό απόγευμα. Ραντεβού.
2: Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, φίλε και φίλοι, από την Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε για το ρεπορτάζ του Άρη, πιο πολύ του μπασκετικού Άρη, που πραγματικά κινείται σε ρυθμούς σπανούλη όλη η Θεσσαλονίκη, αλλά για ΠΑΟΚ και Ηρακλή.
1: 943 Interveten Sports.
0: 943 Interveten Sports, 21 λεπτά μετά τις 6.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
11: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
12: Η ώρα είναι 6:30.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι εδώ στον 943 Interveten Sports και πάμε κατευθείαν στην Σουηδία. Πάμε στον Γιώργο Λίγκρι. Θυμίζω στις 8 είναι το μάτς της εθνικής μας, το φιλικό απέναντι στη Σουηδία. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν είναι μια ευκαιρία για δοκιμές σε πρόσωπα αλλά και σε σχήματα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, βρισκόμαστε μέσα στο γήπεδο. Τακτοποιούμαστε. Έχω δίπλα μου το Μάνο Μάτα. Ναι, το είπε και χθες ότι θέλει να δοκιμάσει. Και περιμένουμε και τρία στόπερ, λέει σήμερα. Να δούμε. Θα είναι τρία στόπερ. Δεν θα είναι τρία στόπερ, πάντα. Αλλά νομίζω πως θα είναι. 3-4-3, κάπως έτσι.
0: Το πιο πιθανό.
1: Δεν έχει βγει 11 ακόμα. Με ρωτάνε εδώ, δεν έχει βγει 11 ακόμα. Αλλά όπου να είναι, την καλή. Θα την πούμε και εμείς μόλις εκεί. Και Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος περιμένει πώς και πώς επίσημα παιχνίδια πληθυντική, γιατί έχει να δει επίσημα παιχνίδια. Από τον προηγούμενο φινόπωρο, έτσι. Έπαιξε δύο φιλικά, Παραγουάη-Ουγγαρία. Καλά πήγε αμυντικά. Δημιουργικά δεν είχαμε θέμα.
0: Ναι, και έχουμε και ένα
1: και
0: θέμα. Ναι, εκεί θα έχουμε και ένα
1: σήμερα.
0: Θέμα. Μπράβο, ναι.
1: Θα έχουμε και σήμερα. Καρέτσας Κωνσταντίνας Γιώκ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα έχουμε δημιουργικά. Γι' αυτό ίσως και να επιλέγεται, να βολεύει και το σχήμα αυτό.
0: Σωστό.
1: Να φύγουν όλη την πλευρά Βαγιανίδη Τσιμίκας, ας πούμε. Και να υπάρχουν ο Τζόλης και ο Παυλίδης από τη δημιουργική τετράδα της Εθνικής, γιατί λέει ο Καρίδης και ο Κωνσταντίνας, να παίξει μόνο από δεξιά ο Μασούρας, που θα παίξει γιατί ήταν στη χθεσινή προπόνηση, στη χθεσινή συνέντευξη.
0: Στο 6 ποιον βλέπεις, στο 6.
1: Στο 6 που έχουμε και το πρόβλημα.
0: Εκεί είναι πρόβλημα βέβαια.
1: Και ίσως είναι και αυτός ο λόγος που δεν έχουμε προκριθεί σε μεγάλη διοργάνωση, έτσι πιστεύω.
0: Συμφωνώ.
1: Στο εξάρι λοιπόν, καλά είχε πάει ο Τριάντης στα προηγούμενα. Έχουμε Κουρμπέλη, έχουμε Ζαφύρι. Μπορεί να υποστηρίξει τη θέση ο Μουζακίτης. Θα δούμε. Δύο παίκτες από αυτούς θα τις δούμε στα εξάρια. Στο 4-4-2 δηλαδή. Στο 3-4-3 δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δύο στην τετράδα θα είναι ο Κουρμπέλης, πιστεύω, να ξεκινήσει μαζί με τον Τριάντη. Πολλοί μπόι βάζουμε, αλλά και οι Σουηδοί έχουν μπόι. Σουηδοί που έχουν σπάσει και το ρεκόρ, θα το πιστοποιήσει και ο Μάνος, όλων των εποχών στα 96 χρόνια Μουντιάλ. Σε προκριματική φάση δεν πετύχαν νίκη και προκριθήκανε, γιατί υπάρχει τον Ισης Λίκ. Και γι' αυτό το λόγο με τα παιδιά Πολωνία και Ουκρανία πήραν την πρόκριση και πάνε Μουντιάλ. Ο Μάνος εδώ με ενημέρωσε ότι θα είναι ο Γιώκερες. Ενσωματώνεται. Να το δούμε κιόλας, αλλά πολύ πιθανό να είναι, γιατί να μην είναι, σε δύο μέρες μεθαύριο φεύγουν αυτοί. Και
0: γι' αυτό είναι μια πρόβα general, ίσως.
1: Ναι, όχι ίσως. Είναι. Δεν άλλο. Ξεκινάει το Μουντιάλ, σε 6 μηνός.
0: Α, ναι, σωστό.
1: Φάγανε βέβαια ένα τρίμπαλα από τους Νορβηγούς το προηγούμενο. Και ήρθαν στα καλά τους. Δηλαδή δεν είναι η ομάδα η Σουηδία που πηγαίνει Μουντιάλ συνήθως, γιατί η Σουηδία πηγαίνει Μουντιάλ, έχει παίξει τελικό, έχει παίξει τελικά, έχει παίξει τέτοια πράγματα. Αυτή η Σουηδία έχει πάει νομίζω από σπόντα. Και εδώ τον έχω τον Μάνο. Όμως μπορώ να σα δώσω.
0: Ωραία, θα μιλήσουμε και με τον Μάνο και όταν βγουν οι
1: Σουηδοί. Μπράβο, και εσύ. Μπορούμε στο ίδιο τηλεφώνημα.
0: Στο ίδιο.
1: Ο Μάνος είναι εδώ να πάρει το μικρόφωνο. Παρακαλώ, Μάνο.
0: Μάλιστα. Γεια σου, Μάνο. Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα και στου ακροατέ του 943 Interveten Sports. Εδώ είμαστε σε ένα πανέμορφο γήπεδο, το οποίο κατασκευάστηκε το 2012 σε 300 εκατομμύρια ευρώ. Τότε ονομαζόταν το στάδιο των φίλων, αλλά μετά πήγε χορηγό η Strawberry Arena και τώρα λέγεται Strawberry Arena. Ένα πανέμορφο γήπεδο, 50.000 θέσεων χωρητικότητα, όπου η Εθνική Ελλάδος, το πρέπει να ξεχνάμε, δεν τα έχει πάει καλά σε όσα παιχνίδια έχει αντιμετωπίσει τους φίλους μας τους Σουηδούς. Έχει μία νίκη στην Αθήνα με 1-0 και έχασε μετά, μάλλον 2-1 στην Αθήνα και έχασε μετά 2-0 εδώ προκριματικά παγκόσμια που είχε πρώτο το 2021 και στη συνέχεια δεν τα καταφέραμε. Εν πάση περιπτώσει, γεγονός είναι ότι σήμερα οι Νορβηγοί, οι οποίοι την 1η Ιουλίου γνώρισαν σε φιλικό παιχνίδι, ήταν 3-1 από τους άλλους Σκανδιναβούς τους Νορβηγούς. Είναι η τελευταία ευκαιρία για την ομάδα του Άγγλου προπονητή του Γκρέαμ Πότερ να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό. Όπως δείχνουν τα πράγματα, θα έχει στη γραμμή κρούσης τον Αλεξάνδερ Ισάκ, τον οποίο τον είχε πάρει πριν στο καλοκαίρι η Λίβερπουλ από το Νιουκάστρ με 140 εκατομμύρια ευρώ, αλλά έκτοτε είχε τραυματισμό και δεν μπόρεσε να προσφέρει αυτά που όλοι περίμεναν στους κόκκινους. Τώρα να δούμε τι θα γίνει. Βεβαίως ο Γκιόκερς έχει ενσωματωθεί στην ομάδα, ήρθε χθες εδώ στο Κόλμη γιατί είχε πάρει μερικές μέρες περαιτέρω άδεια από τον Γκρέα Πότερ, καθώς το προηγούμενο Σάββατο είχε παίξει τον τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη, εκεί όπου η Paris Saint-Germain διατήρησε τα πρωτεία της στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Βεβαίως οι φίλοι μας οι Σουηδοί δεν ξεχνούν τον Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς, αλλά βέβαια κάθε μέρα δεν βγαίνουν τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Προσπαθούν να δουν αν θα καταφέρουν με κάποιον. Ο Ελ Τάλα, για παράδειγμα, το θεωρούν σπουδαίο ταλέντο. Αν και πόσο μακριά θα μπορέσει να φτάσει, θα δούμε τώρα με αυτά. Θα πούμε επίσης στην Εθνική Σουηδίας. Πολύ καλός είναι ο Ελάγκα, ο εξτρέμ της Νιουκάστελ, που τον είχε πάρει Νιουκάστελ από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Πολύ καλός επίσης είναι ο Μπέργκβαλ. Και θα δούμε και από ελληνική πλευρά ποιους προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο Ιβάν Ιωβάνοβιτς. Τώρα έρχεται ο Γκρέα Πότερ, ο προπονητής με την εθνική ομάδα της Σουηδίας, προσφερειστές του. Ο Ιβάν Ιωβάνοβιτς, ο οποίος όπως έλεγε πριν και ο Γιώργος Ολίγκρης, θα παρατάξει σήμερα 30 στόπερ. Πιθανότητα θα είναι δεξιά ο Παναγιώτης ο Ρέτσος, κεντρικό στόπερ ο Ντίνος ο Μαυροπάνος της West Ham, που όλα δείχνουν ότι δεν θα την ακολουθήσει μάλλον στη δεύτερη τάξη κατηγορία του Αγγλικού Πρωταθλήματος. Εξαρτάται βεβαίως και τι προτάσεις θα έχει. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει κάποιες πρώτες επαφές με την Μπορούσια του Ντόρτμουντ, αλλά και με τη Στουτγκάρντ. Θα δούμε από εκεί πέρα και τι θα πει και η West Ham, με την οποία έχει συμβόλαιο ο Ντίνος ο Μαυροπάνος. Και αριστερό στόπερ θα είναι ο Κωνσταντίνος ο Κουλιαράκης, που και αυτός δεν ξέρουμε αν θα ακολουθήσει την πόλη του στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, γιατί στην Bundesliga της στη Γερμανία γενικά ο πάντα που υποβάζεται, αν ο ποδοσφαιριστής στο συμβόλαιό του δεν έχει βάλει κάποια ρήτρα που να αναφέρει ότι με τον υποβασμό δεν θα μειωθούν οι αποδοχές του, γιατί το γερμανικό κράτος, η γερμανική ομοσπονδία λέει ότι η ομάδα που υποβάζεται, οι ποδοσφαιριστές έχουν μείωση αποδοχών 35%. Οπότε αν ο Κουλιαράκης δεν έχει βάλει κάποιον ειδικό όρο, τότε ή θα πρέπει να αποδεχτεί τη μείωση των αποδοχών του, ή θα πρέπει να αναστήσει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του κάπου αλλού. Θα δούμε από εκεί πέρα.
0: Άσα. Στο τέρμα ποιον βλέπεις?
2: Στο τέρμα αυτή που τώρα είναι να θα παίξει ο Βλαχοδήμος ή ο Τζολάκης, νομίζω ότι θα τους χρησιμοποιήσει και τους δύο. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει με τον Βλαχοδήμο, που και αυτός τώρα επιστρέφει στο Λιουκάζ, δεν πρέπει να ξεχνάμε, και να βάλει στο δεύτερο τον Τζολάκη ή και το ανάποδο, να ξεκινήσει με τον Τζολάκη και να βάλει μετά τον Βλαχοδήμο, γιατί θεωρώ ότι θα έχει αρκετές αλλαγές σήμερα στη σημερινή Εθνική Ελλάδος απέναντι στην αντίστοιχη της Σουηδίας. Βεβαίως τα δύο ακραία back half θα είναι σίγουρα ο Ρότα, που ήταν ο καλύτερος δεξιός μπακ του Γενικού Πρωταθλήματος. Αριστερά ο Κώστας Τσιμίκας, που επέστρεψε στην Νιουκάστρο μετά τον δανεισμό του στη Ρώμα. Τώρα να δούμε με τον νέο προπονητή, τον Άντων Γεραόλο, τον Μάσκο.
0: Στη Λίβερπουλ, όχι στην Νιουκάστρο.
2: Στη Λίβερπουλ, ναι, στη Λίβερπουλ. Μετά τον δανεισμό του στη Ρώμα. Λοιπόν, αν θα του δώσει την ευκαιρία να διεκδικήσει τη θέση μας πίσω από τον Ούγκρο, τον Μίλος Κέρκες. Θα δούμε.
0: Και να πούμε ότι την Κυριακή έχουμε το μάτς με την Ιταλία.
2: Έχουμε το μάτς με την Ιταλία στο Μπαγκρίτιο, όπου ο Σίλβιο Μπαλντίνι, ο υπηρεσιακός προπονητής της Σκουάντρα Ατζούρα, θα χρησιμοποιήσει πολλά νέα παιδιά. Χθες σε διεθνές τελικό παιχνίδι νίκησαν εκτός έδρας 1-0 το Λουξεμβούργο με γκολ του Εσπόζντο, του νεαρού ταλαντούχου Φόρτις Ίντερ. Αλλά βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Μπαλντίνι, όπως είναι ο ίδιος, ο μόνος που τον πήρε τηλέφωνο από τα μεγάλα αστέρια της Σκουάντρα Ατζούρα ήταν ο Τζιανλούιτζι Ντοναρούμπα, που του λέει την προπονητά, εγώ είμαι στη διάθεσή σου, και έτσι λοιπόν τον κάλεσε στην εθνική ομάδα και δεν συμπεριέλαβε τους άλλους που δεν τους πήρε κανένα τηλέφωνο. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε τις 20 Ιουνίου που έχουν εκλογές στα Λί. Από τότε και μετά νομίζω ο επόμενος που θα αναλάβει ουσιαστικά την εθνική ομάδα της Ιταλίας, της γαλάζιας ομάδας, θα είναι ο Αντώνιο Κόντε, που έλυσε και τυπικά τη συνεργασία του με την Νάπολη και τον ιδιόρθμο πρόεδρό της, τον Τελαουρέτης.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά προς το παρόν. Επιστρέφουμε στον Γιώργο Λίγκρη.
0: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε, Μάνο.
1: Να, Σάκη, μου δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο.
0: Τίποτα άλλο. Όταν το ξέρω, όταν μιλάει ο Μάνο.
1: Να μιλήσει με Μάνο, δεν χρειάζεται. Εγώ ένα γεια να πω.
0: Ένα γεια θα πει και θα σε ενοχλήσουμε με την ενδεκάδα. Όταν βγει η ενδεκάδα, μα πει την ενδεκάδα.
1: Έτσι.
0: Άντε. Βολευτείτε εκεί πέρα. Γεια σου, Γιώργο μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε Γιώργο Λίγκρη. Ευχαριστούμε φυσικά και Μάνο Σαραμόπουλο. Και οι δύο είναι στο γήπεδο που ακούσατε ήδη. Ο Γιώργο θα μεταδώσει βέβαια και το μάτς που ξεκινάει στις 8 εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Sports.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι εμείς. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Λάκη Κονιτσιώτη. Θα πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου Λάκη, καλό απόγευμα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, τι κάνεις?
0: Εγώ καλά, θα μου επιτρέψεις να σου ευχηθώ χρόνια πολλά?
2: Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι πολύχρονος, υγεία πάνω απ' όλα, όλα τα καλά του Θεού. Εύχομαι να χαίρεις την οικογένειά σου και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Να είμαστε καλά μόνο.
2: Ευχαριστώ πολύ, Σάκη. Ακριβώς, αυτό πάνω απ' όλα για όλο τον κόσμο.
0: Ακριβώς. Δεν ξέρω από πού θες να ξεκινήσουμε, να υπάρχει κάτι φρέσκο.
2: Κοίτα, από τον αρχηγό, από τον Μάρκο Νίκολιτς. Νομίζω είναι αυτές τις ημέρες οι δικές του από ό,τι φαίνεται. Οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του και επέκταση μάλλον του συμβολαίου του υπάρχουν στο παρασκήνιο αυτή τη στιγμή. Από ό,τι φαίνεται μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχουμε και κάτι το οριστικό, για να μην κάνουμε μόνο εικασίες. Το πιο πιθανό είναι να επεκταθεί μέχρι το 2029 από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής. Και μάλιστα φέρνει και δύο νέους βοηθούς στο επιτελείο του, από τους συμπατριώτες του, οι οποίοι ασχολούνται με τις στημένες φάσεις και με την ανάλυση των αγώνων γενικότερα.
0: Δηλαδή προστίθεται δύο ακόμη.
2: Προστίθεται δύο ακόμη. Επεκτείνεται η σέρβικη, θα λέγαμε παρέα. Γιατί είχε ήδη επιτύχει πολύ σημαντικό έργο την προηγούμενη χρονιά σε ό,τι αφορά την κατασκοπία εντός εκτός εισαγωγικών, πες το πως θέλεις, των αντιπάλων. Τώρα βάζει κι άλλα πιο δυνατά χαρτιά στη φαρέδρα του Νίκολιτς, προσπαθώντας να ακτινογραφεί τον αντίπαλο όσο το δυνατό καλύτερα, αλλά και να ενισχύει την ομάδα στις τιμένες βάσεις που και πέρσι ήταν από τα δυνατά της όπλα.
0: Εντάξει, τώρα και φέτος θα έχει πιο πολλή δουλειά ακόμα, έτσι.
2: Θα έχει πιο πολλή δουλειά, βέβαια, και είναι μια αφορμή, γιατί από τις κειμένες φάσεις, θυμίζω, απειλούσε και στο πρώτο διάστημα του πρωταθλήματος, που δεν είχε πολλά γκολ, δεν είχε την παραγωγικότητα που είχε στην πορεία, αλλά πήρε πολλές λύσεις από τα στημένα. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι και πρόσφατα και η Arsenal που έφτασε στο τελικό του Champions League είχε σχεδόν 40% των τερμάτων που φέτηκε από τα στημένα. Είναι μια παράμετρος πολύ σημαντική για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και δίνει ιδιαίτερο βάρος ο Νίκολιτς από ό,τι θέλετε εκεί.
0: Και γίνονται πέντε μαζί με τους δύο, έτσι.
2: Ναι, γίνονται πέντε συνολικά. Πέντε. Και είναι άνθρωποι με τους οποίους έχει ξαναδουλέψει.

0: έχουν συγκεκριμένο έργο, έχουν επιτύχει το έργο τους σε ομάδες της Σερβίας κυρίως, τους γνωρίζει καλά ο Νίκολιτς, έχει δείξει ότι θέλει να εμπιστεύεται 100% τους συνεργάτες του, αλλιώς είναι αμυλίκτος. Μην ξεχνάμε την αποπομπή, δεν θυμάμαι το όνομά του, ενός από τους συνεργάτες του, επειδή φωτογραφήθηκε με τον Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ πέρσι σε αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού.
1: Ναι, το θυμάμαι αυτό. Βέβαια, εντάξει, ναι, ναι. Δεν ξέρω, μου φάνηκε λίγο τραβηγμένο τώρα γιατί ήταν φίλοι, λέει, με τον Τζόκοβιτς.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν λίγο τραβηγμένο.
0: Τραβηγμένο, αλλά δείχνει και την οτροπία του, ότι δεν σηκώνει μία στο σπαθί του.
1: Ναι, σωστό αυτό.
0: Καλός ή κακός. Είναι αυτή η λογική του που κινείται. Επομένως, έτσι αντιδρά, έτσι προχωράει. Να δούμε πώς θα γίνει και με την επέκταση συμβολέου του.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα. Υπάρχει κάτι νεότερο?
0: Όχι, αυτό που λέω, μέχρι στιγμής οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ανανέωση μέχρι για επέκταση μέχρι το 2029. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρω τώρα ποιους ακριβώς όρους συζητάνε για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Πάντως είναι θέμα χρόνου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ετοιμάζεται για τη μεγάλη του πρόκληση για να περάσει στο Champions League ο Νίκολιτς και να χτίσει ακόμα καλύτερο όνομα εκεί. Αυτό είναι που περιμένει μέχρι στιγμής.
1: Και μετά τον Ζουκμποκ. Όχι, ρε γάμο, δεν το πετυχαίνω.
0: Ζουμπκοφ.
1: Ζουμπκοφ. Άντε, δεν το έχω το ρωσικό. Ζουμπκοφ, το είπα. Τι έχει μετά το μενού?
0: Ακόμα δεν ξέρουμε. Πάντως οι προτεραιότητες είναι στο στόπερ και το αμυντικό χαφ. Εκεί είναι που έχει επικεντρωθεί το ενδιαφέρον. Σίγουρα επειδή είναι κάτω από τα ραντάρ όλα αυτά, δεν έχει διαρρεύσει τίποτα. Παρατηρούμε ότι υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον από Ιταλία μεριά, σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, για τον Μουκουντή. Και σε δηλώσεις του Ορμπελίν Πινέδα μίλησε για την άριστη συνεργασία που είχε με τον μίλησε για την άριστη συνεργασία που είχε με τον Ορμπελίν Πινέδα στον χώρο του κέντρου και γενικότερα για τις εντυπώσεις του που είναι πολύ θετικές από το πέρασμά του το φετινό στην ΑΕΚ.
1: Πάντως ο Μουκουντή είναι σε καλή ηλικία, 28 ετών και έχει συμβόλαιο μέχρι το 29, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μέχρι το 29 δεν έχει.
1: Όχι.
0: Είχε ανανεχθεί, είναι 28. Αν μου δώσει λίγο χρόνο θα το βρω μέχρι να πούμε.
1: Νομίζω ότι είναι 29, θα το δεις εσύ, θα το δεις.
0: Θα χρειαστεί δύο στόπερ, αν τύχει να φύγει δηλαδή ο Μουκουντή, θα χρειαστεί δύο στόπερ. Έχει δίκιο, μέχρι το 29 είναι. Είχε ανανεωθεί πέρσι το συμβόλαιο του Μουκουντή και επεκτάθηκε. Άρα θα έχει κάποιο όφελο σημαντικό και η ΑΕΚ αν γίνει αυτή η μεταγραφή.
1: Θα έχουμε...
0: Και αυτός είναι και ο λόγος που γίνεται και η επεκτάση των συμβολέων.
1: Μάλιστα, θα έχουμε επέκταση και στο Ριμπάλτα.
0: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
1: Λέω, θα έχουμε επέκταση και στο Ριμπάλτα.
0: Ναι, βέβαια. Αυτή είναι η πρόθεση της ομάδας. Μέχρι το 27 έχει ο Ριμπάλτα. Λογικά πρέπει να συνεχίσει και αυτό το έργο του παράλληλα με τον Νίκολιτς. Αλλά προς το παρόν δεν έχουμε πληροφόρηση για κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι. Υπάρχει... Είδα μόνο για την ερασιτέχνη. Ναι, το ξέρω. Για την ερασιτέχνη, μόνο ότι έχει γενική συνέλευση. Αν είδα καλά, ναι.
0: Υπάρχει μια αναστάτωση στην ερασιτέχνη.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Από την εικόνα που παρουσίασαν πολλά τμήματα το τελευταίο διάστημα. Είπαμε επανειλημμένα για το handball ότι στηρίχθηκε και ολοκλήρωσε τη σεζόν με βάση τη στήριξη του κ. Ηλιόπουλου. Γιατί διαφορετικά υπήρχε ο κίνδυνος να διαλυθεί το τμήμα. Πάλι καλά, δηλαδή, που έφτασε στο τελικό και ήταν ανταγωνιστική ως τον Ολυμπιακό. Με στυλοβάτη τον Αλέξη Αλβανό που έκανε και τον προπονητή. Μεγάλη καριέρα ο Αλβανός και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εθνική ομάδα και με πολλούς σημαντικούς συλλόγους. Προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, ποιος θα αναλάβει πρωτοβουλίες, αλλά σίγουρα πρέπει να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά γιατί και ο κόσμος θα ανησυχεί. Υπάρχουν και άλλα τμήματα που έχουν προβλήματα και κάποια τυπικά και κάποια πιο ουσιαστικά. Σίγουρα καμιά φορά ξανοίγεσαι περισσότερο από όσο μπορείς, ας πούμε.
1: Ναι, κατάλαβα. Να σε ρωτήσω, με την αγορά εισιτηρίου όμως, νομίζω δεν πάει και ένα μέρος, δεν παίρνει ένας φίλος και ένα εισιτήριο, ας πούμε.
0: Δεν πάει και... φίλου, ναι. Είναι 50 ευρώ και πάει στην ερασιτεχνική.
1: Ναι, αυτός θέλω να πω ότι υπάρχει βοήθεια και από την ΑΕΚ με αυτόν τον τρόπο.
0: Και έκτακτες ενισχύσεις, έχει ασχοληθεί ο κ. Ηλιόπουλος. Πάντα όμως ξέρεις ότι δεν αρκεί μόνο η βοήθεια, παίζει ρόλο και η διαχείριση.
1: Αυτό είναι το βασικό. Αυτό που λες είναι το πιο βασικό, φίλε.
0: Αυτό είναι. Και πρέπει να μπει μια σειρά και εκεί, να δούμε τι γίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν σίγουρα για το καλύτερο, αλλά όταν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, γιατί όταν λέγεσαι ΑΕΚ, όταν είσαι μια μεγάλη ομάδα, θέλεις και το αποτέλεσμα. Δεν είναι αρκεί μόνο η συμμετοχή, το κλασικό που λέγαμε παλιά. Χρειάζεται να μπορείς να διακρίνεσαι.
1: Μάλιστα. Μουντιάλ θα παρακολουθήσεις?
0: Βέβαια, φανατικά.
1: Αφού είσαι φανατικός, βοήθα λίγο το φίλο μας τον Χρήστο εδώ πέρα που ρωτάει για καμιά πρόβλεψη για το Μουντιάλ.
0: Ποιος θα το πάρει?

0: Η ερώτηση είναι αυτή, καμία πρόβληση για το Μουντιάλ.
1: Ναι, κοίταξε, αυτά δεν είμαι καλός, αλλά μπορώ να σκεφτώ την Ισπανία και την Βραζιλία έτσι σαν επιλαχούσες, ας πούμε. Την Ισπανία γιατί είναι η Ισπανία, είναι σε άριστη κατάσταση.
0: Σίγουρα, συμφωνώ.
1: Και τη Βραζιλία καθαρά λόγω Αντσελότη. Και πιστεύω θα τη μεταμορφώσει.
0: Και ποια ομάδα βλέπεις, ρε φίλε, να κάνει έκπληξη, να είναι η έκπληξη της, έτσι, αυτού του Μουντιάλ?
1: Κοίτα, είναι και πάρα πολλές χώρες. Είναι και δύσκολο να προβλέψεις, γιατί είναι και χώρες από την Αφρική που συνήθως από εκεί κάνουν τον μπαμ. Παίζουν πολλά ρόλο σε τι κατάσταση θα βρεθούν οι παίκτες. Εν τω μεταξύ, πρόκειται για ένα, να δούμε ένα τουρνουά που θα είναι πολύ κουραστικό, πολύ κουπιαστικό για τους παίκτες. Με πολλά ταξίδια, συνέχεια στα αεροπλάνα, θα διανύουν μεγάλες αποστάσεις. Αντίθετα με το προηγούμενο στο Κατάρ που ήταν μαζεμένοι όλοι ουσιαστικά σε μια πόλη.
0: Ναι, τώρα γιατί θα είναι Μεξικό, θα είναι. Ναι, θα κάνουν ταξίδια.
1: Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες. Και εντάξει, το Μεξικό που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και στο Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι το πρώτο άθλημα. Έτσι, ο κόσμος δεν δείχνει τόσο τέτοιο ενδιαφέρον για τους αγώνες. Δεν ξέρω και αυτό πώς μπορεί να επηρεάσει. Οι κλιματολογικές συνθήκες, όλα αυτά και σίγουρα το τέλος της σεζόν. Γιατί ξαναλέω ότι στο Κατάρ, που ήταν ένα πείραμα που έγινε στη μέση της χρονιάς, τελικά βγήκε θετικό και για το γεγονός ότι ήταν όλοι μαζεμένοι ουσιαστικά σε μια πολύ μικρή ακτίνα και δεν υπήρχαν μετακινήσεις, αλλά για το γεγονός ότι πέφτασαν σε full φόρμα στα μέσα της σεζόν και είδαμε διαφορετικό ρυθμό αγώνων. Δηλαδή τώρα, επειδή είναι και η διαφορά της ώρας, εγώ περιμένω να δούμε πολύ αργό ρυθμό. Πολλά παιχνίδια δεν ξέρω τι ώρες, αν θα είναι και μεσημεριανές ώρες εκεί. Ξέρεις, η ζέστη παίζουν ένα ρόλο.
0: Παίζουν ρόλο αυτό που λες, η ζέστη, τα ταξίδια, το πώς θα είναι. Δεν ξέρω, ναι. Μια εικόνα τουλάχιστον θα δούμε. Εγώ πιστεύω θα μπορούμε να έχουμε μια εικόνα όταν δούμε τα πρώτα παιχνίδια τουλάχιστον σε τι κατάσταση είναι κάποιες χώρες. Έτσι.
1: Απλά μας έρχεται στο μυαλό όσοι έχουμε δει κάποια μοντιάλ παλιότερα και επειδή θα δεσπόζει και πάλι το περίφημο Αζτέκα της πόλης του Μεξικού.
0: Ναι, ναι.
1: Που αν δεν κάνω λάθος εκεί ξεκινάει με το αγώνα του Μεξικού με την Νότια Αφρική. Εκεί που είδαμε και τον Μπελέ και τον Μαραντόνα να σηκώνουν παγκόσμια κύπελα. Και θυμόμαστε ότι στο Μουντιάλ του 86 γινόντουσαν πολλοί αγώνες μεσημέρι η ώρα Μεξικού, 12, 1, 2 και ήταν φανερό ότι οι παίκτες περπατούσαν, δεν άντεχαν τη ζέστη. Για να το βλέπουμε στην Ευρώπη κάποια λογική ώρα, έτσι. Δεν ξέρω τώρα αυτό πώς θα επηρεάσει. Βέβαια έχει προχωρήσει η τεχνολογία, η επιστήμη και η αθλητιατρική που υποστηρίζει τους ποδοσφαιριστές. Αλλά και πάλι όσο να είναι άνθρωποι είναι, επηρεαστούν.
0: Λοιπόν, είπαμε να σου τραγουδήσουμε το Happy Birthday. Από όλους εδώ έχεις ευχές για χρόνια πολλά και από φίλους ακροατές. Υγεία και πάλι. Πολύχρονος φίλε και θα τα πούμε και πάλι αύριο.
1: Φιλιά πολλά.
0: Γεια σου, Λάκη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αφού ευχηθήκαμε και τα χρόνια μας πολλά στον φίλο μας τον Λάκη που είχε γενέθλια, να τον αφήσουμε. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα σε πολύ πολύ λίγο φίλες και φίλοι και θα επιστρέψουμε βέβαια με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου, θα μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό και φυσικά στις 8 είναι το μάτς της εθνικής μας στο φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Σουηδία.

Σήμερα πάντως έχει πάρα πολλά παιχνίδια, έτσι, φιλικά, διεθνή φιλικά παιχνίδια. Στις 7 ας πούμε Σλοβενία-Κύπρος, 7.30 Ιράν-Μάλι, στις 8 Ανδόρα-Λιχνεστάιν, στις 8 επίσης Σουηδία-Ελλάδα, Ισπανία-Ιράκ την ίδια ώρα, στις 10 και 10 Γαλλία-Εκτή Ελεφαντοστού. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
1: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
1: 21-2029-22.
0: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη,
4: πλούσια σε υλικά
5: και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
5: Αγνά υλικά,
4: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
5: φροντίδα και μεράκι
4: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης
5: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
8: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί. Σημερί.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία.

0: μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
1: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Η Εθνική Ελλάδος κοντράρεται με τη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση στο Χόλμη. Τζολάκης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Ρότα, Τσιμίκα, Ζαφίρης, Κουρμπέλης, Τζόλης, Τετέ και Παυλίδης. Οι αρχικές επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ντερβέτεν Sports σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη και τηλεοπτική από τον Αλφα. Στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού θα κρυθεί η συμμετοχή του Κώστας Λούκας στον αυριανό δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος κοντρα στον Ολυμπιακό. Πολύ δύσκολο θα προλάβει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Με ένα βίντεο 18 φάσεων τη χθεσινή αναμέτρηση, ΚΑΕ Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε για τις χθεσινές διαιτητικές αποφάσεις. Σε ακρόαση από τη ΔΕΑ, για σοβαρά φαινόμενα βίας μετά το δεύτερο ημιτελικό πρωταθλήματος κοντρα στον Παναθηναϊκό, κλήθηκε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η απόφαση κάνει λόγο για απειλές, λεκτικές επιθέσεις και προπυλακισμούς κατά παιχτών και συνοδών της φιλοξενούμενης ομάδας κατά την αποχώρηση τους προς τα αποδυτήρια.

0: Η ΚΑΕΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου Αμερικανού Γκάρντ Μάρκους Φώστερ μέχρι το 2028. Άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως θα ανέρχονται απολαύες του παίχτη. Τελευταία στιγμή θα ξεκαθαριστεί αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα για την αυριανή αναμέτρηση. Η Μίλαν συνεχίζει να ενδιαφέρεται για τον Αρόλντ Μουκουντή όπως αναφέρει δημοσίευμα του Africa Top Sports. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η ανακοίνωση της επέκτασης του συμβολέου του Μάρκο Νίκολιτς με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Τις επόμενες μέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ ώστε να υπογράψει στον Ολυμπιακό. Παράταση μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι πήρε η πρώτη φάση ανανεώσεων των εισιτηρίων διαρκείας. Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 26χρονος θερματοφύλακας της ΤΕΑ Βουκουρεστίου, Στέφαν Τυρνοβάνου, όπως αναφέρουν μέσα από τη Ρουμανία. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο, προχώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ξεκίνησε η τρίτη φάση των εισιτηρίων διαρκείας εν ώψη της νέας σεζόν και αφορά τους νέους κατόχους. Στο στόχαστρο της Γιουβέντους βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, όπως ανέφερε ο Μάνος Θαραμόπουλος. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον 27χρονο μέσο της Ουντινέζε, Μάρτιν Παγιέρο, όπως αναφέρει το Μερκάτο, και για απόκτηση στόπερ κινείται ο δικεφάλους του Βορρά. Ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος, αν και ορέθηκε πολύ κοντά στον Άρη, θα συνεχίσει στον Όφη μέχρι το 2029. €800.000 θα βάλει στα ταμεία του ο Άρης από τη μεταγραφή του Λουίς Πάλμα στη Λεχ Πόζναν. Οι Θεσσαλονικείς διατηρούσαν 20% ποσοστό μεταπόληση του παίχτη. Την ολόκληρωση συνεργασίας της με τον 35χρονο μεσοπιθετικό Λούκας Βιγιαφάνιες ανακοίνωσε και η Φυσιά. Στο τελικό του Ρολάν Γκαρός βρίσκεται η 19χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέβα, η οποία επικράτησε 2-0 της Ουκρανίδας Μάρτα Κόστιου και πλέον περιμένει τον αντίπαλό της που θα προκύψει από το ζευγάρι Σνάιντερ Τσουαλίσκα που παίζουν αυτή την ώρα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: 943 Inter Veteran Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVeteran ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVeteran το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Θα πάμε γρήγορα και πάλι στη Σουηδία, στον Γιώργο Λίγκρη, να μας πει την ενδεκάδα της εθνικής μας. Γιώργο.
1: Η εθνική μας ομάδα έχει πολλές αλλαγές, πολλές εκπλήξεις σε πρόσωπα. Τακτικά όμως μπορεί να είναι περίπου αυτό που αναφέραμε με τρία στόπερ, και είναι τρία στόπερ στην ενδεκάδα. Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος. Ξεκινούν δεξιά ο Ρότα, αριστερά ο Τσιμίκας. Ζαφίρης Κουρμπέλης στην αμυντικά καφ. Και μπροστά υπάρχει μια τριάδα που μπορείτε να τη βάλετε όπως θέλετε. Να βάλετε Τετέι δεξιά, Τζόλι αριστερά και κορυφή Παυλίδη. Να βάλετε Τζόλι πίσω από Τετέι και Παυλίδη. Θα τα δούμε όμως στο γήπεδο αυτά. Έχω δίπλα μου όμως και τον Μάνο Σαραμόπουλο, γιατί η ιδιαίτερη εντεκάδα με τρία στόπερ έχει και η εθνική ομάδα της Σουηδίας.
0: Μάλιστα.
1: Που ξεκινάμε γιόκερες. Είναι εδώ γιόκερες. Ήρθε, είδε. Μπήκε στεναχωρημένος. Για πάρε τώρα, Μάνο.
0: Πάμε, Μάνο.
2: Ακριβώς εδώ η εθνική ομάδα της Σουηδίας, όπως την παρατάθει ο Άγγλος προπονητής της, τον Γκρέαμ Πότερ. Έχει τροφύλακα τον 36χρονο, τον Κρίστοφερ Νόρτφελ της ΑΕΚ Στοκχόλμης. Στην αμυντική διάταξη έχει δεξιά τον Αλεξάνδερ Μπάρναξον, 27 ετών, της γερμανικής Χολστάιν. Ύψους 1,84 μέτρα. Είναι μια πολύ ψηλή ομάδα, θα δούμε. Οπότε η δική μας καλό θα είναι να μην πραγματοποιούν σέντρες, αλλά να παίξουν χαμηλά την μπάλα και όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δίπλα επίσης είναι στην άμυνα ο Λαγκερμπίλκε της Πορτογαλικής Μπράγα, 1,93 μέτρα, 26χρονος. Ακριβώς δίπλα του σε ελεύθερο όρο στόπερ ο Ισάκ Ιέν της Ιταλικής Αταλάντα, 27 ετών, 1,91 μέτρα. Αριστερός οπισθοφύλακας, μάλλον δεύτερος στόπερ από αριστερά, ο Ντάνιελ Σβένσον της γερμανικής Μπορούσια Ντόρτμουντ, 24 ετών, 1,83 μέτρα. Και αριστερός μπακχάπ, ο Γκάμπριελ Γκούντμουντσον της Λιντς United, 1,81 μέτρα. Στη μεσαία γραμμή τα δύο αμυντικά χάφη, ο Ματίας Λάντμπεργκ.
1: Αλλά είναι καμία δεκαπενταριά Έλληνες. Αν πεις, το γήπεδο είναι τεράστιο και γεμίζει και αδειάζει σε δεκάλεπτο.
0: Μάλιστα. Ο καιρός είναι ποδοσφαιρικός, Γιώργο μου.
1: Ποδοσφαιρικός, το γήπεδο, εντάξει, θέλεις να πούμε. Ντρέπεσαι να μπεις και δεν θέλεις να φύγεις.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω αν έχεις πρόχειρος να μας πεις και τους παίκτες που έχεις στον πάγκο ο προπονητής και να σε αφήσουμε.
1: Όχι, δεν έχω. Μπορώ να τους βρω τους παίκτες που έχει, αλλά νομίζω πως θα τους έχει όλους, γιατί το μάτς είναι φιλικό. Δεν είναι υποχρεωμένος να δείξει, πώς το λένε, να βγάλει 18 ή 16. Οπότε νομίζω πως θα τους έχει όλους διαθέσιμους. Απλώς θέλω να το επιβεβαιώσω, δεν μας έχουν μοιράσει.
0: Ωραία, τους βλέπω. Έτσι, εδώ, Βλαχοδήμος.
1: Απλώς το επιβεβαιώνω τώρα και σου λέω ότι στον πάγκο της εθνικής μας είναι όλοι. Δηλαδή ο Ανδρούτσος, ο Δουβίκας, ο Χατζηγιάκος, ο Κοντούρης, ο Κοστούλας, ο Κυριακόπτος, ο Κιζηρίδης, ο Μανδάς, ο Μασούρας, ο Μουζακίτης, ο Ντόι, ο Τριάντης, ο Γιαννίδης και ο Βλαχοδήμος.
0: Μάλιστα. Γιώργο μου, καλή μετάδοση. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.
0: Γεια σου, Γιώργο. Ήταν ο Γιώργος Λίγκρης, φυσικά και ο Μάνος Σταραμόπουλος από την Σουηδία για το φιλικό της εθνικής μας. Θυμίζω ότι το μάτς ξεκινάει σε 50 λεπτά από τώρα, στις 8 ακριβώς. Να είστε εδώ συντονισμένοι. 9.43, Intervention Sports.
3: 9.43 Intervention Sports.

Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Με το Σάκη Μπουζδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στη τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Γιώργο Ρουμελιώτη, την Αντριάννα Πούλιο, τον Μιχάλη Σοηλέ στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. 6-9-39-9-43-9-43 το Viber του σταθμού. 6-98-45-21-8-21. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Χρόνια πολλά. Σήμερα είναι της Μάρθας και Μαρίας, αδερφές του Λαζάρου, μας λέει η φίλη μας η Ματούλα. Καλησπέρα Σάκη, καλό απόγευμα και καλή εκπομπή.

0: το φίλο μας τον Παοκτζή. Στο φίλο μας τον Παοκτζή να πω καλησπέρα εκεί στην Χαλκίδα. Ευχές στην πιο ωραία φωνή του ραδιοφώνου, λέει ο Ντέμης ο φίλος μας. Γεια σου Ντέμη. Καλησπέρα και στο φίλο το Σωτήρη. Καλησπέρα σας, λέει μου στο σεφ χθες. Γιατί αυτή η γκρίνια, θα τρελαθούμε για τα αυτονόητα, δείχνοντας, στέλνοντας και τη φωτογραφία από το φάουλ εκεί του που σφυρίχτηκε στον Αν επί του Φουρνιέ. Ο Χρήστος, ναι, το διαβάσουμε και το μήνυμα του Χρήστου. Καλησπέρα να πω και στο φίλο τον Νίκο και την Μαρία από το, από το Κερατσίνι. Καλησπέρα και στη Γεωργία από τα Μέγαρα. Επίσης, καλησπέρα να πω και στην φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο. Καλησπέρα στη φίλη μας τη Βίκη. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι σήμερα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια. Ακριβώς Βίκη μου, όπως πολύ... Συνέχεια τώρα, φίλες και φίλοι, με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Γεια σου, Κώστα, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Σάκη μου. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
2: Ελά.
0: Τι εξελίξεις έχουμε στην ομάδα ή δεν έχουμε τίποτα σοβαρό?
2: Δεν έχουμε, αλλά θα έχουμε, νομίζω. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού θέλουν να επιταχύνουν το μεταγραφικό πλάνο, γιατί στις 29 του μήνα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία στο Ρέντι αρχικά και μετά 3-4 μέρες στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, θέλει ο Μεντιλίμπαρ τουλάχιστον 6-7 παίκτες να έχουν ενσωματωθεί με το ρόστερ. Εκτός από το Φορτούν και τον Νάι Λόπες, νομίζω ότι φαίνεται ότι προχωρούν και είναι σε καλό δρόμο. Η περίπτωση του Παύλο Μορφέο, προχωράνε τις συζητήσεις με τη Μαγιόρκα, αλλά και δύο άλλες περιπτώσεις που ασχολούνται στον Ολυμπιακό για δεξί μπακ, για αριστερό μπακ. Το θέμα είναι ότι ο Κοβάσεβιτς, όπως και ο Μεντιλίμπαρ, φυσικά είναι στην Ισπανία, κάνει τις επαφές του. Είναι γνωστό ότι ο Κοβάσεβιτς έχει καλές και πολλές και καλές επαφές στην Ισπανία, γιατί αγωνίστηκε εκεί, να μην είναι πολλά χρόνια, και αυτό βοηθάει τον Ολυμπιακό σε συνδυασμό με τον Μεντιλίμπαρ, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ότι ο Νάι Λόπεθ, που είχε πρόταση από την Αθλέτικο Μπιλμπάο, την πρώτη του ομάδα, αλλά και η Ράγιο Βαγεκάνο του πρώτου, είναι νέο συμβόλαιο, Σάκη.
0: Ναι.
2: Φαίνεται ότι θέλει να ακολουθήσει το Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος να ακολουθήσει το Βάσκο. Και γι' αυτό αυτή η μεταγραφή φαίνεται σαν τελειωμένη. Νομίζω ότι είναι θέμα ημερών πότε θα έρθει στην Ελλάδα για να υπογράψει το συμβόλαιο. 2-1 ή 3 χρόνια θα το δούμε αυτό. Θέλει πολύ να έρθει στον Ολυμπιακό. Να αλλάξει λίγο παραστάσεις, γιατί μέχρι τώρα έπαιζε μόνο στη Λα Λίγκα. Και να κάνει την πρώτη του εξόρμηση σε ομάδα εκτός Ισπανίας, σε συνδυασμό πάντα ότι βλέπει μπροστά του και το Champions League, προφανώς έτσι, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις
0: είναι κράχτης, ρε φίλε, αυτό.
2: Είναι ένα κίνητρο, ας πούμε, για έναν ποδοσφαιριστή που θέλει να το φέρει στην Ελλάδα, όταν ξέρει ότι θα παίξει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.
0: Σωστό.
2: Οπότε νομίζω και αυτή η περίπτωση φαίνεται να είναι τελειωμένη, αν και θα πρέπει να περιμένουμε τις υπογραφές, γιατί ξέρουμε ότι ποτέ αν δεν υπογράψει ο παίκτης, τίποτα δεν είναι τελειωμένο, έτσι. Και γενικά στον Ολυμπιακό φαίνεται να θέλουν να προχωρήσουν γρήγορα τα θέματα. Νομίζω ότι το θέμα του Τσάπρα, Σάκη, παραμένει πάντα ανοιχτό, έστω και αν φαίνεται ότι οι οικονομικές απαιτήσεις του Κομπότη είναι υψηλές για Έλληνα αμυντικό.
0: Γι' αυτό το ανανέωσε και το συμβόλαιο, να έχει, κατάλαβες τώρα, να πετύχει, ναι, περισσότερα χρήματα.
2: Ναι. Και να δούμε και τι θα γίνει και με τον αριστερό μπακ, αυτός της Σεβίλης. Έχουμε δεθεί και με τα ονόματα, γίνεται χαμός, εν πάση περιπτώσει, ο Πεντρόσο. Για δεξί μπακ είναι αυτός, συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, και ο Μίκα Μαρμόλ της Λας Πάλμας, στόπερ, τον οποίον ο Ολυμπιακός, είναι αυτά τα τρία ονόματα εν πάση περιπτώσει από την Ισπανία. Είναι φανερό ότι η Σάκη του Ολυμπιακού έχει στρέψει το βλέμμα του ξεκάθαρα.

0: στην Ισπανία, γιατί τον βολεύει, ψάχνοντας να βρει παίκτες κοινοτικούς, έτσι. Γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει, μιλάμε για τα ίδια. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να ξεπεραστεί. Γι' αυτό και φαίνεται να έχει βάλει ταμπέλα πώληση στον Ορτέγκα, όχι επίσημα, ανεπίσημα, αλλά και ο μανατζέρ του λέγεται ότι θα φέρει πρόταση. Το ίδιο θα, να δούμε τι θα γίνει με τον Κλέιτον, γιατί τρεις ξένους center four αποκλείεται να έχει ο Ολυμπιακός στην μια χρονιά, δηλαδή Ελκαμπή, Ταρέμι και Κλέιτον. Και από τη στιγμή που Ελκαμπή είναι ο σίγουρος, θα ψάξει ο Ολυμπιακός να βρει λύσεις σημασίας για τα φιλικά παιχνίδια και για τα δύο πρώτα παιχνίδια, για τα προγραμματικά στις 3 και τις 4 Αυγούστου.
1: Δύο ερωτήσεις, φίλε, για Μασούρα και ένας φίλος ρωτάει για τον Τζιμίκα, αν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει.
0: Κοίταξε να δεις, καταρχάς ας πούμε ότι ο Μασούρας είναι παίκτης του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Ναι, αν θα μείνει, αυτό εννοεί.
0: Ναι, ναι, άλλο λέω, ότι είναι παίκτης του Ολυμπιακού, ανοίξε τον Ολυμπιακό. Θα αποφασίσει ο προπονητής. Το μοναδικό που μπορεί να σώσει το Μασούρα στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι είναι Έλληνας. Δεν βλέπω κάτι άλλο, ας πούμε, γιατί είναι γνωστό ότι δεν τρελαίνει με τη Λίμπαρ με τον Μασούρα, ούτε με τον Αθανασίου. Τώρα τι μπορεί να αλλάξει στην πορεία, θα το δούμε. Πάντως, γιατί είναι πολύ πιθανό να είναι στην προετοιμασία ο Μασούρας και από εκεί και πέρα να αποφασίσουν τον Ολυμπιακό αν θα τον πουλήσουν ή αν θα τον δώσουν μια ομάδα και βέβαια και τι θέλει και ο ίδιος ο παίκτης, έτσι.
1: Ναι, σωστό. Βασικό και αυτό.
0: Είναι και αυτό, γιατί ο Μασούρας στη Σαουδική Αραβία πώς τη λένε αυτή την ομάδα που ήταν και ο Φορτούνης, Αλκαλή, έχει κάνει πολύ καλή χρονιά. Με 9 γκολ ή 10 γκολ και 6 ασίστ. Και μπορεί να το δώσουν εκεί, θέλουν να το κρατήσουν. Αλλά έχει οικονομικά προβλήματα, υπάρχουν οικονομικά προβλήματα εκεί και δεν ξέρω αν μπορούν να δώσουν τα χρήματα για να τον αγοράσουν από τον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων, είναι σε κρεμότητα. Δεν βλέπω πολλές ικανότητες, αλλά είναι σε κρεμότητα. Για τον Τζιμίκα, ο Τζιμίκας θέλει να παραμείνει στη Λίβερπουλ. Από ότι είμαι σε θέση να ξέρω και να γνωρίζω. Άλλαξε και προπονητή, έφυγε ο Σλότ που δεν τον υπολόγιζε. Και ο Τζιμίκας φαίνεται, ας πούμε, να ψάχνεται να μείνει στην Λίβερπουλ, έστω και σαν αναπληρωματικός. Σαν δεύτερος δηλαδή.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται με τον Τζιμίκα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα αν κάτι αλλάξει και αν θα αλλάξει κάτι, θα έχουμε να λέμε για τον Αύγουστο. Αλλά μέχρι τότε ο Ολυμπιακός θα έχει πάρει σίγουρα αριστερό μπακ. Δεν μπορεί να πάει μόνο με τον Μπρούνο. Οπότε και αυτό το θεωρώ δύσκολο να αλλάξει κάτι. Γιατί αν πάρει ο Ολυμπιακός αριστερό μπακ και μείνει με τον Μπρούνο και εφόσον πουληθεί ο Ορτέγκα, όλα αυτή η συζήτηση τώρα γίνεται με την προϋπόθεση που θα πουληθεί ο Ορτέγκα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε θα περιμένουμε και αυτό να το δούμε, όχι με πολλές πιθανότητες, και για τον Τζιμίκα.
1: Ωραία. Θα δεις το μάτι της Εθνικής και να σε αφήσω.
0: Εννοείται, ρε φίλε, δεν θα δω Εθνική.
1: Θα τα σχολιάσουμε αύριο τότε. Σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, Σάκη μου. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με τα τελευταία νέα της ομάδας του Ολυμπιακού.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
1: Σιγά σιγά πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή μας εκπομπή. Στο τελευταίο ημίωρο θα μιλήσουμε για μπάσκετ, θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό και σιγά σιγά θα πάμε για τη μετάδοση του αγώνα της Εθνικής απέναντι στη Σουηδία, το φιλικό παιχνίδι. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Σπορτς. Καλησπέρα να πω στην φίλη μου την...
2: Ιντερβέτεν Sports. Πάντα κοντά στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
3: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοπιστικό.

0: ενθουσιασμένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιο σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
4: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραδι στο σταμπόνο. Σάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέραδι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουνε. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
4: 943 Intervetten Sports.

0: 32 λεπτά είμαστε φίλες και φίλοι μετά τις 7. Επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8 παρά 10 περίπου. Θα παραδώσουμε σκητάλη στον Γιώργο Ρουμελιώτη μετά. Είναι στις 8 βέβαια το μάτι της εθνικής μας, το φιλικό απέναντι στην Σουηδία, θυμίζω. Ο Γιώργος Λίγκρης θα περιγράψει το μάτι για λογαριασμό του 943 Τρεβέτεν Sports. Είναι και ο Μάνος Σαραμόπουλος εκεί, στο σχόλιο. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ανδριάνα Πούλιου, Μιχάλης Οηλές, Γιώργος Ρουμελιώτης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Και ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Θα πάμε τώρα.
1: Από χιδαίο πρόκληση και σίγουρα δεν μπορεί να είναι αυτό ανθρώπινο λάθος, έτσι. Οπότε μπλέκουμε με άλλες καταστάσεις και άλλα πράγματα τα οποία έτσι προκαλούν το δημόσιο αίσθημα. Εγώ παρακολουθώ μπάσκετ και ήμουν αθλητής του μπάσκετ από 1981. Έχω παρακολουθήσει κατηδίαν παιχνίδι του μεγάλου Τάκη Κορονέου εναντίον του επίσης μεγάλου Σίδια Τζόγκουλας, για να καταλάβουμε τώρα γιατί από τι εποχή μιλάμε, παρακολουθούμε το άθλημα. Υπήρξα αθλητής του Πανελληνίου και του Παναθηναϊκού για ένα διάστημα. Και του Λαρισαϊκού Αγίου Παύλου, από εκεί ξεκίνησα. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν ξανά. Αυτό δεν είναι αλλίωση απλά αποτελεσμάτων, Σάκη. Αυτό είναι αλλίωση του αθλήματος που συμβαίνει.
0: Εγώ δεν θα σταθώ, φίλε, μόνο στη φάση αυτή που λέμε με τον Άν.
1: Όχι, συγγνώμη για να το ολοκληρώσω.
0: Okay.
1: Είναι τεράστιο λάθος. Έχεις απόλυτο δίκιο. Η φάση αυτή είναι το κερασάκι στην τούρτα που δείχνει. Δηλαδή εκεί είναι το ξεμπρόσχιασμα της κυρία Τσαρούχα αυτό που κάνει. Τους εκθέτει όλους, δηλαδή ανεπανόρθωτα. Είναι δηλαδή το παιχνίδι, αν θυμηθεί κάποιος πώς ξεκινάει εχθές. Ξεκινάει με τζάμπολ, ο Παναθηναϊκός παίρνει το τζάμπολ και επιτόπου οι διαιτητές δίνουν την μπάλα στον Ολυμπιακό και δίνουν παράβαση στο τζάμπολ. Από την πρώτη φάση λοιπόν μέχρι και την τελευταία, όποιος δει το βίντεο σε επανάληψη και δει το παιχνίδι αναλυτικά, θα δει πάνω, θα πω το λιγότερο είναι 15 με 20 φάσεις το λιγότερο που έχουν δοθεί ανάποδα με διαφορετικά μέτρα και σταθμά σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο σουτ και στην τελευταία φάση, έτσι, με 29-5 βολές.
0: Πρόσεξε, με άσφαιρο το Χέις Ντέιβις, έτσι, ο οποίος ήταν πάρα πολύ κακός χθες εκτός παιχνιδιού.
1: Χωρίς το Σλούκα,
0: ο Παναθηναϊκός άγγιξε το break, έτσι.
1: Μα ήταν μυθική ανατροπή αυτή. Και ήταν και ο Αταμάν εξαιρετικός εχθές. Και ο Χέις Ντέιβις ήταν ένα παιχνίδι που ο άνθρωπος ίσως δεν θα κάνει στη ζωή του τόσο κακό εκθετικά. Συμβαίνει γι' αυτό, γιατί αμυντικά ήταν εξαιρετικός όπως είναι πάντα. Αλλά σου λέω μετά σταματάει. Αυτό είναι επίσης τώρα έρχεται μια συνέχεια από την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, έτσι. Αλλά βλέπεις ότι όλη η Ευρώπη δεν τρελάθηκε ξαφνικά για να λέει αυτά που λέει, γιατί διαμαρτυρίες, χλέβη και αντίστοιχα δημοσιεύματα και συμπεράσματα έβγαλε όλη η Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη. Δεν είναι ότι. Δηλαδή, όλη η Ευρώπη είπε λιγότερα από ό,τι είπαν οι Παναθηναϊκοί εναντίον του.
0: Ναι, διαμαρτυρήθηκε και ο Βασίλης Παρθενόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΑΕ, ναι. Έτσι, με ανάρτησή του.
1: Δηλαδή, είναι νούμερα ανεπανάληπτα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός που χρόνια φώναζε για βολές κτλ. Ο Ολυμπιακός να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί όποιος έχει αντίρρηση για αυτά που λέμε, μπορούμε να κάνουμε επιχειρηματολογία με διευθύνσεις και ονόματα και νούμερα. Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα σε κερδισμένες βολές στην ιστορία της Α1 στο ελληνικό μπάσκετ, με διαφορά όλα τα χρόνια, παρότι ο Παναθηναϊκός έχει 42 πρωταθλήματα, και είναι και η νούμερο ένα ομάδα κερδισμένες βολές στην Ευρωλίγκα, με διαφορά και με παγκόσμιο ρεκόρ το φετινό με 1.002 βολές, ας πούμε, έτσι.
0: Λοιπόν, κοίτα τώρα, γιατί ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα και ξέρεις, ούτε η εκπομπή μέχρι το τέλος μόνο να συζητάμε για αυτές τις φάσεις δεν θα με φτάσει. Επέτρεψέ με λίγο να πω, γιατί δεν θέλω να νομίζουν οι φίλοι ότι δεν διαβάζω και τα μηνύματα, όπως ο φίλος ο Σωτήρης που μου στέλνει τη φωτογραφία.
1: Είναι το ίδιο πράγμα, φίλε, που συμβαίνει και την πρώτη χρονιά που πήρε ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Ήταν θαύμα ότι πήρε το πρωτάθλημα και το πήρε γιατί η διαιτησία ήταν ακριβώς η ίδια. Απλά ο Ολυμπιακός έχασε εκείνη την ημέρα 14 βολές. Στη δεύτερη πέρυσι θυμάσαι ότι ο κ. Βούρτσης κάλεσε τις ομάδες στο γραφείο του για να τελειώσει την τελική. Γιατί είχαμε. Και λέω το τελευταίο, έτσι. Εσύ αν είχες αντιδικία, Σάκη, με κάποιον στα δικαστήρια, γιατί τον είχες καταγγείλει ότι σου κλέβει το σπίτι, θα μπορούσε το ελληνικό κράτος ή να τον πάρει.

0: να σου φυλάει το σπίτι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Η κυρία Τσαρούχα είναι στα δικαστήρια με τον Παναθηναϊκό. Για συγκεκριμένα πράγματα και για συγκεκριμένες παραβάσεις, οι οποίες θα δικαστούν. Πώς είναι δυνατόν να ορίζεται και αφού ορίζεται να σφυρίζει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, είναι πρόκληση για το κοινό αίσθημα. Πώς το λένε, πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Και μιλάμε για ομάδα, δεν μιλάμε για την ομάδα της γειτονιάς, μιλάμε για τον Παναθηναϊκό με εκατομμύρια κόσμο και το μεγαλύτερο μπασκετικό μέγεθος στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια. Έτσι. Απαιτεί τουλάχιστον σεβασμό σε μια διάρκεια τη χώρα.
1: Ωραία. Αυτό, μου επιτρέπει τώρα να απευθυνθώ λίγο στους φίλους εδώ που στέλνουν.
0: Όχι,
1: εννοείται. Ο καθένας λέει την άποψή του, γιατί και κάποιοι δεν συμφωνούν μαζί σου. Εννοείται, παιδιά, να ξέρετε ότι όποια μηνύματα χαρακτηρίζουν, δεν υπάρχει περίπτωση να τα διαβάσω στον αέρα. Έτσι. Εδώ δεν θα είναι. Δεν είναι εκπομπή ούτε το ραδιόφωνο.
0: Δεν έχουν επιχειρήματα, Σάκη.
1: Λοιπόν.
0: Επενέβη ο κύριος Βασιλακόπουλος. Πού δεν το θυμάμαι. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον κύριο Βασιλακόπουλο.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν. Να πάμε και στο ποδόσφαιρο, φίλε. Καλέ μου φίλε, Λέων. Είπα νωρίτερα, έτσι.
0: Υπάρχει αυτή η προπαγάνδα. Είναι αυτό που λες, είναι τα στερεότυπα. Είναι.
1: Ναι, τι να πω, ρε φίλε. Εντάξει, ο καθένας πρόσεξε. Εσύ λες την άποψή σου. Υπάρχει κάποιος άλλος φίλος που διαφωνεί.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Θα κλείνω ένα στον άλλο.
0: Όχι. Λέμε και στοιχεία. Λέμε και στοιχεία. Γιατί υπήρχε ένα αφήγημα για τις βολές, επαναλαμβάνω, και ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα με τις περισσότερες κερδισμένες βολές στην ιστορία της Α1. Άρα δεν ισχύει αυτό το αφήγημα.
1: Ο Γιάννης λέει εκτός ότι υπάρχει φάουλ του Ναν. Λέει: έχετε δίκιο, δεν έπρεπε να το δώσουν, αλλά να δώσουν αντιληπτικό του Μήτου λόγω στο Μιλουτίνο.
0: Ναι, δεν υπάρχει κανένα φάουλ, παιδιά του Ναν. Αυτό είναι στα. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ όσες φορές και να το δείτε.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Δηλαδή, θα μπορεί κάποιος να βγει και να πει ότι εντάξει, έπρεπε να πάρει ίσως και άλλες 20 βολές ο Ολυμπιακός. Είναι μια άποψη αυτή. Με κανένα πρόβλημα. Καθένας έχει τη γνώμη του.
1: Τέλος πάντων,
0: μπορεί να μην έφτανε 29-5, μπορεί να έπρεπε να είναι 55.
1: Υπήρχε, κοίτα, γιατί μου στέλνει τώρα ο φίλος ο Σωτήρης από πολλές, ο Μπράντοβιτς, ο Σάσα Μπράντοβιτς, ο Γιασκεβίτσιος που λέει ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Ο Μασιούλης, ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει τα πάντα για τον μπάσκετ. Okay.
0: Φυσικά ο Τούδης, ο Ολυμπιακός είναι της Ευρώπης.
1: Εννοείται αυτό. Αυτό και άλλο αν έχει παράπονα, ας πούμε, αν έχει παράπονα η Ρεάλ για κάποια σφυρίγματα. Είναι μεγάλο.
0: Εντάξει, τώρα είναι η αλφαβήτα αυτά, παιδιά, αν δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε εκ των ουκάνευ κάποια πράγματα, εντάξει.
1: Εντάξει, έλα ρε Γιάννη τώρα, έλα ρε Γιάννη, μάθε να ακούς κουβέντα κάνουμε. Μιλάμε για αθλητισμό τώρα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, αφήνουμε αυτή τη. Το μπάσκετ πάμε στο ποδόσφαιρο, φίλε, γιατί εντάξει, δεν βγαίνει.
0: Ίσως να το παράκανα και εγώ. Συγγνώμη.
1: Φίλε, δεν βγαίνει άκρη.
0: Πάμε.
1: Ο καθένας, εγώ αυτό θα πω και θα κλείσω. Ο καθένας έχει απόψεις του, έτσι. Εγώ δεν περιμένω κανένα να μου πει τι είδα εγώ. Έτσι κάνει και ο κάθε φίλος. Ο καθένας λέει, έχετε τις δικές απόψεις, ο καθένας κρίνεται. Λοιπόν, γιατί ούτως ή άλλως δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Θες να πάμε και στο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, το ποδόσφαιρο υπάρχει μια κινητικότητα.
1: Τα επί το πιεστηρίο που λέμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στα μεταγραφικά τι να πούμε. Για το φίλο που ρωτάει εδώ, ναι, ήταν και ο Μπαλντίνη εδώ στην Αθήνα που μίλησε με τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Έτσι, στα meeting που έγιναν, ο προπονητής πλέον έχει φύγει. Να πάει να μαζέψει πράγματα και όλα αυτά για να έρθει για μόνιμη εγκατάσταση οικογενειακός λογικά. Θα επιστρέψει στην Ελλάδα και θα παρουσιαστεί, γιατί Γιώργο θυμίζω ότι δεν έχει γίνει παρουσίασή του ακόμα, του Νίστρουπ, του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, οπότε ίσως από Δευτέρα θα είναι εδώ και να τον δούμε, βέβαια, να τον παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός στους εκπροσώπους του τύπου. Λοιπόν,
0: ναι, ίσως από εβδομάδα να έχουμε ανακοινώσει, ναι, κάποια πράγματα. Ναι.
1: Ακριβώς, ήδη τρέχονται αρκετά ζητήματα. Ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, ότι ψάχνει στην αγορά για μπακ, γιατί τώρα έχει μείνει ένα αριστερό μπακ, ένα δεξί μπακ για τερματοφύλακα. Μιλάμε για άμεσες ανάγκες. Κεντρικό αμυντικό, θα δούμε τι θα γίνει με τους ήδη υπάρχοντες, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, και φυσικά στο 6 και στο 8. Και φυσικά τις προηγούμενες ημέρες, φίλε, είπαμε αρκετά ονόματα που πάνε και έρχονται. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι καινούριο τώρα προς το παρόν πάνω σε αυτό με τα ονόματα. Νομίζω. Ναι, μάλλον υπάρχει ένα σήμερα, Μπενεντέτη είναι το όνομα, ένας Γκαστόν Μπενεντέτη από την Εστουντιάντες, Αργεντινός, εκεί κοιτάζει ο Παναθηναϊκός, φέρεται, έτσι λέει ένας Αργεντίνος δημοσιογράφος, ο Ζαμπαλέτα, ο Αγκουστίν Ζαμπαλέτα, ότι ο 25χρονος αριστερός μπακ ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, αλλά και ομάδες από τη Βραζιλία, έτσι λέει το ρεπορτάζ του κυρίου αυτού. Απλά είναι σε φιλολογικό, όπως λέει, ακόμη ενδιαφέρον, με κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες. Δεν υπάρχουν δηλαδή επίσημες διαπραγματεύσεις και επίσημες επαφές, αν μπορώ να το πω έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω.

0: Εγώ, αν το ξέρεις τον παίκτη, να σου πω την αλήθεια. Εγώ τώρα, σήμερα που βγήκε, τον έψαξα λίγο. Τι άλλο υπάρχει. Για το Λάτσιο να πω ότι υπάρχουν φήμες από την Ιταλία που λένε, βέβαια υπάρχουν και οι μάνατζερ που κάνουν πολλές δουλειές τώρα και οι φίλοι τώρα που μας ακούνε. Μήνυμα από πάνω, πρόσεξε, το πάνω μήνυμα ότι ο Ναν δεν έκανε φάουλ και όλα αυτά. Από κάτω μήνυμα ότι είναι μεγάλο ηθοποιός ο Ναν. Λυπάμαι για τον κόσμο που πληρώνει την κρατή τηλεόραση. Δηλαδή,
1: εντάξει, ξέρω ότι θα έχει βλέπει 100 μηνύματα υπέρ και 100 μηνύματα ακριβώς κατά. Εντάξει, το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει μια πραγματικότητα και πρέπει να επιχειρηματολογούμε πάνω σε αυτήν. Και ο καθένας έχει την άποψή του. Έτσι, ο καθένας σχολιάζει και βλέπει ότι καταλαβαίνει. Όμως δεν γίνεται θέμα συμψηφισμού. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες στο άθλημα και υπάρχουν και νούμερα τα οποία τα βλέπουμε όλη τη χρονιά που χαρακτηρίζονται πανταχώθεν ως περίεργα, να το πω έτσι. Τώρα μπορεί ο καθένας στην οπαδική του ταυτότητα να μην αναγνωρίζει τίποτα άλλο παρά νίκη της ομάδας με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε είναι Παναθηναϊκός, είτε Ολυμπιακός. Αυτό δεν μας αφορά.
0: Μπράβο, ρωτάει. Ο Θανάση, ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι αυτή που βλέπει ο καθένας, φίλε. Γιατί για μένα μπορεί να είναι Α, για σένα είναι Β. Και δεν υπάρχει καμία καραμέλα, έτσι. Δεν το
1: η πραγματικότητα έχει θυμίσει, Σάκη, γιατί αυτό είναι το ενοχλητικό για όλους. Είναι ότι όταν έχει συμβεί κάτι άσχημο, είναι να βγαίνει μετά και να υπερασπίζεσαι. Η χθεσινή πραγματικότητα είναι ότι έχουμε 30 βολές με 5. Στο μπάσκετ, σε αγώνα που κρίθηκε στο καλάθι. Δεν γίνεται αυτό. Και βλέποντας όλη τη διαδικασία και ειδικά το τελευταίο χτύπημα, καταλαβαίνεις σφύριγμα μάλλον. Αρχίζεις και υποπτεύεσαι ότι πρόκειται περί προθέσεως. Υποπτεύεσαι, δεν έχει στοιχεία.
0: Εγώ πάντως να κάνω έτσι μια ερώτηση ρητορική, να τα αφήσω για σκέψη για όλους. Οι φίλοι που...
1: Το εισιτήριο βγαίνει σε πολύ καλή τιμή αν κάνεις τη διαίρεση. Αλλά έτσι, διαρκείας που πριν 10 χρόνια στην ίδια θέση είχαν 200 ευρώ, φέτος ξεκινάνε από 400, Σάκη, στον Παναθηναϊκό τουλάχιστον. Έτσι.
0: Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει πόσες μεταγραφές βλέπετε, εγώ πιστεύω ότι... Το Γενάρη. Πάμε σε αρκετούς

0: σε αρκετούς προπονητής, θυμάστε, μάλλον ως ποδοσφαιριστής πρώτα και μετά ως προπονητής, ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, συγγνώμη, και ο Παντελέων, ο εμβληματικός αρχηγός της ομάδας βόλεϊ και είναι διευθυντής αγωνιστικών τμήματων του Εραστέχνη, και οι δύο καταθέτουν τις δικές τους εμπειρίες από τηλεφόρο και αναφέρονται στο όραμα του Απόστολου Νικολαίδη για έναν ενιαίο Παναθηναϊκό που εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον οργανισμό.
1: Έχω 30 δευτερόλεπτα, Σάκη.
0: Ναι, έχεις, και να σε αφήσουμε αυτό.
1: Λοιπόν, θέλω να κλείσω λέγοντας κάτι που έλεγε.
0: Είμαστε ούτε ως εκπρόσωποι, γιατί δεν δουλεύουμε ούτε στην ΠΑΕ ούτε στην ΚΑΕ. Και εγώ προσωπικά, όπως και εσύ, γιατί και εγώ σε ξέρω χρόνια, λέμε αυτά που βλέπουν τα ματάκια μας. Τώρα,
1: Σάκη,
0: αν διαφωνούμε, okay.
1: Ανέφερα την ενασχόλησή μου με το άθλημα της θαλασσοσφαίρισης, γιατί το αγαπάμε και θέλουμε και η εθνική να πηγαίνει καλά και οι Έλληνες παίχτες να διαπρέπουν. Εδώ βλέπουμε ότι στο Final Four, ας πούμε, το τελευταίο, δεν υπήρχε Έλληνας παίχτης με πόντο από τη μεριά του Ολυμπιακού, για παράδειγμα το λέω.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω για τον Ολυμπιακό. Βλέπουμε ότι η εθνική έχει πρόβλημα στην αναπλήρωση και την έβρεση νέων ταλέντων και ηγετών για τη συνέχεια, για τα επόμενα χρόνια. Έτσι. Καλά είναι τα budget, καλά είναι τα εκατομμύρια που έρχονται και για τον Άρη, για τον ΠΑΟΚ και. Αλλά πρέπει να δουλέψουμε με τα Ελληνόπλα. Και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει υγεία σε όλα τα επίπεδα. Είναι πολύ απλό αυτό που λέμε.
0: Και με αυτό, φίλε,
1: ανεξάρτητα με το ποιος θα είναι πρωταθλητής. Δεν μας ενδιαφέρει ο πρωταθλητής. Μας ενδιαφέρει το άθλημα και το ελληνικό μπάσκετ.
0: Ωραία, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε αύριο. Καλό βράδυ σου εύχομαι.
1: Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστώ πολύ που με άκουσες.
0: Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: 9.43, Ιντερβέτεν Sports, είχε λίγο ένταση σήμερα, όταν υπάρχουν αυτές οι φάσεις πάντα γίνεται. Λοιπόν, θα σας αφήσω, ετοιμάζεται ο Γιώργος.
3: Φίλες και φίλοι του 9.43, Ιντερβέτεν Sports, καλό σας απόγευμα. Είμαι ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Και μαζί σε λίγο θα συνδεθούμε με Στοκχόλμη, με τον Γιώργο Λίγκρη και τον

Έχουμε ανάκρουση των εθνικών ύμνων. Μόλις ακούστηκε ο εθνικός μας ύμνος, τώρα είναι η σειρά του ύμνου των γηπεδούχων της εθνικής Σουηδίας.

0: Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με Στοκχόλμη και τον Γιώργο Λίγκρι. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την Στοκχόλμη, καλησπέρα από την Strawberry Arena. Θα είμαστε μαζί σας για περίπου 2 ώρες για ένα μεγάλο φιλικό που γίνεται, κυρίως για τους Σουηδούς, δευτερευόντως για μας. Σουηδού πανεμουντιάλ, δεν πάμε εμείς δυστυχώς. Θα ξεκινήσει λίγα δευτερόλεπτα μάτσο με αυτούς τους εθνικούς σύμβουλους. Θα σας δώσω το μικρόφωνο και λίγο από το Μάνο Φραμόπουλο να ακούσετε μια καλησπέρα.
0: Βεβαίως.
2: Καλησπέρα και από εμένα εδώ στο Strawberry, το γήπεδο που έχει κατασκευαστεί το 2012, σε αρχή λεγόταν Friends Arena, κόστησε 400 εκατομμύρια ευρώ. Η Εθνική Ελλάδος απέναντι στη Σουηδία δεν τα έκυπε καλά. Η Σουηδία που είναι 2 νίκες, 2 ήττες, 1 ισοπαλία. Άρα βεβαίως η Σουηδία έχουν εξυπαλίσει πρόκληση τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Κάτι που δυστυχώς δεν το πέτυχε η γαλάζια ομάδα.
1: Το παιχνίδι ξεκίνησε και η εθνική μας ομάδα βρίσκεται αμυνόμενη με έναν όμως Έλληνα ποδοσφαιριστή στο έδαφος, τον Λάζαρο Τωρέτα, ο οποίος αυτή τη στιγμή χρήζει ιατρικής βοήθειας, αφού εκτιμώ τον έχει χτυπήσει ο Αγιάρη, το αμυντικό χαφ της εθνικής ομάδας της Σουηδίας. Δεν έχω δει τη φάση, δεν μας την έχουν δείξει ακόμα σε replay, τώρα θα τη δούμε. Ο Αγιάρη λοιπόν είναι αυτός, όχι δεν είναι ο Αγιάρη αυτός που χτύπησε, τον χτύπησε αρχικά ο Γκούντμουντσον και στη συνέχεια έπεσε πάνω στον Ισβάντερ. Ο Ρότα σηκώθηκε, είχαμε διακοπή στο μάτς. Να πούμε γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων με την ελληνική ομάδα. Κάτω από τον κολφός είναι ο Τσολάκης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Κουρμπέλης, Τσόλης, Παυλίδης, Ρότα, Τεπέη, Γραφίδης και Τσιμίτας σε ένα σύστημα με 3 στόπερ από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Από την άλλη πλευρά ο Γκρέαμ Πότερ έχει τον Νόρφολτ στο τέρμα. Επίσης παίζουν ο Λάγκε Μπίλγκε, ο Κίεν, ο Γκούντμουντσον, ο Σβένσον, ο Ίσακ, ο Νίγκεν, ο Γιώκερες που παίζει τελικά, ο άσος της Άρσεναλ, ο Βίκτορ Γιώκερες ήρθε και μπήκε αμέσως στην εντεκάδα. Ο Αγιάρη, ο Βάμπερκ και ο Μπέρναρτσον. Το παιχνίδι βρίσκεται στην αρχή του, βέβαια βρισκόμαστε στο 2ο λεπτό. Η εθνική ομάδα με τον Κουλιαράκη αναπτύσσεται από τα αριστερά. Κουλιαράκη ψάχνει στήριγμα. Βρίσκει εκεί τον Παυλίδη, ο οποίος είναι σε θέση χαφ, τώρα προωθείται στη θέση του. Ο Κουλιαράκης εξακολουθεί να έχει την μπάλα. Παίζει στον Τζόλι, ο οποίος φαίνεται μάνο μου να παίζει πίσω από τα 2-4. Το σύστημα της εθνικής μας πρέπει να είναι 3-4-1-2. Με τον Τζόλι πίσω από τον Τετέ και τον Παυλίδη, όπως έψει το χαφ, είχε μαντέψει στην αρχή ο Μασέρος με τις ενδεκάδες ο Μάνος Φαραμόπουλος. Ο Τζόλις τώρα θέλει να ξεφύγει, ξέφυγε πέρα.

Δεν την μπάλα κάτω από τα πόδια του Βάνμπερχ, όμως του ήδη πρόλαβαν και τώρα θέλουν να πηθούν αυτοί με τον Αγιάρη να θέλουν να βγάλουν την μπάλα τελικά να δείτε έχει πίσω τα τρία στόπερ των Σουηδών μεταφέρουν την μπάλα. Εκείνος Βάνσιν, ο Μπίλμανς είναι ο Χίεν και ο Λάγκερ Βίλγκε. Την μπάλα πίσω στον Χίεν. Ο Χίεν ψάχνει στήριγμα, υπάρχουν τρεις Έλληνες εκεί για να κλείσουν τους διαδρόμους και ο Λάγκερ Βίλγκε από τα δεξιά, δεξί στόπερ παίζει, συνεχίζει να αλλάζει την μπάλα. Με τον Χίεν τώρα βγαίνουν μπροστά οι Έλληνες για να πιέσουν στην μετάβαση. Οι Σουηδοί έχουν ένα πρόβλημα. Δεν είναι και η καλύτερη η εθνική ομάδα της Σουηδίας αυτή, αλλά παρόλα αυτά είναι μια ομάδα που έχει περάσει το Μουντιάλ. Έχει τονίσει και τον Εγιώτερος και πάντα είναι επικίνδυνη, όπως και αν βρίσκεται και ειδικά στην γήπεδο της. Η εθνική ομάδα της Σουηδίας τώρα προσπάθησε να βγει με μια σέντα μέσα στην περιοχή, όπως είναι το Κουρμπέλης, όπως στην Τζιμίκα. Το κουλιαράκι που απομακρύνει όπως όπως. Δεν θα τρέξει ο Παυλίδης να πιέσει, θα αφήσει τον Χίεν να πάρει μαζί την μπάλα. Δεν το θεώρησαν όφελο να τρέξει ο Έλληνας Σπορ από τη στιγμή που υπάρχουν τρεις Σουηδοί προς τα πίσω. Και πάλι η κατοχή της μπάλας στους Σουηδούς που αρχίζουν να παίρνουν μέτρα στο γήπεδο σιγά σιγά. Η εθνική μας είναι στο δεύτερο μισό για να αμυνθεί. Ο Τζόλης τώρα όταν αμήνεται παίζει αριστερά. Τουλάχιστον η διάταξη είναι στο 3-4-3. Πεθαίνει, έκλεψε την μπάλα. Δεν είναι στον Παυλίδη. Ο Παυλίδης δεν κάνει καλό πετρέλ. Θέλει ο πετρέλ και απολογεί το ίδιο τον Παυλίδη για την μπάλα που του έδωσε, όπως την έδωσε. Παρ' όλα αυτά ήταν μια πολύ καλή αμυντική προσπάθεια της Ελλάδας που έκλεψε την μπάλα ψηλά και προσπάθησε να αναπτυχθεί. Ενώ ο Κέιν είναι αυτός που κατεβαίνει κάτω. Ο Χάρη Κέιν είναι.

0: 2008 θα προτιμήσει να κάνει ένα μακρινό βολέ. Εκτιμώ ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού προσπαθεί να βρει από τα δεξιά τον Ρώτα. Οι Σουηδοί έκοψαν, κερδέψει ο Ρέτσο προσωρινά ο Ρώτα, όμως οι μπάλες γυρίζουν και πίσω δεν ήταν κανένα φάουλ σύμφωνα με τον ρέφερι του αγώνα, τον Άρον Γουιν Τζόουνς. Έτσι λοιπόν η μπάλα καταλήγει πάλι σε ελληνικά πόδια, άλλαξε πολύ γρήγορα ο Τζέλης με τον Παυλίδη, η κόντρα που γίνεται, το πλάγιο είναι για τους Σουηδούς που έχουν μπει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτο σχόλιο για το πρώτο αναγνωστικό πεντάλεπτο από τον Μάνο Σαραμόπουλο, παρακαλώ.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι η Εθνική Ομάδα της Σουηδίας καθοδηγούμενη από τον Άγγλο προπονητή τον Γκρέαμ Πότερ έχει ξεκινήσει πιο δυνατά, είχε αυτή τη σημαντικότατη ευκαιρία με τον Αλεξάνδερ Ίσακ που ήταν, δέχτηκε μια ωραία παλιά από τον Αγιάρη, ευτυχώς όμως το πλασέ του κατέληξε άου. Αυτή τη στιγμή έχουν ξανά οι Σουηδοί με τον αμυντικό της Αταλάντα, τον Στόπερ, τον Φιέν, τον Ισακ Φιέν. Και τώρα η μπαλιά είναι μπροστά για τον Βίκτορ Γιόκερες, ο οποίος τη γυρίζει στον Γκούτμουντσον. Ξανά ο Αγιάρη, πιθανότητα ο πιο ποιοτικός παίκτης από τους Σουηδούς στη γραμμή των μέσων. Κυνηγά ο Χρήστος Τζόλης κερδίζει την μπάλα από επίθεση της Εθνικής Ελλάδος. Ο Χρήστος Τζόλης τώρα να μπει μέσα στην περιοχή, ο Χρήστος Τζόλης θα βρει την μπάλα για μετέλ, να μπει με το σουτάρι, σουτάρι, μπάλα μένει και η μεγαλύτερη ευκαιρία μέχρι στιγμής του αγώνα είναι από την Ελλάδα. Ο Τζόλης γύρισε πολύ ωραία την μπάλα για μετέλ, καθυστέρησε τιμό, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Θέλησε να κάνει το σουτ με το δεξί, μετά μετάλλιωσε, την έφερε στα αριστερό, πλασέ κακό δεν ήταν, αλλά ήταν out. Και κανένα πλασέ με out δεν μπορεί να είναι ποτέ καλό. Έτσι δεν είναι μόνο. Λοιπόν, ο Μάνος επισημαίνει ότι σουτάρουμε πάντα ψηλά την μπάλα, παλιά όμως τώρα είναι στην περιοχή ο Παυλίδης, το πιο λένε δεν είναι ο Παυλίδης, άργησε, την μπάλα είναι corner, ο Τετέι ξαναδέρσε την μπάλα, διαμαρτύρεται η Σουηδία ότι δεν είναι corner, ο επόπτης γραμμών έχει δείξει όμως το σημείο του corner, η εθνική μας λοιπόν θα γεμίσει τα καρέ του Νόρτσφελντ με τους τρεις στόπερ. Αυτό το καλό έχει να παίζει με τρεις στόπερ. Αυτό το πολύ καλό έχει να παίζει με τρεις στόπερ. Έχει τρεις ψηλούς συν τους δύο επιθετικούς. Πέντε κορμιά ψηλά στα καρέ των Σουηδών αυτή τη στιγμή. Το κόρνερ ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Τσιμίκας. Τσιμίκας, κανένας δεν είναι στο πρώτο δοκάρι, όλοι είναι στο δεύτερο δοκάρι. Τσιμίκας εκτελεί στο πρώτο δοκάρι και παλέμα βρετάλο σάουτ. Και άλλη μεγάλη ευκαιρία για την εθνική μας. Ανταποδίδει την ευκαιρία του Ίσακ με δύο δικές της ευκαιρίες, μία από τον Τετέι και μία από τον Μαυροπάνο τώρα, μετά το κόρνερ που έγινε στο πρώτο δοκάρι ο Μαυροπάνος, πήρε την κεφαλαία μπάλα πέρασε πάνω από την οριζόντια λεπτό του Νόρτσλιτ. Έτσι λοιπόν οι Σουηδοί μένουν χαμηλά γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν εύκολο έργο απόψε. Η εθνική ομάδα λοιπόν πάτησε περιοχή και απείλησε δύο φορές. Μία περισσότερη από τους Σουηδούς. Οι Σουηδοί τώρα προσπαθούν να οργανωθούν στον χώρο του κέντρου. Δεν θα περάσει μπάλα, έκοψε ο Τσιμίκας. Όμως τώρα άργησε. Επενδύει ο Κουλεράκης. Ο Κουλεράκης στόπαρε και στέγγεψε την μπάλα του και τον Παυλίδη. Και τώρα αντεπίθεση της εθνικής μας με τον Γαφύρη. Να πρέπει να ρίξει μπάλα από την άλλη μεριά για τον Ρώτα. Ο Ρώτα προσπαθεί, καταβιώνεται και τον προλαβαίνει ο Σβένσον. Δεν υπάρχει φάουλ. Ο Ρώτα επιμένει κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ για την εθνική μας ομάδα. Το πιέζει. Αντιλαμβάνεσαι μάλλον ότι αν είχε γίνει εδώ το 0-1 τώρα η Σουηδοί, αλλά τώρα θα δεν έχουμε την ευκαιρία, τόσο Τσιμίκας πηγαίνει ξανά, ίσως είναι δουλεμένα, δούλεψε τα στιγμένα αυτές τις μέρες. Τα στιγμένα που μας επίκραναν και μας πλήρωσαν στα προκριματικά του Μουντιάλ, ίσως να δούμε τώρα πώς έχουν δουλευτεί, γιατί η Εθνική απούλησε προηγουμένως με τον Μαυρεπάνο και τώρα έχει άλλο ένα στιγμένο, κόρνερ με τον Τσιμίκα, βρισκόμαστε. Στο δέκατο λεπτό του αγώνα, στη Ιδία Ελλάδα 0-0, με τον Τσιμίκα έτοιμο να εκτελέσει. Πρώτο δοκάρι ο Τετέι, πάει στο δεύτερο, ο Τετέι πήρε την κεφαλιά, γύρισε πίσω και έδειξε την μπάλα ο Χίεν, το στόπερ. Λοιπόν, Τζόλης, ο Τζόλης θέλει να περάσει, θα περάσει, πέρασε, θα κάνει προσποίηση, γύρισε την μπάλα, τιμή το shoot goal! Δεν το προηγείται μέσα στο Σέντερ Αρίνα, μέσα στην Στοκόλμη 0-1, με το δεξί παιδί του Τσιμίκα παρακαλώ, με το δεξί ξαναλέω παιδί, γιατί είχε τη διάβγεια ο Τζόλης να μην κάνει την ξεντρά, να στείλει την μπάλα στο κέντρο της περιοχής και να κάνει στο 10ο λεπτό

0: ο Τσιμίκας με το δεξί ξαναλέω πόδι, το ξουδί Ελλάδα 0-1. Παρακαλώ Μάνο.
1: Μετά από ένα όχι και ιδιαίτερα καλό ξεκίνημα και μια ευκαιρία που φάσανε σφυρί με τον Ισάκ, τώρα βλέπουμε ότι η Εθνική Ελλάδος πήρε τα ενία με ωραίες αντιπιθέσεις, με κλεψίματα από τα μάσια του ΤΕΤΕ, του νέου άσου του Παναθηναϊκού, και από εκεί και πέρα είχαμε δύο ευκαιρίες, τη μία με τον ΤΕΤΕ που δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει με το αριστερό πόδι στην μπάλα out. Μετά στο κόρερ του Κώστα του Τσιμπίκα πετάχτηκε με εκπληκτικό τρόπο ο Ντίνος ο Μαυροπάνος, έχασε, κέρδισε την κεφαλιά αλλά έστειλε την μπάλα out, και λίγο αργότερα μετά την ωραία κόρνερ ο Τζόλης πήρε την μπάλα, απέφυγε έναν αντίπαλο, δεν πράγματα τη σέντρα, βρήκε τον αμαρκάρι στο Τσιμπίκα και ο αριστερός φύλακας της Λίβερπουλ με το δεξί του το κακό πόδι σε εισαγωγικά κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Κρίστοφερ Νόρτσφελτ, δίνοντας την μπάλα και το προβάδισμα στην Εθνική Ελλάδος με 1-0 σε αυτό το διεθνές φιλικό παιχνίδι που διεξάγεται εδώ σε Στρόμπερι Αρένα της Σουηδικής Πρωτεύουσας.
2: Η Εθνική Ομάδα έχει σοκάρει τους Σουηδούς, τους Μουντιαλικούς Σουηδούς, οι οποίοι ξεκινούν το Μουντιάλ με αντίπαλο την Τουνησία. Θα πάνε Μουντιάλ οι Σουηδοί, οι οποίοι θα προκριματικά τον παντοφύγουν και τέλος δεν έκαναν νίκη, αλλά κατάφεραν μέσα από αυτό το μονοπάτι την ίσως λέει να πάρουν μια απρόσμενη πρόκληση απέναντι σε Πολωνία και Ουκρανία και να βρίσκονται αυτοί στο Μουντιάλ. Η Εθνική μας δεν τα κατάφερε και την περιμένει μια δύσκολη κοινοπορεινή περιπέτεια. Αλλά δούμε λοιπόν τη συνέχεια του μάτς με τους Σουηδούς τώρα να προσπαθούν σαν τη φάουλ υπέρ της εθνικής μας, γιατί ο Φιλεράκης όχι μόνο έκαψε αλλά κέρδισε και το επιθετικό φάουλ. Φιλεράκης ανεβασμένος, δυνατός, ταχύτατος, κέρδισε το φάουλ και έτσι εκμυδένισε τις ελπίδες για κάτι καλό σε αυτή την σουηδική εθνική προσπάθεια. Έλεγα λοιπόν ότι η εθνική ομάδα ξεκινά την περιπέτειά της από τα τέλη Σεπτεμβρίου και αρχή Οκτωβρίου με 4 μάτς μέσα σε 10 μέρες, όπου εκεί θα δώσει στο πιο ίσως δύσκολο όμιλο στην ιστορία της, τον τρίτο γκρουμ, να ρωτώντας δεν έχει βρεθεί ποτέ. Έτσι λοιπόν θα αντιμετωπίσει η Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, για να μπορέσει να σταθεί στο τρίτο γκρουμ δυνατότητας της Νέσης Λίκης. Ο Πιλιαράκης εδώ γλύστησε, ίσως να υπάρχει φάουλ με το Γιούκερες να διαμαρτύρεται. Ο Πιλιαράκης γλύστησε, ο Γιούκερες έπεσε πάνω και ανατράπηκε, ο Γιούκερες του παίζει δυνατά. Πάντα ήταν ένας δυνατό φορ, ένας δυνατός φορ. Κουρμπέλης τώρα, κουρμπέλης ήταν και πάλι ο Ρέτσος για να πάρει μέτρα στο γήπεδο. Μπορείς να περάσει το χώρο του κέντρου, έχει στείλει κάτι τον Ρέτα, σταματά, περιμένει, δίνει την μπάλα στον Ζαφίρι, ο οποίος έχει πεντάτη της Σουηδούς, αλλά γρήγορα περνά το παιχνίδι από την άλλη πλευρά και κινεί το Φιλεράκης. Φιλεράκης έχει ξυμνεί τα πεντά, έχει Ζαφίρι που θα τον προτιμήσει, όχι, προτιμά τον Τζόλι. Ο Τζόλις προσκύνεται για τον Φιλεράκη και δίνει την μπάλα πίσω στο Μαυροπάνο και αφήνει τον Ρέτσο. Ρέτσο και τα δεξιά παίρνει μέτρα. Και άλλα μέτρα την εθνική μας. Ειδικά στην παλιά θα περάσει. Ο Σιέμ θα κόψει, δίνει για τον Ίσακ. Προσπαθεί να κατεβάσει. Τον έκοψε όμως και τα κάθαρα ο Ζαφίρης. Έρχεται ο Ρέτα να πέσει πάνω στον Ίσακ. Το μαρκάρι και ο Ζαφίρης, το μαρκάρι και Πετέρι. Το πλάγιο είναι για τους Σουηδούς. Αλλά ο Ίσακ κατάλαβε πολύ καλά ότι και να αποφύγει έναν ή δύο ή τρεις έννοιες, πάντα θα υπάρχει ένας δίπλα του για να τον μαρκάρει και να τον παρεμπεδίσει. Επαναλαμβάνω, στο 14ο λεπτό, Σουηδία-Ελλάδα 0-1, σκόρερ ο Τσιμίκας με το δεξί πόδι πλασέ που άφησε άγαλμα τον ερώτη. Δεν νομίζω να επιχείρησε να αποκλείσει βεβαίως. Έμεινε όρθιος για να παρακολουθήσει την πορεία της μπάλας να καταλήγει τα δίχτυα του. Τόσο απλά. Η εθνική μας ομάδα, η οποία δεν νομίζω πως έχουμε κερδίσει τους Σουηδούς εντός έδρας ποτέ. Έτσι, εντός έδωσε εννοώ εντός Σουηδίας. Μάλιστα στην Αμβέρσα το 1920 ο Ολυμπιακός Αγώνες κάνει 6-9 γκολ εδώ. Όχι εδώ στην Αμβέρσα, από τους Σουηδούς στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και οι Σουηδοί είναι μια ομάδα που μας έχουν 20-10 τέρματα, αλλά έχουν μια νίκη παραπάνω. Η προϊστορία με τους Σουηδούς έχει και παιχνίδια που δεν αναγνωρίζονται. Γιατί η ελληνική υποκριτική ομοσπονδία βρίσκεται πολύ αργότερα από το πρώτο παιχνίδι που δέσαμε με την ειδική ομάδα. Πάμε λοιπόν στο παιχνίδι μας. Με τον Γιούκερες να θέλει να πάρει την μπαλιά από τον βόλο του Νόρτσελτ, αλλά εύκολα η μπάλα θα καταλήξει πίσω στον Τσιμίκα που αλλάζει για τον Ρέτσο.
0: Η εθνική που παίζει ότι υπάρχει ο Γάνοβιτς πρώτη φορά με τρία στόπερ. Πέρασε ο Τετέι. Πολύ όμορφα εκδραστήριση. Έδωσε για τον Καβρίδη που γλιστρά παραμένει όμως με την μπάλα στα πόδια. Μαρκάρεται πεντακάθαρα θα χάσει την μπάλα. Ο ίδιος τσαντίστηκε γιατί γλίστρησε και έχασε το πλεονέκτημα που είχε απέναντι σε έναν πολύ πυρό και πολύ ικανό στόπερ όπως είναι ο Τιέν, ο Ισακ Τιέν. Και τώρα η Σουηδία με τον Ισακ. Να είσαι αντιπάλλον τον Τετέι που βγαίνει πίσω και τον κόβει με άνεση. Σε πλάγι out και πολύ ωραίος στον ανασταλτικό του ρόλο όταν χρειάζεται να πιέσει έχει και το κορμί και την ταχύτητα να το κάνει ο Κιέν δίνει για τον Λάντερ Μπούγκε και αυτός για τον Γκουντμουσόν τώρα η μπάλα Σβένσον περιμένει η μπάλα καταλήγει στον Γκουντμουσόν και πλάγι out είναι για την Ελλάδα. Το πλάγι out είναι για την ελληνική ομάδα βεβαίως. Οι Σουηδοί όμως μένουν ψηλά για να πιέσουν, να κερδίσουν μπάλα και να απειλήσουν. Για να δούμε. Το πλάγι out, να ένα ωραίο τώρα. Θα πάει το δεξί στόπερ ο Ρέτσος να το εκτελέσει. Πού έχει το δεξί back, σε φάση άμυνα σε εθνική μας, ενώ έχει την μπάλα. Ο Ρέτσος εκτελεί παράλληλα την στραπέζη μπάλα στον Παυλίδη. Έκοψε ο Γκούντμουνσον. Με την βοήθεια του Λάντερ Μπίγκε η Σουηδία να πατήσει περιοχή όμως έφτανα φιλεράκι σε έδωσε την μπάλα στον Τσολάκη και το 0-1 παραμένει Ρέτσος. Ψηλά η Σουηδία συνεχίζει να πιέζει. Μαυροπάνος. Επιχειρεί την μεγάλη παλιά για να βρει τον Τζόλι ο οποίος βρήκε πολύ ωραία την μπάλα. Όχι δεν την κράτησε εντός αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα είχε περάσει την πλάγια γραμμή, το πλάγιο για τους Σουηδούς. Πάντως το γήπεδο Μάνο έχει κάτσει λιγάκι, λογικό είναι, 0-1 είναι το σκορ. Έχει χαθεί αυτός ο ενθουσιασμός ο αρχικός, αλλά γέμισε. Ενώ πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, όταν το γήπεδο ήταν άδειο, τώρα είναι γεμάτο. Περισσότερο από ό,τι περιμέναμε ο κόσμος, η αρχική εκτίμηση ήταν 35.000, νομίζω πως είναι πολύ περισσότερο. Έτσι. Δηλαδή ο Μάνος εκτιμάται είναι πάνω από 40.000 και η Εθνική προηγείται σε μια δύσκολη έδρα με μια μουντιαλική ομάδα στο 18 λεπτό 0-1. Προηγείται με 1-0 μέσα στην έδρα της Εθνικής Ομάδας της Σουηδίας. Οι Σουηδοί που επιμένουν να κάνουν πολλές φορές τώρα είναι και παλιά με το Φώτερ Σβένσον όχι. Δεν προλαβαίνει σε καμιά περίπτωση ο Γκούντμουνσον που έφυγε για να μπορέσει να πατήσει την περιοχή πάτησε αλλά η παλιά ήταν πολύ δυνατή ο Τσολάκης βγήκε μπλόκαρε εύκολα και ο Φιλεράκης πιέζεται τώρα από τον Ίσακ πέρασε πολύ ωραία στον Κουρμπέλο ο Κουρμπέλος αλλάζει παιχνίδι από την άλλη κατά που κινείται ο Ρέτσος Ρέτσος πάλι παίρνει μέτρο στον κήπεδο έχει το ρότα κοντά του βέβαια στην μπάλα αλλά σε ποιον έχει το τέλειο και τη λογή για Ζαφύρι θα γυρίσει πίσω λογικά Μαυροπάνο δεν έδωσε το ρότα διαμαρτύρεται γιατί δεν πήρε μπάλα ο Ρέτσος πολύ ωραία απέκτη για τον Αγιάρη. Και τώρα παίρνει πάλι μέτρα στο γήπεδο. Έχει τον Τετέι, θα δώσει πολύ ωραία την μπάλα. Τετέι σε ρεύε, δεξιό εξτρεμ. Θέλει να κάνει τη σέντρα, θα κάνει τη σέντρα. Ο Τζον Στέρν προσπίζει να πάει την μπάλα. Ο Κουρμπέλη στο σουτ, καλό σουτ. Τετέι! Εκπληκτικό σουτ από τον Κουρμπέλη στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να φύγει την πρώτη του Μέρτρεπ. Και τώρα βγαίνει την επίδυση με την Βέτερ τη Σουηδία. Το Μαυροπάνο Σουηδία. Κάνει μια στην μπάλα και ούτε με κάρτα φερέστο. Ερέστο για μαρτύρεται πώ την βρει μπάλα. Εδώ και σκούδε σε φέρε στο έδαφο. Και έχουμε κίτρινη κάρτα στο Ρέτσο. Κίτρινη κάρτα στο Ρέτσο να δούμε πως είναι ο Γκέφτη Ρέτσο. Αν έχει πρόβλημα, είναι πεσμένος ακόμα στο έδαφος. Παρακαλώ στην πάση αυτή να έχουμε ένα σχόλιο γρήγορα από τον Μάνο Σαραμόπουλο.
3: Ναι, ήταν μια καλή επίθεση στην αρχή της Εθνικής Ελλάδας με τον Πετέ, πραγματοποίησε αμέσως σέντρα. Στη συνέχεια κέρδισε την μπάλα ο Δημήτρης Αντουρμπέλης, εξαπέλυσε ένα κεραμνό. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του 36χρονου του Νόρφελντ στη Ρήτρο Φλάκα. Στη συνέχεια πήγαν αμέσως βέβαια στην επίθεση οι Σουηδοί, αλλά βιάστηκε εκεί πάνω σε Ρέτσο, δεν αντιλαγάκι τόσο να πέσει με τόσο ορμή πάνω στον Βίκτορ Γιόκερες και αμέσως ο αλλός διαιτητής Γουιν Τζόνς έβγαλε την κίτρινη κάρτα. Διαστηγήσεως ήταν η κίνηση με τον ενθουσιασμό ο Ρέτσος θα έπρεπε να τον αφήσει τα ξέρω νομίζω ότι μπορούσε
1: να, από εκεί να απειλήσει την αιστεία του Κωνσταντίν Κολάκη. Επιστροφή στο Γιώργο Λίγκρι. Βρισκόμαστε στο...

20 λεπτό. Ο Γιώργος ελπίζει με το παλικάρι να είναι καλά, γιατί έχει ένα μουντιάλ μπροστά του. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε αντίπαλος είναι, αλλά τον θέλουμε στον αγωνιστικό χώρο. Και στο κάτω κάτω διαθέτει μόνο μου, η νίκη έχει αξία όταν ο αντίπαλος είναι άξιος. Όσο πιο άξιος ο αντίπαλος, τόσο μεγαλύτερη αξία της νίκης του. Λοιπόν, φάουλ για τους Σερβούς, φάουλ κάμια δεκαπενταριά μέτρα στην περιοχή, για σέντρα είναι το φάουλ αυτό, κίτρινη στο Ρέτσο, δοκάρι ο Κουρμπέλης, γκολ ο Τσουμίκας. Αυτά είναι με στιγμής τα σύν και τα υπέρ. Η σέντρα έγινε μέσα στην περιοχή, μπάλα πέρασε, αδικαιολόγητα πέρασε, το τέτοιο έφυγε κεφαλιά, το σύστη μπάλα άλλη καλή ευκαιρία από τους Σουηδούς με τον Ούντερν. Ο Ούντερν που έκανε το φάουλ, έγιναν δύο αποχρώσεις μέσα στην περιοχή, μπάλα στέφηκε στον Ούντερν, πολλά τα κορμιά, προτίμησε ένα διαγώνιο σου, την μπάλα πέρασε μόλις out από την αριστερή πάση του τοπό του Τσολάκη, το 0-1 παραμένει. Δεν μπόρεσε να βρει την κεφαλιά, ούτε ο Ζαπύρης, ούτε ο Τεφέη. Ο Νίλτερ ήρθε, έκανε το σου, την μπάλα πέρασε. Θα έλεγα, έδωσε την αριστερή δοχό του Τσολάκη. Ο Αγιάρη γύρισε να κρύψει την μπάλα. Έδωσε δεξιά εκεί όπου κινείται ο Νάγκελ Μπίντζο και προσπάθησε στις πρώτες αγγέλτερες να περάσει για τον Ισακ. Τον το έκοψε ο Τσιμίκας, ξαναπήρε μπάλα. Παίζει με την φωτιά εκεί, γυρνά πίσω στον Τσολάκη. Αυτός ψήφρεμα στον Κουλεράκη. Η μπάλα δεν χάθηκε από τα ελληνικά πόδια μέχρι στιγμής. Πέρασε εκεί που είναι ο Τζόλης και το πλάγιο out είναι για την ελληνική ομάδα. Η ομάδα μας παρουσίασε πάρα πολλά προβλήματα το φθινόπωρο στον τρόπο διαχείρισης της αμυντικής της λειτουργίας με πολλά αμυντικά λάθη τα οποία επισήμανε ο Ομοσπονδιακός Προπονητής του Πεσσινού Συνέλεξης Τύπου. Αυτή τη στιγμή έχουμε διακοπή για... είμαστε στο 23ο λεπτό για να γνωσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Το student break που λένε και οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι. Έχουμε άλλες θερμοκρασίες σιγά σιγά, αν και σήμερα είχε γλυκά εδώ. Φοράμε μπουφανάκι σήμερα. Και όσο νυχτώνει, αν και δεν νυχτώνει καλά, πλέον βρισκόμαστε στο βόρειο, πολύ βόρειο ημισφαίριο. Και στις σκανδιναβικές χώρες η μέρα συνεχίζει, μάλλον ο ουρανός συνεχίζει μια ημέρα ακόμα και όταν οι ώρες είναι προχωρημένες και η θερμοκρασία είναι ιδανική για ποδόσφαιρο. Ξαναβλέπουμε στο χώρισμα του τον γκολ του Τσιμίκα, υπάρχει μια ελληνική εξέδρα στο πέταλο, βλέπεις 2.000 άτομα 2.000 άτομα μου λέει, είναι περίπου 2.500-2.000 άτομα, ένα πέταλο πίσω από την αιστεία του Τσολάκη, αριστερά από την αιστεία του Τσολάκη. Επηρεασμένος φαίνεται ξεκάθαρα και ο Γιώκερες, δεν τον βλέπω με καλά τριξήματα και δεν τον βλέπω με καλές επαφές, αλλά είναι ο Γιώκερες, μιλάμε για ένα φορ της πρωταθλήτριας Αγγλίας, ένα φορ ολικής. Όταν η Sporting Λισαβόνας αποχωρήθηκε τον Γιώκερες, αποχωρήθηκε και μετά που λέγεται τον Αμορίν. Ο Γιώκερες έμεινε, ο Αμορίν δεν έμεινε. Μιλάω για τον προπονητή της Sporting Λισαβόνας, ο οποίος προσπάθησε και αυτός να κάνει την καριέρα πηγαίνοντας στη Manchester United. Αυτός δεν ευδοκίμησε. Ο Γιώκερες έγινε μετά από ένα χρόνο ενάμιση πρωταθλητής Ευρώπης. Της Βρετανικής Αγγλίας. Παραλίγο είναι πρωταθλητής Ευρώπης, αλλά για ένα πέναλτι, αυτός ο Μπάντλεϊ δεν το έστειλε. Μέσα έτσι η Arsenal παραμένει ως φιναλίστ δεύτερη φορά μετά το 2006 στο Champions League. Έχασε και άλλα τρόπαια στο τέλος. Πήγαινε για τετράδα και έχει χάσει, ναι, και τελικό κυπέλλο έφα. Και από Σαραγώσα έχει χάσει. Λοιπόν, έχει πάρει κιόλας. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι μας. Ξεκίνησε, τελείωσε το cooling break. Πάμε στο παιχνίδι μας με το play-out. Πλέον βλέπω ότι τα πλάγια έχουν 30 στην άμυνα, τα εκτελούν στόπερ. Δεν θα φύγει ούτε ο Τσιμίκας για το πλάγιο, ούτε ο Ρέτα για το πλάγιο. Θα φύγει το αριστερό ή το δεξί στόπερ. Πάνω στο παιχνίδι μας με ένα φάουλ που κερδίσει η εθνική μας ομάδα στο χώρο του Πέμπρου και από τα αριστερά, όπως επιτίθεται, ο Τσιμίκας διαμαρτύρεται. Κέρδισε το πλάγιο, ήθελε ίσως και κάτι παραπάνω, κάποια κάρτα ίσως. Ο Τσιμίκας, ο οποίος θα γυρίσει την μπάλα πίσω στο Μιλεράκι και αυτό στο Μαυροπάνο. Ο Μαυροπάνος θα δώσει για τον Ρέτσο που παίρνει πάλι μετρά, στον πάτη τον Πεπέου, θα προτιμήσει στον

0: Κουρδέλιο, μαύρο πάνω και πάλι. Ο Ίσακ που κάνει τα χιλιόμετρα τώρα τρέχει για να μαρκάρει δύο. Ανεβαίνει και ο Μίγκρεν, είναι κοντά και ο Γιώκερος. Θα γυρίσει την μπάλα Κουρδέλι, μάλλον ο Φιλεράκης στο μαύρο πάνω. Ρέτσος προσπάθησε και δεν πέρασε την μπάλα. Αμέσως ο Κουρδέλι έκανε προσπίση στο Γιώκερος και να πέφυγε, πήρε μέτρα. Και τώρα ο εθνικός μας έχει προϋποθέσει για να φύγει από τα αριστερά με τον Τζόλου που καταλήγει πάρα πολλά μέτρα. Κάνει το σπίτι κοντά του τον Τσιμίκα, συγκλίνει τώρα. Συγκλίνει και αλλάζει πάλι πολύ όμορφα το παιχνίδι στον Ρότα που δεν έχει αντιπαλό. Τώρα τρέχουν με τον Σβένσον να μαρκάρουν οι Σουηδοί. Γύρισε τον Κουρμπέλη, ξέρετε πολύ ωραία στον Τσόλου. Ο οποίος δεν θα παίξει αριστερά, παίζει πίσω από τα δύο φορ και ο Ζαφίρης θα δώσει για τον Κουρμπέλη. Η Εθνική αρχίζει και πιέζει. Ο Τσιμίκας με τα αριστερά. Θέλει να βρει τρόπο να κάνει τη σέντρα. Τσιμίκας ξεφεύγει. Θα κάνει τη σέντρα με τα αριστερά, δεν πάει να περάσει. Εύκολα θα καταλήξει στα χέρια του Νόρφελ, ο οποίος έχει απειληθεί. Είδε την μπάλα όρθιος να καταλήγει στα δίχτυα του. Είδε επίσης μάλλον άκουσε πίσω από την πλάτη του την οριζόντια γοτό να ταλαιπωρείται από το σουτ που έκανε Κουρμπέλης. Στη συνέχεια μπάλα βρήκε και την πλάτη του. Πολύ ωραία από την προσπάθεια τώρα από το Ρέτσο που παίρνει την μπάλα από τον Γιώκερο στη γύρισε στο μαύρο πάνω και δεν δημιουργήθηκε επί την στιγμή για τους Σουηδούς. Ρέτσος ο οποίος τώρα παίρνει μπάλα, δίνει στον Κουρμπέλη και αυτό στο Μαυροπάνο. Οι Σουηδοί αρχίζουν να εκνευρίζονται αφού πλέον δίνουν μέτρα στους Έλληνες. Πέρασε την μπάλα ο Τζόλις στον Ζαφίλη. Ο Ζαφίλης ζητά ο Κουρμπέλης όμως θα προκαινήσει τον Ρότα. Δεξιά ο Ρότα. Είναι τον Τζοτέι. Συγκλίνει. Ο Ρότα ψάχνει στήριγμα. Βρίσκει στον Ζαφίλη. Ο Ζαφίλης θα δούμε την άλλη πλευρά. Θα περάσει την μπάλα του Τζοτέι. Όχι, προτιμά την σέιν πάσα στον Φιλεράκη και μένει στήριγμα ο Ζαφίρης να περάσει τώρα πολύ ωραία στον Τζόλι. Κινείται παράλληλα πίσω από τα δύο φορ. Ο Τζόλις θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ρέτσο. Ο Ρέτσο στο Μαυροπάνο. Μαυροπάνος πάλι στον Φιλεράκη. Τώρα πιέζουμε εμείς. Τώρα είναι σε άμυνα να περάσει. Πέρασε πολύ ωραία. Ο Τσιμίκας έφυγε από τα αριστερά. Έχει την ευκαιρία να κάνει το σούμπαλ της σέντρα. Αλλά πέρασε το τέλειο από την κεφαλιά. Δεν μπόρεσε. Έχει να παίξει με δυνατό αντίπαλο και ψηλότερο αντίπαλο από την Εθιέν. Όπως και ο Εθιέν έχει να παίξει με έναν αντίπαλο ο οποίος είναι στα κυβικά του. Με σωματική διάπλαση από τον Τετέι που προτιμήθηκε δημιουργώντας μια μεγάλη έκπληξη, θα έλεγα εγώ, εδώ στα δημοσιογραφικά θεωρία από τον Γιωβάνοβιτς. Δεν περιμέναμε τον Τετέι να ξεκινήσει το απόψινο μάτς. Δεδομένου και τον Αστέρα, ο οποίος είχε βρεθεί στην το συνήθιστο του για πρώτη φορά ένα τέτοιο χειρίστηκε στην συνέντευξή του την παραμονή, δεν ξεκινά βασικός. Η εθνική ομάδα κρατά μπάλα. Η εθνική ομάδα πιέζει, η εθνική ομάδα κάνει κατοχή μπάλα. Ο Παυλίδης δεν μπορούσε να περάσει. Ο Ζαφίρης όμως θέλει μπάλα. Ζαφίρης και τα μέτωπο. Θα περάσει μπάλα. Όχι, δεν μπορούσε για τον Τζέλι. Βγήκε και κάλυψε το ένα από τα τρία στόπερ που έμεινε πίσω. Ήταν ο Σβέντσον. Η εθνική μας ομάδα μένει ψηλά για να πιέσει. Η Σουηδία έχει πρόβλημα στη μεταφορά. Τώρα ο Ζαφίρης έκοψε τον Ίγκλεν και παραχώρησε πλάγια ότι δυσκολεύονται να μεταφέρουν μπάλα, να δημιουργήσουν παιχνίδι και να τροφοδοτήσουν δύο φορ, τα οποία είναι δύο από τα καλύτερα φορ που μπορεί να παίζουν στο Μουντιάλ, έτσι. Έχουν ένα δίδυμο με Ίσακ και Γιώκερος. Παρ' όλα αυτά δεν τροφοδοτούνται και δεν τροφοδοτούνται γιατί η Εθνική έχει κόψει τους Σουηδούς. Τώρα αυτή τη στιγμή πιέζουμε μέσα στην περιοχή των Σουηδών. Στο χτίσιμο του παιχνιδιού που προσπαθούν να κάνουν οι Σουηδοί, ρισκάρουν και οι Έλληνες έχουν βλέψει πάρα πολλές φορές την μπαλά. Τώρα ο τερματοφύλακας των Σουηδών, ο Νόντφελτ, ψάχνει στέριγμα και θα αναγκαστεί να παίξει ψηλά. Ο Ίσακ αφήνει τη θέση του για να γυρίσει πίσω να πάρει την μπάλα. Υπάρχει ένας εκνευρισμός και βέβαια και ο Πότερ το βλέπει αυτό. Έχει η εθνική πιέση την Σουηδία και νομίζω πως έχει ένα τετράγωνο η Σουηδία πέρα στο κέντρο. Παρότι έχει την μπάλα στα πόδια της. Βέβαια αυτό απαιτεί πολλά τρεξίματα από τους Έλληνες για τις αλληλοκαλύψεις. Την μπάλα δεν θα περάσει, ο Φιλεράκης έκοψε. Το τετράγωνο θα κάνει κατοχή. Παυλίδης! Ο Φσάις έδεσε. Μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι. Ο Παυλίδης και πλάτη ήταν η τεράστια ευκαιρία τώρα εδώ για την εθνική μας να βρεθεί ένα τέταρτο του Παυλίδη με τον Νόρφελ. Ο Παυλίδης είναι καθαρά, εντακάθαρα offside. Και ήταν την κεφαλιά του Τετέ, ήταν εκτεθειμένος. Αδιαμαρτύρητα δεχόμαστε και την υπόδειξη του επόπτη γραμμών. Όμως η Σουηδία έχει πρόβλημα, όπως βλέπεις και εσύ Μάνο, θα σου δώσω το λόγο, γιατί η Σουηδία έχει την μπάλα συνέχεια, αλλά δεν μπορεί να πέρασει το κέντρο.
1: Το σύστημα που έχει εφαρμόσει σήμερα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τα τρία center back και τους πέντε στη μεσαία γραμμή έχουν δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην εθνική ομάδα της Σουηδίας, στην εθνική ομάδα του Άγγλου, του Γκρέιαμ Πότερ, που έχει αναλάβει να την οδηγήσει στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου, και δεν μπορούν οι Σουηδοί να περάσουν μπαλίες παρά μόνο με κάποιες μακρινές που τις περισσότερες φορές τις ανακόπτουν οι αμυντικοί της Εθνικής Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή ο Γκούτμπουρτς είναι τώρα από αριστερά, τον εκκλίνει ο Τετέ, την μπάλα στον Σβένσον, ο Σβένσον προσπαθεί να βρει τη δίνει στον έτερο στόπερ των κίνων της Αταλάντα, βαθιά σέντρα ξανά, ο Γκούτμπουρτς τον κερδίζει την κεφαλιά, πρέπει να έχει γίνει φάουλ εδώ όμως σίγουρα, το σφυρίζει ο Αλέν Διευθυντής, τον κύριο Τζόνς, που έγινε πάνω στον Τίνο το Μαυροπάνο.
0: Βεβαίως και ήταν πάρα διαμαρτύρητα το δεύτερο φιλί, νομίζω πως ήταν και ο Γιώκερες. Μαυροπάνος πήδηξε μισό μέτρο ψηλότερα, ο Γιώκερες δεν πήδηξε, έβαλε το πόδι, το κορμί του για να παρεμποδίσει τον Έλληνα στόπερ και βέβαια να του κάνει το φάουλ που ο ίδιος θα διαμαρτύρητα το δέχτηκε. Ρέτσος θα κάνει την βαθιά παλιά, προσπαθώντας να βρει τον Παυλίδη, έκοψε η Σουηδή, ο Τετέι κρατά μπάλα, έχει το κορμί για να το κάνει αυτό, δέχεται φάουλ, δεύτερο φάουλ, τρίτο φάουλ, για να αντίδεται τους πέλας στον Μίτρο, το παράντας τουλάχιστον το γέλετα στους από τους Έλληνες δημοσιογράφους. Κρατούσε την μπάλα, κρατούσε με τα δύο χέρια τον Τετέι, και όταν ο Τετέι μετά από το τρίτο φάουλ που του κάνει, έπεσε κάτω, διαμαρτυρήθηκε. Θα δούμε την προσπάθεια του Τζόλι, που είναι δραστήριος. Είναι και αυτός πέντε αντιδρασίες στην Τσιμίκα. Ωραία, σε ένα Τσιμίκα προσπάθησε το τέλειο κεφαλιά. Δεν βγήκε ο Ρότα. Άργησε ο Κουρμπέλης όμως. Είναι το σφυρίγμα του Ρότα για να πάρει την μπάλα και να δώσει στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος τον Τετέι. Κακό γύρισμα του Τετέι. Ο Ρέτσος όμως κόβει. Κάνει την παλιά για τον Παυλίδη που προσπαθεί. Να, ο Τετέι τον συμπαλά. Ο Ρότα έχει την περιοχή. Προσπαθεί να βρει. Βρίσκει τον Τζόλι. Τζόλι ψάχνει. Γυρνά στον Κουρμπέλη. Χάσαμε τον πρώτο χρόνο εθνικιασμού. Να δούμε τον Τετέι κάνει δεύτερο λάθος και δίνει το δικαίωμα να διώξει τους συμφιλητές εύκολα και τον Γιώκερες να προσπαθήσει να βρει τον Ίσακ. Δεν θα προλάβει την μπάλα. Ο Ίσακ ήταν αδύνατο να προλάβει την μπάλα εκεί. Το πλάγιο είναι για την Ελλάδα που στέκεται με μεγάλη αξιοπρέπεια, αξιοπρεπέστατη εμφάνιση. 32 λεπτά έχουμε περάσει. Πάμε στο 33ο διανύουμε, στο πρώτο ημίχρονο. Το Σουηδία-Ελλάδα είναι 0-1 και νομίζω ότι οποιοδήποτε συνειδητός βρίσκεται στο γήπεδο θεωρεί ότι το σκορ αυτή τη στιγμή είναι πέρα για πέρα δίκαιο. Κουρμπέλης. Για τον Ρότα Κακή όμως που μεταβούνται στις Γιώκερες. Γιώκερες θα γυρίσει την μπάλα. Ρέτσος! Ρέτσος! Μένε ο Ρέτσος! Ο Ρέτσος πρόλαβε πήρε την πληθιά από το στόμα. Τι έκανε δε ο Ρέτσος. Ο Νίγκρεν ήτανε. Που έβγαινε στο 5-4 Γιώκερες, δεν τελείωσε τη φάση. Περίμενε τον ίδιο να τη δώσει την μπάλα. Καρτερούσε τον ίδιο. Χωρίς ο Σφέρο δεν έχει τραυματιστεί. Η επέμβαση του Έλληνα στόπερ γλίτωσε την εθνική μας από ένα σίγουρο γκολ. Απίστευτη επέμβαση Ρέτσου και θέλω Μάνο Θεραμόπουλο να τον σχολιάσει. Εκπληκτική του πήρε την μπουκιά από το στόμα εκεί που πίστευαν οι Σουηδοί ότι ο Γιώκερες έδωσε την μπάλα στο συμπέκτη του καθώς ήταν απέναντι στον Κωνσταντίν Τζολάι και θα ισοφάρει όπως έλεγαν όλα με μια υπερπροσπάθεια με ένα εκπληκτικό απίστευτο τάκλινγκ. Ο Παναγιώτης Ρέτσος του πήρε την μπάλα με πολύ καθαρό τρόπο και έτσι λοιπόν παραμένει το 1-0 υπέρ της Εθνικής Ελλάδος σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο διεθνές υλικό παιχνίδι εδώ στο Στρόμπι Αρένα στην πρωτεύουσα της Σουηδίας, της Στοκχόλμη. Βρισκόμαστε στο 35ο λεπτό. Το σκορ παραμένει στο 0-1 όπως σας είπα ο Ραμόπουλος. Είναι το σίγουρο αλλά να 0-1. Ο Γιούκερς προσπαθεί να περάσει. Προσπαθεί να περάσει 3-4. Ο Κουρμπέλης πήρε μπάλα από την επέμβαση του Μαυροπάνου και Τσιμίκας απομάκρυνε. Ο Παυλίδης τρέχει, δεν θα μπορέσει. Αλλά παίρνει μπάλα ο Παυλίδης. Παυλίδης Γιώλης. Παυλίδης Γιώλης. Ο Τζόλης θα μπει, θα πλασάρει, ναι, θα μπει για τον Τζόλης. Ο Τζόλης προσπάθησε να δέσει πάλι για τον Παυλίδη και δεν πρέπει να τελευταία στιγμή να πλασάρει. Χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία για να κάνουμε το 2-0 και να πάμε με μεγάλο πλεονέκτημα στα πολιτήρια. Τώρα οι Σουηδοί έχουν αυτή το δικαίωμα να πατήσουν περιοχή, να γίνει σέντρα δεν υπάρχει κανένα είδος εκεί. Ο Ρότα θα πάρει μπάλα, θα δώσει τον Τετέι. Ο Τετέι θα κάνει λάθος. Έχει κάνει 2-3 λάθη προσπαθώντας από τη σιγουριά την υπερβολική να κρατήσει μπάλα. Όταν βρίσκεται στον χώρο ο άμυνας όμως δεν θα πρέπει να κρατάει έτσι την μπάλα. Θα πρέπει να την απομακρύνει με τη δεύτερη επαφή. Εκτίμησή μου είναι, γιατί ρισκάρει πολλά. Ο Παυλούδης γύρισε, πήρε μπάλα και αλλάζει παιχνίδι για τον Ρότα. Ρότα, Ρέτσος και Τετέι από τα δεξιά. Ο Ρότα έχει στήριγμα τον Τετέι και θυμά τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης αλλάζει ωραία παιχνίδι από την άλλη πλευρά που είναι Τζόλης και Τσιμίκας. Τζόλης και Τσιμίκας, Τζόλης στην περιοχή, γύρισε την μπάλα, δεν πήγε κανένας και έγινε δεύτερο λάθος και τώρα συλλογούμε προϋποθέσεις των βιβλιασμών. Ο Νίκρος και έκλεψε, ο Γιώκερες έχει μπάλα. Ψάχνει τον Ίσακ, τον γύρισε ο Κουρμπέλης με Περέτσο. Ο Γιώκερες έξω από την περιοχή, έχει πεντά το μαύρο πάνω. Ο Κουρμπέλης πέφτει πάνω στον Ίγκλεν. Γύρισε από την άλλη πλευρά για τον Βέρσον, χάθηκε η ευκαιρία για τους Σουηδούς και τώρα βγαίνουν οι Έλληνες. Το παιχνίδι έχει γίνει ρεμπέο πάνω κάτω. Τώρα είναι πάνω κάτω. Είμαστε στο 37ο λεπτό. Έχουμε ένα γεμάτο 8 λεπτό για να δούμε αν θα υπάρξουν τις καθυστερήσεις. Εκτιμώ ότι θα υπάρξει ένα λεπτό αν θα υπάρξει. Δεν υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο. Ο Μαυροπάνος δίνει για τον Κουρμπέλη. Ο Τζόρις αλλάζει γρήγορα με το Ζαφύρι και αυτός για τον Τσιμίκα. Τσιμίκας γυρνά πίσω στον Κουρμπέλη αριστερά, όπως αμήνεται η εθνική μας, προσπαθεί με τον Τζόλι να αναπτυχθεί, να δημιουργήσει παιχνίδι. Ο Ζαφύρις ωραία μεταβίβαση. Τριαντάρα για τον Ρότα. Ρότα με το Τέι. Ο Ρότα με το Τέι. Ο Τέι θα γυρίσει την μπάλα. Τζόλις θα σουτάρει. Έχει ξανά στον Τέι. Τέι το σερπ. Όχι. Σέντρα. Πατούσαμε την εκεί. Πάλι Ζαφύρις, Κουρμπέλης, δεν θέλουμε σέντρα, θέλουμε την μπάλα κάτω. Ζαφύρις, κάτω η μπάλα, για τον Ρότα, ο Ρότα δεν πετέει. Το πετέει ως κοντά του αντίπαλο, θα γυρίσει πίσω στον Κουρμπέλη. Χάθηκε η ευκαιρία να σκητάρουμε, έτσι πλέον γυρνάμε την μπάλα εκεί που βρίσκονται τα στόπερ με τον Μαυροπάνο να επιμένει για Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης ωραία για τον Τετέι. Ο Τετέι δεν θα κάνει προσπάθεια, θα προσπαθήσει να κρατήσει μπάλα. Ζαφύρις. Κινόμαστε παράλληλα σε την περιοχή. Ο Ζαφύρις αλλάζει για τον Τζόλι. Ο Τζόλι έχει την περιοχή. Κατάλησε. Σουίτα από τον Τζόλι στα χέρια. Δεν ήταν. Καλέφερα λίγο να χάσει όμως την μπάλα. Ο Νόρτσελ έπεσε πάνω το Παυλίδης. Πρόλαβε στο ειδό τερματοφύλακα και μπλοκάρε με δεύτερη προσπάθεια. Το 1-0 παραμένει. Ενώ τα μάτριξ του γηπέδου δείχνουν την παλιά του Γιώκερες στον Ίγκλερ και προλαβαίνει την τελευταία στιγμή ο Ρέτσος και του παίρνει κυριολεκτικά την μπουκιά από το στόμα. Από τον Ουρανίσκο την πήρε. Δηλαδή μιλάμε, δεν είναι. Δηλαδή ήταν έτοιμος να κάνει το 1-1. Λοιπόν, 31 το λεπτό. Έχουμε ακόμα ένα γεμάτο 6 λεπτό, εκτιμώ, με την εθνική να προηγείται. Η εθνική που έχει να πετύχει γκολ από πέρυσι. Φέτος δεν πετύχαμε, έτσι δεν είναι, 0-0 στην Ουγγαρία. Να δούμε όμως την προσπάθεια εδώ και ο Ίσακ. Ο Ίσακ για τον Φέσον θέλει να πατήσει να μπει στην περιοχή, θα γίνει σέντρα. Ο Ρέτσος έκοψε, έχει πολύ καλά, βρίσκεται σε καλή θέση ο Ζαφύρης. Ο Τετέι κράτησε μπαλά. Τώρα επιμένει, θέλει να ξεφύγει και η μπάλα είναι πλάγια για τους Σουηδούς και την πλήκτρα που έγινε. Καλά έκανε και βγήκε στο πλάι. Αν είχαν την μπάλα εκεί θα δημιουργούσε πρόβλημα στην αμυντική διάταξη της εθνικής μας. Τουλάχιστον χάθηκε η μπάλα στην άκρη και έτσι η εθνική δεν έφαγε, που λέμε στην ποδοσφαιρική ορολογία, δεύτερη κόντρα. Οι Σουηδοί επιμένουν τώρα από τα αριστερά. Ο Γιάννης Ντραστήλιος ο Ίσακ προσπάθησε, δεν μπόρεσε να περάσει η μπαλιά για αυτόν. Έτσι οι Σουηδοί κρατούν μπάλα, αλλά βρίσκονται στο χώρο της αμυνάς της. Είμαστε στο τελευταίο 5 λεπτό. Μπήκαμε στο 40 λεπτό. Η εθνική έχει τις ευκαιρίες, η εθνική έχει πετύχει τον γκολ. Και λέγαμε προηγουμένως με τον Μάνο ότι έχουμε πετύχει τον γκολ από πέρυσι. Είχαμε 0-1 με Παραγουάη και 0-0 με Ουγγαρία. Καλά έχουμε πάει αμυντικά, δημιουργικά δεν είχαμε πάει. Σήμερα παίζαμε χωρίς Καρέτσα και Κουλεράκι, αλλά δημιουργία έχουμε. Χωρίς αυτή. Έχουμε δημιουργία, έχουμε κάνει πάσεις απέναντι, επαναλαμβάνω, σε μια ομάδα που σε 2 μέρες θα πάρει τα μπαγκάζια της και θα πάει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να παίξει στο Μουντιάλ. Ρότα, η εθνική ευκολοξία αναπτύσσεται, ο Παυλίδης έκανε κίνηση για να πάρει μπάλα, ο Ρότα έκρινε ότι δεν πρέπει να μεταβιβάσει σε αυτόν και έδωσε την μπάλα στο Ζαφύρι. Ζαφύρις, για τον Κουλεράκι. Τσιμίκας, έχει βγει στην άκρη ο Τζόλης. Τσιμίκας Ζαφύρης. Κρατά μπάλα, πέρασε πολύ ωραία, στριχτά, χαμηλά η μπάλα για τον Ρότα.

Ρώτα, με πλάτη παίζει ο Τετέι. Έχει το κορμί για να παίξει με πλάτη. Θα γυρίσει να περάσει φάουλ. Όχι. Το έδωσε. Είναι φάουλ, μάνα μου. Φάνηκε να μην είναι. Φάουλ είναι. Γιατί να μην το δώσει. Φάουλ σε καλή θέση από τα δεξιά, όπως επιτύχει η τεχνική μας ομάδα. Ενώ βρισκόμαστε στο 41ο λεπτό. Ο Ίσα πηγαίνει ψηλά, ο Χιένινα, αυτό πηγαίνει μπροστά για να διαμαρτυρηθεί. Φάουλ, όχι πολλά μέτρα έξω την περιοχή, αλλά είναι πολύ δεξιά για να πάμε για απευθείαση. Γι' αυτό προτιμάτε. Καλό χτύπημα από τον Τσιμίκα, ο οποίος με το αριστερό θα γεμίσει στην περιοχή του Νόρτερ και υπάρχουν 5 Έλληνες, τα 3 στόπερ, ο Παυλίδης και ο Πετέι, Ρέτσος Μαυροπάνος, είναι και ο Κουρμπέλης νομίζω, 6 Έλληνες στην περιοχή. Εκτελέστηκε η μπάλα, πέρασε όχι. Δεν θα περάσει, έχουν Μποϊσουγού, ο Ζαφύρης πήδηξε για να πάρει μπάλα και τώρα βγαίνει στην αντιπέτρεση. Ο Σουγού κολλάκι σε επίκαιρη θέση. Μπράβο στον Κολλάκι που ήταν 5-10 μέτρα έξω στην περιοχή. Γιατί εδώ γιώτερες και ο Ίσακ μας κάνανε και λέμε γιο-γιο. Λοιπόν, δεξιά ο Μίγκον. Ο Σουγού ήταν την ευκαιρία εγώ, όμως διάβασε πολύ καλά την φάση ο Κολλάκης και έκοψε τη φάση πριν και μου πήγε τις ειδές, οι οποίοι επιμένουν όμως και τώρα βρίσκονται σε θέση επίθεσης και με τα τρία στόπερ να βρίσκονται στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Οι ειδές που μένουν θέλουν τον Ζωπάρη σε 5 λεπτά στο ελεύθερο, την μπάλα γύρισε σύντα από τον Αγιάρη. Ο Αγιάρη βρέθηκε αμαρτάζει στην περιοχή. Κακή αμυντική λειτουργία εδώ από την εθνική μας. Όταν το αμυντικό χάφι είναι στην περιοχή αμαρτάριστο, κάτι δεν πάει καλά. Δεν έκανε καλά το σουτ, είχε όλο το γήπεδο μπροστά του. Έστειλε την μπάλα δίπλα στη δεξιά δοχό του Τσολάκη. Το 0-1 παραμένει και οι Σουηδοί είχαν ευκαιρία να ισοφαρίσουν. Και τι έχουμε. Πάντως ο διευθύνης κάτι υποδεικνύει. Μέτρησε. Μέτρηση για να εκτελεστεί το σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς. Την παλιά του Παυλίδη για τον Ρώτα, ο οποίος βρίσκεται στην άμυνα των Σουηδών, πιέζει και θα κερδίσει και το πλάγι out. Λάζαρος Ρώτα, ο αμυντικός της ΑΕΚ, πολύ βελτιωμένος φέτος, σε θέση τώρα για να εκτελέσει το πλάγι out, με τον Κουρμπέλ να υποδέχεται την μπάλα. Ο Ρώτα θέλει στήριγμα τώρα εδώ. Έχει στήριγμα τον Ζαφύρη. Ζαφύρης γρήγορη κίνηση, πέρασε την μπάλα και έλυσε την κόντρα. Θα γυρίσει τον Τζόλι. Ο Τζόλι γρήγορα με τον Τσιμίκα σε θέση για να δώσει τον Παυλίδη. Παυλίδης με εκεί. Προσπίτε, εκεί είναι κοντά του. Παυλίδης παίρνει κόρνερ. Out. Για να δούμε τον Παυλίδη. Εντάξει, δεν το είδε κάποιος, γιατί τελικό είναι έχει βάρ, δεν είναι. Αλλά από τον χρόνο θα ισχύει τον βάρ για το κόρνερ, ε. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο λεπτό να πούμε, είμαστε στο 44ο. Η εθνική μας προηγείται με τον κόλ του Τσιμίκα. Η εθνική η οποία έχει δεδοτάρει με τον Κουρμπέλη. Οι Σουηδοί έχουν κάνει φάσεις, έχουν χάσει ευκαιρίες. Με την εθνική να κρατά την μπάλα, να κερδίσει τις εντυπώσεις, να προηγείται στην Στέμπερη Αρίνα σε ένα φιλικό μάτσο και εδώ ο Τσιμίκα θα πάρει την μπάλα, δεν υπάρχει κανένα φάουλο. Θα φύγει από τα αριστερά, Τσιμίκα ζητάει στήριγμα. Ο Παυλίδης θα πάρει μπάλα. Ο Παυλίδης κοντρολάρει, στήριγμα τον Ζαφύρη. Οι Σουηδοί τώρα επιστρέφουν. Ζαφύρης έπαιξε κάθετα τώρα για τον Τσιόλι. Τσιόλι στο φύγει για το σουτ. Τσιόλι θα παίξει δεξιά για τον Τετέι. Τετέι θέλει να περάσει προς το ίδιο και πολύ ωραία προσπάθεια. Το σουτ καλό κόρνερ. Εδώ ο Τετέι δεν σταματήθηκε, προσπάθησε με χέρια, με πόδια να τον κρατήσει ο Γκίτμινσον, αλλά αυτός βρήκε τον τρόπο να ξεμαρκαριστεί να κάνει το σουτ. Ο Νόρτφελτ δεν ήθελε να ρισκάρει και πέταξε την μπάλα κόρνερ αντί να την μπλοκάρει. Ο Τσιμίκας θα εκτελέσει το κόρνερ, τρίτο κόρνερ για την εθνική μας ομάδα. Καλοχτυπημένα όλα από τον Τσιμίκα. Προτιμά το πρώτο δοκάρι, κάτι έχουν δουλέψει. Τώρα είναι στο πρώτο δοκάρι ο Τεπέρι. Εκτελέστηκε η μπάλα, ο Χιέν βγήκε στο πρώτο δοκάρι, ο Ίσακ ήταν και προσπαθεί τώρα να μαρκάρει, ο Τσιμίκας δεν πρόλαβε, το πλάγιο είναι για τους Σουηδούς, εκπνέει το 45 λεπτό, θα δούμε τώρα και τις καθυστέρες.

0: πίσω στην πρώτη μέρη και εκτιμώ ότι θα είναι ένα λεπτό. Τέσσερα τραυματισμό. Είχαμε τραυματισμό του Γιόκερες και το cooling break. Αυτό δίνει τα τέσσερα λεπτά. Αλλιώς τέσσερα λεπτά λοιπόν καθυστερήσεις για το πρώτο μέρος με τους Σουηδούς να εκτελούν απλά για την κερδίση στον χώρο της αμυνάς της και από τα αριστερά όπως επιτίθενται. Ο Μαυροπάνος θα προτιμήσει να πετάξει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να προσπαθεί το πρώτο βοήθειες στο Ρέτσο. Ο Μαυροπάνος θα πετάξει την μπάλα πλάγια. Το Ρέτσο θα σηκωθεί, δεν θα χρειαστεί να αντιγιατρές. Το πλάγιο είναι για τους Σουηδούς. Φαντάζομαι ότι θα επιστρέψουν την μπάλα οι Σουηδοί. Ο Μαυροπάνος σήκωσε το χέρι, πέταξε την μπάλα. Ο Ίσακ θα αφήσει την μπάλα βεβαίως. Στα πλαίσια του Περπρέη οι Σουηδοί θα γυρίσουν την μπάλα κατά το κύριο της Έλληνας. Τώρα μαρκαρούν οι Σουηδοί, ο Τσολάκης απομακρύνει. Ο Τουρντέλης προσπάθησε, ο Ρέτσες κοντρόλαρε, ο Ζαφίρης την μπάλα, το Τέι πέρασε. Πολύ ωραία προσπάθεια. Θα γυρίσει για τον Τουρντέλη, υπάρχει φάουλ στον Τέι που δεν δόθηκε. Ο Τέι τώρα δεν μπόρεσε να κάνει το τάκι, ο Ίσακ το διαμαρκάρισε στην καλύτερα. Θα γυρίσει ο Ρότα. Ο Ρότα το μαρκάρι. Ο Ίσακ θέλει να περάσει ο Ρότα, το σταματά τα ΠΑΕΑ κανονικά. Τράγιο για τους Σουηδούς. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Λάζαρο Ρότα που σταμάτησε τον Ίσακ. Η μπάλα γύρισε πίσω εκεί όπου κινείται ο Σβένσον. Σβένσον για τον Χίεν και αυτός δεξιότερα εκεί όπου κινείται ο Λάγκεμπιλκε. Ο Μίργκερ προσπάθησε να περάσει. Ο Γιόκερες έχει βγει από την περιοχή. Θα κάνει το σουτ εύκολα. Σαν σε προπόνηση ο Τσολάκης θα μπλεκάρει το σουτ. Φαίνεται ότι είναι επηρεασμένος. Ο Γιόκερες σαν να είναι κουρασμένος. Νομίζω πως χθες έπεσε. Εδώ. Αλλά είναι ο Γιόκερες ένα από τα καλύτερα φορ στον κόσμο. Η μπάλα φτάνει στους Σουηδούς εύκολα που προσπαθούν τώρα να κάνουν τις τελευταίες τις προσπάθειες, μήπως και ισοφαρίσουν πριν εκνεύσει το ημίχρονο. Παραλαμβάνω, τρίτο λεπτό καθυστερήσεων πρώτου μέρους, Σουηδία Ελλάδα 0-1, η εθνική μας προηγείται. Χάρη στον κόλπο που έχει χτυπήσει ο Τσιμίκας από παλιά του Χρυντζόλη, ο οποίος είχε την διάβια αντί να σεντράρει, να στείλει την μπάλα παράλληλα στην περιοχή και ο Τσιμίκας να πετύχει τον γκολ που δίνει αυτή τη στιγμή το προβάδισμα για την ίδια μας. Ίσα θέλει να αλλάξει με τον Ίγκρον, δεν μπόρεσε να πει, έκλεψε, ο Τετέι πήρε μπάλα, κράτησε μπάλα, γύρισε, θέλει να φύγει με Παυλίδη, ο Παυλίδης πήρε το στήριγμα του Τετέι, αλλαγή παιχνιδιού ωραία από τον Παυλίδη, το ξεμαρκάρει στο Κουλιεράκι που έχει μέτρα, παίρνει πολλά μέτρα ο Κουλιεράκης από τα αριστερά, έχει καλύψει το μισό γήπεδο ο Κουλιεράκης και δίνει στον Τζόλι, έχει τον πάτη τον Τσιμίκα. Ο Χρυσός Τζόλις προσπάθησε να περάσει, πέρασε, πάση συμπρίζει παράλληλα για τον Ρέτα. Ο Ρότας ζητάει, κάνει σουτ, η μπάλα έξω με γύρω του Ζαφίρη, νέο σουτ, νέα κόντρα. Αλλά η μπάλα είναι πάλι σε ελληνικά πόδια, με τον Τσιμίκα να έχει την κατοχή της μπάλας, από τα αριστερά προσποιήθηκε, έδωσε την μπάλα στο Ζαφίρη, αυτό στον Κουλιεράκη, καλό σουτ, προτιμά τον Ρότα, ξεκίνησε την μπάλα στον Τζόλι, ο οποίος έριξε κάτω τον Ισακ, θα γυρίσει την μπάλα στον Ρότα, δεν γίνεται το σουτ, ο Ρότα είναι ξεμαρκάριστος, δεν κάνει σουτ, Τζόλι, προσποιήσει, Τζόλι, γύρισε την μπάλα, άξιου. Κατέ γύρισμα σε ευκαιρία τώρα για τους Σουηδούς να βγουν στην επιθυμία της Μαυροπάνος όμως καλύπτει τους στάντες, δεν αφήνει το Γιόκερες και τώρα πολύ ωραία ο Τσολάκης για τον Κουλιεράκη η εθνική ανασταλτικά παίρνει 10 άριστα σε αυτή την προσπάθεια και βγαίνει ξανά με την ομάδα της Σουηδίας να μην έχει φύγει από την αμυνά της και να βρίσκεται πάλι αμυνόμενη. Ρέτσος, Μαυροπάνος κάνει την προσποίηση, δίνει στον Κουλιεράκη τώρα τρέχει ο Ίσακ πάνω του. Συμπληρώθηκαν τα 4 λεπτά κύριοι. Το ημίχρονο τελειώνει, βρίσκει την εθνική μας να προηγείται χάρη στο κόλ του Τσιμίκα. Με αποτέλεσμα ημίχρονου 0-1, εγώ θα δώσω για το κλείσιμο του ημίχρονου το μικρόφωνο στον Μάνο Σταραμόπουλο να κάνει το σχόλιο του ημίχρονου και βέβαια το χαιρετισμό του ημίχρονου. Παρακαλώ κύριε.
1: Η Εθνική Ελλάδος έχει πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το διεθνές ποινικό παιχνίδι απέναντι στην αντίστοιχη της Σουηδίας εντός στο κατάμεστο. Πρέπει να έχει περίπου 40.000 φιλάθλους τρόμπι, είναι ένα πανέμορφο γήπεδο. Μια Εθνική Ελλάδος η οποία ξεκίνησε λίγο διστακτικά, η Εθνική Σουηδίας ήταν αρκετά δυνατή, είχε μια πολύ σημαντική ευκαιρία με τον Αλεξάνδρ Ισάκ, τον Τουρ της Λίβερπουλ, ο οποίος θα θυμίσουμε είχε λείψει και μεγάλο χρονικό διάστημα φέτος λόγω

0: καλού τραυματισμού. Μετά άρχισε να αναπτύσσεται ωραία η Εθνική Ελλάδα με αυτό το νέο σύστημα που παρουσιάζει σήμερα που υπάρχει ο Βάλλου στο 3-5-2 με τον Χρήστο Τζόλι, τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του Βελγικού Πρωταθλήματος και για τη σεζόν 25-26 σε ένα καινούργιο ρόλο, ηγετικό ρόλο που δείχνει ότι του πάει πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν ο Χρήστο Τζόλι σε κάποια μια θαυμάσια κοφτή παλιά και εκεί ο εντελώς αλακάριστος Κώστας ο Τσιμίκας με το δεξί του πόδι, το κακό του πόδι σε εισαγωγικά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του 36χρονου του Νόρφελντ, δίνοντας το προβάδισμα στην Εθνική Ελλάδα, η οποία λίγο αργότερα είχε την ευκαιρία να του πιάνει τις επιτυχίες της, όταν ο Δημήτρης ο Κουμπέλης έπιασε ένα κεραυνό, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι, χτύπησε το οριζόντιο δοκάρι και απομακρύθηκε. Λίγο πριν το τέλος του αγώνα, οι Σουηδοί είχαν δύο ευκαιρίες, τη μία εκπληκτική επέμβαση ταχύτατη σαν από μηχανής θεός, ο Παναγιώτης Ρέτσος έπεσε πάνω στον αντίπαλό του, τον Μίγκρο τον πρόλαβε, ήταν μόνος με τον Τζολάκη, όλοι πιστέψαμε εκείνη ώρα ότι πάει να ισοφαρίσει η Σουηδία, τελικά ο Ρέτσος έσωσε την μπάλα, την έδιωξε και λίγο αργότερα είχαν και ένα άλλο σουτ με τον Γιόκερες που το απέκλεισε ο Κωνσταντής ο Τζολάκης. Δίκαιο το αποτέλεσμα που η Ελλάδα προηγείται σε αυτό το διεθνές φιλικό παιχνίδι 1-0 με τον κόλ του Τσιμίκα, όπως είπαμε, στο 10ο λεπτό. Θα τα πούμε σε λίγο ξανά.
1: Κύριε, ευχαριστώ πολύ. Σε λίγο και πάλι μαζί. Σουηδία-Ελλάδα 0-1. Η γαλανόλευκη προηγείται με γκολ του Κώστα Τσιμίκα από το 10ο λεπτό. Με ωραίο δεξίπλασε στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Σε αυτό σημείο θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Intervention Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά

0: Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
6: 9.43 Intermittent Sports.

Επιστρέψαμε. Πάντοτε συντονισμένοι στο 943 Intervetten Sports. Σουηδία, Ελλάδα 0-1. Η εθνική μας προηγείται με τον γκολ του Κώστα Τσιμίκα από το 10ο λεπτό.

0: Πάμε στον coach Γιώργο Χελάκη να μας πει το δικό του σχόλιο για τον αγώνα της Εθνικής, για το πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Εθνικής μας με την Σουηδία. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το 1-0 είναι δίκαιο αποτέλεσμα. Θέλω να πω, μπορούσε να πετύχει και δεύτερο γκολ η Εθνική.
1: Είναι δίκαιο αποτέλεσμα και αν μια ομάδα με βάση την εικόνα του παιχνιδιού και τις ευκαιρίες μπορούσε να βάλει και ένα δεύτερο τέρμα, αυτά είναι η Εθνική μας. Παρουσιάζει μια συμπαγή εικόνα που δεν μας είχε συνηθίσει και ξέρουμε ότι επειδή δεν ήταν συμπαγής, αποκλείστηκε κιόλας δεχόμενη γκολ από δικά της λάθη προσφορά στους Σκοτσέζους κυρίως. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη φορά η Εθνική είναι συμπαγής. Θα μπορούσε κανείς να κάνει την εύκολη υπόθεση ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παίζει για πρώτη φορά με τρία στόπερ. Μπορεί να είναι και αυτό. Δεν είναι απαραίτητο. Εγώ νομίζω ότι η σοβαρότητα είναι το πρώτο στοιχείο που δείχνουν οι εθνικοί μας. Είναι συμπαγής, έχει πολύ τρέξιμο στη μεσαία γραμμή με τους δύο αμυντικούς χαφ, τον Κουρμπέλη και τον Ζαφίρη. Ο Τζόλης που νομίσαμε στην αρχή ότι θα παίζει κυρίως ως κεντρικός χαφ, αναπτύσσεται κυρίως από τα πλάγια και ο Τετέι έρχεται πολύ δεξιά.
0: Σωστά.
1: Ο Παυλίδης είναι ένας παίκτης που κρατάει πολύ καλά την μπάλα και τις πάει στα άκρα. Ο Τσιμίκας στο σκόρε κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι, ένα από τα καλύτερά του με την εθνική ομάδα. Έχουμε μια συμπαγή εθνική, αυτό είναι το πρώτο πρέπει να πούμε, η οποία δείχνει ότι έχει μια σοβαρότητα στον τρόπο με τον οποίο να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις. Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί η Σουηδία, η οποία πάει με διάλογο, να μην είναι στην καλύτερη της κατάσταση, όταν πρόκειται για μια ομάδα που έχει μπροστά της τον Ισάκ και τον Γιόκερες, οι δύο μαζί κάνουν τα διπλάσια χρήματα από ό,τι κάνει η εθνική μας ομάδα, δεν μπορεί παρά να είμαστε ευχαριστημένοι από την εικόνα του πρώτου μηχρόνου και να φιλοδοξούμε στο δεύτερο να δούμε μια παρόμοια εικόνα. Βεβαίως εγώ θα ήθελα και δεν στο κρύβω και λίγο Κιζηρίδη να δω και λίγο Τριάντη να δω. Αλλά θέλουμε απολύτως στις επιλογές του προπονητή, ανεξάρτητα αν παίξουν τώρα για να τους βάλει το επόμενο φιλικό με την Ιταλία. Η γεύση που μας αφήνει αυτή η εθνική στο πρώτο ημίχρονο και όχι μόνο γιατί προηγείται, νομίζω είναι πολύ καλή.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε έχουμε και μετά το τέλος του αγώνα. Καλή συνέχεια. Ήταν το σχόλιο του coach Γιώργου Χελάκη για την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου της εθνικής μας. Δίκαια λοιπόν προηγείται το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

0: Όλα έτοιμα λοιπόν στη Στοκχόλμη για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε στη Στοκχόλμη και τον Γιώργο Λίγκρι.
1: Καλησπέρα,

0: την μπάλα, με τον Τσιμίκα να καλύπτει, να προσποιείται, να αφήνει πίσω τον Ιντζεν και να πλησιάζει τον Παυλίδη. Ο Χιέν παίρνει την μπάλα, διαμαρτύρεται ο Παυλίδης. Ο Αγιάρη δίνει στον Ισακ, ο Ισακ μέσα στην περιοχή, ο Ιντζεν το χιούτ, την μπάλα πάνω στον Μαυροπάνο. Παίζεται λέει ο Τζόνς και τώρα η εθνική στρατεπίδευση. Ο Τζόνς έγινε τα αριστερά. Θα περάσει την μπάλα στον Παυλίδη. Ο Παυλίδης θα περάσει μέσα στην περιοχή. Ο Παυλίδης το σουτ. Ωραία, έχει το δοκάρι. Νέο δοκάρι. Δύο δοκάρια. Εκπληκτικό σουτ του Παυλίδη. Ο Τετέι βρήκε τον Παυλίδη στην κόντρα. Πολύ ωραίο και στο πάρισμα. Άφησε τον Ιγκιέν. Έκανε παρξαριστό σουτ. Την μπάλα πέρασε και χτύπησε την αριστερή πάση του δοκό. Δεύτερο δοκάρι, ένα Τουρμπέλης, ένα Παυλίδης, μπόλο Τσιμίκας, η εθνική όχι μόνο κάνει ευκαιρίες, θεωρείται και αδικημένη από το 1-0 προηγείται. Παυλίδης τώρα, πάλι έρθει στην περιοχή, μαρκάρεται από 4 για να του πάρουν την μπάλα τελικά και να πάει μπάλα πίσω στον Νόρτφελτ. Ο Τζόλης βγαίνει ψηλά να μαρκάρει. Ο Νέρτζεν πήρε την μπάλα, έδωσε στον Ίσακ που κάνει λάθος, αλλά είναι τυχερός γιατί η μπάλα πηγαίνει σε φίλιο πόδι. Και ο Νίγκρεν τώρα βγαίνει από τα αριστερά. Δίνει στον Μπέραντσον. Ο Μπέραντσον θέλει να περάσει. Θέλει να προσποιηθεί, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ο Τσιμίκας έχει πάει περίφημα μαζί του, παρότι είναι τουλάχιστον 40 από τους ψηλότερους. Τουλάχιστον. Έτσι νομίζω. Είναι ένα εξτρέμ το οποίο είναι διαφορετικής σκοπής από τα συνηθισμένα. Θυμίζονται άλλωστε για τον πρόεδρο του Σουηδί. Πάμε κάπου για τον Κέννη Νόντερφιν 2-2, ναι. Έτσι. Γιατί ο Ιωτραήμιος κοντώσταν. Πέσε. Λοιπόν. Ψηλά, ναι. Συγκρίνεται τώρα στα στιμένα και να προβάδισμα. Λοιπόν. Η εθνική μας ομάδα σε θέση άμυνας με την Σουηδία να προσπαθεί να ελέγξει το παιχνίδι. Η κάθε παλιά πέρασε πολύ ωραία για τον Ίσα Κορέτα, όμως κάλυψε, έδωσε την παλιά πίσω στο Τζολάκη για το τεχνικό να βρει τον Τετέι που με το κεφάλι θα τροφοδοτήσει τον Παυλίδη που βγήκε και έκοψε την παλιά και θα πάρει ξανά το στέπερ της Σουηδίας για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Ρέτα είναι πεσμένος στο έδαφος. Νέα φορά που ο Ρέτα είναι πεσμένος στο έδαφος, δεν ξέρω τι ξεβγείται, σκόφτει ο Λαζαρός ο Ρέτα, επιστρέφει στη θέση του, η Σουηδία όμως τονίζει την παλιά με τον ίδιο και τον Μπέρνανσον. Ο Νίγκεν θέλει να περάσει. Ο Μπέραντσον θέλει να πάρει μπάλα ενώ πίσω του δεν τον βλέπει. Ο Νίγκεν θα κάνει και λάθος πάσα. Ο Τουρμπέλης βγήκε μπροστά και τώρα δεν έχει στήριγμα. Τώρα θα δώσει το Ντετέι. Δίνει στο Ντετέι. Η μπάλα είναι στο Ντετέι και θέλει από την άλλη πλευρά ο Τζέλς να πάρει μπάλα από τον Ντετέι. Ο Τζέλς κατέβασε πολύ ωραίο τον Τζέλς. Μένει στην περιοχή. Ο Τζέλς το κρύβε. Το σουτ κόλλησα την μπάλα. Νέα μεγάλη ευκαιρία για την δική μας. Ο κάθε δύο λεπτά κάνει μια τελική. Και βέβαια το γήπεδο έχει κοπάσει, έχει μείνει άλλαλο. Οι Έλληνες ακούγονται και είναι μια σταλιά, μια κουκίδα μέσα στο γήπεδο οι Έλληνες και ακούγεται το Ελλάς, το ακούς Μάνο, παίρνεις το λόγο και περιγράφεις.
1: Εθνική Ελλάδα σε οποία προηγείται 1-0 με εκείνο το θαυμάσιο δεξιό σου του Κώστα του Τσιμίκα στο 10 λεπτό ενώ τώρα με δυνάμεις του δεύτερου χρόνου είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες για του πλάτη της επιτυχίας της πρώτα με τον Βαγγέλη τον Παυλίδη με αυτό το φαλσαριστό σουτ που βρήκε το δοκάρι του 36χρονου του Νόρθεν τροφύλακα της ΑΕΚ Στοχόλμης και λίγο αργότερα επίσης το φαλσαριστό σουτ του Χρήστου Τζόλη ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε τεμπρελάρει την μπάλα με ένα αφίθανο εκπληκτικό τρόπο δείχνοντας ότι δίκαια άξια να δείχνει κορυφός προσφαιριστής του Βελγικού Πρωταθλήματος για τη σεζόν 25-26. Το επιστρέφω στο Γεωλίγκρι. Ξανά προκαλέσαμε λίγο τους Σουηδούς που άρχισαν και αυτοί με τα δικά τους τύμπανα να φέρνουν τα ντεσιμπέλ να ανεβαίνουν στην Στρόμπερι Αρίνα. Μάλλον τους προκάλεσαν τη συγκλίνη προς την λόκαλη μέτρα. Παίρνει την μπάλα ο Ρέτσος και αυτός δεν θα τη διώξει, θα καλύψει και αυτές μέτρα, θα περάσει στην Ινδύο. Θέλει προσοχή, βέβαια και η φάση θέλει προσοχή και να περιορίσουμε και τα ατομικά λάθη.
2: Φάλς,
1: Τριάντες, Λαγιανίου, Θεατόπουλος, Κατζηδιάκος έχουν σηκωθεί για να προθερμανθούν για τις τέτοιες αλλαγές του Γεβάνοβιτς. Τώρα πάνω από την μπάλα είναι ο Νίντζεν, είναι και ο Γιώκερες.
0: ο γιος καιρός θα το κάνει,

0: Ο δεύτερος εκτελεί, μπαλά περνά, γκολ! Δεύτερος που ξεχαρίζει για την ευκαιρία και να κάνει το νομίζω ότι μπάλα έχει βρει στον τοίχο και την περάσε τον τοίχο και σε όλα τις διαμαρτύρονται. Λοιπόν, κάτι έχει γίνει πάντως στον τοίχο και θέμα είναι ότι όχι και να την δούμε το γκολ είναι στην κατάφαρα. Και θέλουμε τη νίκη γιατί είμαστε καλύτεροι. Γιατί έχουμε λίγο χάρια, έχουμε κάνει και μια πολύ μεστή, ωραία εμφάνιση, τουλάχιστον το πρωτομήχρονο, αλλά και το δευτερομήχρονο, έχουν δύο ελληνικές πολύ μεγάλες ευκαιρίες, οι οποίες όμως δεν επιστρέφηκαν σε πόλη. Η Ελλάδα ισοφαρίζεται από τη Σουηδία και βέβαια το γήπεδο αλλάζει κλίμα, έτσι οι Σουηδοί αναπάρησαν, ακούγονται, είναι και 50.000 περισσότεροι, οπότε είναι αντιληπτό ότι παίζουμε σε εχθρικό έδαφος, με τα δεσιμπέλ να είναι υπέρ των αντιπάλων μας. Ο Ρώτα τώρα δεξιά είναι μαρκάριστος και παίρνει μέτρα. Ο Ρώτα θέλει στήριγμα, δίνει για τον Ιτζόλη, ο οποίος δίνει και πάλι για τον Ρώτα, ο οποίος δεν φάχτηκε επικένωση εδώ. Το πρόλαβαν και έκαψαν οι Σουηδίοι γύφτερες θα προτιμήσει να δει στην μπάλα και έτσι δεν πετυχαίνει σε πρώτο χρόνο τον εκπαιδιασμό της Σουηδίου. Παίζεται το παιχνίδι, το πλάγιο είναι για την Ελλάδα, ζήτησαν πάλι εδώ. Αλλά ο διευθυντής πήρε πολύ κοντά σε όλες τις φάσεις, ο Αλούς, ο Τζόνς, άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Κουλεράκης. Κουλεράκης απεριστράφησε από την κριτική μας. Δεν είδε τον Ιωδαφέρη. Ο Ιωδαφέρης ψάχνει να βρει στήριγμα. Ο Τζόλης είναι ο Παυροπάνος που θα πάρει τώρα την μπάλα. Κοντά του τον μετά δεν μπόρεσε εδώ να μαρκάρει τον ιδιαίτερος, ο οποίος κατέληξε με την κατοχή της μπάλας από τα αριστερά που επιτίθεται, ιδιαίτερος θέλει να περάσει. Ιδιαίτερος έχει τον ΕΤΕ, γύρισε τον Ιντζεν. Ο Αγιάρη φορεστάθησε, προσποιήθηκε στον Ζαφύρι, κέρδισε την κατοχή, ο Κουρμπέλης έτρεψε. Το σούτ του μπάλα άλλο από τον Ιντζεν. Οι Σουηδοί αρχίζουν να γίνονται πιεστικοί, να κερδίζουν μπάλες, να κρατούν περισσότερο για την μπάλα και βέβαια να έχουν και την ψυχολογία μετά την ισοπάριση. Ο λόγος του Πάνος Καραμπέκλο γιατί θα τον ακούσουμε για πρώτη φορά μετά τον κόλπο των Σουηδών.
1: Είναι γεγονός ότι σε εκείνη φάση το φάουλ που κέρδισε η Εθνική Ομάδα της Σουηδίας ο Βίκτορ Γκιόκερες του φαινότανε ότι θα το εκτελέσει ο ίδιος έχει χιλιάσει για να βάλει γκολ. Τελικά η μπάλα στο κτήμα φάουλ έγινε ένα έξυπνο κόλπο από την από το τύφος των Σουηδών να άνοιξαν, έσκυψαν, έτσι η μπάλα βρήκε πάνω στο Βαγγέλη τον Παυλίδη, τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδος, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Κωνσταντίν Κολάκη, ισοφαρίζοντας 1-1. Γεγονός που έχει αλλάξει τώρα το σκηνικό, οι Σουηδοί έχουν πάρει τον έλεγχο του αγώνα, τραυματιστούν συνέχεια, επιφάνει θέλει προσοχή τώρα, δεν του κοστοδεπιστήρισε, πολύ ωραία, τον έδεξε Χρήστοφο Γαφίλης και τώρα φέρνει για τους Σουηδούς οι οποίοι έχουν και τις συμπαράθεσες των 40 χιλιάδες φιλάθλητους. Πάμε στο Γιώργο.
0: Σουηδούς ο Βαφίλης έκοψε μαζί με τον Κουρμπέλη, όμως ο Αγιάρη ξανακέρδισε. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Παίζεται λέει ο Τζόνς. Η μπάλα έχει πέσει στον Ίσακ, ο οποίος από τα αριστερά εκεί είναι ακίνδυνος. Ο Ίσακ θα γίνει την μπάλα πίσω. Στα πόδια των τριών στόχων της Σουηδίας, η οποία μεταλαμβάνω έχει σοφαρίσει το σκορ με τον ιδιαίτερος εκτέλεση φάουλ που βρήκε πάνω στον Παυλίδη και τώρα έχοντας ανεβασμένη ψυχολογία και momentum προσπαθεί να βρει και δεύτερο γκολ. Τώρα ο Νίγκλεν με τον Μπέραστον. Ο Μπέραστον θα δεξιά στον πέμπτο Τζιμίκα. Ο Μπέραστον θα κάνει σέντρα, απλευθείτε. Προσπαθεί παράλληλα να παίξει έξω. Ο Αγιάριο μαζί με τον Μπέραστον βγήκε ο Κουρμπέλης στο την μπάλα. Ο Νίγκλεν έκοψε, ο Μπέραστον μέσα στην περιοχή. Μπέραζε να πεστήσει το σύστημα άστοχο. Υπάρχει και ο Νούμπερ εντεσμένο στα έδαφος. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Η εθνική μας χρειάζεται ένα φρεσκάρισμα νομίζω. Χρειάζεται κάτι να γίνει γιατί τα μέτρα των Σουηδών στο γήπεδο δεν είναι τυχαία. Μετά τις δύο χαμένες ελληνικές ευκαιρίες και τον κόλπο Γιώκερες ασφαλώς και η ψυχολογία παίζει το ρόλο της. Γιατί οι Σουηδοί έχουν πάρει μέτρα

0: γήπεδο, αλλά νομίζω πως θα υπάρχει κάποιο φρεσκάρισμα, ίσως να γίνουν και κάποιες αλλαγές. Πάντως ετοιμάζεται μια τετράδα ποδοσφαιριστών με τον Κυριακόπουλο, τον Βουβίκα, τον Κοστόλα, τον Τριάντη, τον Κατζιδιά, το εξάδα παιχτών. Έξι αλλαγές, την μισή ομάδα λέει. Τώρα, τώρα, λοιπόν, πάμε στην άλλη και να δούμε. Βουβίκας ένας, Κοστούλας δύο. Βαγιανίδης 4, Τριάντης 5, 5. Και υπάρχει και ο Κυριακόπουλος 6. Τριάντης, Κοστούλας, ναι. Θα βγει λοιπόν ο μάλλον θα βγει ένας τόπερ και θα μπει ο Χατζηδιάκος. Θα βγει ένας επιθετικός και θα μπει ο Μπουδίκας. Θα βγει ο Ρώτα και θα μπει ο Ρώτα. Ετοιμάζεται και μια εξάδα παιχτών από τη μεριά της Σουηδίας. Δεν τα καλά, ναι. Εξάδα είναι η Σουηδία. Έρχονται και έβρεμος. Όχι, εδώ θα γυρνούν. Κι αν σας φάνηκαν πολύ κύριοι έτσι που μπήκανε, αλλάξαμε δεξί μπάτα, αλλάξαμε αριστερό μπάτα, αλλάξαμε χάφ, αμυντικό χάφ, αλλάξαμε στόπερ, αλλάξαμε και δύο επιθετικούς. Οι Σουηδοί θα αλλάξουν 7 παίκτες. Μην βγουν έξω. Δόκερες έξω. Θέλω να την προλάβει, δεν υπογραφεί, δεν να φύγει. Θα το κρατήσουμε, αλλά μην έχουμε, θέλω μια υπογραφή δίκαιρες μετά. Την έχω τάξει, όχι την μεγάλη. Τι να φύγει. Λοιπόν, ίσα έξω. Βλέπουμε το νούμερο 11, μπαίνει ο Λάγκα. Μπαίνει ο Μπέρτβαλ. Μπαίνει ο Βγαίνει ο Αγιάρου. Βγαίνει με το νούμερο 19 Κλίκμαντερ. Βγαίνει με το νούμερο 15 Κλίκμαντερ. Ξέρω ότι είναι λίγο άχαλα αυτό που γίνεται τώρα. Δεν είναι αλλαγή. Δεν πετάμε και φέρνουμε. Στην περιγραφή είναι πάλαγες. Βγαίνει με το νούμερο 5 ο Γκούντμουνσον. Βγαίνει με το νούμερο 26 ο Αλί. Δεν τον ενδιαφέρει. Πέστε με, μπορεί να γυρίσει, πάει να κάνει μπάνιο. Πέστε με. Μπέλη και Μπέρνασον. Πάει προς τα κάτω. Λοιπόν, συγγνώμη για αυτή τη διακοπή, συγγνώμη για την ολιγόλεπτη διακοπή. Θέλω μια ένδειξη από το ραδιόφωνο από το κανάλι, από το φίλο μου τον Γιώργο, ότι ακουγόμαστε και συνεχίζουμε. Έχω την υπεβεβαίωση. Παρακαλώ. Εκτιμώ ότι την έχω, τη συνηθίζουμε. Οπότε, Κουνιεράκης, πίσω την μπάλα για τον Κυριακόπουλο και αυτός τώρα για τον Μαυροπάνο. Μαυροπάνος έχει το Χατζηδιάκο για δεξί στόπερ πλέον. Δεν έκανε καλή πρώτη επαφή. Βγήκε με την προσπάθεια. Εδώ έχουμε τώρα όμως μισμάτς. Έχουμε πολλά μισμάτς, φίλε Μάνο, στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί κοίτα ένα ας πούμε, τον Κουλεράκη που γυρίσει στόπερ και είναι αναγκασμένος να μαρκάρει ποιον, τον Νίλσον. Αλλά αυτό δεν είναι στόπερ, πρέπει να μαρκάρεις, μου θυμίζει λίγο Καψής με τον Πόλεν, το θυμάσαι. Τόση μεγάλη διαφορά έχει το Κουλεράκη, πάντοτε Κουλεράκης με τον Νίλσον. Έπεσε ο Κουλεράκης, ο Νίλσον κατέβασε μπαλά. Ο Κουλεράκης μάρκαρε, μπαλά μένει στο ζωντανή στο χώρο, αλλά ο Μαυροπάνος έκοψε. Υπάρχουν πολλά μαρκαρίσματα τα οποία μπορεί και να μην βγαίνουν, να τα δούμε όμως σε αγωνιστικό χώρο. Θέλεις να κάνεις ένα σχόλιο για τον Μπόι που μπήκε, παρακαλώ.
1: Κοίτα, είναι γεγονός ότι είναι ένα πανύψηλο παιδί, αλλά γενικά είχαμε επισημάνει από τον πρώτο ημίχρονο ότι αυτή η εθνική ομάδα της Σουηδίας που θέλει να παρουσιάσει και παρουσιάζει ο Γκρέαμ Πότερ, ο Άγγλος προπονητής, ξεχωρίζει για το ύψος της. Να πούμε χαρακτηριστικά, ο Νόρθεν, ο δραφύλακας 36-85, ο Λόγκερ Μπιέγκε, ο σέντερμπακ της Μπράιτον 93, ο Ισακίνεν της Αταλάντα 91, οι άλλοι είναι 83, εντάξει, είναι όλοι 1-87, ο Γκέγκερ 1-88, ο Ισακίνεν 90, είναι γεγονός ότι είναι

0: ψηλά παιδιά, γι' αυτό και πρέπει τα παιδιά της Εθνικής Ελλάδας, τα παιδιά της γαλάζιας ομάδας να παίρνουν κάτω την μπάλα, τόσο γίνεται πιο γρήγορα, γρήγορες αλλαγές. Μόνο έτσι θα μπορούσαν να προβληματίσουν τους πανίψιλους, τους ειδούς και τους εστές, σε επιστροφή του Γιώργου. Ο Κώστα Φινέτσελ, μάλλον μου, είναι 98. Εντάξει, παίζει και μπάσκετ άμα θέλει. Παίρνει την μπάλα, κατεβάζει. Έτσι, μπορεί να καλώσει και στο τρίποντο. Πάμε να δούμε λοιπόν τη συνέχεια του παιχνιδιού με τους Ιδρύους και αναγνωριστικότατο το αυτοδίλεπτο. Και τους Ιδρύους να θέλουν να κάνουν κάτι την μπάλα. Άλλαξαν 13 ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο μέσα σε 2 λεπτά. Έτσι. 6 από την Ελλάδα και 7 από την. Πάρε βάλε το Μέλσον που καταφέρνει να κάνει το 1. Πάρε το 2-1. Και εκεί μας βρίσκεται πίσω στο σπίτι. Αχ, άλλοι λοιπόν είναι αυτές που περνάει Κοστέλα, περνάει Τριάδη, περνάει με μια γλύπλα και το Χατζηγιάτο και δίνει πάρε βάλε στον Νίλσον για να κάνει τον κόλλο της Ιδία που δίνει το προβάδισμα. Η Σουηδία λοιπόν, ενώ έχουμε feeling break, έχουμε διακοπές, δίνει το μικρόφωνο στον Μάνου Σαραμόπουλο. Πώς τον είδες ο Ταχάλη?
1: Εκπληκτικός είναι αυτός ο νεαρός. Ο Ταχάλη που μπήκε ως αλλαγή τώρα, έκανε τράπατα και θάματα. Ξένη για πόλη την δεξιά πλευρά της Εθνικής Ελλάδος, σαν ασταμάτητος, πέταγε, σαν άλογο ήταν, πέταγε και μετά την κατάλληλη στιγμή έδωσε μια assist, πραγματική assist, γιατί πολλές φορές στην Ελλάδα τις assists έχουμε μεγαλοποιήσει χωρίς να είναι πραγματικά assists. Δηλαδή όταν πραγματοποιεί κάποιος μια σέντρα και πηδαίνει κάποιος πιο ψηλά, το να βάλει γκολ δεν είναι assist αυτή. Εδώ όμως ο Ταχάλη έδωσε πραγματική assist, πάρε βάλε στον υψηλόσωμο τον Μίλσε που και μπει τώρα ως αλλαγή. Και έτσι λοιπόν κατάφερε το θηρίο αυτό να ισοφαρίσει, να δώσει το προβάδισμα τους γηπεδούχους με 2-1. Αλλάζουν τα πράγματα, πρέπει να είναι πιο προσεκτική η Εθνική Ελλάδος για να καταφέρει να φτάσει στην ισοφάρηση, γιατί τώρα οι Σουηδοί είναι πιο αισιόδοξοι, πιο ενθουσιασμένοι, έχουν και τον κόσμο μαζί τους, θα είναι πιο αποφασιστικοί, Γιώργο. Η Εθνική μας ομάδα που πήρε ένα βαθμό 10 στο πρώτο ημίχρονο, η Εθνική μας ομάδα η οποία μπόρεσε να κρατήσει μακριά από τον κόλπο Σουηδούς και να πετύχει το αθλητικό της, όχι έδωσε φάουλ τον Πιλερόκη και κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα για το φάουλ που έκανε ο Πιλεράκης στον Ελλάδα. Δεν νομίζω πως ήταν, τουλάχιστον έτσι το φάνηκε, δεν είχε σκοπό, δεν είχε τίποτα Πιλεράκης, δεν κοιτούσε καν τον Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει φορτώθηκε και ο Πιλεράκης με κίτρινη κάρτα. Δύο κάρτες έχουν μοιραστεί από τον Τζόνς, μία από τον Ρέτσο που είναι εκτός αγωνιστικού χώρου, μία στο Ρέτσο και μία στο Πιλεράκη τώρα για το φάουλ που φτάνει στον Ελλάδα. Πάλι με τους Ιδρύους, ενώ πλησιάζουμε το 73 λεπτό, η Σουηδία προηγείται, έχει την κατοχή της μπάλας, δείχνει καλύτερη εικόνα στην αγωνιστική χώρα, αυτή είναι η αλήθεια. Και βέβαια η εθνική ομάδα που δεν έχει καμία σχέση και σε άποψη προσώπων, αλλά και σε άποψη διάθεσης στο δεύτερο ημίχρονο, βρίσκεται αμυνόμενη και πίσω στη σκορ. Οι Σουηδοί που θέλουν να ξεφύγουν από τα αριστερά με τον Κάρλστρομ, προσπάθησε να περάσει, μαρκάρεται εκεί ο Κάρλστρομ, γύρισε την μπάλα, έκοψε ο Γιαννίδης, απομάκρυναν οι Έλληνες διεθνείς με τον Τριάντη και οι Σουηδοί εξακολουθούν να πιέζουν. Το γήπεδο είναι στο decibel σουηδικά, η Σουηδία προηγείται. Και δείχνουμε πάλι με τον Ταχάλη με φιλική, μία σέντρα, μία πλασί, μία φάουλ, μεγάλη ευκαιρία τώρα για την Σουηδία από την προσπάθεια του Ζεμέλη. Ο Ταχάλη πάλι πέρασε, θέλει ιδιαίτερη προσοχή στη... Πού παίζει, στη Σουηδία παίζει ο Ταχάλη, έτσι. Παίζει σε... στην... σε μια σουηδική ομάδα νομίζω. Μαυροπάνος. Για τον Χατζηγιάκο. Άλλαξε με τον Κοστούλα Βαγιανίδη στην αποχή ο Χατζηγιάκος. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού με τον Ξέλο να βρίσκει τον Κουλιεράκη και αυτός γρήγορα στον Κυριακόπουλο που θέλει να πάρει μέτρα δεν έχει.

0: παρκάρισμα, παίρνει το χώρο, παίρνει τα βήματα, παίρνει και τα μέτρα, αλλά διστάζει, γυρνά πίσω στο 30. Αυτός στον Παντζηδιάκο. Έρχεται ο Ζαφίρης πίσω να ζητήσει μπάλα, Μαυροπάνος. Για τον Κιόλη. Το φύγει ο Κιόλη, ο οποίος έχει την επιτήρηση του... Είναι από εκεί ο Κάστρομ. Πάει Μαρκέζι, τι παίζει.
1: Ήταν πάλι.
0: Σε ποιο παίζει. Λοιπόν, πέρασε... Θα αλλάξει και ο... Μανδός Μιζακίτης, άρα θα περάσει στο αγωνιστικό χώρο και στον Ζαφίρη και στο Κελάκι. Το Μανδός με τον Ζαφίρη, μου λέει ο Μανιστεραμόπουλος. Την παλιά είναι για τον Ταχάλη. Ταχάλη που είναι εκεί τρεις διαφορετικές μαζί του. Πατάει το σιόπ τα χέρια του Κελάκι. Ο Ελλάντα ήταν. Ναι, ο Ταχάλη είναι λίγο πιο γρήγορος νομίζω. Ο Ταχάλη, ο οποίος παίζει στην ουσία στον αγώνα σε αριστερό μπάκτο. Αριστερό μπακ παίζει τα πάλι. Στο σύστημα το οποίο... Τώρα αριστερό μπακ θα παίζει σε 3-5. Λοιπόν, Κυλιαράκης. Κυλιακόπουλος Κυλιαράκης αλλάζει την μπάλα με τον Μαυροπάνο. Ελλάδα Σουηδία, μάλλον Σουηδία Ελλάδα 2-1. Με τα κόλ του Μίλσον και την Γιώκερος γύρισαν το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος στη Σουηδία. Προηγηθήκαμε με τον Τσιμίκα, η εικόνα βέβαια των ομάδων στο δεύτερο μήχρονο είναι τελείως διαφορετική και μετά το 60 λεπτό, 13 ελευθεριστές και για τις δύο ομάδες πέρασαν αλλαγή. Θα γίνει και άλλη αλλαγή για τους Σουηδούς, ότι μάλιστα να περάσει ο Έγκδαλ, ο Χάλμαρ Έγκδαλ. Θα δούμε την προσπάθειά όμως τώρα για την ομάδα της Ελλάδος με, με τον Τζόλ να περνά. Η μπάλα δεν έφτασε στο Βουδίκα, προστάθησε 30 σέρβις στο Βουδίκα. Βουδίκας κρατάει την μπάλα. Βουδίκας δίνει στον Αγιανίδη. Αγιανίδης είναι στην περιοχή. Αγιανίδης ζητάει στήριγμα, βρίσκεται στο Μαυροπάνο και τώρα στον Κουλεράκη. Κυριακόπουλος να κάνει σέντρα. Κυριακόπουλος θα δώσει στον 30 που γύρισε πλάτη. Έπειτα του πήρε την μπάλα Νίλσον. Του που και κάλυψε. Και τώρα τα χάλι θα κάνει τη γνωστή του κούρσα. Δεν έχει να τον παρεμπορήσει κανένας από εκεί. Είναι ο Χατζηδιάτος. Μόνο ο Χατζηδιάκος, λογικά δεν έπρεπε να χάθει εκεί. Ο Ταχάλη με τον Χατζηδιάκο, ο Ταχάλη κάνει προσπίσεις. Ο Ταχάλη τελικά δεν θα κάνει στην αντογράφη στην αγωνική προσπάθεια. Θα γυρίσει για να παίξει την μπάλα προς τα πίσω και να δώσει δικαίωμα να γυρίσει μπάλα για τους Σουηδούς. Άλλωστε βρίσκεται μπροστά σε σκορ, ήταν από τους φίλους τους. Είμαστε στο 71 λεπτό. Απομένει ένα δεκάλεπτο. Υπάρχει ο Μανδάς. Βλέπω ο Μιζακίτης, ο Μασούρας και ο Ντόι που ετοιμάζεται να περάσουν. Άρα θα έχουμε άδεια. Ο Ντόι θα παίξει στο τέλος. Έτσι. Μόνο ένας παίκτης από τους 11 αρχικούς δεν έχει αλλάξει, ο Μαυροπάνος. Όλοι οι άλλοι αλλάξαν. Στον πάγκο δεν θα παίξει ο Βλαχοδήμος. Αυτό μάτσο θυμώ ότι μπορεί να το δούμε στην Κρήτη. Δεν νομίζω ότι θα χρησιμοποιηθεί κάποιος άλλος. Πλέον έχει παίξει 10 λεπτά. Δεν θα χρησιμοποιηθεί κάποιος άλλος. Εκτός και αν κάνει άλλη μια αλλαγή. Και εγώ βγάζει τον Μαυροπάνο, αλλά δεν νομίζω, δεν έχει άλλο τόπο να βάλει. Τάχα άλλο λοιπόν έχει κερδίσει εντυπώσεις, έχει κερδίσει το κοινό, έχει κερδίσει και τις δικές μας εντυπώσεις. Αυτό να αντιμολογήσουμε. Είναι και αυτό που με την παρουσία του γυρίσκεται και το μάτς, το γκολ το δεύτερο είναι δικό του. Ο Νίλσον απλώς έβαλε την επαφή, ο Τάχα άλλο πέρασε 4 έμεινες για να στείλει την πάρα στο Νίλσον και να κάνει το 2-1. Το παιχνίδι έχει φτάσει στο 22ο λεπτό. Η Σουηδία προηγείται το 2-1. Ο Ρουβίκας κέρδισε την μπάλα, θα την ξαναχάσει, πιέζει, τα φάλει, κερδίζει και τώρα θέλει να φύγει από τα αριστερά. Θα γυρίσει τον Ελλάντα, θα αλλάξουν οι Σουηδοί την μπάλα, δεν βλέπετε και ιδιαίτερα, κερδίζουν. Και έχουν και την πολυτέλεια να αλλάξουν πάσες, δεν πιέζονται. Τώρα στην κορυφή παίζει ο Ρουβίκας μαζί με τον Κοστούλα, αφού είναι τα φόρ της εθνικής μας. Από δεξιά έχει πάει ο Μασούρας. Έκοψε την μπάλα.

0: μπάλα πέρασε στον Νίλσον, εντόι, θα αλλάξει με τον Τριάντη και θα διώξει όπως. Την μπάλα αυτό στον Αχύρα που την κράτησε στον αγωνιστικό χώρο, κέρδισε το πλάγιο. Το πλάγιο είναι για τους Σουηδούς. Ο Μασούρας διαμαρτύρεται, αλλά η επόμενη δίνει στη Σουηδία την μπάλα. Μπορεί να έχει δίκιο. Η εκτίμηση του Μάνου για το ποσό, μάλλον για τους κλάδους, είναι 40.000. Αυτή η εκτίμηση δεν θα βρεθούν 35. 40.000 θεατές λοιπόν βρέθηκαν στην Στρέμπερη Αρίνα για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Αυτό μας έβγαλε το Μάτριξ του γηπέδου. Η Σουηδία τώρα που βρίσκεται στην επίθεση με τον Ελλάντα, τον Τελεντά Χάλι και κοντά του ούτε με Βαγιανίδη. Από εκεί έχει βρεθεί και ο φίλος με ένα μαρκάρι και ο Μασούρας σε έντρα θα γίνει. Ο Μαυροπάνος καθαρίζει την φάση με μια κεφαλιά. Προσπάθησαν οι Σουηδοί, υπερέχουν σε μπόλ, σε κορμιά, σε ύψος. Είναι πιο δυνατοί, πιο ψηλοί. Και είναι και πιο γρήγοροι. Και είναι και λογικό που προηγούνται. Η χώρα του δεύτερου χρόνου δίνει η Σουηδία. Είναι καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο. Συγκριτικά με την εικόνα που δείχνει η εθνική μας. Αλλά η αλήθεια είναι πως ο Γιωβάνοβιτς χρησιμοποίησε 21 ποδοσφαιριστές αυτόν τον αγώνα για να δοκιμάσει πράγματα, για να δει αν δουλεύουν. Και εκτιμώ πως η απάντηση που πήρε από την τακτική είναι θετική, θέλοντας να πω ότι στο πρώτο γύρο η εθνική παίρνει καλό βαθμό. Και το τακτικό που δοκίμασε νομίζω πως θα το ξαναδοκιμάσει. Δεν ξέρω πρέπει να σε είχε ο Μάρης Σαραμόπουλος, θα του δώσω το λόγο.
1: Ναι, Γιώργο, θεωρώ ότι το λήξη το παιχνίδι αυτό, Γιώργο.
0: Το παιχνίδι δηλαδή θα είναι πως είχε ατονίσει. Η εθνική πολύ θα ήθελε να πιέζει, να διεκδικήσει κάτι από μάτς. Θεωρώ όμως ότι έχει απέναντί της αυτή τη στιγμή καλύτερη ομάδα. Έχει την μπάλα, ο Μιγαλκίτης τώρα προσπαθεί να κινηθεί παράλληλα να δώσει την μπάλα από τα δεξιά εκεί που κινείται ο Ντόι. Έχουν αλλάξει και διάταξη η εθνική μας, άλλαξαν και πλευρά, ο Ντόι πήγε δεξιά και θα Χατζηδιάκος πέρασε αριστερά. Με το Μαυροπάνο να του δίνει τώρα την μπάλα, ο Χατζηδιάκος παίζει για τον Κυριακόπουλο. Ο Κοστούλας ρωτά μπάλα, δεν είναι εύκολο να περάσει την μπάλα, μας υποθεί από το έδαφος. Οι Σουηδοί είναι όλοι ένα κεφάλι ψηλότεροι. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να περάσει μπάλα, ο Μιγαλκίτης θέλει να περάσει. Ο Ελλάδα του πήρε την μπάλα και τώρα θέλει να βγει στην κόντρα εκεί. Μου νομίζω πως είναι πολύ ωραίο τρόπο που το κάνει, δεν θα κάνει ένα φάουλ. Σωστό φάουλ είναι για να κόψει την ανάπτυξη των φουδών. Φάουλ που έκανε πάνω στον Ζένελη, ο οποίος είναι η τελευταία μεγάλη ευκαιρία για την Σουηδία. Η Σουηδία η οποία τώρα έχει μπροστά της έναν όμιλο, νομίζω με την Ισραήλ από την Ισπανία είναι. Η Σουηδία είναι ένας όμιλος ο οποίος θα παλέψει για την πρόκληση. Εκτιμώ ότι η Ιαπωνία είναι καλύτερη ομάδα. Αλλά αυτά να πρέπει να φανούν στο αγωνιστικό χώρο. Η εθνική μας έχει ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο είναι στην Ιταλία. Μάλλον με την Ιταλία. Ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο λαμβάνει πάει για πρώτο ο Λίμπερκ, περνάει μπροστά μας ο Λίμπερκ, ο παλιός άσος της Arsenal, ο οποίος βρίσκεται στο γήπεδο και παρακολουθεί βέβαια την εθνική ομάδα της χώρας του, άλλος την έχει τιμήσει. Είμαστε στο 85ο, 25ο λεπτό, το 88ο, για την ακρίβεια, 87 και 35 λέει το χρονόμετρο. Η εθνική μας ομάδα ήρθε επίσης στο σκόρ, ο Μουζακίδης όμως τώρα κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια, δεν συμπέρασε τον Βίκα. Ανάπτυξη για τον Μασούρα. Ο Μασούρας έχει κοντά του τον Ταχάλη, ο οποίος γύρισε, έδωσε για τον Βαγιανίδη, ο οποίος γύρισε για τον Ντόι και αυτός για τον Μαυροπάνο. Γρήγορα για τον Χατζηδιάκο. Ο Χατζηδιάκος παίρνει μέτρα στο γήπεδο, προσπαθεί να βγάλει στήριγμα, Κυριακόπουλο έχει και Κυριακόπουλο να δώσει. Κυριακόπουλος θέλει με ατομική προσπάθεια για να περάσει μπάλα, την μπάλα θα περάσει τον Κυριακόπουλο. Βγήκε η Ελλάδα, έκοψε, υπάρχει φάουλ, υπάρχει τραυματισμός και σταματά το παιχνίδι ο Τζόουνς. Έχουμε διακοπή στο μάτς. Να δω αν το πρόλαβε τον Λίμπερ. Νομίζω πως το πρόλαβε τον Λίμπερ. Ο Μάνος Σαραμόπουλος, ο οποίος ανάλλος έλεγος, πέρασε και πρέπει να τον βρείτε. Τώρα να μας πει και τι αποκόμισε από την μικρή συνάντηση που είχε μαζί του.

0: απευθείας μικρόφωνο στον Μάνο Σταραμόπουλο, γιατί έχουμε διακοπή. Και νομίζω πως είναι Σλίμπερ τα αγόρια. Είναι Σλίμπερ και αφήνω.
1: Πρέν Λίμπερ, του ζήτησα τη γνώμη του για το παιχνίδι, αλλά δεν ήθελε να μιλήσει. Με εξαιρέτησα απλώς, γιατί είχαμε συναντηθεί και στη Βουδαπέστη. Εντάξει, δεν μπορώ να πήγα τίποτα, αφού δεν ήθελε, δεν μπορώ να πήγα τίποτα. Το παλιό άστρος της Άρσεναλ, έτσι, και της Εθνικής Σουηδίας, την εποχή του Αρσένε Γκέρν, που ήταν εδώ μέλος της ομάδας εκείνης, που είχε εντυπωσιάσει, βέβαια, που είχε εντυπωσιάσει τα γήπεδα της Αγγλίας, ο Σουηδός αυτός, δεξιός εξτρέμι, μεσοεπιθετικός, ο Αθανάσιος Πρόεδρος, από τους καλύτερους που έχει αναδείξει το σουηδικό ποδόσφαιρο, Γιώργο.
0: Παρέα με Ντένις Μπέρκαμπ, με Τιερί Ανρί, επίθεση, η μπάλα πήρε στην κόκκινη λάγκα, έτσι εδώ το μαύρο πάνω. Η λάγκα, πάνω το σιπ, ο Μαντάς θα μπλεκάρει την μπάλα στην πρώτη επαφή, στην πρώτη επέμβαση που θα κάνει στο παιχνίδι, από την είσοδο του αγωνιστικού χώρου. Πολύ ωραία μεταβίβαση από Τριάντη σε Φεστούλα, το οποίο σκόβεται εύκολα όμως. Παρ' όλα αυτά ήταν, θα βάζουμε τον εαυτό του για το κοντρόλ που έκανε. Η Σουηδία λοιπόν θα πω ότι βλέπω, δεν μπαίνει και πολύ χρόνο πλέον, 3 λεπτά έμειναν στις καθυστερήσεις, κάνει και παιχνίδι, καθυστερήσουν για να τελειώσει το μάτς. Βλέπω σιγά σιγά αποχωρούν και η Σουηδία από το γήπεδο, αρχίζουν και γεμίζουν οι ανηφόρες με πρόσωπα που αποχωρούν, να προλάβουν οι μερικοί του κίνηση, δεν ξέρει κίνηση. Η αλήθεια είναι πως έχει κίνηση η Σουηδική πρωτεύουσα, έχει ένα πρόβλημα με το τράφικ. Το ζήσαμε και εμείς. Προθυμένη παλιά τώρα, δεν είναι στο πουθενά, ο Νίλσον τρέχει, ο Μαντάς θα απομακρύνει, θα δώσει την μπάλα παρακινδυνευμένα, θα έλεγα. Ζάμ σιωρτό για την ακρίβεια, απομένει. Ένα κόρνερ της Σουηδής, 4 εμείς, και ο Γιαννόπουλος εκτελεί, μπάλα πέρασε, μουζακίτη στο σου, την μπάλα δεν θα περάσει, έχουμε νέο κόρνερ. Ο Σπλαγιάο τέχνο, με τον Κυριακόπουλο να τρέχει για να το εκτελέσει. Μια μήνυ πίεση από την εθνική μας. Όχι, η μπάλα είναι πλάγια και για τον Κυριακόπουλο να δίνει για τον Κοστίλα. Ο Κοστίλας πολύ ωραία πέρα στο Μυζακίτη. Ο Μυζακίτης για τον Κυριακόπουλο δεν μπόρεσε ούτε αυτός να κάνει τη σέντρα και τώρα πρέπει να γυρίσει πίσω γιατί ο Λάγκα πρέπει να είναι δύναμη. Τώρα αυτός είναι σταματημένος και θα κυβάσει ο Μαυροπάνος να ακολουθεί αλλά είναι πολύ έξω, δεν υπάρχει τυχώς πιστόπερο ο Μαυροπάνος, θα πρέπει να αναλύει. Τώρα για τον Κυριακόπουλο για τον Μαρκάρη, που πάει και τριάζει στον κάτω που πάρουν την μπάλα, ο Κοστούλας κρατά μπάλα, δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος, υπάρχουν 30 δευτερόλεπτα ακόμα για να συνέχισε 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Βεγενίδης πέρασε τον Καχάλη. Ο Βεγενίδης δίνει για τον Μασούρα, όχι πίσω η μπάλα, δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος να κάνει ένα θέμα μια τελική. Θα την κάνουμε. Ο Χατζηδιάκος δίνει για τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας θα κάνει σύντρο στην περιοχή. Μπαλά πέρασε! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Τον Ασούρα 2-2! Γκολ! Τον Ασούρα 2-2! Δεν θα φύγουμε την μέρα από την Στοχόλμη. Ο Κοστούλας έκανε στην τελευταία φάση του αγώνα. Νομίζω πως είναι ολάχι κάτω. Δεν θα γίνει σέντρα. Δεν θα γίνει σέντρα. Σέντρα δεν θα γίνει. Εκτιμώτη δεν θα γίνει σέντρα. 2-2. Εκνευρισμός για τους Σουηδούς, δεν θα φύγουν οι τιμένοι από εδώ. Στη σέντρα από τον Κοστούλα ο Μασούρας θα κάνει την προβολή, η μπάλα στο δοκάρι και στα δίκτυα τον Παυλίδη μετά με τον Τζόλι. Παρά τα αυτά οι Σουηδοί με τις αλλαγές που έκαναν κατάφεραν στο 52 να σταθούν και λίγο τυχεροί όταν το φάουλ το εκτέλεσε ο Βίκτορ Γκιόκερ στο 52. Κάνανε το πείρα, σκύψανε τρεις παίκτες, βρήκε αυτή πάνω στον Παυλίδη, άλλαξε πορεία, κατέληξε στα δίχτυα του Τζολάκη. Από εκεί και πέρα με τις αλλαγές που είχε πραγματοποιήσει όπως και ο διαδικός προπονητής Σουηδίας, ο Άγγλος ο Γκρέαμ Πότερ, ειδικά αυτός ο άσος της Μάλμε, ο Τάχα Αλ ήταν εκπληκτικός, ταλαιπώρησε πάρα πολύ την δεξιά πλευρά της άμυνας και σε μία από αυτές αφού ξέφυγε έδωσε την μπάλα μισό γκολ και βάλε στον Νίλσεν ο οποίος έδωσε το προβάδισμα στη Σουηδία και ενώ όλα έδειχαν ότι η Εθνική Ελλάδος μετά είναι λίγο απογοητευμένη, ίσως και κουρασμένη, ίσως οι αλλαγές ακόμα δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν τελικά στο 90 μετά τη σέντρα του Μπάλε.

0: Μη του Κοστούλα, ο Γιώργος ο Μασούρας, ο υπερπολίτημος αυτός που σε εκτίζει και μπει ως αλλαγή, κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Νόρτσεν, του 36χρονου τραφύλακα της ΑΕΚ Στοκχόλμης και της Εθνικής Σουηδίας, και έτσι η Εθνική Ελλάδα να φύγει εδώ από την πρωτεύουσα της Σουηδίας με το Χ, που είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα και δεν πρέπει να ξεχνάμε όλα τα αποτελέσματα στη Γενική Στρατεύα Ξύφα μετράνε και δίνουν βαθμούς.
1: Σωστά. Μάνο Σταραμόπουλε, Γιώργο Λίγκρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Η εθνική μας λοιπόν φεύγει με την ισοπαλία από την Στοκχόλμη. Πάμε στον Γιώργο Χελάκη. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι. Προβληματίσαμε τους Σουηδούς πριν από την πρεμιέρα τους με την Τινησία για το παγκόσμιο κύπελο. Τι κρατάει η εθνική και τι...
2: Εσοφαρίσουμε. Αποκαταστάθηκε κατά κάποιο τρόπο η τάξη των πραγμάτων με αυτή την ισοφάριση, γιατί η εθνική μας ομάδα ήταν καλύτερη και κακώς βρισκόταν πίσω στο σκορ με 2-1. Όμως και πάλι υπήρξαν αδυναμίες αυτή την πλευρά από αριστερά της, από το δεξιό άκρο της άμυνας. Όταν έγιναν οι αλλαγές εκεί είχαμε πρόβλημα. Θα το δει, φαντάζομαι, αυτό ο Γιωβάνοβιτς και θα το διορθώσει. Θέλουμε να παίρνουμε νίκες. Τα τελευταία 4 παιχνίδια έχουμε 3 σοβαλίες και 1 ήττα. Δεν το λες και καλύτερο, ας πούμε.
1: Σωστά.
2: Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε με την νεανική, θέλω να το τονίσω αυτό, ομάδα της Ιταλίας την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Πολλοί Έλληνες διεθνείς είχαν πολύ καλή απόδοση. Έτσι, ξεχωρίζω την καλή δουλειά που έκανε ο Ζαφίρης στο πρώτο ημίχρονο. Τον Τζόλι που αναστάτωσε την άμυνα των Σουηδών, αλλά οπωσδήποτε και τον Κόρερ τον Τσιμίκα. Στο δεύτερο ημίχρονο υπέστημε μια αγωνιστική καθίζηση, την οποία την πληρώσαμε. Έπρεπε όμως να γίνουν κάποιες αλλαγές. Είναι φανερό αυτό ότι όταν κάνεις φιλικά παιχνίδια δοκιμάζεις πράγματα, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Λέω ότι η γεύση είναι γλυκό πικρή, διότι και πάλι σε ένα παιχνίδι που αξίζαμε να πάρουμε την νίκη, δεν τα καταφέραμε να την πάρουμε. Δεν είμαστε κοινικοί. Αυτό το πράγμα το πληρώνεις, Γιώργο, όταν πρόκειται για μεγάλες διοργανώσεις. Mm-hmm. Δεν μας έπεσαν οι Σουηδοί, επειδή έχουμε κάποιες καλές μονάδες μεσοεπιθετικά, ότι σαν ομάδα συνολικά είναι καλύτερη από τη δική μας. Αυτοί όμως θα πάνε στο Μουντιάλ, ενώ εγώ και εσύ θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά μαζί με τους Έλληνες διεθνείς από την τηλεόραση. Προσδοκώ σε μια καλύτερη, πιο παραγωγική και πιο κοινική εμφάνιση την Κυριακή στο Παγκρίτιο.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν το σχόλιο του coach Γιώργου Χελάκη για την ισοπαλία της εθνικής μας ομάδας στο Χόλμη απέναντι στην Σουηδία. Επόμενο παιχνίδι της εθνικής μας με την Ιταλία στις 10 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, στο Παγκρίτιο στάδιο.

Η 20η αναμέτρηση θα είναι αυτή απέναντι στη σκουάντρα Ατζούρα. Η οποία ήταν και η πρώτη ομάδα που αντιμετώπισε η εθνική μας από ιδρύσεως της ΕΠΟ.

Αναζήτησε πάντως τον γκολ του αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ακόμα και στο κακό του διάστημα. Βρήκε τέρμα ισοφάρισης με τον Γιώργο Μασούρα στην τελευταία φάση του αγώνα. Προηγήθηκε με τον Τζιμίκα, έδειξε καλά στοιχεία στο διάστημα αυτό της φρεσκάδας, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Είχε και δύο δοκάρια.

Με Κουρμπέλη και Παυλίδη, μην το ξεχνάμε αυτό. Οι Σουηδοί γύρισαν το παιχνίδι. Το πρώτο τους γκολ είχε και δώσει τύχης. Του Γιόκερες αναφέρομαι, το απευθείας φάουλ. Κόνταρε στον Παυλίδη και μπέρδεψε τον Τζολάκη. Το σουτ.

Τσαμπαλένκα. Επικράτησε με 2-0 στα σετ και έγραψε ιστορία. Η Πολωνή τενίστρια έγινε η πρώτη παίκτρια που έρχεται από τα προκριματικά και προκρίνεται στον τελικό του Ρολάν Γκαρός και η τρίτη παίκτρια στο τουρνουά που συνδυάζει το ντεμπούτο της στο κυρίως ταμπλό με παρουσία στον τελικό μετά την Αυστραλή Ιβόν.

Νέο κεφάλαιο για την Liverpool. Ο Άντωνι Ιραόλα είναι ο νέος προπονητής της ομάδος του Merseyside, με τους κόκκινους να ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Βάσκο τεχνικό. Ο 43χρονος coach υπέγραψε σύμβολο μέχρι το 2028 με τον σύλλογο, εξαργυρώντας την εξαιρετική του τριετία στην Bournemouth. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος, δήλωσε ο Ιραόλα, που εξήγησε ότι φυσικά γνωρίζει την Λίβερπουλ, ξέρεις ότι είναι ένας μεγάλος σύλλογος, ένας τεράστιος σύλλογος, ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο, αλλά όταν το βιώνεις από μέσα και καταλαβαίνεις λίγο περισσότερο αυτό το σύλλογο, πάντα πίστευα ότι είναι ένας ξεχωριστός. Δεν χρειάζεσαι πολλά πράγματα για να σε προσελκύσει η Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ είναι η Λίβερπουλ. Όμως φυσικά η ατμόσφαιρα, οι φίλαθλοι, ο σύλλογος, οι παίκτες, η ευκαιρία για μένα να προπονήσω παίκτες κορυφαίου επίπεδου, η δυνατότητα να διεκδικήσω τίτλους. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να είναι πιο ελκυστικό αυτό. Είναι δύσκολο να βρεις κάτι αντίστοιχο. Γι' αυτό είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος να ξεκινήσω.

Μιας παραφερθήκαμε στο τρόπαιο Ζιλ Ριμέ, πάμε να δούμε ποιος έδωσε το όνομά του. Ο Ζιλ Ριμέ λοιπόν ήταν Γάλλος δικηγόρος και ποδοσφαιρικός παράγοντας που εμπνεύστηκε τον θεσμό του παγκοσμίου κυπέλου, γεννημένος το 1873. Ξεκίνησε την καριέρα του στο ποδόσφαιρο ως δημιουργός της ποδοσφαιρικής ομάδας Red Star και έφτασε ως το ύπατο αξίωμα του διεθνούς ποδοσφαίρου ως ο μακροβιότερος πρόεδρος της FIFA από το 1921 μέχρι το 1954. Έως το 1970 το κύπελο που απονεμότανε στον νικητή του Μουντιάλ έφερε το όνομά του, κύπελο Ζιλ Ριμέ. Στις 14 Οκτωβρίου του 1873 στην πόλη Τελέ της Ανατολικής Γαλλίας μετά την επιτυχία που σημείωσαν τα ποδοσφαιρικά τουρνουά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 24 και του 28 εισηγήθηκε και πέτυχε την δημιουργία του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου υπό την σκέπη της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου διεξήχθη από τις 13 έως τις 30 Ιουλίου του 1930 στην Ουρουγουάη με νικήτρια την διοργανώτρια, η οποία στο τελικό νίκησε την Αργεντινή 4-2. Ο Ζιλ Ριμέ παρέμεινε στην Προεδρία της FIFA ως το 1954, οπότε παρέδωσε τα σκύπτρα στον Βέλγο Ροντόλφ Σιντράιερς. Πέθανε στο Παρίσι 16 Οκτωβρίου του 1956 σε ηλικία 83 ετών.

Ο Ζιλ Ριμέ ανέθεσε στο Γάλλο γλύπτη Αμπέλ Λαφλέρ να κατασκευάσει το κύπελο που θα απονεμόταν στον νικητή της πρώτης διοργάνωσης του Μουντιάλ. Το τρόπαιο είχε ύψος 35 εκατοστών από χρυσάφι, μασίφ και βάρους 3,8 κιλά. Αυτά τα ολίγα για τον έμπνευστή του παγκόσμιου κυπέλου και το κύπελο Ζιλ Ριμέ.

Εν τω μεταξύ, τι κάνει ο Άρης στο μπάσκετ, ρε φίλε? Τι πρωταθληματάρα πάμε να δούμε του χρόνου στο μπάσκετ, πραγματικά? Πριν μερικές ημέρες ο Άρης έριξε την προπονητική βόμβα με την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη για την άκρη του πάγκου και πλέον όλο το ενδιαφέρον έχει στραφεί στην μεταγραφική ενίσχυση των κιτρίνων.

Συμφώνησαν οι Θεσσαλονικείς και με τον Άνταμ Μοκόκα, ο οποίος αναδείχθηκε για πολυτιμότερος παίκτη των τελικών του φετινού Eurocup. Παράλληλα, υπάρχει στα σκαριά η συμφωνία με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ενώ σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα, έχει πέσει στο τραπέζι και το όνομα του Justin Smith. Αμερικανός forward είναι αυτός, αγωνίστηκε στη Χάπολη Ιερουσαλήμ. Είχε κατά μέσο όρο 11,6.

Έχουμε και τελικούς Αδριατικής Λίγκας φυσικά. Πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση επιθετικά, η Ντουμπάι επιβλήθηκε 99-93 της Παρτίζαν στον πρώτο τελικό για την κατάκτηση της ABA League, όπως λέγεται επίσημα. Η Αδριατική, η ομάδα του Αλεξάνδερ Σέκουλιτς, ολοκληρώνει τη σεζόν και αποχωρεί, με τους Μακίνλι Ράιτ και Τζάναν Μούσα. Έκανε το 1-0 στη σειρά στην Coca-Cola Arena. Την ίδια στιγμή η Dwayne Washington και Carlick Jones ήταν οι δύο που διακρίθηκαν από την Παρτιζάν, με τον Ίζακ Μπόγκα και τον Στέρλινγκ Μπράουν να δίνουν λύσεις προς το τέλος της αναμέτρησης. Ο Νίκα Λάθης είχε 5 πόντους με 2,6 ζούτ εντός παιδιάς και 5 ασίστ.

τα χθεσινά στο μπάσκετ να περάσουμε. Είχαμε τον πρώτο τελικό Ολυμπιακός ψηλωμένος από την κορυφή της Ευρώπης, όπου βρίσκεται και εφησυχασμένος μετά το συν 17, με το οποίο προηγήθηκε στο 25ο λεπτό, 54-37. Πήρε στο νήμα τη νίκη για το 1-0 με 82-76, γιατί ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση με τον Μίτογλου και τον Όσμαν. Αλλά στο τέλος οι Ερυθρόλευκοι ήταν ελάχιστα πιο σοβαροί και πήραν την νίκη. Μεγάλη θύελα σήκωσε φυσικά και το φάουλ που δόθηκε στον Φουρνιέ από την κυρία Τσαρούχα.

Και έτσι με το σκορ στο 77-73, μερικά δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, πρωταθλητές Ευρώπης που ήταν καλύτεροι συνολικά χθες στο ΣΕΦ, διαχειρίστηκαν διαφορετικά τα τελευταία δευτερόλεπτα και πήραν την υπερπολίτιμη νίκη για το 1-0 που δίνει προβάδισμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή

Επιστρέψαμε στον 943 Intervention Sports. Όσο τότε η ΑΕΚ ήταν πολύ πιο κλειστή όσον αφορά στις γνωστοποιήσεις των τραυματισμών των παικτών της, επικαλούμενη προσωπικά ιατρικά δεδομένα. Πλέον υπάρχει εξέλιξη ακόμα και σε αυτό. Τώρα, το πρώτο χτύπημα επίπεδου Champions League είναι γεγονός. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επισήμως θες την απόκτηση του 29χρονου διεθνούς Ουκρανού εξτρέμ Ολεξάνδρ Ζουμπκόφ. Ο Ζουμπκόφ ήρθε στην Αθήνα το βράδυ της Δευτέρας και αφού ξεκουράστηκε το πρωί της Τρίτης πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Η Ένωση έδωσε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ τον περασμένο Ιανουάριο για να αποκτήσει τον Βαρνάβας Μπάρκα. Κάπως έτσι κινήθηκε και για τον Ζουμπκόφ. Γι' αυτό έδωσε ένα μεγάλο ποσό πριν καλά-καλά μπει ο Ιούνιος για να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή της Τραμπζονσπορ. Ο Ουκρανός διεθνής μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030, γεννημένος το 1996.

Να περάσουμε στον Ολυμπιακό, εμβληματικός αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος σήκωσε το Europa Conference League, επέστρεψε σπίτι του. Ο 33χρονος πλέον μέσο επιθετικός ζέστησε την εμπειρία της Σαουδικής Αραβίας με τα χρώματα της Αλκαλίτς και επέστρεψε στην αγαπημένη του ομάδα για να ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Στην τελική ευθεία έχει μπει μεταγραφή στο μεταξύ του Ουνάι Λόπεθ στους Ερυθρόλευκους. Η πειραϊκή ομάδα φαίνεται πως κερδίζει το Μπράντεφερ με την Αθλητικ Μπιλμπάο. Και ο έμπειρος κεντρικός μέσο επιθετικός ετοιμάζεται να έρθει στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη συνεργασία με τους Ερυθρόλευκους για την επόμενη τριετία.

Σχετικά τώρα με το δεξιό θέση των στόπερ, δημοσίευμα χθες από την Ισπανία αναφέρει ότι η Χετάφε όπως και η Θέλτα και η Ράγιο Βαγεκάνο μπήκαν σφήνα στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Μίκα Μαρμόλο, ο οποίος μένει ελεύθερος από τη Λας Πάλμας.

Κώστα του Παναθηναϊκού τώρα. Η επόμενη μέρα του Απόστολος Νικολαίδης μετά την κατασκευή της νέας έδρας του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό αποτελεί συχνά έτσι, θέμα συζήτησης. Η νομοθεσία της διπλής ανάπλασης προβλέπει ότι το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα κατεδαφιστεί και θα δημιουργηθεί ένα πάρκο έκτασης σχεδόν 18 στρεμμάτων. Όμως πολλοί θα ήθελαν να διατηρηθεί έστω και ένα ίχνος της Λεωφόρου.

φόρου που θα συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Πρόσφατα ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, εξέφρασε την ιδέα ένα κομμάτι της θύρας 13 να μείνει όρθιο σε ένδειξη μνήμης για το ιστορικό γήπεδο. Το βράδυ της Τρίτης σε τηλεοπτική εκπομπή παρουσιάστηκε ένα πιο ολοκληρωμένο σχέδιο που εκπώνησε το αρχιτεκτονικό γραφείο που είχε αναλάβει την εκπώνηση του σχεδίου. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόταση, οι θύρες 13, 14 και 6, 7 και η κεντρική κερκίδα επί της Αλεξάνδρας θα διατηρηθούν. Θα γκρεμιστούν η εξέδρα επί της οδού Τσόχα και οι άλλες δύο θύρες, δηλαδή οι εξέδρες που είναι από τη μέσα μεριά. Την δυνατότητα τώρα να χτίσει μια αμυντική γραμμή με έντονη παρουσία του ελληνικού στοιχείου θα έχει ο Παναθηναϊκός, αλλά όλα εξαρτώνται από τις αποφάσεις που θα λάβει ο Γιάκοπ Νίστρουπ. Τι έχει συζητήσει και τι έχει επιλέξει ο Δανός νέος κότς του Παναθηναϊκού το ξέρουν μόνο εκείνος και οι τεχνικοί διευθυντές του Τριφυλλιού, έτσι, με τους οποίους συζήτησε για τη διαμόρφωση του ρόστερ τις τελευταίες τρεις ημέρες. Τα αποτελέσματα αυτών των συζητήσεων θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες, αλλά σίγουρα οι πράσινοι έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα τους και δει στην αμυντική γραμμή τους. Ο Παντελής Χατζηδιάκος της Κοπεγχάγης στα 29 του, ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας του Λεβαδιακού στα 24 του και ο Βασίλης Ζαγαρίτης της Χέρερφέιν στα 25. Είναι τρεις περιπτώσεις Ελλήνων παικτών που σίγουρα απασχολούν το Τριφύλλο. Κοινό στοιχείο των τριών παικτών ότι δεσμεύονται με συμβόλαια ουδής είναι ελεύθερος. Το κόστος των μεταγραφών δεν είναι τεράστιο, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι φέτος ο Παναθηναϊκός δεν έχει ούτε Ιωαννίδη ούτε Βαγιανίδη, έτσι. Δεν έχει δηλαδή παίκτες οι οποίοι μπορούν να πωληθούν με ποσά άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Γι' αυτό και δεν μπορεί να δαπανίσει πάρα πολλά εκατομμύρια. Όμως σίγουρα κάποιες από αυτές τις μεταγραφές με ποσά μεταξύ 2 και 4 εκατομμυρίων ευρώ μπορεί να τις υλοποιήσει. Ο καιρός θα δείξει. Στο μεταξύ, χθες στο Digi Sport, ο ιδιοκτήτης της ΤΕΑΟΑ, Gigi Μπεκάλη, ανέφερε για τον 26χρονο τερματοφύλακα Στέφανα Ταρνοβάνου που έχει προταθεί στους Πρασίνους. Αν ο Παναθηναϊκός δώσει τα χρήματα για τον Ταρνοβάνου, τότε μπορεί να τον αποκτήσει. Εγώ θέλω 5 εκατομμύρια ευρώ, ανέφερε. Δεν ξέρουμε αν θα τα δώσουν οι Πράσινοι.

Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων από το Μιχάλη το Σοηλέ και επανερχόμαστε. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Intervention Sports.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο.
3: Σοημείο σαν Τσιμίκας και Μασούρας. Η Εθνική Ελλάδα στην Κυριακή θα υποδεχθεί την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 10. Ήταν η πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Είναι το πρώτο παιχνίδι που το χρησιμοποιήσαμε, τόνισε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε καλά, αλλά δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας. Θετική εικόνα σε διαφορετικό σύστημα, δήλωσε ο διεθνής επιθετικός εθνικής μας ομάδας Χρήστος Τζόλης. Στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστας Λούκας στον αυριανό δεύτερο τελικό πρωταθλήματος κοντά στον Ολυμπιακό. Πολύ δύσκολο θα προλάβει ο Νίκος Ροκαβόπουλος. Με ένα βίντεο 18 φάσεων από τη χθεσινή αναμέτρηση, ΚΑΕ Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε τις χθεσινές διαιτητικές αποφάσεις. Τελευταία στιγμή θα ξεκαθαριστεί αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που ταλαιπωρείται από την οντίτιδα, θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα στην αυριανή αναμέτρηση. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η ανακοίνωση της επέκτασης του συμβολέου του Μάρκο Νίκολης με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Τις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ ώστε να υπογράψει τον Ολυμπιακό. Πρόταση παράταση μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι πήρε η πρώτη φάση ανανεώσεων των εισιτηρίων διαρκείας. Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 26χρονος θερματοφύλακας ΣΤΕΑ Βουκουρεστίου Στεφάν Τυρνοβάνου, όπως αναφέρουν μέσα από τη Ρουμανία. Ο ΠΑΟΚ κοιτάζει την περίπτωση του 28χρονου επιθετικού μέσου Λουίς Εστέβες, σύμφωνα με την Αμπόλα. Ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος, αν και βρέθηκε πολύ κοντά στον Άρη, θα συνεχίσει τον Όφι μέχρι το 2029. 800.000 ευρώ θα βάλει στα ταμεία του ο Άρης από τη μεταγραφή του Λουίς Πάλμα στη Λεχ Πόζναν. Η Θεσσαλονίκη διατηρούσε την εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρωμελιώτη.
4: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

στο πράσινο στρατόπεδο Σάκη δεν έχουμε κάτι αξιόλογο. Βολιδοσκοπούνται πολλοί παίκτες. Εντάξει, ο Τσάπρας, ο Χατζηδιάκος, ο Ζαγαρίτης της Χέρερφεϊν που είναι 25 ετών.

Υπάρχουν πολλοί παίκτες για την αμυντική γραμμή των Πρασίνων. Που βλέπει η ΠΑΕ. Στο μεταξύ, εν αντιθέσει με τους προπονητές οι οποίοι προτιμούν στο κύκλο των φιλικών αγώνων προετοιμασίας έναν δύο αντιπάλους υποδέστερης κατηγορίας ή ακόμα και ερασιτεχνικές ομάδες, προκειμένου να αυξάνεται σταδιακά ο ρυθμός της ομάδας τους αλλά και να τόνωνεται το ηθικό. Να περάσουμε και στον ΠΑΟΚ. Όσοι παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις του Δικεφάλου στο Βορρά, αντιλαμβάνονται ότι το φετινό καλοκαίρι δεν μοιάζει με κανένα από τα προηγούμενα. Δεν πρόκειται απλώς για μια μεταγραφική περίοδο ή για τον συνηθισμένο σχεδιασμό εν ώψη της νέας σεζόν. Στην Τούμπα βρίσκεται σε εξέλιξη μια συνολικότερη διαδικασία αναδιοργάνωσης, η οποία αφορά τόσο τη διοικητική λειτουργία της ΠΑΕ όσο και το αγωνιστικό της μέλλον. Το κλίμα που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στο εσωτερικό του οργανισμού δείχνει ότι έχει ληφθεί η απόφαση για ουσιαστικές τομές, αλλαγές και νέες δομές σε διάφορα επίπεδα λειτουργίας. Πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή που δεν αφορά μόνο το σήμερα, αλλά κυρίως την επόμενη μέρα του συλλόγου και τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτεί τα επόμενα χρόνια.

Υπάρχει πεποίθηση δηλαδή ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται τώρα θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό το μέλλον του συλλόγου και επομένως πρέπει να έχουν γερά θεμέλια. Το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία αναδιοργάνωσης στην ΠΑΕ δεν σημαίνει ότι έχουν παγώσει τα υπόλοιπα ανοιχτά μέτωπα του συλλόγου. Κάθε άλλο, στο παρασκήνιο συνεχίζεται τη δουλειά σε μια σειρά από σημαντικά project που αφορούν το μέλλον του ΠΑΟΚ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες που αφορούν το γήπεδο, ένα έργο που θεωρείται κομβική σημασία για την περαιτέρω ανάπτυξη του συλλόγου. Ενώ παράλληλα προχωρούν οι μελέτες και οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το νέο αθλητικό κέντρο. Πρόκειται για δύο έργα που αποτελούν βασικούς πυλώνες του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και πάνω στα οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα από τους ανθρώπους της ΠΑΕ, μια που είναι κάτι περισσότερο από την τήρηση ενός μεταγραφικού σχεδιασμού ή την πρόσληψη ενός αθλητικού διευθυντή. Πράγματα δηλαδή που θα γίνουν άμεσα για το δικέφαλο. Τώρα, το μέλλον του Γιώργου Γιακουμάκη εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα ανοιχτά ζητήματα που απασχολούν τον μεταγραφικό σχεδιασμό του ΠΑΟΚ, με νέο δημοσίευμα από το Μεξικό να δίνει μια έτσι, διαφορετική διάσταση στην υπόθεση του Έλληνα επιθετικού. Συγκεκριμένα, το μεξικανικό δημοσίευμα Football Total υποστηρίζει ότι η Cruz Azul δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε νέο δανεισμό του ποδοσφαιριστή προς τον ΠΑΟΚ μετά την ολοκλήρωση της φετινής συμφωνίας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό ρεπορτάζ, η διοίκηση του Συλλόγου εξετάζει διαφορετικά σενάρια για την επόμενη μέρα του Διεθνούς Φορ, έχοντας ως στόχο να λάβει οριστικές αποφάσεις για την πορεία της καριέρας του.

Οι άνθρωποι της Κρουζαζούλ φέρονται να επιθυμούν να ξεκαθαρίσουν το καθεστώς του ποδοσφαιριστή και να αποφασίσουν αν θα αποτελέσει μέρος των πλάνων τους ή αν θα αναζητηθεί διαφορετική λύση σε μόνιμη βάση. Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία δανεισμού ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Κρουζαζούλ ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου. Από εκείνο το χρονικό σημείο και μετά, ο Έλληνας επιθετικός επιστρέφει τυπικά στην ομάδα του Μεξικού, η οποία εξακολουθεί να διατηρεί τα δικαιώματά του. Ο διεθνής επιθετικός διατηρεί συμβόλαιο με την ομάδα του Μεξικού μέχρι το 2028, με τις ετήσιες απολαβές του να αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σύνθετη οποιαδήποτε διαπραγμάτευσή του για το Μεξικό. Άλλωστε, δεν ήθελε να είναι κοντά στην οικογένειά του ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Ο ΠΑΟΚ εξετάζει όλες τις παραμέτρους που αφορούν την ευθετική του γραμμή και αναμένεται να λάβει τις τελικές αποφάσεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες, καθώς πλησιάζει η έναρξη της προετοιμασίας. Το μόνο βέβαιο είναι ότι όσο δεν υπάρχουν οριστικές αποφάσεις από την πλευρά της Cruz Azul, το όνομα του Γιακουμάκη θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη χώρα που φιλοξενεί το παγκόσμιο κύπελο, το Μεξικό. Οι επόμενες κινήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών αναμένεται να ξεκαθαρίσουν αν ο Έλληνας Φορ θα παραμείνει συνδεδεμένος με τον ΠΑΟΚ ή αν η καριέρα του θα ακολουθήσει διαφορετική διαδρομή από τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο φίλος ο Σπύρος λέει: Γεια σου Γιώργο, γεια σου Σπύρο.

Στο μεταξύ, μια σπουδαία τιμητική για να επιτευχθεί τώρα αυτός ο στόχος χρειάζονται πρωτίστως χρήματα και η ρευστότητα στο ταμείο της ΠΑΕΑΡΙΣ δεν είναι η αναμενόμενη, αλλά υπάρχει ελπίδα εισρωής χρημάτων από τη Σαουδική Αραβία μετά την οριστική πώληση του D&D Clayton στην Αλντιρίγια βάσει του συμβολέου που έχουν υπογράψει οι δύο ομάδες το περασμένο καλοκαίρι. Ο Clayton D&D ολοκλήρωσε μια έτσι πετυχημένη σεζόν στη Σαουδική Αραβία, εξασφαλίζοντας με την Αλντιρίγια την άνοδο στην πρώτη κατηγορία.

Ο δανεισμός του από τον Άρη είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα, με τον νεαρό Αφρικανό να ολοκληρώνει την χρονιά με 30 συμμετοχές, 7 γκολ και 7 assist. Προφανώς μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται η μόνιμη μετακίνησή του στην Αλντιρίγια, καθώς θα πληρωθεί η ρήτρα αγοράς του από τους Σαουδάραβες, φέρνοντας στα ταμεία της ΠΑΕ ένα αρκετά μεγάλο ποσό, πολύ μεγαλύτερο από τις περίπου 600.000 ευρώ που δαπανήθηκαν από τους κιτρινόμαυρους για την απόκτηση των δικαιωμάτων του από την Ακαδημία της Σενεγάλης.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food

Να περάσουμε στον Στίβο. Σε εξαιρετική κατάσταση, με συγχωρείτε για την εποχή, ο Εμμανουήλ Καραλής εντυπωσίασε εκ νέου και με άλμα στα 6 μέτρα πήρε άνευ ανταγωνισμού την πρώτη θέση στο επικοντό του Σπαβονού. Η Στεφανίδη βραβεύτηκε για την προσφορά της στον αθλητισμό, όπως και οι Ολυμπιονίκες Κατερίνα Θάνου, Νίκη Μπακογιάννη, Όλγα Βασδέκη, Νικόλ Κυριακοπούλου, Νίκη Ξάνθου και πηγή Δεβετζή.

Πάμε να κινηθούμε και πάλι σε ρυθμούς Μουντιάλ. Έχει μείνει στην ιστορία ως η Βασίλισσα χωρίς θέμα, αφού έχει δώσει τρεις τελικούς στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά έχει χάσει και τους τρεις, το 1974, το 1978 και το 2010. Η Ολλανδία όμως θα σπάσει αυτή την ιστορική κατάρα στο Μουντιάλ που ξεκινάει στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής σε μια εβδομάδα από σήμερα. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Γιώακιμ Κλέμεντ, ο οποίος χάρη σε ένα σύνθετο μαθηματικό μοντέλο προέβλεψε σωστά τις τελευταίες τρεις παγκόσμιες πρωταθλήτριες. Γερμανία το 14, Γαλλία το 18 και Αργεντινή το 22. Ο σπουδαίος και διάσημος Γερμανός μαθηματικός, ο οποίος λαμβάνει υπόψη στοιχεία όπως το κατακεφαλήν εισόδημα, τον πληθυσμό, τον πλούτο, το κλίμα ή τη βαθμολογία των εθνικών ομάδων στη FIFA, προέβλεψε ημιτελικούς Αγγλία, Πορτογαλία και Ολλανδία. Δεύτερο λεπτό.

Η Ιταλία, αντίπαλος της Ελλάδας την Κυριακή στις 10 σε δεύτερο φιλικό της και παραταγμένη σχεδόν αποκλειστικά με παίκτες της K21, με εξαίρεση τον Gianluigi Donnarumma, επικράτησε εκτός έδρας του Λουξεμβούργου 1-0 χάρη στον γκολ του Francesco Pio Esposito στο 41ο λεπτό. Ενώ αυτή την ώρα πραγματοποιεί άλμα Μίλτος Τεντόγλου. Για να δούμε την προσπάθεια του Έλληνα αθλητή. Έγκυρη προσπάθεια στα 8-11.

Στο μεταξύ, αυτό το ζευγάρι που θα αναφέρω τώρα πρόκειται να συναντηθούν τον περασμένο Μάρτιο στο πλαίσιο του φιναλίσιμα ή του άτυπου Super Cup Ευρώπης και Νοτιού Αμερικής σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Επειδή όμως το μάτς είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Κατάρ και λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή δεν μπορούσε να διεξαχθεί στη συγκεκριμένη χώρα. Εν τέλει αναβλήθηκε. Δεν αποκλείεται όμως η Ισπανία και η Αργεντινή να ανταμώσουν στον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Σύμφωνα με τη σελίδα στατιστικών δεδομένων Football Meets Data, το ζευγάρι τον Φούριας Ρόχας με την Αλμπισελέστε είναι το πιο πιθανό να προκύψει με ποσοστό 3,7%, ενώ ακολουθούν τα Αγγλία-Ισπανία 3,1% και Αγγλία-Γαλλία 2,6%.

Εξελίξεις έχουμε στη Γιουβέντους. Τον Ιανουάριο του 22 η γυραιά κυρία έδωσε 85,4 εκατομμύρια ευρώ στην Φιωρεντίνα για τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, θεωρώντας ότι βρήκε στο πρόσωπό του επιθετικό για μία δεκαετία. Ο Σέρβος δεν ανταποκρίθηκε στις πολύ ψηλές προσδοκίες και μετά από 4,5 χρόνια παρουσία στην γυραιά κυρία, με 68 γκολ και 16 ασίστ σε 168 συμμετοχές, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από το σύλλογο. Το συμβόλαιο του 26χρονου φόρο έληξε και οι δύο πλευρές δεν τα βρίσκουν για την ανανέωση, αφού ο ποδοσφαιριστής ζητάει περί τα 8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως συν πλούσια μπόνους, ενώ ο σύλλογος του Τωρίνο προσφέρει 6 εκατομμύρια και πολύ πιο μετρημένα πριμ. Προτάσεις πάντως δεν πρόκειται να λείψουν στον Βλάχοβιτς, εφόσον οριστικοποιηθεί το διαζύγιο.

Να ανεβούμε από την Ιταλία στο νησί. Σε εξαιρετική δουλειά του Πιέρ Σάζ στη Λανς, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του κυπέλου Γαλλίας και στη δεύτερη θέση της Λίγκ 1. Πίσω μόνο από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρίσι Ζερμέν, δεν πέρασε παρατηρητή από την Κρίσταλ Πάλας, κάτοχο του UEFA Conference League. Ο 47χρονος Γάλλος προπονητής τα έσπασε με την διοίκηση του Γαλλικού Συλλόγου και ήδη βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τους νικητές του Conference League, όπως είπαμε, προκειμένου να διαδεχθεί τον Όλιβερ Γκλάσνερ. Ο Μπρούνο Ζενεσιό, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες αποχώρησε από τη Λίλλο, όπου και τον διαδέχθηκε ο Ντάβιντε Αντσελότη.

Ο Νέναντ Δημητρίγεβιτς, βασικός point guard της Μπάγερ Μονάχου την περασμένη αγωνιστική περίοδο, είναι ο εκλεκτός του Βασίλη Σπανούλη για τη θέση του βασικού playmaker του Άρη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Μάλιστα, οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό και είναι εξαιρετικά πιθανό να οδηγήσουν στην τελική συμφωνία εντός των επόμενων ωρών. Την περασμένη αγωνιστική σεζόν, ο Νέναντ Δημητρίγεβιτς είχε 11 πόντους και 4,1 assist κατά μέσο όρο στη EuroLeague με τη φανέλα της Μπάγερ, με ποσοστό 44% έξω από τη γραμμή του τριπόντου. Πρόκειται για έναν αθλητή ο οποίος γαλουχήθηκε μπασκετικά στις ακαδημίες της Μπανταλώνα, με τη φανέλα της οποίας έκανε μάλιστα και το επαγγελματικό ντεμπούτο του. Την περίοδο 24-25 ήταν στην Αρμάνι Μιλάνο έχοντας δευτερεύοντα ρόλο στην θέση 1, αλλά στη διάρκεια της χρονιάς αυτός έγινε πρωταγωνιστικός λόγω των πολλών τραυματισμών που είχε να διαχειριστεί η ιταλική ομάδα. Συνολικά σεζόν ο Δημητρίγεβιτς είχε 7,6 πόντους και 3,2 assist ανά αγώνα.

Να περάσουμε και στο water polo με τον Hans Daube να πετυχαίνει 8 γκολ. Ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε τη Βουλιαγμένη με 19-16 στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Κατέκτησε την τρίτη θέση στο water polo League ανδρών, εξασφαλίζοντας παράλληλα την παρουσία του στους ομίλους του Eurocup της επόμενης σεζόν. Στον τρίτο αγώνα των μικρών τελικών και τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, η ελαφρά ταξιαρχία έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο της παρουσίας της μπροστά στους οπαδούς της που γέμισαν το Σεράφιο. Για τους ηττημένους, ο Δημήτρης Χατζής που πέτυχε 7 γκολ δεν αρκούσε στην Βουλιαγμένη που έκλεισε την χρονιά στην ασυνήθιστη για αυτή η τετάρτη θέση και πλέον ενδιαφέρον παρουσιάζει η επόμενη ημέρα και αν θα συνεχίσει με τον Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς.

0: 943 Intervention Sports.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervention Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που

0: Σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Η Εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία στο Χόλμη. Τα γκολ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα τα σημείωσαν οι Τσιμίκας και Μασούρας. Η Εθνική Ελλάδα στην Κυριακή θα υποδεχτεί την Ιταλία στο Παγκρίτιο στις 10. Ήταν η πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Είναι το πρώτο παιχνίδι που το χρησιμοποιήσαμε, τόνισε ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε καλά, αλλά δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας. Θετική εικόνα σε διαφορετικό σύστημα, δήλωσε ο διεθνής επιθετικός της εθνικής μας ομάδας, Χρήστος Τζόλης. Στην επόμενη προπόνηση του Παναθηναϊκού θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστας Λούγα για το δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος κοντρα στον Ολυμπιακό. Πολύ δύσκολα θα προλάβει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Τελευταία στιγμή θα ξεκαθαριστεί αν ο Τάιλερ Ντόρση, που ταλαιπωρείται από την οντίτιδα, θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα ενώπιση του δεύτερου τελικού. Αναμένεται η ανακοίνωση επέκταση του συμβολέου του Μάρκο Νίκολιτς με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Τις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ, ώστε να υπογράψει τον Ολυμπιακό. Παράταση μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι, πήρε η πρώτη φάση των ανανεώσεων των εισιτηρίων διαρκείας. Ο ΠΑΟ κοιτάζει την περίπτωση 28χρονου επιθετικού μέσου Λουίς Εστέβες, σύμφωνα με την Αμπόλα. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 28χρονο Νένα Δημητρή Γεβίτς από την Μπάγερν Μονάχου. Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Άντωνι Ραόλα ως νέο τεχνικό στην ομάδα του Merseyside. Μια ενάς από την επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Ζωζέ Μουρίνιο. Η Μερένχες αναμένεται να πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσής του στην Μπενφίκα στις 8 Ιουνίου, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Ιταλός δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι. Στον τελικό του Ρολάν Γκαρός βρίσκεται η 19χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα, η οποία επικράτησε 2-0 της Ουκρανής Μάρτα Κόστιου.
7: Με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

9.43 η Dervetten Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει η Παρασκευή, τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα, 5 Ιουνίου. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι το πρωί, μέχρι το ξημέρωμα, μέχρι τις 5. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου και εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 Dervetten Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας στα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Το Viper για δωρεάν μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού 943sports.gr.

Ο κύριος Στρατάκης έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Άρχοντα, λέει, έρχομαι σε λίγο, είμαι κοντά σε μια δουλειά. Μου είπε θα έρθει και ο Μπέλος. Ναι, θα έρθει και ο Μπέλος, ο Χάτζημαν. Δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν ξέρω αν θα έρθει ο Χάτζημαν, γιατί κάνει κούρα αυτός ο Μορφιάς. Αλλά Μπέλος τον περιμένουμε και Στρατάκη, περιμένουμε και εσένα. Είχες μια δουλειά. Καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Εσύ καλή βάρδια, εμείς εδώ στο λιμάνι, σε αρτήρια για το πρωτάθλημα που πήρατε, λέει ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μηνυματάκι. Δημητράκη μου, καλή δουλειά της εκεί στο λιμάνι που είσαι. Ο φίλος μας ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου Ανδρίκο. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από το Βεσνάδικο στην Παιανία, με παρεούλα σήμερα το Χρήστο και τον Κώστα. Ο φίλος μας ο Κώστας, πάλι Κώστας, μας έστειλε μηνυματάκι από τον Κορυδαλό. Καλημέρα Μπιλάρα, σε όλη την παρέα, καλό Σαββατοκύριακο, λέει η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά.

Για ένα φίλο που με ρωτάει για το παιχνίδι το μπασκετικό, Τενερίφη Ρεάλ. Η Τενερίφη είχε κάνει το 1-0 στο τέλος πριν λίγες μέρες. Τώρα όμως έχασε πολλά με λίγα. Τενερίφη Ρεάλ 83-118.

Και σε ένα παιχνίδι που είχαμε χτες, Νέα Υόρκη σπάει την έδρα των Spurs, κερδίζει 95-105, αλλά ακόμα εδώ έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Τα play-off ξεκίνησαν εν τελική στο NBA, μεγάλη νίκη για, για τη Νέα Υόρκη στην έδρα των Spurs, κέρδισαν 95-105. Καλώ το φιλαράκο μου τον Παναγιώτη από τον Μπιστρό, να περάσει όμορφα, θα σ' ακούω λέει, καλή εκπομπή. Άκουσα, θα έρθει και η παλιοπαρέα, θα έρθει και η παλιοπαρέα, κύριε Παναγιώτη από τον Μπιστρό. Εκτές εξαφανίστηκες πάλι, πού ήσουν το πρωί 4 η ώρα, πού γίναγες πάλι. Σήμερα θα κάνουμε και την κύρωση το πρωί, θα τα πούμε σε λίγο για το μπουκαλάκι μας. Καλημέρα Βασίλεια, εκάρα μόνο, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Λοιπόν, και σήμερα, παιδιά, Παρασκευή, το πρωί 9 με 10 γίνεται εκκλήρωση για τα δύο δώρα του σταθμού. Άρα, προλαβαίνετε, όσοι θέλετε να στείλετε μήνυμα για τα δύο δώρα που δίνει ο σταθμός σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Λοιπόν, μιλάμε για τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Μιλάμε ταξίδι για τις σπέτσες. Και το άλλο δωράκι μας είναι ένα γεύμα ή δείπνο για τέσσερα άτομα στο Αλεποχώρι, στο εστιατόριο Θάλασσα, το πολύχρωμο Rock Ταβερνάκι. Όλα αυτά τα κάνετε με μήνυμα στο Viber του σταθμού 6939 943 943, γράφοντας όνομα, επώνυμο, τη λέξη σπέτσες ή τη λέξη θάλασσα, ό,τι προτιμάτε. Είπαμε, κύριος, θα γίνει το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου. Καλημέρα στο φίλο μου στον Νικόλα. Καλημέρα Βασίλεια, εκάρα μόνο. Γεια σου Νικολάκη. Ναι, περιμένω εκλεκτή παρέα. Παιδιά, χάτσιμα δεν έχει φανεί. Μάλλον ακόμα κάνει κούρα ομορφιάς για να βγει στην παραλία το φιλαράκι μας ο Χάτζιμαν. Αλλά θα έχουμε Μπέλο και Στρατάκι, σε λίγο θα τους έχουμε εδώ παρέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σπύρο που έστειλε μήνυμα από τα

Ηλίσια. Καλημέρα στο φίλο μας το Σταμάτη. Βλέπω ότι έχει και γενέθλια σήμερα. Σταμάτη μου, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, ό,τι επιθυμείς φίλε. Εκεί στο Χαϊδάριο Σταμάτης. Ο φίλος ο Κυριάκος μας έστειλε μήνυμα από τον Βόλο. Γεια σου Κυριάκο μου.

0: στο φίλο μας τον Μανώλη που μας έστειλε μήνυμα από τα Χανιά. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή και καλό σου κού να έχεις. Λευτέρης από Αγία Παρασκευή, έχουμε τριήμερο ρεπό, λέει ο φίλος μας. Καλά να περάσει το ρεπό σου. Καλημέρα ο Τζίτζης, παιδιά, μας ακούει κανονικά. Χθες τον είχαμε εδώ παρέα μας και περάσαμε έτσι. Είπε φοβερές ατάκες πάλι. Εδώ ακούει, περιμένει στο τυράκι και στρατάκι. Όλα καλά, όλα όμορφα. Τζίτζης, όλοι ψηφίζουν Τζίτζη στο Εγάλεο. Ο πρόεδρος, ο Τζίτζης. Έστειλε και μήνυμα ο Τζίτζης.
1: Καλημέρα φιλαράκι μου, όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα αμφιρά.
1: Σε ακούει, ναι. Τώρα συντονίστηκα.
0: Μπράβο.
1: Έχω παίξει τρία παιχνιδάκια, ναι. Τέσσερα παιχνιδάκια.
0: Ναι.
1: Γκολ-γκολ την Ελλάδα, γκολ-γκολ τη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Γκολ-γκολ.
0: Ταμείο Τζίτζης.
1: Τη Γαλλία, την Ελλάδα και επίσης γκολ-γκολ την Ισπανία. Και περιμένω γκολ-γκολ το Μεξικό με 7 ευρώ 105.
0: Πώς.
1: 7 ευρώ 105, σε ακούω.
0: Το Μεξικό παίζει πιο μετά, παίζει 5 ώρα, να το ακούσεις τον ύπνο σου. Μεξικό-Σερβία είναι στις 5 το πρωί. Φιλικά παιχνίδια είπαμε, παιδιά, τα τελευταία φιλικά των ομάδων. Από την άλλη εβδομάδα οι ομάδες, οι αποστολές αναχωρούν για την άλλη άκρη του Ατλαντικού, για Καναδά, για Μεξικό, για Αμερική, αναλόγως που παίζουν τα πρώτα παιχνίδια. Είπαμε σιγά σιγά, μετράμε ανάποδα. Το Μουντιάλ ξεκινάει 11 του μήνα. Το πρώτο μάτς στις 10 το βράδυ, Μεξικό με την Νότια Αφρική. Θα περάσουμε ένα μήνα και κάτι με Μουντιάλ.

Ο φίλος ο Γιάννης Μπιλάρα, καλημέρα. Ο Γιάννης από τον Πειραιά λέει: κάναμε σήμερα το πρώτο μας μπανάκι με την οικογένεια. Άντε καλά μπάνια να ευχηθώ.

Μιχάλης ο Τζίτζης λέει πρώτο παιχνίδι Μεξικό. Πού τα ξέρεις αυτά όλα, τις αποκλειστικά. Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ λοιπόν, 11 του μήνα. Πού τα ξέρεις Τζίτζη όλα αυτά. Έτοιμες οι ομάδες πιστεύω και ότι θα έχουμε goal-goal και over, λέει ο φίλος μας ο Τζίτζης. Το οποίο μπερδεύτηκε να βάλει goal-goal, έβαλε golf-golf. Golf, Mitsubishi βάλε καλύτερα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα που μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τα Πατήσια. Στο φίλο μας τον Γιώργο από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Γεια σου Γιωργάρα μου, καλή βάρδια.

0: Καλημέρα Βασίλη, λέει ο φίλος, καλή εκπομπή. Πριν 2-3 δεκαετίες περιμέναμε πώς και πώς κάθε καλοκαίρι, τέταρτο καλοκαίρι, να δούμε Μουντιάλ. Βλέπεις, δεν είχε η τηλεόραση τόσους πολλούς αγώνες και δεν είχαμε μπουκτήσει με τις ψηφιακές πλατφόρμες και τώρα πάλι περιμένουμε να δούμε τους αγώνες του Μουντιάλ, αλλά δεν έχουμε αυτή την προσμονή που είχαμε παλιότερα, λέει ο φίλος ο Γιάννης από τον όμορφο Βόλο. Δεν έχει πάθει ο Τζίτζης σήμερα, παιδιά. Δεν έχει πάθει σήμερα, δεν έχει πει ο Τζίτζης.
1: Γκολ του γκολφ, όπως το πες.
0: Ναι, γκολφ του γκολφ.
1: Ο περιπτεράς είμαι, ο Τζίτζης είναι από κάτω.
0: Πω, τρελά.
1: Και επίσης 6 μπίλες παγωτό, όχι μπάλες. Ο τερματοφύλακας κατά τα καράβια.
0: Σας λέω
1: κάτι. Άρε Τζίτζα, φάρατε μεγάλε.
0: Κάτι έχει πει ο Τζίτζης, παιδιά. Κάτι έχει πει σήμερα. Κάτι τον ποτίσανε εκεί στο Εγάλεο. Δεν θα έρθει ο Χάρτσμαν, δηλαδή θα βγάλεις 2 πυρούνια λιγότερα. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό, φίλε μου. Μπιλάρα, γραφίστα. Λοιπόν, έχουμε και το δωράκι μας για το μπιστρό. Μην το ξεχνάμε. Ένα μπουκαλάκι θα το κληρώσουμε λίγο πριν τις 5 για 4 άτομα. Ένας φίλος ή μία φίλη. Ή για σήμερα Παρασκευή που έχει δυνατή ελληνική βραδιά. Ή για Σάββατο που έχει πάλι δυνατή βραδιά, αλλά με house μουσική. Για όλα αυτά. Το Viper του σταθμού 6939-943-943. Γράψτε τη λέξη μπιστρό και είστε okay. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Ή σήμερα λοιπόν Παρασκευή ή Σάββατο, επιλέγετε ποια μέρα θέλετε. Μπορεί να διαλέξετε και τις δύο μέρες και να κληρωθείτε λίγο πριν τις 5 το πρωί, είπαμε. Θα γίνει κλήρωση και στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Να πω καλημέρα και στην Μερούλα

Ο φίλος μας ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Καλημέρα πιλαράκι από εμένα. Ο Παύλος από το Παλαιό Φάλιρο, καλή εκπομπή. Και στο φίλο μας τον Σωτήρη που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Περιμένουμε Μπέλο και Στρατάκη, λέει ο φίλος ο Γιώργος από το Μπουρνάζι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά στην ομάδα μου Ομόνια, 78 χρόνια ζωής, λέει ο φίλος ο Πανίκος που έστειλε μήνυμα από την Κύπρο μας. Εκεί μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104.

Η εθνική μας ακόμα έχει ένα μάτς στην Κρήτη με την Ιταλία και μετά οι παίκτες πάνε για διακοπές και αυτοί να κάνουν τα μπάνια, να ξεκουραστούν. Καλημέρα στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Μαρία από το Εγάλεο.

Στρατάκης, παιδιά, ήρθε. Αναμένουμε τον Μπέλο. Στρατάκης είναι εδώ ήδη. Να φτιάξουμε λίγο το στούντιο, να τον υποδεχτούμε.

0: δεν ξέρω.
1: Να καλημερίσουμε τη μεγάλη μορφή του ελληνικού ραδιοφώνου, την Ερβέτεν Sports, τον Δημήτρη Στρατάκη.
0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλημέρα και στου ακροατέ.
1: Δεύτερη μεγάλη μορφή, γιατί πρώτη είναι ο Τζίτζης.
0: Ναι, φίλε, εννοείται. Ο Τζίτζης είναι πρόεδρο.
1: Θε άκουσε αποκλειστικότητε, το Μουντιάλ ξεκινάει τον μήνα. Παίζει το Μεξικό με την Αφρική, αποκλειστικότητε.
0: Ναι, ναι, ωραίο σου πω. Είναι σε ίστρο. Είναι σε ίστρο γενικότερα.
1: Είδε, είπε τελικό του μπάσκετ. Ποιο κέρδισε, αυτά μόνο ο Τζίτζης.
0: Μόνο, ναι, και είπε και άλλα πραγματάκια, τα οποία δεν τα θυμάμαι αυτή τη στιγμή, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Αποκλειστικά.
0: Ήταν ωραίο.
1: Τώρα μα έδωσε και γκολφ, έδωσε το Μεξικό.
0: Δεν μου λε.
1: Γκολφ.
0: Ναι. Ωραία. Και άκουγα και τον Μπέλιο. Για τον Μπέλιο έλεγε.
1: Ναι, για τον Μπέλιο, ναι. Κλασικά,
0: Μπέλιο. Μαξί είχε παίξει και ένα παρολάκι. Μπήκε, τι έκανε, τα κατάφερε.
1: Όχι, έχασε ένα παιχνίδι. Έχασε το αμερικάνικο, ήρθε ένα 0.
0: Και το είχε παίξει γκολ. Ωραία, μου.
1: Α, δεν μα άρεσε ο Τζίτζης. Πάει τα
0: μία. Ναι, εντάξει, πάει τα μία γενικά.
1: Μεξικό Σερβία σήμερα γκολ περιμένει. Έπιασε το Ιράκ. Γκολ με τη Ισπανία. Έπιασε ακτήλεφο του γκολ. Ελλάδα γκολ. Και περιμένει Μεξικό Σερβία όμω το πρωί 5 ώρα.
0: 5 ώρα Μεξικό Σερβία.
1: Να μπουν γκολ και θα μπουν γκολ και από τι δύο ομάδε.
0: Πολύ πιθανό να μπει. Μακάρι να μπει ο πρόεδρο, να υπάρχει έτσι καβάτζα. Να μα τροφοδοτεί και εμά.
1: Δεν έπαιξε σήμερα το χ τη.
0: Όχι, ρε φίλε, τίποτα δεν έπαιξε.
1: Έπρεπε να παίξει χ την Ισπανία 15 απόδοση, διπλό ακτήλεφο του 12.
0: Δεν έχω δει καν αποτελέσματα. Στην αλήθεια τώρα θα τα δω.
1: Σουηδία-Ελλάδα το είδε, θα το 2-2.
0: Ναι, τη Σουηδία με την Ελλάδα την είδα.
1: Δεν είδα καθόλου τον αγώνα.
0: Δεν είδες,
1: Καθόλου κοιμόμουν.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Βγάζει τις ίδιες παθογένειες η Ελλάδα όπως και στα επίσημα μάτς. Κάποια στιγμή, από κάποια στιγμή και μετά σβήνει, νεκρώνει.
1: Ναι, ήταν καλή η πρωτοβουλία. Λίγο
0: πρωτοβουλία. Στο πρωτοβουλία ήταν πάρα πολύ καλή. Ναι. Ναι. Μετά αυτά που παρουσίαζε και στα επίσημα μάτς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Κουράζονται οι παίχτες, χαλάει το μυαλό του, τα δίνουν όλα στο πρώτο ημίχρονο και μετά δεν μπορούν.
1: Πιστεύω τις διακοπές.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν μπορεί να διαχειριστεί ο Γιωβάνοβιτς τους καλούς παίχτες. Όλα, ναι, όλα παίζουν το ρόλο τους.
1: Μας θα πει όλα μετά αυτά ο Μπέλος που τα ξέρει.
0: Ο Μπέλος τα ξέρει, βέβαια, μα γι' αυτό τον περιμένουμε.
1: Ήταν χθες φουντωμένος με την τζαρούχα. Είχε λίγο μια φούντωση, μια φλόγα.
0: Θα μας τα πει και αυτά. Βλέπω να μας φουντώνει και εμάς, βέβαια, αλλά τέλος πάντων, ναι.
1: Καλημέρα, Λεβεντόπεδα, λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Γεια σου, Νικόλα μου. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12.30. Ώρα να ακούσουμε το πρώτο μας έτσι μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτ. Τζίτζη, μας έστειλε μήνυμα ηχητικό. Ένα λεπτό. Έκθεση έγραψη. Θα το ακούσουμε μετά.
0: Θα το ακούσουμε μετά. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Κάτσε, κάτσε, λέει.
0: Βέβαια.

0: τον Γκάμπριελ Μακαλιά εσφόρα τα πέναλτι στο Σταμπόνο. Τσάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Paris, οι παίκτες του Louis Enrique πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 943 Intervetten Sports.
2: 943 Intervetten Sports.
1: Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Intervetten Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία από τον 943 Intervetten Sports.
3: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
4: Η ώρα είναι 12 και μισή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τη μία, πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας το Σταύρο που έστειλε μηνυματάκι για τις πέτσες. Σταύρο μου, είσαι ok? Και ο Νίκος, ο φίλος μας, έστειλε μήνυμα για το μπουκαλάκι για σήμερα βράδυ, για το μπιστρό με ελληνική βραδιά. Εδώ είμαι παρέα με τον Δημήτρη Στρατάκη, περιμένουμε τον μεγάλο Σωτήρη Μπέλο, είναι guest αυτός, βγαίνει στο δεύτερο πρόγραμμα. Έτσι έγινε, κύριε Δημήτρη.
1: Έτσι βέβαια. Αν είσαι τώρα βεντέτα μεγάλη, δεν μπορεί να έρθει.
0: Μεγάλη βεντέτα είναι μία.
1: Με τη χλέπα.
0: Μία. Αυτή είναι.
1: Καλά, ο πιο για τον Τζίτζι μιλάει.
2: Καλά, κύριε μου, Στρατάκη. Σε ακούω και εσένα.
0: Σε ακούει και εσένα.
2: Ο μεγάλος Τζίτζις έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ στο Εγάλαιο. 97,7%.
0: Μεγαλώσαμε.
2: Η δημαρχία είναι εύκολη. Ο δεύτερος θα ακολουθήσει τον Τζίτζι. Ο τρίτος, ο τέταρτος και ο πέμπτος δεν υπάρχουν.
0: Έτσι.
2: Δεν χρειάζεται καν τα ψηφοβέλτια τους. Να πω επίσης, έχω παίξει γκολ-γκολ αυτά τα παιχνιδάκια. Την Ελλάδα, την Ισπανία.
0: Τα
2: με το Ιράκ που έδινε και πολύ 2-40. Την Αρτή Ελεφαντοστού και περιμένουμε γκολ του γκολ ή γκολ-γκολ που λέει ο Βασιλάκης.
0: Γκολ-γκολ.
2: Και να πούμε, χθες έγινε το απίστευτο. Ο Περιτεράς πήρε τηλέφωνο να ανοίξει την πόρτα.
0: Τα ίδια πράγματα.
2: Ο Τζίτζι.
0: Για τρέλα. Τα ίδια λέει.
2: Καράβια και οι μεγάλες 6 μπίλια. Επίσης,
0: όλοι
2: ξέρουν και ο Τζίτζις πρώτος και καλύτερος ότι ο Μάικ Τζόρνταν ήταν στη Μύκονο.
0: Τα είπε πρώτα σου.
1: Ναι.
2: Μόνο ο Τζίτζις ήταν ο πρώτος που το είπε. Και μετά βέβαια ότι ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 με τον Παναθηναϊκό. Και έπεται συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός φωνάζει με την κυρία Τσαρούχα.
0: Ορίστε,
2: που τρέχει πιο πολύ και από τους μπασκεμπολίστες.
0: Τα ξέρει όλα.
2: Αλλά τα λέμε και την αλήθεια και του Σταυρού το δίκαιο όταν χάνεις με 17 πόντους. Φίλε Στρατάκη, φίλε Γερασίμου και φίλε Σωτηράκη, καλύτερα να κεράσεις παγωτάκι, κύριε Αταμάν.
0: Αυτά είναι το Τζίτζις. Ο Τζίτζις δεν κοιμάται, σήμερα είναι ξύπνιος.
1: Είναι ξύπνιος.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στον Δημήτρη και ιδιαίτερη καλημέρα στο μεγάλο πρόεδρο Τζίτζι. Έτσι, παιδιά, τα λέμε αυτά. Μια καλημέρα απλή στο Στρατάκη και μεγάλη καλημέρα στο Τζίτζι. Κύριε Παναγιώτη. Ξεκινάμε, φίλε μου, διάλε.
1: Είναι την ερχόμενη Πέμπτη.
0: Πέμπτη βράδυ, 10 η ώρα.
1: Ναι.
0: Μεξικό, Νότια Αφρική.
1: Μεξικό, Νότια Αφρική, ναι. Ωραίο μάτς. Για να δούμε τι θα δούμε σε αυτό το Μουντιάλ. Εγώ βλέπω ότι θα έχει Βασίλη γκολ αυτό το Μουντιάλ. Πολλά,
0: λες,
1: θα έχει πολλά
0: ωραία.
1: Μακάρι
0: να πληρωθεί ο Καϊκόνος, παίζει γκολ.
1: Παίζει γκολ, όντως.
0: Τώρα να δούμε. Εγώ πιστεύω για το φίλο που με ρώτησε νωρίτερα εδώ στο Facebook ότι βλέπω μια ομάδα να είναι από το. Από Ευρώπη, μία από Λατινική Αμερική, δεν βλέπω ευρωπαϊκό τελικό δηλαδή.
1: Κοίταξε, συνήθως όπου σε όποια ήπειρο γίνεται είναι και αντίστοιχο.
0: Λες να πάει πάλι έτσι.
1: Πολύ πιθανό να είναι και έτσι. Εντάξει.
0: Πάει μία ομάδα από τη Λατινική Αμερική.
1: Και μία ομάδα από την Ευρώπη, όπως είπες. Πολύ ωραία. Εντάξει, θα δούμε, βέβαια. Δεν ξέρω
0: Κουρασάο πώς... θα είναι μία.
1: Κουρασάο είναι μία, το έχουμε δέσει.
0: Βέβαια, Λατινική Αμερική, Κουρασάο είναι, ναι.
1: Ναι, από εκεί είναι. Από αυτά τα μέρη.
0: Είδε θετικά παίχτες που έχει,
1: Ναι, παίχτες
0: που έχει. Παίζει ένα Σνάιτχόφεν. Παίζει ένα, δεν μου λε το όνομά του.
1: Ολλανδί είναι μόνο.
0: Ολλανδί. Αφρική είναι το Ολλανδόν.
1: Ναι,
0: ο ένα παίζει στη Χάλο, άλλο στη Μίντεσμπρο.
1: Γεννημένη στην Ολλανδία είναι όλοι.
0: Championship και έτσι. Έχει και παίχτε που έχουν στη β' κατηγορία τη Ολλανδία. Άρα κάτι τα ξέρουν.
1: Δεν θα μπορούσε να μην ήταν καλή ομάδα να το τσουλάει λίγο το τόπι και να περάσει το Μουντιάλ. Αλλά άσχετα από ποιο δρόμο και να περάσει, πρέπει να το τσουλάει λίγο.
0: Φαντάζομαι ότι ήταν η άλλη τώρα. Στον ομιλό τη.
1: Εντάξει.
0: Παρθενήσια θα ήταν.
1: Μου έστειλε χθες ένας φίλος στο Viber την ώρα που έκανα εκπομπή. Μου λέει: σε είχα λέει για σοβαρό άνθρωπο. Λέει, τι δουλειά έχεις εσύ, λέει, με Κουρασάο. Και του απάντησα ότι επειδή είμαι σοβαρός, υποστηρίζω τον Κουρασάο. Δεν κατάλαβα.
0: Σοβαρός ομάδα για τα. Τι να πούμε, Αργεντινή, Βραζιλία.
1: Πάλι τα ίδια και τα ίδια.
0: Αγγλία,
1: εντάξει, είμαι και Αργεντινή.
0: Ωραία. Αυτά, φίλε, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Μια καινούργια υπερδύναμη ανατέλει αυτό το Μουντιάλ. Κουρασάο.
1: 150.000 κόσμο, έχει μια χαρά.
0: Μπράβο, 151.000 απόδοση είναι.
1: Πάντως. Πόσο?
0: 151 απόδοση, 1501.
1: Εντάξει, τώρα τα λεφτά είναι σε δεύτερη μοίρα, δεν μας ενδιαφέρουν.
0: Μια ώρα παίζουν μπαλίτσα. Το ευχαριστηθούν, να πάνε ένα τελικό, το πάρουν και μετά ας το πάρει όποιος θέλει.
1: Ας το πάρει μετά, ας κερδίσει ο καλύτερος.
0: Μπράβο, ναι. Κουρασάω, τέλος. Εντάξει, τελικά έγινε. Απόφαση πήρε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Περιμέναμε κανένα μήνα για το παιχνίδι. Πάς πήρε Γουζάκινθος.
1: Ναι, με πήρε ο Θανάσης Ζαχάκης. Εμένα πρωί μου το ανακοίνωσε.
0: Στη Ζάκινθο και λογικό είναι αφού τελείωσε το παιχνίδι. Διακόπηκε η
1: Ζάκινθο. Τώρα βέβαια θα γίνει η έφεση.
0: Εντάξει, νομίζω να κερδίσει τίποτα.
1: Ναι, λες.
0: Αφού τη διακόπηκε ο αγώνας, φίλε.
1: Το πιθανότερο.
0: Διακόπηκε ο αγώνας.
1: Με αυτή τη λογική βέβαια ανεβαίνει.
0: Ζάκινθος είναι Παρίσι Πετρούπολη.
1: Όχι. Δεν αφαιρέθηκαν. Ναι, μεν το κέρδισα, αλλά δεν αφαιρέθηκαν βαθμοί από τον πύργο. Πού το διαβάζεις?
0: Ναι.
1: Και με αυτή τη λογική ανεβαίνει ο πύργος, ο Πανηλιακός είναι ουσιαστικά και η Ζάκυνθος.
0: Ναι, ναι, βλέπω εδώ πέρα επειδή έχει πρόστιμο και ποινή δύο αγωνιστικών. Εντάξει, ναι. Σκάνδαλο τώρα.
1: Είναι, δεν είναι. Δεν είναι μία ποινή, εν πάση περιπτώσει, που την περιμένανε.
0: Ναι, γιατί εντάξει, πώς δεν είναι το παιχνίδι.
1: Γι' αυτό σου λέω, ο Άρης Πετρούπολης δεν ξέρω αν έχει τα χρήματα, μπορεί να πάει και μέχρι το ΚΑΣ. Αλλά τώρα είναι και πάρα πολλά.
0: Πολλά τα λεφτά τώρα και να περιμένει, πόσο καιρό θα περιμένει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά είναι εντάξει, λίγο παράξενο τώρα να.
1: Είναι περίεργη απόφαση.
0: Να διακόψει το αγώνα και να, να χάνει μόνο τον αγώνα είναι παράξενο.
1: Μεσοβέζικη απόφαση είναι. Μεσοβέζικη απόφαση.
0: Δηλαδή να ανέβει και ο Πρίγος, να ανέβει και η Ζάκυνθος, ας πούμε. Κάπως έτσι το κάνανε.
1: Ανεβαίνουν και οι δύο, ναι.
0: Ναι, αυτό περίμενα να το ακούσω από τον Τζίτζι πρώτα. Ο Τζίτζι όμως δεν το είπε, άρα έχει μείνει πίσω.
1: Δεν το είπε, μήπως το είπε από νωρίς.
0: Πού, στο σπίτι στους φίλους του.
1: Το έχει πει από νωρίς και θεωρεί ότι είναι μια είδηση πλέον που έχει μπαγιατέψει.
0: Έχει
1: και
0: είναι μπαγιάτικη, ναι.
1: Τώρα.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Ξέρεις τώρα στη Μουντιάλ τι θα έχουμε στην Αμερική, πολλές αναβολές από ό,τι λένε.
1: Γιατί?
0: Παιχνιδιών, λόγω γιατί? Βροχών.
1: Λόγω βροχών,
0: Έχει ξαναγίνει πάλι αυτό κάποτε, θυμάσαι, που λέγανε να ανακοινώσουν τα γήπεδα. Πάλι στην Αμερική δεν γίνει, το Μουντιάλ δεν ήταν.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό που λες. Και είχαν αναβάλει τα παιχνίδια.
0: Ναι, που λέγανε ότι βγάζανε έκτακτες ανακοινώσεις η μετεωρολογική υπηρεσία της Αμερικής, ότι θα έχει τυφώνες, θα έχει βροχές.
1: Α, ναι, αυτό έχει γίνει, δεν ήταν σαν Μουντιάλ. Και...
0: Τι ήταν, κόπα.
1: Ναι, κάτι ήταν. Κόπα Αμέρικα.
0: Κόπα Αμέρικα, ναι. Σταματάγαν τα παιχνίδια.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει το κλίμα και είναι επικίνδυνα πράγματα πλέον. Τώρα δεν ξέρω, να δούμε. Για να δούμε. Λες να έχουμε τέτοια,
0: Ναι, άμα έχει βροχές. Καλησπέρα, παιχταράδες, Μπιλάκο και Δημήτρη. Εγώ στηρίζω Μεξικό να φτάσει ως 8, δίνει 5-25 στους 4-18 και να το πάρει 89 Ρομπίνιο. Λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο, εμείς είμαστε Κουρασάο, παιδιά.
1: Εντάξει, στηρίζουμε
0: Κουρασάο.
1: Αλλά και το Μεξικό έχει πιθανότητες.
0: Το Κουρασάο τώρα το θέμα είναι να περάσει τον πρώτο γύρο. Αν περάσει τον πρώτο γύρο, μετά δεν τους βλέπει.
1: Ναι,
0: γιατί έχει το άγχος, κατάλαβες, το φαβορί.
1: Αυτό. Και είναι επειδή είναι άπειρη.
0: Ναι, και το άγχος του φαβορί, κατάλαβες. Αν περάσει πρώτο γύρο, μετά αέρα πατέρα.
1: Αέρα πατέρα, μετά δεν τους βλέπει. Όπως το πες, δεν τους βλέπει.
0: Λοιπόν, ο Μπίλαρος λέει θα βομβαρδίσει τα σύννεφα ο Ημιτρελός. Ο Ημιτρελός για τον Δράμπενο.
1: Για τον Δράμπενο.
0: Δεν θα γίνει τίποτα.
1: Ναι, πολύ πιθανό να μην γίνει και τίποτα.
0: Τζίτζι, δεν γίνεται τώρα να μου στείλει 200 μηνύματα, κύριε Τζίτζι. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα. Βγες τώρα, θα τα πεις στον αέρα καλύτερα.
1: Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έρχεται και από εδώ.
0: Ναι, δεν έρχεται από εδώ.
1: Να παίρνει τηλέφωνο.
0: Ναι, αλλά έλα από εδώ.
1: Έλα από εδώ, πρόεδρε. Έλα από εδώ, πρόεδρε, να σε δούμε λίγο.
0: Πάμε,
1: να βάλουμε λίγο τη σειρά. Λεφτά υπάρχουν.
2: Εγώ είχα πει Βασιλάκη χθες στην εκπομπή και στο είχα πει κιόλας.
0: Δεν μου το έχεις πει.
2: Και γενικά
0: όχι.
2: Ότι θα είναι τιμωρία με 0-3 υπέρ της Ζάκυνθος, αλλά δεν έβλεπα ότι μπορεί να τιμωρηθεί από τη φετινή σεζόν, ίσως του χρόνου.
1: Και άρα έχει πει την απόφαση από χθες.
2: Από ότι πριν βγει.
0: Μίλησε με την ΕΠΟ.
2: Ανέβηκε.
1: Δεν τυχαία είναι πρόεδρος.
2: Ο Τζίτζης είναι πρώτος από όλους.
1: Έτσι.
0: Σταμάτησε, δεν μιλάει άλλο.
1: Εκεί σταμάτησε.
0: Σταμάτησε, πρώτος από όλους. Κύριε Τζίτζι, ο κύριος Στατάκης λέει να έρθει από εδώ, αν θέλει.
1: Βέβαια.
0: Μην μου στέλνει μηνύματα.
1: Τζίτζι, πρόεδρε, αγαπητέ πρόεδρε, θα σε παρακαλέσω αν μπορείς να έρθει από εδώ.
0: Ή βγες στον αέρα.
1: Βεβαίως. Ή βγες στον αέρα. Τηλέφωνο, αν δεν γίνεται με τίποτα να έρθει.
0: Μπορούμε να κάνουμε διάλογο.
1: Βέβαια.
0: Με την Εμμανουέλα τώρα.
1: Να δούμε και από πού ήξερε την είδηση τη χθεσινή. Ήταν. Μάλλον τον είχε πάρει ο πρόεδρος του.
0: Ναι, μάλλον πρόεδρος του
1: δικαστήριου.
0: Ναι, του λέει εδώ πρόεδρε. Πρόεδρος ή πρόεδρος εγώ.
1: Έτσι.
0: Πάρε ένα προεδρικό. Και δεν έχουμε τίποτα άλλο, μέσα στο Μουντιάλ και μεταγραφές, τίποτα άλλο.
1: Τι να έχουμε τώρα.
0: Και σε ένα μήνα.
1: Εντάξει, σιγά σιγά αρχές.
0: Προετοιμασίες οι ομάδες.
1: Τέλος Ιουνίου είναι τα πρώτα μάτσα των προγραμματικών. Τέλος Ιουλίου τα δεύτερα.
0: Τα δεύτερα, ναι.
1: Εντάξει, έχει τώρα σιγά σιγά. Καλοκαιράκι. Μουντιάλ.
0: Λοιπόν, για το φίλο που λέει Μπιλάρα, ή εσύ έγινε στον Πειραιά με το ταξιτζί, ναι.
1: Όχι, δεν έχω καλό. Τι έγινε με το ταξιτζί. Α, που έπεσε μέσα στη θάλασσα, ναι. Τι αυτοκτόνησε, βέβαια.
0: Μάλλον. Από ό,τι λένε πληροφορίες εδώ που διαβάζω κάποιες πληροφορίες, ότι ο οδηγός έβαλε τη ζώνη, ανέπεσε ταχύτητα και κατέληξε στο. Θάλασσα.
1: Άκου τώρα να δεις θάνατος τώρα.
0: Νέος άνθρωπος. 59 ετών. Είναι μάλλον αυτοκτονία πρέπει να είναι, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Τώρα που πήρε.
1: Ο ένας αυτοκτονεί, ο άλλος σκοτώνει τη γυναίκα του με 41 μαχαιριές. Σύμμαρτο, ρε φίλε. Δεν μπορείς, φύγε.
0: Δεν ακούς τίποτα καλό.
1: Είχαμε και αδερφοκτονία σήμερα, κάτι πήρε τα αυτή μου. Δύο αδέρφια.
0: Πού να πρωτοακούσει, δεν ακούς κάτι τίποτα καλό.
1: Τι να πρωτοακούσει και τι να πρωτοδιαβάσει. Τρέλα.

0: Ναι, είναι πληροφορία, είναι αίσθητο του Τζίτζι λόγω, λόγω πολλών χρόνων παρουσία στα γήπεδα.
1: Α, είναι, ήταν διέστηση λοιπόν, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο άνθρωπος, άμα ξέρει, φίλε.
0: Έχεις παίξει.
1: Γι' αυτό πάρα. Είναι και πρόεδρος, φίλε.
0: Κόναν.
1: Δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι πρόεδροι.
0: Και μένοντας πρωθυπουργός, αυτό.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Το ξεχνάμε.
1: Χαρισματικό.
0: Α, ήρθε ο κύριος Μπέλος.
1: Α, να το ανοίξουμε λοιπόν.
0: Να το ανοίξουμε την πόρτα του κύριου Μπέλου.
1: Ωραία, σύμφωνοι. Αμέσως.
0: Ερχόμαστε, κύριε Μπέλο, ερχόμαστε.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@papaki943.gr.

Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Φύλακας, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλημέρα στην παρέα και στο Δημήτρη και στο Σωτήρη, λέει ο φίλος ο Μάριος που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Και άλλος Νίκος, περιμένουμε με αγωνία κύριε Μπέλο, τι μέλη γενέστε με τελικούς, ο Μπράντοβιτς και Τσαρούχα, μήπως ο πρόεδρος της Βαλίτσης της στέλνει σε λάθος προορισμούς, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Μας τα πει σε λίγο αυτά ο κύριος Μπέλος.

0: Ο φίλος μας ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στη φίλη μας την Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Και στο φίλο μας τον Αποστόλη που έστειλε μήνυμα από το Νέο Ηράκλειο. Και ο φίλος ο Δήμος εδώ γείτονας από το Ηλιόν. Γεια σου Δήμο μου, επίσης φιλαράκο μου, καλό Σαββατοκυριακό. Έχετε κύριος Μπέλος, στούντιο μπαίνει μόλις τώρα, τη μεγάλη μορφή του ελληνικού, από εκείνο στρατάξει, από εκεί σε κύριε Μπέλος, όταν η κυρία Τσαρούχα χτες. Παιδιά, μπορώ να το ρωτήσω ό,τι θέλετε, του έχουν φύγει τα νεύρα τα πολλά, λογικά, τα έχει λίγο έτσι ξεθυμάνει. Ορίστε κύριε...
1: Λέω γιατί είχε νεύρα, δεν κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω, γιατί μια κυρία Τσαρούχα λέει τον έσκησε.
1: Τσαρούχα, ε. Δεν απαντώ και θα σε κόψει το εσούρου.
0: Ναι, μην απαντάς για να μας κόψει το εσούρου. Εγώ θεωρώ πάντως ότι η φάση που την είδα πολλές φορές.
1: Ποιες από όλες τις φάσεις?
0: Δηλαδή,
1: μπορώ να σου δείξω 12.
0: Ναι, βλέπεις μια φορά λες δεν υπάρχει φάουλ, βλέπεις την άλλη φορά λες υπάρχει φάουλ. Ποιο είναι φάουλ τελικά?
1: Μπορώ να σου δείξω τη φάση με το.
0: Παπα-Νικολάου λες και την
1: άλλη. Όχι, όχι. Το αντιαθλητικό πάνω στο. Στον Τελειόπουλο.
0: Όχι, λέω όλη τη φάση συγκεκριμένη, λέω, που φωνάζει πάνω.
1: Που πήγανε στο Insta Replay και είπε η κυρία Τσαρούχα απλό φάουλ.
0: Εγώ λέω για τη φάση που φωνάζουν πιο πολύ ο Παναθηναϊκός.
1: Το φάουλ του Φουρνιέ πάνω στο κοντό στο σόρτς.
2: Έχουν τώρα, θα μας πει όλα τα φάουλ του αγώνα.
1: 15 μπορώ να σου πω.
0: Και 215 έβγαλε. Και 215
2: όλες οι ομάδες 15 θα βάλουν.
1: Και πόσο τώρα, δηλαδή θα σου τρέσει 40 βολές.
0: 25 με 9, πόσο θα βολές.
1: 25-5.
0: Ναι, αλλά πόσο rebound έχασες όμως.
2: Αυτό με τις βολές τώρα είναι μου.
0: Ναι, εσύ, αν μας πάρει rebound κάτω το καλάθι, θα πάει να κάνει φάση για να βάλει καλάθι. Λογικό
2: δεν είναι, Βασίλη. Ο Ολυμπιακός παίζει με τα center και ο Παναθηναϊκός παίζει με shoot. Δεν θα έχει τεράστια διαφορά στις βολές.
1: Στα shoot δεν κάνουν foul.
2: Η ομάδα είναι η μία καλύτερη από την άλλη. Υπάρχει θέμα.
0: Κοίτα, εκτός ο Ολυμπιακός το έδειξε σε ένα σημείο όμως και μετά. Ο Ολυμπιακός σε ένα σημείο έδειξε ότι πάει η διαφορά μεγάλη. Μετά το γύρισε ο Παναθηναϊκός.
2: Το γύρισε μια χαρά.
1: Πήγε στην κάλτσα.
2: Ο Μίτογλου το γύρισε, όχι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, με 4 τρίποντα.
2: Έβαλε 4 τρίποντα.
0: Ναι, αυτός παίξει Παναθηναϊκός.
1: Και το ξαναγύρισε η Βάσου.
2: Λοιπόν, τώρα άκου να δεις τώρα τι συμβαίνει. Τώρα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά θέλω.
2: Γιατί πληρώνουμε και την ΕΡΤ και έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε.
0: Βέβαια, εμείς πληρώνουμε. Λοιπόν. Βέβαια, εγώ περίμενα να δείξει τι φάσει από όλε τι πλευρέ.
2: Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Έδειξε μία φάση.
2: Γιατί δεν την έδειξε από το άλλο πλάνο, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί η φάση που έδειξε.
2: Γιατί του ρίξε δυνατό στο χέρι, έτσι. Δηλαδή, εάν έχει ορατότητα, δεν ξέρω αν η κυρία Τσαρούχα είδε όλη τη φάση έτσι όπως έπρεπε να τη δει.
1: Θα σου δείξω
2: κάτι να γελάσει. Αν την είδε έτσι, λογικό δεν είναι να σφυρίξει τρεφή το φάουλ εκεί.
0: Ναι, σου λέω αυτό που είδα εμεί στην αρχή ήταν δεν υπάρχει.
2: Όχι,
0: φάση.
2: Καμία σχέση με φάουλ, ναι, έχει δίκιο.
0: Βέβαια υπάρχει.
1: Κάτι να γελάσει τώρα.
0: Ναι, να γελάσουμε.
2: Ναι, γελάσουμε.
1: Θα σου δείξω. Επειδή ξέρει μπάσκετ, γνωρίζει.
2: Ναι.
0: Να βλέπουμε πάλι τι φάσει εδώ.
1: Όχι. Θα το δείξω κάτι απλό. Ναι. Όμορφο και εύκολο.
2: Ναι, το έχει αναρτήσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
1: Όχι, το έχω αναρτήσει.
2: Γιατί κάθε ομάδα αναρτά τα δικά
1: της. Παρακαλώ, τη φάση.
2: Το έχει αναρτήσει, λέει ο.
1: Δεν δείχνω το χέρι.
2: Τώρα αυτό δεν είναι.
1: Μισό.
2: Ναι. Τι.
1: Αυτό σηκώνει το χέρι του είναι φάουλ. Αλλά δεν σφυρίζει, σφυρίζει τη Τσαρούχα που είναι απέναντι. Αυτό εδώ.
2: Ναι, γιατί η Τσαρούχα ενδεχομένω έχει καλύτερη ορατότητα. Αυτό δεν μπορεί να το δει από
1: αυτό.
0: Κοίτα τώρα, α το δει το τραγούδι το είδο.
2: Κοίτα,
0: οι φάσεις γίνανε, εγώ είδα φάσεις που ανέβασε ο Ολυμπιακός, φάσεις ανέβασε Παναθηναϊκός.
1: Ο Κατραχούρας είναι δίπλα.
2: Καταρχάς, εγώ
1: κάνει το χέρι πάνω, ναι. Να σφυρίξει φάουλ,
2: ναι, ναι.
1: Το μαζεύει και το σφυρίζει βάσκο.
2: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαια χθες.
1: Δίκαια.
2: Βασίλειο, ναι. Ολυμπιακός κέρδισε,
0: ναι, ναι,
2: δίκαια χθες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εδώ κάπου, θα σταματάει η κουβέντα λοιπόν.
0: Λέω,
2: θα σταματάει. Πώς θα γίνει.
0: Ότι εγώ είδα σαν τέταρτο, είδα 10 φάσεις από τον Ολυμπιακό, 10 φάσεις τον Παναθηναϊκό.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Που ανέβασαν οι ομάδες, εντάξει. Λοιπόν, και από τις 10 του Ολυμπιακού και 10 Παναθηναϊκού όλα φάλουν. Δηλαδή και αυτό που φωνάζει ο Παναθηναϊκός είναι φάουλ και το φωνάζει ο Ολυμπιακός φάουλ είναι.
2: Okay. Απλώς ήτανε το timing.
1: Δηλαδή άμα στην κακή μου βραδιά πρέπει να με κερδίσει με τη Βάσο.
2: Μα δεν, έχει, δεν είναι έτσι βέβαια. Έχεις δίκιο διότι φταίει η ΕΡΤ. Διότι στην διάρκεια του αγώνα έπρεπε να δείξει και το άλλο πλάνο. Το οποίο δεν το έδειξε ποτέ. Σωστά.
1: Πολλά πλάνα δεν έδειξε η ΕΡΤ.
2: Πότε το έδειξε?
1: Είχε χαλάσει το replay. Σε πολλές φάσεις είχε χαλάσει το replay.
2: Στη συγκεκριμένη τώρα εσύ κάνεις πλάκα, αλλά στη συγκεκριμένη το έδειξε από, το άλλο, από την άλλη λήψη.
1: Όχι.
2: Για να δούμε τι πράγματι
0: έγινε. Εγώ είδα μια φάση που είναι εδώ πέρα, λέω παιδιά αυτό που είδα δεν υπάρχει.
2: Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Εκείνη την ώρα που γίνεται το φάουλ και το σφυρίζει τη Τσαρούχα, ο Νάν δεν έχει καμία αντίδραση. Μετά που ξεσκώνονται από τον πάγκο και γίνονται διάφορα κτλ.
0: Ναι,
2: αρχίζει και ο Νάν και αντιδρά.
0: Ο Νάν δεν είναι και παιδί που δεν διαμαρτύρεται.
2: Έτσι.
1: Δημήτρη, θα το πω απλά. Ναι. Θα μπορούσε να αφήσει τη φάση αυτή,
2: ναι.
1: και να δώσει αυτό που κάνει ο Μίτογλου στο.
0: Ναι, είναι φάουλ, αλλά δεν είναι βολές όμως.
1: Βολές είναι, πέντε φάουλ έχει πάνω. Πάνω στο έχει μόνιμα πέντε φάουλ.
0: Άλλο στο Μιλουτίνοφ και άλλο στον.
1: Έχει μόνιμα πέντε φάουλ.
0: Και άλλο στο Φουρνιέ βολές.
2: Και αυτό ακόμα που λέει, σωστά.
0: Ήταν φάουλ μετά.
2: Έχουμε, ναι, του τραβάει τη φανέλα.
1: Δεν σου λέω και δεν είναι φάουλ.
0: Είναι φάουλ μετά, ναι, είναι φάουλ.
1: Αλλά α τα φρίξει
0: ναι, ναι, ναι, μετά είναι πεντακάθαρο φάουλ.
1: Τι φρίξει το μαϊμού.
2: Υπάρχει. Τώρα η αλήθεια είναι.
0: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι εγώ. Και οι δύο σα. Έχετε δει ποτέ σε παιχνίδι Παναγιακό Ολυμπιακό όποιο χάσει να μην διαμαρτύρεται. Εγώ χρόνια, πολλά χρόνια.
1: Να σου πω κάτι. Θυμάστε τι έγινε στη Σανένα Αρένα πριν από 2,5 μήνες.
0: Με Τζαρούχα, λέει. Α, Τζαρούχα την Άκη έχει θέμα. Τζαρούχα με την Άκη έχει αποβάλει προπονητές, έχει βάλει σάκοτα, έχει βάλει πολλά. Τζαρούχα με την Άκη έχει μεγάλο θέμα.
1: Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι είναι τρελοί, μόνο αυτή είναι
0: εγώ. Εγώ για Τζαρούχα λέω, ξέχω να το μάθω το συνόμετα αυτά που γίνανε, λέω Τζαρούχα πρέπει να σταματήσουν. Δεν είναι καλή γιατί. Είναι κακή γιατί.
2: Ναι, και εγώ μαζί σου
0: δηλαδή
2: είμαι.
0: Δεν γίνεται αυτό.
2: Δεν ξέρω αν είναι καλή ή κακή.
0: Κακή είναι, ρε φιλέ. Okay. Δεν πάω να φωνάζουν όλοι. Φεύγει, φωνάζει ο Άρης για να το γήπεδο.
2: Αλλά εφόσον υπάρχει ένα κακό παρελθόν, για ποιο λόγο τη βάζει, ρε φιλέ.
0: Λιόλιος.
2: Για ποιο λόγο. Έμα τώρα κατάλαβε τι γίνεται.
0: Κατάλαβε τι
2: γίνεται.
0: Ναι, και στην Ευρωλίγα βέβαια δεν έχει κάνει παράπονο ομάδα για την Τζαρούχα.
2: Στην Ευρωλίγα δεν παίζει την Ευρωλίγα.
1: Δύο μάτσε φίλε.
0: Ναι, δεν έκανε παράπονο.
1: Δύο μάτσε.
0: Ναι, ωραία, δύο μάτσε. Φίλε,
2: για μένα τρίτη. Δεν είναι κακή διαιτητή.
1: Τρίτη διαιτητή.
0: Τότε γιατί ρε φίλε κάνει τόσα πολλά λάθη.
1: Εδώ σφυρίζει πρώτη. Εκεί σφυρίζει τρίτη. Δεν μπορεί να κάνει τα όρια που κάνει.
2: Υπάρχει και τεράστια πίεση. Έτσι. Τεράστια πίεση.
0: Τι πίεση υπάρχει μόνο στο παιχνίδι ΑΕΚ Περιστέρα, α πούμε.
2: Καλά,
0: τι πίεση
2: υπάρχει. Εκεί κάνει εκεί πολλά λάθη.
1: Το Προμηθέας Περιστέρι, ξέρει τι έγινε. Με 36 βολές Προμηθέας.
0: Ναι, που κάνανε καταγγελίες και έχουν ιστορίες τώρα.
1: Με τον Άρη το ίδιο, 37 βολές ο Άρης.
2: Ναι. Ωραία, α τη βγάλουν ένα παιδιά. Α τη βγάλουν και να έρθει ένα άλλο τώρα.
1: Ποιο σα φίλει, δεν υπάρχουν.
2: Πρέπει
1: να φύγουν 8 φέτο.
2: Α έρθουν ξένοι.
1: Λόγω ηλικία.
2: Α έρθουν ξένοι διαιτητέ πάλι και στο μπάσκετ.
0: Και στο μπάσκετ, ξένοι διαιτητέ.
2: Ναι, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, σωστό.
2: Δηλαδή θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
2: Θα βγάζουν μετά από κάθε αγώνα γιατί και το Σάββατο.
0: Πάλι θα γίνει.
2: Αύριο, συγγνώμη, αύριο πάλι. Σήμερα μάλλον.
0: Σήμερα παίζουν Παρασκευή.
2: Σήμερα παίζουν.
0: 9
2: ναι, στο T-Center.
0: Καλημέρα. Ένα απέναντι τρελοκομείο κατάσταση.
2: Έτσι είναι, όπω το λέει ο φίλο. Όπως το λέει ο φίλος.
1: Σήμερα θα δεις άλλο μάτς στο ΆΚΑ.
2: Εγώ, Σωτήρη, μου λέω το εξής. Τι εννοείς, θα δούμε άλλο μάτς. Πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να κερδίσει με 20 πόντους.
1: Ή να χάσει με 20.
0: Βλέπω ένα τη σειρά σήμερα.
2: Πολύ πιθανό, ρε φίλε. Εντάξει.
1: Εγώ θα δώσω σκόρ 1-3.
2: Εσύ τώρα, περίμενε τώρα. Γιατί εάν ο Παναθηναϊκός έχανε με 12, δεν σου λέω με 17 που είχε πάει κάποια στιγμή και ήταν όλα καλά, εσύ θα θεωρούσες ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να γυρίσει αυτή τη σειρά?
1: Εύκολα.
2: Γιατί εύκολα, από πού και σου?
1: Εχθές ο Παναθηναϊκός ήταν καλός πλην του Χέις Ντέιβις, ο οποίος πήρε 17 προσπάθειες με μίας 17.
2: Εντάξει, ούτε βέβαια, είδες.
0: Εντάξει, ήταν κακός ο Ντέιβις, ένα στα 13 έβαλε.
2: Καλά, ο Ντέιβις ήταν απαράδεκτος. Αλλά ήταν και απαράδεκτος του Αταμάν που του έδινε όλες τις προσπάθειες να τις πάρει ο ίδιος.
0: Έτσι
1: είναι.
0: Μεγάλο,
1: είναι. Έτσι
0: το μεγάλο παίκτη σου λέει θα το βάλει.
2: Γιατί ο Νάντι είναι μικρός παίκτης.
0: Ναι, ρε, εντάξει.
2: Το Λιόπουλο γιατί τον έχει για πλάκα.
0: Δεν είναι το Λιόπουλο. Ναι, Ντέιβις, τώρα μην τρελαθούμε.
2: Αλλά σε αντιπαράθεση
0: με τον Σωτήρη που λέει.
1: Το ένα ήταν. Λέει κάτω καλάθι.
0: Με το σφαίρι που λέει για τον Ντέιβις, από την πλευρά σου πει και ο Πίτερς θα είναι χάλια.
1: Ο οποίος Ντέιβις, να ξέρεις, αύριο.
0: Ο οποίος ήταν τρένος στο Final Four.
2: Ήταν τρένο, αλλά τώρα έχουν αλλάξει συνθήκες.
0: Θέλω να πω ότι
1: αύριο ο Χέις μπορεί να βάλει 30 πόντους.
0: Ναι. Εντάξει, να σπέξει.
2: Καλά. Άλλο το μπορεί και άλλο το έχει δείξει μέχρι τώρα.
1: Έβαλε ένα μάτσο.
2: Μέχρι τώρα δεν έχει δείξει ότι μπορεί να καθορίσει τη σειρά ο Χέις Ντέιβις και κανένα Χέις Ντέιβις και ο Παναθηναϊκός ο ίδιος. Δεν παίζει μπάσκετ ο Παναθηναϊκός. Τέλος. Δεν παίζουν άμυνα κατά φάση. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δεν παίζουν και τον προπονητή του. Καλά.
1: Για τον προπονητή του δεν παίζουν σίγουρα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω
1: ότι σήμερα,
0: σήμερα η σειρά θα γίνει 1-1. Πιστεύω και ο Ολυμπιακός είναι πάντως πιο κοντά στο πρωτάθλημα.
1: Και την Τρίτη 1-2.
2: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα δεν λες κάτι καινούργιο τώρα και εσύ.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός είναι μεγάλα ματσάκια. Γι' αυτό λέγαμε και χθες 17 πόσα πάει 25 και ξαφνικά πήγε στον πόντο. Κάποια στιγμή.
1: Ναι, γιατί όμως, φίλε, μόλις πάει στον πόντο θα πρέπει να γυρίσει το παιχνίδι διαφορετικά.
2: Αυτό το λες εσύ, Σωτήρη μου. Δεν
1: το λένε πολλοί.
0: Πολλοί
2: πάνε πάλι τα ίδια να λέμε τώρα. Εάν έδειχνε εκείνη την ώρα η ΕΡΤ το άλλο πλάνο, την άλλη λήψη, θα έλεγες ότι δεν ήταν φάουλ?
1: Αν έδειχνε και η ΕΡΤ λοιπόν την άλλη λήψη με τον Αν που του κάνει φάουλ ο Αφάνας, πώς το λένε.
2: Ποιος αφάνας?
1: Του Ολυμπιακού.
2: Ο Χολ.
1: Όχι ο Χολ, ο Γουόρντ.
2: Α, ο Γουόρντ, ναι.
1: Που του κάνει φάουλ, θα ήταν φάουλ.
2: Αρέσει.
1: Άλλη λήψη.
2: Βρε, μιλάμε για τη φάση την τελευταία.
1: Και εγώ σου μιλάω, είμαι σε δύο πόντους. Με φορές πάω τέσσερις.
2: Καλύπτει. Τα πολλά λάθη του Παναθηναϊκού ήταν ανύπαρκτος μέχρι στα πρώτα 30 λεπτά.
1: Σου είπα ήταν υπαρκτός.
2: Λοιπόν, καλύπτει όλη
1: αλλά το γύρισε το μάτσα.
2: Το γύρισε, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, εγώ πάντως βλέπω αύριο να γίνεται ντέρμπι και να κρίνεται στην παράταση το παιχνίδι. Κύριε Στατάκη, Σωτηράκη, Βασιλάκη, αυτός είναι ο κύριος Τζίτσης. Ο οποίος Τα λέει ο Τζι, είναι νόμο.
1: Δεν υπάρχει παράταση.
0: Ο φίλο ο Αλέξη εδώ, μήνυμα για σένα, ο Αλέξη. Πάει για μπέλο, λέει. Σου στείλε ένα κλαρίνο. Αύριο αυτό πρέπει να είναι φίλο και σου στείλε φωτογραφία του Μπαρτζόκα να σου κάνει έτσι.
1: Ο Τελή. Α, τον Τελή να δει τα δικά του, Άλεξ.
0: Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερ Βέτεν Σπορτ, εδώ με τα παιδιά. Θα είμαστε παρέα μέχρι τι 5. Δεν άκουσα απάντηση. Θα είμαστε παρέα μέχρι τι 5.
1: Εγώ 2:30.
0: Και εσύ θα δει 2,5 ώρα.
2: Εγώ νομίζω 2.
0: Όχι 2, 2,5. Θα φύγετε μαζί. Δεν κατάλαβα.
2: Κοίταξε, άμα μιλάμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και περνάει τόσο γρήγορα.
1: Εγώ ήρθα το 10.30, θα φύγω 2,5.
0: Και ο κύριο.
1: Δύσκολη Παρασκευή.
0: Και ο Σταθάκης 2,5 θα φύγει.
2: Πάμε. Θα δούμε.

0: 943 Ιντερνετ Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα στην Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέντερ Σπορτ. Ναι, Νέα Υόρκη έκανε νίκη, Break.
1: Με το ζόρι, να ξέρεις.
0: 10 πόντους με το ζόρι δεν γίνεται.
1: Με το ζόρι, με το ζόρι. Το μάτς πήγαινε ισοπαλία μέχρι το 1.40 πριν τη λήξη.
0: Δεν μπορεί να σου
1: πει. Δε στο ματσάκι το είδα.
0: Τι είδε, ρε φίλε.
1: Το είδα χτες, ρε φίλε.
0: Με κλειστή τηλεόραση το βλέπεις.
1: Όχι, λάθος κάνεις. Δε λίγο, λίγο το σκορ.
2: Δεν ήταν φαβορή.
1: Είναι έργη. Είναι έργη.
0: Όχι, πέρσι ήταν οριακά. Εσωτερή εδώ πέρα βλέπω.
1: Εγώ θα στελένω. Το μάτς πήγαινε ισοπαλία μέχρι το 2 λεπτά πριν τη λήξη.
0: Έχεις τρέλα μεγάλη μου φαίνεται.
1: Όχι, το έβλεπα σου λέω το ματσάκι.
0: Τι έβλεπες?
1: Ρίσαι τρελός.
0: Τι τρελός δεν έβλεπες, περίμενε.
1: Για πήγαινε δες το.
0: Λοιπόν, πού το? Πού το ρε φίλε, σε ρωτά που είμαστε το μπασκετάκι.
1: Το έβλεπα το ματσάκι σου λέω.
0: Μάλλον κοιμόσουν.
1: Όχι, δεν κοιμόμουν, ξύπνησε.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, βέβαια. Πήγαινε πόντο, πόντο, 2 λεπτά πριν τη λήξη. Έχασε 2 τρίποτα Γουαναγιάμα, βάλανε.
0: Πρώτο δεκάλεπτο 27-19. Μετά πήγε 28-29. Μετά πήγε 21-28. Και το τελευταίο δεκάλεπτο 19-29, ρε φίλε. Πώς ήταν κοντά.
1: Αγόρι μου, στο τελευταίο δίλητο κέρδισε το μάτς. Το βλέπα, σου λέω. Το βλέπα, λέει. Με 10 πόντους διαφορά.
0: Α, ναι. 21-28. Εντάξει. Και σε Νέα Υόρκη τέλος πάντων.
1: Το βλέπα, μάτς.
0: Θα το πάρει Νέα Υόρκη, ρε.
2: Του σωτηράκι του Μπέλιου που λέει ο πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Όποιος φίλος είδε χθες το ματσάκι να μας πει πότε κέρδισε η New York Knicks.
0: Με το ζόρι εκτός έδρας τελικό, σε τελικό NBA πόσο να κέρδισε, δηλαδή λέει όλα δύσκολα μάτσα είναι. Ναι, αλλά σου λέει κέρδισε στο τέλος.
1: Στα 2 λεπτά σου λέει κέρδισε.
0: Ναι. 10 πόντους δεν είναι λίγοι βέβαια.
1: Αλλά... Βάλε γιάμα, έπαιζε μόνος του.
0: Πόσο έβαλε.
1: Δεν το είδα, αλλά έπαιζε μόνος του. Έχασε 2 τρίποντα στο τέλος. Ναι. Έβαλε τρίποντα τον Μπράνσον, κόντρα τρίποντα τον Μπράνσον, τελείωσε το μάτσο. Δύο βολές, 10.
0: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Λοιπόν, είπαμε τα δωράκια μας, έχουμε σπέτσες και θάλασσα.
2: Βέβαια.
0: Σπέτσες τριήμερο με γιόνια νυχτερεύσεις.
2: Σήμερα και... το πρωί θα γίνει.
0: Ναι,
2: σήμερα,
0: 9 με 10 το πρωί. Ναι. Ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Τάπια και ένα γεύμα ειδείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης και το τραπεζάκι μας δείπνο και στο Αλεποχώρι. Γεύμα ειδείπνο για 4 άτομα στο εστιατόριο Θάλασσα. Οι κληρώσεις θα γίνουν σήμερα το πρωί 9 με 10 με Γιώργο Γεωργιάδη πάνω Πουρναρά. Στέλνετε όνομα επώνυμο, τη λέξη θάλασσα, τη λέξη πέτσες και είστε ok. Σπανούλης Άρη, εποχή Άρη, Σπανούλης.
2: Σπανούλης τρία χρόνια.
1: Σπανούλης Άρη με ιδιωτικό τσάρτερ όλες οι πτήσεις.
0: 2 εκατομμύρια συμβόλαιο.
2: Αυτά.
1: Ο ΠΑΟΚ παίρνει παιχτάρες τώρα.
0: Ο ΠΑΟΚ δυναμώνει πολύ. Θα έχουμε παλιά, την παλιά εποχή, θυμάσαι που βλέπαμε.
2: Μακάρι, μακάρι.
0: Δεν
2: πήγε πάντα ο
0: Ολυμπιακός και λέγαμε ΠΑΟΚΑΡΙ, θυμάσαι.
1: Ναι, κάτσε να κάνω μια ρεστορά στο Μίτσο που δεν θυμήθηκα. Μίτσο. Ο Θωμάς, σαν υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, θα αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών.
2: Τόμας Γουοκάπ.
1: Ναι. Θα μιλάει αγγλικά.
2: Γιατί δεν ξέρει να μιλάει ελληνικά.
1: Δεν μιλάει γκρι ελληνικά, ούτε αυτό το Καλάθης.
2: Εντάξει.
1: Γκρι.
2: Καλάθης μίλαγε.
1: Δεν μιλάει ποτέ ο Καλάθης ελληνικά.
2: Γιατί αυτοί που είναι στη Βουλή νομίζει ξέρουν.
0: Ναι, ελληνικά. Ο καλύτερος πρωθυπουργός λέει είναι ο Γκόκα που είπε ο Μητσοτάκης.
2: Έτσι είπε.
0: Έτσι είπε.
2: Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Κατεβαίνει στη Β' Πυραιώσιο το μεταξύ βέβαια.
1: Τώρα γίνεται κι άλλος Έλληνας.
2: Θα κατέβει Β' Πυραιώσιο το Μας Γκόκα.
1: Γίνεται κι άλλος Έλληνας. Γίνεται κι άλλος Έλληνας.
2: Ποιο?
1: Ο Φαλάκης.
2: Ο Φαλάκης.
1: Είναι από την Κρήτη.
0: Θα κατέβει.
2: Καλά, ναι.
0: Θα κατέβει, πώς το λένε, ο Γόκαπ.
1: Ναι, υποψήφιο στην Νέα Δημοκρατία.
2: Με την Νέα Δημοκρατία, παιδί μου.
0: Ναι,
1: ναι, βέβαια.
0: Και τι θα κάνει.
2: Πολιτεύεται.
1: Πολιτεύεται.
0: Θα βγει αυτός.
1: Και τι να βγει.
0: Θα βγει. Θα βγει.
2: Παντού στα τελευταία.
1: Το θέμα με Μητσοτάκη θα βγει.
0: Θα βγει. Θα βγει. Πώς είναι,
2: τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι δεν εμπιστεύονται και τους δημοφιλείς ιδιαίτερα. Δηλαδή κάποιοι που τους λες σίγουρα, αλλά μετά τρώνε φόλα. Λέω τώρα εγώ.
1: Ο Δημήτρης πάντως ανακοίνωσε πριν λίγο καιρό για την Κωνσταντοπούλου. Αν δεν ήσουν να ζητήσει τέρμα αριστερά, θα σου έδινα 5 εκατομμύρια ψήφους.
0: Ο Ιακόπουλος. Πώς βρει, θα του γεννήσει.
1: Πώς βρει.
0: Ναι.
2: Σε ποιου θα έδινε 5 εκατομμύρια ψήφους.
1: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Και δεν βάζει κότ κόμμα.
1: Δεν θέλει, ρε φίλε.
0: Α, δεν θέλει.
2: Και πού θα του έβρισκε, ρε φίλε, 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια δεν υπάρχουν όλοι ψηφοφόροι στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν. Ψηφίζουν και οι Πακιστανίδες.
2: Τι το Δημητράκη, ωραία τα λέγα.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μηνυματάκι. Προκλητικός λέει ο κύριος Μπέλος με τον Παναθηναϊκό που δεν βλέπετε.
2: Είναι προκλητικός, βέβαια.
1: Ολυμπιακός βλέπετε.
0: Σε κέρδισε, φίλε.
2: Έλα, ρε,
0: Ευρωλίγκα πήρε.
2: Επειδή δεν έκανε ένα παιχνίδι με τον.
0: Ευρωλίγκα πήρε.
2: Δράκουλα είναι.
1: Και γιατί κράζουν όλες τις χώρες στην Ευρωλίγκα.
0: Ποιες κράζουν.
1: Ισπανοί, Τούρκοι.
2: Ισπανοί θε να πει.
0: Αποκλειστήκανε γι' αυτό.
2: Ισπανοί και Τούρκοι που έχουν πάρει το κλαρίνο που είναι ο φίλος ο Αλέξης. Ωραίο κλαρίνο, ρε φίλε. Επαγγελματικό είναι.
1: Είναι τσαλέα. Κοίτα, εμείς θα κάνω δώρα την άλλη εβδομάδα. Θα φέρω live.

0: Τώρα πάει για δήμαρχος.
1: Για να δει που τα κονέ. Και
2: ποιος
1: μετά.
2: Το είπε αυτό.
0: Ναι, πρόεδρος, ναι, ναι,
2: πρόεδρε, σε παρακαλώ πολύ, πάρε θέση. Αυτά τώρα είναι κακοήθες από τον Μπέλο για άλλη μία φορά.
1: Ναι,
2: και προτείνω. Προπαγάνδα.
0: Τζίτζι, πάρε ταξί και έλα σε 10 λεπτά εδώ, σε παρακαλώ.
2: Μία με τις. Τι είχε πει την άλλη φορά. Για τις τις δημοσκοπήσεις.
0: Το κάλεπτο.
1: Όταν ήταν το Γάλλο, ήταν υπέρ το.
0: 1,3% έβγαζε.
2: Ωραία, άκου τώρα. Άκου τώρα ο Τζίτζι.
1: Και τώρα μας είπε 97 ο άνθρωπος.
0: Μου δώσαν δημοσκόπηση τέτοια ρε. Να μην την πω.
1: Παραμυθένια.
2: Παραμύθια δημοσκόπηση τώρα είναι δυνατόν. Και ο Τζίτζι βγάζει τώρα, μας είπε ο άνθρωπος. 97,7.
0: Ούτε παλιό τον είδη, ο Ανδρέας δεν βγάζει τόσο.
2: Δεν έχει σημασία, φίλε. Τζίτζι είναι αυτό. Χαρισματικός.
1: Έτσι, έτσι. Ένα είναι ο πρόεδρος.
0: Θα με κάνει να αλλάξω τα χαρτιά μου, να πάω στο Γάλα, ψηφίσω ο Τζίτζι.
1: Να πα.
2: Και δεν έχει κάνει ακόμα.
1: Και μετά θα ξαναγυρίσει πάλι στο Περιστέρι.
2: Ο Δημήτρης αυτό που λέει. Ο Δημήτρης από το Λίντς είναι το παλικάρι που βλέπω εδώ.
1: Ναι, Δημήτρης από το Λίντς.
2: Λέει ένα πάρα πολύ ωραίο. Εκτός που δεν θα πάρουμε σοβαρό τίτλο και φέτος, λέει για τον Παναθηναϊκό, μην έχουμε και παράπλευρες απώλειες με τους Έλληνες έτσι που τους διαχειρίζεται ο Αταμάν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα θεωρώ ότι είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης.
0: Ο Τολιόπουλος έχει
2: φύγει. Τολιόπουλος, Καρατζάκης από τον Μήτογλου. Ο μικρός πάει Αμερική σε κολέγιο, λέει η άλλη
1: μήνυμα.
2: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό.
0: Ο Τολιόπουλος έφυγε, πάει στον Άρη στο υπογράφο.
2: Θα φύγει και θα έχει αφήσει ούτε ένα παίχτη για πρίκα στον Παναθηναϊκό.
0: Και ένα δικό θα φύγει από την ΑΕΚ, θα πάει στον Άρη.
1: Ποιος?
0: Ο Χαραλαμπόπουλος.
1: Έχει φύγει, έχει υπογράψει.
2: Ναι, ο Χαραλαμπόπουλος είναι πλέον εκεί.
0: Και ο Τολιόπουλος είναι επόμενος.
2: Και ο Τολιόπουλος.
0: Και μπορεί να πάει ή στον Πάο και στον Άρη και ένα δικό σα για τον Πάο.
2: Ποιο?
0: Που πανηγυρίζει.
2: Ο Μακίση.
0: Όχι, α Μακίση.
2: Έλα. Μακίση λέει θα πάει Πάο.
0: Ή η Μπεσίκτα. Έχει και από εκεί μια πρόταση.
2: Ποιο είναι άλλο?
0: Ποιο πανηγυρίζει στον Πάο?
2: Ο Λαριτζάκη, ο Γιανούλη. Να πάει ρε.
1: Στον Άρη και αυτό στον Πάο.
0: Ή στον Πάο και στον Άρη.
1: Πολύ πιθανό. Λοιπόν, ο φίλο ο Κώστα λέει πιτσίρικα
0: βορεάτη. Έχει καλά με το Βασίλη.
1: Ο φίλο ο Κώστα μήνυμα για τον Μπέλο λέει πιτσίρικα βορεάτη, Αυλανό Μάνο, Κορομιλά και πολλοί άλλοι κύριε Μπέλο.
0: Να του πω κι εγώ πώ σου λέγανε Κασναφέρη.
2: Μπάσκετ.
0: Έχει μπερδέψει τα αθλήματα τώρα. Εντάξει, καλά. Να μην του πω κι εγώ του γιατί σε αυτού πώ σου λέγανε. Πώ σου λέγανε.
1: Και Σκότι Πεν, μην ξεχνάμε, λέει.
0: Και ένα σπουδά στο Εγάλεο που έλεγε Ολυμπιακό.
2: Σκότι Πεν.
1: Ναι, ποιο ήταν ο Πεν.
2: Ο Σκότι Πεν
1: ήταν το. Με το Διαμαντίδη το.
2: Όχι.
1: Το Πέιν. Πώ λέγονταν αυτό με το.
0: Α, Σκότι Πεν στο NBA.
1: Όχι, με το Διαμαντίδη το κόψιμο λένε. Ποιο λέγονταν, πώ ήταν ο παίκτη τότε.
2: Α, δεν θυμάμαι.
0: Πού είναι στο Ράτζα.
1: Όχι, ρε, έκανε τη φάση με το Διαμαντίδη που το έκοψε την μπάλα και βγήκε στο ταμπλό σε ένα τελικό Ολυμπιακό.
2: Για Φράγκοβιτ λε τώρα. Τόσο παλιά.
1: Όχι, ρε, Ευρωλίγκα.
2: Α, γιατί λε.
1: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ρε. Ένα κόψιμο που είχε γίνει ο Διαμαντίδη που δεν μέτρησε το καλάθι.
2: Δεν το θυμάμαι.
1: Που λέγανε no call.
2: Α, δεν το θυμάμαι, φίλε, εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Θα θυμάστε την Παναθηναϊκή Βέλο. Το no call που λέγανε.
0: Δεν το θυμάμαι, ρε, φίλε.
1: Πώ λέγονταν ο παίξι Ολυμπιακού, ρε, φίλε, τότε. Αν μου το θυμίσουν οι φίλοι.
2: Ναι. Άκερ. Ο Άκερ που λέει εδώ Δημήτρη.
1: Ναι.
2: Ο Άκερ.
1: Μπράβο, ναι.
0: Α, ο Άκερ, ναι. Δεν έχει σχέση ο Σκότι Πεν. Ο Σκότι Πεν είναι
1: λάθο. Ναι, ναι. Ο φίλο έκανε λάθο.
2: Ο φίλο
1: έκανε λάθο.
2: Ναι, έχει δίκιο ο Δημήτρη. Διαβασμένο δεν τρέχω.
1: Ο φίλο ο Κώστα λέει Μπιλάρα καλημέρα, καλημέρα στο Σωτήρι, καλημέρα και στο Δημήτρη. Εγώ ήθελα να μην είναι καν φάουλ, λέει. Πιο πολύ θα γούσταρα.
2: Πολύ Ολυμπιακοί το λένε.
0: Όπω λέει και ο φίλο μου Ρομπίνιο, η τσαρούχα είναι μεγάλο γατόνι, όπω ξέρει, ξέρει Ρομπίνιο.
1: Ναι, γατόνι μεγάλο.
2: Δηλαδή, να μα εξηγήσετε, να καταλάβουμε
0: γιατί. Κάντε μια μετάφραση Ρομπίνιο.
2: Όταν λέμε γατόνι.
1: Γάτα, με πέταλα.
2: Έτσι.
1: Κάποτε ρώτησα, λέει, τον παππού μου γιατί να μην επιστρέψω στην πρώην μου και μου είπε: αν δεις το ίδιο δέντρο δύο φορές μέσα σε ένα δάσος, είναι επειδή έχεις χαθεί. Ο παππούς.
0: Σωστός ο παππούς.
1: Ο παππούς είναι μεγάλη υπόθεση.
2: Άμα είσαι παππούς τώρα είναι διαφορετικά.
0: Τελικά ο Ρομπίνο θα αναλάβει τη φύλαξη του Τζίτζι.
1: Ναι, κανονικά.
0: Είναι κομπλέ, έχουν υπογράψει συμβόλαιο.
1: Με τα αυτοκίνητα θα τα μεγάλα τα τσιπάκια, τα χάμερ.
0: Σπύρο, πιστεύω να είσαι κύριο. Και τι πει ότι θα αναλάβει την προσωπική φρουρά.
1: Με καλά χρήματα, με χάμερ θα έχει.
0: Να με προσέξει και λίγο, γιατί θα είμαι οδηγό του να μην έχω φάει καμιά σφαίρα ξόφαλτη.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Μα θα είναι φραγισμένα σε αυτά.
1: Ναι, έτσι θα είναι χωρί.
0: Ο Τζίτζι είπε με σκαραβέο θα πηγαίνουμε.
2: Εντάξει, είναι απλό. Είναι ταπεινό, αγνό.
1: Ναι,
2: αλλά πόσο... πάνω απ' όλα η ασφάλεια.
0: Μεταξύ.
2: Παιδιά.
0: Μπορεί μεταξύ.
2: Πάνω, πάνω απ' όλα η ασφάλεια.
1: Με αυτοκίνητο φθηνό, γιατί είναι, θα είναι δεύτερο πρόεδρο σαν την Παραγουάη, ας πούμε, που πέθανε στο
2: ναι,
1: ράφι ο άνθρωπος.
2: Ναι.
1: Αυτό με αυτό. Τα αδνώα τα λεφτά στο λαό. Έτσι και ο Τζίτζι στο λαό. Να περνάει.
2: Ναι, αλλά...
1: να, τώρα ένα κομμάτι ψωμί θέλει.
2: Εντάξει, έτσι θέλει, αλλά τώρα θα έχουμε προβλήματα γύρω... μέχρι να τον ασφαλίσουμε.
1: Υπάρχουν ασφαλιστικέ εταιρείε. Να τον ασφαλίσουμε. Να μην απασφαλίσει, εννοείς.
2: Να είναι ασφαλή, ρε παιδί μου.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: ασφαλής, ήταν ασφαλής.
1: Πού είναι ο Τζίτζης, γιατί δεν έχετε?
0: Θα έρθει.
2: Κοπελιά, είσαι ελεύθερη, ναι, με αναστολή. Λέω Βασίλης, έστειλε μήνυμα. Δεν ξέρω αν θα έρθει ο Τζίτζης. Δεν ξέρω. Πάντως τώρα έχει να μου στείλει πολύ ώρα μήνυμα. Λες να είναι στο ταξί.
0: Λες να βέβαια μας κάνει και την διάκριση ο πρόεδρος. Λες. Ωραία, πρόεδρε, μακάρι, μακάρι.
1: Εγώ δεν ξέρω το παραχαρώ του καρέκλα μου.
2: Ναι.
0: Καλά, εννοείται και εγώ. Μα θα σκοτώμε μόλις έρθει.
1: Εννοείται.
2: Όλοι όρθιοι.
1: Χαιρετήσουμε.
0: Όλοι όρθιοι. Θα το φιλήσουμε.
2: Ο πρόεδρος βέβαια.
1: Στο διάλειμμα μπορεί να έρθει.
2: Πανηγυρίσουμε.
0: Έτσι, έτσι. Κανονικά κάθε μέρα πρέπει να.
1: Φέρει κανένα φορό σουβλάκι στο φίλο στο γερασί μου, γιατί έχει πατατάκι σήμερα.
2: Πώς το λένε, θα κάνει εκπομπές ο Πέτρο βράδυ, θα κάνει περιγραφή αγώνων.
0: Περιγραφή αγώνων, ναι, το άκουσα. Άρα από την ερχόμενη Πέμπτη και μετά θα είναι κάθε βράδυ.
2: Θα περιγράψει του αγώνε, ναι, κανονικά.
1: Τον τέσσερι. Ένα ημίχρονο δηλαδή.
2: Τον δύο και δύο.
1: Έχει δύο.
2: Ναι, και δύο. Τον τέσσερι ένα ημίχρονο.
0: Ένα ημίχρονο και τον δύο όλο όμω.
2: Μπράβο, ναι.
0: Τον δύο όλο. Θα πρέπει να είναι διαβασμένος, να είναι ωραίος, να ξέρει ο κόσμος.
2: Κύριε Πέλο, τι συμβαίνει με ο Μπράντοβιτς, 10 μοίρια και δεν δέχεται, είναι αλήθεια ότι δεν θέλει τον Αν.
1: Δεν υπάρχουν αυτά, ρε παιδιά. Ποιος παίκτης δεν θέλει τον Αν, τώρα μην ακούμε κουκουρουκού.
2: Εντάξει, για άλλους λόγους το θεωρώ.
1: Στην αρχή είπαν για τον Σλούκα, τώρα είπαν για τον Αν.
2: Για άλλους λόγους δεν θέλει ο Μπράντοβιτς, είναι και η ηλικία του, έχει περατράβηξε πολλά εκεί στην Παρτιζάν που ήταν. Λίγο υγεία του ταρακουνήθηκε.
1: Εντάξει, Παρτιζάν θα ακούσουν το ίδιο.
0: Εγώ διαβάσα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ.
0: Εγώ διαβάσα σήμερα μια δήλωσή του που είπε ότι. Ποιος σας είπε, λέει, ότι εγώ θέλω να ξαναγυρίσω στους Παγκόσμιους.
2: Σωστό. Ναι, αυτό σωστό, το είχε πει και τότε.
0: Ναι.
2: Το είχε πει και τότε, ναι. Εγώ είπα, αν πάει στον Παναθηναϊκό, θα πάει σαν τεχνικός διευθυντής.
1: Εγώ πιστεύω θα πάρει Ισπανό προπονητή ο Παναθηναϊκός.
2: Ας πάει αυτό τη Βαλένθια. Που τα έχετε καλά μαζί του.
0: Ο καθηγητάκος.
2: Τα έχετε καλά μαζί του.
0: Κυριούλης αυτός. Μια χαρά θα
2: πλακωθήκατε.
0: Μια φορά θα πάρει Παναθηναϊκό.
2: Πλακωθήκατε.
1: Αυτό θα το δέρνουν στο ΑΚΑΜΕ.
0: Σωτήρι μου, άκου να δεις, σας πω τώρα έτσι μια.
2: Ναι, πες, πες.
1: Εγώ πιστεύω θα πάρει Τσάβη.
0: Όποιο και να πάρετε, μέχρι να φύγει ο Μπαρτζόκα από τον Ολυμπιακό.
2: Για πέντε τον Μπαρτζόκα.
0: Θα του σκέτε.
1: Τι να
0: αυτή είναι η το λύση. Μπαρτζόκα. Ρε φίλε, μέσα το σώμα μου το πήρε. Φίλε, αυτή είναι η ρεσουπαστική λύση.
1: Δεν θέλω να πω τη λέξη τώρα.
0: Δεν κατάλαβα. Άμα του σκάσετε 10 μοίρια, θα έρθει ο Γιώργο. Θα έρθει, ρε φίλε. Και να σου πω και κάτι τέτοιο.
2: Μέχρι να φύγει τίποτα. Μέχρι να φύγει τίποτα ο Παναθηναϊκό. Ο Μπαρτζόκα, αυτό θα να πει.
0: Ναι, τίποτα.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Μπαρτζόκα θα του καίει όλου, θα του ψαλιδίζει. Κλάτσε, κλάτσε, κλάτσε.
1: Καλά να είμαστε και βλέπουμε.
0: Εγώ νομίζω ότι η κίνηση του Δημητράκη θα είναι αυτή η ριζοσπαστική, ρίξη κέλεφη. Έλα εδώ, κύριε Γιώργο, ψωμί και αλάτι. Κύριε Γιώργο μου, ψωμί και αλάτι.
1: Ο Γιαννακόπουλος είναι της θρησκείας.
2: Ναι.
1: Δεν μπαίνει αντίχρηστο.
2: Ναι, εγώ τη θρησκεία. Γιατί εγώ ξέρει τι λέω, τι είναι τη θρησκεία.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Τον κάνουμε Άγιο. Λοιπόν, πώς το λένε.
0: Τίποτα, Γιώργαρος. 10 εκατομμύρια.
2: Και λένε, διάβαζα προχθές, χάζευα χθες ο Ίντερ το βράδυ, χθες προχθές, πρώτο φαβορί για την Ευρωλίγκα Ολυμπιακού. Με 5 απόδοση.
1: Μακάρι. Μακάρι τα παιδιά κάνουν πάρα πολύ.
2: Έκανε τις κινήσεις του, σου λέει εντάξει, άλλοι ακόμα δεν έχουν κινηθεί.
1: Τι κινήσεις έκανε.
2: Ο Μακιντάιερ, ο άλλος πήρε, θα πάρει
0: τον Μοντέρο της Βαλένθια.
1: Δεν τον παίρνει τον Μοντέρο.
2: Θα τον πάρει.
0: Τέλος πάντων, ό,τι και να.
1: Μήπως άκουσε πόσα έκλεισε σήμερα στη. Στους Γάλλους, στη Βιλερμπάνο. Ποιον ήθελε να πάρει άσο από, από τους. Έλα, πες τον Μαυράκο.
0: Τον Μπο.
1: Όχι, μωρέ.
0: Ποιον.
1: Στη Ζαργύρης που έπαιζε. Στο Περιστέρι.
2: Α, το ναι, ναι.
0: Φραντζίσκο.
1: Φραντζίσκο.
0: Πόσα.
1: 4 εκατομμύρια το χρόνο στη
2: Βιλερμπάνο. Βάζει πολύ χρήμα.
1: Έβαλε 40 εκατομμύρια.
2: Λέω, ρε παιδί μου, λέω ότι.
1: Να αυτή θα πάρει στο NBA.
2: Λέω ότι έχει μια ομάδα έτοιμη. Σου λέει έκανε την προσθήκη του Μαγκιντάρ, θα κάνει κι άλλε, ακούγονται. Βέβαια, ακόμα είναι νωρίς για πέντε απόδοση το λέει τώρα. Μπορεί ένα μήνα, δύο
1: μήνες
2: που οι ομάδες είναι έτοιμες να είναι η απόδοση διαφορετική.
0: Βέβαια.
2: Αλλά η Βιλερμπάνε βρήκε κάτι Αμερικάνους, λέει ο Πάρκερ, και φτιάχνει ομάδα πολύ δυνατή φέτος.
0: Δύο αδέρφια
1: τρελή. 40 εκατομμύρια.
0: 30
1: εκατομμύρια.
0: 40.
2: Ναι, 40, πολλά λεφτά.
1: 4 εμμύρια Φραντζίσκο. Ξεκίνησε με 4
0: εμμύρια. Άρα το ξεχνάτε και για του χρόνου.
1: Ποιο, εμείς.
2: Ο Αταμάν θα πάρει πρωτάθλημα και θα μείνει, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Ο Πίλαρος. Φωτογραφία, ναι, δεν τον θέλει, λέει τον Αν, και τον έχει αγκαλιά εδώ πέρα. Λοιπόν, και άλλο μήνυμα, μισό λεπτό. Τέτοια ασφάλεια που θα έχει ο Τζίτζης δεν θα έχει ούτε ο Τραμπ.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
2: Θα το πηγαίνουμε με τα καινούργια Q6 Audi.
1: Ναι, γιατί και ζω στο λόγο σου. Σπυράκο, μην τον πάρεις πίσω το λόγο σου.
2: Και δίπλα θα κάθεται το Βασιλάκης από το Καματερό με την Αχμέτ.
0: Ω, δυνατά, δυνατά.
1: Α, ο Βασιλάκης βγήκε μια μέρα και έκανε παράπονα. Δεν ξέρω αν βγήκε εδώ, αν βγήκε σε άλλο σταθμό παρόμοιο.
2: Βγαίνει γενικώς.
1: Έχει τρομερό θέμα.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί να συνομιλήσει με την Αχμέτ.
2: Αφού είναι σε σπάτα στην Παιανία.
1: Νομίζω εδώ ήταν, μεσημεριανή εκπομπή.
2: Α. Το Σπανούλι έπρεπε να τον πάρει ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Δημητράκης κοιμάται όρθιος, λέει ο φίλος.
1: Δεν πάει, παιδιά, Σπανούλι στον Παναθηναϊκό.
2: Βασίλη, καλημέρα. Όσο πηγαίνουμε όσο πηγαίνουμε και βλέπουμε τα μάτια του Ολυμπιακού στο μαγαζί του Σωτήρη, μόνο προκρίσεις και κούπες θα σκόνουμε, λέει ο Θανάσης ο Χριστόπουλος. Ο φίλος μου, ο Θανάσης εκεί από το Φάλιρο.
1: Θανάσης με γιαγούρι, να ξέρεις.
2: Ναι, σε γιαγούρι,
1: Με γιαγούρι.
2: Παίρνει προκρίσεις.
1: Βέβαια στο τελικό ψηλαρώσισε λίγο.
2: Το πήρε όμως.
1: Στην Ευρωλίγκα.
2: Το πήρε. Α, στη φαγιά, κύριε. Θα πάω μετά τα σχολεία.
0: Τίποτα, ρε, η μόνη λύση
1: θα πάρω το Μίτσο ένα απόγευμα να πάμε δυο μας.
2: Εγώ θα πάω μετά τα σχολεία. Τώρα τελειώσει τα σχολεία, τα παιδιά.
0: Πού είναι?
1: Στο Βαλεφαλή.
2: Κοντά σου.
0: Α, στη Φαγιά.
2: Ναι.
0: Έχει το παιδί.
1: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
0: Αλήθεια λέει. Δίπλα μου, ρε φίλε. Και νομίζω από εκεί πέρασα σήμερα. Γιατί έκανα ένα tour από εκεί, είχα μια δουλειά.
2: Εγώ τώρα τα σχολεία τελειώνουν.
0: Να πάμε.
2: Οι εξτάσεις των παιδιών τελειώνουν και θα πάω. Όχι, θα πάμε, γιατί αν πάμε δεν θα φάω. Θα πάμε τα παιδιά.
0: Καλά τώρα.
1: Εγώ δεν τρώω, ρε φίλε.
0: Ο άνθρωπος δεν τρώει, ρε. Δεν το βλέπεις, έχει γυρέψει.
2: Έχει γυρέψει. Ένα κουτί γαριδάκια. Τι δεν έχει φάει.
1: Τι κουτί, το κουτί είναι ολόκληρο.
2: Ναι, το μισό έχει το φάει το κουτί.
1: Εσύ έφαγε ό,τι έφαγε. Δεν έχω φάει. Πέντε γαριδάκια πήρε για το γάτο.
2: Πέντε γαριδάκια για το γάτο. Γεια σου, Θανασάκη, παιχταρά μου, καλημέρα, Θανάση Χριστόπουλε. Λοιπόν, είπαμε το μπουκαλάκι μας για το μπιστρό για σήμερα βράδυ. Σάββατο, επιλέγετε ποια μέρα θέλετε. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Αν πάτε να περάσετε όμορφα. Η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν τις 5. Όνομα επώνυμο, κινητό. Όχι, όνομα επώνυμο χρειάζεται, όχι κινητό. Το κινητό βλέπουμε στο Viber σταθμού με τη λέξη μπιστρό. Και είστε OK.
1: Εγώ θέλω να με πάρει ο κύριος Γιώργος.
2: Μα πάει και ο Τζίτζης, λέει σήμερα.
1: Από τη Νέα Υόρκη να μου πει για το μάτι του Ολυμπιακού στο μπάσκετ.
2: Τι να πει, ρε φίλε.
1: Να μου πει τη γνώμη του, ρε φίλε.
2: Είπε, χτες βγήκε στο ρανά και είπε. Περιμένατε κάτι διαφορετικό.
1: Ο φίλος μου ο Μανώλης είπε. Ήταν σωστό αυτό που έγινε.
0: Σου είπα, η μόνη λύση είναι Μπαρτζόκα στο Παναθηναϊκό. Η μόνη λύση είναι να βγει να πει στους φίλους του Ολυμπιακού, παιδιά. Φίλοι μας είναι, έχουμε φίλους Παναθηναϊκούς.
2: Ναι.
0: Θα πάω μια-δύο χρονιές να αισιώσουν λίγο και σε λίγο πάλι.
2: Μάνα.
0: Δηλαδή,
2: φιτιλιές, φιτιλιές, ναι. Ο κύριος Στατάκης.
0: Ο coach Μπαρτζόκα
1: λοιπόν, μην τον ψάχνω την άλλη Τρίτη.
0: Γιατί πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος.
1: Κοίτα την άλλη Τρίτη, μη σε ψάχνω. Και δεν μου σηκώνει τα τηλέφωνα.
0: Ποια άλλη Τρίτη.
1: Και του λένε και ο Γιώργος ότι θέλει πάλι τα άστρα και τα ζώδια.
0: Τη Δευτέρα δεν είναι ο τρίτος αγώνας. Δευτέρα είναι ο τρίτος αγώνας.
1: Ένα τρία στο είπα εγώ. Θα παίξουμε τέσσερα μάτς.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι σκούπα, φίλε.
1: Σκούπα, Φίλιπς.
2: Εγώ πιστεύω θα είναι 3-1 η σειρά.
0: 3-1 λες.
1: 1-3 εγώ το πάω.
0: Να δούμε.
2: Στο λίγο, θα κάνει
0: πάνω. Ο Σωτήρης σε κέλνει πέρβαση. 1-3 λέει.
2: Ναι, θέλει. Δεν λέει 2-3.
1: Από την πρώτη μέρα αυτό είπα 1-3.
0: Δεν λέει τουλάχιστον 2-3 έτσι να είναι λίγο πιο αλυτοφανές. 1-3.
1: Την πρώτη μέρα που ήμασταν εδώ, στο πέρασμα.
0: Ο Μάνος εδώ μας μαλώνει.
2: Γιατί μας μαλώνει?
0: Ο Μάνος Τραμούμπλος μας μαλώνει.
2: Τι?
0: Κοιτάξτε τι λέει.
1: Ναι, έχει δίκιο απόλυτο.
2: Καλημέρα, Εθνική Ελλάδα. Σα τα νωρίτερα εγώ.
0: Αλλά τα είπαμε, ναι, τα
1: δεν ήμουν εγώ πριν, το άκουσα
0: όμω. Και ούτε
1: το άκουσα από τα γυαλιά.
2: Η εκπομπή πάει με ανάγκο στην κουβέντα του κόσμου, ε.
0: Ναι, σωστά.
1: Να πούμε και για την Εθνική τώρα. Γιατί εγώ δεν το είδα το μάτι, γιατί είχα δουλειά κινητή.
2: 2-2.
0: Σε
2: βάλει με το Μασούρα στο 95.
0: Ναι. Εγώ είπα ότι η Εθνική βγάζει τι παθογένειε στον επίσημο αγώνα.
2: Ήταν καλή πρώτο ημίχρονο.
0: Ήταν εξαιρετική στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι ένα ημίχρονο.
2: Ναι,
0: είναι
2: σωστό, σωστό.
0: Έτσι. Βγάζει τι παθογένειε των επίσημων αγώνων.
2: Ναι,
0: με
2: ναι.
0: Σαν να παθαίνουν ένα blackout.
1: Έγινε απίστευτο. Από 0-1-2-1 δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι. Και, στο 95...
0: και μιλάμε τώρα για μια Σουηδία, παιδιά, που εντάξει δεν είναι τώρα. Πέρασε μέσω Nations, έτσι. Στον όμιλο παρέπε. Βγήκε τέταρτη στον όμιλο του κανονικού του.
2: Ναι,
0: δηλαδή δεν είναι και καμιά φουρνιά τρομερή.
1: Όχι, όχι. Τώρα αυτή είναι τα τελευταία.
0: Λοιπόν, θα μου πεις φιλικός αγώνας είναι καλά. Δεν λέω μετά το 60 που έκανε 6 αλλαγές και άλλες 3 μετά.
2: Ναι, εντάξει,
0: ο αγώνας έγινε. Εγώ λέω για κάποια άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να τα δει. Πρέπει να τα δει ο Γιωβάνοβιτς. Έχω την αίσθηση ότι τελικά. Μήπως δεν μπορεί να διαχειριστεί τόσο καλούς παίχτες μαζί. Λέω τώρα. Πρέπει να το δει και αυτό.
2: Πώς το πρώτο μήχρονο ήταν καλή, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω.
2: Στο δεύτερο μήχρονο δεν μπορούσε να διαχειριστεί. Πρώτο μήχρονο μπορούσε να διαχειριστεί που ήταν καλή.
0: Ρε παιδί μου, όταν περνά έναν. Έχει τον Κουρμπέλι βασικό. Και άλλου τώρα, να μην λέω ονόματα. Και έχει τον Μουζακίτη και τον βάζει στο 85. Εντάξει τώρα.
2: Κάποιοι παίχτε πρέπει να σιγά-σιγά.
0: Κάποιοι ναι, αυτό.
2: Να αποχωρήσουν, προσφέραν τα παιδιά όσο μπορούσαν. Να έρθει νέο αίμα, υπάρχει.
0: Γιατί δεν μπορεί να βάλει παίχτε στο Μουζακίτη στο 85 και μετά να έχει απαιτήσει.
1: Σίγουρα αυτό είναι μοιραία λάθη.
2: Γιατί υπάρχουν νέα παιδιά που είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές.
0: Βέβαια, παίζανε σήμερα Πεχταράδος, Κωνσταντέλιας, ο Κάρετσος.
2: Ο Κωστούλας έβαλε την ασίστ.
0: Ο Κωστούλας έβαλε μια πολύ ωραία ασίστ.
2: Στο Μασούρα.
0: Δεν θα έπρεπε τώρα σιγά-σιγά
2: ναι, σιγά-σιγά πρέπει να φύγει.
0: Ο Κουρμπέλης τώρα, δηλαδή. Sorry, και ώρα 34 είναι.
2: Ναι.
1: Εντάξει, έκανε ένα ξερό εκεί, πήγε στο δοκάρι τη Πασόλα.
0: Ποιο?
1: Ο Κουρμπέλης,
0: πήγε στο δοκάρι. Εντάξει, έκανε ένα ρωσού και πήγε στο δοκάρι.
2: Εντάξει, ίσως κάνει καλό πρωτάθλημα στην Αυτοκή Αραβία αυτό.
0: Εμένα με ενοχλεί πάντως.
2: Αλλά πρέπει σιγά-σιγά όμως να.
0: Μένα με ενοχλεί όταν μια ομάδα παίζει στο 8-9 και ξαφνικά πέφτει στο 4, στο 3. Δεν είναι δυνατόν τώρα.
1: Το κάνει μόνιμα αυτό.
0: Το κάνει μόνιμα αυτό ακριβώς λέω κι εγώ.
2: Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει. Το καλύτερο φαΐ στο Μπουρνάζι έχει βάλει ένα μενού στο eFood και κάτι μερίδες απίστευτες, λέει. Παναγιώτης πήρε, έφαγε μάλλον. Κύριε Μπέλο. Καλημέρα και στον κύριο Μπέλο.
1: Καλημέρα σας.
2: Δεν είναι τη χαρά στο μενού όμως.
1: Περάσαμε, κύριε Παναγιώτη, την Παρασκευή είχατε φύγει. Με τον κύριο Σταδάκη περάσαμε για ποτό.
2: Ναι, είχε πάει, είχε δουλειές. Περπάτημα.
1: Περπάτημα κάνει.
2: Περπάτημα κι αυτό.
1: Συνάδελφο.
2: Περπατάει. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ πάντα στενισμένοι, 9:43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Ο φίλος μας ο κύριος Τζίτζης θα έρθει την Κυριακή, λέει.
0: Θα έρθει την Κυριακή.
2: Ναι, γιατί τώρα είναι με την Εμμανουέλα, δεν μπορεί.
0: Α, είναι με τον εντάξει.
1: Να μπορεί φύγει, να έρθει με την Εμμανουέλα.
2: Όχι, δεν μπορεί, είναι μετά τον μπάνιο.
1: Και θα τον πάω εγώ μετά στο Γάλλο.
2: Μετά τον μπάνιο, λέει, δεν μπορεί τώρα να πουδιάσουν.
0: Πρόεδρε Γερά. Πάρ' τους στα μυαλά.
2: Μπράβο.
0: Εγώ αυτό έχω να πω, αφού είναι με την Εμμανουέλα.
2: Με σουβλάκια, με χαμό.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
2: Κυριακή το βράδυ.
0: Εντάξει.
2: Πάμε.
0: Εντάξει.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Ιντερβέτ & Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με καλημέρα το φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Καλημέρα και στην παρέα σου.
1: Καλημέρα,
0: σου,
1: καλημέρα
0: φίλε Γιώργαρα.
1: Καλημέρα.
0: Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εδώ παρέα με κύριο Σωτήρη Μπέλο, κύριο Δημήτρη Στρατάκη που είχαν μια κόντρα νωρίτερα μπασκετικά.
1: Δεν υπάρχει τίποτα για να σου
0: λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα. Εθνική ήταν καλή πρώτο ημίχρονο. Ήταν καλή πρώτο ημίχρονο, αλλά δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν καλή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα έχουμε ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι με την Ιταλία.
1: Με την Ιταλία, στο Παγκρίτιο, ναι.
0: Παγκρίτιο, τελευταίο είναι. Νομίζω μετά οι παίχτες φεύγουν διακοπές.
1: Μετά διακοπές, ναι. Από Σεπτέμβρη πάλι, Nations League.
0: Δεν φεύγουμε για ταξίδι στην Αμερική εμείς.
2: Τι όμιλο έχουμε Nations League.
1: Όχι.
0: Ναι, με,
1: τι είπες.
2: Τι όμιλο έχουμε στο Nations League.
0: Αποκλειστήκαμε.
1: Γερμανία, Αγγλία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Τι
0: όχι,
1: ώρα
0: δεν, δεν γίνεται τώρα το Nations League, αργεί.
1: Αργότερα, το Σεπτέμβριο.
0: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
2: Τι ομάδες είπα, τις ομάδες.
1: Γερμανία, σου λέω, Αγγλία, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, είμαστε, δεν είμαστε εδώ.
2: Γερμανία
1: είμαστε πρώτη κατηγορία πλέον, έτσι.
2: Ναι, Γερμανία την κερδίζουμε.
1: Πώς? Άνετα, άνετα.
0: Εύκολα. Μέσα έξω.
1: Μέσα έξω.
0: Ολλανδία, Αγγλία, άδεια μέσα.
1: Αγγλία, έχουμε και Ολλανδία.
0: Μια πάλι έξω.
1: Και Ολλανδία.
0: Πολλά έχουμε και Ολλανδία, δεν γίνεται.
2: Τρεις.
0: Κάτσε,
2: Στρατάκι.
0: Το τι παίζουμε.
2: Δεν κατέβουν καθόλου τη Σάββατο λεφτά, ρε.
1: Σοβαρή ομάδα τώρα.
0: Πάντω έδωσε αδίκη στον εαυτό τη. Μπορούσε να κάνει το μπαμ και να πάει στο Μουντιάλ.
1: Ναι,
0: δεν ήταν κανένα όμιλο ο οποίο ήταν βαρβάτο.
1: Έπαθε αυτό που έπαθε και σήμερα με τη Σουηδία. Με τη Σκωτία. Αυτά ήταν όλα τα λεφτά. Και είναι η Σκωτία και δεν είμαστε εμεί. Είναι ξυλοκόπη και δεν είμαστε εμεί.
2: Σκωτία στο Μουντιάλ.
0: Έχει την πρώτη φορά που πάει στο Μουντιάλ Σκωτία. Όχι, βέβαια,
1: εντάξει.
0: Λοιπόν, ο φίλο. Κάτσε μισό λεπτό. Ψάχνει να βρει αυτά, ψάχνει να βρει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ ακούστε εδώ πέρα κάτι ωραίο.
3: Κύριο Στραμ,
0: ναι.
3: Αφήνει την Αχμέτ να κάτσει εδώ πέρα γιατί θέλει και στο κολέγιο και στο YouTube.
0: Ποιο κολέγιο, ποιο YouTube, τι λέει το κολέγιο με το YouTube.
3: Στο βάσε, κολέγιο
0: ναι.
3: Να.
0: Στο κολέγιο πάει. Ναι, και να γίνει YouTuber.
3: Ναι.
0: Να τα πετάει δηλαδή όλα έξω.
3: Ναι.
0: Άστε την κοπέλα, θα πάει καλή.
1: Λοιπόν,
0: για λέγε τώρα ποιο είναι ο όμιλο.
1: Λοιπόν, είναι η Γερμανία όπως λέγαμε, πολύ ναι. Σωστά. Είναι η Ολλανδία.
0: Εντάξει.
1: Και είναι και η Σερβία.
2: Εύκολες όμιλες.
0: Εντάξει, Σέρβι δεν είναι το.
1: Όχι, μόνο.
0: Κάπως. Αν πει έχουν παίχτες, παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα
2: και
0: οι Σέρβοι.
2: Και από κάτω τι λέει ο επόμενος όμιλος.
1: Ισπανία, Κροατία, Αγγλία, Τσεχία.
0: Είμαστε δύσκολο όμιλο, ρε φίλε.
1: Εντάξει, μωρέ, είναι πρώτη κατηγορία. Είναι, ναι, ανέβηκαμε. Αν ήμασταν στη δεύτερη, στη
0: ναι, θα παίζαμε, ναι, ναι, ναι.
1: Θα ήταν πιο βατή ομάδα.
0: Καλημέρα, Μπιλάρα, για πόσο μαζί σας για την ακρόαση πάντα, πια κατά τη γνώμη σου, τα φαβορεί στο Μουντιάλ. Νίκο Στέλλας. Εγώ βλέπω μία ομάδα από Λατινική Αμερική, μία ομάδα από Ευρώπη. Και βλέπω
1: τώρα
0: και...
1: θα σοβαρευτεί, δεν είπαμε να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Κουρασάω, είπα.
1: Έτσι.
0: Λέω Λατινική Αμερική, με κουρασάω.
1: Α, κουρασάω, μπράβο.
0: Κουρασάω
1: σωστά,
0: και
1: σωστά,
0: βλέπω
1: σωστά,
0: και το. Πώς το λένε, βλέπω και την. Τη Γαλλία βλέπω εγώ.
1: Γαλλία, ε.
2: Εγώ δεν ξέρω γιατί, αλλά βλέπω Αγγλία.
0: Αγγλία βλέπεις, ε.
1: Πολύ σκιωμένος βλέπω Αγγλία, αν ξέρεις.
0: Τρίτο φαβορί την έχουν.
1: Τρίτο, ναι. Έχει καλή
0: ομάδα. Γαλλία, Αγγλία.
1: Όταν ακούμε Αγγλία, Μουντιάλ να το πάρει και Euro.
2: Αν και είναι loser.
0: Ναι, ναι, αυτό, αυτό.
1: Έλα, άσε.
2: Αν και είναι loser, εγώ πιστεύω θα κάνουν μια διαφορά φέτος.
1: Coming home, πώς το λένε, coming home. Ναι, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Ο Τζίτζης έκανα μεταδόσεις στο Μουντιάλ. Ο Τζίτζης λέει θέλουμε να κάνει μεταδόσεις στο Μουντιάλ. Παιδιά, είναι που έχει κανονίσει ο κ. Τσαπαλιάρης. Του είχε εδώ πέρα μικρόφωνα ειδικά.
1: Έτσι, η επιθυμία σας
0: διαταγή. Να ακούει και live τον ήχο από τα γήπεδα. Του έχει φτιάξει ο Δήμος Τσαπαλιάρης, ειδικό σύστημα. Ναι,
1: φτιάξει
0: μόνο για αυτόν. Θα κάνει περιγραφές στο Μουντιάλ ο κ. Τζίτζης. Παιδιά, μην ανησυχείτε, θα γίνει χαμός.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Από την άλλη Πέμπτη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη τον Γρατσία που έστειλε μήνυμα. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους και καλό σου κού σε όλους. Ο οποίος πάει το Λον Άφριο Άργος Τρίπολη τώρα.
1: Κάθε βράδυ.
0: Κάθε βράδυ πάει το αυτοκίνητο μόνο.
1: Άρα στο κουράγιο του, μπράβο.
2: Το έχει μάθει τώρα, πάει μόνο του.
0: Πάει μόνο του, ναι.

0: Τι ώρα παίζουμε με Ιταλία Δευτέρα, νομίζω για ώρα. Παίζουμε, βράδυ, παίζουμε με Δευτέρα.
1: Ναι, πάνω κάτω εκεί. Ιταλία.
0: Παγκρέτιο, ε.
1: Παγκρέτιο.
0: Θα πάει κόσμο.
2: Σίγουρα 9, έχει ζέστη 8 ώρα.
0: Ναι, κάνει ζέστη, έχει βάλει ζέστη. Θα πάει κόσμο.
1: Θα πάει, μωρέ, εντάξει, θα πάει.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Σωτήρη. Τη βλέπετε, καλημέρα, λέει, καλημέρα για Μουντιάλ. Ο Σωτήρης μόλις είπε ότι βλέπει, έχει και μηνύματα στο κινητό Σωτήρης. Ο πλάχος τον βρουν οι περιπατητές. Τι πάει το κινητό, όχι, δεν είναι περιπατητής.
1: Οι συναθλητές του.
0: Οι γάτες. 23 λεπτά πριν τις 2, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτ εν Σπορτ. Είπαμε, ξημερώνει Παρασκευή, 5 Ιουνίου. Πέρασε και ο Ιούνις,
1: Πώς πέρασε.
0: Πέρασε, πέντε πήγε ο μήνας, φίλε.
1: Περνάει γρήγορο ο καιρός γενικότερα.
0: Πάντως έχει ζέστη,
1: Έχει.
0: Αν πεις καλοκαίρι, αλλά μπήκε απότομα, φίλε.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Αν και την άλλη εβδομάδα, Τρίτη, λέει, θα έχει βροχούλες.
1: Πολύ πιθανό το καλοκαίρι να έχει.
0: Να έχει βροχές καλές όμως. Γιατί άμα έχει βροχές μικρές, λίγο, θα υπάρχει μετά μια κουφόβραση. Και δεν αντέχεται.
1: Α, καλά, ναι, και υγρασίες και τα
0: λοιπά. Όχι, είχα πάει για μπάνιο με το χάτσμα μαζί, βγάλαν τα κορμιά τους στις παραλίες.
1: Έτσι.
0: Α, εντάξει. Τρέμετε, τουρίστες.
1: Έτσι.
0: Τρέμετε.
2: Όποιος μπορεί το βγάζει, φίλε.
0: Ναι, αυτό λέω. Μην το βγάλεις, λοιπόν. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ο Ντεμέλο.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, αμαλιάδα. Γεια σου, φίλε, καρπούζια. Έχουμε καρπούζια.
3: Πολύ πράγμα.
0: Καρπούζι, ωραίο πράγμα.
3: Στρατάκι, μπράβο, Στρατάκι.
0: Ναι, είναι πολύ καλός, είναι πολύ καλός.
3: Ναι. Και ο Μπέλος καλός.
1: Και ο Μπέλος.
0: Καλύτερος.
3: Ο Χάντζεμαν.
0: Πιο καλός.
3: Και αυτό το παιδί που εγώ έχω τρελαθεί, έχω μαζέψει 1200.
0: Ο Τζίτζης. Ο καλύτερος.
1: Α, βέβαια.
3: Ο Τζίτζης, απορώ γιατί λείπει απόψε.
0: Σήμερα δεν μπορούσε γιατί έχει να ραντεβού μια κοπέλα.
2: Ήτανε πριβέ.
0: Ναι, ήτανε πριβέ, κάνει το πανάκι του. Κυριακή βράδυ θα έρθει ο Τζίτζης, παιδιά, μην ανησυχείτε.
3: Μπράβο σας. Είσαστε αστέρια όλα.
0: Είμαστε.
3: Και ο Θέμης μας.
0: Και ο Θέμης ο Παλιούρας, ναι. Και η Λένα Καραλή. Πες τα όλα, τα λέω εγώ.
3: Και η Ρένα που είσαι, καλά. Αποκάλυψη, η Ρένα είναι αποκάλυψη.
0: Ναι, αποκάλυψη. Έπαιζε στην ταινία.
3: Και τους ταχώνει, ναι. Όσοι πρέπει να μην σε εκφέρουν τον αέρα.
0: Μπράβο.
3: Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε τι.
0: Κατάλαβα. Καλά, εσύ.
3: Θέλω να στείλω, Βασίλη μου.
0: Έλα μου.
3: Είσαι το ψηλότερο πλατάνι της Αμαλιάδος.
0: Πλατάνι, ναι.
3: Ναι. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα. Στο γυδάκο μου, ναι. Το Θύμιο, στην Κύπρο, σε όλα τα παιδιά της Κύπρου και στην Καλαμάτα, στο Αλφαρά,
0: ναι.
3: Στον Αντώνη μου, τον Μαυρέα, στο Βασιλάκη, τον Καραπιάνη, στη Λάρισα και στον Ιάκο μου, Χατζη Αθανασίου.
0: Μπράβο.
3: Καλημέρα σας.
0: Γεια σου, φίλε μου.
1: Καλημέρα, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Γεια χαρά, Ντεμέλο, μόνιμος.
1: Ντεμέλο, ωραίος. Παρακαλώ. Για το Πλατάνι, μπορώ να σου πω κάτι για το
0: Πλατάνι. Πλατάνι, ναι.
1: Θα σου πω για το Πλατάνι Αργολίδος.
0: Ωραίο πράγμα.
1: Την Κυριακή με το Γαλλό, ναι. Πρώτο ο Θεός που λένε, εφόσον έχεις εκπομπή, θα με πάρεις τηλέφωνο και θα με βγάλεις από το Πλατάνι.
0: Κυριακή πρωί έχω εκπομπή, σίγουρος.
1: Δεν ξέρω. Λέμε
0: τώρα. Κυριακή πρωί μεθαύριο.
1: Ναι.
0: Όχι τον Αύγουστο.
1: Όχι, παιδί μου. Δεν σου λέω τώρα. Για τώρα είμαι καλεσμένο σε ένα running στα βουνά και στα λαγκάδια εκεί στη φύση.
0: Ναι.
1: Και θα είμαι εκεί.
0: Κοίτα, να σε δούμε τη Δευτέρα σακατεμένο. Κάνει τέτοια πράγματα. Εσύ δεν κάνει, μόνο κοιτά εσύ.
1: Όχι, ρε. Θα
2: πάρει μέρο. Θα πάρει μέρο.
1: Εγώ ανεβαίνω μορυβάτη, ρε. Πα καλά.
0: Πάρε και τον Μπένο μαζί που είναι παρτιπατή. Και το Χάτζημαν που του αρέσει
1: να κάνει. Λατάνια Αργολίδε, φίλε γάμο τα μέρη.
0: Έχει ωραίε τα παίρνε μετά. Να ξέρεις.
1: Αυτό ήθελα εκεί να καταλήξω. Έχεις πάει.
0: Ναι.
1: Είναι, λέει, απίστευτο μέρος.
0: Είναι ωραίο, φοβερό.
2: Δεν έχεις
1: πάει. Είναι η Πέμπτη. Όχι, δεν έχω πάει.
0: Είναι φοβερό.
1: Με κάλεσε ο πρόεδρος τώρα.
2: Ωραία, δεν σου λέω να πας.
1: Τον είχαμε βγάλει συνέντευξη.
0: Είναι πανέμορφα. Δεν σου λέω πράσινο, να πας. Και έχει και ωραία μαγαζιά γύρω. Θα βρεις κατά.
1: Και φοβερός. Μετά έχει και γουρουνοπούλα από το σύλλογο. Θα κάτσουμε να φάμε, να πιούμε. Θα είμαι Ηρακλή, μάλλον με Ηρακλή Αθανασόπουλο, να ξέρεις.
0: Α, με το Ηρακλή. Πάρε και Μπέλο που σου αρέσει την ορειβασία.
2: Κυριακή είναι δύσκολη μέρα. Έχω δουλειά στο μεσημέρι.
0: Έχει γουρουνοπούλα.
1: Θα γυρίσουμε το μεσημεράκι, αλλά θα είναι.
0: Όχι, τα αφεντικό. Για πάμε, καλημέρα.
2: Ποιο αφεντικό.
0: Το αυτό. Καλημέρα. Ποιο.
4: Ο Γιδάκο Ιμορεφημίο.
0: Καλό στο φίλο μα.
4: Έκανε χειρίσει στο λαιμό.
0: Ω, περαστικά, φιλαράκο μου, περαστικά να είναι. Περαστικά.
1: Περαστικά, φίλε, περαστικά.
4: Ήταν ένα σε παρό στα γενέθλιά σου.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, αδερφέ μου, περαστικά να είναι και όλα καλά.
4: Να ζήσει χρόνια πολλά.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ μου, περαστικά σου εύχομαι, τα καλύτερα.
4: Ευχαριστώ, Βασίλη μου, τα χαιρετίσματά μου στο Διονύση.
0: Ναι, αμέσω.
4: Από την Αμαλιάδα.
0: Ναι.
4: Από την Αμαλιάδα.
0: Ωραία. Και άμα όταν γίνει καλά, πάρει να μου και λαϊδίσει. Να μου πει ένα τραγούδι. Όταν περάσει φωνούλα. Ευχαριστώ πολύ, φιλαράκο μου. Να είσαι καλά, περαστικά. Λοιπόν, ναι, να πάει. Είναι ωραία, φίλε. Εκεί είναι ωραία.
1: Είναι ωραία,
2: Ναι, δεν σου λέω για να το δει.
1: Φίλε, μου έχουν πει τα καλύτερα. Μην ξεχνάτε το πρόεδρο.
0: Είμαι μακριά, εντάξει.
1: Και δώσαμε και δύο με κλήρωση προσφορά. Όχι, Γουρνοπούλε. Δύο συμμετοχέ τέλο
0: πάντων. Όχι, Γουρνοπούλε.
1: Όχι, Γουρνοπούλε είναι τζάμπα σου, δωρεάν. Τι Γουρνοπούλε. Μετά όλοι οι αθλητέ, όλοι οι συναθλητέ μου θα κάτσουμε να φάμε.
2: Είναι πολύ ωραία.
0: Πώ θα προλάβετε όλοι οι 200 συναθλητέ, φίλε, που έχουν δύο Γουρνοπούλε.
1: Θα έχει πολλέ.
0: Θα έχει πολλέ.
1: Φέρε και δύο καταρχά.
0: Τι ώρα θα γυρίσετε.
1: Το μεσημεράκι θα πάμε, θα πιούμε και θα γυρίσουμε.
2: Φέρε κάτι για το βράδυ.
0: Φέρε κανένα κουτάκι.
2: Φέρε κανένα μεζέ.
1: Άμα μπορώ, θα φέρω. Θα πω του πρόεδρου ότι περισσέψει για να βάλω το μεσέ.
0: Μπράβο.
1: Πώ το λένε, αλουμινόχαρτο. Πώ το
2: λένε, έχω παραγγελίε στην Κυριακή.
1: Α, έχει παραγγελίε.
0: Α, ο Σταμάτη ο Κρεμίδα μου στείλε μήνυμα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Εντάξει, 40 μέρε κρατάνε. Γεια σου, κύριε Σταμάτη Κρεμίδα, ένα και ένα πεταρά μου τρελακομείο.
2: Πού είναι οι σοκοφρέτε.
0: Ο ένα και ο άλλο. Αφού την τρώσε.
2: Εσύ την έφερε.
0: Δεν έφερε, ρε φίλε.
1: Δεν έφερε.
0: Και δεν πήρα και να φάω κι εγώ, γιατί τρώω κάθε μέρα μια σκοφρετά.
1: Μια σκοφρετούρα δεν δηλαδή, χτυπάει,
0: ρε. Ναι, κάθε μέρα δεν έχω.
2: Πήρε δύο για να φέρει εδώ.
0: Όχι, δεν πήρα δύο.
2: Στύπησε στον δρόμο.
0: Δεν πήρα.
1: Ναι, ναι,
2: και
1: ναι,
2: τώρα
1: ναι.
2: Το παίζει Κινέζο.
0: Όχι, ξέρει ναι, ναι, ναι, τι έγινε. Ναι. Σταμάτησα στην Αιωνία σε περίπτερο. Mm-hmm. Δεν σταμάτησα εδώ απέναντι σήμερα στο φίλο μου. Γι' αυτό δεν πήρα. Και την έφαγα στον δρόμο. Εσύ έφερε τίποτα να φάμε.
2: Από πού να φέρω.
0: Από το μαγαζί σου.
2: Ποιο?
0: Το μαγαζί σου. Το μαγαζί τη, τέλο πάντων, το μαγαζί να παραγγείλει κάτι.
1: Το πρώην μαγαζί.
0: Το πρώην μαγαζί. Ναι. Λέμε τώρα. Την μπαμπάκια. Σα μπαμπάκια.
2: Είχα παραγγείλει.
1: Λοιπόν, εγώ για το Μουντιάλ βλέπω Βραζιλία, παιδιά, να ξέρετε.
0: Κάτι παρατάκια, μου έφερε κάτι φουντούνια.
2: Δύσκολο.
1: Καλό. Δύσκολο.
2: Του λέω
1: πολύ
2: χαρά.
1: Καλό προπονητή, σοβαρό, Αντζελότη.
0: Αργεντινή. Θα
1: πάει καλά. Βραζιλία.
0: Αργεντινή, βλέπει Αργεντινή.
1: Μπορεί να είναι και Βραζιλία, Αργεντινή.
0: Πολλοί φίλοι βλέπουν Πορτογαλία, φίλε, Ρονάλντο.
2: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Και εγώ νομίζω. Εντάξει, είμαι ομάδα με μεγάλο ταλέντο. Σπουδαίοι παίκτε.
2: Γάλλοι, Άγγλοι.
0: Οι Γάλλοι, φίλε, ξέρω εγώ, οι Γάλλοι παράξενοι μου φαίνονται.
2: Τρεχαντήρια, τρέχουν 90 λεπτά.
0: Εγώ του έχω φαβορή πάντω να
1: φύγουν. Είναι αθλητέ, είναι αθληταράδε, αλλά μέχρι ένα σημείο όλα.
2: Και δεν πάει να πάρει ο Ολυμπιακό και το.
1: Ποιον.
0: Μυστήριο, ναι.
1: Το Ρονάλντο, ποιον.
2: Όχι, το Μουντιάλ.
1: Ολυμπιακό.
2: Ναι.
1: Τώρα αυτό και καλά τώρα. Είναι ξέρει τώρα.
0: Τι είπε, δεν άκουσα γιατί μου στείλε ο Σταμάτη το μυστήριο.
1: Θα πάρει λίγο Ολυμπιακό στο Μουντιάλ. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι έχουν πάθει οι φίλοι μα πάνω εκεί.
0: Μυστικό είναι. Είναι μυστικό γι' αυτό.
1: Δηλαδή, εντάξει τώρα, κατάλαβε τώρα τι γίνεται. Έχουν πάθει αυτό που δεν έπρεπε να πάθουν.
0: Τώρα οι Ολυμπιακοί, οι φίλοι μα λένε το ωραίο τώρα. Αυτά τα. Τα τρολαρίσματα μου αρέσουν.
1: Ναι.
0: Πήραμε στη Φιλαδέλφια το Ευρωπαϊκό, ναι. Πήραμε στο ΆΚΑ στο εξοχικό, φτιάχτηκε το Βοτανικό, λέει.
1: Έτσι.
2: Το θέμα ξέρει ποιο είναι. Δεν το παίρνουμε με ένα αντίπαλο, το παίρνουμε με τη Ριάδερ.
0: Ναι, εντάξει, φίλε.
2: Να το πάρει μαζί μου να το κάνει εξοχικό. Με τη Ριάδερ δεν είναι
1: εξοχικό. Μαζί σου πώ πήγαινε για να το πάρει.
2: Δεν με αφήσαν να πάω για να το πάρει.
1: Ναι, δεν σε αφήσανε πάλι.
2: Δεν με αφήσαν να πάω, ρε φίλε, για να το πάρει.
1: Ποιο δεν σε άφησε.
2: Δεν με αφήσαν να
1: πιστεύει τώρα αυτό. Ποιο δεν σε άφησε. Ο προπονητή σου εννοεί.
2: Ο Μπαρτζόκα.
0: Τι θα σα πει ο Μπαρτζόκα. Από 2-0 στη Βαλένθια ήσουν, κύριε Μπέλο. Αν δεν θέλανε, δεν θα σα αφήνει να κάνει 2-0 στη Βαλένθια.
1: Λοιπόν.
2: 2-0 έγινε πολύ εύκολα.
0: Τι πολύ εύκολα. Δηλαδή, με ένα καλά κέρδισε στη Βαλένθια. Τα 2-0, το 0-2 με ένα καλά κέρδισε.
2: Το 0-2, το 0-1.
0: Τι το είχε, πώ έγινε.
1: Στο τέλο
0: έγινε. Αλλά δεν σα αφήνανε αν δεν θέλανε.
2: Και μετά τι έγινε.
0: Μετά κάνει εγκλήματα εσύ, ρε φίλε.
2: Ψάχναμε να βρούμε την γυναίκα.
0: Έχασε 3 παιχνίδια συνεχόμενα που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε Ευρωλίγκα.
2: Έχει γίνει.
0: 3 συνεχόμενα από 0-2. Πρώτη φορά γίνεται, λέει. Πότε έχει γίνει, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω.
2: Άμα δεν σε γίνει. Κοίτα στα τάκια, σε δικά
1: σου. Τώρα κάτσε. Αυτά τα κάνει μόνο ο Αταμάν. Σου είπα, η λύση είναι Μπαρτζόκα, φίλε. Μπαρτζόκα στο Παναθηναϊκό, Μπαρτζόκα στο Τριφύλι. Τέλος.
0: Μπαρτζόκα στα Τρίκαλα. Πώς λέγεται ο
1: Αταμάν. Σαράβι στα Τρίκαλα, Σαράβι στη Θεσσαλονίκη.
2: Εγώ θέλω να μείνει του χρόνου και να σα γλεντήσει.
1: Ποιο θα με γλεντήσει.
0: Ο Αταμάν.
2: Εγώ δεν θέλω να μείνει.
1: Ο Αταμάν να με γλεντήσει.
0: Κοίτα.
1: Με γλεντήσε τώρα 2-3 χρόνια να με γλεντήσει τώρα. Πώ θα με γλεντήσει. Καταρχά για μένα είναι ένα προπονητή ο οποίο δεν είναι προπονητή με την ακριβή έννοια του όρου. Είναι διαχειριστή ενό ακριβού ρόστερ και μόνο.
0: Εντάξει, στην Εφέση δεν είχε
1: κάνει.
0: Στην Εφέση δεν ήταν.
1: Και αυτό φέτο τα έχει κάνει μαντάρα και σε αυτό.
0: Στην Εφέση
2: είναι κακό διαχειριστή.
1: Κακό.
0: Στην Εφέση
1: όμως
0: δεν ήταν έτσι.
2: Μάλλον ήθελε να φύγει από νωρίτερα. Απλά για να κόμπιζε του κάνω το χατήρι.
1: Ναι, γιατί δεν τον αφήνει να φύγει.
0: Για
1: παρατηθεί.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Να καλημέρα.
2: Περίμενα να πάρεις να μου πεις τη γνώμη σου για το
5: Τι είπε και ο Μπέλος.
0: Α,
5: το πήρε ρε με τη Ρεάλ.
0: Ναι.
5: Η μεγαλύτερη ομάδα από σένα το πήρε. Μπέλο, 11 έχει. 11. Εσύ 7.
0: Πάρε.
2: Εσύ πόσα έχεις.
5: 4.
2: Άρα είσαι χειρότερη από μένα.
5: Εγώ που είμαι ο χειρότερος από σένα, πριν έρθω στο τελικό, έβγαινες εσύ, όχι εσύ, αλλά πολύ παραδυναϊκή. και λέγανε ότι θέλουμε 4 για να φτάσουμε τη Ρεάλ. Εγώ λέω ότι θέλουμε 3 για να φτάσουμε το Παναθηναϊκό. Έχω δικαίωμα να το λέω.
0: Βεβαίως.
2: Σε 7 χρόνια θα πάρεις άλλο ένα.
0: Άξε πάλι. Άξε τα δικά
5: μου. Γιατί για την επόμενη τριετία
0: μιλάμε
5: και το σπανούλι πάνω. Δεν σε βλέπω εκεί πρωτάθλημα δεν πάρεις φέτος. Ούτε κύπελο δεν βλέπω να παίρνεις.
2: Θα δούμε ρε φίλε. Καλά να είμαστε.
1: Γιώργο, έχω πληροφορία.
2: Για να γλεντάμε.
1: Γιώργη, έχω...
5: Θέλω να πω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Στρατάκι.
1: Γεια σου, Γιώργο, καλησπέρα.
5: Στο άλλο το κατσίκι εκεί πέρα, πες μας ποια ομάδα θα δώσεις για το, για το παγκόσμιο κύπελο. Ξέρεις, είναι ο μοναδικός.
0: Εγώ είπα, εγώ είπα, κουρασάω.
2: Εγώ είπα, Ολυμπιακός.
5: Εσύ, κοιτάξτε, εσύ μπορεί να το λες ο Ολυμπιακός, γιατί ο Ολυμπιακός είναι και μαθημένος, θα σηκώνει και ευρωπαϊκά.
1: Έτσι, μπερδεύεσαι.
5: Εσύ τώρα πώς θα πεις, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός, πόσο καιρό έχεις να πάρει, ας πούμε, στον Ερασιτεχνή ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ρε φίλε.
2: Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, θα δούμε.
5: Λοιπόν, άκω κάτι. Η ουσία είναι μία. Έκανε 100 χρόνια η ΑΕΚ. Θέλω να μου πείτε πόσους τίτλους έκανε στα 100 της χρόνια. Έκανε 100 χρόνια ο ΠΑΟΚ. Θέλω να μου πείτε πόσους τίτλους έκανε ο ΠΑΟΚ στα 100 του χρόνια. Και όλοι οι υπόλοιποι. Έκανε 100 χρόνια ο Παναθηναϊκός, θέλω να μου πείτε πόσους τίτλους πήρε. Και έκανε 100 χρόνια ο Ολυμπιακός, πόσους πήρε στα 100 χρόνια τα δικά του και πόσους πήρε στους υπόλοιπους όταν είχαν 100 χρόνια. Για να δείτε και τη διαφορά ομάδα.
2: Τα κανονικά ή τα άλλα.
5: Ορίστε.
2: Τα κανονικά. Να πάρω το 0.
5: Έλα, τι είπες, δεν άκουσα, πες.
2: Τα κανονικά λέω ή τα άλλα που λέμε.
5: Όχι, τα, όχι, όπως θέλεις Σπάρτα. Εγώ θα σου πω κάτι. Επειδή ακούω πολλούς και κάνουν παράπονα για τη διαιτησία στο μπάσκετ, εγώ θα σας πω μια κουβέντα. Μας χρωστάτε και τα ρέστα από τον πέναλτι του Καμπελά.
2: Α, πριν στο τάξη μου μπάσκετ, να μην πω ποδοσφαιρό.
5: Τα ρέστα, θα τα κάνουμε δώρο. Ναι, σας φάξαμε. Ναι, έτσι, εγώ έτσι θα βγαίνω έτσι τώρα. Επειδή θυμάμαι του Ρονικολάη 3 απέναντι στη Λεωφόρο, Αγγελόπουλη. Εδώ πήρατε, αν είναι δυνατό να σου πω κάτι μπελό και δεν σου λέω εσένα γιατί είσαι πορωμένος. Ρε σφύριξανε φάουλ στο Μιλουτίνοφ κάποτε, στο Τζάμπολ ρε. Στο Τζάμπολ. Τα θυμάσαι αυτά.
2: Σφυρίζεται φάουλ στο Τζάμπολ.
5: Και δεν θα μας μιλήσετε.
2: Άκου, στο Τζάμπολ σφυρίζεται φάουλ. Άμα πάει πριν την μπάλα σφυρίζουν φάουλ.
5: Σφυρίζουν φάουλ.
2: Πάντα γίνεται αυτό ρε, πάντα γίνεται.
5: Εντάξει, ναι, αυτό λέω. Στο Τζάμπολ. Δεν μας είπες το ΠΑΟΚ πώς τον κέρδισες στο πρώτο παιχνίδι φέτος. Παραδυναϊκός ΠΑΟΚ, για πες μας πώς τον κέρδισες. Πες μας για τη διαιτησία ρε μπέλο.
2: Δεν λες που του βγανες στο παλιά και πες δεν θες όλα θα κεράγει ο κόσμος.
5: Ρε φίλε, άλλο το ένα και να βγαίνετε. Εγώ πρόσεξε γιατί έχω μάθει να σέβομαι στη ζωή μου. Ο Παραδυναϊκός στο μπάσκετ έχει μεγαλύτερη ιστορία από τον Ολυμπιακό. Αλλά το να θες να αμφισβητήσεις αυτό, γιατί ο πόνος είναι αβάσταχτος. Κάποια πορτοκαλί σάι και κάτι παπά και αυτοί που βγαίνανε και κάναν τις μυτίδες τόσο καιρό, οι φάπες που πέσανε φέτος, τις περιμένανε. Και εκεί είναι που τους έχει χαλάσει. Είχατε ένα άδειμα, γιατί αφήσαν τον Παναθηναϊκό, άκου φίλε κάτι, και να το ακούσουν οι Παναθηναϊκοί. Αν ο Παναθηναϊκός έχει καταλήξει τέταρτος, και αυτή είναι πραγματικότητα. Μπορεί να μην σας αρέσει, είναι σκληρή. Τις ευθύνες τις έχουν τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια που προσπαθούν τόσο καιρό να φταίει ο Μαΐστος Ραμουντάνα και γιατί τον είχε βοροδυτικό και γαρμπή. Και χωρίς να βλέπουν τις πραγματικές αλήθειες. Το τι ακριβώς γίνεται στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή δεν θα μου πεις ότι ο Παναθηναϊκός φέτος, ας πούμε, δεν είχε παίχτες για να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι καλύτερο.
2: Πώς δεν είχε.
5: Είχε,
2: πώς δεν είχε.
5: Θες να μου πεις ότι ο περσινός Παναθηναϊκός, ποια είναι η γεωμετρική του πρόοδος. Πέρυσι τερμάτισα τον Ολυμπιακό 16 πίσω. Φέτος μπορείς να μου πεις πόσους τερμάτισε πίσω.
0: 21.
5: Από τον πρώτο.
0: 21 νομίζω, 20-21.
2: Κάτι τέτοιο.
5: Με γεωμετρική πρόοδο κάθε χρόνο πας και πιο πίσω. Και πρόσεξε και στο ξαναλέω. Γιατί το λέω έτσι, γιατί πρέπει κάποτε να μιλήσουν σκληρά κάποιοι για να αντιληφθούν και κάποια πράγματα. Το να βγαίνει ο Παναθηναϊκός και να μου λέει με έσφαξες στο τελευταία που δεν είναι σφαγή, αλλά εγώ σου πω ότι σε έσφαξα. Δώσ' μας και τα αρέστα, φίλε, όχι σε ένα μπέλο, εσύ που το έχεις γράψει δημοσιογράφε, και τα αρέστα από το πέναλτι του Καμπελά. Μας χρωστάς και τα αρέστα. μας δώσαν τα ρέστα από τα πέναλτι που κέρδισε ο Ιωαννίδης έξω την περιοχή πριν δύο χρόνια. Δώσε μας και τα ρέστα. Και για να μην σε πάω πιο πίσω, μας δώσαν και τα ρέστα από τον Τουρο Νικολάε. Επειδή λοιπόν σε αυτή τη χώρα...
0: Ο Κώστας λέει μας δώσαν τα ρέστα και εσύ λέει Παπουτσέλιο.
5: Ναι.
0: Όλοι κάτι χρωστάτε.
5: Το Παπουτσέλιο ήταν μετά τον Τουρο Νικολάε.
0: Ναι, ήταν, το είπανε παλιά. Ήτανε παλιά τον Νικολάε, ήταν πολύ παλιά.
5: Το έτσι, μετά τον Τουρο Νικολάε. Το Παπουτσέλιο ήταν μετά τον Μπουμπλή.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα.
5: Ήταν μετά τον Μπουμπλή που ψήφισε τον Τζίτζι στο Εγάλιο, τον Εγαλιώτη Μπουμπλή. Κατάλαβες. Λοιπόν, όταν βγαίνετε να μιλάτε στο δημόσιο βήμα, θέλοντας να μας πείτε ότι είσαστε οι πιο καθαροί. Εγώ ποτέ δεν έχω βγει να πω ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο καθαρός, αλλά δεν δέχομαι ότι είναι και ο πιο βρώμικος. Πέστε μας ο Ολυμπιακός από ποιους καθαρούς τα πήρε για να σας πω εγώ εάν ήταν βρώμικος Ολυμπιακός ή όχι.
0: Και ο Κώστας συνεχίζει μια που λες για Εγάλαιο, ο Ολυμπιακός το Εγάλαιο να κερδίσουν λέει.
5: Αμέ, έτσι. Υγεία όμως τα πήγα στο δικαστήριο, όλοι μας έβαλα εδώ. Κάποιοι άλλοι που κατηγορήσαν εγώ δεν άκουσα, μου είπαν σούπα τούπες. Έτσι δεν είναι.
2: Εγώ θα κάνω ημερές στο φίλο Στρατάκη. Ναι. Στρατάκη, παρακαλώ. Πόσα χρόνια ήταν στην ΕΟΚ ο Βασιλακόπουλος.
1: Πόσα χρόνια ήταν.
2: Ναι.
1: 100, ξέρω εγώ πόσα ήταν.
2: Πόσα από τα θύματα πήρε με τον Βασιλακόπουλο.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Πήρε πολλά, ρε.
1: Τι σημασία.
2: Στα 19, ναι. Πήρε στα 9.
1: Ναι. Οκ. Okay. Στα 19, ήταν 19 χρόνια Βασιλόπουλος και ο Ολυμπιακός
2: πήρε τα 9.
1: Και τι θα πει αυτό τώρα.
2: Γιατί δηλαδή, στα 19, άμα πάρει τα 9 είναι λίγα.
1: Εσωτηρή τώρα, όταν ακούω.
2: Και το 1 όταν πήγε στην
1: ακούω ότι αδικούνε τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, αλήθεια γελάω.
2: Γιατί ρε φίλε.
5: Μπράβο ρε, γι' αυτό ξέρε, γι' αυτό μπορώ να σπατελώνω για τους Ολυμπιακούς και τα λες έτσι. Εγώ
2: δεν αδικούνται δηλαδή.
5: Έχασα το πρωτάθλημα φέτος. Εσείς το ξέρετε και οι τρεις σας. Τι είπα, Μαρινάκι φθες, με τη Λίμα φθες. Ούτε μου φταίει γιατί δεν μέτρησε τον κόλ της ΑΕΚ που ο ίδιος διαιτητής την επόμενη Κυριακή στην Αγγλία το μέτρησε.
0: Όχι ο ίδιος διαιτητής,
5: ούτε γιατί δεν μου έδωσε το πέναλτι του Καμπελά, ούτε γιατί μου μετρήσανε ένα goal offside με το Λεβαδιακό που θυμήθηκε ο Κακάτσης την άλλη μέρα το πρωί να βγει και να μας πει με συγχωρείτε ήταν offside. Αλλά να σου πω και κάτι ρε φίλε, ούτε ο πρόεδρος μου κάνει κολοτούμπες. Γιατί εγώ μάλιστα να λέω τα σίκα σίκα. Όταν ο Μαρινάκης είπε το Γενάρη Λανουά δεν μας κάνεις, για πες μας κάτι ρε κατσίκη εσύ τώρα, εγώ μιλάω τώρα για το Βασίλη.
0: Ναι.
5: Πότε έλεγε την αλήθεια.
2: Γιατί τον εσκατσίκη τον άνθρωπο.
0: Περίμενε, γιατί ο Γιώργος λέει ότι έχει πάρει φορά και δεν ξέρει τι λέει. Για λέγε.
5: Το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο που έλεγες ότι ο Λανουά μας κυνηγάει ή τώρα.
0: Εγώ το λέω και τώρα. Εγώ για τον Βασίλη μιλάς.
5: Μπράβο ρε Βασίλη. Έτσι.
0: Μα ο Λανουά και ο Γκαγκάτσης, μα ο Λανουά και ο Γκαγκάτσης είναι παιδιά του Μαρινάκη. Αυτός τους έφερε. Δεν τους έφερα εγώ. Βεβαίως. Αυτοί ψηφίσανε. Ποιος ψήφισε. Ποιος ψήφισε ρε φίλε. Ποιος τον ήθελε. Και οι δύο μαζί τον θέλανε. Μαζί ψηφίσανε. Μαζί ψηφίσανε φίλε, τον θέλανε. Και τώρα ο Λανουάδε.
5: Μαζί τον ψηφίσανε, αυτό είναι άλλη συζήτηση.
0: Αυτό λέω ρε παιδί μου.
5: Και εσύ σήμερα ψήφισε με τον ΠΑΟΚ. Και εσύ ψήφισε με τον ΠΑΟΚ. Τώρα να παραμείνει ο Λανουά. Πάει να πει ότι τον το θέλετε μαζί.
0: Τώρα ο Ηλιόπουλος, γιατί τα λέτε όπως θέλετε, ο Ηλιόπουλος ψήφισε Λανουά για να πάει κοντά στον Ολυμπιακό. Γι' αυτό πράγμα έγινε, το καταλαβαίνετε.
5: Φίλε, εγώ δεν σου είπα αυτό. Αν πάει κοντά ή όχι. Εγώ σου είπα πότε έλεγε αλήθεια. Προπέντε μήνες που μας έλεγε ότι το κυνηγάει το σύστημα και πήγαινε στην Ευρώπη και να σου κάνω μήνυση που του έχουν κάνει μήνυση στην ΑΕΚ για τα ψέματα του Λανουά κατά δήλωση ναι, του Λιόπουλου ότι ποτέ δεν έπρεπε.
0: Γιατί δεν ξέρω που τα ακούτε αυτά, ποια site τα λένε και τα πιστεύετε. Λοιπόν, η ΑΕΚ επίσημη ανακοίνωση για τη διευθυνσία δεν έκανε καθόλου όλη τη χρονιά.
5: Περίμενε
0: λοιπόν. Μήνυση του Λανουά γιατί έχει κάνει όμως. Γιατί ο Λανουά βγήκε και είπε ότι με προπυλακίσανε στο γήπεδο.
2: Ναι, αυτό λέει.
0: Είπε ψέματα. Γι' αυτό έκανε μήνυση. Δεν έκανε μήνυση γιατί έκανε κακή διευθυνσία ή έκανε κάτι άλλο.
5: Πώς το ψηφίσεις. Αυτό ρωτάω.
0: Τι πώς το ψηφίσεις. Σου λέω για να πάει κοντά στον Ολυμπιακό. Αυτό έγινε.
5: Εντάξει. Είναι σωστό.
1: Ναι, καλά λέει. Δεν είναι σωστό, ρε φίλε.
2: Καλά, στην Ελλάδα πολλά δεν είναι σωστά, αλλά γίνονται.
1: Ναι, πώς να το μπορώ. Unfair, τουλάχιστον. Θα έπρεπε να ψήφιζε Λευκό, λέω εγώ. Υπήρχε και η επιλογή του Λευκού.
5: Εγώ πιστεύω τον Ηλιόπουλο. Πραγματικά ήταν ψεύτης ο Λανουά. Και απεδείχθηκε γιατί εγώ πιστεύω τα δικαστήρια. Και από τη στιγμή, ρε ΑΕΚ, ρε Ηλιόπουλε, και καλά κάνεις και μπράβο σου. Το κυνηγάς για το ψέμα που έχει πει. Πας ρε μετά από τρεις μήνες και το ψηφίζεις. Ρε να μας τρελάρετε εσείς, ρε.
0: Εγώ είπα...
5: Και μας να μας δούμε να φτιάξει το ποδόσφαιρο.
0: Εγώ είπα για το... Για το ποδόσφαιρο που θα φτιάξει ο Μαρινάκης, μην τρελαθούμε κιόλας.
5: Κοιτάξτε.
0: Εντάξει, ο Άγιος, ο Άγιος Στέφανο, θα βγάλουμε τους άλλους αυτούς.
5: Δεν έχει ανάγκη να το φτιάξει. Γιατί, θα σου εξηγήσω γιατί.
0: Έχουμε φτιάξει τον Ολυμπιακό Άγιο και τους άλλους έχουμε φτιάξει δαίμονες.
5: Δεν καταλαβαίνεις, σου λέω.
0: Καταλαβαίνω μια χαρά.
5: Σου είπα εγώ ότι ο Ολυμπιακός είναι Άγιος. Πήρες μια θέση και είπες, δεν μου κάνεις κύριε. Μάλιστα δεν μου κάνεις. Εσύ τώρα που είσαι ο Βασίλης. Γιώργο δεν μου κάνεις ρε για την εκπομπή μου. Μάλιστα δεν σου κάνω. Nice to meet you και bye bye. Μετά από τρεις μήνες θα βγαίνεις και να με ψηφίζεις.
0: Εγώ σου είπα για μένα ο Λανουά πρέπει να φύγει.
5: Ή στο γελάκι ή στο μπέλο.
0: Για μένα ο Λανουά πρέπει να φύγει για μένα.
5: Το
0: είπα. Από την αρχή. Μα τώρα δεν έχω το πει πόσο καιρό. Δεν κάνει ο Λανουά.
1: Τώρα τι μάνα ποιος θα έρθει όμως, ρε φίλε.
0: Εντάξει, δεν ξέρω ποιος θα έρθει, πάντως δεν κάνει αυτός.
1: Ο Βασάρας.
5: Δεν ξέρω ποιο Βασάρα. Άκουσε με φίλε. Το θέμα δεν είναι το αν κάνει ή δεν κάνει. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι στα κρίσιμα παιχνίδια, σε όλα τα κρίσιμα παιχνίδια, εγώ σε ρωτάω κάτι. Πες ότι αυτή η φάση που ήταν το γκολ του Ολυμπιακού, που για μένα ήταν offside, παρόλο που σου είπα ίδια φάση, ο διαιτητής και στις δύο περιπτώσεις το μέτρησε, το βάρ στον Ολυμπιακό, τον φώναξε και τα κύρωσε. Αλλά εγώ σου λέω πες ότι από αυτή τη φάση το μέτραγε το γκολ και έκανε η ΑΕΚ το προτάσμα. Μπορείς να μου πεις τι θα γίνονταν στην Ελλάδα. Είναι πολύ απλό το που τον ρωτάω, ρε παιδιά.
0: Τι εννοείς θα γίνονταν, άμα ήταν πεντακάθαρο το γκολ, δεν γίνονταν τίποτα.
5: Ρε φίλε, αντί να μην το μετρήσει όπως δεν το μετρήσει.
0: Γιατί να το μετρήσει, φίλε, ένα γκολ που είναι offside, δεν κατάλαβα. Γιατί να μετρήσει ένα γκολ που είναι offside, τι λογική είναι αυτή. Τι με νοιάζει με ένα τι έκανε, ρε φίλε, ο διαιτητής. Δηλαδή.
5: Η ίδια φάση ακριβώς,
0: ναι.
5: Την επόμενη εβδομάδα, ο ίδιος διαιτητής, όπως
0: δεν είναι ο διαιτητής ο ίδιος. Δεν είναι ο διαιτητής ο ίδιος, άλλος διαιτητής ήταν.
5: Ίδιος, ήταν.
0: Όχι, δεν ήταν ο ίδιος.
5: Ο ίδιος. Σου λέω ο ίδιος, 100%. Ο ίδιος. Και το μέτρησε. Εγώ σου ξαναλέω είναι offside. Η προσωπική μου γνώμη. Σε ρωτάω όμως, το γυρίζω ανάποδα για να μην σε πάω έτσι. Πες ότι ο Ολυμπιακός κέρδαγε ένα 0 και γινόταν αυτή η φάση και έκανε η ΑΕΚ γκολ με το γκοϊτά στο τέλος και του το ακύρωνε. Και έβλεπες ότι την επόμενη Κυριακή ο ίδιος τι στο μέτραγε. Τι θα λέγατε, ρε Βασίλη,
0: μπορεί. Τίποτα δεν είπε η ΑΕΚ φέτος, ρε φίλε. Όλες για τις σχέσεις η ΑΕΚ δεν είπε τίποτα. Πήγε στη Λάρισα και σφάχτηκε και δεν είπε τίποτα. Ακύρωσε τον γκολ του Πινέδα που δεν υπάρχει πουθενά χέρι και δεν είπε τίποτα η ΑΕΚ.
5: Εγώ λοιπόν θέλω να πω.
0: Φέτος η ΑΕΚ με διαιτησία κακός. Φέτος η ΑΕΚ με διαιτησία κακός για μένα δεν έβγαλε μια ανακοίνωση, ρε φίλε. Σκληρή ανακοίνωση.
5: Δεν μου λες καλά, τότε ο Ηλιόπουλος, αφού δεν έβγαλε η ΑΕΚ, γιατί πήγε στην Ευρώπη και γράφαν όλοι οι δημοσιογράφοι πήγε στην Ευρώπη.
0: Άλλο πήγε να δει τον Ιφαντίνο, ποιο πήγε να δει και άλλο κάνω
5: γιατί. Για ποιο λόγο πήγε.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
5: Για τον γνωρίσει.
0: Μπορεί να πήγει να μιλήσει για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να πει τι γίνεται, πώς γίνεται.
5: Για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πόσο βάζει, έχει τρίτη εθνική.
0: Όχι, ρε φίλε, γενικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για τη Super League. Να πει τι γίνεται, πώς γίνεται. Αλλά ανακοίνωση σκληρή δεν έβγαλε. Όταν ο Ολυμπιακός έβγαζε ανακοίνωση σκληρή για ένα πλάγιο out.
5: Ολυμπιακός.
0: Μην τρελαθούμε τώρα. Όλα...
5: Κράτησε μέχρι το τέλος. Ναι. Το ξαναλέω.
0: Ναι, Ολυμπιακός κάνει τούμπα όμως τώρα γιατί.
5: Ο Μαρινάκης, εάν είχε κάνει μήνυση σε κάποιον Λανουά. Για κάποιο ψέμα που θα είχε πει, δεν υπήρχε πέσει στο ψηφίσει.
0: Όχι, το έκανε. Μα το ίδιο πράγμα κάνει ο Μαρινάκης, φίλε. Ψηφίζει Λανουά και Γκαγκάτση και βγαίνουν και τώρα δεν τους θέλει. Το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή τους ήθελε πριν δύο χρόνια και τώρα δεν τους θέλει.
5: Όταν τους ψήφισε τώρα.
0: Α, ήταν καλή τότε, ήταν καλή. Του βολευόμαστε τότε.
5: Όχι.
0: Πήραν πρωτάθλημα τότε. Πήραν πρωτάθλημα.
5: Όχι, θα σου εξηγήσω. Θα σου εξηγήσω εγώ. Έρχομαι εγώ και λέω Βασίλη ο Γεράσιμου, χωρίς να τον έχω δοκιμάσει τη δουλειά μου. Τον εγουστάρω και τον εβάζω.
0: Ναι.
5: Και έρχεσαι εσύ να ξεκινήσεις να φτιάξεις την εργασία μου,
0: ναι.
5: Ή να φτιάξεις την επιχείρησή μου και βλέπω ότι είσαι σκράπας.
0: Ναι.
5: Εγώ θα πρέπει να σε στηρίξω.
0: Δεν έγινε όπως έτσι. Όταν ο ψηφίστηκε ο Λανουά και ο Γκαγκάτσης.
5: Ο Γκαγκάτσης να ήταν πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ.
0: Όχι, όχι. Όταν ο Γκαγκάτσης και ο Λανουά ήρθαν στην Ελλάδα και αναλάβανε τη διαιτησία και την ΕΠΟ, ο Ολυμπιακός δεν είπε όχι, τους ήθελε. Ο Ολυμπιακός χρονιά εκείνη πήρε πρωτάθλημα.
5: Όταν αποδείχθηκε.
0: Ο Ολυμπιακός εκείνη τη χρονιά πήρε πρωτάθλημα, ήταν όλα καλά. Ο αν το χάσε, δεν μας κάνει ο Λανουά. Εντάξει.
5: Την χρονιά που πήρε πρωτάθλημα, σου μοίρασε ένα
0: εξάρτημα. Εντάξει. Ήταν μια χαρά. Τώρα που δεν πήρε πρωτάθλημα, αυτή ο Λανουά. Εντάξει, τα έχουμε μάθει. Ωραίο το πείμα, αλλά δεν έχει δράκο.
5: Αυτό άκουσε εσύ.
0: Ναι, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
5: Εσύ αυτό έχει καταλάβει.
0: Αυτό μου λες. Αυτό μου λες.
5: Όχι, ρε φίλε. Σου λέω κάτι πολύ απλό. Ότι όταν μια διοίκηση, μια ομάδα και ο πρόεδρος της ξεκινάνε και λένε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ψεύτης. Που είναι ψεύτης. Εγώ παίρνω τη δικιά του εκδοχή. Και δεν μας κάνει. Γιατί μας χρεώνει ότι τον έβρισα, ενώ δεν τον έβρισα. Ότι την πέσαμε, ενώ δεν την πέσαμε. Και μας χρεώνει ψέματα. Και θα το κυνηγήσω στα δικαστήρια. Δεν πάω μετά από τρεις.
0: Ναι, αυτό
5: φίλε.
0: Είναι άλλο πράγμα όμως, φίλε. Αυτό δεν είναι ποδοσφαιρικό όμως. Το να κυνηγείς. Δεν είναι ποδοσφαιρικό.
5: Τι είναι.
0: Δεν το κυνηγάει γιατί είναι. Γιατί τη ΣΚΕΔ. Ο αρχηγός το κυνηγάει γιατί είπε ψέματα σε ένα επεισόδιο. Άλλο το να μην τα μπερδεύετε τα πράγματα για να σε βολεύει έτσι.
5: Δεν μας βολεύει, φίλε.
0: Έτσι βολεύει.
5: Εγώ στις αποφάσεις μου, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, ναι. Δεν μπορώ να λέω άλλα.
0: Τρίτη, ναι, και εγώ σου λέω και πάλι, δεν μπορώ να λέω, να λέω ότι είναι καλός πέρυσι και δεν είναι καλός φέτος. Τι άλλαξε.
5: Εγώ δεν άκουσα εσύ πέρυσι να πει κάποιο από τον Ολυμπιακό ότι είναι καλός.
0: Δεν είπε κακά, κακά, τον ψηφίσανε. Α, τον θέλανε.
5: Αυτό άκουσα να πει κανένα από τον Ολυμπιακό.
0: Τον θέλανε. Γιατί άκουσε κανένα να πει από την ΑΕΚ ότι θέλουμε να φύγει ο Λανουά.
5: Και πέρυσι η ΑΕΚ, για να το πάω αλλιώς, είπε δεν τον θέλουμε και δεν είναι καλός. Και φέτος λέει είναι καλός και τον θέλουμε.
0: Ναι, πέρυσι είπε ότι είναι καλός.
5: Γιατί δηλαδή φέτος πήρε πρωτάθλημα, είναι καλός.
0: Όπως ο Ολυμπιακός θα πήρε πρωτάθλημα, ήταν καλός.
5: Όχι, σε ρωτάω. Φέτος η ΑΕΚ πέρυσι δεν τον ήθελε. Φέτος όμως πήρε πρωτάθλημα και τον θέλει. Έγινε καλός γιατί πήρε πρωτάθλημα.
0: Ό,τι έγινε με τον Ολυμπιακό σου λέω. Ο Ολυμπιακός τον ήθελε πέρυσι, πήρε πρωτάθλημα, τον θέλει φέτος. Τι διαφορά έχει.
5: Εντάξει.
0: Ο καθένας φτάει το συμφέρον του.
5: Θέλω να πω.
1: Δεν οδηγεί
5: κάτι να τελειώσουμε ότι όσο κάποιοι δεν βάζουν να πούνε για την ομάδα του όπως λέω εγώ και πολλοί άλλοι Ολυμπιακοί. Ότι φταίμε εκεί γιατί δεν είχαμε δεκάρι. Φταίμε εκεί γιατί δεν είχαμε καλό εξτρέμ. Φταίμε εκεί γιατί ο ποτέ σου ήταν φορμέ. Και τα έχεις ακούσει και από το χάτημα και από μένα και από πολλούς Ολυμπιακούς άλλους. Δεν μπορώ να χρεώνω πράγματα όπως ακούω τώρα για τον Μπέλα. Από εκεί ξεκίνησε η συζήτηση. Ότι φταίει ο διαιτητής και μας έσφαξε που χάσαμε τον Ολυμπιακό. Φταίει ο διαιτητής γιατί έχασε τον Ριακή. Φταίει ο διαιτητής γιατί έχασε τον Κολοσσό. Φταίει ο διαιτητής γιατί έχασε τον Άρη. Όλα φταίει ο διαιτητής και ο Μαΐστος Ραμουντάνα. Αυτά δεν τα δέχομαι εγώ.
1: Ο Μπέλος.
0: Άντε τα λέμε. Τα λέμε. Άντε γεια.
1: Γεια σου ρε Γεωργιά. Γεια.
0: Λοιπόν
1: ο Μπέλος φταίει.
0: Ποιος?
1: Ο Μπέλος θέλει αυτή την κουβέντα τώρα που έγινε.
0: Ο Μπέλος, ναι, ο Μπέλος.
1: Ναι. Ο Μπέλος θέλει που ρωτάει τώρα για τον Βασιλακόπουλο, ναι, και τον, ναι, Λιόλιο. Που εδώ που τα λέμε φέτος, τώρα τι, γιατί να συζητάμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό διαιτησία σε ένα πρωτάθλημα που παίζουν δύο, Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Μία φορά χρειάστηκε κάποια τρίτη ομάδα, εγώ δεν θα πω πού και πότε, και το αίμα τρέχει straight through. Όπου είναι και ο μεγάλος Ζαμπέτας. Να τα λέμε αυτά, έτσι. Μία φορά χρειάστηκε. Που αν γινόταν το 0-1, φίλε.
0: Πότε, ρε.
1: Θα είχαμε θέματα. Τώρα εδώ με τον Παναθηναϊκό πάω.
0: Εντάξει, μωρέ, νομίζω.
1: Ναι, αλλά έγινε ζημιά.
0: Απλά θα είχαμε παίξει ακόμα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και θα παίζανε κι άλλο μάτσο. Με τον Πάο.
1: Θα πήγαινε ο Παναθηναϊκός και θα καθάριζε όπως καθάρισε.
0: Ήθελε δύο μάτσα για να δει όμως.
1: Δύο μάτσα ήθελε.
0: Άρα ήθελε, ακόμα δεν θα είχαν παίξει.
1: Ξέστη, μετά ήταν ένα μάτσα τελικό, δεν ξέρει τι γίνεται.
0: Ακόμα δεν θα είχαν παίξει όμως. Θα παίζει ακόμα με τον Πάο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μηνυματάκι από την Κόρινθο. Γεια σου Μπιλάρα, καλημέρα στο Τύρι, καλημέρα και στον κύριο Στρατάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Μπιλά, θα μας τρελάνουν οι Ολυμπιακοί, λέει και ο Γιώργος. Μονάζιγα, μονόζιγα. Γιώργος από Βοτανικό, Παναθηναϊκός. Για είπα και εγώ, με τον Γιώργο, δεν μπορεί και ο Ολυμπιακός. Που λένε για τον Ηλιόπουλο. Εντάξει.
1: Παναθηναϊκός τι ψήφισε αλήθεια σε αυτήν την ιστορία.
0: Νομίζω ψήφισε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Πάντως. Δεν θυμάσαι, δεν μπαίνω.
2: Έχει το δικαίωμα τη σιωπή.
0: Λοιπόν, εγώ είπα και πριν ότι ο Ολυμπιακός όταν ήθελε Λανουά και Γκαγκάτσι, του ήθελε Δημήτρη. Δεν ψήφισε κατά του.
1: Πέρυσι του ήθελε, ναι,
0: δεν πήρε πρωτάθλημα. Ήταν καλή.
1: Δεν ξέρω αν ήταν για το πρωτάθλημα.
0: Λογικά
1: για...
0: αυτό. Όταν λες κατηγορείς τον Ηλιόπουλο.
1: Εντάξει. Πάντως έχει τώρα και μια βάση
0: Πρέπει μια βάση έχουν όλα.
1: Έχει
0: μια βάση έχει γιατί ο Ολυμπιακός λέει όχι.
1: Όταν είσαι σε δικαστική διαμάχη με κάποιον.
0: Για άλλους λόγους.
1: Για άλλους, αλλά με βάση το σκηνικό, το επεισόδιο έγινε για κάποια παράπονα που είχε η ΑΕΚ.
0: Και πάλι τα βλέπετε όπως βολεύεστε. Όχι εσύ, γενικώς. Αν η ΑΕΚ ψήφιζε υπέρ του, μαζί με τον Ολυμπιακό κατά του Λανουά, ξέρεις τι θα λέγανε οι πονηροί. Ότι ο Κουμπάρος τα βρήκε.
1: Καλά. Άμα κάτσουμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία.
0: Δεν τα έχει ακούσει.
1: Πέρυσι δεν το λέγανε.
0: Έτσι θα λέγανε.
1: Εδώ διαμαρτυρόντουσαν ήδη οι παδεξιά για τον Κουμπάρο.
0: Πάνω η κουμπαριά και το ένα και το άλλο ψήφισε. Κόντρα στο Ολυμπιακό θέλει να πάει.
1: Να διοικήσουμε με βάση 15-20 νοματέους που λένε ότι
0: έχει γίνει ένα θέμα τώρα, δεν ξέρω γιατί το κάνουν, για τον Ηλιόπουλο. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει ακούσει τα εξαμάξεις. Τα εξαμάξεις εδώ και δύο χρόνια.
1: Θέμα τι έβαλες για τον Λανουά γι' αυτό.
0: Γενικά, σαν άνθρωπος, ακούσει τα πάντα. Τι μπροστινός, τι πισινός, τι έτσι, τι πατήρης, τι νόμα και τ' άλλο. Πήρε πρωτάθλημα, τον κάνανε τα κανάλια του, το Μέγκα και τα υπόλοιπα κανάλια το ξεσκίσανε για το λόγο που έβγαλε. Και τα κανάλια τα ίδια δεν κάνανε κουβέντα ρε φίλε για τα επεισόδια που γίνανε στο ΆΚΑ. Στο Final Four. Με τον Μαρινάκη και τον άλλον, τον τρελό, τον Διαμαντίδη, πώς λέγονταν.
1: Το
0: Γρηγόρη. Τι κάνανε, ρε φίλε.
1: Για ποιο λόγο.
0: Να βγάλουν κανένα.
1: Το Μέγκα, λες.
0: Ναι, κανένα μανιφέστο, το Μέγκα. Που βγαίνανε σε κουβέντα και κάνανε μανιφέστο.
1: Τον ξεσκίσανε και τον Μαρινάκη και τον άλλο.
0: Το Μέγκα.
1: Το Μέγκα. Εντάξει, ο Μέγκα. Δηλαδή τώρα τι περιμένει, το Μέγκα να βγάλει ανακοίνωση.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Κατά του αφεντικού του.
0: Δηλαδή πειράζει τον κόσμο.
1: Μια και λες για το Μέγκα.
0: Όχι, πειράζει, λέω, ο Ηλιόπουλος που έκανε το λόγο και καλά έκανε. Δεν το έκανε το λόγο για του Ολυμπιακού, για του Αγγλίες τον έκανε. Και τον έβγαλε και γούσταρε. Γιατί να κάνει.
1: Λες ότι θέλεις βέβαια.
0: Τι είπε ότι θέλει.
1: Τι είπε ότι
0: θέλει.
1: Λόγω απειρίας είπε πολλά και διάφορα.
0: Φίλε.
1: Εγώ να δεχτώ ότι είναι. Σου έχω ξαναπεί. Εγώ το γουστάρω τον Ηλιόπουλο.
0: Αυτά γουστάρω να πει, αυτά είπε.
1: Okay.
0: Απαγορεύεται να μιλάς.
1: Όχι.
0: Υπάρχει δικτατορία λόγου.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Έβρισε
0: κανέναν, ναι.
1: Αν έβρισε.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία αν βρίσκει.
0: Τι είπα να πει.
1: Μπορεί να με μια αποστροφή του λόγου.
0: Ναι, τι είπε.
1: Να σε βρίσκει ο άλλο.
0: Προκάλεσε κανέναν.
1: Είπε διάφορα
0: είπε τα παιδιά. Είπε να φτιάξει το ποδόσφαιρο, να είναι τα παιδιά, εφαγωνίες, αυτά που γουστάρει να λέει.
1: Ναι. Καλά, είπε να... για μωρές παρθένες, είπε
0: ναι,
1: για διάφορα
0: είπε
1: τέτοια μυξοπαρθένες.
0: Ναι,
1: πώς
0: ναι,
1: τα έλεγε, γιατί ναι, δεν δίνω και πολύ σημασία εγώ σε αυτά. Αλλά
0: και πήραξε ότι πήγε στη... ένα αυτοκίνητο, λέει, και τα παιδάκια μες στο κήπεδο. Ποια παιδάκια μες στο κήπεδο.
1: Δεν ξέρω.
0: Οι εικόνες οι άλλες ήταν πιο ωραίες όμως. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να γίνεται όμως με τον Δημητριάκη και τον Μαρινάκη. Το περάσαν στον ντούκου, γιατί τα πολύ πιο πολλά κανάλια είναι, ανήκουν σε αυτούς, ρε φίλε, γι' αυτό. Δεν έχει Ηλιόπουλος κανάλι, ούτε ραδιόφωνα.
1: Καλά, Μαρινάκη, ένα κανάλι, δεν έχει πολλά,
0: και
1: ένα.
0: Δεν έχει δεκα... και ραδιόφωνα και εφημερίδες.
1: Ποια ραδιόφωνα, δεν έχει κανένα. Δεν έχει
0: ραδιόφωνα.
1: Κανένα ραδιόφωνο. Αθλητικό, ρε, δεν έχει κανένα ραδιόφωνο.
0: Δεν πρέπει να είναι αθλητικό. Πρέπει να είναι ραδιόφωνο για να είναι.
1: Δεν έχει ραδιόφωνο.
0: Απλά έγινε ένα πόλεμο από πέρυσι στον Ηλιόπουλο.
1: Καλά
0: εντάξει,
1: τώρα. Πόλεμος.
0: Έλα, δεν έγινε πόλεμο, ρε φίλε.
1: Εντάξει, ρε φίλε, λογικό δεν είναι. Ο ένα πολεμάει τον άλλο. Γιατί ο Σαββίδης δεν πολεμάει τον Μαρινάκη και το Αλαφούζο δεν έχει φάει πόλεμο τώρα που τα λέμε. Τρομερό πόλεμο έχει φάει.
2: Του αρέσει αυτό.
1: Του αρέσει όμως, να βλέπεις.
2: Είναι μαζόχας.

0: Είναι κολλητή, ρε φίλε. Είναι κολλητάρια.
1: Αν το έλεγε αυτό ο Ηλιόπουλος όμως, ξέρεις, θα γινότανε.
0: Ναι. Τι θα γινότανε.
1: Θα γινότανε. Θα έβγαινε ο Περπερίδης και οι υπόλοιποι στο Μέγκα και θα κάνανε μανιφέστο. Όπως κάνανε.
0: Είδε στο Μέγκα σήμερα ή χθες.
1: Όχι.
0: Για το μπάσκετ.
1: Τι.
0: Α?
1: Όχι.
0: Όχι. Είχαμε θέμα.
1: Τι πάλι, τι βγάλανε πάλι, λόγο.
0: Είχαμε θέμα κατά του Ολυμπιακού, εν πάση περιπτώσει. Του Γκάι. Υπάρχει πόλεμος, δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει υποβόσκη μια κόντρα. Για την απόφαση, τα χθεσινά, ρε παιδί μου. Υποβόσκη μια κόντρα και υποθέτω ότι υποβόσκη αυτή η κόντρα λόγω του ότι δεν πήρε σαφή θέση. Δεν πήραν σαφή θέση οι Αγγελόπουλοι κατά του Γρηγοριάδη, λέγεται ο
1: Γκάι. Ναι,
0: λοιπόν. Ο οποίος ο Γρηγοριάδης δεν είναι γνωστό ότι είναι κολλητός.
1: Ναι,
0: κόλος και βρακή που λέμε με τους Αγγελόπουλους.
1: Ναι.
2: Ανιψιός και κολλητός.
1: Ανιψιός είναι μισθάκι, ανιψιός.
0: Αλλά λέμε με τους πρόεδρους. Λοιπόν,
2: αδερφιά.
0: Ρε παιδιά, συμφέροντα είναι. Δηλαδή, και το λέω για ποιο λόγο. Το λέω μη σφάζεστε και μη μαλώνετε και μη τρελαίνεστε. Διότι μόλις πειράξω εγώ την τσέπη του Μαρινάκη, παρά το γεγονός ότι είμαι Ολυμπιακός. Και το ξέρει ότι είμαι Ολυμπιακός και πολύ Ολυμπιακός, φόλα Ολυμπιακός, θα με λιανίσει. Ας είμαι και Ολυμπιακός. Με λιανίσει.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό, ρε
2: παιδιά.
1: Το θέμα είναι να γίνεται κριτική, ρε παιδιά, για όλους με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά. Είσαι ένα κανάλι, μεγάλο κανάλι. Εγώ δεν λέω ότι δουλεύει εκεί πέρα κόσμο, παίρνει λεφτά κόσμο. Οφείλει να είσαι φίλο αντικειμενικό. Δεν γίνεται να βγαίνει από το πρωί κάθε εκπομπή ένα μανιφέστο κατά του Ηλιόπουλου. Δεν γίνεται.
0: Όμορφε και εσύ κατά του Ηλιόπουλου.
1: Ρε φίλε, είναι λάθος, καταλαβαίνετε. Είναι λάθος.
0: Ρε λάθος είναι, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Μην τρελαίνε.
1: Γιατί αυτό.
0: Γιατί
1: αυτό το μανιφέστο. Όχι, να μην λένε τίποτα. Γιατί αυτό το μανιφέστο, φίλε, δεν είναι δικό του. Είναι γραμμένο. Γραμμή παίρνουν και τα λένε. Δεν είναι αυτά που θέλουν να πούνε.
0: Για του δημοσιογράφου.
1: Βεβαίω.
0: Ρε φίλε, περίμενε. Εντάξει. Άλλο αυτό είναι άλλη κουβέντα τώρα.
2: Να σου πω αυτό που
0: το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα.
1: Όλη και η κυρία Τρέμη.
0: Αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα.
1: Κυρία Τρέμη, λέω, η κυρία, πώς τη λένε.
0: Ποια λες.
1: Που λέει το δελτίο ειδήσεων.
0: Γιατί αυτή μίλησε για τον Ηλιόπουλο. Πολιτικά.
1: Διαβάσανε ολόκληρο κείμενο. Όλοι τους.
2: Αυτό που έλεγες πριν, που θα σε λιανίσει, τώρα ξέρει τι δείχνει. Ότι ο Μητσοτάκης πάει να λιανίσει το Μαρινάκη και ο Μαρινάκης να λιανίσει το Μητσοτάκη.
0: Αυτό είναι πάρα πολλά χρόνια τώρα.
1: Κόντρα, είναι κόντρα.
2: Αυτό δείχνει τώρα μεταξύ τους.
1: Το Μέγκα
2: ή εγώ ή εσύ.
0: Έτσι δεν πάει, ρε
2: φίλε.
1: Το κανάλι αντιπολίτευση είναι. Κάργα.
2: Μα
1: είναι.
2: Ούτε από την κυβέρνηση. Ούτε από την κυβέρνηση είδε.
0: Παρά το γεγονός ότι ο Μαρινάκης.
2: Πήγε κανονικά εισαγγελέα για να δει το σκηνικό. Ούτε από την κυβέρνηση βγήκε καμία ανακοίνωση για το σκηνικό.
0: Από την κυβέρνηση είναι. Τι να
1: πει. Εντάξει, ο εισαγγελέα έχει επέμβει τώρα να δούμε τι θα γίνει. Έχει πέμπει ο
0: εισαγγελέας.
1: Έχει πέμπει. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν έχει πέμπει πάντως ο εισαγγελέας. Αλλά θέλω να σου πω ότι πρέπει όταν είσαι ένα κανάλι, ρε φίλε, να κρατάς τις αποστάσεις. Ας ανήκεις κάπου.
0: Βασίλη, τώρα μου λες τώρα κάποια πράγματα για οικογένειες, για οικογενειάρχες, για το ψωμί του καθενός. Είναι δύσκολα, φίλε. Ό,τι και να λέμε, είναι δύσκολα.
1: Λέω σαν κανάλι, όπου και ανήκεις. Δεξιά, αριστερά, Ολυμπιακός, πάω, Παναθηναϊκός. Πρέπει να κατάσεις κάποιες αποστάσεις.
0: Συγγνώμη, ρε φίλε, τώρα εμένα είναι το αφεντικό μου Μαρινάκης.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Και θα πολεμήσω το Μαρινάκη.
1: Όχι,
0: θα με διώξει την επόμενη μέρα, ρε φίλε.
1: Είπα να πολεμήσω το Μαρινάκη, ρε φίλε.
0: Αλλά.
1: Είπα να πολεμήσω το Μαρινάκη.
2: Σου λέει να είσαι λίγο πιο.
1: Αλλά δεν μπορώ να πει κάτι. Δηλαδή, α πούμε τώρα, ο κύριος Σπάθας. Ναι. Αυτά που ακούει ο Μαρινάκης, νομίζει δεν γελάει με αυτά που λέει ο Σπάθας.
0: Τώρα μου λες για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι. Πώς να το χαρακτηρίσω.
1: Θέλω να πω ότι. Όταν βλέπεις κάτι το οποίο είναι. Και ο Μαρινάκης θα πήρε παιδιά, τι λέει ο άνθρωπος τώρα. Αφού δεν υπάρχει πέναλτι, υπάρχει πέναλτι. Τι λέει ότι δεν υπάρχει. Και ο ίδιος ο Μαρινάκης το πει. Αυτό λέω, δηλαδή να έχεις. Να κατάσεις αποστάσεις.
0: Να ξέρεις ότι κάποιοι όταν παίρνουν κάποιες θέσεις είναι βασιλικότεροι του βασιλέως. Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη. Τέλος.
1: Δεν μπορώ να λες με κάτι το οποίο.
0: Από εκεί πέρα εσύ που έχεις κρίση, έχεις μυαλό. Καλό, αλλάζει το κανάλι εκείνη την ώρα.
1: Ναι,
0: το βλέπεις όταν παίζει εμείς και εμείς.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Θέλω να σου πω ότι πρέπει να υπάρχει μια αντικειμενικότητα. Εγώ καταλαβαίνω τα κανάλια έχουν όλα μια γραμμή.
0: Ναι.
1: Ή πολιτική ή αθλητική. Αλλά κάτα και λίγο τις αποστάσεις, ρε φίλε. Κάτα λίγο τις αποστάσεις. Ναι, καλό θα σου κάνει σαν κανάλι. Αυτό θέλω να πω.
0: Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω τώρα τι. Κι εγώ μαζί σου είμαι, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται.
1: Άξι, αυτό,
0: γι' αυτό και υπάρχει περιραίουσα ατμόσφαιρα κατά των δημοσιογράφων και ακούς μόλις λέμε για δημοσιογράφους και να μην πω τώρα τι λέει ο κόσμος. Δεν
1: φίλε,
0: είναι όλοι έτσι.
1: Δεν είναι δημοσιογράφοι.
0: Αλλά
1: έτσι.
0: Από την άλλη, βέβαια, πρόσεχε τώρα. Όταν μπαίνει σε ένα αντικειμενικό εντός εισαγωγικών σταθμό, κανάλι κτλ.
1: Ναι.
0: Και βγαίνεις λοιπόν εδώ

0: Είσαι δημοσιογράφος, πρόσεχε. Δεν είσαι σχολιαστής. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε, η γνώμη σου. Εμένα θέλω να μου δώσεις την είδηση.
1: Ναι.
0: Εγώ θα την κρίνω. Εγώ θα την κριτικάρω. Έχω μυαλό. Δεν χρειάζομαι το δικό σου το σχόλιο, ρε φίλε, αδερφέ.
1: Αυτό.
0: Γιατί το δικό σου το σχόλιο δεν μπορεί να είναι αντικειμενικό, σωστό. Γιατί είσαι ΑΕΚΑΡΑ.
1: Σωστό.
0: Ή εγώ είμαι Ολυμπιακάρα. Δεν μπορεί να είναι αντικειμενικό.
1: Σωστό.
0: Σωστά.
1: Σωστό.
0: Όσο και να προσπαθήσω το ρημάδι, αγαπάω την ομάδα.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Λοιπόν. Γι' αυτό και έχουν γίνει αυτά που έχουν γίνει και ακούμε δημοσιογράφο και το μηδίαμα ή η αποστροφή είναι σε πρώτο πλάνο. Και δεν τους... Παλιά, εσύ τα έχεις ζήσει και από μέσα.
1: Εγώ ζήσω όλους.
0: Εσύ τα έχεις ζήσει και από μέσα. Έτσι.
1: Εγώ,
0: τουλάχιστον όμως, ρε φίλε, κάποιοι...
1: Δεν είναι όλοι δημοσιογράφοι έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Δεν ήταν. Κάποιοι κρατάγανε και τα προσχήματα. Τώρα δεν κρατάει ουδείς τα προσχήματα.
1: Όχι, κρατάνε ακόμα. Κάποιοι κρατάνε ακόμα τα προσχήματα. Κρατάνε τα προσχήματα ακόμα. Εντάξει, εγώ τι έχω ζει από μέσα.
0: Εσύ αυτό ακριβώς λέω. Ναι. Τα ξέρεις από μέσα.
1: Άλλο Παναθηναϊκός ήταν, παίζει άλλο Ολυμπιακός τώρα ξαφνικά. Επίσης κάνει ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Πολλά και διάφορα. Μην τα πω τώρα. Τι να γράψω βιβλίο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: 30 χρόνια είμαι.
0: Έτσι.
1: Ξέρω.
0: Και αυτό το πράγμα τώρα με τα ρεπορτάζ που κάνουν κάποιοι δημοσιογράφοι, τα ρεπορτάζ των ομάδων, αυτό που λες, δεν είναι άρρωστο, ρε φίλε, αυτό. Δεν είναι άρρωστο τόσο πολύ. Επειδή κάνω ρεπορτάζ Παναθηναϊκού ή Ολυμπιακού, θα πρέπει να πω ότι είναι όλα καλώς καμωμένα. Μα γι' αυτό κάνω ρεπορτάζ. Να αναδείξω και τα κακώς κείμενα της ομάδας.
2: Δεν θέλει.
0: Ε?
2: Δεν θέλει.
0: Δεν θέλει γιατί θα χάσουμε το.
1: Ναι. Δεν είναι έτσι όμως, φίλε. Υπάρχει μια αξιοπρέπεια.
0: Τότε ναι, γιατί γίνεσαι, ρε φίλε, δημοσιογράφος. Κάνε κάτι άλλο. Κάνε και μια δεύτερη δουλειά και εκεί να είσαι αξιοπρεπής.
1: Ναι, αυτό λέμε.
0: Δυστυχώς, παιδιά, δεν είναι πρόβλημα. Και έχει δίκιο ο κόσμος περισσότεροι τέλος πάντων που κράζουν τους δημοσιογράφους.
2: Και
0: Ονάση, μας κράζουν.
2: Τον Ονάση που είχε πει σαν δημοσιογράφο τη δουλειά κάνει.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπω μια πιο. Ναι. Αυτό τα ξέρει από μέσα ο άνθρωπος. Αυτό έχει μείνει στην ιστορία.
1: Ναι, έχει μείνει στην ιστορία αυτό.
0: Και πολύ δίκιο ο άνθρωπος.
1: Εγώ αυτό πάντως έχω να πω ότι πρέπει να κατάνε τα κανάλια όλα. Μια γραμμή, μια στάση, ρε φίλε, όσο μπορούν αντικειμενικοί. Δεν γίνεται. Να βλέπει ο Σατάκης, ο Μπέλος και ο Γερασίμου ότι είναι μέρα και να μου λένε ότι είναι νύχτα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Να είναι νύχτα που βλέπουμε μέρα εμείς. Δηλαδή, μπορεί να κάνει το άσπρο μαύρο. Εντάξει, υπάρχει και το άλλο χρώμα ανάμεσα στο άσπρο και το μαύρο. Φτιάχνω κάπως έτσι. Γιατί κερδίζει κόσμο. Το να λες πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, χάνει κόσμο. Και σε βρίζουν. Οροποίησε το λιγάκι. Μην τα λες όλα υπέρ και ο άλλος όλα κατάλληλα. Φταίει ο ένας για όλα και ο άλλος είναι ο άγιος άνθρωπος. Δεν λέω για το Μέγκα τώρα, γενικά μιλάω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, κατάλαβα.
1: Γενικά
0: κατάλαβα.
1: Μιλάω.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, αν υπάρχει αυτό το πράγμα στο εξωτερικό. Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει.
2: Δεν υπάρχει.
1: Πώς δεν υπάρχει, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει, φίλε, υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει. Υπάρχει. Αυτό που γίνεται εδώ δεν υπάρχει πουθενά.
1: Υπάρχει εκεί δημοσιογραφία η οποία είναι κοντά στα πολιτικά πρόσωπα. Ο Τραμπ βρίσκει κάποιου δημοσιογράφου που είναι από άλλο κανάλι.
0: Ναι, εντάξει,
2: άσε το πολιτικό, για αθλητικό μιλάμε.
1: Και για αθλητικό υπάρχει. Δεν
2: υπάρχει.
0: Μάνι και ο Σκάι, ρε φίλε, λέει κάτι κακό για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν λέει.
1: Αυτό λέμε, ρε φίλε. Είναι το Μέγκα που είναι το Μέγκα αντιπολίτευση και το Σκάι πολίτευση. Αυτό γίνεται.
0: Δυστυχώς.
2: Και το Στάρ ενδιάμεσα.
0: Υπάρχουν βέβαια κάποιες εκπομπές που ξεχωρίζουν και βλέπονται.
1: Ναι, βλέπονται.
0: Γίνονται ρεπορτάζ πράγματι. Αλλά μέχρι εκεί. Ναι. Πάμε μέχρι εκεί. Από εκεί πέρα βέβαια και ο κόσμος πρέπει να μάθει. Πρέπει να μάθει να ξεχωρίζει, να έχει κρίση. Η κρίση του να είναι αυτό που βλέπει.
2: Να επιλέγει τι βλέπει και τι ακούει, ρε φίλε.
0: Ξέρεις τι έχει γίνει. Έχουμε γίνει παπαγαλάκια, ρε φίλε.
1: Να υπάρχουν και μερικά μυαλά που είναι καμένα. Τους πιστεύουν, ρε φίλε. Τους πιστεύουν αυτά που λένε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Εντάξει, και επηρεάζονται.
0: Υπάρχουν μια
1: και ειδικά νέα παιδιά. Επηρεάζονται. Σου λέει ότι αυτό είπε ότι. Δηλαδή, περιμένω εγώ να μου πει εμένα ο Σπάτας.
0: Αν νοσάει, όχι.
1: Ναι,
0: με το βλέπω.
1: Έχω πει.
0: Να από μου
1: αυτούς,
0: πει.
1: Από αυτού του ηγετητές εγώ που είναι στα κανάλια, όπως έλεγε πέρυσι ο Αμυστή, ο άλλο ο Κάκο, που τα λέει όλα υπέρ του ΠΑΟΚ. Θα θυμάσαι που βγήκε ο Μελισσάνη, του λέει Αμυστή, εσύ τι Αμυστή είσαι. Λοιπόν, εγώ περιμένω από αυτού του ηγετητές που είναι στα κανάλια. Καλό είναι. Παίρνουν και αυτή το μονοκάματό του. Δουλειά είναι και αυτό. Να μου πει τον κανονισμό. Αυτό
0: μπράβο, αυτό ρε φίλε, μέσα από το στόμα μου το πει.
1: Τα μάτια έχω, βλέπω.
0: Τον κανονισμό θέλω να μου πει. Τι λέει ο κανονισμό. Μόνο κανονισμού δεν λέει.
1: Και θα μου πει μετά εμένα ο Γιώργο, θα βγει στον αέρα, ο κάθε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Θα βγει ο Γερασίμου στον αέρα σε ένα ραδιόφωνο και θα πει, είπε ο Σπάθος την επέναντι. Και πει στον Σπάθα, ποιο είναι ο Σπάθος.
0: Τον κανονισμό πε μου να τον ερμηνεύσω εγώ, ρε φίλε. Έχω εγώ.
1: Αυτό.
0: Δεν ξέρουμε του κανονισμού και βάζω πρώτο εγώ τον.
1: Και δεν έχουμε και υποχρέωση να του ξέρουμε, παδί είμαστε.
0: Ναι, σύμφωνοι, αλλά όταν έχω κρίση για μια φάση αμφισβητούμενη, καλό να ξέρω τον κανονισμό. Περιμένω λοιπόν από τον Σπάθα, από τον Γκάκο, από τον άλλο, πώ βαρούκι και
1: βαρούκι
0: μαζεύεται. Μόνο κανονισμό δεν μα λένε, ρε φίλε. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα μας τα λένε, μόνο τον κανονισμό δεν μας λένε.
1: Και το θέμα ότι αυτού σου λοβγαίνουν για κάποιοι μετά στον κάθε Γεράσιμο μου και λένε το είπε ο Βαρούχας. Και. Όπως λένε κάποιοι, βγαίνουν κάποιοι τώρα στον αέρα, ακούω ραδιόφωνα και λέει.
2: Αφού το παίρνει σωστό.
1: Και ακούω κάποιου που λέγαμε τώρα δημοσιογράφου, ακούω κάποιου στον αέρα που βγαίνουν και εδώ και στα ραδιόφωνα γενικώ και σε μένα. Μου λέει το είπε ο τάδε δημοσιογράφο. Και είσαι το ποτάδε, τι είναι αυτό
0: δηλαδή. Μας έχουν κάνει Βασίλη και ασχολούμαστε με τη διαιτησία που δεν έπρεπε να ασχολούμαστε. Οι διαιτητές έπρεπε να περνάνε απαρατήρητοι.
1: Αυτό φταίνει παράγοντες.
0: Είμαστε... Ναι, ναι, βεβαίως. Με τα συμφέροντά του επαναλαμβάνω.
1: Παράγοντες φταίνε.
0: Είμαστε από τις πολύ λίγες χώρες του κόσμου που ασχολούμαστε τόσο πολύ με τη διαιτησία. Δεύτερον, πρώτον αυτό. Και δεύτερον, που ξέρουμε όλους τους παράγοντες, όχι μόνο τους πρόεδρους των ομάδων. Αλλά ξέρουμε τον ταμεία, τον ανταυτού. Τον αντιαυτού
1: ναι,
0: κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρουμε όλους και τι κάνουν κτλ.
1: Ναι.
0: Πες με τον πρόεδρο της Λίβερπουλ, τον ξέρεις.
1: Πού να ξέρω, Αμερικάνος είναι. Δεν κάνω παρέα μαζί του. Δεν κάνω παρέα. Θέλω να σου πω, φίλε, ότι ο καθένας έχει την άποψή του. Πες το μου, να μου πεις τι βλέπω, να το καταλάβω μόνος μου.
0: Ακριβώς αυτό λέω και εγώ. Αυτό λέω και εγώ. Αλλά εδώ έχουμε γίνει τώρα και ξέρεις ποια είναι πλάκα. Ζητάει και ο κόσμος πλέον.
1: Και το θέμα ποιο είναι αυτό, α πούμε κάτι άλλο. Βγαίνει ένα δημοσιογράφο. Οι οποίοι είναι μεγάλες πένες κάποιοι, ήταν το
0: ναι, ναι,
1: τους,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που γράφανε κάποτε στα φαρμακεία. Τα γράφανε τα φαρμακεία και αφημερεύουν. Και όταν το παίζουν εξερόλες.
0: Τα ξέρεις, τώρα γράφουν.
1: Τα ξέρω, φαρμακεία γράφανε. Είναι φίλοι και αφημερεύουν κάποιοι. Και όταν το παίζουν βασιλικότερες βασιλέως.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, βγαίνουν και λένε Ολυμπιακός π.χ. ευνοήθηκε. Βγαίνουν Ολυμπιακοί. Μπινελίκια. Βγαίνει την επόμενη μέρα ο ίδιος δημοσιογράφος Ολυμπιακός αδικήθηκε. Βγαίνουν οι ίδιοι άνθρωποι το ποτάδε. Μία τον ευρίζουν. Όταν
0: ναι,
1: λέει ναι, κακό ναι. Για την ομάδα στον Ευρύζο, όταν λέει
0: ναι,
1: κακό
0: ναι, ναι. Μα αυτό σου λέω. Ζητάει το σχόλιο του δημοσιογράφου, αν χαϊδεύει τα αυτάκια
1: ναι,
0: του.
1: Τα αρέσει.
0: Όλα ωραία. Αν δεν τα χαϊδεύει, θα
1: κάποιο...
0: το στολίσει εδώ. Μηνύματα έτσι. Μα αυτό τώρα είναι παθογένεια, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μην λένε λοιπόν. Να μην λένε. Ο δημοσιογράφος είναι να μεταφέρει στον κόσμο την είδηση.
1: Αυτό λέει δημοσιογράφος.
0: Την πραγματικότητα. Δεν με ενδιαφέρει το σχόλιο του, ρε φίλε. Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη του στο φινάλε. Εφόσον έχω κρίση, μπράβο. Αυτό. Τέλος.
1: Τώρα, άμα συμφωνούμε, καλώ.
0: Okay. Μακάρι να συμφωνούμε. Αυτό λέει. Στο βαθμό τη αντικειμενικότητα που πρέπει.
1: Ναι. Ρε φίλε Τζίμι, εγώ δεν λέω ψέματα. Λέω για το κανάλι του συγκεκριμένο δεν είπαν τίποτα. Ο, δεν είπα ότι δεν λέγανε τα μέσα και τα site. Μάλλον δεν ακούσει, έχεις βάλει τη μαρμελάδα στα αυτιά, όχι στο στόμα. Εγώ λέω αυτά που βλέπω που δεν είδα στο Μέγκα. Όταν στο Μέγκα είπανε πολλά για τον Ηλιόπουλο. Αυτό είπα. Δεν είπα τα site, αφού τα site τα βγάλανε. Πού τα είδαμε εμείς, από τα site δεν τα είδαμε. Εγώ που τα είδα, από τα site δεν τα είδα, φίλε Τζίμι.

0: Μου έχει βάλει φωτογραφία του Jim Morrison, τρομάρα σου. Τρομάρα σου.
1: Εντάξει, μεγάλο δεν μπορούσε να παίξει.
0: Βάλε, το, βάλε τον άλλο, το, πώς το λένε, το Mr. Bean φωτογραφία. Καλύτερα θα σου πηγαίνει. Παίξει και άποψη, γιατί λέμε. Εγώ δεν είπα, στο ξαναλέω, μάλλον η μαρμελάδα είναι για το στόμα, όχι για τα αυτιά που τη βάζεις εσύ. Εγώ είπα για το κανάλι του συγκεκριμένο ότι δεν έγινε θέμα.
1: Δεν
0: όπως έγινε
1: να,
0: με τον
1: Λιόπ. Δεν μπορεί να γίνει με τον Μέγκα.
0: Οκ, λέω ότι δεν έγινε, δεν είπα γιατί δεν μπορεί να γίνει, λέω ότι δεν έγινε θέμα. Τα site γράψανε, ναι. Όλα τα site γράψανε.
2: Ωραία, παίχτηκε πολύ το.
0: Ναι, παίχτηκε πολύ.
2: Παίχτηκε πολύ, παίχτηκε.
0: Απλά στο κανάλι του συγκεκριμένο δεν παίχτηκε.
1: Παίχτηκε χιουμοριστικά κάπου και μετά κάπου παίχτηκε, ναι, κάπου πιο σοβαρά.
0: Πιο σοβαρά. Παίχτηκε. Εγώ που τα άμαθα, ρε φίλε. Εμεί που τα είδαμε, από τα site τα είδαμε.
2: Παίχτηκε αλλά... πολύ και αναλόγως. Από τον Sky, ας πούμε, άκουγα ότι πρέπει να συλληφθεί ο Μαρινάκης, ναι, τώρα.
0: Και από τα άλλα site. Αυτά παίξανε
2: πάντα. Ο άλλος έλεγε πρέπει να συλληφθεί ο Γρηγοριάδης, ναι, τώρα.
1: Δημητριάδης.
2: Δημητριάδης είναι αυτός ο κύριος, τέλος πάντων.
1: Ποιος είναι πολύ τσαμπουκαλεμένος, έτσι.
0: Ποιος?
2: Πολύ, ναι, γιατί εντάξει, κάτι τέτοιοι μας κατάστρεψαν, φίλε. Βέβαια, είδα ένα βιντεάκι, παιδιά, σε μια εκδήλωση, ναι, μιας οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, που όταν μπήκε όλος ο κόσμος, από παλιά πρέπει να, ναι, ήταν. Και λέω, εν έτη 2026, τι μουζίκος λάος είμαστε.
0: Ναι, ρε, φίλε, εντάξει, εντάξει.
2: Ε? Παλιά, νέα, νέοι άνθρωποι.
0: Παλιά ήταν πιο άσχημα τα πράγματα.
2: Πιο άσχημα, βεβαίως.
0: Παλιά πλακωνόντουσαν τα καφενεία.
2: Καφενεία, δεν τα ζήσαμε
0: όλοι.
1: Έχω δύο κολλητούς φίλους με Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Παίζανε ξύλο με τις σημαίες.
2: Ξέρεις πόσες.
1: Την άλλη μέρα κολλητή.
2: Δεν έχουν
1: ναι, κολλητή.
2: Άσε με ρε τώρα.
1: Στις εκλογές ξύλο, με κοντάρια.
2: Επειδή έτυχε να τους έχω γνωρίσει και λόγω της άλλης δουλειάς που κάνω. Παιδιά, μιλάμε τώρα. Μας βρίζουν πραγματικά. Και λένε τι κορόιδε είναι αυτοί, τι ηλίθιοι είναι αυτοί. Και καλά μας κάνουν, ρε φίλε, στο φινάλε.
0: Λοιπόν, για πάμε, καλημέρα. Μην πάμε στο διάλειμμα. Καλημέρα. Ναι. Πού είναι η γραμμή, ρε παιδιά. Για πάμε, καλημέρα.
3: Έλα, καλημέρα, Μπελή.
0: Καλώς το φίλο μας.
3: Δίκιο, δίκιο έχετε.
0: Εγώ θέλω... Όλοι δίκιο έχουμε. Και εμένα και η δε.
3: Βέβαια. Εγώ είμαι λίγο περίεργο. Εντάξει, ο Μαρινάκης έχει δισεκατομμύρια και έχει μπράβους από εκεί που να ακολουθούν. Ο άλλος... Πού τους βρήκε
0: αυτό. Βέβαια, θα έχει ο άλλος, φίλε. Ο άλλος ήταν πρώην υπουργός, ήταν αυτός εκεί.
2: Όχι, μωρέ.
0: Τι ήτανε.
2: Πρώην υπουργός.
0: Ήταν δεξιχέρι, ναι. Σαν υπουργός ήταν.
1: Ανιψιός.
2: Δεξιχέρι. Δεξιχέρι. Παρά τον πρωθυπουργό ήταν.
0: Δεν ήταν.
2: Πώς είμαι εγώ με τον Τζίτζι.
0: Ναι, δεν είχε υπουργείο, ναι, σωστά.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Καμία. Παρά τον πρωθυπουργό.
0: Όλοι αυτοί, φίλε, κυκλοφορούν με προστασία, όλοι αυτοί.
1: Και όχι η προστασία, η εγκεκριμένη προστασία.
0: Εντάξει, αυτή η προστασία.
2: Όλα τα εκάμινε μαζί, όλοι οι διοικητές των
3: εκάμινε. Κάτι σε είπε όλοι.
0: Όλοι είναι, έχουν προστασία, όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί.
1: Και άμα πάρει τηλέφωνο και τσεκλεύουν, να κάνουν.
0: Καλά, ο επιχειρηματίας έχει δικαίωμα και την πληρώνει αυτός, εντάξει.
3: Αυτός, ναι, ο επιχειρηματίας.
0: Ο Μαρινάκης, ο Ηλιόπουλος, ο Αθώνης πληρώνει αυτός.
2: Ο κύριος έχει, πώς το λένε, προστασία, λόγω είναι ο,
0: ναι,
2: ο κεφαλής
0: με τον Πρέταντορ. Αυτό, γι' αυτό έχει προστασία.
2: Γι' αυτό, ναι, έχει προστασία, ναι, και καλά, λόγω της κατάστασης αυτής.
1: Για να πάει φυλακή.
2: Αλλά δεν πάει να προκαλεί.
3: Μάλιστα. Ναι, το Μηδιάκη και Μιχαλακοπούλη το έχεις δει που χτυπάνε έναν άνθρωπο που περάσανε ένα φανάρι.
0: Δεν άκουσα.
3: Το Βιντεάκι που οι δικοί του περάσανε ένα φανάρι κόκκινο και χτυπάνε έναν άνθρωπο.
0: Οι δικοί του πιανού του Δημητριαδή.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Πότε έγινε αυτό.
3: Στη Μιχαλακοπούλου.
0: Τώρα. Α, δεν το έχω. Πιο παλιό. Α, το έχω ακούσει. Όχι τώρα, όχι τωρινό.
3: Όχι, όχι τωρινό.
0: Όταν ήταν κοντά ακόμα στο κύριο Μητσοτάκη.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Που ο άνθρωπος δεν πρόλαβε ούτε να κατέβει από το μηχανάκι και τον παράγανε.
2: Ναι.
3: Τι να πεις τώρα.
2: Άστα φίλε.
3: Δηλαδή είναι...
2: Εμείς βέβαια φταίμε, φίλε μου καλέ, που είναι εκεί που είναι. Άστο, υπάρχει πρόβλημα.
0: Εντάξει, φίλε, εμείς ψηφίζουμε. Ναι, βέβαια, ναι, όχι αυτόν τον συγκεκριμένο, γιατί αυτόν δεν πήρε ψήφους.
2: Εντάξει. Ναι.
0: Τέλος πάντων, ήταν πάντως μια εικόνα πολύ άσχημη.
3: Το ότι εμείς φταίμε. Δεν φταίει κανένας άλλος.
0: Ναι, εγώ λέω και πάλι για την εικόνα που είδαμε στο ΆΚΑ. Ήταν μια εικόνα πολύ άσχημη και δεν ήταν θέμα αγωνιστικό, ήταν θέμα προσωπικό μεταξύ τους.
2: Ναι.
0: Τώρα τι υπόθηκε, τι έγινε, κανείς δεν ξέρει.
2: Και
0: αλλά ήταν εικόνα
2: είναι,
0: άσχημη.
2: Και αλήθεια
0: ένα
2: είναι.
0: Ένα πρώην άνθρωπο που είναι δίπλα στο Μητσοτάκη και τον πρώην του Ολυμπιακού. Σωστά. Δεν είναι ωραίο πράγμα.
2: Και η αλήθεια είναι, εδώ που τα λέμε, τουλάχιστον αυτά που έχουμε δει, με συγχωρείς φίλε μου που σε διέκοψα. Πρώτα την μπουνιά την έριξε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Έτσι.
0: Ναι,
2: κακός έπρεπε να κρατηθεί, χαστουκάκι. Διότι δεν είσαι τώρα κανένα,
0: ναι,
2: τσουτσέκι, συγγνώμη κιόλας για την λέξη.
0: Γιατί εγώ δεν έχω κάθει με τον Μαρινάκη κατά του, δεν με ενδιαφέρει κιόλας ο άνθρωπος. Αλλά βέβαια κάτι υπόθηκε. όμως. Κάτι του πω άλλος.
2: Τι σημασία έχει. Σηκώνει το χέρι και το βαρά.
0: Αν του πει κάτι μάλα, ξέρω εγώ.
2: Φίλε, ναι, δεν νόμιζα.
1: Καστούκάκι.
0: Αν του πει κάτι μάλα, ξέρω εγώ, αν του πει αυτό που λέω ότι εδώ σε έχω.
2: Τότε δεν του έχει του άλλου. Δώσε μία αυτή.
0: Λέω ότι αν.
2: Μαζί
0: σου βγήκανε πολλά. Βγήκανε πολλά ότι αυτό είπαν ότι του έκανε σήμα με το δάχτυλο σχεδιάκι ότι έχω το στικάκι.
2: Δεν ξέρω. Μπορεί.
0: Καταλαβαίνεις και μπορεί, τα πήρε στο κρανίο. Άσχημη.
2: Πολύ άσχημη, ρε φίλε. Είσαι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
0: Λέω, αυτό το είπα κι εγώ.
2: Σαν να είσαι ο πρωθυπουργός, είσαι, φίλε.
0: Και ο άλλος είναι δίπλα στον πρωθυπουργό.
2: Ο ξάδερφος.
0: Δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλα. Δεν είναι εικόνα αυτή. Σε τελικό κυπέλλο. Το απέντε σε ένα καφενείο και βρες τα μόνη
2: σου. Όχι, όχι. Θα τραβάει ένα στην μπλούζα του άλλου.
3: Για να γελάσουμε και λίγο. Ωραίο ήταν όμως με το σκισμένο το μπλουζάκι του.
0: Είναι μόδα τώρα. Θα γίνει μόδα.
2: Πανίκανε και η κοιλιακή του.
1: Το έχουν κρεμάσει ο σεφ δίπλα στο λάβαρο.
0: Άσε ρε μπέλο. Άσε ρε μπέλο. Τα λέμε φίλε μου να είσαι καλά.
2: Γεια σου φιλαράκι.
0: Καλημέρα. Ο Τζίμι δεν επιμένει. Όχι με τα είδες από τα site, λέει τα είδες από το Τζατάλι. Τζατάλι, εγώ είχα να τον δω πάνω από 4-5 χρόνια όταν ήμουν ακόμα 10 στο Sport FM.
2: Είναι ακόμα από και ο Τζατάλις, είναι δίπλα στον Λιόπουλο.
0: Είναι γραφείο τύπου.
2: Ναι.
0: Εγώ τον είχα να τον δω Τζατάλι από τη μέρα που φύγαμε από το. Έφυγε από το Sport FM εδώ και 10 χρόνια που φύγαμε μαζί, μάλλον κοντά. Mm-hmm. Δεν βάζουμε σκυλάδικα, φίλε Τζιμ Μόρισον, που είσαι καλύτερα, βάλε Mr. Bean, σου λέω, πιο πολύ ταιριάζει.
4: Ιντερβέτ εν Σπορτς. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
5: Η ώρα είναι 2:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 3, φύγανε τα παλικάρια μας, όλο τώρα. Μέχρι τις 5 θα είμαστε παρεούλα, εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Intervet & Sports. Τώρα το αυτό που λες, Jim Morrison, τέλος πάντων, που λες άρα αυτά, πες θα δημοσιογράφους. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν ανήκω σε δημοσιογράφους. Άρα έχεις μπερδευτεί και βλέπω ότι είσαι και φανατικός της εκπομπής, παρόλο που δεν σ' αρέσει και σκυλάρε και αυτά, είσαι φανατικός της εκπομπής, δεν χάνεις εκπομπή για εκπομπή από ό,τι βλέπω. Αλλά για να σ' απαντήσω πάλι στα μηνυματάκια σου, να μου γράψεις το όνομά σου και το επώνυμό σου. Δεν μπορώ να ψάχνω στα κοτέτσια να δω ποιος είσαι. Γράψε όνομα επώνυμο, έτσι κάνουν οι μάγκες. Όνομα επώνυμο και λένε τη γνώμη τους. Όχι Jim Morrison. Ούτε να ψάχνω σε κοτέτσια να δω ποιος είσαι. Ναι, ναι, με έχουν φωνάξει φίλε Μπιλάρα, θα είμαι εκεί τη Δευτέρα στα παιδιά. Ο Παναγιώτης, καλημέρα παιδιά. Βασίλη ρώτα τον Μπέλο πως τον άκουσε το Τζίγκερ εχθές. Δεν είναι ο Μπέλος, εδώ έφυγε. Έφυγε, θα μας τα πει την άλλη εβδομάδα. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Όλοι για τα συμφέροντα λέει ο φίλος μου. Όλοι έχουν από ένα κανάλι και κάνουν τα δικά τους και κομματικά και αθλητικά. Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε Βασίλη.
0: Καλώς τη φίλη μου.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά.
1: Καλά, δεν τους πρόλαβα και τους άλλους.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Για το θέμα που λέγατε για το, με το Μαρινάκι, αυτό που έγινε. Λένε το ένα μέρος. Δηλαδή, πώς ανταποκρίθηκε, να το πω έτσι το ρήμα, και τον χτύπησε. Ξέρετε, πριν από το χτύπημα ο άλλος τι του έκανε.
0: Εγώ αυτό είπα, ότι κάτι έγινε.
1: Όχι
0: κάτι...
1: χειρονομία, άλλο πράγμα.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Άλλη λέξη του είπε. Όχι λέξη. Τώρα δεν είναι ωραίο να το πω κιόλας.
0: Δεν γίνεται, άμα είναι άσχημη λέξη.
1: Αλλά θα το πω, γιατί μία ώρα τουλάχιστον άκουγα σε άλλο κανάλι όταν έγινε αυτό. Άνθρωπο που το είδε και μας έβγαζε, εγώ δεν μπορούσα από εδώ να το δω, έβγαζε και τους το έδειχνε που το είχε στο κινητό του. Να το πω λοιπόν, ο άλλος τον έχτισε και αμέσως ο άλλος το χτύπησε. Και λέω τώρα εγώ για τον εαυτό μου να πω, αν εγώ με κάποιον διαφωνώ και με χτίσει, δεν θα σηκωθώ με τα δυο μου χέρια να του σπάσω τα μάγουλα?
0: Εντάξει, είναι αλόγος ποιος το κάνει,
1: Ναι, ανάλογα πως το κάνει, αλλά...
0: Όχι, όχι ανάλογα πως το κάνει, ανάλογα ποιος το κάνει. Εγώ και εσύ, άμα τσακωθούμε, μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο ένας είναι.
1: Αυτός που ήταν εκεί δίπλα του και το έκανε παρατηρήσεις και δεν ξέρω τι το έκανε. Σας λέω ότι το δείξανε και το είδαμε.
0: Λέω, Αναστασία, κάνετε ένα λάθος. Πάνε να περασπίσετε το Μαρινάκι. Είναι και οι δύο λάθος οι άνθρωποι. Ό,τι και να έγινε, είναι ένας.
1: Ναι, ήτανε... βεβαίως.
0: Ο ένας είναι δίπλα το Μητσοτάκι τόσο καιρό και ο άλλος είναι πρόεδρος του Ολυμπιακού. Η εικόνα είναι άσχημη. Δεν λέω ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει.
1: Ναι.
0: Γιατί και οι δύο φταίνε. Όταν υπάρχει ατσακωμός, δεν μπορεί να τσακωθεί μόνο ένα άνθρωπο. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Ρε. Από αυτού του ανθρώπου συγκεκριμένα.
1: Λοιπόν, και να πω
0: και θεωρώ ότι αν ρωτήσει το Μαρινάκι τώρα, αν του άρεσε, θα σου πει όχι.
1: Ναι, ασφαλώς. Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο για εσά, του αθλητικογράφου. Έτσι, δημοσιογράφοι είστε βασικά, αλλά ασχολείστε με αθλητικά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, επειδή βλέπω πολύ ραδιόφωνο. Άσχετα από το γήπεδο πόσα χρόνια έχω πάει, αυτό είναι άλλο πράγμα. Λέω, όταν είναι μετά τον αγώνα και είναι δύο δημοσιογράφοι, ένας Ολυμπιακός, ένας Παναθηναϊκός, και να λέω για αυτές τις δύο μεγάλες ομάδες, και να είναι κατά τύχη και πολύ καλοί φίλοι. Γίνεται ένα πέναλτι. Δεν θυμάμαι στη ζωή μου όσο ραδιόφωνο ακούω να συμφωνήσουν αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές ότι ήταν πέναλτι. Ο ένας λέει ναι, ο άλλος έχει όχι. Μια φορά να δω, μια
0: εντάξει,
1: φορά.
0: Να ξέρετε ότι κάποιες φορές. Να ξέρετε ότι κάποιες φορές είναι και στημένα αυτά, να ξέρετε. Για την τηλεθέαση. Για την τηλεθέαση. Τσακωνόμαστε για να πάρουμε κόσμο. Να βγουν τα κανάλια, να μας πάρουν τα site.
1: Αυτό ναι.
0: Όχι όλες τις φορές, πολλά, γιατί τα έχω ζήσει, είναι
1: εγώ
0: και στημένα.
1: Ειλικρινά σας λέω, μία φορά ήθελα να ακούσω δύο και να πούνε ναι, μωρέ, offside ήταν. Καλά το σφύριξε, τίποτα. Θα βρει μια δικαιολογία. Όχι, πήγε να κάνει εκείνο και δεν ήταν τόσο έλεος, παιδιά. Και εγώ τους έχω βαφτίσει οπαδογράφους και το είπα και ομαδογράφους. Δεν είναι δημοσιογράφος, θα πει να γράφεις για τον Δήμο, για τον κόσμο δηλαδή. Εσείς
0: σωστό.
1: Λοιπόν θέλετε, και δεν λέω, εσάς προσωπικά.
0: Καλά, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος.
1: Θέλετε για την ομάδα σας μόνο, φοβάστε μήπως έχετε κάποια δουλειά να είστε ευχάριστοι στον πρόεδρο, να είστε τι, δεν ξέρω. Είναι δηλαδή ένα θέμα πολύ σωστό. Πείτε μια φορά την αλήθεια.
0: Μα το να είσαι, αρεστός στον πρόεδρο δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον εγκλήφεις κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Στον πρόεδρο μπορεί να είσαι αρεστός, να λες τη γνώμη σου και να είσαι πάλι αρεστός.
1: Άμα πει τη γνώμη του και είναι αντίθετη, μετά από λίγο θα πάνε κάποια να μιλέξουν.
0: Εντάξει, όμως δεν είναι.
1: Πρόεδρε, αυτός προχθές, κοίτα τι μας είπε, τι κάνει.
0: Ναι, αλλά ο πρόεδρος όμως, άμα είναι πρόεδρος σωστός, δεν ακούει τους τριγύρω, το ακούει μόνος και κρίνει αν αυτός που είπε αυτά που είπε.
1: Αυτά που λέτε συμφωνώ, αλλά η λέξη σωστά, όσον αφορά το ποδόσφαιρο, δεν κολλάει πολύ.
0: Ναι, εντάξει, είναι. Εγώ λέω και πάλι, ο πρόεδρος δεν είναι χαζός, κρίνει αυτά που ακούει, τα ακούει μόνος και κρίνει, δεν χρειάζεται να το πει ο άλλος. Γιατί ξέρεις, οι Ρουφιάνοι είναι αναλώσιμοι.
1: Ναι.
0: Μέχρι να κάνει τη δουλειά του άλλος. Μετά τους διώχνουν. Παίρνουν άλλους.
1: Σωστά το λέτε. Λοιπόν, θα το πω και άλλη φορά. Μη σας πειράζει. Εγώ πιο πολύ ακούω. Γιατί σε κάθε φράση που μιλάτε, εσείς πετάτε μια κουβέντα τόσο αστεία που μπορεί κάποιοι να μην το καταλάβουν. Εμένα μου αρέσει να ακούω.
0: Να είστε καλά.
1: Κάθε πράγμα που λέτε, πώς τα καταφέρνετε και βάζετε μια λεξούλα δίπλα που γίνεται αμέσως ευχάριστο. Στο αυτή.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Για χαρά.
0: Λοιπόν,

Λοιπόν, είπαμε το τραμπουκαλάκι μας για το μπιστρό. Ισχύει κανονικά μέχρι τις 5 παρά που θα κάνουμε την κλήρωση. Ένα μπουκαλάκι ή για σήμερα βράδυ Παρασκευή που έχει ελληνική βραδιά, ή για Σάββατο που έχει βραδιά με house μουσική. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, στη Βεάκη και Κνωσού. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν για 4 άτομα ή σήμερα Παρασκευή ή αύριο Σάββατο. Όνομα, επώνυμο, κινητό, τη λέξη μπιστρό και είστε OK στο Viper του σταθμού.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Ο φίλος ο Μπίλαρος λέει: Μπίλο εστιατόρας, μου φαίνεται έρχεται, κάνει την εκπομπή ροντέο και μετά φεύγει. Τώρα ο κύριος Μπέλος είναι στον δρόμο. Πάμε πάλι για ξεκούραση μαζί με τον κύριο Στρατάκη. Και δεν έφερε φαΐ σήμερα. Σωστό και αυτό. Κάτι πακοτινή έφερε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο πριν τις 3 η ώρα, πριν πάμε στο διαλυματάκι μας, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, κούπα έφερε, Μάκης Περιστέρη 7, ο κύριος Μπέλος έφυγε χωρίς κούπα, ούτε κανονική, ούτε ηλεκτρική σκούπα έφερε.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.